0: Οι Δευτέρες ξεψυχάνε. Δέκα λεπτά μετά τις 3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας.
1: Δεν έχει η κόλαση φωτιές, δεν έχει αύριο.
0: Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης από τις 1 περίπου. Το Σεριάνι ξεκινάει τώρα. Παρεούλα θα είμαστε, παιδιά, μέχρι και τις 6. Όποιος αντέξει, μένει μαζί μας. Όποιος δεν αντέξει, παραδίδεται στην αγκαλιά του Μορφέα.
1: Χωρίς εσένα.
0: Αν η αγκαλιά του Μορφέα είναι καλύτερη από τη δικιά μου, δηλαδή του Σεργιανίου. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί, κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε και εκεί μου ζητάτε τραγουδάκια. Τώρα όσοι ντρέπεστε εκεί, υπάρχει το προσωπικό Messenger. Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξω και το voice του voice. Τι να κάνω άλλο τώρα. Και όπως λέω, να καταπιώ και σπαθιά, δεν γίνεται. Τι να φταίει τώρα. Μας πείτε τι να φταίει για να ξέρω.

Καλημέρα σε φίλοι μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα το φιλαράκι μου το Γιώργαρο. Γιαννάκη Σαμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Γεια σου ρε συνονόματε.

0: να τριχύλα η μεγάλη κυρία Μαρινέλα.
1: Και τον ανέμο σωστά. Έλα παιδί μου.
0: Πού να έρθω μαμά μου, πες μου. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, χαρούμενος, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εδώ πέρα, καρδούλες πράσινες, τριφύλια. Καλημέρα φίλε μου, λέει, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση. Γεια σου ρε γραμματέα.

Τι τραγούδια γραφτήκανε, ρε παιδιά, για τον ελληνικό κινηματογράφο. Τότε δεν υπήρχε YouTube. Τότε στυνόμασταν στην ουρά, στα δισκάδικα, με ένα χαρτί στο χέρι για να γράψουμε τα τραγούδια μας σε κασέτα. Άστα να πάνε. Παρακαλούσαμε από τον εκφωνητή του κρατικού σταθμού, μην μιλήσεις ενδιάμεσα, θέλω να το γράψεις στο κασετόφωνο το τραγούδι. Τι χρόνια ωραία, ρε παιδιά, τι χρόνια ωραία, ρε.

Και όταν φεύγαμε από το δισκάδικο με την κασέτα στο χέρι, νομίζαμε ότι είχαμε, ξέρω κι εγώ, πιάσει το λαχείο. Ποιος είναι αυτός ο αψηλός, ποιος είναι αυτός ο τύπος? Φίλος σου είναι ή γνωστός, ή το παιδί σου μήπως? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Καλημέρα στον Τέο τον Τζέρεκ. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα στα τρεχαντήρια. Σήμερα καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών. Καλημέρα λέει σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα και καλή επιστροφή.

Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη από την Τριανδρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λέει. Υγεία να έχουμε και καλούς πίνακες να ζωγραφίζουμε.

0: Στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει κουμπαράς με αναμνήσεις. Υπάρχει κουμπαράς, ρίχτε μέσα φράγκα. Ρίχτε μέσα φράγκα. Για να το ρίξετε, θα ρίξετε φράγκα.
1: Φέρτονε το κουμπαρά μας, φέρτον, να τον σπάσουμε.
0: Ο Στράτος ο Μαρκόπουλος και τα παιδιά εκεί στο Στάχι, στο Αρτοπείο, στο Βαρδαράκι μας.
1: Σπάσουμε.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα παλικάρι μου.
1: Κρεσέλα να μοιράσουμε.
0: Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και τον φίλο μας τον Λευθέρη, αρτοποιού μας αμπελόκηπους. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, παζά μου καλημέρα, θα τα ακούσουμε ρε.
1: Είσαι η χαρά που ρίχναμε.
0: Λιγάκι θα περιμένεις. Στείλτε μου τραγουδάκια παιδιά που θέλετε στην επίσημη σελίδα του σταθμού, εκεί κάτω από τη φωτογραφία.

Κωνσταντίνε από τα Μουδανιά θα τα ακούσουμε. Μεγάλη Μαρινέλα φυσικά. Ο Κώστας ο Φαρμάκης λέει καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξενοφών Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλημέρα σε όλη τη Σαργενοπαρέα, στο φιλαράκι μου τον Τέο, στο Τζέρεκ.

Και πάμε στην Άρτα, στο φίλο μας το Ζώη, τον Τάλα, το Φούρναρη. Χαιρετώ, φίλτατε Γιάννη, εσένα και όλο το ακροατήριο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Την καλημέρα μου λέει και στην κυρία Ελπίδα μας.

Παναγιά μου. Άλλα μου λένε τα μάτια σου, άλλα η καρδιά σου. Κι άλλα τσαμπουνάνε τα χείλια σου, αυτή είναι η πλάκα.

Έτσι. Ακούτε Μετρόπολης, είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Καθημερινά κοντά σας από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Εμείς μαζί με εσάς υποδεχόμαστε τη νέα μέρα.

0: Θέλετε ο άντρας σας να πετάει στο κρεβάτι μαζί σας, αλλά δεν τον αφήνεται να πάει να κάνει προπόνηση όλη την άλλη, όλη την εβδομάδα. Πρέπει να πάει να κάνει προπόνηση σε βοηθητικά γήπεδα. Τι να κάνει. Βλέπετε ότι ο ΠΑΟΚ δίνει αγώνες και ο Άρης και ο Ηρακλής, ας πούμε, στο γήπεδο το δικό τους. Εντάξει. Αλλά προπόνηση κάνουν σε βοηθητικά γήπεδα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
1: Φορά που κλαίω, μα και τελευταία, γιατί ξέρω.
0: Έλα. Δεν θέλω χαζά.

Είσαι μπράβο, μου αρέσουν που υπάρχουν οι γυναίκες που λένε εμείς επιτρέπουμε να κάνει προπόνηση ο άντρας σε άλλα γήπεδα, να φωλάει προφυλακτικό και να μην την φυλάει.

Δεν ξέρω, επειδή έχω πάρα πολύ δουλειά σήμερα, εξωτερική δουλειά φυσικά. Εάν προλάβω, αύριο θα κάνω ελληνικό κινηματογράφο. Αν προλάβω, παιδιά, δεν. Θα δούμε.

Δηλαδή, αν ο άντρας βάλει προφυλακτικό, έληξε το θέμα, έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Καλό αυτό, μ' αρέσει. Είναι σαν να βγαίνεις στη βροχή και φοράς πλαστική κουκούλα, ας πούμε, εντάξει. Κάτι είναι και αυτό. Δεν βρέχεσαι, εντάξει. Θυμάστε στα γήπεδα που βάζαμε νάιλον από πάνω. Περιμέναμε πώς και πώς να βρέξει για να πουλήσουμε νάιλον. Και να βρέξει μετά το ημίχρονο που λένε εκεί. Εκεί γινόταν. Δώσε και εμένα μπάρμπα φωνάζανε.

Και πηγαίναμε στο καφενείο μετά και μας έλεγαν καλά ρε σε και τη βραχή, τόση βροχή έπεσε. Και πώς είσαι στεγνός αφού ήσουν στο γήπεδο. Φορούσαμε νάιλον.

0: Το ξέρω, Κωνσταντίνο μου, το ξέρω, παλικάρι μου.
1: Δεν γύρισα την πλάτη σε φίλους.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα από τη Θάσο. Γεια σου, Νικόλα μου. Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε, Βασά μου.

072 δεν έχω ανοίξει γραμμές. Δεν ξέρω ποιος είσαι ή ποια είσαι, εντάξει. Καλημέρα πάντως. Καλημέρα και σε φίλη μου τη Χριστίνα από την Βέρεια.

πρόσημα. Πήρες όλα μόνο μιας και άφησες πίσω σου γκρεμό και τις κουβέντες τις μεγάλες. Ο Μάκης ο Γιαννακός και οι συνεργάτες του από τον Άρδο στην Κοζάνη λέει: Γιάννη, καλημέρα από όλους, λέει, καλή εβδομάδα. Και πέσαμε πάνω στην περίπτωση, Μάκη. Ανάλωσιμα.

μέσα στη... Ο Χρυσόστομος ο Καρακιάς λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία, αφιερωμένο, κερασμένο σε ένα αναλώσιμο, λέει. Σόπα, ρε, δεν λέω ότι είναι το μέρος. Αναλώσιμος είσαι εσύ, κατάλαβες. Έτσι, ο άντρας ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι άλλη είναι αναλώσιμο και δεν φεύγει, αναλώσιμο είναι και αυτός. Τι είπα τώρα. Του μου, να μην ματιάξω. Λίγο

0: Έλα Παναγία μου, έγινε και τραγούδι αυτό. Εγώ αυτό το είχα για βρισιά στη γυναίκα. Όταν ήθελα να της πω, δώσε μου δύο φωτογραφίες. Μία για το αρχείο μου και μία για να υπάρχει στο απολυτήριό σου. Γιατί όλοι έχουμε φωτογραφίες αρχεία στο αρχείο μας. Και καλές και ωραίες με ωραία τοπία και όχι μόνο.
1: Όλα μέσα σου κρυμμένα.
0: Και το κάνα και τραγούδι, κοίταξε να δεις. Τύχος. Μεγαλύτερη βρισιά για τη γυναίκα δεν υπάρχει από αυτό το τραγούδι, να το ξέρετε. Και απορώ πως κυκλοφόρησε.
1: Και χωρίς Θεό.
0: Πώς δεν μπλέξαν τα φεμινιστικά εκεί πέρα να το κατεβάσουν.
1: Δεν αξίζεις ούτε σεβασμό.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Τατάνα στην ψυχή.

0: Μέχρι τις 6 που θα χαράξει θα είμαστε εντάξει. Ευαγγελία. Παναθεμάσαι.
1: Βασίλης Σιδέρης. Άρχοντα καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Κάνε κάτι αν μπορείς, γιατί αυτό το ρεπό μας αποσυντονίζει, λέει. Να σε βάλω να δουλεύεις 7-7, ρε φίλε. Τι θες να ακούσεις το πατρίδα μου? Να τα ακούσουμε, παρικάρι μου, με τον Νότι.

Γιώργο Τσαράς. Καλημέρα φίλε μου, γεια σου ρε Γιώργο. Καλημέρα στην Νυχθιόσκαλα. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου. Καλοπούλητα παιδιά, εννοείται πάνω απ' όλα.

más. Να και το σοφάκι κουκουρούκου που μου λέει καλημέρα μωρό. Μουά, μουά, μουά. Και κλαίω και άγαρμπα, κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά είμαι ωραίο μωράκι, μωρό για υιοθεσία.

Χονόλα. Το τέταρτο όργανο είναι το αυτί, μην το ξεχνάτε. Όνειρα έχουν γίνει ένα. Το είπε και ο Φρόιντ.

Και τώρα καπάκι τι πάει. Μια και μιλάμε για κρεβάτια. Το τραπέζι είναι στρωμένο και με πέταλα ραγμένο.

Ο Βαγγέλης έχει κέφια. Αλλά από τον Χρήστο Νικολόπουλο σε μπουζούκα. Έλα στράτο μου.

Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη από την Ηλιόλου στη Μελβούνη, Αυστράλια. Και αν μπορέσει, στο σταθμό του Μονάχου με το Στράτο, λέει. Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Κάτι θα γίνει και για σένα, ρε φίλε.

Ο Βαγγέλης ο Γρίβας. Καλημέρα για να ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους την παρέα μας και σε όλη τη Θεσσαλονίκη, μου λέει τσάκαλε. Σαγοραίος που σου μάγκα το χειμώνα, που την νίκες την κρυψώνα.

Άκου καθέτο στο καλάμι μας το καβάλισες. Ντροπής πράγματα. Ο Τάσος ο Τσαγκαρλής. Καλημέρα από Στουτγκάρδη, Γιάννη λέει, Σεργιάννη. Καλημέρα σε όλη την παρέα και στον απανταχού ελληνισμό. Πάμε Ουρανούπολη Χαλκιδικής, Αναστάσιος Χατζηλίας. Καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.

Γεια σου ρε Βαραβά με τις κοριτσάρες. Το λοφάκι της Καστέλας τώρα πήρε φωτιά και έχει μείνει φαλακρό.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη, τον Σοκράτη και τον Σάκη, τα τρία σίγμα στη Ρόδο. Όχι ρε φίλε, δεν, εντάξει.
1: Το κραγιόνι στα μαντήλια.
0: Πολλά ζητάμε από τους ηχολήπτες μας.
1: Είχα που σου άναψε τη ζή.
0: Μπες σιγά σιγά και ψάξτε να το βρεις. Χάθηκες, έτσι είναι αγόρι μου. Κάτσε μήπως μπορέσω να σε βοηθήσω εγώ, Σάκη.

Λοιπόν, ξημέρωμα Πέμπτης. Πότε είναι, για ημερομηνία δεν έβαλα. Πού δεν τρέπομαι. Και εγώ δεν έβαλα ημερομηνία εδώ.

0: Και εγώ δεν έβαλα. Κοίταξε ένα δίδρο. Ξημέρωμα Πέμπτης ήτανε τώρα. Πήγαινε στις πέμπτες φίλε του Αυγούστου ή του Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω πότε έκανα το αφιέρωμα στον Τερζή.
1: Όλα τελειώσαν για χαρά και νιώσα ελευθερία μια...
0: Ξημέρωμα Πέμπτης πάντως είναι, να ξέρεις.
1: Κύπες δεν θα με ξαναδείς.
0: Για κάτσε λίγο να το ψάξω κάπως αλλιώς, να μπω λίγο στο μαύρο ίντερνετ λίγο, περίμενε.

να με παίρνει πια είναι μαζί μου. Έτσι. Να σε καλά, Σάκη μου. Κοίταξε να δεις, ημερομηνία δεν έχω βάλει. Πέμπτη και δεν έχω βάλει. Ενώ πάντα βάζω ημερομηνία.

Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 καθυστερήσει στο τελευταίο λεπτό. Βόλος ΑΕΚ 1-2, Βόλος με 9 τελείωσε το μάτς παρακαλώ. Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, στο 95 ισοφάρισε Όφι. Το χάσαμε αυτό, το παίζαμε 1-2 και βγήκε χείρε παιδιά, τρελαθούμε τελείως. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Και αυτό 1-2 το παίζαμε, εντάξει, ό,τι και να γινόταν το πιάσαμε.

Στην πρώτη θέση με το απόλυτο ο Παναθηναϊκός με 15. Δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12. Τρίτη θέση ΑΕΚ με 11. Όφη ακολουθεί με 10 όπως και ο Ολυμπιακός. Ο Πανετολικός με 9, ο Άρης με 7, ο Ηρακλής με 6. Κηφισιά 5, 4 η Καλαμάτα, 4 βαθμούς. Από 2 βαθμούς έχουν Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης αλλά και ο Βόλος. Και στην τελευταία θέση ουραγός ο Λιβαδιακός, όπως λέω εγώ, με 1 βαθμό.

Κυπερισπούδας τύποι σοπατήσαν. Στις ντροπή στα έδρα να καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, νάκι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Μολόν λαβέ. Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Τις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

0: λες και δεν ήθελε.
1: Ένας φίλος μου το ζήτησε κερασμένο.
0: Να μη δει το κακό.
1: Νότης, πατρίδα μου.
0: Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους. Αισθανθήκαν το μεγάλο κακό. Τις χιλιάδες ανάσες. Και με μια των σοφών τα χαρτιά.
1: Καλημέρα στη φίλη μου τη Νίκη και τον Γιώργαρο εκεί στη Δελφόν.
0: Αστραπές και βροντές.
1: Ρε πάρετε σήμερα, να χαρώ εγώ καλά. Ρε πάρετε σήμερα και ακούτε Σεργιάννη. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Πλάκα κάνω φυσικά έτσι.
0: Μένουν τώρα σαν σάρκα τη γη σου. Αστραπές και βροντές καρακώνουν στιγνά το κορμί.
1: Α, τώρα, α, πουλάκια μου, τώρα γυρίσατε απ' έξω, ε. Να χαθείτε. Περάσετε καλά, έτσι. Να χαρώ εγώ, Γιώργο, να χαρώ.
0: Πατρίδα μου, αγαπή.
1: Αν ήμασταν μέσα, λέει, σιγά μην ακούγαμε σένα. Καλό.

0: ξεχασμένη. Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Εκείνο το πρωί.
1: Η φίλη μας η Άννα από τη Βέρεια λέει: καλημέρα από Βέρεια. Γιάννη, τέλος ο επίγειος παράδεισος. Δηλαδή το στο Πόζαρτ που ήσουνα. Στο Πόζαρτ δεν ήσουνα, δεν κάνω λάθος. Ναι, Πόζαρτ λες πιο πάνω, ναι.
0: Με το αίμα στα σώματα.
1: Άντε, μια και έφυγες εσύ τώρα, να του βάλω το άλλο Σαββατοκύριακο να πάω εγώ.

0: φιλιά να ξεσχίσουν ξανά. Θέλουν τώρα σαν σάρκα τη γη σου. Αστραπές και βροντές καρακώνουν στιγνά το κορμί σου.
1: Καλημέρα στη φίλη μου την Έλενα από το Κιλκής.
0: Να ξεσχίσουν ξανά. Θέλουν τώρα σαν σάρκα τη...
1: Δεν έχω ανοίξει ακόμα, παιδιά, τηλεφωνικό κέντρο. Μην καλείτε άδικα, εντάξει. Εσείς που καλείτε, σας στέλνουν καλημέρα. Όσους ξέρω το τηλέφωνο τους. Όσους το έχω συγκρατήσει, δηλαδή, εντάξει.

0: παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη.
1: Και τους βάλαμε φυλακή μετά, Νότι.
0: Πού είστε, παλικάρι?
1: Κατάλαβες, το γέρο του Μουριά το βάλαμε φυλακή.
0: Μπορείτε να είστε ξεχασμένοι. Αυτό είναι το παράπονο που οργεί στα χέρια.
1: Γιατί όλοι οι Έλληνες είναι λακισμένοι, δεν λέω όλη τη λέξη. Γιατί είμαστε λακαμάδες.

Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης. Το ερχόμενο Σάββατο, παιδιά, έχουμε ποντιακό παρακάθ, έτσι. Με Τριαντάφυλλο Πουρσανίδη και όχι μόνο. Δεν προλάβαμε να κάνουμε σποτάκι, δεν πειράζει. Αύριο θα κάνουμε, πιστεύω. Προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης, στο στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες. Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης.

0: ξεβιδωθείτε. Φέρτε βόλτες. Και μετά θα βάλουμε βολταρέν στη μέση.
1: Όλοι μαζί στο χορό.
0: Έτσι. Άρα έτσι.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Να πούμε καμιά καλημέρα, καμιά καλή εβδομάδα, άμα κάνετε κέφι. 3-4 τραγουδάκια μπορεί να τα πάρω ακόμα. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Είμαστε ακριβώς 22 λεπτά πριν από τις 5. Ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, καλημέρα Έλενα.
1: Αυτό το τραγούδι τώρα που λέει το Ποντιακό, ναι. Όταν βγάζουνε την ύφη και κλάμα η κυρία.
0: Το είπαμε.
1: Γινότανε, χαμός.
0: Εντάξει, το είπαμε το τραγούδι αυτό, το ξαναβάλουμε πάλι.
1: Όχι, πολύ κλάμα, πολύ.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θέλω ένα τραγούδι να ακούσω.
0: Για πες μου.
1: Θα μου βάλεις το τραγούδι που λέω φωτιές για καρδιές.
0: Πουλάω φωτιές για καρδιές. Έγινε, Έλενα, θα τα ακούσουμε.
1: Όπως είναι, δεν υπάρχει ούτε αγάπη ούτε καψούρα. Δεν υπάρχει.
0: Μωρέ, καψούρα υπάρχει, αγάπη δεν υπάρχει. Σε χαιρετώ, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Τι λέει, ρε, πήρες τηλέφωνο.
2: Γεια σου, ρε, λεπεντάνθρωπο.
0: Γεια σου, ρε, Μόρτη μου, τι κάνεις.
2: Σκίζω την Εθνική Οδό.
0: Το ξέρω, το ξεσκίζεις. Μέχρι κάτω και κάτω θα πας.
2: Ναι, αφού δεν μπορώ να σκίσω εφημερίδα.
0: Ούτε εφημερίδα βρεγμένη. Ούτε βρεγμένη εφημερίδα δεν μπορεί να σκίσεις.
2: Ναι. Επειδή μάλλον δεν το είδες στο μηνυματάκι.
0: Πώς δεν το είδα, ρε, φίλε.
2: Εγώ είμαι ένα παλιόπεδο.
0: Α, εγώ είμαι ένα παλιόπεδο. Εγώ είδα το μήνυμα που μου είπες, γιατί δεν θα είσαι αύριο στην παρέα μας και τα λοιπά.
2: Ναι, δεν θα είμαι.
0: Εντάξει.
2: Είχα στείλει και πιο μπροστά. Για
0: το είδα, το είδα, ναι, παλιόπεδο. Με τον Πουλόπουλο.
2: Όχι εσύ, εγώ είμαι τον παλιόπεδο. Εντάξει.
0: Και εγώ δεν είμαι παλιόπεδο, είμαι κολόπεδο, αλλά δεν πειράζει.
2: Όχι.
0: Φιλάκια. Κλείσε. Κλείσε, Παναθεμάσαι. Καλό δρόμο, καλό δρόμο να έχεις. Πάμε στην επόμενη. Έλα, Σοφάκι Κουκουρουκου, έλα.
3: Καλημέρα το μωράκι μας.
0: Και κλαίω.
3: Α, μπράβο, έτσι. Φέρνουν και πιπίλα και νουνού.
0: Και κλαίω και άσχημα δεν απάρευχε να πάρει.
3: Ω, καλά κλαις.
0: Α, καλά κλαίω.
3: Καλά κλαις, δεν είδα, μια χαρά.
0: Για να τα λες, να το λες εσύ.
3: Μια χαρά.
0: Εντάξει.
3: Τώρα κλαις τον Μπαμπ, κλαις τον Ολυμπιακό, ποιον θες κλαις.
0: Όλους τους κλαίω.
3: Όλους τους κλαίω, μπράβο.
0: Το μόνο που χαμογελάω είναι στον Αχιλλέα Τριανδρίας, τέλος.
3: Αχιλλέας Τριανδρίας, ναι, η αγαπημένη σου ομάδα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, σιγά.
3: Δεν μου λες, εγώ δεν ζητάω.
0: Ένα ακόμα χωράει, ναι, πες μου.
3: Ένα ακόμα. Ποιος θα με πληροφορήσει.
0: Ποιος θα με πληροφορήσει.
3: Δεν μου λες. Έστειλε μήνυμα η κόρη μου. Λέει αυτό το τραγούδι που λέει «Χάνεις λάδια», ποιος το λέει.
0: Κάτσε να δαυρώ λίγο το όνομά του, περίμενε.
3: Ναι.
0: Αχ, περίμενε.
3: Βασίλω και χαιρετίζουν τα την Ελπίδα.
0: Βασίλης Θρακιώτης, αυτό είναι το όνομά του.
3: Βασίλης.
0: Θρακιώτης.
3: Βασίλης Θρακιώτης.
0: Εντάξει, άμα το χτυπείς, άμα το χτυπείς στο YouTube θα το βρει.
3: Ναι. Την Έλενα από το Κιλκής, την κυρία Ευαγγελία, τον Αντώνη, τον Μανώλη, όλη την παρέα, την καλημέρα μου, την Χριστίνα την Παραπονιάρα.
0: Να σε καλά.
3: Όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, 2-31-111-95-50, αν θέλετε. Αν όχι, συνεχίζουμε μουσική εγώ. Ο Κώστας Ορφανίδης μου λέει, Σεριάννη καλημέρα, φορτώστε λέει, καλή εβδομάδα. Βασίλειος Αδαμίδης, να χαρώ εγώ λέει, πόντια ποιήτρια, Γιάννη με όλα τα νη και το Θεμιστοκλή το ξενύχτη που δεν αφήνει θηλυκό ήσυχο. Πού να αφήσει εδώ το σκυλί μου θηλυκό, πού σου αγόρι μου. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Ξεργασιάρα με ξέχασε.
0: Σε ξέχασε σήμερα, βέβαια.
4: Η Ελπίδα,
0: Η Ελπίδα δεν πήρε τηλέφωνο ακόμα. Ούτε.
4: Πιστεύω τη χειροκρότηματα την Ελπίδα.
0: Να τη δώσουμε, βέβαια.
4: Τη Σοφία, επειδή με ξέχασε, δεν τη στέλνω χαιρετίσματα. Έβαλα ένα διπλό ουίσκι να πιω, Γιάννη.
0: Να χαρώ εγώ.
4: Και στέλνω σε ο στόμας μου.
0: Τι να κάνεις. Κάτι είναι και αυτό. Φιλάκια, κλείσε. Φιλιά στις κοριτσάρες σου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Γεια σου, Δημήτρη, από Αγίασμα Χρυσουπόλεως. Τι κάνεις?
5: Έχω να σ' ακούσω 1,5 μήνα.
0: Γιατί δεν μας μεταδίδει το Μετρόπολης εκεί?
5: Δεν μεταδίδει κάθε βράδυ.
0: Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Έχουν καλή...
5: πάρω κανένα τηλέφωνο εκεί.
0: Βέβαια, έχουν καλύτερα τραγούδια να μεταδώσουν, φαίνεται, από την εκπομπή αυτή.
5: Δεν έχουν καλύτερα τραγούδια.
0: Το ξέρω, αλλά και τι να κάνουμε τώρα εμείς. Ιντερνετικά δεν μπορεί να με ακούσεις.
5: Δεν μπορώ, δεν έχεις. Μπορώ εδώ σε πιάνω.
6: Από το τηλέφωνο, δεν έχεις τηλέφωνο, τα καινούργια τηλέφωνα, smartphone δεν έχεις. Το τηλέφωνο σου
5: δεν... Ελεκτρονικά δεν τα πάω καλά.
6: Άμα δεν τα πας, εντάξει. Τι να σε...
5: Άλλο καλά, έτσι κύριε Γιάννη.
6: Καλά, καλά αγόρι μου, καλά, το παλεύω. Το παλεύουμε, εντάξει.
5: Να είστε καλά, η εγγονή τι κάνει.
6: Καλά είναι, μεγαλώνει. είπε και παππού, ας, κατουρήθηκα επάνω μου, εντάξει. Φιλιά σε όλο το αγίασμα, να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά κύριε Γιάννη, ευχαριστώ
6: γεια σου,
5: πολύ.
6: Γεια σου παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πάμε σε ένα φίλο ακόμα, παρακαλώ. Καλώς το δικό μας το παιδί ρε, πού είσαι? Κλείσε ρε το ράδιο, μη σε κυνηγήσω ρε. Ακούς, θα ακούμε και τον εαυτό μου, ακούς. Μα τι θα γίνει με σένα ρε. Δεν πειράζει, έλα πες μου, καλημέρα, πες μου. Δεν πειράζει. Έλα Σταύρο.
7: Κοίτα, εγώ έχω λίγα χρόνια περισσότερα από σένα.
6: Καλά τώρα, εντάξει.
7: Και γι' αυτό πρέπει να με δικαιολογήσει.
6: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
7: Θα αφιερώσω ένα τραγούδι.
6: Για πες μου.
7: Ολίτσκα καημέντα.
6: Ολίτσκα.
7: Καημέντα.
6: Ναι, με το Καρατζίδι, ναι.
7: Ελπίδα του μωρό το μεγάλο.
6: Αχα.
7: Και του μωρό το μικρό. Και του παππού του.
6: Το
7: Ιγνάτιο.
6: Έγινε. Την ευλογία μου να έχεις, τέκνο μου. Φιλάκια.
7: Ευχαριστώ.
6: Ευλογία κυρίου Κέλλος Ελδεφημάς. Έγινε αγόρι μου, φιλιά και στην βασιλικούλα σου και στη βασιλική σου. Γεια σου αγόρι μου, γεια σου αγόρι μου, γεια σου. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα Γιαννάρα.
6: Καλημέρα και εσένα.
8: Μηχανιώνα, ο Γιώργος.
6: Έλα Γιώργο Χασάπαρε μου, έλα.
8: Καλά είσαι ρουπαλίκαρε.
6: Καλά
8: το παλαιό. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
6: Να σε καλά, να σε καλά.
8: Μπορώ να αφιερώσω ένα τραγούδι εδώ στα κοπρόσκυλα αυτά του σαρδουπιούς που έχω δίπλα μου.
6: Για πες μου. Για πες μου.
8: Του Καζαντζίδη βάλε ένα, υπάρχουν και καλά παιδιά. Χαμός γίνεται.
6: Υπάρχουν και καλά παιδιά. Έγινε πάλι καράκι μου, θα τα ακούσουμε. Φιλιά στους αρτοποιούς μας εκεί. Να σε καλά. Πάμε στην τελευταία φίλη, παρακαλώ, έλα Γιώτα.
9: Έλα στον παππού.
6: Ναι.
9: Πόσο σου πάει αυτό το τραγούδι?
6: Με πάει, τι να κάνουμε τώρα.
9: Γενικό.
6: Και όπως λέω εγώ.
9: Εδώ χειροκροτάνε τον Τσίπρα μέσα στη Θεσσαλονίκη.
6: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
9: Κατάντια.
6: Η απόλυτη ξεφτύλα τώρα, πλάκα μας.
9: Η ελπίδα μας δεν ακούστηκε.
6: Όχι.
9: Κουρασμένο το πουλάκι.
6: Σίγουρα κάτι θα έκανε. Σαββατοκύριακο, ξέρω κι εγώ.
9: Ετοιμάζει και την εργασία της για μεθαύριο.
6: Εντάξει. Άιτε, θα τα πούμε. Φιλάκια. Τι θέλεις από τη ζωή μου, ρε?
10: Ξέχασα να ακούσω το τραγούδι, ρε.
6: Ποιο τραγούδι, ρε?
10: Πάνος Μαρίνος, απαλλάχτηκα.
6: Απαλλάχτηκα από σένα?
10: Από σένα.
6: Από μένα απαλλάχτηκες, ε. Μπράβο, ρε φίλε.
10: Από σένα όχι. Από σένα όχι, δεν απαλλάχτηκα. Από αλλού.
6: Άντε καλά. Φιλάκια. Ανώμαλε, πας με γυναίκες, δεν τρέπεσαι λίγο? Ανώμαλε. Ποιος είναι αυτός τώρα? Έλα ρε Δημήτρη.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα. Μην παίρνετε άλλο παιδιά, να ακούσουμε μουσικούλα.
11: Ακούσουμε κάτι τραγουδάκι, ναι. Εγώ τώρα πήρα και δεν πήρα.
6: Ωραία. Είπα, μην παίρνετε άλλο.
11: Τι έγινε ρε Γιάννακη, τι να γίνει ρε Γιάννη. Ο Άρης δεν πάει καλά ρε Γιάννη, δεν πάει καλά.
6: Το βλέπω ότι δεν πάει καλά ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Αλλάξτε ομάδα, γίνεται Αχιλλέας Τριανδρίας, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Γίνεται Αχιλλέας Τριανδρίας. Ελάτε στην Τριανδρία. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτοί που έχουν τα παιδιά στο Κηλικείο δηλαδή απεθάνουν στην πείνα. Δεν το κατάλαβα. Αλλάξτε ομάδα. Φυλάκια, κλείσε. Δεν τρέπεσε λίγο. Λοιπόν, κάτσα το κλείσω εγώ αυτό τώρα εδώ. Για να ακούσουμε λίγο. Χιοφελρονιώτης, άκου λίγο. Το κλείσα τώρα. Να, γιατί την αρέσει που λέω το κλείσα, κατάλαβες. Λοιπόν, πού σου μάγκα το χειμώνα, θα με κυνηγάει ο Βαγγέλης ο Γρήβας γιατί. Έτσι, αφιερωμένο Γιάννενα μεριά.

Θέλω τραγούδια με ψυχή. Απόψε δραπετεύω. Μόνο μου μ' άφησε η ζωή. Μόνος μου το παλεύω. Θέλω τραγούδια με ψυχή. Να πιω, να μην.

Ακούσαμε τον Γιάννη τον Πουλόπουλο, το εγώ με ένα παλιόπεδο για το φιλαράκι μας το Μόρτι. Καλά χιλιόμετρα παλικάρι μου. Πάμε να ακούσουμε Πάνω Μαρίνου, απαλλάχτηκα από σένα. Έρχεται ο Ολτίτσκα, έρχεται ποιος θα με πληροφορήσει, υπάρχουν και καλά παιδιά, ποιος είπε για τους αλήτες. Έρχεται Στράτος Διονυσίου, Μαρίνα Βλαχάκη ντουέτο, Ζαφύρης Μελάς, Άντζελα Δημητρίου ντουέτο, είσαι ο κύριος Ζημιάς με τη Δούκισσα. Ένα λεπτό μετά τις 5, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα, παιδιά.

Ετοιμάζεται μάλλον, παιδιά, μεγάλη εξέλιξη κάτω στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί και στην Ιεμένη. Εκτάκτως επέστρεψε ο Τραμπ από το Camp Davy μια μέρα νωρίτερα στο Λευκό Οίκο. Δεν υπάρχει ανακοίνωση επίσημη αιτία για την αλλαγή του προγράμματος. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι διαθέτει πληροφορίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν νέα επίθεση με υποστήριξη ορισμένων χωρών της περιοχής. Το Reuters πάντως επιμένει ότι η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση δεν παρουσίασε στοιχεία ούτε εξήγησε την προέλευση των πληροφοριών της. Αυτά να μεταδίδει πριν από 13 λεπτά ο Δημήτρης Φιλιππίδης από τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη. Όλα δείχνουν ότι υπάρχει περίπτωση και πληροφορίες αναφέρουν ότι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν την Ιεμένη. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει τώρα, έτσι. Ό,τι περνάει από τα στενά του Ορμούζ κλείνει κάτω στα στενά της εκεί στην Ιεμένη, που προχωράμε για να πάμε στη διόρυγα του Σουέζ. Οπότε κάτι συμβαίνει, κάτι θα γίνει. Κάτι ετοιμάζει ο Τραμπ εκεί πέρα κάτω. Να δούμε τι στο διάλογο θα γίνει. Γιατί βενζίνη και το πετρέλαιο δεν είναι. Άστα να πάνε. Και το αέριο και τα πάντα. Όλα θα γίνουν, παιδιά. Δεν πραγματικά το, τώρα το χειμώνα με ένα 75. Όσο και να το πάει, ένα 65, ένα 60, πόσο θα το πάει. Δεν είναι για να ανάψεις πετρέλαιο, δεν το συζητάω. Και το αέριο είναι τα ίδια. Ο Γιαννάκης ο Αλεξίου μου λέει: καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, υγεία πάνω απ' όλα. Καλό ξημέρωμα στο φίλο μου τον Αμπρικίδη, τον Γιάννη. Ο Μάκης Ανταβάλ, το παοξάκι μου, καλημέρα Γιάννη, ρε, καλή εβδομάδα. Η μπύρα είναι πλέον φθηνότερη από τη βενζίνη, λέει. Πιες, μην οδηγάς. Ναι, ρε φίλε. Γιατί το πολύ πολύ βάλε ανέφτη στον κόλο σου για να προχωρήσεις και να πας γρήγορα εκεί που θέλεις. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Και όσοι αγαπάτε κάποιον ή κάποια, αναλόγως άντρας, γυναίκα κτλ., αφήστε τον να φύγει. Πού θα πάει, με 2,5 ευρώ βενζίνη, πού θα πάει. Α, δίπλα δόκια είναι και θα γυρίσει. Ναι, τώρα εντάξει.

Ο Τάσος ο Επιτροπάκης λέει καλημέρα από την Πολύπαθη Ευβοία. Είναι οριστικό 3η 20 Οκτωβρίου, έρχομαι Θεσσαλονίκη για επίσκεψη και γνωριμία, λέει, με το Μετρόπολης. Την αγάπη μου, καλό ξημέρωμα, Τάσος φύλακας και επιστοποιημένος εθελοντής δασοπυροσβέστης Καρίστου. Με το καλό να έρθετε να συναντηθείτε με όλους τους φίλους εκεί.

Τι έγινε με το γονίδι ρε παιδιά? Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Είπε αυτή την κουβέντα ο γονίδης. Έλα Παναγία μου.

0: Άκουσα, λέει, στο βίντεο ακριβώς είπε, λέει, εμείς είμαστε καλά. Αυτός πέθανε. Και μετά είπε στην Άντζελα Δημητρίου, λέγε εσύ τώρα, λέει, γι' αυτό έμεινε κάγκελο η Άντζελα. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Πόσο σκατοψυχιά υπάρχει, ρε παιδιά, στο επάγγελμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα, να ξέρετε.
1: Αν θες, μπορείς να μην...
0: Και όχι μόνο στους τραγουδιστές, σε πολλά επαγγέλματα. Εδώ ακόμα και στους ραδιοφωνατζίδες, δημοσιογράφους.
1: Και στη φουρτούνα της ζωής να με αφήσεις.
0: Υπάρχουν και μερικοί που είναι σκατόψυχοι, δεν μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Δεν μπορείς έναν αλήτη.
0: Κάνουνε fake προφίλ για να κατηγορήσουν κάποιες άλλες εκπομπές και πάει λέγοντας το πράγμα.

Κάποτε θυμάμαι όταν ήταν, πώς λέγονταν ρε παιδιά, το ραδιόφωνο το άλλο του Δημήτρη, το αθλητικό ραδιόφωνο που ήταν παλιά, που έκλεισε τώρα. Δεν θυμάμαι πώς λέγονταν. Και ήταν ο Θόφιλος ο Φόρεστ εκεί. Κάναμε σύνδεση το βράδυ. Αν θες, μπορείς... Εγώ από το Μετρόπολης και αυτός από το ραδιόφωνο αυτό. Δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα έχει κλείσει. Εντάξει, είμαι και γέρος άνθρωπος. Βοηθήστε με. Πολύ...

Ναι ρε, αρένα ρε, σταμάτησε το μυαλό μου ρε. Ευχαριστώ ρε Χρυσόστο Μεγαλικιά. Γι' αυτό είπα, βοηθάτε ρε. Αρένα βέβαια. Βέβαια, Μετρόπολης καλή αρένα. Ποιος είχε κάκαλα να το κάνει αυτό. Να στείλω την αγάπη μου στο Θεόφιλο τον Φόρεστ.

0: άμα είναι ξανθά μαλλιά και έχει και πράσινα μάτια, ο ήλιος και τα λιβάδια. Για τις πρασινομάτες λέω.
1: Είσαι ένας άγγελος που με βρε.
0: Και οι γαλανομάτες καλές είναι, γιατί είναι ο ήλιος και ο ουρανός. Ή ο ήλιος και η θάλασσα. Αν και το νερό της θάλασσας κανονικά είναι λευκό, ξέρετε. Απλώς ο ήλιος το κάνει, αντανάκλαιος το κάνει μπλε. Τα λέμε και αυτά. Όσοι και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι. Κάποια στιγμή θα πάμε σε ενημέρωση.

Δημητράκης Σταρζόπουλος. Καλέ πρασινομάτα. Έλα ρε, μην το ξέρει τώρα που της αφιερώνεις τραγούδια, για να ξέρω δηλαδή. Άσε μας τώρα, καψούρε.

0: Τη σημερινή εποχή τώρα τι πρασινομάτα, τι γαλανομάτ. Δίνεις 2 εκατοστάρικα, παίρνεις φακούς επαφής και... Κάνεις ό,τι μάτ και θέλεις. Παίρνεις βαφές, βάφεις το μαλλί σου. Άστα να πάνε τώρα. Τρανσφόρμερ έχουν γίνει οι γυναίκες. Φορτώνουν το στήθος τους με σιλικόνη, τα οπίστια τους. Βάζουνε μπότοξ, ψεύτικες βλεφαρίδες. Εγώ θυμάμαι παλιές γυναίκες, βάζανε ρούζ, έτσι, στο στόμα κραγιών και τα λοιπά, και μια ψεύτικη ελιά με ένα μολύβι εδώ στο μάγουλο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν αληθινά. Άντε και αν άσπριζε το μαλλί, παίρνανε καμιά βαφή και το βάφανε.
1: Ήρθα κοντά σου,
0: η Μαρίνα Βλαχάκη, δεύτερη φωνή, ο Στράτος Διονυσίου. Μουσική Χρήστος Νικολόπουλος.

0: Μάγκε.
1: Δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Λες τρίτος ποιος είναι, λέει, έχασε επεισόδιο. Τι εννοείς τρίτος ποιος είναι, δεν το κατάλαβα. Γράψε ένα μήνυμα, ρε, με αρχή, μέση και τέλος να καταλαβαίνω τι λέτε. Πρέπει να μαντεύω ότι θέλετε να πείτε.

0: Ζαφέρης Μελάς, Άντζελα Δημητρίου, πάμε καρδούλα μου. Γυρνάμε 13 χρόνια πίσω.
1: Κρύφα βλεπόμαστε.
0: Ο Βασίλης μου λέει, Γιάννη, όπως τα κίτρινα γάντια με το Σταυρίδι, ψεύτικη ελιά. Ναι ρε φίλε. Μια ψεύτικη ελιά θυμάμαι εδώ έβαζε η μάνα μου, η θεία μου. Εδώ στα Μάγουλα, ξέρετε, πάνω εκεί. Και άντε τώρα λέω, ξέρω και εγώ εδώ πέρα και ένα ρούζα, ας πούμε. Τώρα το έχετε ξεφθελίσει, θέλετε μια ώρα για να κάνετε σοβατεπί, ξέρω και εγώ.

Α, γι' αυτόν λέει η Άννα για τον τρίτο. Ποιος είναι ο τρίτος? Ο Πασχάλης ο Καμόρα, ρε σε Άννα. Πάμε για πάμε. Πλέον έχουν γίνει τρεις αυτοί που λάλουν το πρωί. Από δύο που ήταν γίνανε τρεις. Ήρθε ο Πασχάλης ο Καμόρα. Έχασες επεισόδια βέβαια.

Η Σοφία η Κουκουρούκου φωνάζει: καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη. Ξέρεις τώρα. Ο Βασίλειος ο Αμτάκης λέει: καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να έχουμε ρε παλικάρι μου, γιατί όχι. Ένας Αργιανός λέει τη γυναίκα του: παππούς μεγάλη στην ηλικία, αλλά έχω 56 χρόνια να σηκώσω κούπα. Και λέει η γιαγιά που είναι Ηρακλειδέας: έχω 56 χρόνια να τη δω σηκωμένη, λέει. Ντροπή σας ρε, αλήτες τη σηκώνετε.

Να και λοιπόν διαποιητριά μας. Καλημέρα Σεργιανάκια μου, λέει, και στους ξενιτεμένους μας. Καλή εβδομαδούλα να έχουμε με ελπίδα. Χωρίς ελπίδα δεν ζεις, λέει, δώσε. Γεια σου ρε ελπίδα. Εγώ είπα για το Σάββατο, δεν προλάβαμε να κάνουμε σποτάκια. Ας το κάνουμε σήμερα αν μπορούμε.

0: Ε, η Δόμνα από τη Λετή περίμενε να ακούσει μήνυμα από την Ελπίδα για να μας κάνει ένα απάντητη. Κατάλαβες τι γίνεται. Ζουλιάρη. Καλημέρα την παρέα στη Λετή, τη Δόμνα, την Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, το Χρήστο το Χασάπαρο και την Όπη. Ζουλιάρη. Είναι ώρα να πηγαίνω, Δημήτρης Μπινάζης.
1: Είναι ώρα να πηγαίνω, τίποτα πια δεν με κρατά.
0: Έτσι.

μέσα να ζω για μένα. Με τι να κλείσουμε τώρα? Γιατί την είδα λιώσει τη μουσική μας περιπλάνηση. Άντε να κλείσουμε με αυτό. Μ' αρέσει γιατί αυτό το τραγούδι πολύ. Έτσι. Τόλης Βοσκόπουλος. Παρελθόν θέλω να γίνεις. Για όλες τις άπιστες.

21η μέρα του Σεπτεμβρίου. Ημέρα Δευτέρα. Lord, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη.

Και 21 Σεπτεμβρίου ανακηρύχθηκε η μέρα μνήμης για τον πόντιο δημοσιογράφο και εκδότη Νίκο Καπετανίδη, που απαγχωνίστηκε από ποιους άλλους, από τους Τούρκους. Για όσοι δεν ξέρετε και βλέπετε το άγαλμα εκεί στο στρατόπεδο, στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, Νίκος Καπετανίδης 1889-1921. Και δεν ξέρετε την ιστορία.

Η Ελπίδα Ιωαννίδη λέει και χωρίς ποτάκι ακούγεται η κρυστάλλινη φωνή στην Ηφίλιο. Χα, χα, χα. Καλημέρα, Σάκη Πλιάκο, στα δουλειά. Καλημέρα, γλυκιά μου Δόμνα, και στο παρεάκι σου. Παγκόσμια μέρα για το Αλτσχάιμερ. River shining bright. Το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα, δύο Logent TAF-33. Τι λέρε παιδιά. Και τώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη θα έρθουν τα F-35. 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Η Ευδοκία». Το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 επί της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδος σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική οργάνωση. Το 1934, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. 1936, ο Νίκος Πουλατζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος. Το 1950, ο Μπιλ Μάρεϊ, Αμερικανός ηθοποιός. Και όπως είπαμε, το 1921, σαν σήμερα, δολοφονήθηκε ο Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδος «Εποχή», που εκδιδότανε στην Τραπεζούντα, Νικόλαος Καπετανίδης.

δώσουμε τρία τελικά αποτελέσματα. Στο Μεξικό τα δύο. Πατσούκα Τιχουάνα 2-2-0-2 στο ημίχρονο. Το Λούκα Σάντος Λαγούνα 2-3-2-1 στο ημίχρονο. Και Βελέτου Σάρσφιλτ με την Τίγκρε έγινε 3-2 τελικό 1-0 στο ημίχρονο το μάτς αυτό στην Αργεντινή. Τώρα σε εξέλιξη υπάρχουν δύο μάτς. Το ένα μάτς είναι στην Κολομβία. Γιανέρος Ατλέτικο Νασιονάλ είναι 2-0 στο 71. Και στο πρώτο ημίχρονο στο Μεξικό Κερετάρο Λεόν 0-0 στο 33, όπως είπαμε, στο πρώτο ημίχρονο. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Μέτρο Σπορ. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρώτο σέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Πάμε στο μπάσκετ του Άρη και του ΠΑΟΚ. Μαυροσκούφια, Άρης 80, Μύκονος 84. Με πολλές δοκιμές και στο Ρεαλαντί. Άρεσε ο Άρης με κορυφαίο σκόρερ τον Λίντελ 15 και τον Τολιόπουλο 13. Αλλά έχασε. Από τη Μύκονο. 84 λέει εδώ ή 64 ρε παιδιά. Τι θα έγινε με αυτό το πράγμα. Σπανούλης, είδα αυτό που ήθελα για 30 λεπτά. Η δίψα του κόσμου πρέπει να γίνει κίνητρο. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Όχι. Στα Μαυροσκούφια Ηρακλής. Έδειξε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Ηρακλής με την Μπαλκάν 84-77. Θετικό το δείγμα. Πάμε στο κεντρικό σαλόνι. Περίπατος με άγχος όμως. Μέχρι να μπει το τρίτο γκολ, να μην πω τι έχει κάνει το ποπός μας. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε άνετα 0-2, αλλά στο δεύτερο, από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ, μίκρανε πολύ. Έκανε τον Πανετολικό Μπαρσελόνα και ησύχασε μόνο όταν στο φινάλε έγινε το 1-3. Και στο φινάλε, παιδιά, δεν ήταν και πολύ μακριά, σκαθυστερήσε έγινε το 1-3 που έγινε. Ο Χάλι, ο Εντιαγέ, ο Σορέτηρε. Υπέγραψαν την νίκη. Λύση, αγχωθήκαμε με τον γκολ του Πανετολικού και υποφέραμε πολύ γιατί αν δεν αμυνόμασταν σωστά. Δεν αμυνόμασταν σωστά, έτσι. Βαρύ τίμημα πάντως, αγωνία για τους τραυματισμούς του Παυλέγκα και του άλλη. Στον ώμο πρέπει να τραυματίστηκε, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Περαστικά πάντως και στους δύο. Στον Ηρακλή τα βρήκανε. Αμοιβαίες εξηγήσεις από Νεμονεβασιώτη και Ματσάρη και όλα καλά. Κρίμα με άδοξο αποκλεισμό στις λεπτομέρειες και μετά από σκληρή μάχη αποχαιρέτησε τη διοργάνωση εθνική. Φιλανδία-Ελλάδα 3-2. Σούπερ Λίγκα Αστέρας Τρίπολης Β' με τον Απόλλωνο Καλαμαριάς 1-0 και Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Δώρο η νίκη στην ΑΕΚ 1-2. Σφαγή του Βόλου στο Πανθεσσαλικό από Πολυχρόνη και Τσίλο στο ΒΑΡ. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 στο 93-94 μπορώ να πω. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Όφι Αστέρας 2-2. Πάμε σε πολιτικό τύπο, πάμε στο μανιφέστο. Τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Μαρτυρία πρώην εξωματούχου του Καράκα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσουνα Πιπίνη. Τι πιπίνη εσύ ρε παιδί μου. Κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδο με τον Αλέξη Τσίπρα. Δοθήκαν, λέει, πολλά λεφτά από την Βενεζουέλα στην Ελλάδα. Εγώ δεν λέω, δεν ξέρω πού δοθήκαν, εντάξει. Τέμπις παραστικές σπαρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Μην δώσεις το βίντεο της λεπτοκαριάς, δεν μας βολεύει. Βάλαμε τέλος στη συνωμοσιολογία και στα fake news για παράνομα φορτία και βαγόνια που χαθήκανε. Πάμε στα νέα. Βάση drones στην Λέσβο μετά τη Σκύρο και την Ρόδο παρακαλώ. Κληρονομίες εξ αδιαιρέτου, η λύση στον Γρίφο. Ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις στις μέσα σελίδες της εφημερίδος. Λευκός οίκος, έξωση στο CNN, Πολίτικο και Μεσνάου από τον Donald Trump. Παιδιά, έχουμε πει, έχουν εξασαλώσει κάποιες εφημερίδες και γράφουν παπαριές. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εάν υπάρχει κάποιος εισαγγελέας, βγαίνει ρε παιδιά και λέει, γράφει αυτά μια εφημερίδα. Εάν είναι αλήθεια και μιλάει για κάποιο πρόσωπο, είτε πολιτικό, πολιτικά, αντί οτιδήποτε, να τον καθίσει στο σκαμνί ο εισαγγελέας. Εάν όμως είναι ψέματα, όχι να βγει η εφημερίδα και να πει συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν το ήξερα. Όχι, κλείστε την εφημερίδα. Να σφίξουν λίγο οι λοκοί. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
Πάμε στην κόντρα. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνική δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με το Κασιδιάρη. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Εφημερίδα των Συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει το πετρέλαιο θέρμανση θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα. Και ψεύδεται με το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Πάμε στην εστία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχαντζόπουλου. Τι φάγατε, ρε. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΑΝ και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι στην φυλακή. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, «Μακαρθισμός στα μη κρατικά ΙΗ», από το γραφείο του Πρωθυπουργού και προσφυγές των φοιτητών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Διακόπτουμε τις σπουδές αν. Με θερμό επεισόδιο απειλεί ο Χακάν Φιντάν για το καλώδιο. Αν θέλετε θερμό επεισόδιο, κύριε Χακάν Φιντάν, φροντίστε να κάνετε κλείσμα. Έτσι, μπιντέ, κλείσμα πριν έρθετε. Γιατί εμείς βρώμικους δεν. Ελεύθερος τύπος. Αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο. Αυτή είναι μια ξεφτύλα, ρε παιδιά. Κάποιοι παίρνουν 1,5 χιλιάρικο και θα πάρουν και αυτοί, ξέρω κι εγώ, 3%. Κάποιοι παίρνουν 8 κατοστάρικα και θα πάρουν και αυτοί 3%. Θα μου πείτε, αυτοί που παίρνουν 1,5 χιλιάρικο, έτσι δεν είναι, πρέπει να πληρώσουν παραπάνω κάθε μήνα συνδρομές και τα λοιπά στο ΙΚΑ, στο ΤΕΒΕ και τα λοιπά. Εντάξει, ρε παιδιά. Αλλά το ποσό είναι αυτό που μετράει στο τέλος. Δώσει κάτι παραπάνω σε αυτούς που παίρνουν 8 κατοστάρικα σύνταξη ή 6 κατοστάρικα σύνταξη. Δηλαδή να τους δώσεις 18 ευρώ το μήνα. Το κουλούρι κάνει 1 ευρώ. 1,20 πόσο κάνει το κουλούρι, για να ξέρω. Τι τους δίνεις δηλαδή. Δημοκρατία. Αρνείται να φύγει παρά την καταστροφή, διπλή συντριβή του ΜΕΤ στις γερμανικές κάλπες. Τους καρφώνει ο Φιντάν για τη στημένη ένταση. Βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ φωτογραφίες, λέει, αγκαλιές με την γιατρό που έκανε τους ελέγχους. Ένοχη σιωπή από τη σύζυγο του Στρουνάρα για τις σχέσεις με την Γάκα. Τέρα, παιδιά. Αυριανισμός με όλη τη σημασία της λέξης. Πάμε τελευταία εφημερίδα. Απογευματινή. Στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Δείχτη προστασία σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Χαμηλότερες αλλά και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορούν να φτάσουν έως και τις 240. 240, 20 χρόνια. Δυνατότητα διεκδίκηση του μεγαλύτερου κουρέματος που κατά μέσον όρο αναγγίζει το 13%. Όταν εγώ φώναζα πριν από 15 χρόνια, περίπου 15-12, και έλεγα γιατί να δοθούν στα φανς, και ξέρετε, τα φανς δεν είναι άλλες εταιρείες. Η κάθε τράπεζα κάνει μια εταιρεία fans στο εξωτερικό και πουλάει από τη μία τσέπη της στην άλλη τσέπη της, από την αριστερή στη δεξιά, για να μην χάσει λεφτά. Και λέει τώρα ότι εγώ ένα δάνειο των 100.000 το έδωσα 5.000 στην τράπεζα, στο fans, ενώ είναι η ίδια τράπεζα. Και εκπίπτει από τους φόρους, γιατί σου λέει εγώ έχασα τώρα, από 100.000 παίρνω 5-10.000. Και το φαν σε παίρνει τηλέφωνο και σε λέει χρωστάς 50, 70, 80. Και όταν φώνασα και έλεγα, φωνάξε τους δανειολήπτες, ρε παιδιά, τι είσαι εσύ, πόσα χρωστάς, 15 χιλιάρικα. Με 5 χιλιάρικα καθάρισες. Αντί να τα δώσεις με 2-3 στα φαν. Αλλά δεν το κάνατε, γιατί τα φαν είναι δικά σας. Και μην βγει καμία τράπεζα και μου πει ότι δεν είναι. Εντάξει, έχεις το διάλογο από εδώ. Απίστευτη τραγωδία, γράφει η εφημερίδα, παιδιά, για αυτό το που έγινε, το περιστατικό. Θάνατος 82χρονο από έναν 77χρονο για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Δηλαδή, τι έχουμε καταντήσει, ρε παιδιά, πόσο λακαμάδες έχουμε γίνει. Πέναγε.
Τι έγινε, θα βάλουμε και πόρτες για να βλέπουμε τα μεταλλικά αντικείμενα που μπαίνουν στα σχολεία? Το βλέπαμε στην Αμερική αυτό κάποια στιγμή, έτσι. Βγήκαν μαχαίρια από ανήλικους με το πρώτο κουδούνι. Στο κόκκινο η αμούστα κηδεία, σοβαρές επιθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα στοιχεία της, αλλά στο σχολείο με όπλα πηγαίνουν τα παιδιά. Ρε, βάλτε λίγο μαχαίρι. Πετάξτε κανένα 2-3 χαστούκια στα παιδιά σας. Ρε, ξυπνήστε, ρε. Αλλά ξέχασα, μόλις χτυπήσει ο μπαμπάς το παιδί, θα τον πάει στο δικαστήριο γιατί με χτύπησε. Ε? Να, αυτές είναι οι βλακίες οι οποίες κάνετε. Αυτά. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν πλέον τώρα. Όχι. Με χτύπησε η μαμά. Αχ, δεν κάνει να με βρίζει η μαμά. Θα πάρω τηλέφωνο το τάδε νούμερο που λέει πάρτε μας τηλέφωνο άμα σας πειράζουν οι γονείς, για να τους κάνουμε νταντά. Αλλά όταν το παιδί όμως πάρει κανένα μαχαίρι και κάνει κάτι, εσείς που κάνετε νταντά τους γονείς, δεν μπαίνετε φυλακή. Το παιδί μπαίνει φυλακή και καταστρέφει τη ζωή του. Και αν καθαρίσει κάποιο παιδάκι άλλο, το άλλο πάει στο χώμα. Εσείς πρέπει να μπείτε φυλακή που βγάλετε αυτούς τους νόμους. Άλλο να υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν μέσα σε οικογένειες οι οποίες είναι προβληματικές. Εκεί υπάρχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί. Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες που μπορούν. Αλλά όχι τώρα, παιδί, επειδή με φώναξε ο μπαμπάς ή μου έδωσε ένα χαστούκι. Καλά κάνει και σου έδωσε ένα χαστούκι, δεν το κατάλαβα. Άμα κάνεις βλακία, γιατί να σε δώσει χαστούκι το παιδί, στο παιδί του ο μπαμπάς? Με αυτά και μετά, φτάσαμε ακριβώς 4 λεπτά πριν από τις 6. Ετοιμαστείτε σε λίγο, παιδιά. Έρχεται η ποιοτική εκπομπή 3 λαλούν στις 6. Να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα για να πάμε για φινάλε.

Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα μήνυμα. Να σας πληροφορήσω ότι το ερχόμενο Σάββατο έχουμε ποντιακό παρακά, θα αφιέρωμα στον Τριαντάφυλλο Πουρσανίδη. Σαν την ερχόμενη Κυριακή είναι η μέρα που έφυγε, μια μέρα πιο μπροστά εμείς. Η Ελπίδα και εγώ θα κάνουμε αφιέρωμα και όχι μόνο φυσικά στο Τριαντάφυλλο. Προσκεκλημένη λοιπόν στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί της σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες. Πολύ ωραία σειρά αυτή, παιδιά. Good morning, Mississippi. Δέλτα χαρμόνικα. Μ' αρέσει αυτό. Να το παίξουμε κι εμείς λιγάκι έτσι. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά μου λέει: φίλε μου, οι καθηγητές που είχαμε δεν έχουν καμία σχέση με τους σημερινούς. Ήταν τότε παιδαγωγοί. Δεν μιλάω για τους καθηγητές να σηκώσουν χέρι. Θα τους κόψει το χέρι άμα σηκώσουν χέρι οι καθηγητές. Για τους γονείς μιλάω, έτσι, μην μπερδευτούμε. Ο Σάκης Ομπλιάκος λέει: άρχοντα καλημέρα, καλή εβδομάδα, χαιρετισμούς πολλούς στην κυρία Ελπίδα. Μας ακούει η κυρία Ελπίδα. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως λέω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Εγώ σας ενημέρωσα πάντως να πάρετε τα χαπάκια σας, να ηρεμήσετε, εντάξει. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Πασάκου, ο Πασχάλης ο Καμόρα και ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Είδατε τι ερωτική φωνή παίρνω όταν μιλάω για τον Κώστα τον Βαραγιάννη. Παρεούλα θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης παιδιά, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3. Μουσικά θα είμαστε από τις... Όχι ψέματα, έρχεται ο Στέφανος Νεζίπας στις 2. Στέφανος Νεζίπας, 2 με 3. 3, 3 και κάτι, 3 και 4, δεν μας πειράζει. Και εκεί γύρω στις 3 και κάτι ψηλά, εάν προλάβω, θα κάνουμε αφιέρωμα αύριο στον ελληνικό κινηματογράφο. Αν δεν προλάβω, θα το κάνουμε Τετάρτη ξημέρωμα, εντάξει. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κώστα μου, όποτε θέλεις, το κλείνεις. Γεια σας, παιδιά.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
10: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
11: Μετρόπολης τελερώνε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για 2 ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Για πάμε να πάρουμε και εμείς σκητάλη από το Γιάννη το Χιλιτίδη. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε τρεις λαλούν με την Σμαράγδα Μπασάκου, τον Πασχάλη Καμόρα. Άννα, Πασχάλης Καμόρα, Άννα. Λέω την Ανούλα από απ τη Βέρεια, τη φίλη μας, η οποία δεν πήρε χαμπάρι μια εβδομάδα. Πασχάλη, μάλλον δεν μας άκουγε. Ούτε αυτή ακούει.
1: Δεν ήθελε να μας ακούει.
0: Δεν ήθελε να μας ακούει.
1: Είχε ένα μήνυμα που έλεγε προτιμώ το βράδυ.
0: Αλήθεια λες.
1: Έτσι λέω εγώ, ρε φίλε.
0: Α, λέω τώρα. Εντάξει. Όχι, γιατί η Άννα είναι καλή κριτής.
1: Προφανώς θα.
0: Τι θες, Σμαράγδα, έλα, ρε Σμαράγδα, τι θες. Θες επάνω, θες επάνω. Θες κάτω, κάτω. Πάνω κάτω και πίτα αυτά.
2: Έχετε μία γυναίκα και την έχετε γραμμένη, πρέπει να το προσέξουμε. Πώς
0: γραμμένη, πρώτη σε είπα. Είπα Σμαράγδα Μπασάκου.
1: Όχι γραμμένη.
0: Και τα λοιπά, σε ρωτάω, δώσε κοιτά. Σε ρώτησα πριν, πώς είσαι έτσι. Μου λες πώς είμαι.
1: Ισοτιμία.
0: Σαν να πει από τον τρίτο όροφο, λέω.
2: Φοβερό κομπλιμέντο πρωί.
1: Για τον τρίτο όροφο.
2: Για Δευτέρα ειδικά.
1: Τσιριμπίμ,
2: τσιριμπίμ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς πείστε.
2: Εντάξει. Ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Δεν έχω ερτολόγο σήμερα.
2: Γιατί?
0: Νομίζω δεν έχω τηλέφωνα.
2: Κάνε πλάκες τώρα.
1: Πιο καλά.
0: Για κάντε.
1: Δεν θα έχουμε έξοδα.
0: Κάντε ένα τσεκ. Νομίζω ότι ο Φόρης να τον πήρε ο ύπνος έτσι.
2: Αποκλείεται.
0: Η Κουκουρούκο να με πήρε τηλέφωνο.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κάτι γίνεται με τα τηλέφωνα.
0: Κάτι γίνεται με τα τηλέφωνα. Και αυτό το παλικαράκι έξω, όπως τον είπαμε.
2: Έχουμε το βαγγελάκι έξω.
1: Βαγγελάρας.
0: Βαγγελάρας, ξέρει από reset.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι, εντάξει.
2: I don't think so.
0: Λοιπόν, πρωινό Δευτέρα είναι εβδομάδα, να ξέρετε τώρα. Αυτή είναι η τελευταία γιωμάτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Η άλλη, α πούμε, έχει Οκτώβριο μέσα.
1: Άμα.
0: Έτσι.
2: Κάτσε,
0: οπότε χαρείτε το. Σήμερα έχουμε 21 και έχουμε φθινοπορεινή εσημερία.
2: Ναι.
1: Την άλλη Παρασκευή, νομίζω, πότε είναι 1η Οκτωβρίου. Σε 10 μέρες.
0: Ναι, ρε φίλε, η εβδομάδα είναι μέχρι την Κυριακή, ξέρεις.
1: Μέχρι Τετάρτη. Ναι, την άλλη εβδομάδα είπε. Μέχρι την Τετάρτη.
0: Είπα, αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα με γεωμάτο full Σεπτέμβριο. Η άλλη έχει και Οκτώβριο μέσα.
1: Ναι, και Οκτώβριο μέσα. Είναι... Λίγο Οκτώβριο.
0: Α, λίγο ήθελε.
1: Όχι πολύ.
2: Λίγο από Οκτώβριο.
1: Όσο πιο αργά κάνει μετάβαση σε άλλο μήνα.
0: Τόσο πιο καλά. Ναι, ρε φίλε. Εσύ που είστε πάνω από τα 50, ναι.
1: Εσεί που είστε πάνω από τα
2: 50. Ναι. Γιορτάζει ο Ιωνάς.
0: Ο Ιωνάς.
2: Αφού δεν έχω. Έλα,
0: ρε. Ο Ιωνάς τον είχε φάει ένα θηρίο.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
2: Αυτός.
1: Γιατί τον είχε φάει όμως.
0: Γιατί ήταν καλό παιδί. Κουλμπού στα βαθιά.
1: Ξέρει.
0: Και βγήκε αυτός ο μύθος.
1: Εγώ το είπα για να το πω. Δεν ξέρω.
0: Α, εγώ ξέρω.
1: Α.
2: Για πες.
0: Τον είπε μαμά, το έχει στα βαθιά Ιωνά. Πήγε αυτός.
1: Άλλος καλός κοσάκης ήταν.
2: Θα με βάλετε να ψάχνω τώρα. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι.
0: Τον έφαγε ένα θηρίο και ζούσε στην.
2: Στο Κήτος.
0: Στο Κήτος μέσα.
2: Ζούσε μέσα στο Κήτος. Πράγματα
0: Κήτος. Κήτος είναι στη θάλασσα. Δεν είναι Κήτη στη θάλασσα. Έχει μερικά έξω μου πει τώρα, αλλά εντάξει.
2: Αξιά φάλαινα δεν ήταν αυτό.
0: Φάλαινα ήταν. Τι σου είπα εγώ.
2: Και ήταν και προφήτης ο Ιωάννης.
0: Μεγάλος.
2: Έχω να σας πω. Μεγάλος.
0: Τα βρήκε όλα.
2: Εσύ.
0: Τι ρε, Μαράκη,
2: αναφέρεται στο Τανάκ και στην Παλαιά Διαθήκη. Το όνομά του προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Γιονά.
0: Γιονά.
2: Που σημαίνει περιστερά.
0: Το γιόνι, ξέρετε τι είναι.
2: Το γιόνι, ξέρω.
0: Όχι, γιόνι, γιόνι. Γάμα.
2: Γιόνι.
0: Γάμα. Εσύ, Πασχάλη, ξέρεις που τα ξέρεις όλα.
1: Όχι.
0: Το γιόνι, το μασάζ γιόνι.
1: Το μασάζ.
0: Ναι, μασάζ γιόνι.
1: Δεν έχω κάνει μασάζ.
0: Ψάξτε το λίγο.
1: Έχω κάνει άλλα
0: μασάζ. Δικά Μαράγκη. Γιόνι.
2: Γιόνι.
0: Είναι μασάζ γιόνι. Δηλαδή, μην πας ποτέ, ας πούμε, σε μασαζερί και πεις θέλω ένα πρόγραμμα γιόνι.
2: Έχει μέσα.
0: Βέβαια έχει, αυτό σου λέω. Σου εξηγώ αν, είναι, αν το
1: ξέρει.
0: Είναι
1: ξέρετε... για γυναίκες καταρχήν.
0: Ναι, είναι για γυναίκες, ναι.
2: Α, και για γυναίκες και
0: μόνο.
2: Εντάξει, δεν είδα. Άστο.
0: Όχι, είναι επίσημο. Διδάσκεται σε
1: κανονικά. Γιόνι, είναι... άμα έχει να κάνει με την ενέργεια.
0: Ναι. Αλλά
2: με το γιν και το γιάν.
0: Από πού πηγάζει αυτή η ενέργεια?
1: Νομίζω πως όχι.
2: Από πού πηγάζει αυτή η ενέργεια? Α, είναι του αυτού μασάζ.
1: Εσύ το μυαλό σας πάει αλλού, ρε
2: παιδιά.
0: Είναι μασάζ κανονικό. Κανονικό μασάζ. Μην πάει το μυαλό στο πονηρό. Απλά είναι λίγο περίεργο μασάζ.
1: Είναι αισθησιακό και συναισθηματικό.
0: Μπράβο, ναι, ψάξτε το. Γιόνι. Κάντε κανένα γιόνι να ξετυμάνετε λίγο.
2: Ρε τον Ιωνάτη μας έκανε.
0: Έβλεπε τι γίνεται στην Αθήνα. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
2: Στην Αθήνα, όταν λες για τον νεκρό τον 8ο διάστημα.
0: Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, τέλη Σεπτεμβρίου
2: να
0: μαλώσουν δύο άνθρωποι για μια ξαπλώστρα. Να πλακωθούν στο ξύλο, ας πούμε, και τα λοιπά. Τώρα εντάξει, το συμβάν δεν ξέρουμε από τι προήλθε, ας πούμε, το μοιραίο.
2: Είναι ακόμα χειρότερο. Όλοι οι μάρτυρες που ήταν εκεί λένε ότι ήταν πολύ νωρίς και γινόταν χαμός από άδειες ξαπλώστρες. Δηλαδή δεν ήταν, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι δεν είχαμε στον ήλιο μοίρα.
0: Ναι, δηλαδή, άδειες τώρα, στις πίσω σειρές.
1: Αυτοί δηλαδή τώρα τους βλέπαν να μαλώνουν και καθόταν και
0: χειρότερα. Δεν πρόλαβα. Άλλη ένα λεπτό κράτησε όλη η ιστορία. Δεν πρόλαβα να.
1: Φίλε, και το λεπτό, αφού βλέπεις ότι είναι δύο.
0: Τώρα λες δύο παππούδες.
1: Παραμολυμένα να πούμε. Αποκλείεται. Προστατεύεις αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λες, δηλαδή εσύ τώρα φαντάζεσαι δύο παππούδες λογομαχών. Δηλαδή η εξέλιξη που έχει στο μυαλό σου θα πιαστούν στα χέρια.
2: Ξέρεις πόσους παππούδες έχω συναντήσει στο Διάβα, μια και δουλεύουμε και στο Μετρόπολη από παππούδες, δόξα τω Θεώ.
0: Γεμάτο είναι.
2: Γεμάτο. Οι οποίοι δεν συνειδητοποιούν ότι είναι παππούδες. Δηλαδή, επειδή στα νιάτα τους ήταν και καλά θεριά, παλικάρια, δεν ξέρω εγώ τι, και συμπεριφέρονται με αυτό το στυλ.
1: Λαβί εμπέλ. Λαβί εμπέλ.
0: Έχουμε πρόβλημα με τις γραμμές. Θα ήθελα κάποιος να ενημερώσει το Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη, το και τι να κάνει ο Βαγγέλης.
0: Να κάνει restart. Δεν θα ανοίξετε γραμμές, λέει ο Φόρης. Μου γράφουν μηνύματα ο κόσμος. Γράφει μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παίρνω τηλέφωνο. Στην αρχή ένα. Ναι, θα το διαβάσω τώρα. Λοιπόν. Τι λέγες, Μαράγδα μου, συγγνώμη, σε παρακαλώ.
2: Όχι, λέω ρε παιδί μου ότι δεν συνειδητοποιούν πραγματικά. Τους βλέπω και στους δρόμους δηλαδή. Πώς φέρονται ως οδηγοί. Είναι οι πρώτοι που θα βγάλουν.
0: Δεν θα βάλουμε τώρα με, τους, με την τρίτη ηλικία.
2: Εντάξει. Όχι με την τρίτη, είπαμε κάποιους που δεν συνειδητοποιούν τα χρόνια τους.
0: Εντάξει, είναι οι
2: νέοι. Το βλέπεις ότι είναι παππούς,
0: ναι,
2: και είναι ο πρώτος που θα βρήσει σε ένα φανάρι, ας πούμε, ή κάτι. Και λες δεν έχει.
0: Δεν νομίζω, νομίζω ότι οι πιτσιρικάδες είναι πολύ πιο ευέξαπτοι.
2: Όλοι
0: και πάνε στα σχολεία, από ό,τι έλεγε και ο Γιάννης πριν από λίγο, πάνε στα σχολεία με μαχαίρια. Παππούδες τουλάχιστον δεν κυκλοφορούν με μαχαίρια, έτσι, στα καφενεία.
2: Πιτσιρικάδες
0: όμως, οι πιτσιρικάδες μας, Μαράγδα, και αυτή είναι μεγάλη ήττα για την ελληνική οικογένεια.
2: Όχι, το γενικεύω.
0: Όπως θα γενικεύουμε όλα.
2: Ορισμένοι παππούδες, δεν είπα όλοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ορισμένοι πιτσιρικάδες είναι άκρως πιο επικίνδυνοι. Γιατί βγαίνουν με το χέρι, στα χέρια με τα κουμπούρια, ας πούμε, και μαχαιρώνονται.
2: Το ζούμε χρόνια αυτό. Πού πήγε ο Πασχάλης? Πήγε να κάνει αυτό που ζήτησες.
0: Το έκανε.
2: Βλέπω κοκκινάκι.
0: Με κάποιο τρόπο, ναι. Πώς είναι εδώ, Φόρης ή κάποιος άλλος. Φόρη, πάρε τηλέφωνο να μας πεις λίγο για τον Ιωνά. Έλα.
2: Δεν είχες άδικο, άτακτος ήταν.
0: Άτακτος ήταν. Ναι, είσαι ωραίος. Μπράβο, Πασχάλη. Να, είσαι ένας άνθρωπος που κάνει δουλειές εδώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε,
2: καλώς τον.
1: Υπάρχει τώρα μισή ώρα με τα τέτοια να πούμε τώρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Σε ακούμε, ντε. Πάμε.
3: Α, ο Πάνος.
0: Γεια σου, ρε Πάνος. Σε κατάλαβα, γόρι μου. Τι κάνεις.
2: Λαράκι μου, Πάνος.
0: Πολλά χρόνια. Έλα.
3: Το τραγούδι του Ζαμπέτα, ο Πενιντάρης, πότε βγήκε?
0: Δεκαετία του 60. Τέλει.
3: Τη δεκαετία του 60. Τι έλεγε? Ο Πενιντάρης είναι ο νέος της εποχής.
0: Τώρα,
3: σε αυτή την εποχή, οι νέοι είναι οι 70 με 80.
2: Κατάλαβες πως πάει.
3: Πλακώνονται.
2: Να ορίστε. Μας έλυσε την απορία γιατί θέλουν να δουλεύουμε μέχρι τα 80.
0: Ακούω εξήγηση.
3: Εντάξει, άστος αυτούς εδώ που θέλουν να δουλεύουμε μέχρι τα 80.
0: Το ότι χρησιμοποιήσεις Ζαμπέτα, ρε φίλε, για να μας εξηγήσεις. Ναι, Πάνο. Αλλά λες να είναι έτσι. Λες να είναι ο νέος.
3: Έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, καλημέρα, γιατί είμαι στη Μηγάδα.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, μαδές.
2: Καλημέρα. Αν και εγώ λίγο μου φάνηκαν πάρα πολύ αντιφατικά αυτά που έλεγε ο Γιάννης ο Χιλιτίδης.
0: Καλά, εφημερίδες διάβαζε ο άνθρωπος.
2: Όχι, όσον αφορά το θέμα αυτό. Καλημέρα, Γιάννη μου. Τώρα, όταν λες ρίξτε χαστούκια στα παιδιά για να μάθουν να μην δέρνουν, είναι λίγο σχήμα οξύμορο.
0: Εντάξει, ο Γιάννης είναι της παλιάς κοπής. Τα λέει έτσι, δεν τα εννοεί.
2: Ναι, αλλά
0: θέλει να σου πει ότι σου ξέφυγε το παιδί. Θέλει να σου πει.
1: Είστε σε μια ηλικία δηλαδή που δεν έχετε φάει σκαμπύλη, δεν έχετε φάει φάπα σε μια παραβατικότητα.
0: Μία.
2: Καλετσόκαρα.
1: Τι πάθατε εσείς?
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Μήπως είστε χειρότεροι από αυτούς εδώ που δεν τρώνε φάπες?
0: Ποιον άκουγα προχθές που έλεγε πώς μας κάνανε μπάνιο οι μανάδες μας. Έκλαιγα.
1: Έκλαιγα.
0: Μας κάναν μπάνιο, α πούμε, πιτσιρικάδες, και άμα έλεγε μαμά μπήκε, ξέρω εγώ, αφρό στο μάτι μου, τότε δεν είχε. Πά, έτρωγε και μια. Και θυμάμαι μια που έχω φάει και είχα εντυπωσιαστεί. Διότι όπως με έλουζε η μάνα μου,
2: ναι,
0: κάτι έκανα εγώ, έτσι. Μου δίνει μια φάπα και γέμισε η μπανιέρα, ας πούμε, το μπάνιο γέμισε φούσκες.
2: Δεν σε έδινε γι' αυτό που τις λέρωσες στο μπάνιο?
0: Όχι, αυτή μου την έδωσε τη φάπα, παιδί μου. Αλλά από τα σαμπουάν που είχα, γέμισε φουσκαλίτσες μικρές.
2: Κύρια μάχη, εξαιρετική.
0: Και λέω, εμείς τι πάθαμε, ρε φίλε?
2: Κοίταξε.
0: Εμείς τι πάθαμε, ρε παιδιά, μόσα 44 παιδιά στην τάξη, να πούμε.
2: Ο μπαμπάς μου δεν μας ακουμπούσε γιατί είχε δύο κόρες. Δηλαδή δεν, δεν μας έχει ακουμπήσει ποτέ.
0: Ναι, τι.
2: Ήμασταν δύο κορίτσια.
0: Εντάξει, κορίτσια.
2: Η μαμά όμως είχε ένα σημάδι με την παντόφλα.
0: Εντάξει, ναι.
2: Μιλάμε, πώς το κάνανε αυτό, ρε παιδί.
0: Εσείς είστε επόμενη γενιά. Εμείς φάγαμε πιο πολύ ξύλο.
2: Εγώ δεν μπορώ να πω. Δηλαδή,
0: εμείς τρώγαμε ξύλο και στο σχολείο. Κατάλαβες, εγώ έχω φάει τρεις φορές, τέσσερις ξύλο από δάσκαλο. Χωρίς να τον κακολογώ. Και μάλιστα ο ένας από αυτούς που με έδρυκε πιο πολύ είναι ο πιο αγαπημένος μου.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες. Τώρα το παιδί, άμα το ζωρίσεις στο σχολείο, δεν σου πάνε να το δίνεις. Να το ζωρίσεις. πάει σπίτι και λέει μαμά αυτό, και πάει από μπάμπα σπίτι και μπούλινγκ το παιδί μου, το δικό μου το παιδί και τα λοιπά. Και χάθηκε η μπάλα και τελείωσε. Θέλατε πρόοδο στην ελληνική οικογένεια, φάτε τα τώρα. Πασόκ θέλατε, πάρτα τώρα.
2: Καταρχάς, εγώ πιστεύω παιδιά πραγματικά ότι είναι πολύ πιο βαθύ αυτό το πράγμα.
0: Όταν λες πιο βαθύ.
2: Είναι πολύ πιο βαθύ και δεν έχει σχέση με το αν ένα παιδί έφαγε ξύλο. Μη σου πω ότι αυτά τα παιδιά που τρώνε πολύ ξύλο σπίτι βγαίνουν μετά και μιμούνται τους γονείς τους.
0: Καλά, κάντε τότε μια ερώτηση.
2: Να τα λέμε αυτά. Μιλάμε τώρα για ξύλο, για κακοποίηση.
1: Δεν είναι έτσι. Αλλά
2: θεωρώ ότι.
1: Το να φας μια φάπα τώρα δεν είναι κακοποίηση.
2: Ναι, θεωρώ ότι παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα social. Θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η φτωχοποίηση της κοινωνίας τα προηγούμενα χρόνια. Βγήκαν κάποιες γενιές ανεξέλεγκτες προς τα έξω. Μεγαλώναν και πολλά και μόνα τους.
0: Τι θα πήγαινε εξέλιγκτες.
2: Μεγαλώναν πολλά και μόνα τους γιατί οι γονείς δουλεύαν πολλές
0: ώρες. Καλά, είδα και τα άλλα που μεγαλώνανε με πολλούς γονείς.
2: Έχει μπολιαστεί και το μεταναστευτικό που έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά, εντάξει, αυτό το βάλουμε γιατί έχει χαλάσει η σούπα. Ξεκινήσει η αλλίωση πολύ πριν από αυτό.
2: Ασυνόδευτα παιδιά
0: αυτό είναι αυτό που λέμε, είναι από τη δεκαετία του 90, άστο. Η ζημιά έγινε
2: σε δομές.
0: Η ζημιά έχει γίνει ήδη τη δεκαετία του 90. Ας τα παιδιά σε
2: αυτό, το αυτό το παιδάκι που πήρε το κουζινομάχαιρο έτρωγε bullying επί πόσους μήνες από δύο αδέρφια από το Ιράκ.
0: Καλά, εντάξει, έτσι. Τι θα λέγαμε.
2: Έτρωγε ξύλο.
0: Εντάξει. Okay. Εγώ λίγο με αυτά είμαι προσεκτικός λίγο με αυτά.
2: Εγώ σου λέω ότι βγαίνει από το ρεπορτάζ, από το αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Ναι, σίγουρα, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Φόρης είναι εδώ, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Περίμενε εσύ. Παρακαλώ, Φόρης είναι εδώ. Καλημέρα. Φόρης. Πού είσαι ρε φίλε? Δεν μας μιλάει. Πάμε ρε Σοφία, λέγε.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή μη φωνάζεις.
4: Α, εγώ έφτιαχα το ραπτύχομαι, έχουμε μισή Ολυμπιακή.
0: Τι ορφωμένη, Σοφία?
4: Τι ορφωμένο.
0: Ναι.
4: Πρώτο!
0: Άντε, ξυπνάνε και στον τρίτο νομίζω.
1: Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο στο ισόγειο.
4: Ναι, καλά. Το πρώτο. Μιλάω μαμά και ακούγονται στα τρίκαλα.
0: Ναι. Τι έγινε?
4: Λοιπόν, Βαραγδούλα, η πρώτη φορά που έφαγα ξύλο τόσο πολύ στη ζωή μου, ήμουνα τρίτη γυμνασίου.
2: Οχ.
4: Και μάμψε μου πάνω να διαβάζω. Και εγώ πήρα τσιγάρα από το πακέτο, το κάνετε εδώ τα παλά. Και πήρα και άλλο σε τσιγάρο και με βλέπω από το παράθυρο. Τσιγάρο!
0: Ίσως το θυμάται.
4: Με σακάτεψε το ξύλο.
0: Ναι, αλλά με γλύκα το θυμάται.
4: Εκείνο το ξύλο δεν θα το ξεχάσω.
2: Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, εσύ στη ζωή σου κάπνισες μετά ή όχι?
4: Κάπνιζα, λέω, να πω και από την ημέρα καπνίζω.
0: Ο Γουίλι, ο μαύρος θερμαστής.
2: Είδατε ότι καμιά φορά δεν πιάνει τίποτα.
4: Αντέ είμαστε.
0: Γεια Σοφία, τα φιλιά μας.
2: Το περισσότερο που είχε η Σοφία μπροστά της ήταν ο μιμητισμός. Να μιμηθεί τον μπαμπά της, τη μαμά της. Όπως όλοι τα κάνουμε αυτά τα λάθη.
0: Να καπνίζει, ας πούμε, να δέρνει το παιδί.
2: Βέβαια, να καπνίζει.
0: Παρακαλώ. Καλημέρα. Γεια σου, Ιάκωβε.
5: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
5: Αν ήξερε ο μπαμπάς της Μαράγδας ότι θα γίνει ΠΑΟΚ, θα σήκωνε χέρι, αλλά δεν ήξερε.
0: Λες, ο Μπασάκος ΠΑΟΚ ήταν. Χαμένη ήταν η δουλειά.
5: Τι θα σας έλεγα, έπαιρνε τη Λευκάτ, από χθες το βράδυ φαίνεται ο Πασχάλης άφησε το Μελισσακάκι ανοιχτό τη γραμμή, έπαιρνες, καρπατούσες το 3
0: και εκεί πέρα
5: καλούσε και έδειχνε ότι ήταν κατηλημένο.
0: Μάλιστα.
5: Παιδιά, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, Ιακώβε, εσύ πώς είσαι? Δρομολόγιο?
5: Οδηγώ και σας σκέφτομαι.
2: Κάτι είναι κι αυτό.
5: Ακούω τη κλάψα τώρα.
0: Ποια κλάψα? Πάνω που ήταν το καλό
5: κατά.
0: Με το μπάσκετ. Δεν υπάρχει κλάψα, ρε φίλε. Μόνο αισιοδοξία υπάρχει. Χαμόγελα και για τις δύο ομάδες.
1: Για το τέτοιο λέγε. Το μάτσο με το Παναθηναϊκό.
5: Τελε
1: τέταρτο δεκάλεπτο και ούτε μία βολή ο ΠΑΟΚ. Και τα τελευταία 2,5 λεπτά.
0: Εντάξει, παιδιά, σας πω κάτι. Φιλοξενούμενοι πήγατε. Στο τουρνουά του Γιανακόπουλου.
1: Οι διαιτητές το ίδιο.
0: Ναι.
2: Όλοι φιλοξενούμενοι.
0: Πήγατε στην γιορτή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή θέλατε να πάτε.
1: Συμμετείχαμε και εμείς.
0: Να πάτε και την τούρτα να πούμε.
2: Ωραίος ο Ρασμάς στις δηλώσεις. Έλα, Ιάκωβε.
5: Μαράγδα, κάτι ξέχασες. Αν και Πασόκ, ξέχασες τη Μαργαρίτα Παπανδρέου.
0: Ναι, δεν προλάβαμε. Καλά σου λέει, φίλε. Τρεις ώρες εκπομπή έχουμε ρεκόρ.
2: Έφυγε την Παρασκευή η Μαργαρίτα.
0: Γεια σου, Ιάκωβε, τα φιλιά μας, φίλε. Για τον Άρη, άχνα.
2: Σαν τον Ιωνά Μισθοκίτος ήταν ο Ιάκωβος, ο οποίος όντως είχε απόλυτο δίκιο, ήταν άτακτος.
0: Α, ναι, μισό λεπτό θα μου πείτε να πούμε μια καλημέρα τον κόσμο. Παρακαλώ. Μας ακούτε στη γραμμή, θέλει κάποιος να μιλήσει, ναι. Καλημέρα.
6: Μέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
6: Γιατί δεν λέτε κάτι για την ηλικία του ζευγαριού, ρε παιδιά?
0: Την ηλικία 76-82.
2: Όχι, για το κορίτσι πάνω.
6: Όχι,
2: δεν
0: ξέρουμε αν είναι σύζυγος, κυρία. Ήταν απλά μαζί του. Μπορεί να είναι ψιά του, εγγονή του. Δεν ξέρουμε.
6: Σύντροφός, 21 χρονών ήταν αυτό. Είσαι σύντροφος, το είπε καθαρά, ήταν σύντροφός του.
0: Εγώ διάβασα.
6: 21 χρονών.
0: Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό και το λέω.
2: Ούτε εγώ.
6: Το είπε σε ΝΕΡΤ το πρωί χθες που είχε διασταυρωμένες πληροφορίες.
0: Τι να πω.
6: Και ήταν σύντροφός τώρα. Πήγε παππούς τώρα, θα έχω γκόμενο 21 χρονών, να πούνε σε μαγκιά στον άλλον.
0: Λες. Μπορεί. Δεν ξέρουμε.
2: Αυτό, δεν τα ξέρουμε, ρε παιδιά.
0: Δυστυχώς όμως έφυγε ο άνθρωπος, αλλά είχε κάνει και 3 bypass νομίζω, έτσι, 82χρονος.
2: Ναι, όπως επίσης από μαρτυρίες. Δηλαδή, ό,τι είδα, σας λέω, γι' αυτό λέω δεν τα
0: ξέρω. Να σε καλά, αδερφέ μου, κύριε.
6: Έγινε, γεια.
0: Γεια σας.
2: Λένε ότι ο πρώτος.
0: Ο πρώτος
2: ο Αποθανών επιτέθη. Επιτέθη, αλλά και αυτό το λέω με επιφύλαξη.
0: Ναι, καλύτερα.
2: Με μεγάλη επιφύλαξη.
0: Ναι. Δεν έμεινε κάποιες γραμμές, έτσι.
2: Πάντως, άμα δεις τον φίλο του 77χρονου. Που έκανε τις δηλώσεις που αυτός πήγε να παρκάρει, κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
0: Τον είδα, κουτσανάτιο λέει.
2: Μια χαρούλα!
0: Αυτή πρέπει να είναι και εξής χειμερινή κολυμβητές εκεί.
2: Ναι, καλέ. Μου θύμισε στο φυσικ το Στέφανο, το δικό μας.
0: Ναι, ναι.
2: Ε?
0: Ναι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων. Δράμα τώρα. Δράμα, να ζήσεις μια ολόκληρη ζωή.
0: Δράμα, παιδιά, το να φύγεις έτσι.
2: Να περάσεις τώρα.
0: Ναι.
2: Ποιος ξέρει. Ναι, και να φύγεις έτσι.
0: Αν είναι δυνατόν. Για ένα καυγά και μια ξαπλώστρα τέλη Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα.
2: Απίθανα πράγματα.
0: Συμβουλιαγμένη.
2: Που λες, ο Ιωνάς τώρα.
0: Για πες για τον
2: Ιωνά. Να το πούμε, γιατί έχει πλάκα, γιατί είχες δίκιο εσύ, γι' αυτό θα την πω την ιστορία.
0: Σε λέω, ναι.
2: Έζησε τον 8ο αιώνα την εποχή, τέλος πάντων, του Ιεροβοάμ, του δεύτερου. Ο Θεός τον πρόσταξε να πάει. ξέραμε και τον πρώτο. Είναι παλαιά διαθήκη τώρα όλα αυτά. Ναι. Ο Θεός τον πρόσταξε να πάει στην Νίνεβη και να πείσει τους αμαρτωλούς κατοίκους να μετανοήσουν. Γιατί η Νινεβή ήταν εχθρική πόλη για τους Ισραηλίτες και δεν υπάκουσε ο Ιωνάς. Μπήκε σε ένα καράβι και αντί να πάει στην Νινεβή, έπλευσε για τη Θαρσίδα. Και τρελάθηκε ο Θεός, ρίχνει μια καταιγίδα εκεί στη θαλασσοδέρνονται. Τώρα εκείνη ήταν και λίγο δυσιδαίμονη ναυτική εκείνη την εποχή. Και ψάχναν να βρουν τι φταίει. Και ο καπετάνιος πάνω στην απελπισία του πρότεινε να ρίξουν κλήρο. Πέφτει ο κλήρο στον Ιωνά που ομολόγησε το βαρύ παράπτωμά του απέναντι στο Θεό. Το ρίχνουν αυτοί στη θάλασσα για να γλιτώσουν, που αμέσως ηρέμησε μόλις έπεσε ο Ιωνάς στη θάλασσα και τον κατάπιε ένα τεράστιο κήτος και εκεί τρεις μέρες έμεινε στην κοιλιά και προσευχόταν ακατάπαυστα στο Θεό παρακαλώντας τον να τον συγχωρέσει. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Πήγε στη στεριά το κήτος μετά από τρεις μέρες, κοντά δηλαδή.
0: Άρα
2: και τον έβγαλε.
0: Συγχωρέθηκε ο
2: Ιωνάς. Αυτά.
0: Όταν λέμε συγχωρέθηκε, κυριολεκτικά.
2: Δεν είμαστε για τίποτα.
0: Άντε πάλι πρωί-πρωί. Ομολόγησε 27χρονη τηλεφωνία τη 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Τσακωθήκαμε και θόλωσα.
2: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Φίλε.

0: 100%, φίλε.
1: Λες, ε?
0: 100%. Όταν ξέρω ότι σε 3 χρόνια θα είμαι έξω.
1: 3. 3 δεν βγήκε κανένας. 5 δεν βγήκε κανένας.
0: Όχι, Γιάννης Γιαννάκης τώρα.
1: Όχι, δεν βγήκε κανένας. Να λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Φίλε, όταν είσαι 25.
1: Σε γυναικοκτονία. Κανένα δεν βγήκε κάτω από 16 χρόνια.
0: Καταρχήν δεν υπάρχει γυναικοκτονία. Υπάρχει ανθρωποκτονία.
1: Στη δολοφονία αυτή, στην ανθρωποκτονία, κανένα δεν βγήκε κάτω από 16 χρόνια. Ούτε ένα.
2: Εγώ τη
1: ούτε ένα. Είναι...
0: Σημασία
1: και τώρα πλέον με το καινούριο νόμο εδώ και 2 χρόνια θα πάει στα 19 αυτό. 21 νομίζω.
2: Συμπτωματικά, δηλαδή λόγω συμπτωμάτων και πολλών συμπτώσεων, τη δέχομαι την γυναικοκτονία. Στις περιπτώσεις
0: δεν υπάρχει γυναικοκτονία.
2: Στις περιπτώσεις της γυναικοκτονίας έχουμε το ίδιο.
0: Επιμένει η γυναικοκτονία, ναι. Δεν υπάρχει όρος.
2: Επιμένω.
1: Να σου πω γιατί. Για την ευαισθησία του θέματος.
0: Είναι ανθρωποκτονία. Κάνεις λάθος. Δεν υπάρχει ούτε ευαισθησία. Τι θα πει ευαισθησία. Ποια είναι η γυναίκα δηλαδή που ξεχωρίζει από τον άντρα.
1: Η γυναίκα δηλαδή,
0: όταν σκοτώνει μια γυναίκα έναν άντρα, τι είναι, ανδροκτονία.
2: Θα μπορούσε.
0: Άσε ήταν... τι θα μπορούσε, τι υπάρχει.
1: Αν δεις λίγο τις περιπτώσεις, δηλαδή τη ζυγαριά την βάλεις, το 80%.
0: Το άσπρο μαύρο μην το κάνετε. Αυτές... Είναι ανθρωποκτονία τελείως.
2: Δεν κάνει κανένα άσπρο μαύρο. Δεν είμαστε άσπρο μαύρο.
0: Δημιουργείται μια νέα ατζέντα του στυλ γυναικοκτονία. Δηλαδή,
2: δεν είναι ατζέντα, είναι γεγονός. Υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπτωματολογία, συγκεκριμένες συμπτώσεις.
0: Άσχετο είναι αυτό.
2: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο.
0: Καλά κάνετε.
2: Έτσι και εκεί δε, αυτό που λες για την ατιμωρησία.
1: Εγώ συμφωνώ και με τους δύο. Δηλαδή, στο
2: ναι, ναι, ανθρωποκτονία είναι. Αλλά να τελειώσω λίγο τη φράση μου, Κωστή, ναι, και θα το πεις.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις που έχουν ακριβώς το ίδιο μοτίβο, έχουμε αυτοκυρία. Οπότε δεν είναι η ατιμωρησία. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο αυτό.
1: Πολύ
2: σκοτώνω,
1: σωστό αυτό που λέει. Ναι, και αυτοκτονώ. Ήδη το προηγούμενο μήνα είχαμε 3 περιπτώσεις. Θα σας θυμίσω και τις 3. Με αυτοκτονία.
2: Έχουν συγκεκριμένα μοτίβα. Με αυτοκτονία.
1: Μάλιστα, ο ένας. Ήταν βαριά τραυματισμένος, φρουρούμενος νοσηλεύεται. Νομίζω ακόμη δεν έχει ξεπεράσει το.
2: Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι ανθρωποκτονία. Φυσικά και ανθρωποκτονία.
1: Ναι, είναι ανθρωποκτονία, αλλά επειδή είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα,
2: ναι,
1: και έχει και καταβολές από άλλους αιώνες.
2: Πατριαρχίας.
1: Και από άλλες εποχές, γι' αυτό το λέμε και μόνο. Δεν το λέμε ότι όντως υπάρχει, ας πούμε, γυναικοκτονία, δηλαδή είναι ένας όρος. Αλλά πρέπει να σταθούμε λίγο πάνω από αυτό.
2: Και ίσως και ο Βασχάρης
1: παραγίνηκαν.
2: Που να λένε έχει έναν δίκιο σε αυτό το κομμάτι, με ποια έννοια.
1: Με ποια έννοια.
2: Άμα δημιουργήσει μια συγκεκριμένη ατζέντα, mm-hmm, μπορεί να βρίσκουν διάφοροι δολοφόνοι του μπι.
0: Ακριβώς.
2: Να λέει, εγώ δεν είμαι ανθρωποκτόνος. Δεν είμαι δολοφόνος.
1: Δεν είχε μια διαφορά.
2: Εγώ τη γυναίκα μου δεν θα σκότωνα ποτέ ούτε μυρμήγκι.
0: Ναι, ναι.
2: Κατάλαβες.
1: Η αντιμετώπιση
2: του νόμου
1: είναι το ίδιο.
2: Σωστό και αυτό. Σωστό. Silicon Valley, παιδιά, έβλεπα πρωί-πρωί.
1: Silicon Valley.
2: Yes, of course.
1: Τι θα πάει να επενδύσει εκεί.
2: Είναι και ο πρωθυπουργός μας.
1: Mm. Έφτασε κιόλας.
2: Mm. Ναι, και έρχεται σε επαφές με την ομογένεια, με.
1: Φέρε, Κυριάκο, φέρε φράγκα.
2: Αλλά εγώ δεν το βάζω γι' αυτό.
1: Φέρε, Κυριάκο, φέρε.
2: Δεν το βάζω γι' αυτό στην ατζέντα, παιδιά. Είναι γιατί ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό.
1: Ναι.
2: Και λέει τις ιστορίες του, ρε παιδί μου, και μας δείχνει τους δρόμους. Κοιτάξτε, λέει, την κυκλοφορία και βλέπεις Τέσλα.
1: Ναι.
2: Ταξί χωρίς οδηγούς. Είναι κανονικά.
1: Έχει και ραντεβού με τον Μάσκο ο πρωθυπουργός, ε.
2: Ναι.
1: Δεν τα λέτε αυτά.
2: Είναι κανονικά, παιδιά, στην κυκλοφορία.
1: Φέρε φράγκα, Κυριάκο, γιατί έχουμε
2: την
1: πρόβλημα.
2: Την πρώτη μέρα, λέει.
1: Πετρέλαιο έχει πάει στον Θεό.
2: Παίρνουμε, λέει, ένα ταξί και σταματάει ένα συμπαθής Κινέζος.
1: Ναι.
2: Μπαίνουμε μέσα και ξαφνικά, λέει, εκεί που πηγαίνουμε, βλέπουμε τον Κινέζο κάθε σταυροπόδι και παίζει με το τάμπλετ.
1: Πίσω.
2: Υδρώσανε οι άνθρωποι.
1: Πίσω.
2: Και πήγαινε αυτόματα με τον αυτόματο. Τη δε δεύτερη, λέει, που παραγγείλαμε να μας έρθει ένα Uber, ναι, ήρθε χωρίς οδηγό, εντελώς.
1: Εντελώς. Ναι.
2: Μπήκανε, το κάνανε.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα πέρυσι για το Σαν Φραντζίσκο.
2: Ναι.
1: Ότι είναι η πρώτη πόλη. Πασχάλη, δεν ξέρω αν άκουγες εκείνη τη μέρα την εκπομπή, γιατί είναι φανατικός ακροατής μας ήταν ο Πασχάλης.
2: άμα δεν ταιριάζαμε, δεν συμπεταιριάζαμε. Η πετριά είναι.
1: Στο Σαν Φραντζίσκο που λες. Υπάρχουν ήδη τα πρώτα 175 ταξί τα οποία κυκλοφορούν, Πασχάλη, χωρίς οδηγό.
2: Ναι.
1: Και αυτό δεν το λέμε για, ξέρω εγώ, να πούμε
0: και
1: μπράβο.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Για να πούμε.
0: Ναι, αλλά το Λος Άντζελες. Και άλλα έφαγαν τα μούτρα του.
1: Ναι, στο Σαν Φραντζίσκο.
0: Τα μούτρα του και στο Σαν Φραντζίσκο.
1: Στο Σαν Φραντζίσκο μια χαρά τα τρώνε.
0: Νομίζεις.
1: Όχι. Δεν έχει τίποτα. Εγώ βλέπω ότι αυξάνονται εδώ πέρα τα ταξί. Ήταν 80. Πώς περίμενα, έχουν τα στοιχεία.
0: Έχετε μερική.
1: Ήταν 80 και είναι 175. Παρακαλώ, ορίστε, γιατί έχουμε μερική.
0: Άλλο έχω, άλλο τι δουλεύει. Έχω και 200. Γιατί αυτό μπορεί να είναι το project.
1: Γιατί δεν είναι το μέλλον αυτό, πιστεύεις. Άλλο λέω, άλλο ρωτάω. Δεν είναι το μέλλον αυτό. Δηλαδή, εγώ λέω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Όπου ο δορυφόρος νομίζω ότι μπορεί να έχει μια απόκληση 10 εκατοστά. Αλλά σε 10 χρόνια Πασχάλη, φίλες και φίλοι, ο δορυφόρος δεν θα έχει απόκληση. Θα είναι κουμπωμένος, συγχρονισμένος με τα φανάρια της πόλης, θα έχει εικόνα από κάθε στενάκι της πόλης με αυτό που γίνεται, και οπότε θα πάμε και σε μια άλλη κατηγορία, η οποία σιγά σιγά θα αρχίσει να χάνει

0: θέσεις εργασίας.
1: Μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε. Νομίζεις θα αργήσει, λες, ε.
1: Θα αργήσει, ναι.
0: Ναι. Πάντως η Γερμανία,
2: στο
0: Γερμανία δεν άργησε. Από ό,τι βλέπω.
2: Και εκείνο
1: μπορεί
2: που έκανε...
1: να δει παράδειγμα το αυτό ναι. που λέτε τώρα που λέτε ναι. εφαρμόζεται, δηλαδή να πάει σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ας
1: πούμε, στη Θέρμη.
2: Αλλά
0: πιλωτικά γίνεται.
1: Δεν υπάρχει κέντρο. Στη Θέρμη.
0: Ναι.
1: Θα πάει να γίνει πιλωτικό.
0: Πιλωτικά θα γίνει.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Ναι, θα γίνει πιλωτικό. Ναι. Το πιλωτικό έχει να κάνει με τα πόσες αστοχίες έχει, όχι αν είναι πετυχημένο.
0: Ναι, σου...
1: Αυτοί κοιτάνε,
0: ναι,
1: ναι. οι Αμερικανοί κοιτάνε άλλα πράγματα.
0: Τα προβλήματα.
1: Αυτά που κοιτάμε εμείς, ας πούμε, το ΘΕΑ Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου λέει, πού έχω.
0: Καλά, Αμερικά,
1: πόσα τώρα... δυστυχήματα έχω.
0: Εμείς τα τρίκαλα θα τα κάνουμε.
1: Έχω, πόσα, τέτοια,
0: ναι, ναι. Στα τρίκαλα τι έγινε και να τα φορτίσει τα λεωφορεία. Τα παρατήσαμε.
1: Δεν ξέρω τα χέρια.
2: Μάλλον.
1: Κοίταξε, ο καθήν αρμόδιο είναι ο Αρκουαρυπίδης.
0: Ο Θαδωρός. Γεια σου, ρε Πρόεδρε. Με αυτή τη μεγάλη δήλωση του Πασχάλη πάμε στο παράθυρο σας πόρ, αφού σας θυμίζω ότι μαζί μας είναι η Fibran, η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονοτικών υλικών, και έρχεται μάλιστα με νέες προτάσεις όπως οι πλάκες πετροβάμβακα BP Etix στο σύστημα Serethon της Fibran, οι οποίες βεβαίως λειτουργούν, καταρχάς διασφαλίζουν έως ενεργειακή ασπίδα την προστασία του σπιτιού μας, αλλά παρέχουν και άριστη ηχοπορόφηση, άριστη ηχομόνωση και υψηλή θερμομόνωση. Όλα αυτά στη ιστοσελίδα της Fibran μπορεί να βρείτε όλα τα προϊόντα, την γκάμα προϊόντων και τις ιδιότητές τους στο www.fibran.gr. Σμαράγδα Μπασάκου, παράθυρο σας πόρ, και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ πέτυχε καθοριστική εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-1 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης επέβαλε πλήρως το ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, διατηρώντας σταθερή επαφή με τη διεκδίκηση της κορυφής. Ισόπαλο δίχως τέρματα έληξε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Οι δύο πλευρές αναλώθηκαν κυρίως σε παιχνίδι τακτική στη μεσαία γραμμή, με το μηδέν παθητικό να σφραγίζει τις προσπάθειες. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε ο Παναθηναϊκός μετά τον νικηφόρο πέρασμά του από την Καλαμάτα με 1-0. Το συγκρότημα της Αθήνας διατήρησε το απόλυτο των επιτυχιών, φτάνοντας στους 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ πήρε ένα σημαντικό διπλό στην έδρα του Βόλου, επικρατώντας με 2-1 με το τρίποντο της νίκης αποχώρησε ο Ολυμπιακός από τη Λιβαδιά, κάπνοντας την αντίσταση του Λεβαδιακού με 1-0. Η ομάδα του Πειραιά πήρε το ζητούμενο αποτέλεσμα σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Συναρπαστικό παιχνίδι με 4 τέρματα διεξήχθη στο Ηράκλειο, όπου Όφη και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να σώσουν το βαθμό της οπαλίας με γκολ στις καθυστερήσεις. Το πρώτο χρονικά διπλό της αγωνιστικής σημείωσε η Κηφισιά στο Περιστέρι, κερδίζοντας τον Ατρόμητο με 2-1. Αναφορικά με τη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα με 15 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον ΠΑΟΚ που έχει 12 και την ΑΕΚ με 11. Όφη και Ολυμπιακός έχουν από 10, ο Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αγωνιστική κίνηση των συλλόγων παγών προσωρινά λόγω των επίσημων υποχρεώσεων που έχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο UEFA Nations League. Την προσεχή Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ είναι προγραμματισμένη η πρώτη σπουδαία εκτός έδρας δοκιμασία της Εθνικής με αντίπαλο τη Σερβία. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα δώσει στη συνέχεια 3 ακόμη κρίσιμους αγώνες. Επανέναρξη στο πρωτάθλημα θα υπάρξει το τρίμερο από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου με τη διεξαγωγή της 6ης αγωνιστικής. Στο επίκεντρο της δεύτερης τη τάξη επαγγελματικής κατηγορίας βρίσκονται οι σημερινές απογευματινές αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Ο ΠΑΟΚ Β υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολη στις 5 το απόγευμα, την ίδια ώρα που ο Παθηναϊκός φιλοξενεί την Νίκη Βόλου, ενώ στις 4 η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Πύργο. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικεί η γυναική ομάδα Handball του ΠΑΟΚ απόψε στις 8 το βράδυ στη Μίκρα. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει την αναγέννηση Άρτας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
7: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά.
10: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Μετρόπολης τελένομαι.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που θυμάστε τους δασκάλους που φάγατε ξύλο. Μου γράφει ο Μπιλάρας, αχ, Μπίλη, με το παγωτό στην έβγαλα τη νύτα του, μάλλον τη νύτα. Τη νίκη του ΠΑΟΚ. Τη νύτα του Παλαιτωλικού, ήθελα να πω. Ωχ, τι στεναχωριά ήταν και αυτή. Λοιπόν,
1: με συγχωρείς, προηγουμένως κατάλαβες που σου είπε για τον Καρυπίδη. Εγώ μιλάω σοβαρά για τα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Ο προμηθευτής των λεωφορείων είναι ο Καρυπίδης.
0: Και τι νομίζετε, το ξέραμε?
1: Δεν το ξέρω.
0: Εδώ πέρα ο άνθρωπος, να πούμε, αναβάθμισε τη χώρα. Μούντις δεν είδες το Σάββατο, αναβάθμισε. Του λέει ο Θόδωρος. Γελάτε, βλέπω.
1: Γελάμε, γελάμε.
0: Καλά, ρωτήστε κανένα που έχει εργοστάσιο, που έχει, ξέρω εγώ, business μεγάλες. Πώς δανείζεται πλέον, πώς δανειζόταν και μετά γελάσουμε όλοι μαζί. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Εσύ τώρα το θεωρείς τυχαίο ότι μετά από 17 χρόνια σε ανεβάζεις την πίνη.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Με τα μνημόνια και το σημάζεμα που έγινε.
1: Για αυτό το λόγο.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για άλλους λόγους θα προκύψουν.
0: Α, καλά, τους άλλους, κοίταξε.
1: Θα προκύψουν και
0: εμένα
1: θα
0: μου αρέσει το προφανές.
1: Και τότε θα. Ακριβώς. Αφού μην το περηφανεύεσαι.
0: Ναι, το άλλο πρέπει να το ψάχνω να το βρω.
1: Μην το περηφανεύεσαι.
0: Όχι, το περηφανεύω.
1: Σαν τις βόλτες στο Μητσοτάκι.
0: Αυτό είναι το προφανές. Το προφανές είναι αυτό. Ότι σήμερα, α πούμε.
1: Ποιο θα δανειστεί, εσύ?
0: Δεν με νοιάζει με ένα άλλο
1: λόγο.
0: Πρέ άλλο λέω, η χώρα αναβαθμίστηκε.
1: Όχι. Σε τι?
0: Πόσο, κύριε Πασχάλη, μα τρελάνει να πούμε τώρα ανοίγω τι ειδήσει και λέει ο οίκο. Ο οίκο Μούντι λέει.
1: Εγώ δεν αναβαθμίζω.
0: Α, δεν με νοιάζει για σένα. Εμένα δεν με νοιάζει για σένα.
1: Για ποιο σε νοιάζει?
0: Για αυτού που έχουν λεφτά και μου δίνουν δουλειέ.
1: Εσένα σε ενδιαφέρει για αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται. Εννοείται, παιδί μου.
1: Στο 5%. Για εμά το 95%. Μας, δεν μας καίγεται καρφί, φίλε.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Τι θα δούμε, δεν το βλέπεις?
0: Πάντως η είδηση είναι ότι η χώρα αναβαθμίστηκε.
2: Ναι,
1: το 5% αναβαθμίστηκε.
0: Το 5% θεωρεί, μάλλον το 95% ανεπισήμως, ότι η χώρα δεν αναβαθμίστηκε. Επισήμως όμως, την... σε όλα τα φαντς, ας πούμε, τα λοιπά.
1: Στα 3 ευρώ, ευρώ η βενζίνη, βρε, φάει το σανό.
0: 3 ευρώ, πού τη
1: το σανό,
0: πού τη βρήκε 3 ευρώ τη βενζίνη, πού τη βρήκε 3 ευρώ?
1: Πού θα πάει?
0: Α, θα πάει!
1: 2,5 είναι το. Δεν μου λε μισό λεπτό.
0: Ο Παραγιάννης έρχεται εδώ για να πει
1: τώρα
0: αυτά που γίνονται σήμερα.
1: 2,5 δεν είναι τώρα.
0: Τα μελούμενα, 2,5. Ο Χορταρέας, ξέρω εγώ και αυτοί.
1: Άστα αυτά, άστα. Πάμε στα νούμερα.
0: Τα νούμερα, ναι.
1: Είναι 2,5 ευρώ τώρα ή όχι?
0: 2,18.
1: Είναι, δεν είναι έτσι και σένα.
0: Τι θα πήγε?
1: Για πάνε δε σε καμία ταμπέλα.
0: Τώρα έβαλα το πρωί.
2: Τα πράγματα.
0: 2,18 έβαλα, ρε παιδιά.
1: Έκο εδώ το δικό μα.
0: Δεν είναι καλά.
1: 2,4.
0: Συμφωνώ με τις παρέμβασες.
2: Δεν είναι καλά.
0: Αλλά α πούμε για αυτά που γίνονται σήμερα.
1: Καλά είναι, βρε. Αφού είμαστε αναβαθμισμένοι.
0: Αναβαθμισμένοι είμαστε.
1: Θα βγούμε γυμνοί με τα βρακιά στου δρόμου από την χαρά μα.
2: Το Σαββατοκύριακο να πούμε ότι ο Τράμπα ακύρωσε το weekend που είχε.
1: Γιατί ξέρει.
2: Ναι.
1: Γιατί τα βρήκε με του Χούθη.
2: Τα βρήκε, λε εσύ. Το ανάποδο βγαίνει στην ειδησογραφία.
0: Τα βρήκε, λέει.
2: Τα βρήκε, τα κατάφερε.
0: Είπε ότι δεν θα το χτυπήσουν οι Χούθοι.
2: Γιατί γινόταν κακός χαμός. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες.
1: Χούθοι...
2: Έπεσε πολύ βομβαρδισμός.
1: Οι Χούθοι είπανε ότι αν δεν θέλουμε, θα αφήσουμε, λέει, τα στενά του Άντεν
2: ναι,
1: να περνάνε, ναι, αλλά δεν θα πας να υποστηρίξεις τους Σαουδάραβες.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Αυτό. Ζητήσανε, παιδιά... είπαν οι Αμερικάνοι. Ναι, τώρα.
2: Αυτά, παιδιά, είναι πολύ λεπτές ισορροπίες. Βρήκαμε πολλές συμφωνίες αυτού του μήνες, οι οποίες δεν.
0: Τηρήθηκαν.
2: Ναι, δεν ευόδωσαν καθόλου.
1: Άλλο το Άντεν, άλλο το Ορμούζ.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο ενεργειακό.
0: Το θέμα να περνάνε.
2: Όντως μπορεί να φτάσει.
0: Να κινείται τώρα, ας πούμε, στενά.
1: Καλά, μόλις πήγε να ρεμίσει, ρε.
0: Και αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, ας πω κάτι.
0: Τη χασούρα αυτή όλοι που πληρώνουμε τώρα, δεν μπορούσε να γίνει ένα αγωγό, θέλω να μου πείτε τώρα τη Αράμκο τόσα χρόνια, 30 χρόνια και να παρακάψουμε τα στενά του Ορμούζ. Πώς δεν μπορούσε τώρα.
2: Μπορεί να είχαμε 30 χρόνια τώρα. Κωστή, μπορεί να είχαμε πολέμους.
0: Εντάξει, αν πει τον αγωγό, δεν το χτυπήσουμε. Ναι, ναι.
2: Έμα ναι. Αν το λοιπόν, επιχειρούσα. Εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται με τους Τούρκους.
0: Πάμε
2: χαμός
0: τώρα, ακούστε λίγο. Τα ταξί που σας έλεγα πριν είναι της Waymo.
2: Ναι.
0: Η εταιρεία που είχα πει πέρυσι στην είδηση Μαράγδα τότε που ήταν 175 τα ταξί. 1000 είναι πλέον.
2: Στο Σαν Φρανσίσκο.
0: Ναι, είναι 1000. Mm. Όχι απλά πάει καλά. Πετάει το σύστημα. Και προσέξτε και το περίεργο τώρα.
2: Ναι.
0: Ποιο είναι το περίεργο? Ότι είναι πιο ακριβά.
2: Αλήθεια?
0: Ναι. Και διαβάζω εδώ γιατί είναι πιο ακριβά και έχω πάθει σοκ. Δηλαδή, δηλαδή, μια διαδρομή στο Σαν Φραντζίσκο μέσω όρο κάνει 17,5 ευρώ.
2: Okay.
0: Με τα ταξί χωρίς οδηγό κάνει 19. Οι λόγοι είναι η εμπειρία.
2: Τι λέει, ρε φίλε, πουλάνε την εμπειρία. Έρα,
0: ναι, ρε παιδιά. Αμερικάνοι, φοβερό, έτσι, τρομερό, έτσι. Πουλάνε το πρωτόγνωρο της εμπειρίας και είναι πιο ακριβά. Παρ' όλα αυτά όμως ο αριθμός μέσα σε ένα χρόνο μπορεί κανένας να μου πάει με κομπιτεράκι, δεν έχω τώρα, από 175 στο 1000. Τι αύξηση είναι αυτή μέσα σε ένα χρόνο?
2: Μεγάλη. Μεγάλη αύξηση. Αλλά λέγαμε έξω στο διάλειμμα αυτό ακριβώς, ότι το Σαν Φρανσίσκο είναι μια πόλη που επιτρέπει την εφαρμογή. Έχει τεράστιους δρόμους, είναι ανηφόρα κατηφόρα.
0: Ναι,
2: έχουν
0: δεν
2: πολύ
0: διαφωνώ.
2: Ποδήλατο και το τραμ.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Είναι εναλλακτική πόλη το Σαν Φρανσίσκο, γενικά εν τη γενέση της.
0: Υπάρχει ένα βιντεάκι, αν θέλετε να δείτε πώς είναι τα ταξί της Waymo και η διαδρομή. Υπάρχει ένα βιντεάκι στο YouTube, το οποίο το βρίσκω τώρα, από την ΕΡΤ. Έχει κάνει ρεπορτάζ πώς το λένε, δημοσιογράφος της ΕΡΤ.
2: Σου λέω και εγώ στην ΕΡΤ το είδα.
0: Και πήγε βόλτα.
2: Το συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα.
2: Όπως επίσης ανακάλυψε ότι είμαστε αδελφοποιημένοι με το Σαν Φρανσίσκο, εμείς πάει... στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ταμπέλα που δείχνει τις πόλεις που είναι αδελφοποιημένες με το Σαν Φρανσίσκο και την απόσταση και γράφει Θεσσαλονίκη 6.601 μίλια.
0: Ναι.
2: Οι λόγοι τώρα αυτοί, από το 1990 ισχύει η αδελφοποίηση. Μάλιστα. Είναι λίγη γεωγραφική και μορφολογική, δηλαδή ότι έχουμε ομοιότητες, ότι είμαστε πάντα.
1: Ελένη, σαν Θεσσαλονίκη.
2: Μπράβο, κομβικά λιμάνια που παίξαμε πολύ μεγάλο ρόλο. Υπάρχει και πολιτισμικός.
1: Το δικό μας το λιμάνι δεν ξέρω αν έπαιξε όσο παίξαμε αυτονών.
2: Κάποτε. Και πολυπολιτισμικός χαρακτήρας, ας πούμε. Διαχρονικά κομβικά κέντρα λέει πολιτισμού, τεχνών, γαστρονομίας κτλ. Και φυσικά υπάρχει ορθόδοξη παρουσία πάντα.
1: Αυτή
2: τα κοινωνική αυτά τη αδελφοποίηση. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Ναι, η ομογένεια και η ορθοδοξία. Αλλά είμαστε αδελφοποιημένοι.
0: Εκεί είναι η ομογένεια και εδώ η ανομοιογένεια.
2: Ναι.
1: Και μου λες μια ερώτηση.
0: Ό,τι λες, βλέπω παιδιά το ρεπορτάζ με χαρά του τύπου τώρα τη ΕΡΤ. Λέγεται η εκπομπή Ο Γύρος Αμερικής σε 13 μέρες. Σε 12 μέρες.
1: Να πούμε κάτι ουσιαστικό.
0: Παρακαλώ.
1: Τι χαρά τις φυτέλικες να πούμε και τα τέτοια.
0: Όλα τα λέμε.
1: Λοιπόν,
0: εδώ.
1: Δεν μου λες εσύ που είσαι πανηγυρτζής, ναι. Που πας τα πανηγύρια της κυβέρνησης. Ναι. Για πες μας, σε παρακαλώ.
0: Ό,τι θες.
1: Έχουν δημοσιονομικό χώρο στη Βουλγαρία για να έχουν τόσο φθηνή βενζίνη.
0: Τόσο μαύρο χρήμα. Ναι.
1: Εσύ δεν έχεις μαύρο χρήμα.
0: Όχι, δεν έχεις πλέον. Δεν έχεις πολύ. Αυτό δηλαδή.
1: Εσύ δεν έχετε μαύρο χρήμα.
0: Οι Βούλγαροι τώρα, όχι, δεν έχουμε. Το δηλώνουμε όλο. Οι Βούλγαροι τώρα είναι όπως είναι η Ελλάδα, ας πούμε, το 13, 14,
1: Φίλε,
0: 15.
1: Είσαι υπό την ίδια στέγη. Άσε πώς ήταν και τι. Είσαι υπό την ίδια στέγη.
0: Μα το εξηγώ ότι έχουν μαύρο χρήμα. Τέλος.
1: Αυτό.
0: Τι θα πεις για τους Βούλγαρους.
1: Άρα, όχι, πώς είναι δυνατόν να πανηγυρίζεις. Είμαι ένα ευρώ πιο ακριβή.
0: Δεν πανηγυρίζει κανένας. Είπα μια είδηση στον κόσμο. Είδαμε μια είδηση. Καταρχάς, κύριε Πασχάλη, μισό λεπτό.
1: Στον κόσμο, πώς είναι δυνατόν να πανηγυρίζει
0: κανένα να πανηγυρίζει.
1: Για την χρηματοπιστωτική
0: ανέφερα. Δεν πανηγυρίζω.
1: Ανέφερα, αλλά είπε ότι εμεί είμαστε ευχαριστημένοι. Όχι, αγόρι μου, εσύ.
0: Εγώ είπα την είδηση.
1: Γιατί
0: όχι, δεν πανηγυρίζω, κύριε.
1: Υποτίθεται ότι αναβαθμίστηκες.
0: Ναι.
1: Έτσι, με ένα ευρώ πιο ακριβή βενζίνη στο λίτρο.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Τι εντάξει. Πες
0: άλλο, το ένα, άλλο,
1: τώρα,
0: το άλλο.
1: Ότι είστε ηλίθιοι που δεν πληρώνετε 1,5
0: ευρώ. Εγώ δεν μιλάω έτσι στον κόσμο.
1: Να το πει, γιατί οι ηλίθιοι είναι περισσότεροι.
0: Να το πει εσύ. Εγώ δεν μιλάω έτσι στον κόσμο.
1: Ότι οι ηλίθιοι είναι περισσότεροι, φίλε.
0: Μπορεί.
1: Άμπρα.
0: Ό,τι πει ο κ. Πασχάλη. Εγώ όμως ήθελα να πω την είδηση.
1: Εγώ δεν θέλω. Ηρωνίες δεν θέλω.
0: Όχι, δεν ηρωνεύομαι, ρε.
1: Εγώ σου μιλάω με στοιχεία. Εσύ δεν μπορεί να την παρέλθει.
0: Με στοιχεία.
1: Βέβαια.
0: Εγώ σου λέω ότι η χώρα αναβαθμίστηκε σε δύο οίκους και μου λες ότι μιλάς με στοιχεία.
1: Δεν πάμε, μην λες τα ίδια πράγματα. Λέω το εξής, Κώστα. Η Βουλγαρία έχει 1,5 ευρώ βενζίνη και εγώ έχω 2,5.
0: Σου απάντησα.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, για ποιο λόγο να πανηγυρίζω.
0: Γιατί έχει μαύρο χρήμα και δεύτερον δεν έχει φουκού.
1: Χρήστο. Ναι, ποιο είναι ο Χρήστο, ποιο μελετάμε. Λέω το εξής απλό.
0: Είναι πολύ εύκολη απάντηση, ρε παιδί μου.
1: Εγώ πληρώνω με το που μας επιβράβευσε.
0: Καλά, το Σάββατο μας επιβράβευσε.
1: Οι Αμερικάνοι τώρα, άκου λίγο. Οι Αμερικάνοι, ποιοι είναι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι, άμα δεις τους μετόχους αυτών των εταιριών. Αν δεις τους μετόχους των εικόνων αξιολόγησης, πιο πολλοί είναι Ασιάτες.
1: Όλοι, Moody's, Lehman Brothers, όλοι είναι Αμερικάνικοι.
0: Η Lehman έκλεισε πολλά χρόνια.
1: Δεν έχει σημασία, όλοι είναι Αμερικάνικοι.
0: Τι θυμήθηκε στη
1: Lehman. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό.
0: 20 χρόνια που έκλεισε.
1: Πες μου έναν ευρωπαϊκό. Πώς.
2: Είχε και σκάνδαλο, δεν είχε βγει.
0: Πες μα, παιδιά, ακούστε λίγο. Υπάρχει μια είδηση ότι αναβαθμίστηκε η χώρα σε δύο οίκους αξιολόγησης. Το αφήνω εδώ. Ο καθένας τώρα.
1: Δεν τα αφήνεις εδώ.
0: Όχι, εγώ τα αφήνω εδώ γιατί αυτή είναι η είδηση. Γιατί το άλλο που λες δεν είναι είδηση.
1: Εντάξει, αδυναμία απάντηση στην
0: είναι η γνώμη μου, έτσι δεν είναι.
1: Όχι η γνώμη σου. Η γνώμη σου είναι ότι εσύ λες την επικεφαλίδα. Και σε ρωτάω, γιατί να χαρεί κάποιος.
0: Εγώ λέω την είδηση.
1: Η είδηση αυτή που λες, γιατί να χαρεί κάποιος που πληρώνει ένα ευρώ
0: πιο ακριβό. Είπα εγώ κανένα να χαρεί.
1: Και όταν σε λίγο.
0: Μα εγώ δεν το είπα για να χαρεί κανένας. Είπα ότι είναι μια είδηση.
1: Εγώ θα επιμένω, εσύ μίλα πάνω μου, δεν πειράζει. Σε ένα μήνα, σε λίγο από τώρα δηλαδή μέχρι το Αγίου Δημητρίου. Έλα να χαρούμε μαζί και να πάμε μέσα στο σούπερ μάρκετ να χορεύουμε καλαματιανό. Άσε μας.
2: Εγώ θα πάω στο κλισέ.
0: Πάμε.
2: Αυτό που λέει ότι εκεί που ευημερούν οι αριθμοί υποφέρουν οι άνθρωποι ένα. Ναι. Αλλά θα βάλω εδώ έναν αστερίσκο και θα πω. Επειδή υποχρεωτικά έτσι έχουμε δημιουργήσει τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, μας κυβερνούν οι αγορές. Προτιμώ την Ελλάδα να παίρνει μια αναβάθμιση από το να μας έχουν κάτω και να μας εκβιάζουν όπως μας εκβίαζαν.
1: Και τώρα
2: στα χρόνια
1: της
2: κρίσης μας εκβιάζουν.
1: Δεν είναι διαφορά.
2: Είπα προτιμώ το να μην είμαι συνέχεια στις ειδήσεις.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, δεν θα κολλήσουμε τότε. Ναι.
2: Αυτό,
0: πάμε παρακάτω.
2: Το προτιμώ, αλλά το γεγονός ότι όντως δεν μεταφράζεται στην τσέπη κανενός πολίτη κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει. Δηλαδή εσείς περιμένατε Σάββατο πρωί να βγει η κυβέρνηση να πει, ξέρω εγώ, αύξηση δόμας,
1: αναβάθμιση.
0: Όποιος αφελής το περιμένει αυτό, προφανώς και δεν γνωρίζει πώς παράγεται το χρήμα. Οπότε το αφήνω εδώ. Εγώ έδωσα την είδηση. Ο καθένας σας δώσει την εξήγησή του. Ας στεναχωρηθείτε, άλλος κλαίει, άλλος χαίρεται. Εγώ το αφήνω εδώ. Μου λέω μόνο την είδηση. Γιατί το να μην το πω, έτσι. Το να μην πούμε δηλαδή εδώ στην εκπομπή ότι η χώρα αναβαθμίστηκε σε δύο οίκους αξιολόγησης.
2: Όχι, εντάξει,
0: είναι πονηρό.
2: Θα το πούμε.
0: Είναι πονηρό, έτσι.
1: Είναι πονηρό το πώς παρουσιάζεται, όχι το τι είναι.
0: Δεν παρουσιάστηκε τίποτα. Αναβαθμιστήκαμε για μια ακόμη φορά, απέχουμε μια βαθμίδα μόλις από το A, ας πούμε. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα.
1: Σε 3B πλάσεις.
0: Βοηθάει. Αυτό λέω, ναι. Είμαστε μια βαθμίδα από το A.
2: Ναι, βοηθάει στο δανεισμό, στα επιτόκια που μας δίνουν, στον τρόπο που δανείζεσαι.
0: Ρωτήστε, σας λέω, ένα που έχει μια μεγάλη εταιρεία
1: που δανείζεσαι είναι πιο εχμαλωτή. Να είσαι πιο εχμάλωτος από πριν. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά.
0: Καλά, δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν
2: δανείζονται.
0: Δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν δανείζονται. Ούτε μία.
1: Αφού πάει καλά η οικονομία.
0: Μα όχι, είναι η λογική αυτή που το χρήμα πρέπει να.
2: Αν δεν δανειστείς, δεν μπορείς να επενδύσεις. Έτσι το φτιάξαμε. Δεν κρίνω αν είναι σωστό. Αλλά θυμάμαι και το 2004 που ήρθε η Μέρκελ και μας έδινε συγχαρητήρια για το 4% ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε.
0: Καλά, το ξέραμε.
2: Και σε 4 χρόνια, γεια σας.
0: Εντάξει, ξέραμε ότι ήταν τα Ολυμπιακά έργα, ρε παιδί μου.
2: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι οι αριθμοί καμιά φορά. Αλλά όχι ότι είναι κατά το να αναβαθμίζεται η χώρα με αυτό το σύστημα που έχουμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άλλα θέματα, γιατί έχουμε σοβαρά τώρα. Στη Γερμανία είδατε τι γίνεται με τις εκλογές, έτσι.
2: Είδαμε.
0: Μάλιστα.
2: Πάει
0: αυτό,
2: και το...
0: αυτό θα πλώσει προφανώς στην Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Η άνοδος των ακροδεξιών, ας πούμε, τάσεων.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Καλά. Πώς είναι δηλαδή.
1: Εσείς θέλετε να το συζητήσουμε. Πού έγιναν οι εκλογές.
2: Πώς να το χαρακτηρίζετε.
0: Στο Μεκλεμβούργο. Γίνανε σε δύο περιοχές.
1: Μισό λεπτό. Έγιναν δύο περιοχές.
0: Ναι. Μία την πρώτη.
1: Μία είναι που ήταν ο Μέρτς που καταποντίστηκε και η άλλη είναι το Βερολίνο. Έτσι. Ναι.
2: Στο Βερολίνο
0: ανέβηκε αριστερά.
1: Υπάρχει Ανατολικό Βερολίνο και Δυτικό Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν.
2: Το Βερολίνο ανέκαθεν, παιδιά, ήταν ξεχωριστή οντότητα μες στη Γερμανία.
1: Αν η Γερμανία. Ήταν ξεχωριστή οντότητα.
0: Ναι, πάντα είχε διάφορες
2: τάσεις. Αυτό το εναλλακτικό,
0: το προοδευτικό.
1: Υπάρχουν δύο, δεν είναι. Στο Ανατολικό Βερολίνο είναι το γνωστό, έτσι, η ρωσολαγνία από την οποία υπάρχει. Γι' αυτό και έφερε και τα ανάλογα αποτελέσματα στα κόμματα. Έτσι, το SDU, το CDU, δηλαδή το κυβερνών κόμμα.
0: Χριστιανοδημοκράτη.
1: Πάτωσε. Ας το πούμε και έτσι, ας πούμε. Τι πρότευσε εκεί η Ντελίνγκε, δηλαδή η Γερμανίδα, η οποία είναι τουρκικής καταγωγής, η οποία βγήκε πρώτη, δεύτερη βγήκε το CDU και μετά καταποντίστηκε το AfD. Το AfD το οποίο βγήκε πρώτα στη Δύση, έτσι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, εάν δηλαδή ο Μέρτς, η Γερμανία ήταν φύλλα προσκύμενη στη Ρωσία και κατά της Ουκρανίας,
0: δεν θα γινόταν.
1: Τότε το CDU θα ήταν το πρώτο κόμμα σε όλα τα κρατήρια και το SPD δεύτερο. Σε όλα τα κρατήρια και δυτικής και ανατολικής Γερμανίας.
0: Ναι, αλλά παίρνει ο Μέρτς και ένα μήνυμα τώρα εδώ πέρα, έτσι, γιατί έχει χρόνο μπροστά του. Παίρνει και ένα μήνυμα.
2: Απολογείται.
0: Ναι, παίρνει και ένα μήνυμα όμως, έτσι, που πρέπει να στρίψει.
1: Αυτή είναι η δουλειά ενός πρωθυπουργού.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Πώς
0: πρέπει να στρίψει, αν θέλει το CDU, να πάρει στις εκλογές στις βουλευτικές να κάμψει τα ποσοστά του. Σε σχέση όμως με αυτό που γίνεται στην Ιταλία, και δεν ανοίγει μύτη, δηλαδή Μελώνη, χθες αποφάσισε ποσόστοση στις τάξεις με μετανάστες. Δηλαδή, μια τάξη δεν θα μπορεί να έχει κάτω από ένα ποσοστό, για να μην το πω τώρα το ποσοστό και τρομάξει την πρωί-πρωί, Ιταλών. Θα πρέπει να είναι το ποσοστό, ας πούμε, 90% στην τάξη μέσα Ιταλοί, τα παιδιά, και 10% το πολύ να είναι όχι μόνο μετανάστες, δηλαδή αυτοί που λέμε μετανάστες, μπορεί να είναι Ευρωπαίοι, ξέρω εγώ, Έλληνες, φτάσουν Σουηδοί, Αλγερινοί.
2: Ναι.
0: Πώς σας φαίνεται αυτό?
2: Δεν ξέρω πώς να το κρίνω εγώ αυτό. Φαντάζομαι ότι η Μελώνη βλέπει ό,τι βλέπουμε και οι υπόλοιποι, δηλαδή ότι η Ευρώπη έχει έναν γυρασμένο πληθυσμό και ότι αν αυτό, αν θέλει να διατηρήσει, και αν είμαστε αυτό που λέμε πατριώτες και όχι εθνικιστές, και θέλουμε να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας, τα χαρακτηριστικά μας, την κουλτούρα μας, τον τρόπο ζωής που έχουμε αναπτύξει, θα πρέπει αντί να αφομοιωθούμε, να τους αφομοιώσουμε.
0: Ναι.
2: Το ίδιο που κάνανε και μεγάλοι. Άντρες, βάλε το Μέγα Αλέξανδρο, ας πούμε, η αφομοίωση. Δηλαδή, όταν έχω παιδάκια μέσα σε μια τάξη που το 70% ας πούμε θα είναι από άλλα κράτη, είναι πολύ λογικό να επικρατήσουν αυτά.
0: Απαγορεύεται η κάλυψη προσώπου στο σχολείο πλέον στην Ιταλία από σήμερα.
2: Ναι, και με αυτό εγώ
1: συμφωνώ. Αυτά είναι τα φυσιολογικά, έτσι.
0: Ναι, το ξέρω, ξέρετε γιατί τα λέω. Διότι φαντάζομαι ότι θα αποφασιστούν και εδώ τα ίδια, και θέλω από τώρα να σας ρωτήσω ποια θα είναι η στάση κομμάτων προοδευτικών της αριστεράς. Τι θα έλεγε σήμερα, ας πούμε, η κυρία Βούρου, παράδειγμα λέω εγώ τώρα, στο ότι θα απαγορεύεται πλέον η μπούργα, η κάλυψη προσώπου και η ποσόστοση στα σχολεία θα είναι συγκεκριμένη. Μπορείτε να φανταστείτε.
2: Αν το κρατήσουμε.
0: Εγώ δεν λέω τώρα, όταν λέω την κυρία Δούρου, την κυρία Κωνσταντοπούλου, ξέρω εγώ, τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, πώς λέτε.
2: Η Μελώνη για μένα βλέπει μπροστά με πολιτισμένο τρόπο.
0: Πολιτισμένο.
2: Με πολιτισμένο και με πολιτισμικό, αν θέλεις, χαρακτηριστικό. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ, δεν βλέπω πουθενά εδώ ρατσισμό. Πουθενά δεν βλέπω ρατσισμό.
0: Και γιατί βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις και δεν βλέπουμε το ίδιο, ότι θέλουμε να προστατεύσουμε, ας πούμε, το εθνοσυμό μας, παιδί μου.
2: Είναι η προσέγγιση που κάνει κανείς. Δηλαδή, εγώ άκουγα πολλές φορές που λέγανε το. Τέλος πάντων, το αλβανάκι σε εισαγωγικά βάλτε, το βάλε βουλγαράκι, ναι. Βάλε ό,τι θες. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα εθνικότητας που κρατάει την ελληνική σημαία. Αυτό εγώ το χαιρετούσα. Για ποιο λόγο? Γιατί τι θέλουμε? Θέλουμε να σέβεται την ελληνική σημαία, θέλουμε να μαθαίνει την ελληνική ιστορία.
0: Σωστό, ναι.
2: Θέλουμε να αφομοιώνεται στην κοινωνία. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, με τα σχολιά, μπορούμε να το κερδίσουμε το στοίχημα πιο εύκολα από.
0: Εσύ, Πασχάλη, δεν θεωρείς ότι εδώ θα έχουμε, ας πούμε, με τέτοιες αποφάσεις.
1: Θα έχουμε
0: αντιδράσεις.
2: Ξέρετε που θα είναι οι αντιδράσεις, παιδιά?
0: Πού θα είναι?
2: Θα βγουν και θα πούν, και ίσως να έχουν και ένα δίκιο, ότι κοιτάξτε να δείτε, μας τους φοράτε τελικά.
0: Ποιους?
2: Τους μετανάστες.
0: Πόσους φοράμε?
2: Δηλαδή δεν έχετε κανένα σκοπό να κάνετε απελάσεις. Δεν έχετε κανένα σκοπό να παιδί, τελειώσει το μεταναστευτικό.
0: Το παιδί που πάει σχολείο, συγγνώμη λίγο, Μαράγδα.
2: Έτσι είναι, Πασχάλη, κάτι.
0: Μαράγδα, μισό λεπτό. Ναι. Για να πάει ένα παιδί στο σχολείο, υπάρχουν προϋποθέσεις.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες, οπότε άκυρο αυτό που λες, το παράδειγμα.
1: Ναι, σήμερα
0: είναι μια οικογένεια η οποία έχει πάρει άδειες παραμονής, είναι νόμιμα στην Ελλάδα και το παιδί νόμιμα πάει στο σχολείο. Αυτό θέλω να μου πεις.
2: Ας
0: τον παράτυπο, ο οποίος είναι παράτυπος ούτως ή
2: άλλως.
0: Εγώ θέλω να μου πεις για το νόμιμο.
2: Όσον αφορά τα παιδάκια όμως,
0: ναι.
2: Υπάρχει ένα άλλο καθεστώς. Δηλαδή, ένα παιδί, είτε έχουν πάρει γονείς του άδεια παραμονής, είτε όχι, πρέπει να πάει σχολείο.
0: Δηλαδή... Άκου να δεις, μην πας στο ακραίο παράδειγμα.
2: Πρέπει κάπου να δείχνει.
0: Πάμε στο Αργοστόλι. Πήγαινε στην Θεσπρωτεία κάπου, που δεν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που λες. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι στα νησιά και όπου έχει κέντρα δομές, ας πούμε, κτλ. Πήγαινε σε μια περιοχή που δεν έχει δομές.
2: Ναι,
0: και πες μου, ας πούμε.
2: Έχουμε καμία.
0: Βέβαια, ναι. Σου είπα, ναι, στη Θεσπρωτεία, ας πούμε, δεν έχει. Έτσι.
2: Μένουμε και εσύ. Ναι,
0: έχει την Οικουμενής, αλλά είναι πολύ. Αλλά θέλω να μου πεις και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και το κομμάτι το νόμιμο. Όπου μέσα στην τάξη, εγώ θα θέλω, ας πούμε, σαν μετανάστης μουσουλμάνος, να στείλω το παιδί, ας πούμε, με τη μαντήλα.
2: Ναι.
0: Και στο σχολείο θα μου πει όχι. Αυτό θέλω να μου κρίνεις.
2: Κοίταξε, είναι επιλογή των μεταναστών να πάνε σε μια χώρα όπως εγώ θα σεβόμουν. Αυτή είναι η δικιά μου λογική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όπως εγώ θα σεβόμουν. Δηλαδή, εντάξει, άμα πήγαινα κάπου και μου λένε, ας πούμε, στο Μαρόκο, κρύψε το σταυρό.
0: Ναι, βάλε μαντήλα μου, σας.
2: Είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, βάλε μαντήλα.
2: Θα τη βάλω.
0: Θα τη βάλεις, έτσι.
2: Ήθελα να πάω στο Μαρόκο.
0: Πάρε το αεροπλάνο, έλα εδώ να πω, κορίτσι μου, τώρα πάω εκεί τώρα. Πάω στο Μαρόκο.
2: Θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που είναι επιλογή σου, πόσο δε μάλλον να εγκατασταθείς σε αυτή τη χώρα, γιατί θεωρείς ότι είναι καλύτερα από τη δική σου.
0: Σωστό.
2: Θα δεχτείς ότι για να είναι καλύτερη αυτή η χώρα, κάτι κάνει καλύτερα εδώ και καιρό. Αλλά αυτά. Οι λεπτομέρειες του που κρύβεται ο ρατσισμός ή η απαγόρευση κάποιων δικαιωμάτων. Αυτό σου λέω.
0: Πόσο εύκολο είναι να παρεξηγηθεί κάποιος.
2: Να το πάνε και να το τραβήξουν τώρα και να πούνε η Σμαράγδα είναι ρατσίστρια.
0: Δεν πειράζει τώρα. Με το φόβο αυτό ότι θα πούνε για μας.
1: Γιατί το να.
0: Δεν μπορούν να πούνε την άποψή μας.
1: Δηλαδή, εθνικιστής είναι κακό, ας πούμε. Δεν το κατάλαβα.
0: Όταν
2: ο εθνικισμός έχει χαρακτηριστικά. Πατριωτισμός είναι το σωστό.
1: Όχι, ο εθνικισμός, εξήγησε μου ποια είναι η διαφορά.
0: Ότι όλοι είναι το κακό εκεί. Ξένοι είναι εχθροί.
2: Κοίταξε, το
1: τι λέτε, μωρέ.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Αυτή η έκφανση, δηλαδή αυτή η διαδρομή.
1: Έτσι το έχουν συνδυάσει.
0: Ναι, δυστυχώς. Όταν έβλεπα εγώ τον Κασιδιάρη να δέρνει τους Αυγανούς στη λαϊκή αγορά. Συγγνώμη λίγο, τι άλλο να σκεφτώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάτσω να συζητήσω με κάποιον ο οποίος δεν ξέρει ελληνικά.
0: Ναι.
1: Και δεν καταλαβαίνει πρόβλημά του.
2: Γι' αυτό οι γλωσσολόγοι μας δίνουν το συγκεκριμένο τύπο ως αρνητικό. Δηλαδή, άμα μπεις και στον Παπινιώτη, εθνικιστής έχει αρνητικό πρόσημο. Έτσι το χρησιμοποιούμε. Άλλο εθνικός, άλλο πατριωτικός.
0: Πού είναι η διαχωριστική γραμμή εκεί τώρα?
2: Εκεί μπαίνουν ναζιστικά.
0: Καλά.
2: Και άλλα. Άριες φυλές.
1: Τι λέτε, για πού.
0: Για τον εθνικισμό.
2: Ότι εγώ είμαι.
1: Ραφίστη, τι είναι αυτά που λέτε, γιατί τα συνδυάζετε με κάτι άλλο?
2: Γι' αυτό σου λέω ότι τον εθνικισμό το χρησιμοποιούμε έτσι για να
1: κάνουμε το διαχωρισμό. Η ύψιστη αξία είναι το έθνος.
2: Το έθνος.
1: Και η πηγή κάθε πολιτικής εξουσίας που υπάρχει σε ένα κράτος.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Αυτό. Ούτε ναζισμούς που βάζετε μέσα για να μπορέσετε να αποδομήσετε, ας πούμε, τον εθνικισμό, να κάνουμε χώρα χωρίς σύνορα, αυτό.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Τα έθνη όμως είναι και η πηγή αλυτρωτισμού.
2: Σωστό.
0: Ο οποίος έχει φέρει, Πασχάλη, ούκο λίγες δυστυχίες στον πλανήτη, με πολέμους τα τελευταία τουλάχιστον 700 χρόνια. Όλοι πολεμήσαμε μεταξύ μας, διότι πιστεύαμε στο.
2: Ότι
0: το δικό μας
2: έθνος
0: είναι καλύτερο το διπλανό.
2: Ναι, ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους.
1: Εσείς το βάζετε σε πολύ.
0: Πολύ.
1: Σε πολύ ιδιαίτερα μονοπάτια, τα οποία δεν είναι έτσι. Κατά την άποψή μου, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ νομίζω ότι όλοι
1: όταν εσύ, σαν κράτος που θες ανεξάρτητος να είσαι,
0: ναι.
1: Έτσι, που σημαίνει ότι μπορείς να αυτοκυβερνάσαι και να μην έχεις ξένες επεμβάσεις, όπως έχουμε εμείς εδώ. Εμείς δεν πιστεύει κανένας ότι κάνει κουμάντο εδώ πέρα ελληνική κυβέρνηση ή οποιαδήποτε.
0: Σωστό αυτό που λες, αλλά ξυπνάει ο γείτονας μια μέρα και σου λέει: Κοίταξε να δεις, εγώ πριν 4.000 χρόνια, 3.000 χρόνια.
1: Εφόσον είσαι μια χώρα χωρίς σύνορα, Κώστα, μου συμφωνώ. Ναι. Έλα. Αφού είσαι χώρα χωρίς σύνορα, ναι. Πώς θα έρθεις. Εδώ βλέπεις ότι είναι ξέφραγο αμπέλ.
0: Δικά μου είναι αυτά.
1: Παιδί μου, ξέφραγο αμπέλ είναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Αυτό λέω.
1: Στη Σάμο τώρα 4 μέρες έχουν έρθει πακτολός.
0: Ναι, χαμός γίνεται.
1: Βλέπεις λοιπόν.
2: Και
1: αλλά εσείς τώρα αύριο μετά
0: θα κρατήσετε. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει και μια άλλη τώρα που διάβασα. Διάβασα μια μελέτη που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι το 30% περίπου σε maximum, έτσι, 20 με 30% στην Ελλάδα των ασθενών ψάχνει εναλλακτικές θεραπείες. Είναι μια έρευνα την οποία είδα χθες και έπαθα σωστά. Έπαθα πλάκα.
2: Έπαθα σωστά καλά.
1: Παρεμπιπτόντως, να κάνουμε μια παρένθεση λίγο.
0: Για πες λίγο.
1: Έγιναν εκλογές στη Ρωσία και δεν είπατε τίποτα.
0: Εκλογές. Έκανε πού την εκλογέ.
1: Τριήμερες.
0: Τι να πούμε, ρε.
1: Τριήμερες. Θα σου πω τώρα, περίμενε.
0: Του έχει καταρρύψει όλου.
1: Σαρωτική επικράτηση. Έβγαλε 110%.
0: Ναι.
1: 110% έβγαλε. Τι.
2: Εντάξει, καταπληκτικό.
1: Γιατί εσείς πιστεύει κανένα. Έχω ανεβάσει ένα βίντεο.
0: Θα με πνίξεις.
1: Περίμενε. Ανέβασα ένα βίντεο. Το έχεις δει. Μπες στο προφίλ να το δεις. Πώς γίνονται οι εκλογές στη Ρωσία. Ένοπλοι είναι μέσα.
0: Φαντάζομαι.
1: Και ανοίγουν την.
0: Άμα θες, ναι.
1: Όχι, εμένα νομίζω
0: ότι. Το ξαναδεί αυτό. Και στις προηγούμενες εκλογές έτσι ήταν. Νομίζω, ναι.
1: Μα αυτός είναι ο τρόπος, ο σωστός, ο δημοκρατικός.
0: Αυτό. Λοιπόν, 30%. 30%.
1: Μάδε Ρούσια. Εδώ κοίτα. Μπαίνει μέσα. Για να δω τι ψηφίζει, ρε τσόκλανε. Και βγαίνει έξω.
2: Πόρε, παιδιά.
1: Αυτά θέλετε εσείς.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
2: Πόρε, παιδιά.
0: Λοιπόν, ακούστε, είπα. 30% ψάχνουν παιδίατρο. Γιατί εγώ δεν το πάω για εμάς.
1: Κρεβατική τώρα.
0: Ναι. Πάμε, ψάχνουν παιδίατρο εναλλακτικό.
2: Καλά. Μαζί δεν ήμασταν εδώ με το.
0: Τι? 30%.
2: Ναι.
0: Ξέρετε τα 30%. Δηλαδή οι ενδυνάμοι πελάτες.
1: 3 στους 10.
0: Ναι. Οι ενδυνάμοι πελάτες όμως. Γιατί δεν είναι μόνο 3 στους 10. Είναι. Αυτό που λέει ο Πασχάλης είναι στο γενικό πληθυσμό. Σωστά.
2: Ναι.
0: Κι όμως. Δείχνουν όλες οι έρευνες ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται γιατρός γενικώς στη βοήθεια της ιατρικής μετά τα 50. Άρα φανταστείτε λίγο τι γίνεται. Δεν είναι 3 στους 10. 3 στους 10 στο γενικό πληθυσμό. Στους ασθενείς μπορεί να είναι και 5 στους 10.
2: Κατά, ναι,
0: οι οποίοι βέβαια, ψάχνουν κβαντικούς γιατρούς τύπου Καριστιανού, ας πούμε. Η οποία αυτό, δεν το κατέβασε νομίζω έτσι.
1: Το είπε. Ναι. Γιατί τώρα σου λέει αντίπαλο.
0: Ναι, αλλά δεν λέτε τίποτα.
1: Για να χτυπήσουμε και την
0: ποιος αντίπαλο που έχει στη 4% έχει.
2: Ναι, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Η Καριστιανού είχε 12% Πασχάλη πέρυσι. Και έχει 4.
1: Έχει εξήγηση γιατί στρέφεται ο κόσμος κατά εναλλακτικών.
0: Για πες λίγο.
1: Έτσι, λοιπόν, καταρχήν έχει αποδομηθεί εντελώς το εθνικό σύστημα υγείας. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Παίρνεις τηλέφωνο σε πενταψήφιο, πρέπει να πληρώσεις για να κλείσεις ραντεβού. Απαράδεκτα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, και όταν θα κλείσεις ραντεβού, μπορεί να έχεις πεθάνει. Άρα, τι πρέπει να κάνει αυτός που δεν
0: να
1: έχει
0: πάει
1: λεφτά.
0: Στον κρατικό γιατρό.
1: Σαν και εσένα που δεν έχει λεφτά, θα πάει σε κάποιον άλλον τρόπο να μπορεί να προστατευτεί ή να γιατρευτεί. Γιατί η ίαση πάνω απ' όλα είναι το ζητούμενο για αυτόν. Αν δεν έχω εγώ λεφτά, θα περιμένω 8 μήνες να πάω να κάνω παράδειγμα καταράκτη. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει το κβαντικό τους και τα. Δεν έχω διαβάσει.
0: Καλά, για μένα είναι πολύ πιο απλό. Ναι. Όταν στο εκλογικό σώμα, ας πούμε, βλέπω ότι 4 στους 10, 5 στους 10 ψηφίζουν αυτά που ψηφίζουν, είναι εννοείται πολύ εύκολο να αλωνίζει ένας κβαντικός γιατρός. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να πω ότι με αρέσει πολύ που με παρουσιάζει ο Πασχάλης σαν πλούσιο, διότι παραδοσιακά. Τους φοβόμαστε τους πλούσιους.
2: Α, λοιπόν, η εναλλακτική.
1: Δηλαδή, μας λες καλό μου να σε φοβόμαστε.
0: Ναι, καλό μου φοβόμαστε. Όχι, μου είπε ένα έξω και δεν.
1: Σαν ατύχημα θα φανεί.
0: Δεν μπλέκω, λέει με σένα, λέει τώρα.
1: Σαν ατύχημα θα φανεί.
2: Το Γιαννάκο τον παρακολουθήσατε.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Το Γιαννάκο.
2: Γιαννάκο.
0: Το Γιαννάκο τη Ποεδίν, λες τώρα.
2: Όχι, πρώην διοικητή Γιαννάκο είναι.
0: Γιαννάκο τη Ποεδίν είναι.
2: Όχι τη Ποεδίν.
1: Γιαννάκο ήξερε ένα μαγαζί με παπούτσια κάποτε.
2: Νομίζω ότι.
0: Εγώ το
2: λευτέρι
0: του Γιαννάκο είχα ένα φιλαράκι.
2: Πρώην διοικητή τέλο πάντων του νοσοκομείου Ελπή που είπε παραδέχτη. Και ότι πριν κάποια χρόνια του κάναν δώρο ένα διήμερο σε ριζόρτ. Και ναι, δεν μπορούσα λέει, να το αποφύγω και την έκανα την πλασμαφαίρεση, μου την κάναν δώρο. Εγώ δεν πλήρωσα, λέει.
0: Τι δώρα είναι αυτά, ρε φίλε.
2: Ναι, παιδιά, έδωσα συνέντευξη. Πρώην διευθυντή του νοσοκομείου Ελπή. Θα τον βρούμε.
0: Ζητείτε Ελπή.
2: Ζητείτε Ελπή.
1: Και τι έκανε, λοιπόν, πήγε κάπου και τον.
2: Του κάναν δώρο,
0: ρε παιδί μου, πλασμαφαίρεση.
2: Πλασμαφαίρεση. Ρώσο λέει.
0: Τα νεφρά τα ψάξε μετά, τα έχει όλα. Σηκώθηκε αυτά.
2: Θέλω να σου πω και σε αυτό που λέγαμε.
1: Είναι δικά του.
2: Ναι, για Σαν Φρανσίσκο, ξέρεις, Silicon Valley είναι η μαμά της πλασμαφαίρεσης. μιλάμε, γίνεται χαμός. Και αυτά με τις βιταμίνες που τους ντεμέξου βάζουν ενδοφλέβια και γίνει σε περδίκι, τις θεραπείες αυτές που είδαμε.
0: Είδαμε μια χαρά μας τώρα. Βλέπουμε εμείς Άρη. Δεν χρειάζεται τέτοια. Βλέπουμε Άρη και γυρνάμε μια ώρα πριν την ώρα μας. Θέλω να συμπληρώσετε κάτι πριν πάμε στο δελτίο. Ήρα, σε πω. Σε πιάσω εγώ τώρα.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που θα έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες προκειμένου να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Νέες πτυχές αναδεικνύονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με όσα φέρνει στο φως η προανακριτική έρευνα. Σύμφωνα με τον Sky, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο γραπτού μηνύματος που εντοπίστηκε στο κινητό τηλέφωνο εργαζόμενης του ιατρείου, το οποίο ανέφερε ότι η εμπλεκόμενη γιατρός είχε χορηγήσει μέθη στον τραγουδιστή. Στο ανακριτικό πεδίο, για σήμερα Δευτέρα, έχει προγραμματιστεί η κατάθεση υπνοθεραπευτή, στον οποίο φέρεται να έχει σταλεί φωτογραφία του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, καθώς η AfD προηγείται οριακά στις εκλογές στο Μελκενβούργο. Συγκεκριμένα εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται στις κρατηδιακές εκλογές στο Μελκενβούργο, υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις της σύμφωνα με το δίκτυο ARD. Την ίδια ώρα, ξεκάθαρο προβάδισμα για στην αριστερά δείχνει η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για το Βερολίνο, σύμφωνα πάντα με το ARD. Καταστροφικό χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα, δηλώνοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του σε παραλία της Βουλιαγμένης στην Αθήνα μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής για ασήμαντη αφορμή. Ειδικότερα, ένας 76χρονος είχε αρχικά έντονη λογομαχία με τον 82χρονο για μια ξαπλώστρα και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ο 82χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατός του προκλήθηκε από τον τραυματισμό που υπέστη κατά το επεισόδιο ή από κάποιο παθολογικό αιτίο. Κατέληξε δυστυχώς ο 17χρονος μαθητής που έχασε τις αισθήσεις του μετά από ανακοπή στο πρώτο λύκειο στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, ο οποίος και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα, 21 του μηνός, στη Θεσσαλονίκη γενικά προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια, αν και από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα το μεσημέρι, θα φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τη μετρητή. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
17: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
18: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
19: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
18: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
21: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
23: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
24: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
25: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
26: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
27: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
28: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
29: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
30: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
31: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
0: Λίγο μετά τις 7,
1: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Μετρόπολης Τελερό.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε με τον Πασκάλη και με τη Σμαράγδα και Κώστας Βαραγιάννης.
1: Μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα?
0: Ό,τι θες. Τι θες?
1: Φίλε, α πούμε, σαν κροατή, άκουλε. Λέει, καλημέρα από Καλαμπάκα.
0: Καλαμπάκα.
1: Ξέρεις που είναι η Καλαμπάκα?
0: Ε, ναι.
1: Τα μετέωρα.
0: Θεσσαλία.
1: Τα μετέωρα που είναι, ξέρεις?
0: Ε, ναι.
1: Καλαμπάκα.
2: Θα σταματήσετε. Καλημέρα, λοιπόν.
1: Λέει, κάτω από τους ιερούς βράχους μέχρι τη Λάρισα ακουγόταν καμπάνα. Μετά τίποτα. Εδώ τώρα, όταν μιλάς εσύ ή η κυρία Σμαράγδα, ακούγεται καθαρά. Όταν μιλάει ο Βαραγιάννης, κάνει συνεχώς παράστα και χάνει το σήμα.
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Θεούλη.
0: Μόνο το μιλάω εγώ.
1: Μόνο την ώρα του βράδυ.
0: Έτσι θα κάνω.
2: Εγώ απολαμβάνω.
0: Απολαμβάνεις, Μαράγδα.
2: Είσαι τροκαμπύλη.
0: Ε, ναι, αλλά ξέρεις ποιος είναι?
2: Ο Τζιν Βίντσε, τι είναι?
0: Όχι, ο Τζέρι
1: Λιούις.
2: Τζέρι Λιούις, τα ακούμε? Νομίζω όμως ότι είναι αυτός που λέω.
0: Ο πρώτος ήταν ο Βίντσεν. Πόσα ξέρουν τα παιδιά σε αυτή την εκπομπή? Στην εκπομπή που είναι χορηγός, παιδιά, η Fibran. Και μάλιστα μιλάμε τώρα για την Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Μονωτικών Υλικών. Από την Τερπνή της Θερών ξεκινά το ταξίδι της, από το 1974, έτσι μιλάμε για ταξίδι τώρα, 52 ετών. Και πλέον με 10 εργοστάσια στην Ευρώπη Παραγωγής Μονωτικών Υλικών, είναι η εταιρεία που μας κάνει περήφανος και μας δίνει και πρόσθετους λόγους να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης του σπιτιού μας. Πλέον μιλάμε για τις πλάκες Πετροβάμβακα BP Etix στο σύστημα Seretherm της Fibran, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία, αλλά και ηχομόνωση. Ήθελα να πάμε λίγο σε Μπέο. Είδατε τι έγινε χθες? Καταρχάς, να πάμε λίγο στην αγωνιστική, γιατί δεν πήγαμε καθόλου. Θέλετε να ξεκινήσουμε από το Σάββατο?
1: Όπου είχαμε το... Why not, my friend?
0: Όπου είχαμε το διπλό. Καταρχάς, την ισοπαλία του Άρη με τον Ερακλή σε ένα παιχνίδι που μου γράφει ένας εδώ τώρα, ένας φίλος τώρα, που διαβάζει μηνύματα. Λέει εδώ πέρα.
1: Γιατί διαβάζει μηνύματα?
0: Κώστα, λέει, να φανταστώ το Σάββατο σε καθήλωση τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αφού ο αγώνας σας ήταν να σε πάρει ο ύπνος.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι σωστό ακριβώς.
1: Για τον ύπνο, λέω.
0: Ναι, όχι, δεν είναι έτσι. Διότι ο Άρης μέχρι το 27, Πασχάλη και φίλε Γιάννη από τη Φιλανδία, είχε 14 τελικές. Τις οποίες δεν μπόρεσε να κάνει ένα γκολ. 14. Και μάλιστα οι τρεις από αυτές.
1: Να πούμε λίγο κιόλας. Όχι, να βάζεις και την διευκρίνηση. Στην εστία πόσες?
0: Στην εστία. Καμία.
1: Βλέπεις, λοιπόν. Άρα δεν.
0: Ναι.
1: Δωροάδωρο.
0: Τι να σκεφτώ εγώ τώρα των ομορών. Το είδες καθόλου το μάτς? Όταν ο Μωρόν, ο οποίος έχει βάλει, ας πούμε, 21 γκολ πριν 2 χρόνια, μόνος του σχεδόν 3 μέτρα από την εστία, στη γραμμή της μικρής περιοχής, στέλνει την μπάλα out.
1: Σιγουριά καμιά φορά.
0: Τι να πω, ρε φίλε τώρα. Δηλαδή, τι μάτι είναι αυτό?
1: Ο Μαρκέζ, νομίζω, δεν έχασε το και τον Ερακλή, ποιοι που θα μπορούσαν να
0: γίνουν
1: το
0: γόνατο. Ναι.
1: Στο ένα μέτρο.
0: Αλλά στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, μπήκε ο Άρης, Γιάννη και Πασχάλη, με ένα, ας πούμε, να βάλω γκολ. Και έπρεπε να βάλει μέχρι το 15.
1: Γιατί μόνο άντρες? Μόνο άντριδι.
0: Δεν αμφισβήτησε. Δεν αμφισβήτησε.
1: Δεν
0: αμφισβήτησε.
2: Τώρα, το άσχετο σχόλιο, αλλά επειδή θυμάμαι τι λέγαμε την Παρασκευή.
0: Πάντως, θυμάστε ότι σας είπα 2-2 την Παρασκευή, ότι έβλεπα ισοπαλία στο παιχνίδι.
2: Ισοπαλία, εσύ ναι. Με γκολ-γκολ και εγώ έβλεπα γκολ. Ναι. Και ο Παναγιώτης Σωτηριόπουλος λέει ποιε, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
0: Αλήθεια, είναι, το είπε.
2: Ναι. Όπως ο Κουλιανός μου χρωστάει, γιατί έβλεπε διπλό του Αστέρα ότι θα κάνει την πρώτη γκέλα Όφη, ο οποίος πήγαινα.
0: Ο Όφη, καταρχάς, έβαλε και τρίτο γκολ ο Αστέρας.
2: Ναι.
0: Το οποίο ακυρώθηκε.
2: Παρ' όλα αυτά, λέω δεν θα κάνει γκέλα.
0: Κι όμως.
2: Εντάξει.
0: Ισοπαλία με τον Αστέρα.
2: Ισοπαλία.
0: Εντάξει. Ναι.
2: Ισοπαλία.
0: Ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ.
0: Να πάμε
2: ο
0: λίγο στα δικά μας.
2: Είχε δύο πρόσωπα.
0: Στο δεύτερο είχε άλλο πρόσωπο. Ναι.
2: Στο δεύτερο είχε και άλλο πρόσωπο.
0: Ναι. Πού οφείλεται αυτό?
2: Πρώτο ημίχρονο.
0: Δεν έκανε αλλαγές, νομίζω. Μέχρι τότε. Ναι. Μπήκε καλύτερα μήπως ο Πανετολικός?
1: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ο Πανετολικός.
2: Κοίταξε, ο Αναστασίου τον έχει το Πανετολικό στα χέρια του δεύτερη σεζόν τώρα. Είναι ένας προπονητής που έχει κερδίσει τα αποδυτήρια. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ έβλεπα τον Πανετολικό μετά από κάποια φάση εκεί που μπήκε και τον γκολ. Μάχη μόνο να διεκδικεί. Έριξε μέσα δεύτερο επιθετικό.
1: Και άφησε και εχμές ο Αναστασίου. Είδε τι δηλώσει Αναστασίου, ναι, στο φλας.
2: Να μετράει μέχρι το 5.
1: Φίλε, μετρούσε μέχρι το 10 για να μιλήσει. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Από κανέναν.
0: Περίμενε λίγο.
1: Γιατί ήθελε να πει άλλα, έλεγε άλλα για να μην τιμωρηθεί.
0: Κατάλαβα.
1: Δες το flash interview, πρόσεξε το flash interview.
0: Ναι. Δεν βλέπω συνήθως μετά.
1: Αξίζει τον κόπο να το δεις μόνο και
0: ναι,
1: μόνο.
0: Θα το δω και αυτό. Αφού το λες.
1: Viral,
0: ναι, αφού το λες.
1: Φαντάζομαι.
0: Εννοείται.
2: Έφαγε κίτρινη κάρτα, δεν έφαγε?
1: Δεν ξέρω και τι να έφαγε.
2: Πάντως ο πάγκος του Πανατολικού έφαγε. Κόκκινη,
1: φάγανε πράγμα.
2: Φάγανε πράγμα, ναι. Αλλά πραγματικά τώρα, άμα πάμε στα του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ μπήκε με δύο πρόσωπα. Το πρώτο ημίχρονο, εντάξει, να συζητήσουμε.
0: Ναι, το έβλεπα το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο δεν είδα. Είδα μόνο, να σου πω την αλήθεια, βάζω δηλαδή στο. Είναι 1-2. Κάτι έβλεπε ο Νίκ, τέλος πάντων, και το βλέπαμε μαζί χθες. Και είχα το σκορ στο κινητό. Και ξέρετε, κάποια στιγμή, ας πούμε, βλέπω το 1-2 και λέω: α, βάλει λίγο να δούμε πώς θα τελειώσει. Και βλέπω αυτό το μαγικό τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, και μπορούμε να βάλουμε και ένα ακόμα γράμμα στο ΠΑΟΚ από 4 γράμματα να τα κάνουμε.
0: 5?
2: Ναι.
0: Τι, ΠΑΟΚ.
2: Νοσοκομείο.
0: Νοσοκομείο.
2: Δεν υπάρχει αυτό, ρε παιδιά.
0: Τώρα που το είπε. Ναι. Αυτός ο Ραπτόπουλος, παιδιά, έχει φαγωθεί εδώ και 15 μέρες.
2: Με τον Ταχάλη.
0: Με το Ρώτα. Ότι θα πάθει. Σε κάθε εκπομπή έλεγε ότι τώρα θα δείτε όταν θα τραυματιστεί ο Ρώτα. Και αν του λέει ο Κόκκινος. Για το μεσημέρι τα λέει αυτά κυρίως. Και ο Κουλ. Του λέει: κάτσε, ρε παιδιά, εντάξει, μπορεί να μην τραυματιστεί. Και χθες τραυματίστηκε ο Ρώτα.
2: Εντάξει, άρχισε και αρχίσαμε να έχουμε νερά. Νερά στη βάρκα μας.
1: Το θέμα δεν για το θέμα του Τάχα.
0: Ναι.
1: Την ευθύνη τη φέρει ο ακέραιο προπονητής και ο Ράλι.
2: Συμφωνώ
0: απόλυτα. Γιατί τραυματίστηκε ο Ταχάλη.
1: Στο ίδιο μέρο.
2: Εξάρθρωση ώμου, τελείωσε. Ξανά.
1: Δεν ξέρω αν βγήκε η απόφαση. Βγήκε η απόφαση.
2: Ναι, εξάρθρωση ώμου, το είπανε κατά τη διάρκεια των εκπομπών των αθλητικών.
1: Θα βγαίνει συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Πλέον θα βγαίνει συνέχεια γιατί αυτό ήθελε πολύ προσοχή.
0: Είχε ένα μπασκετμπολίστα έτσι που λέτε, παιδιά, ο Άρης.
2: Ναι.
0: Ναι. Πριν από 3 χρόνια είχαμε πάρει ένα θηρίο 2-14, ήταν 2-13.
2: Τώρα.
0: Ναι. Και παίζουμε ένα φιλικό στο παλέ προετοιμασίας. Με τη Λεύσκη ήταν, νομίζω.
2: Ναι.
0: Και στο πρώτο δευτερόλεπτο, δηλαδή, τραυματίστηκε ο παίκτης αυτός στο. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
2: Άχρε, Κώστας, το
0: τραυματίστηκε,
2: κάτι μου λέει,
0: παιδιά, στο πρώτο λεπτό και μάθαμε μετά ότι είχε ένα πρόβλημα με τον νόμο. Αυτό ακριβώς που λέτε τώρα. Το οποίο το είχε από 17-18 χρονών, το κουβαλούσε. Έκανε και επέμβαση και όσο ήταν στον Άρη, έκανε επέμβαση. Εδώ απλά θυμάμαι το επίθετο του παιδιού. Τελικά δεν μπόρεσε να συνέλθει ποτέ.
2: Μα και ο Τάχα άλλη επέμβαση έκανε και ίσως ήταν πολύ νωρίς να χρησιμοποιηθεί.
0: Γράψτε λίγο πώς το λένε αυτόν τον παίχτη που τραυματίστηκε στο πρώτο μάτς.
2: Πρώτο
0: λεπτό, πρώτο λεπτό κιόλας. Όχι πρώτο μάτς.
2: Που πιστεύατε πολλά που επενδύσατε σε αυτόν τον παίχτη.
0: Η ομάδα ήταν 700.000.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες και έλεγαμε ένας να μας βγει. Πασχάλη, τώρα τι σκέφτομαι. Ξεκινούσαμε πριν από 3 χρόνια και ο ΠΑΟ και ο Άρης με στόχο τις 7 νίκες. Να μην πέσουμε. Τώρα πριν από 2 χρόνια, 3. Δεν σας λέω εγώ μακριά. Πριν τον Τέλη Μιστακίδη, πριν τον Σιάο.
2: Ναι.
0: Ξεκινούσαμε τη χρονιά και βάζαμε σε ποια μάτσα θα πάρουμε σίγουρα 7 νίκες.
2: Η αλήθεια
0: πάντως. Για να μην κινδυνεύσουμε.
2: Είναι ότι θα δούμε καλό μπάσκετ. Εγώ πιστεύω σε 5.
0: Φέτος.
2: Ναι, και μπάσκετ, πιστεύω και στην ΑΕΚ.
1: Θα είσαι η πρώτη που θα τσιρίζεις τις Δευτέρες.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί εσύ είσαι.
2: Θα το ζήσουμε έντονα. Το πιστεύω.
0: Σαν και αυτές τις ποδοσφαίρες,
2: πούμε. Το πιστεύω.
1: Καλά, βλέπεις τώρα, εσύ δεν το είδες. Τέταρτο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ούτε ελεύθερη βολή. Πρόσεξε. Πάει πόντο-πόντο το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω και στα τελευταία 2 λεπτά ο ΠΑΟΚ στο καναβάτσο. Οι διαιτητές δίνουν 4 σφυρίγματα, δεν δίνουν έναν αθλητικό στον Παναθηναϊκό που τραβάει η φανέλα από πίσω. Δηλαδή καθαρά πράγματα.
0: Ναι,
1: όχι
0: ναι.
1: Η κασία δικιά μου τώρα.
0: Ναι. Okay.
1: Δεν παίρνει ούτε μια βολή και τελειώνει το παιχνίδι χωρίς να βάλει
0: δεν
1: βολή.
0: Δεν νομίζω ότι αυτά θα γίνουν και στο πρωτάθλημα τώρα. Εντάξει, εδώ πήγαμε τώρα στο Παύλο Γιανακόπουλο στο τουρνουά. Επίσης να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός.
2: Κώστα, είσαι πολύ ρομαντικός. Εδώ έχουν δίπολο και σκοτώνονται για τη διαιτησία. Γιανακόπουλοι και Αγγελόπουλοι γίνεται χαμός.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός έκλειγε.
2: Τώρα ήταν η
1: σειρά του Παναθηναϊκού.
0: Τον Ολυμπιακό δεν τον είδα εγώ να κλαίει. Ο Παναθηναϊκός μονίμως έκλαιγε.
1: Το λιόλιο ρε εσύ από πίσω Ολυμπιακός.
2: Εδώ ο Αγγελόπουλος πήραν την ομάδα και τη ρίξανε στην άλλη κατηγορία.
0: Καλά, εγώ να πω ότι ο Άρης κέρδισε 2 φορές τον Παναθηναϊκό πέρυσι και σε καμία από τις 2 δεν βοήθησε η διαιτησία, να πω κύριε. Ξέρω εγώ εκεί στο.
2: Ναι, άθλος.
0: Όχι, θέλω να πω ότι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό είχαν ήδη 2 ήττες διαφορά από 2 ήττες του Παναθηναϊκού από τον Άρη μέσα έξω. Όπου δεν είχε παίξει ρόλο η διαιτησία, μην τρελαθούμε τώρα. Ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, πάντως εγώ συμφωνώ ότι δεν θα έχουμε θέματα.
0: Λες, ε.
2: Μα το βλέπω. Αυτοί σκοτώνονται που
0: για το πέναντι του Γιώβιτς, τι έχετε να πείτε.
2: Ποιο.
3: Πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν. Να είναι πέναντι,
1: δεν κατάλαβα τώρα η ένσταση.
0: Είναι πέναντι.
2: Εγώ, παιδιά, το είδα, το ξαναείδα.
1: Δεν είναι πέναλτι.
0: Καταρχάς, έγινε επεισόδιο με τον Πρινιόλη.
1: Ναι, αυτοί είχαν τραπεζίτη.
3: Τον κύριο Ηλιόπουλο, αυτά που είπαμε.
0: Για να ακούσουμε λίγο. Τύπο Αχιλλέας.
3: Πήγα να πάρω το γιο μου, γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση πραγματικά. Είναι ένα μικρό παιδί. Θεωρήθηκε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το θεώρησε. Έγινε σφαγή των αμνών σήμερα.
1: Υποπέως.
3: Και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Πρινιόλη. Επιτέθηκε σε εμένα και στο παιδί. Ντροπή του.
1: Καλά το καθούμενο. Πρινιόλη τον ήξερε από χθες τον παιδί.
0: Oh. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
1: Δίνουν βήμα σε κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δηλαδή.
2: Και εγώ δεν τα μπορώ.
1: Αυτό. Τώρα, όσον αφορά το πέναλτι.
2: Έλα, πες πας.
0: Κάτσε να το ξαναδώ. Mm. Γιατί το θεωρώ λίγο τραβηγμένο.
2: Όχι. Λίγο.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Καταρχήν, βρίσκει το γόνατό του στο μπούτι του Γιώβιτς. Έτσι, στη στροφή είναι που ακίνητο. Κάνει. Δεν είναι κάτω. Και στην αρχή νομίζαμε όλοι, γιατί το βλέπαμε εδώ, ότι ήταν κάτω το πόδι.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν κάτω. Είναι το πόδι που το παίρνει, να σου το πω έτσι, έντεχνα ο Γιώβιτς. Έτσι, σαν
0: ωραίο αυτό που λέει. Άκου τι λέει. Το παίρνει έντεχνα ο Γιώβιτς.
2: Αλλά παιδιά, εγώ άμα αρχίσουμε όμως με αυτές τις ιστορίες και δικαιολογούμε τέτοια πέναλτι, μετά είμαστε άξιοι της μοίρας.
1: Εγώ ξέρω δεν είναι έτσι. Μην το γενικοποιούμε. Το VAR, έτσι, γιατί περιμέναμε όλοι να δούμε το VAR. Το VAR μπαμ μπαμ είπε ότι εγώ δεν μπορώ να ακυρώσω απόφαση από το γήπεδο. Το γήπεδο

0: 53. Ο παίχτης του ΠΑΟΚ, ο αμυνόμενος, μένει σταθερός. Ο παίχτης του Ολυμπιακού πέφτει πάνω στο σταθερό πόδι του ποδοσφαιριστή και εδώ τα κλέτε.
1: Έξω από την περιοχή δεν θεωρείται φάουλ. Μισό λεπτό, έξω από την περιοχή δεν θεωρείται φάουλ.
0: Νομίζω όχι.
1: Κάνεις λάθος.
0: Όταν είναι σταθερό το πόδι.
1: Βεβαίως.
0: Όχι,
1: όταν πέφτει, όταν ο παίχτης φράζει, όταν του φράζεις την πορεία του να φύγει από αυτόν και το έχει το πόδι σου απλωμένο, δεν είναι φάουλ.
0: Δηλαδή, αν εγώ είμαι με την πλάτη με τα πόδια απλωμένα.
1: Α, το μην αλλάζουμε τώρα.
0: Όχι, δεν αλλάζουμε. Στο κάνω να μου το πει. Να μου το πει.
1: Η ίδια φάση.
0: Η ίδια φάση. Βάζω ανάποδα.
1: Στην περιοχή είναι φάουλ.
0: Όχι.
1: Και πού το λέει αυτό.
0: Δεν είναι όχι.
1: Πού
0: δεν
1: το
0: είναι...
1: λέει αυτό.
0: Παντού. Ότι όταν ο παίχτης έχει πάρει θέση.
1: Είναι η δικιά σας αυτή η προσέγγιση.
0: Δηλαδή, πέφτω εγώ πάνω σε ένα ποδοσφαιριστή που είναι στο γήπεδο και είναι φάουλ. Έτσι λες τώρα.
1: Έπεσε μόνο του ο Γιώβιτς. Δεν τον έχει βάλει ο Κάργας και δεν το πόδι ποτέ μπαίνει.
0: Το έχω τώρα.
1: Δεν μπαίνει ο Κάργας, οπότε βάζει το πόδι και μένει ακίνητος εκεί. Στη στροφή επάνω. Δεν κάνει κίνηση να τραβηχτεί. Ναι. Κατάλαβες. Και δεν τον είπε κανένας είσαι κολόνα. Δεν είναι μπάσκετ, φίλε, να είσαι σταθερός για να πάρεις επιθετικό.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν το δώσει αυτό το πέναλτι κόντρα στην ομάδα μας, θα κλαίμε.
2: Όχι απλά. Κοίταξε να δεις.
0: Εδώ θα πέφτει
2: κριτήριο.
0: Πλερέζες θα βγάλει.
2: Έχω δει έντεχνα πέναλτι. Από αυτά δηλαδή που λέμε ότι το πήρε ο παίχτης, δηλαδή μου.
0: Μάλιστα.
2: Έχω δει.
0: Άκου πως το λένε το ερώτημα στον Πασχάλη. Δηλαδή, ρώτα λέει τον Πασχάλη, αυτό το πέναλτι υπήρχε περίπτωση να το πάρει ο Βόλος εναντίον της ΑΕΚ. Καλημέρα από εκεί.
1: Όχι, έχουν πάρει μεγάλες ομάδες χειρότερα πέναλτι από αυτό εδώ. Άμα θέλετε να μιλήσουμε.
0: Καλά, μιλάμε για αυτό.
2: Δεν διαφωνώ. Εποχές Αλεξανδρίου θα πάμε.
1: Ναι, τώρα μην κάνεις τον Μπέο εσύ. Εποχές Αλεξανδρίου, γιατί τώρα δεν γίνονται.
0: Εμένα λέει.
2: Δεν κάνω τον Μπέο, όχι εμένα λέει, γιατί όντως χρησιμοποίησε το όνομα του Αλεξανδρίου ο Μπέο. Χωρίς πλάκα.
1: Μίλησε ο Μπέος. Ο μοναδικός που έχει πάει για στημένα στη φυλακή. Με λεφτά του Μαρινάκη βγήκε έξω.
0: Αθώθηκε,
1: και δεν τα έδωσε και πίσω.
0: Με βούλευμα.
2: Ρε παιδιά, εντάξει, τον Μπέο τον ξέρουμε όλοι. Αλλά όταν έχει.
1: Δεν είναι Ευαγγέλιο ο Μπέος.
2: Όχι, φυσικά. Ίσα ίσα του αντίον. Και να το πούμε σε άλλους που τον βγάζαν και τον φιλοξενούσαν. Λες
1: Αλεξανδρή, δεν είναι Γιαννακόπουλος.
2: Ναι, οκ. Okay,
1: ρεύμα 240 βολτ.
2: Ναι. Αλλά είναι άλλο ένα έντεχνο πέναλτι που όμως είναι, δηλαδή που παρασύρει τον αμυντικό. Δεν το έκανε και άλλο αυτό.
0: Ναι.
2: Εγώ βλέπω έναν αμυντικό να κάνει τι άλλο. Και τον,
0: τι άλλο να κάνει. Πρέπει να τραβήξει το πόδι, με αυτή τη λογική, δηλαδή την κόντρα λογική, να τραβήξει ο αμυντικός το πόδι του, να αφήσει το Γιώβιτς να περάσει, διότι είναι χαμένη δουλειά. Ή θα του δώσει πέναλτι, ή.
1: Όταν δεν πας για την μπάλα. Συγγνώμη, αυτό που λέει. Όταν δεν πας για την μπάλα, ναι,
0: είναι πέναλτι.
2: Μα δεν πήγε πουθενά όμως. Δεν πήγε ο άνθρωπος.
1: Όχι, είναι καλά, πάνω τώρα, βρέθηκε στην πορεία του τώρα.
0: Πριν γυρίσει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο που είπε ο Πασχάλης είναι το πιο σωστό. Το πήρε πάρα πολύ μάγκικα και εύκολα.
2: Παιδιά,
0: το πέναλτι, γιατί ήξερε θα το δώσει κιόλας η διαιτητής.
2: Ο Γιώβιτς κάνει μια κίνηση. Πώς είναι το ερπετό που γλιστράει για να τυλιχτεί στα πόδια.
0: Καταλαβαίνω. Αν το πω αλλιώς. Αν ο Γιώβιτς.
2: Πραγματικά.
0: Κύριε Πασχάλη.
2: Αυτό μου
0: σταμάτητα τον έλεγα.
2: Σταμάτητε, Χρήστη, πέσε.
0: Χρήστο, μην βάλω.
1: Γιώργο.
0: Θέλω να πω ότι αν ο Γιώβιτς έπεσε στην.
1: Ακούω και στο Βαλέσσα.
0: Αν ο Γιώβιτς έπεσε στο Βόλο, δεν θα έπεφτε εκεί. Θα προσπαθούσε να προσπεράσει τον ποδοσφαιριστή που ήταν σταθερός. Διότι θα πήγαινε να βάλει γκολ. Γιατί θα ήξερε ότι ενώ παίζει τον Βόλο, δεν πρόκειται ο διαιτητής να του δώσει ποτέ αυτό το πέναλτι.
2: Κράτα το αυτό που είπες, βάλε μια ανωτερία.
0: Θα πήγαινε να περάσει ο άνθρωπος. Τώρα εδώ ο Γιώβης βουτάει μια χαρά και σου λέει: έχω επαφή.
1: Βουτάει μόνο.
2: Πάμε στον ΠΑΟΚ.
0: Έχω επαφή.
2: Πάμε στον ΠΑΟΚ. Είναι πέναλτι στον Ντιαγέ.
0: Ορισμός, κυρία μου. Πού είναι,
2: δεν
0: είναι.
2: Γιατί δεν έπεσε ο Ντιαγέ.
1: Για πού λες τώρα.
2: Εχθές στο παιχνίδι δεν την είδατε τη φάση. Για μένα είναι καθαρό πέναλτι στο. Ναι, φεύγει. Ναι. Τι βουτάει ρε παιδιά, ο άνθρωπος συνεχίζει, δεν πέφτει, φαίνεται ότι έχει χάσει το κέντρο βάρους του.
1: Και πέφτει,
2: χωρίς επαφή. Μετά.
1: Όταν εκεί που έπεσε.
2: Συγγνώμη,
1: δεν θα τον έδινε.
2: Δηλαδή, σου ρίχνω εγώ ένα κλωτσίδι. Αυτά γίνονται στα 3 δευτερόλεπτα τώρα. Εμείς άλλο που τα βλέπουμε καρέ-καρέ.
1: Λοιπόν, δηλαδή, εσύ τώρα βάζεις, ας πούμε, του Γιώβιτς με χειρότερη μαϊμού πέναλτι. Αυτά
2: όχι,
1: δεν μπορώ εγώ.
2: Μα έτσι είναι σαν να μου λες.
1: Εάν
2: στο
1: δώσει το πέναλτι εσένα και κερδίσει τον Ολυμπιακό, κυρία, θα πανηγυρίζεις και θα είσαι υπέρμαχη αυτού του πέναλτι.
2: Όχι, ρε Πασχαλή, είσαι ανάποδο.
1: Αυτά που δεν κάνει στου άλλου, θε να τα κάνει κι εσύ.
2: Μα ίσα-ίσα. Εγώ αυτό λέω ότι αν δικαιολογούμε το πέναλτι, δεν κατάλαβε το σκεπτικό. Μου. Αυτό που δόθηκε στο Γιώβιτς, τον άλλο που τον κλωτσάει κιόλας, τότε τι να πω.
1: Εγώ δεν ξέρω αν λέμε και την ίδια φάση. Εγώ δεν είσαι αυτό που είναι με δύο αμυντικούς του Απανατολικού και τρέχουν και οι τρεις μαζί.
2: Μπράβο.
1: Εγώ
2: και
1: δεν
2: τρώει κλωτσίδι.
1: Πού την είσαι την κλωτσίδι.
2: Κανονικά κλωτσίδι, αλλά συνεχίζει, δεν πέφτει. Και πέφτει μετά.
0: Όλοι μου το γράφουν πάντως. Πολύ σπρόξιμο η ΑΕΚ χθες, την προηγούμενη εβδομάδα σπρόξιμο ο Παναθηναϊκός, την προηγούμενη σπρόξιμο ο ΠΑΟΚ. Εντάξει.
1: Πολύ
0: αυτή είναι η ΕΠΟ του Γκαγκάτσι. Οι διαιτητές είναι αυτοί οι άνθρωποι που πληρώνονται από την ΕΠΟ του Γκαγκάτσι. Δεν περιμένω πολλά πράγματα, οπότε το προχωράω. Στο πρώτο γκολ εδώ πέρα όμως που ακυρώθηκε του Βόλου δεν ήταν πέναλτι.
2: Αυτό δεν το έχω.
1: Λοιπόν.
0: Τόμι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Τι λέει ο διαιτητής εκεί.
2: Για πες.
1: Ο Μάγκερ βάζει στο, η δεύτερη φάση που
0: πέφτει. Το θυμάμαι τώρα, το θυμήθηκα.
1: Λοιπόν, είναι μπροστά το πόδι του.

0: Ναι.
1: Και αυτό πέφτει πριν φτάσει εκεί.
0: Μα το ίδιο έγινε.
1: Δεν το έγινε.
0: Το ίδιο. Ο Γιώβιτς πέφτει. Ο Γιώβιτς, δηλαδή τα πόδια του Κάργα είναι σταθερό.
2: Θα μου το δείξει το διάλειμμα.
0: Ναι, και ο Γιώβιτς την ώρα που γυρίζει ο Κάργας δεν έχει αλλάξει τάση το πόδι του. Ξέρει ο Γιώβιτς ότι το πόδι είναι εκεί. Πέφτει πάνω
1: από το ίδιο. Είναι δύο διαφορετικές φάσεις. Τι είναι αυτό που λες τώρα.
0: Δεν είναι ότι είναι το ίδιο. Με την ευκολία με την οποία έδωσε το πέναλτι στην ΑΕΚ, θα έπρεπε να δώσει και το πέναλτι στο Βόλο. Αυτό λέμε.
1: Μα δεν είναι πέναλτι, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν το
0: ούτε
1: δίνει.
0: Το άλλο είναι.
1: Ρε εσύ, ο διαιτητής δεν το δίνει.
0: Δεν θα συμφωνήσουμε, φίλε.
1: Εσείς θέλετε, όχι, προχωράμε. Δεν ξέρετε, θέλετε να κάνετε εσείς. Ναι.
0: Όχι, σου λέμε ότι δόθηκε ένα.
1: Του διαιτητή, μισό λεπτό, ρε φίλε. Είναι
0: δύο. Απάντησες μόνος σου ότι ο Βόλος δεν θα το έπαιρνε αυτό το πέναλτι. Το είπες πριν.
1: Ρε φίλε, άκου. Ο ίδιος διαιτητής δεν μπορεί να είναι. Ο ένας διαιτητής αποφασίζει αλλιώς. Έτσι και ο άλλος αλλιώς. Ο ίδιος είναι. Λοιπόν, ναι, και τι λέει. Είναι. Στο ένα λέει είναι πέναλτι, δεν τον αφισβητεί το ΒΑΡ. Ναι. Και στο δεύτερο που δεν είναι πέναλτι, αλλά γίνεται φάση. Ναι. Τι συμβαίνει εδώ. Εάν το ΒΑΡ του πει, ξέρεις, δεν είναι, είναι offside, ναι. Αλλά δες και το πέναλτι. Mm. Ξέρεις τι λέει ο κανονισμός. Ναι. Έμεσο.
0: Ναι.
1: Δεν δίνει πέναλτι. Γιατί έχει εξελιχθεί η φάση. Κατάλαβε,
0: ναι.
1: Δεν παίρνει πίσω πλέον έκτημα το πέναλτι.
2: Σωστό.
1: Το πέναλτι δεν παίρνει. Λοιπόν, αν δεν διαφωνείτε.
0: Σε αυτό που δεν διαφωνούμε.
1: Δεν δίνει πέναλτι. Γιατί δεν βλέπει πέναλτι.
0: Ναι, να προχωρήσουμε πιο κάτω. Σε αυτό που δεν διαφωνούμε είναι ότι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής παίρνουν εύκολα αποφάσεις διαιτητών.
1: 100% αυτό.
0: Τέλος. Αυτό.
1: Τώρα...
0: Δεν το αφισβητεί κανένας. Ο Ολυμπιακός υδρώνει για να κερδίσει.
1: Ο Ολυμπιακός, ναι.
0: Υδρώνει.
2: Το είδες,
0: ναι, τα είδα. Υδρώνει ο Ολυμπιακός και κερδίζει.
1: Σάλιακας.
0: Κάτσε να δούμε τώρα τι έχει να γίνει στο πρωτοκόλλο.
2: Ακούστηκε και στην πόλη ότι υδρώνει ο Ολυμπιακός.
0: Υδρώνει για να κερδίσει τους Λεβαδιακούς. Καλημέρα.
2: Μόνο ο Πασχάλης λέει ότι είναι πέναλτι, λέει ο Χρήστος. Είναι Παναθηναϊκός ο Χρήστος.
1: Εντάξει. Μην μιλάει τώρα η άλλη μαϊμού τώρα Παναθηναϊκός. Τώρα
2: το
1: μην μιλάμε τώρα.
2: Είναι σταθερό. Ο Γιώβιτς πέφτει πάνω.
0: Πουθενά, παιδιά, αυτό είναι κίτρινη κάρτα κιόλας για θέατρο στον επιτιθέμενο στο νησί.
2: Ο Απόστολος λέει.
1: Όπως αγαπάτε.
2: Καλημέρα, ρε Πασχάλη. Δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο που να τιμωρείται κάθε επαφή. Ο Γιώβιτς το έκανε ξανά πέρυσι στο Κηφισιά.
0: Εντάξει, παιδιά, μαγιά του. Ξυπνάδα μεγάλη.
1: Γιατί τα βάζετε με τον Γιώβιτς και δεν τα βάζετε.
0: Με το διαιτητή τα βάλαμε. Δεν βάλαμε κανένα με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς πολύ έξυπνα το πήρε. Καλημέρα, κύριο Χαραμανδάρης. Με έριξε τόσο ξύλο, λέει, τελευταία μέρα του Δημοτικού. Ακόμα το θυμάμαι, λέει ο Βασίλης. Πολύ ξύλο. Άρης πρώτης, δόξα Παλαιοκόμης, 0-3. Κύριε Πασχάλη, για σένα είναι το μήνυμα.
1: Τι λέει.
0: Καλά την ομάδα του χωριού τη λένε Άρη.
1: Άρης πρώτης. Γι' αυτό δεν έχει φιλάθρος. Δεν πάει κανένας παοξής.
0: Ο μοναδικός.
1: Μεταξύ δεν έχει και κόσμο.
0: Άκου τη γράφει ο Ερακλειδέας, λέει. Καλημέρα, Κωστή, το βρίσκει στο γόνατο του Γιώβιτς. Να μας πει ο Μπέος, λέει, και για τις βόλτες στα ημίχρονα, λέει, στα παιχνίδια με τον Ηρακλή που έκανε στους διαιτητές. Ο μοναδικός που πήρε αμφισβητούμενο γκολ στη γραμμή φέτος είναι ο Μπέος. Πλάκα μας κάνει.
2: Κοιτάξτε, παιδιά, ο Μπέος τώρα τι έχει πάθει. Έχει πάθει ότι έπαθε ο Βοσκός με τον Λύκο. Έτσι δηλαδή, και δίκιο να έχει, είναι ο Μπέος. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι. Αυτό έχει πάθει αυτή τη στιγμή. Βάζει και τις σάλτσες αυτά τα δικά του, το παιδάκι του που είναι μικρό και πρινιόλιδες και όλα αυτά.
0: Δεν προλαβαίνουμε τίποτα, παιδιά. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Πρέπει να βάλουμε άλλο ταινία, να πάμε στο παράθυρο στα σπορ και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με κίνηση εδώ στο Μετρόπολης στους 95,5.
3: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ πέτυχε καθοριστική εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-1 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Ισόπαλο δίχως τέρματα έληξε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε ο Παναθηναϊκός μετά τον νικηφόρο πέρασμά του από την Καλαμάτα με 1-0. Η ΑΕΚ πήρε σημαντικό διπλό στην έδρα του Βόλου επικρατώντας με 2-1. Με το τρίποντο της νίκης αποχώρησε ο Ολυμπιακός από τη Λιβαδιά, κάπτοντας την αντίσταση του Λεβαδιακού με 1-0. Συναρπαστικό παιχνίδι με 4 τέρματα διεξήχθη στο Ηράκλειο, όπου Όφη και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Το πρώτο χρονικά διπλό της αγωνιστικής σημείωσε η Κηφισιά στο Περιστέρι κερδίζοντας τον Ατρόμητο με 2-1. Αναφορικά με τη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα με 15 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον ΠΑΟΚ που έχει 12 και την ΑΕΚ 11. Όφη και ο Ολυμπιακός έχουν από 10, ο Πανετολικός 9, ο Άρης 7, ο Ηρακλής 6. Η αγωνιστική κίνηση των συλλόγων παγώνει προσωρινά λόγω των επίσημων υποχρεώσεων που έχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο UEFA Nations League. Η προσεχή Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ είναι προγραμματισμένη, πρώτη σπουδαία εκτός έδρας δοκιμασία με αντίπαλο τη Σερβία. Επανέναρξη στο πρωτάθλημα θα υπάρξει το τρίμερο από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της δεύτερης τάξης επαγγελματικής κατηγορίας βρίσκονται οι απογευματινές αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την τρίτη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ Β υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης στις 5 το απόγευμα, την ίδια ώρα που ο Πανθρακικός φιλοξενεί την Νίκη Βόλου. Στις 4 η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Πύργος. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
10: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
9: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
10: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Lease Access.
22: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
23: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
24: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
25: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
26: Να αποζημιώνει άμεσα.
25: Άλλο.
26: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
25: Άλλο.
26: Να έχει λογικές τιμές.
25: Άλλο.
26: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
25: Άλλο.
26: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
25: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
27: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Kanitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Kanitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
28: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
29: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
30: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Όσο σκέφτομαι ότι με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα και έχουν αυτό το συγκεκριμένο, έχουν περάσει 40 χρόνια.
1: Talking Heads, μου άρεσαν πάντα οι Talking Heads.
0: Ναι, αλλά είναι οι Stranglers.
1: Το ξέρω.
2: Κάνει κάτι τέτοια και με μπερδεύει. Για μένα.
0: Λοιπόν, πριν πάω στην κίνηση, όπου έχουμε 2-3 χαρακτηριστικά σήμερα αυτά τα συνδυσμένα, σας θυμίσω ότι η πλέον κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Γιατί η Fibran έρχεται με τον πετροβάβακα Fibran Geo, ο οποίος είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση πετρωμάτων, φίλες και φίλοι. Όχι τώρα, παίζουμε. Fibran
2: πάντα. Πριν πας στην κίνηση,
0: ναι.
2: Θέλω να πω ότι καμιά φορά τα παρασκηνιακά μας,
0: ναι,
2: είναι πολύ πιο ωραία.
0: Ενδιαφέροντα.
2: Εδώ τώρα κάναμε ολόκληρη ανάλυση για τα απέναντι. Έπρεπε να. Έχασες.
0: Πώς έχασα, εγώ δεν συμμετείχα.
2: Και επίσης επειδή το είπαμε.
0: Εγώ ξεκίνησα.
1: Όχι, όχι, τώρα έκανα γραφικό. Έκανα.
2: Έκανε γραφικό.
1: Έκανα τον Κάργα.
2: Κανονικά σου μιλάω. Και επειδή το είπαμε εκτός, αλλά αξίζει να το πούμε εντός για όποιον δεν το είδε, δείτε την κολάρα του Κοστούλα.
0: Ναι.
2: Η γκολάρα,
0: το σούτ λες.
2: Εντάξει, γκολάρα.
0: Το 2-0.
2: Γκολάρα.
0: Ναι, μετά από assist γκολάρα. Το βλέπω αυτό το μάτσο.
2: Απίστευτο γκολ και.
0: Brighton.
2: Μα πώς μου αρέσουν, ρε παιδιά, οι Άγγλοι speaker. Κοστούλα.
0: Ναι.
2: Δείτε το.
0: Την Arsenal, έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: ναι, την Arsenal.
2: Ναι, ναι, Arsenal.
0: Τρίπαρ.
1: Πρωταθλήτρια. Η φιναλίστ του Champions League.
0: Άπα, πάπα.
2: Άπα, πάπα. Και να ακούσει ελληνικό όνομα, έτσι. Φοβερό.
0: Η Liverpool θα έχει λιάξει ζόρια, έτσι, στο τέλος.
2: Ναι.
0: Τι γεια σας. Και έτσι, νομίζω, ναι, στα τελειώματα.
2: Η Λίβερπουλ έχει μια πορεία παρόμοια με του ΠΑΟΚ. Ξέρεις, είναι σαν να βλέπεις το παιδί μου, ο ΠΑΟΚ είναι το, πώς το λένε, Western, spaghetti Western.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και οι άλλοι είναι Western κανονικό,
0: χολιγουδιανό,
2: αλλά το ίδιο.
0: Λοιπόν,
2: ναι,
0: κίνηση έχουμε αυτή τη στιγμή σε 5 σημεία στην πόλη. Η περιφερειακή στα γνωστά, δηλαδή με κατεύθυνση δυτικά πάνω από την Τριανδρία, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, σε 2 σημεία. Από την άλλη μεριά είμαστε καλά στα νοσοκομεία, απλά μετά την έξοδο για Πεύχα Ασβεστοχώρη με κατεύθυνση ανατολικά πάντα, αμέσως μετά την έξοδο σιγά σιγά χαμηλώνουμε ταχύτητες, και ένα δεύτερο σημείο πάνω από την Τούμπα, ακριβώς πάνω από την Τούμπα. Τρίτο σημείο που βρίσκω στην πόλη είναι η αρχή της Όλγας, εκεί κοντά στη Μαρτίου, δηλαδή το φανάρι από Μαρτίου μέχρι και ανάληψη, και το σημείο είναι, προβληματίζει, και λίγο παρακάτω η Όλγας, αλλά και η Τσιμισκή μετά την Διαγώνιο. Δεν έχει τροχονόμου σήμερα. Τέταρτο σημείο είναι η κάθοδο στη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεαπόλεως. Πέμπτο σημείο η περιφερειακή στο Ελευθέριο Κορδελιό, στα τελειώματα. Και έκτο, το βγάζω εκτός πόλης είναι αυτό, αλλά έχουμε ασφαλτόστρωση ανάμεσα από Χαλάστρα και Σύνδο, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή το ποτηλιάρισμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, το ποτηλιάρισμα είναι measure distance, είναι περίπου 2.200 μέτρα. Για 2,5 χιλιόμετρα περίπου, τα 500 μέτρα είναι ακινητοποιημένα, δεν προχωράνε καν.
2: Οι
0: άλλοι με πολύ χαμηλές ταχύτητες, τα τρία ρεύματα εδώ γίνονται ένα.
2: Ναι.
0: Γιατί ρίχνουμε άσφαλτο, έτσι, στο κομμάτι σας είπα, προς Θεσσαλονίκη, μετά τη Χαλάστρα. Όποιος θέλει τώρα και προλαβαίνει και βιάζεται και έρχεται από Κατερίνη, βγαίνει από Μάλγαρα και κάνει τη γυροβολιά όλη. Από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα, Σύνδο και ξαναμπαίνει από Σύνδο, εκεί δεν υπάρχει θέμα. Αυτά από κίνηση.
2: Κωστή, κάτι άκουγα και για τον καιρό, μια και είμαστε. Καιρός. Ότι θα έχουμε καταιγίδες.
0: Σήμερα το βράδυ η πιθανότητα βροχόπτωση είναι 60% μετά τις 12. Γι' αυτό και δεν το έβαλα στο δελτίο, διότι είναι για Τρίτη.
2: Είναι για Τρίτη, έτσι.
0: Αλλά ναι, η ησημερία ξεκινά σήμερα. Ολοκληρώνεται 23 του μηνός, τα ξημερώματα. Κοίταξε πόσο συντονισμένος είναι ο καιρός με το φθινόπωρο. Από αύριο έχουμε φθινόπωρο. Έτσι λένε όλοι οι μετρολόγοι.
2: Φοβερό. Όσοι δεν πήγατε θάλασσα το Σαββατοκύριακο, χάσατε. Μιλάμε
0: πολύ
2: ζεστές θάλασσες, ναι. Και συμβαδίζουν πολύ ωραία με τη θερμοκρασία. Κάθεσε άνετα.
0: Όντως.
2: Είναι φοβερά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα ο Κωνσταντίνος. Παιδιά, μια απορία να μου απαντήσετε, εάν γνωρίζετε.
0: Ναι.
2: Σέβομαι και τιμώ τους αγώνες που έδωσε η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου για τα δικαιώματα των γυναικών. Διάβασα ότι ένα από αυτά που κατάφερε ήταν να κρατάει η γυναίκα το πατρικό της επίθετο μετά το γάμο. Το Παπανδρέου λέει γιατί τη συνόδευε μέχρι το θάνατό της. Πώς λέγεται στο πατρικό της επίθετο, γιατί δεν θυμάμαι. Τσάντ λέγεται. Το είχε και το τσάντ. Εντάξει.
1: Τσάντ Παπανδρέου λέγεται.
0: Γυναίκα πρωθυπουργού ήταν.
2: Γυναίκα πρωθυπουργού ήταν.
0: Σύζυγος πρωθυπουργού ήταν. Δηλαδή, καθίστε κάτω.
2: Θες δεν θες, Παπανδρέου θα την έλεγε. Δηλαδή, εντάξει.
0: Εδώ, δεν... Η Λιάννη, Παπανδρέου Λιάννη.
2: Ναι, ναι, ναι. Για 10 χρόνια.
0: Τι για 10.
2: 10 δεν ήταν.
1: Και τώρα λέγεται.
0: Α, νόμιζα ότι μετά το
2: και τώρα. Ναι. Καλημέρα, λέει εμένα πάντως.
1: Η μόνη πάνε που δεν φέρνει επίθετο του συζύγου είναι η Μαρέβα.
2: Δεν είναι Μαρέβα Μητσοτάκη.
1: Όχι, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Εγώ το Μητσοτάκη.
1: Εμένα δεν θα με λέτε, μα είμαι σίγουρο γιατί με προσβάλλετε.
2: Όχι, ρε παιδί, θέλω να πω ότι.
0: Και όμω κάνει λάθο.
2: Το Μαρέβα Μητσοτάκη.
1: Το λάθο κάνει εμένα.
0: Στη Wikipedia είναι Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
2: Ορίστε.
1: Πού το γράφει αυτό?
0: Στο Wikipedia. Εκεί που βλέπουν όλοι.
1: Α, στα Wikipedia βάζει.
0: Τι να δω του Πασκάλι.
1: Βάλε και. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Βάλε και εσύ, γιατί τα λίματα αυτά.
0: Περίμενε.
1: Είναι προσβάσιμα. Βάλε και εσύ βαραγιάριζε.
0: Ωραία. Η ίδια. Ναι. Στο Instagram, γιατί είμαστε φίλοι, δηλώνει Μαρέβα Γκαμπόφσκι και Μητσοτάκη.
2: Α,
0: εσύ πες μας που γράφει μόνο Μητσοτάκη τώρα.
1: Μαρέβα,
0: η σειρά σου είναι τώρα. Άντε, ναι.
1: Δεν γράφει Μητσοτάκη.
0: Ναι, εσύ δείξε μας ένα που γράφει μόνο Γκαμπόφσκι.
1: Επειδή το γράφει το τέτοιο σημαίνει.
0: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, εσύ που το ξέρεις, για να το μάθουμε κι εμείς. Αυτό λέω.
1: Τι σου είπα, δεν γράφει ταυτότητά της Γκαμπόφσκι.
0: Α, έχεις δει ταυτότητα, εγώ δεν την έχω δει.
2: Γκραμπόφσκι.
0: Δεν την έχω δει την ταυτότητά.
1: Είναι Γκραμπόφσκι κατά
2: τα πάντα. Είδατε όμως.
1: Οι Εβραίοι δύσκολα βάζουν.
0: Και μάλιστα στο live. Ορίστε.
1: Οι Εβραίοι δύσκολα βάζουν δεύτερο όνομα δίπλα.
0: Και μάλιστα όταν πήγε στο νοσοκομείο, Μαρέβα Μητσοτάκη. Γκραμπόφσκι είναι Εβραίοι. Δεν το ξέρω αυτό. Νόμιζα ότι.
2: Πολωνοί.
0: Πολωνοί είναι.
2: Αλλά μάλλον το Γκραμπόφσκι. Πολωνοεβραία
1: θέλετε να πούμε.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Και.
2: Όχι.
0: Και τι κακό είναι να είναι Εβραίος κάποιος.
2: Όχι βέβαια.
0: Α, το μάξα.
2: Καλημέρα. Εμένα πάθος από το συμβάν με εντυπωσίασε ότι ο 76χρονος ήταν με την 29χρονη σύντροφό του. Παίζει πολύ ότι ήταν σύντροφός του, βλέπω τα παιδιά να το συζητάνε πολύ. Χρήστος, καλημερίζω το πρωινό δίδυμο του σταθμού, εμείς οι δύο, εγώ και εσύ, έτσι πως και τον άρχοντα λέει του ραδιοφώνου, όπου είναι ο μόνος σε μία ημέρα που έχει 6 ώρες εκπομπή. Μόνος τη λέει και όλοι σας.
0: Όχι,
2: δεν σας βλέπει καν.
0: Το βράδυ 2 έχει, Πασχάλη.
2: Το βράδυ έχει 2, ναι, εντάξει. 5. Τώρα και εσείς κολλήσατε.
1: Φάγατε μία ώρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία από τον Χρήστο. 3x5 ίσον 15 με γκολάρα του Τετέη. Ναι. Πανηγυρίζουν οι Παναθηναϊκοί.
0: Ο Ραπτόπουλος μας είχε. Τι.
1: Φυσιολογικό είναι να πανηγυρίζει ένα οπαδός.
0: Ο Ραπτόπουλος μας είχε πει τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, ότι ο Τετέ είναι ένας χοντρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα κάθεται στον πάγκο φέτος, δεν θα βάλει τον γκολ.
1: Τίποτα σοβαρό, μπορούμε να μιλάμε τώρα.
0: Εντάξει, τον πειράζουμε. Μετά έχει εκπομπή. Τον πειράζουμε.
1: Σοβαρά να μιλήσουμε λίγο.
0: Γιατί έπεσε μέσα σε αυτό.
2: Έχει πάντως αυτό το σουλουπάκι.
1: Proceed, please, proceed.
2: Έχει έτσι μια κλίση κυλίτσα.
0: Βρε, τα βάζει.
2: Καλά πλάκα κάνει.
0: Τι μου λέει.
1: Για το Γιώβιτσα λένε ότι έχει χιλιά.
0: Ναι, τα βάζει.
1: Λένε. Αλλά άμα το δεις είναι γραμμωμένος όμως.
2: Καλά.
1: Έχεις δει γραμμωμένο ως και μπέ.
2: Βρε, άμα πας και τους δεις όλους από κοντά, λες τι λέω.
0: Κώστα, εσύ με την Καλαμάτα λέει αντί να πάρεις κόκκινη, λέει πήρε Καλαμάτα, αλλά για την ομάδα σου άχνα. Πώς δεν κάνει. Σφαλιάρα του έδωσε το Φαμπιάνο. Μάλλον δεν το είδες. Μάλλον δεν το είδες, δεν πρόλαβες να δεις. Ήταν πολύ γρήγορη η φάπα που έδωσε ο τέτοιος της Καλαμάτας στο Φαμπιάνο. Εκεί γίνει μια σύραξη, ρε παιδί μου, λίγο τα συζητούσανε. Ναι. Και ξαφνικά τους κάνει ένα σκαμπίλι πολύ γρήγορο. Με ταχύτητα του φωτός. Πατ,
2: πατ, πατ.
0: Το είδε όμως ο Βαρ.
2: Το είδε.
0: Γιάννη, τι να κάνω.
2: Έτσι είναι.
0: Άλλο μαρκάρισμα και άλλο σφαλιάρα τώρα με στην ώρα του παιχνιδιού.
2: Καλημέρα στον Αποστόλη που λέει η φάση το πρώτο λεπτό του Εντιαγέ. Είναι πολύ περισσότερο πέναλτι. Τρώει κλωτσιά, τον τραβάνε από το χέρι, αλλά αυτό συνεχίζει μέχρι τέλους. Ακόμα και πεσμένος μετά από 3 μέτρα προσπαθεί να σουτάρει. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε να σουτάρει. Η αλήθεια είναι αυτή όμως. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Πού ακριβώς υπονοεί ο κύριος Βαραγιάννης ότι ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ? Γιατί χθες ούτε κόρνερ που έβγαλε ο τερματοφύλακας στην μπάλα δεν μας
0: έδινε. Ναι, δεν είπαμε για χθες, φίλε. Είπα. Επιλέξει. Γιατί τα ελληνικά μου είναι καθαρά. Είπα χθες ευνοήθηκε η ΑΕΚ. Την προηγούμενη Κυριακή ο Παναθηναϊκός και την προπροηγούμενη ο ΠΑΟΚ. Είναι καθαρά τα ελληνικά μου, έτσι. Δεν είπα ότι χθες ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Επιλέγει ο Μάκης. Μην νομίζετε ότι είναι αφελής.
2: Τεχνοκράτης. Αν θέλει για διαιτητές κάτι Ισραηλινούς που δεν έδιναν ούτε κάρτα στο Verstraten.
0: Εντάξει, σου απάντησα.
2: Και άφηναν τον ΠΑΟΚ με 10 παίχτες σε απλά φάουλ.
0: Σου απάντησα, φίλε. Σου απάντησα.
2: Γκρινιάζει ο Μπέος, λέει ο Πάνος. Ναι. Είπες για εισαγγελέα ο Μπέος, ας μας πει για τις βόλτες που έκανε στα ημίχρονα στους διαιτητές.
0: Το διαβάσαμε τώρα και από εκεί το έριξε.
2: Α, ναι. Στα παιχνίδια με τον Ηρακλή.
0: Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα για την νόσο Αλτσχάιμερ.
2: Ναι, δύσκολα.
0: Μας γράφει ο Μάικ. 250.000 πάσχονται στην Ελλάδα και άλλες 25.000 στα πρώτα στάδια. 55 εκατομμύρια παγκοσμίως. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα μονάδες φροντίδας για άτομα με άνοια. Δεν υπάρχουν για εμάς. Έγκυρη διάγνωση. Υπάρχει εξέταση, λέει, που προβλέπει μετά από 10 χρόνια αν θα υπάρξει άνοια.
2: Και άμα το ξέρεις, δηλαδή, τι μπορείς να το αποφύγεις.
0: Όχι, βέβαια. Απλά δεν ξέρω. Να το καθυστερήσεις όμως.
2: Να το καθυστερήσεις.
1: Να διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Όταν έχεις πολύ μαύρο χρήμα, αυξάνεις τους φόρους για να έχεις έσοδα. Όταν είναι λιγότερο, μειώνεις τους φόρους. Η Βουλγαρία έχει εταιρικό φορολογικό συντελεστή 10% επί των κερδών.
0: Ναι.
1: Εμείς 22%.
0: Ναι.
1: Πολλές ρυθμός ανάπτυξης Αιθιοπίας.
0: Ναι. Μας πείσατε, παιδιά.
1: Περίμενε, μην βιάζεις. Ναι. Μην βιάζεται, θα τελειώσουμε και μετά. Εμείς πολλές ελληνικές επιχειρήσεις κάναν αφημί Βουλγαρίας για να μην τους γδέρουν εδώ.
0: Ναι.
1: Ρυθμός ανάπτυξης Αιθιοπίας 9%, Μπαγκλαντές 4,5%. Τι σημαίνει λοιπόν αρκετά με το ρυθμό ανάπτυξης? Δεν σημαίνει τίποτα για το λαό παρά μόνο σε τι ποσοστό οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χαιρετισμού στον Κωστάκη από τη Βλάστη.
0: Γεια σου, Κωστάκη μου, αγόρι μου γλυκό. Τον Κωστάκη τον συμπαθώ πολύ, ξέρεις. Είναι σύζυγος της Μαρίας Πασχαλίδου, της φιλενάδας μου.
2: Α.
0: Και είναι καταπληκτικό παιδί.
2: Άμα ήθελες να μην το συμπαθούσες.
0: Γιατί?
2: Έτσι.
0: Όχι. Το συμπαθώ γιατί είναι ωραίος τύπος.
2: Να πούμε σε αυτό που έλεγες, Κώστα, για το Αλτσχάιμερ, ναι, ότι υπολογίζονται σήμερα σε 400.000 πασχάλι στην Ελλάδα οι άνθρωποι που επομίζονται το δυσβάστατο ψυχολογικό, σωματικό και οικονομικό φορτίο φροντίζοντας ανοϊκούς ασθενείς. Είναι τραγικό το ποσοστό, έτσι. 400.000 συνάνθρωποι μας αυτή τη στιγμή έχουν προφανώς έναν από τους δύο γονείς. Μην έχουν και σύζυγο, γιατί κατεβαίνουν οι ηλικίες.
1: Δεν με γνωρίζει τώρα.
2: Ορίστε. Φαντάσου και το ψυχολογικό.
0: Η αναβάθμιση βέβαια της ελληνικής οικονομίας από τη Μούντις και τη Σκόπη είχε και άλλα μέσα.
2: Για πες.
0: Ας πούμε, είχε την δραστική μείωση του χρέους της χώρας μέσα. Και αναφέρονται σε αυτό τώρα σήμερα που τα λέμε, το Bloomberg και το Πολίτικο. Τα οποία είναι τα, ξέρεις, κάποιος που θέλει να επενδύσει, δεν διαβάζει, ας πούμε, κόντρα και εφημερίδα των συντακτών, ούτε, ξέρω εγώ, καθημερινή διαβάζει. Bloomberg και Πολίτικο, όπου εδώ αποθεώνεται η χώρα. Τώρα, ο καθένας μπορεί αυτό να το εκλάβει όπως θέλει, αλλά δεν γίνεται να μην πούμε ότι αυτή τη στιγμή από την Scope και την Moody's η αναβάθμιση δίνει πάρα πολύ μεγάλες ας πούμε τόνους, νότες αισιοδοξίας στο ελληνικό επιχείρημα, το οποίο όταν θα βγει να δανειστεί, θα δανειστεί, αν θέλετε να συγκρίνουμε με 10 και 15 και 20 και 30 χρόνια πίσω, ό,τι ώρα θέλετε, να δούμε με τι ποσοστό θα δανείζονται πλέον οι επιχειρήσεις. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα κυρίως.
2: Κώστα, πόσο είναι το χρέος τώρα, αυτή τη στιγμή?
0: Επί του ΑΕΠ.
2: Πόσο είναι το χρέος μας?
0: 136, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, επί του ΑΕΠ. Ήταν 189, για να καταλάβει. Όχι, συγγνώμη, 182.
2: 182.
0: Το 19, ναι.
2: Τώρα κοίταξε να δεις κάτι στην ερμηνεία που μου έρχονται, δεν τα έχουμε πρόχειρο, ούτε εσύ ούτε εγώ σίγουρα, αλλά θέλω να δω. Πόσο ήταν το ΑΕΠ μας προ-κρίσης?
0: Ναι. Προ-κρίσης.
2: Το χρέος μας προ-κρίσης.
0: Ναι. Α, εύκολα αυτά, είναι πολύ εύκολα.
2: Πόσο έγινε, δηλαδή, ναι, τι θέλω να πω με αυτό? Μήπως αυτοί οι αριθμοί είναι πραγματικά όλοι πλασματικοί μέσα σε.
0: Πλασματικοί για μένα και για σένα και τον Πασχάλη μπορεί να είναι. Μέσα για μια επιχείρηση όμως, η οποία βγαίνει για δανεισμό, δεν είναι.
2: Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι με μια δυσκολία της χώρας.
0: Ναι.
2: Κάτι να συμβεί που να μην το περιμένουμε.
0: Έχουμε μεγαλύτερες άμυνες.
2: Μεγαλύτερες
0: άμυνες.
2: Πουχού. Αρθεί μια πολύ μεγάλη φυσική καταστροφή ή ό,τι. Ή να πέσει ο τουρισμός μας κάνα δύο χρόνια. Θέλω να πω πόσο γρήγορα και εύκολα μπορεί να ξανεκτιναχθεί.
0: Λοιπόν,
2: δηλαδή αυτό με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο.
0: Στο άρθρο αυτό γράφει μέσα και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα που αποκτά η ελληνική οικονομία. Όχι η ελληνική κυβέρνηση.
2: Ναι.
0: Η χώρα, αυτό η Ελλάδα, έτσι. Άμπραβο. Ωραία. Οπότε να μείνω σε αυτό.
2: Δηλαδή υπάρχει κάποια περίπτωση αυτό το χρέος να αποπληρωθεί?
1: Δημιουργείς εσύ.
0: Ναι. Εγώ είναι, παιδιά, σας διαβάζω
1: αυτό
0: τι λέει.
1: Είναι αστείο.
0: Εγώ διαβάζω τι λέει το Bloomberg. Έτσι.
1: Κάνει ένα ωραίο κόλπο. Σου λέει την είδηση. Και τώρα εγώ θα το. Εγώ σαν ηλίθιος, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου το αναλύσεις.
0: Εγώ. Ναι. Δεν είμαι οικονομολόγος.
1: Και την είδηση γιατί τη λες τότε?
0: Γιατί αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ σαν ακροατής, θέλω να μου αναλύσεις αυτό που λες.
0: Όλες οι ειδήσεις. Σήμερα το πρωί είπαμε.
1: Θέλω να μου αναλύσεις αυτό που είπες.
0: Παιδί μου, συγγνώμη λίγο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, τι όφελος έχει.
0: Δανείζονται, το είπα 100 φορές. 100 φορές
1: δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλο.
0: Α, εμένα με ενδιαφέρει όμως.
1: Μα δεν δανείζεται από την Ελλάδα ο πλούσιος, ρε φίλε.
0: Ορίστε.
1: Δεν δανείζεται από την Ελλάδα ο πλούσιος.
0: Μα δεν είναι για την Ελλάδα αυτό.
1: Και πού είναι, που μας είπες προηγουμένως.
0: Το αξιόχρονο το 17.
1: Το 17. Το πλούσιο.
0: Ναι, παιδί μου, δανείζεται. Δανείζεται με καλύτερους όρους. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Δηλαδή,
0: το να μην το πω.
1: Εγώ δεν μπορώ να δανειστώ όμως.
0: Συγγνώμη λίγο, να καταλάβω κάτι.
1: Δεν μπορώ να δανειστώ.
0: Είπαμε 50 ειδήσεις σήμερα. Αλλά το ότι. Δηλαδή, θέλατε να αποκρύψουμε από τον κόσμο ότι αναβαθμίστηκε το Σάββατο η Ελλάδα από δύο οίκους αξιολόγησης.
1: Δηλαδή, 17 φορές και εγώ 18 θα σου πω. Τι όφελος έχω εγώ το πόπολο?
0: Ας βγάλε άκρη, ρε Πασχάλη.
1: Όχι, άλλο βγάλε άκρη. Μα, αν βγάλε άκρη και εσύ που το πες.
0: Σου εξήγησα πριν.
1: Δεν λέει τίποτα για την
0: ότι χώρα αυτό. Σου εξήγησα. Ωραία, μισό λεπτό. Ήρεμα.
1: Γιατί ο δανεισμός είναι πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης.
0: Άφησε με να σου πω. Η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα που σου εξήγησα πριν, ναι, ενισχύει την ικανότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει αυτή την πολυετή εξυπηρέτηση, αυτή τη διαδικασία, εξυπηρέτηση των χρεών και των δανείων που πήραμε μέσα στην κρίση.
2: Okay, ναι.
0: Εγώ πάρα πολύ απλά. Τώρα, όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν θα κάτσω εγώ τώρα να λέω το α, β, γ, δ. Έτσι.
2: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε άλλη μία ώρα.
1: Πάλι διάλειμμα, τώρα ρίξαμε.
0: Δεν μπήκαμε σήμερα.
2: Συγγνώμη, ρε παιδιά, έχουμε και λίγο εκπομπή. Τι να κάνουμε στις διαφημίσεις μας. Πάμε.
0: Πάμε. Δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που θα έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες προκειμένου να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Νέες πτυχές αναδεικνύονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με όσα φέρνει στο φως η προανακριτική έρευνα. Σύμφωνα με το Sky, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο γραπτού μηνύματος που εντοπίστηκε στο κινητό τηλέφωνο εργαζόμενης του ιατρείου, το οποίο ανέφερε ότι η εμπλεκόμενη γιατρός είχε χορηγήσει μέθη στον τραγουδιστή. Στο ανακριτικό πεδίο για σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί η κατάθεση υπνοθεραπευτή, στον οποίο φέρεται να έχει σταλεί η φωτογραφία του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, καθώς η AfD προηγείται οριακά στις εκλογές στο Μεκλενβούργο. Συγκεκριμένα, η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται στις κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλενβούργο, περιπλασιάζοντας τις δυνάμεις της σύμφωνα με το ARD. Την ίδια ώρα, ξεκάθαρο προβάδισμα στην αριστερά δείχνει η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για το Βερολίνο, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δίκτυο. Καταστροφικό χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα, δηλώνοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του σε παραλία της Βουλιαγμένης στην Αθήνα μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής για ασήμαντη αφορμή. Ειδικότερα, ο 76χρονος είχε αρχικά έντονη λογομαχία με τον 82χρονο για μία ξαπλώστρα και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ο 82χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατός του προκλήθηκε από τον τραυματισμό που υπέστη από τον 76χρονο κατά το επεισόδιο ή από κάποιο παθολογικό αίτιο. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια, αν και από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί υψηλά για την εποχή, επίπεδα θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
20: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
21: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
22: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
21: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
22: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
23: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
24: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
25: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
27: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
28: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
29: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
30: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Καθαιρικά. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Μετρόπολης τρελαίνομαι.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μετρόπολης 95,5. Ακούτε Πασχάλης Καμόρα, Κωστής Βαραγιάννης, η αφεντιά μου. Καλωσορίζουμε Θανάση Καζαμπάκα στα ΔΕΚ.
1: Η αλλαγή... Και Δημάκη.
0: Και Δημάκη.
2: Βέβαια.
1: Και Δημάκη.
0: Ναι. Και Δημάκη, λοιπόν.
1: Δημάκης. Για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Υπογράφω σε αυτό, έτσι. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες πανεβάσεις στο χώρο? Η Δημάκης προτείνει ένα νέο σύστημα, το νέο σύστημα μάλλον ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Το κρατάμε αυτό, έτσι, με εύκολη κατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση δερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Προσφέρει άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και σε αυτό που γράφω.
0: Πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα να δώσω. Καλημέρα στους ακροατές, στον Αναστάσιο. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Δερμετζόγλου. Καλημέρα στον Θωμά. Δηλαδή είπε 5 παίρνει ένας μαθητής στις εξετάσεις, είτε 15 είναι το ίδιο κατά τον Καμόρα.
2: Τι πράγμα?
0: Γιατί το λέει αυτό
2: δεν
0: ο Δημήτρης?
2: Τι λέει?
0: Δηλαδή λέει είτε 5 παίρνει ένας μαθητής στις εξετάσεις, είτε 15 είναι το ίδιο, λέει, κατά τον Καμόρα. Έβια, Στέρι, καλημέρα. Α, οκ, οκ.
1: Για την αξιολόγηση.
0: Για την αξιολόγηση που λέγαμε πριν, οκ, okay, ναι.
1: Δηλαδή θέλει να πει το β-μείον είναι ίδιο με το β-β-β-συν. Αυτό λέει, μόνο. Και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, αλλά πάμε παρακάτω. Θέμα στην περιφερειακή έχουμε, έτσι, να ξέρετε.
0: Όπα, για πες.
1: Με κατεύθυνση δυτικά πλέον είναι μεγάλο το κομμάτι. Πριν από την έξοδο για τη Διαγόρα, δηλαδή πάνω από τα Κωνσταντινοπολίτικα, αυτό το κομμάτι μέχρι και την Ανηφόρα πάνω, τέρμα στον Άγιο Παύλο, έχει πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το νου σας εδώ, έτσι.
0: Μάλιστα. Πασχάλη τη δροσιά του να έχει, αγόρι μου, πίνω το νεράκι, κέρασε νερό.
1: Κέρασε νεράκι.
0: Κέρασε νεράκι.
2: Άπλαση είμαι.
1: Μάλιασε η γλώσσα της.
2: Είμαι άπλαση.
0: Θα μαλλιάζει πολύ η γλώσσα μας. Τώρα εδώ να μας δω τι θα κάνουμε. Τρεις ώρες. Καλά, θα βρούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Αλλά τώρα που θα έχουμε διακοπή με εθνική.
1: Πολλά μηνύματα για την αξιολόγηση, παιδιά. Πάρα πολλά.
0: Αχ. Oh. Καλά, εγώ το πήγα στην εθνική του Γιωβάνοβιτς και μου έκανε εντύπωση.
1: Θα τα αφήσω.
0: Επειδή δεν έχουμε δεκάρια ή κάνω λάθος.
1: Στην εθνική.
0: Που δεν κλείθηκε δεν ο Πέλκας.
2: Το ποδόσφαιρο πλέον δεν παίζει δεκάρι.
0: Ναι, θεωρείς ότι δεν χωρούσε ο Δημήτρης να κληθεί στην εθνική? Τη βγάζουμε και έτσι.
2: Δεν έχει να δει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που υπάρχουν για να συμπληρώνουν το ρόστερ. Μην μπερδεύεστε. Πρέπει να είναι διαδραστικοί ποδοσφαιριστές που παίζουν πλέον για να έχει αποτέλεσμα μια ομάδα.
0: Οκ, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι ότι βρίθεις, ας πούμε, από ποδοσφαιριστές στη θέση που παίζει ο Πέλκας. Δεν έχεις.
2: Είπαμε, δεν υπάρχει πλέον δεκάρι. Δηλαδή, ποιο παίζουμε ένα σύγχρονο δεκάρι σήμερα?
0: Σύγχρονο δεκάρι. Θα σου βάζα τον Κωνσταντέλια, σίγουρα. Ναι.
2: Μιλάμε για, για Ελλάδα, μιλάτε. Εγώ μιλάω για Ευρώπη, παιδιά. Ποια Ελλάδα?
0: Για Ευρώπη. Στην Ευρώπη παίζει ο Κωνσταντέλιας πια.
2: Δεν παίζει πλέον πια.
0: Ναι, δεν παίζει γιατί τραυματίστηκε.
1: Σύγχρονα δεν
2: σήμερα,
1: έχει.
2: Σήμερα. Μπράβο. Έχει αλλάξει.
1: Έχει κάτι γυρασμένα, δηλαδή.
2: Εντάξει, λόγω ηλικίας.
1: Βλέπω το Φερνάντες, ας πούμε, στην Manchester United. Κατάλαβες, ο οποίος είχε αυτό το ρόλο.
2: Ο Φερνάντες δεν ήταν δεκάρι, ρε φίλε. Ήταν playmaker.
1: Ήταν αυτό, λέγανε.
0: Playmaker.
1: Ήταν πίσω από τον επιθετικό, έπαιζε πάντα.
2: Σταροδέκαρο.
1: Μεγάλωσε και όλα αυτά.
2: Εντάξει, πόσο 35 είναι.
1: Ναι, τόσο. Να πούμε λίγο τα παιχνίδια της εθνικής.
0: Ναι, βεβαίως. Ξεκινάμε με Σερβία αυτή την Πέμπτη.
1: Ξεκινάμε την Πέμπτη εκτός έδρας με Σερβία, έτσι. Στις 10 παρα.
0: Τέταρτο.
1: 10 παρα τέταρτο, ναι. Αμέσως μετά πάμε να παίξουμε με τη Γερμανία, νομίζω.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Εδώ με θέλεις,
0: καλό, όχι ότι και η Σερβία θα είναι εύκολος αντίπαλος.
1: Κάτσε να τα βρω τα μάτια.
2: Τους
1: έχουμε.
0: Τους έχουμε, λες, Πασχάλη.
2: Χαλαρά.
0: Ναι.
2: Χαλαρά.
0: Okay. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα παιχνίδια.
2: Βασικά δεν βλέπω εθνική, έτσι. Εγώ να σα βοηθήσω κιόλα.
1: Γιατί δεν εθνική δεν βλέπω.
2: Τι να δω, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
2: Δεν έχει τίποτα να δω.
1: Μια καλή ομάδα με ταλέντα.
2: Η τελευταία καλύτερη εθνική που υπήρξε ποτέ και άξιζε τον κόπο να τη δει ήταν το 2004. Τελειώσαμε μετά.
0: Αφοριστικό δεν είναι και αυτό. Δεν πρέπει να του δώσουμε μια ευκαιρία.
2: Κάνε επιτυχία καλύτερα από αυτού για να του δώσει δύο φορέ εύσημα. Ότι ξεπέρασε του προηγούμενου.
0: Ναι, κοίταξε. Τώρα
1: στι λεπτομέρειε χάσαμε την είσοδο και στο Μουντιάλ και. Από δύο κακές εμφανίσεις, δηλαδή, γίνανε όλοι στραβοί. Και πήγε την κουρασά, δεν πήγαν.
2: Η εθνική. Αλλά είναι μπορεί να παίξει και ο Κοστούλας δεκάρι, εσύ. Τώρα
0: αυτό
2: που...
0: είπα, το είπα, δεν με άκουσες.
2: Μπορεί, συγγνώμη.
1: Την Κυριακή παίζουμε με τους Γερμανούς.
2: Αλλά είναι λίγο κάπως.
1: Στη Γερμανία, στις 10 παρατέταρτο, νομίζω θα έχει περισσότερους Έλληνες μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Εννοείται.
2: Στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία.
2: Ναι, θα πάνε, βέβαια.
1: Θα πάνε.
0: Εννοείται θα πάνε.
1: Αμέσως μετά την επόμενη Πέμπτη, 1 του μηνός, παίζουμε με την Ολλανδία. Όλα τα παιχνίδια είναι στις 10 παρατέταρτο, έτσι. για να μην το κουράζουμε.
2: Τι κρίνεται αυτό, αν κάνουμε 3 στα 3.
1: Εάν βάζουμε τη βαθμολογία μας στο Nations League, που παίρνουμε βαθμούς και για καλύτερη κλήρωση, καλύτερες κληρώσεις και σε καλύτερη θέση στους ομίλους και του Euro και του Mundial. Το επόμενο. Ελλάδα-Γερμανία, 4 του μηνός, Κυριακή.
0: Okay.
1: 4 δεκάτου, έτσι. 4 Οκτωβρίου.
0: 4 Οκτωβρίου.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο, ή έχει ακόμη ένα.
0: Από Φράδο ημέρα. Όχι, πρέπει να έχει κι άλλο.
1: Ολλανδία-Ελλάδα, ναι. Όχι, όχι, αυτό είναι μετά. Άρα το τελευταίο παιχνίδι είναι στις 4 του μηνός, 4 Οκτωβρίου. Έτσι. Μετά παίζουμε Νοέμβριο με την Ολλανδία.
2: Ανά 3 μέρες παίζουμε.
1: Τώρα ναι.
2: Ωραία.
1: Τα ηματσέκα.
2: Διάφορα.
0: Α, δεν μπορώ, παιδιά. Εντάξει.
1: Αν θέλετε να σας δώσω μία. Το χθες το συνειδητοποίησα. Μία ωραία να δοκιμάσετε στο Nations League. Ένα στοίχημα τη Μαράγδα που τη αρέσουν οι καινούργιες προτάσεις.
0: Ναι.
1: Παίξει 15 μάτς, όποια θέλει, από τα επόμενα 2 εβδομάδες. Όχι. Ότι δεν θα χτυπήσει μπάλα στο δοκάρι.
0: Όχι, ρε, εσύ. Πω.
2: Έχει τέτοιο.
1: 1,60 με 1,70 δίνει.
0: Μεγάλο challenge.
1: Ναι.
0: 1,60 με 1,70 είναι καλή απόδοση θεωρητικά.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Ρώτα και έξω θα σου πούνε.
0: 1,60 με 1,70. 15.
2: Βγες έξω τώρα εσύ και ρώτα. Βγες έξω.
0: Θα πάω. Ρώτα
1: τον Κουλιανό, τον Σωτηρόπουλο. Αν το 1,7 είναι το Μάτζιο, τον Κουρού, ρώτα. 1,7 πες είναι καλή απόδοση. Θα σου πούνε.
0: Ωραία. Είχε πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ βλέπω ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό με τον 76χρονο, με την 21χρονη. Του έχει κάνει πάρα φοβερή εντύπωση. Ενώ αν ήταν ας πούμε 50 με 20 δεν τους έκανε και τόσο νομίζω εγώ. Αυτό το 76 τους τώρα, ναι, στα αυτιά,
2: ναι, σου λέει τώρα Παπανδρέου την είδα.
0: Εντάξει, αν και δεν το ξέρουμε παιδιά, πραγματικά δεν ξέρουμε τη σχέση και τι συμβαίνει. Εκτός να ξέρετε εσείς κάτι παραπάνω από εμάς. Και πολλά παιχνίδια για το μπάσκετ που ρωτάνε αν όντως πιστεύουμε ότι μπορούν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από τρίτη θέση.
2: Εντυπώσεις.
0: Εντυπώσεις.
2: Μόνο.
0: Όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο νομίζω είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Για πες εσύ.
1: Τα είπε ο Τρινκέρι. Τα είπε ο Τρινκέρι, είπε πάρα πολύ σωστά.
2: Σωστό.
1: Πώς γίνεται, ας πούμε, τώρα είναι δύο ομάδες που 20 χρόνια μονοπολούν τους τίτλους, έχουν μια ας πούμε ροή. Όπα. Τι έγινε.
0: Και άλλο διαφημιστικό.
2: Εγώ δεν ακούω τίποτα.
1: Λοιπόν, έχουν.
2: Γιατί δεν έχω ακουστικά.
1: Ναι, ναι. Έχουν μια ροή. Πώς θα γίνει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ να πάει να αγχωθεί ξαφνικά. Θέλει υπομονή.
0: Θέλει υπομονή.
1: Η έκπληξη, ναι, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά θα είναι έκπληξη.
0: Δεν είναι πολύ ωραία περσόνα ο Τρικέρι. Μου βγάζει κάθε ρε παιδί.
1: Καθηγητής μυστήριος.
0: Ναι, είναι λίγο. Μπράβο,
1: Black.
0: Αυτό το πράγμα. Έτσι. Μ' αρέσει να τον ακούω. Εντάξει,
1: ναι. Δεν έχω καταλάβει αν είναι θεωρητικός ή αν είναι επί του έργου εκείνη την ώρα στο κουτσάρισμα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ο Μπόλωνη του μπάσκετ ο Τρικέρι.
0: Μπόλωνη.
1: Ναι.
0: Ο Μπόλων είχε μια τάση να είναι περισσότερο προπονητής ακαδημιών, να σου βγάζει νέους.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, ναι.
2: Βοηθάει όμως και, και οι παίκτες βοηθάνε. Ρε, φίλε. Ο Μπόλων τι είχε να πει, τον Κατημά είχε.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Πού το Κατημά, ρε,
2: πώς?
1: Πού το θυμήθηκε στον Κατημά.
2: Έλατε.
1: Γιορτάζει λέει σήμερα η Καραχλέα Ελενίτσα και ο Τάσιος. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Ελενίτσα χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Έχει γενεθλία Ελενίτσα.
2: Ναι, ναι.
1: Α, την αγαπώ.
2: Γίνεται 29.
0: Πάντα.
2: Τελευταία 30 χρόνια.
0: Χρόνια πολλά, Ελένη, να είσαι γερή, να φυλάς τα παιδάκια μας με την καλή σου την καρδιά και τη δημιουργικότητά σου. Μας είχε κάνει μια χρονιά με την ομάδα της εκεί από το νηπιαγωγείο, στολιδάκια με τις φατσούλες μας για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πολύ δημιουργικό.
1: Το έχω ακόμα. Το βάζω. Λοιπόν, καλημέρα στον Βαλάντι. Το Λάντι μοιραστήκαμε, λέει, κρατώ τον βαθμό, λέει, φίλε. Ηρακλειδέα είναι ο Λάντι. Δεν ήταν για άτομα που είχαν καταράχτη, λέει, το παιχνίδι και οτιδήποτε άλλο παθεί μάτιο. 20 μέρες ξεκούρασε.
0: Ναι. Μπορεί να διορθωθεί κάτι, λέτε.
2: Ποιο τι πράγμα, στο ποδοσφαίρο.
1: Τι να, άμα δεν παίρνει μπάλα μέσα, πώς να διορθωθεί.
0: Εγώ θεωρώ, παιδιά, δεν ξέρω, είναι η αίσθησή μου γενική φέτος ότι πάμε μπρος χρονολογικά, θέλουμε δεν θέλουμε,
1: ναι,
0: προς τα πίσω. Δηλαδή, νομίζω ότι η ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει πέσει.
1: Σε όχι, σχέση με κάποια.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν σπαράγει.
0: Πρόσεξε, δεν μιλάω τώρα για τους διεκδικητές.
1: Στους υπόλοιπους.
0: Θεωρώ ότι είμαστε πιο κάτω.
1: Όχι, ρε. Καλονή είχαμε.
0: Όχι, με μην πας τόσο
1: τώρα,
0: πίσω.
1: Πόσο να πάω. Δηλαδή, δεν είναι πολύ πίσω το 15.
0: Πάμε.
1: Πάρα, 10 χρόνια πίσω πήγα. Τότε πήγε η Καλονή. Καλονή είχες.
0: Όχι, μην πας τόσο πίσω.
1: Μα εγώ δεν είναι πίσω, είναι 10 χρόνια πίσω. Με τι να συγκρίνω δηλαδή.
0: Για την τελευταία πενταετία, παραδείγματος χάρη.
1: Δεν σε βολεύει το άλλο.
0: Περίμενε, πραγματικά το νιώθω φέτος. Ότι και από πέρυσι θεωρώ ότι έχει πέσει το επίπεδο.
1: Πολύ καλύτερος ο Αστέρας. Πάρα πολύ καλύτερος ο Όφη σε σχέση με τα προηγούμενα 5 χρόνια. Πάρα πολύ καλύτερος ο Λεβαδιακός. Εξαιρετικός ο Πανετολικός.
0: Πουθενά δεν το βλέπω.
1: Νομίζω ότι ακόμη και η Καλαμάτα που ανέβηκε δεν έχει καμία σχέση.
2: Είδες ποιες ομάδες χρησιμοποίησες.
1: Με αυτές λέω. Αυτές ναι, που είναι από το 8 και κάτω.
2: Αν δεις όμως τις μεγάλες ομάδες είναι και τα σκυλιά.
1: Άλλο είπες.
2: Γι' αυτό φαίνονται οι άλλες.
1: Σμαράγδα τι είπες, παιδί μου. Άλλο δεν
2: είπες. Έπεσε, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Εγώ βλέπω ότι ο νεοφώτιστος φέτος, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, οι δύο νεοφώτιστοι. Για θυμηθείτε λίγο την νεοφώτιστο στη Λάρισα πριν από 3 χρόνια. Που ανέβηκε, ας πούμε, και δεν είχε. Ξέραμε την αρχή ότι δεν θα καταφέρει να μείνει στην κατηγορία. Φαινόταν. Εδώ τώρα δεν ξέρει ποιο θα πέσει φέτο. Όχι, ποιο θα πέσει.
0: Ο Λεβαδιακός, ξέρω εγώ τι να σου πω. Πόσο έχει, ένα βαθμό δεν έχει.
1: Ο Λεβαδιακός που είδαμε προχθέ θα πέσει.
0: Με τον ένα Λεβαδιακό, βαθμό έχει.
1: Που τον κέρδισε ο Ολυμπιακός τα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Πάντω όντω πράγμα.
1: Ένα βαθμό έχει γιατί.
0: Πράγμα, εντάξει, στο σύνολο θέλω να σα πω αυτό που μου επιλέγει.
2: Είναι χάλια Ολυμπιακό Δρακώστα.
0: Αυτό.
2: Είναι χάλια ΙΑΕΚ, χάλια Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ψηλοβλέπεται, ο ΠΑΟΚ είναι μέτριος. Αυτό τι θες. Αυτή είναι η ποιότητα του ποδοσφαίρου του ελληνικού, γιατί αυτοί παίζουν Ευρώπη. Ποιος ασχολείται με τον Πανετολικό. Ο Όφι αποτελεί παράδειγμα μόνο και μόνο γιατί έχει έναν προπονητή που είσαι 2 χρόνια δουλεύει με αυτού του συγκεκριμένου παίκτε. Δεν έχει πηγαίνει να πάρει 10 παίκτε για να του αλλάξει όπω κάνουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
2: Η ΑΕΚ όχι τόσο.
1: Εγώ θεωρώ ότι είχε ανέβει το επίπεδο γενικότερα.
0: Δεν το βλέπω, ρε
1: παιδιά. Εντάξει, okay, άλλα πράγματα βλέπουμε.
0: Στα λόγια.
1: Θα μας
2: τρελάνε. Εντάξει, okay, δεν θα αλλάξει κάτι τώρα. Ναι. Να μιλάμε τώρα το ίδιο πράγμα τώρα.
1: Θα μας τρελάνε η Σμαράγδα, λέει. Τι έχει κάνει ο Πέλκας μέχρι τώρα.
2: Για να είναι δεκάρι.
1: Εδώ λέει δεν παίζει τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Και θα παίξει την Εθνική.
2: Σιγά σιγά θα αξιώσει και ο Φορτούνης να γυρίσει.
1: Καλά σε λέει Σμαράγδα.
0: Δεν θα σας τρελάνω, ρε.
1: Επειδή είναι φιλαράκια σας τώρα δηλαδή.
2: Δεν είναι, καλά σας λέει.
1: Πρέπει να παίζουν στην Εθνική. Μη χειρότερα δηλαδή.
2: Καλά σας λέει, ρε. Τι θέλετε τώρα εσείς.
0: Just a moment, please. Yes. Θεωρώ απλά ότι ο Δημήτρης Πέλκας μπορούσε να είναι στην αποστολή. Έχει την εμπειρία. Ναι. Ό,τι και να
2: είναι. Δεν θέλει για το Φορτούνι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν το λες όμως, γιατί είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Σα μάλλον.
2: Αυτό σε λέει ο Βαραγιάννης τώρα.
0: Ρε παιδί μου, ακριβώς επειδή ΠΑΟΚ έτσι και παρακολουθώ τα του
2: ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ.
0: Ηρεμήστε λίγο και παρακολουθώ τα του ΠΑΟΚ, ξέρω ότι δεν κλείθηκε ο Πέλκας. Αυτό.
1: Αν έκανε λέει.
0: Και αναρωτήθηκα για τη συγκεκριμένη θέση.
1: Εντάξει. Α, Κοστούλας, το είπες.
0: Κοστούλας, το είπαμε όλοι.
1: Αλλά λέει εδώ, αν αυτά που έκανε ο Κοστούλας φέτος τα έκανε ο Τζόλης, θα μας είχαν ζαλίσει. Λέει.
2: Γιατί ο Τζόλης δεν κάνει.
1: Γιατί πάω
0: γιατί,
1: yeah,
0: yeah. Γιατί το. Συγγνώμη, ο Τζόλης λίγα κάνει. Τι χαζάνε αυτά, yeah, ρε. Δεν θα αναγνωρίσουμε. Ωραία. Πρώτη δεν είπα για τον Κοστούλα.
2: Και τριχιά.
1: Και τον Πλατανιά θυμήθηκαν εκτός από την Καλονή.
0: Ρε παιδιά. Ναι, και καλά ποιος? Λέει ο Χάρης ο Μανουλίδης ποιος? Και τον ευχαριστούμε πολύ ότι ο Φορτούν παρατήθηκε από μόνος του.
2: Καλά, δεν κοιμήθηκε το γάλα. Εντάξει, παιδιά, στεναχώρια δεν έχουμε. Μη στεναχωριέστε.
0: Αλλά δεν θέλω να βάλω ίντρικα. Αναρωτήθηκα πραγματικά για τη θέση.
2: Καλά, έβαλε ίντρικα όμως.
0: Πολύ ωραία. Αυτή είναι η δουλειά μας τότε. Άμα το πάμε και έτσι.
2: Όχι, ρε παιδιά, όταν προκρίνεις τον Μπέρκα για δεκάρι. Αυτό.
0: Μα δεν έχουμε.
1: Κοντά έπεσε στην ηλικία τη Καραχλέ.
0: 29.
2: 29 συν 30.
3: Και συνεχίζεται.
1: Κάτσε λίγο να το ακούσουμε ολόκληρο για να καταλάβετε.
3: Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. 59 και συνεχίζεται.
2: Τι είπαμε πριν 30 χρόνια, τελευταία 30 χρόνια 29 είσαι. Τι είπαμε, ρε Ελένιο.
1: Μπράβο, ρε Ελένη.
0: Κοριτσάρα όμορφη.
2: Μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Όσα θες.
2: Ευχαριστώ πολύ, ρε παιδιά. Τι καλή που είστε.
0: Καλά τώρα.
2: Όσο για το αφεντέ, εδώ ο κόσμος το ζητάει γιατί η Γερμανία έχει φτάσει στο αμήν. Έχει εκατομμύρια λαθρομετανάστες που κάθονται χρόνια χωρίς να δουλεύουν και το κράτος πληρώνει σπίτι, ρεύμα, θέρμανση, όλα τα έξοδα. Συν 1.200 και ευρώ το μήνα και αυτό ασταμάτητα από τότε που ήρθαν. Αυτό κυνηγάει να αλλάξει ο κόσμος. Παντού ζητάνε άτομα για δουλειά αλλά δεν πάνε. Σκέψου να σταματήσουν να δίνουν όλα αυτά τα εκατομμύρια σε αυτούς και να τα ρίξουν στη χώρα. Ξέρω πολλούς που είχαν 12 και σήμερα βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα από κάποιον που έβγαζε 19 και 20. Οπότε ναι, δεν έχει σημασία.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό το μήνυμα και αυτό φαινόταν και όλα στα τελευταία χρόνια. Έτσι.
0: Ωραία, ήταν καταλήγουμε
1: θέμα,
0: τώρα.
1: Θέμα έχει... χρόνου να συμβεί, ότι αυτό θα συμβεί και στην Ελλάδα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι,
0: πώς
1: φτάσαμε
0: ατζέντα, στο σημείο ναι, να υπάρχουν τόσοι χιλιάδες λαθρομετανάστες.
1: Με την ανεξέλεγκτη,
0: ναι,
1: ανεξέλεγκτη ναι, εισρωή την πενταετία, τριετία μάλλον, 15-18.
2: Έλα ρε Κώστα.
1: Ρώτησε κύριε.
2: Αυτός έστειλε το Μαξίμου να μας πει τώρα, μας τρελάνεις μόνο τώρα.
1: Εγώ.
2: Κάθε μέρα έρχονται 100-150 άτομα, τη τριετία κολλήσατε στα 10 χρόνια πίσω.
1: 5.000 τη μέρα.
2: Δηλαδή από το 19 και μετά δεν έρχονται.
1: Έρχονται, αλλά.
0: Εγώ...
2: Έλα τώρα ρε, σταματήστε την καραμελά. Είναι γενικό το πρόβλημα, εντάξει, εθνικό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, μιλάμε εδώ. Περνόμαστε με αυτά που λέμε.
2: Κάτσε γιατί έχω κι άλλο τώρα.
0: Τη συγκεκριμένη τριετία θυμάμαι η Γερμανία να παίρνει μόνο ασυνόδευτα παιδιά να έχουν σηκωθεί.
2: Αυτά είναι παπατζίτη. Παπατζηλίκια είναι αυτά.
0: Αυτό λέω ρε παιδί μου.

0: Κάτσε, περίμενε για τον Bloomberg. Για τον Bloomberg.
1: Τα είπε ο Σόιμπλε στα μούτρα, να τελειώσω λίγο τη φράση μου και πάμε και στο Bloomberg. Τους είπε τους Γερμανούς τεμπέληδες, παίρνανε φθηνά εργατικά χέρια, ήταν η πάγια πολιτική τους, να δουλεύουν στις φάμπρικες οι μετανάστες και αυτοί να έχουν τις υψηλές θέσεις.
2: Τώρα
1: δεν βγαίνει.
2: Είσαι σίγουρος ότι θα πει για
1: τον Bloomberg? Δεν βγαίνει πια. Ο Σόιμπλε τους τα είπε.
0: Θα σου πω τώρα για το μήνυμα.
1: Πάμε για τον Bloomberg.
2: Μήνυμα είναι, νόμιζα άρθρο του Bloomberg.
0: Το Bloomberg απευθύνεται σε δανειστές. Δανείστε λεφτά στην Ελλάδα και θα τα πάρετε πίσω. Γιατί, γιατί η κυβέρνηση δέρνει το λαό στους φόρους και έχει πλεονάσματα. Όχι από ανάπτυξη, αλλά από φόρους. Η ανάπτυξη οφείλεται στα funds, στον τουρισμό και στην Golden Visa. Όχι από πρωτογενή παραγωγή. Γι' αυτό οι εισαγωγές είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές.
2: Σου γράφει εδώ
0: στο χωριό μου, αυτό που ζει με δανεικά, το λένε ζήτουλα.
2: Μπατάκι.
0: Δεν το λένε αναβαθμισμένο.
2: Ωραία.
0: Μπράβο. Πολύ σωστά.
2: Μπατάκι. Σου γράφει ο άλλος εδώ τώρα. Πες στον Καμόρο ότι αν πήγαινε σήμερα για μεροκάματο στη Βιοχάλκο, θα τον ενδιέφερε να δανείζεται με ευνοϊκότερους όρους το αφεντικό του.
0: Τι λέει, μωρέ. Εγώ θα πάω για δουλειά στη Βιοχάλκο και θα ρωτήσω τον ιδιοκτήτη Βιοχάλκο που δανείζεσαι. Βρεάτε, πάτε να πιείτε κανένα καφέ οι δυο σας να στανιάρετε.
1: Η αλήθεια είναι τώρα.
0: Νύχτες και οι δυο.
2: Εγώ με τα αφεντικά είμαι, παιδιά, να ξέρω.
1: Συγγνώμη. Καλά, αφεντικά να υπάρχουν.
2: Με τους εργοδότες δηλαδή.
1: Εργοδότες, α, μπράβο. Αφεντικά να μην υπάρχουν εργοδότες.
2: Τους εργοδότες είμαι. Μα το λέω, δεν το κρύβω.
1: Χρόνης καλημέρα στην ωραία παρέα.
2: Δηλαδή κλείσει ο μαγαζί, αποφασίσει ο Ανδρώνης αύριο να κλείσει το μαγαζί ή δεν πάει καλά, θα με δώσει ο Καμόρα δουλειά?
0: Θα σε δώσει ο Ανδρώνης που θα κλείσει?
2: Όχι, δεν θα κλείσει.
0: Αυτό λέμε. Αυτό θα κλείσει.
2: Μα γι' αυτό με ενδιαφέρει.
0: Λες ότι θα κλείσει.
2: Όχι, λέω
0: Άγγελο. Θα πεις μπράβο, Ανδρώνη, καλά έκανε. Δηλαδή, άμα διώξει, ας πούμε, τους συγκολίτες, άμα διώξει το μισό προσωπικό, θα πεις εσύ μπράβο, Ανδρώνη. Έτσι. Αυτό θα πεις. Μπράβο.
2: Ή στα καλά καθόμενα. Αν δεν βγαίνει, ας πούμε, η δουλειά.
0: Καλά τώρα, εσύ ξέρεις τα οικονομικά της Βιοχάλκο.
2: Όχι, αλλά θα με ενδιαφέρει.
0: Σμαράγδα, μίλα, πες.
2: Να είναι εύρωστη η εταιρεία που
0: τα ξέρει κάποιος δηλαδή και τα παίρνει θέση.
2: Δεν χρειάζεται να τα ξέρει.
1: Το καθαρό.
0: Τύπο Ποδοσάκης το ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Το καθαρό επιχειρήν στην Ελλάδα, παιδιά, το να είσαι επιχειρηματίας στην Ελλάδα και να είσαι καθαρός επιχειρηματίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυσκολεύονται οι εργοδότες πάρα πολύ. Αυτοί που πάνε με το σταυρό στο χέρι. Είναι η μεγάλη αλήθεια αυτό.
0: Κύριε Κώστα, ο Ποδοσάκης δεν είπε ότι αν εγώ και ο υπάλληλός μου ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, ποιος είναι ο ηλίθιος? Τι πιστεύεις εσύ τώρα? Εσύ που προασπίζεσαι τα αφεντικά.
2: Μια ξυπνάδα ήταν.
0: Εξυπνάδα ήταν. Ναι, ο Ποδοσάκης
2: όμως. Μια ξυπνάδα ήταν, βεβαίως. Γιατί δεν ψηφίζεις μόνο για οικονομικούς λόγους.
0: Αλλά γιατί εσύ τώρα προηγουμένως αυτό ήταν.
2: Μα αυτό είναι στην επικαιρότητα τώρα.
0: Είσαι προασπιστής ιδιωτικών συμφερόντων.
2: Είναι στην επικαιρότητα τώρα. Αν θέλετε την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε κάτι άλλο την επόμενη. Αλλά τώρα είναι στην επικαιρότητα ότι η χώρα αναβαθμίστηκε κατά 2 βαθμίδες και όλα τα οικονομικά, funds, sites,
1: φορείς,
2: αυτό
1: τώρα
2: συζητούν. Αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο ή αν θέλετε να το κρύψουμε, να το κρύψουμε.
0: Στο είπε ο Κώστας από τη Βλάστη, σου είπε το εξής, ότι στον πρωτογενή τομέα είσαι νεκρός. Είναι από την υπερφορολόγηση. Όταν έχεις 50 και 60% άνοδο τα τελευταία χρόνια στα ενίκια, στο φαγητό, στη φορολογία, στον έμεσο και άμεσο φόρο,
2: και τι να κάνουμε,
0: δηλαδή. Μην περηφανεύεσαι για τα αφεντικά που δανείζονται εύκολα, γιατί τους δίνεις περισσότερα από ό,τι αξίζουν.
2: Τι να κάνουμε, εντάξει. Εντάξει, λογική είμαστε, παιδί μου, αυτή. Εμένα η λογική μου είναι με αυτό.
1: Παρεπιπτόντως.
2: Εγώ με το τρένο μου πάω μαζί, δεν συγκρούμε.
0: Να το εξηγούμε στον κόσμο, ρε παιδί μου.
2: Το εξήγησα εγώ. Εγώ είμαι με την εργοδοσία, είμαι πάντα. Όχι τώρα. Ανέκαθεν. Και τότε που ήμουν εργοδότης και τότε που ήμουν υπάλληλος.
0: Μα και τώρα είσαι εργοδότης σε αυτούς.
1: Καλά, βάλτε άνω τελεία. Είπε μαγική κουβέντα ο Κώστας για τα φαντς. Γιατί πάει η κυβέρνηση, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη λογική της για τη στεγαστική κρίση και για το να βοηθήσει τους δανειολήπτες. Και κάνει τη λογική που τότε την αρνήθηκε στους δανειολήπτες και φύγανε τα δάνειά τους σε φαντς. Του έχεις τόσα, έλα πλήρωσε.
2: Σώσε κάτι άλλο. Δώσε ένα χωραφάκι δηλαδή, στο χωριό να το
1: σώσει. Και εκεί μπαίνει, ας πούμε, ο Έλληνας που είναι γκρινιάρης τέλος πάντων σε όλο και λέει: καθίστε ρε παιδιά. Και τότε γιατί δεν μας το κάνατε? Γιατί δεν το κάνανε? Γιατί πού ανήκουν τα φαντς? Στις τράπεζες ανήκουν και αυτή είναι η τεράστια αλήθεια μας.
2: Μπράβο, Μαρέδα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω και κάτι για τα σκουπίδια. Ποιος ανέφερε σκουπίδια, δεν θυμάμαι. Και
2: εσύ,
1: πάμε διάλειμμα.
2: Είπε ότι η σκουπιδιάρα ξυπνάει κάθε μέρα 3,5 ώρα.
1: Ναι, 4,5. Δεν ξέρω αν είδατε τι γίνεται στην Πάρο από την πυρκαγιά την καλοκαιρινή. Ναι. Δεν έχουν πού να πετάξουν τα σκουπίδια και έχει γίνει η Πάρο ένα τεράστιο σκουπιδότοπο.
2: Στην Άξο που είναι πιο μεγάλη.
1: Στην Πάρο και στην Άξο. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή

0: εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ πέτυχε καθοριστική εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-1 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε ο Παναθηναϊκός μετά τον νικηφόρο πέρασμά του από την Καλαμάτα με 1-0. Η ΑΕΚ πήρε ένα σημαντικό διπλό στην έδρα του Βόλου, επικρατώντας με 2-1. Με το τρίποντο της νίκης αποχώρησε ο Ολυμπιακός από τη Λιβαδιά, κάπτοντας την αντίσταση του Λεβαδιακού με 1-0. Συναρπαστικό παιχνίδι με 4 τέρματα διεξήχθη στο Ηράκλειο, όπου Όφη και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2. Το πρώτο χρονικά διπλό της αγωνιστικής σημείωσε και Φυσιά στο Περιστέρι, κερδίζοντας τον Ατρόμητο με 2-1. Αναφορικά με τη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα με 15 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον ΠΑΟΚ που έχει 12 και την ΑΕΚ με 11. Η αγωνιστική κίνηση των συλλόγων παγώνει προσωρινά λόγω των επίσημων υποχρεώσεων που έχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο UEFA Nations League. Την προσεχή Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ είναι προγραμματισμένη η πρώτη σπουδαία εκτός έδρας δοκιμασία με αντίπαλο τη Σερβία. Επανέναρξη στο πρωτάθλημα θα υπάρξει το τριήμερο από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της δεύτερης στη τάξη επαγγελματικής κατηγορίας βρίσκονται οι σημερινές απογευματινές αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Ο ΠΑΟΚ Β' υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης στις 5 το απόγευμα, την ίδια ώρα που ο Πανθρακικός φιλοξενεί την Νίκη Βόλου, ενώ νωρίτερα στις 4 η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Πύργος. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
3: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
4: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
3: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
15: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
21: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
20: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
21: Φυσικά, BioClima.
22: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Pay.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
23: Εγώ. Εσύ. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δηλαδή ξανά βρεθήκαμε στον αέρα και τώρα ήρθε η γλυκιά η ώρα, η ώρα της επικοινωνίας. 23-10-90-90-90.
24: Είσαι σίγουρη,
23: 100%. Μία λέξη όμως, 100%. Δεν υπάρχει 100%, 100%. Και είναι στη διακριτική ευκαιρία του.
24: Απλά να σας ενημερώσω ότι στο σημείο που γίνονται τα έργα ασφαλτόστρωσης στην Παθέ,
23: ναι,
24: πλέον το πρόβλημα είναι και στα δύο ρεύματα. Διότι έχουμε κλείσει αμέσως μετά την έξοδο για Σύνδο, ίσα ίσα προλαβαίνετε, και μάλιστα βλέπω ότι το φανάρι στη ΔΠΑΕ, στη Σύνδο, έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Το φανάρι που στρίβει για, για το τμήμα πολιτικών.
25: Κατακόκκινο.
24: Δες όμως τι γίνεται από την άλλη μεριά στην Εθνική Οδό. Αυτό είναι το ρεύμα προς Κατερίνη και απέναντι, βλέπεις, είναι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
23: Λοιπόν, αυτό τώρα εδώ που λες, Κώστα, ναι, καλά κάνεις.
24: Καλά, παιδιά,
23: Το Σάββατο το απόγευμα, ναι, ερχόμανε.
24: Ναι.
23: Από. Πώς το λένε, μετά τα Μάλγαρα προς, ναι, Θεσσαλονίκη.
25: Okay.
23: Εκεί οι τρεις λωρίδες φυσιολογικά γίνεται ένα. Το ποτηλιάρισμα που υπήρχε,
24: ναι,
23: να σου πω κάτι, δεν υπήρχε φίλε λόγος. Δηλαδή ο καθένας κοιτάει αριστερά, κοιτάει δεξιά.
24: Ναι.
23: Δηλαδή αν συγχρονιζόταν λίγο ο κόσμος να περάσει εσύ, να περάσω εγώ στα γρήγορα, δεν θα υπήρχε θέμα. Εδώ αυτή τώρα ο ένας. Να μην πω αρμενίζει, να μην το πω διαφορετικά, κατάλαβε. If you know what I mean.
25: Είναι συχνό φαινόμενο.
23: Σε φτύλα. Εντάξει, γι' αυτό και τα τραβάς τώρα εκεί πέρα.
24: Ο
23: άλλος κάνει το μάγκα, ο άλλος περνάει από μπροστά. Δεν το είδα, τι δεν είδες. Φίλε, ναι, 35 stop, τι δεν είδες.
25: Ναι, όντως. Και επίσης όταν γίνεται ένα ατύχημα που σταματάνε όλοι αντί να βοηθήσουν, ναι, τη ροή. Ναι.
24: Και όπως περνάτε από χαλάστρα, ψωνίστε και τίποτα. Πιείτε κανένα καφέ.
25: Τόσο ένα μαγαζιά. Στο χωριό, παιδιά, δεν μπορώ.
24: Πιείτε κανένα ουζάκι εκεί.
25: Αλήθεια, άμα ερχόμουν στη χαλάστρα. Αναγκαστικά φυσικά, γιατί δεν υπάρχει άλλο λόγο να πα στη χαλάστρα.
24: Δεν υπάρχει τρελή.
25: Όχι, αλλά αν ερχόμουν, πού θα μπορούσα έτσι να καθίσω να φάω κάτι τη προκοπή και να.
24: Κάτι παντού.
25: Παντού, ε.
24: Αυτό το έχω πάθει και με τα ψακούδια. Έρχονται και με ρωτάνε πού να φάμε και του λέω άκουνα. Μην κάνω αυτό. Όπου και να φας, υπάρχει συγκεκριμένη ποιότητα και συγκεκριμένη, ας πούμε.
25: Προσοχή
24: λογική.
25: Και
24: ναι,
25: λογική.
24: Ναι, ναι, ναι. Όπου και να φας. Θες να
25: πας
24: στη Μισηρλού, στο Δούκα, στο Σαμαρά. Όπου θες.
23: Πάνε γραμμές, ρε φίλε τώρα.
25: Πάμε.
24: Πάμε.
23: Ας το Δούκα.
25: Καλημέρα στον πρώτο ή στην πρώτη. Καλώ τον, καλημέρα.
24: Πιέρια.
23: Πιέρια, ωραία.
26: Α, εγώ είμαι, έτσι, τώρα μ' ακούσατε, εντάξει, δύο πραγματάκια. Καλημέρα Πασχάλη.
23: Καλημέρα Γόρα.
26: Καλημέρα Κώστα.
24: Καλημέρα.
26: Αγόρι μου, λέμε.
23: Αγόρα, λοιπόν, Χέλη.
26: Δύο πράγματα θα πω. Καταρχήν δεν με πείραξε καθόλου που ο Πασχάλης αποκάλυψε τη σχέση μου με τον Μελιτσακάκη. Κάποτε θα ακουγόταν αυτό. Κάποτε θα ακουγόταν αυτό το πράγμα.
24: Χωριό που φαίνεται.
26: Ένα κακό μου έκανε, ένα κακό ήταν να πάω να κάνω ένα συμβόλαιο σε μια καινούργια εταιρεία και από τη σχέση μου με τον Μητσακάκη καταλάβανε ότι είμαι Νέα Δημοκρατία. Το λέω που μπορεί να μου στοιχήσει. Μα του ξέρεις, μπορεί να μου στοιχήσει οικονομικά.
24: Σε πάρουν παραπάνω τώρα, ναι.
26: Και ένα δεύτερο σμαράγδα.
25: Ορίστε.
26: Με μια φίλη που μιλούσα, είδαμε σε ένα site. Αυτό το μαύρο το φόρεμα που φορούσες, από πού το αγόρασες?
25: Δεν ξέρω τι λες. Σε τι site?
26: Από την κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που φορούσε αυτό το φόρεμα.
25: Πανάθεμά σε περίμενα. Σε περίμενα, πανάθεμά σε.
26: Καλημέρα.
23: Καλημέρα.
25: Πάντως, ασχέτως Ανδρέα Παπανδρέου, αξίζει να δείτε τη βιογραφία της συγκεκριμένης γυναίκας, της Μαργαρίτας Τσάν.
24: Εντάξει, γνωρίζουμε ότι...
25: Ναι, πολύ δυναμικός άνθρωπος.
23: Θα μας κάνει πιο σοφούς, φαντάζομαι.
25: Όχι,
24: αλλά σε σχέση με άλλες ήταν εντελώς ανενεργές. Εγώ συμφωνώ με τη Σμαράγδα.
25: Ναι.
24: Κάτι άφησε, δηλαδή άφησε πραγματικά κάτι στο.
23: Άφησε αποτύπωμα στην ελληνική χώρα. Στην Ελληνίδα.
24: Στην Ελληνίδα.
25: Στην Ελληνίδα. Και βρήκε έναν τρόπο να πει στον εαυτό της ότι αξίζει να είμαι σε μια ξένη χώρα, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Βρήκε έναν σκοπό. Ακολουθώντας τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο η ίδια είχε παραδεχτεί ότι ήταν ένας τεράστιος έρωτας. Καλημέρα.
24: Μπράβο.
1: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε?
25: Καλώς το.
24: Χρόνια πολλά.
1: Τέσσερις ώρες γραμμές θέλετε κανονικά εσείς. Εγώ προτείνω να πάρετε τη μία του Ραπτόπουλου και του Κούλετς και αλλιώς έχουν μία ώρα. Θα πάμε, θα δούμε, θα πάμε, θα δούμε, θα πάμε, θα δούμε.
23: Τελικά μάθαμε άμα πήγανε και βίδανε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έχω μάθει όλους τους κουλουτούς του Ραπτόπουλου, πώς είναι το σκυλάκι του, τι ζώδιο είναι ο φίλος του. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
25: Αυτό μας φαίνει πιο κοντά.
1: Για τετράωρο είστε. Λοιπόν. Τώρα σχετικά με τον Αναστασίου, εντάξει, με συγκίνησε πολύ αυτή η προσπάθεια του να πείσει ότι αδικήθηκε χθες. Αλλά εγώ ξέρω ότι μια ομάδα θέλει να προωθηθεί, δεν αφήνουν την άλλη να περάσει στο κέντρο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βγει μπροστά. Πού ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ? Δηλαδή, εντάξει, το άσπρο μαύρο. Αλλά αυτή η ευαισθησία, ξέρετε, άμα τη δει και χρονικά, Αναστασίου, Γρηγορίου πρόσφατα, ο Παπαδόπουλος και πάντα αυτοί που βάλουν κατά του ΠΑΟΚ του συστημικού. Όλο τυχαίως κάνω γύρα σε ομάδες. Από Ατρόμητο, Αστέρα, Λιβαδιά, Λαμία. Πώς γίνεται αυτό?
25: Ωραία παρατήρηση αυτή.
1: Ο Θεός τους και
25: δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι. Μάλλον καλοπιάνουν ένα σύστημα. Βαραγιάννη, θα κλείσουμε σαν να ακουστεί κι άλλοι.
24: Άσε με αύριο.
1: Σιγά με ψεχάριζε.
24: Άσε με γυάλι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Θέλω να ψάξεις να δεις τις δηλώσεις του Μαρινάκη, του οικονομολόγου, ο οποίος είναι καθηγητής Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης. Να δεις πώς αποκαλεί τον Μαρινάκη, τον που έχει εργαστεί πάρα πολύ σκληρά, έτσι, και επειδή εργάστηκε πάρα πολύ αξιολογή και πώς πρέπει να δουλεύουμε και μαζί μόνο δύο μήνες ταμείο ενεργείας, να δεις πώς τον αποκαλεί. Ποιος... Οικονομικά λέει αναλφάβητο.
24: Ποιος αποκαλεί ποιον?
1: Ο Μαρινάκης, ο καθηγητής οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Σιγκαπούρης, το Μαρινάκη εκπρόσωπο τύπου Παύλου Αγούλη.
23: Α, τον Μελαχρανό λες.
1: Και να δεις πώς το αιτιολογεί. Αλλά θα το βγάλω στο ηχητικό αυτό.
24: Όχι, θα το βάλω μαζί με.
25: Δεν
24: έχω τέτοια θέματα. Θα το βάλω.
1: Θα
24: μου στείλει, ξέρει ποιο άλλο. Τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο το.
23: Ναι, είπα και εγώ.
24: Ο οποίο το. Κάτσε,
1: συγγνώμη
24: λίγο. Θέλετε να μην μιλάμε.
23: Δεν λέτε τίποτα.
24: Επειδή βγήκε ο κύριο Μαρινάκη και είπε ότι πρέπει να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία και ξεσηκώθηκε ο κόσμο στην Ελλάδα, θέλω να μου στείλει και το ηχητικό πριν από 4 χρόνια που λέει το ίδιο ο Αλέξη Τσίπρα.
1: Υπάρχει και το καλύτερο, Κώστα.
24: Ναι, αλλά θα μου το στείλει και αυτό. Όπου λέει ο Αλέξη Τσίπρα ότι πρέπει να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία. Με τον ένα ιδρώσαμε, με τον άλλο
1: Ελλάδα,
24: όχι.
1: Και γιατί το καραμαλί που τα έλεγε κάποτε. Ναι. Υπάρχει και η καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε όντω.
24: Ναι,
1: να δείξει το καλύτερο ή το χειρότερο.
24: Ναι.
1: Έλα, καλή συνέχεια, να μιλήσουν κι άλλοι. Καλημέρα.
25: Καλημέρα. Επόμενο. Next. Καλημέρα.
23: Next audience, please.
2: Έλα, I am here.
24: Oh, yes.
25: Guess you are.
24: Τι με έστειλε αυτός, κάτι με έστειλε προθέσεις.
2: Λοιπόν, να πούμε λίγα τρία πραγματάκια.
25: Τάκα.
2: Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι πήραμε φόρ και όχι παπάγια ευχέλαιο.
25: Ωραία.
2: Στους κύρους απέναντι στους κλέφτες των Αθηνών. Να μου πεις πάλι αυτά να το παραμύθι με την Αθήνα πουλάει ακόμα. Πουλάει ρε φίλε, τι να κάνει. Πόσο μας κλέβουν βαθμούς θα πουλάει. Λοιπόν. Δεύτερον, ο Τσίπρας έκανε μόνο μια τετραετία και τα φορτώσε όλο σε αυτόν. Για...
24: Δεν φορτώσαμε τίποτα, ρε φίλε.
23: Ω, καθόλου.
24: Απλά είπα τη δήλωση που έκανε.
2: Ρε Κώστα, το δουλεύεις.
24: Τι σας πειράζει, ρε. Μα σας λέω, ίδρωσε η χώρα. Ίδρωσαν οι δημοσιογράφοι. Γιατί το είπε ο Μαρινάκης, ενώ όταν το είπε ο Αλέξης, ήταν απλά τρίτη.
25: Να ρωτήσω.
24: Αυτό συμμετέχω. Δεν κατηγορώ τον Τσίπρα. Τους δημοσιογράφους κατηγορώ και την κοινωνία.
26: Αλλά μην το λες αυτό το πράγμα.
24: Μα δεν κατηγορώ τον Αλέξη. Ο Αλέξη μια χαρά τα είπε. Δεν κατάλαβες. Τους δημοσιογράφους κατηγορώ, σου λέω.
26: Τέσσερα χρόνια βγήκε
24: πάλι αυτός εκεί.
26: Νέα Δημοκρατία και Πασόκ βγαίνουν.
24: Βράγωρη μου, τον επικροτώ σου λέω, τον επικροτώ.
26: Δεν
24: τον
26: έπατε και δεν έπατε κάτι άλλο. Για τη Λατινοπούλο που τα έχωσε στην Φοντρελάιν δεν είπα τίποτα.
24: Μια χαρά δεν
26: είπα.
24: Αφροδιτούλα.
26: Άχνα.
24: Αυτή θα ψηφίσω.
25: Ωχ, καλημέρα
26: φωτού.
23: Καλά, αφού της Νέας Δημοκρατίας.
24: Τα βρήκαμε.
26: Θα ψηφίσουμε όμως, όχι.
23: Της Νέας Δημοκρατίας είναι, παιδιά, Αφροδίτη.
26: Έλα μωρέ. Ας πάμε πάλι στον Τζουτζούκο να το ψηφίσουμε.
25: Καλημέρα Φωτάκο.
26: Καλημέρα, καλημέρα.
25: Άλλος. Παρακαλώ.
24: Παρακαλώ.
23: Ναι.
25: Ναι, εγώ είμαι. Καλημέρα σας.
3: Ναι, εγώ είμαι.
24: Καλημέρα, κυρία.
25: Πάμε στον επόμενο, δεν ήταν.
24: Όχι, ο άνθρωπος απαντούσε, παιδιά.
23: Εγώ ήμουν, ρε.
25: Αφού έπεσε.
24: Όχι εσύ, ρε, ο άλλος από κάτω. Καλημέρα.
25: Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα σας.
24: Καλημέρα σας.
4: Θα σας κάνω μία ερώτηση σε όλους και τους τρεις και την κυρία
24: Μπασαράγδα.
4: Σμαράγδα.
23: Μπαράγδα.
4: Πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα
23: του
4: 2026-2027?
24: Ο Πασχάλης το είπε και την Παρασκευή.
23: Παίξτε ό,τι έχετε στο πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ.
24: Εγώ δεν το βλέπω.
4: Πιστεύετε την ίδια ερώτηση ότι τα τρία κυβερνώντα κόμματα, καλά το ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε τώρα, έγινε Ελλάς.
24: Εντάξει. Ναι.
4: Εάν θα ξαναβγούνε στη διακυβέρνηση της χώρας, θα σώσουν την Ελλάδα?
24: Όχι. Από τι να τη σώσουν?
4: Τότε πώς ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα?
24: Ισχύσει.
4: Μία έτσι, μία γιουβέτσι.
23: Καλό.
25: Ωραίο.
24: Σε στρίμωξε.
23: Τι με στρίμωξε? Τι σχέση έχει ο ΠΑΟΚ τώρα με αυτούς εδώ?
24: Αυτό σε στρίμωξε. Δεν είναι καμία σχέση.
23: Έχει δίκιο ο κύριος, αλλά δεν γίνεται όμως.
4: Με λένε.
24: Κύριε Δημήτρη,
4: Θεσσαλονικιό.
24: Ναι, κύριε Δημήτρη.
4: Άσυλο παιδιού γεννήθηκα και έχω δικαίωμα λόγου.
24: Και εγώ, κύριε,
23: παραπάνω.
24: Και εγώ.
4: Για αυτή την πόλη.
24: Και εγώ, στο άσυλο γεννήθηκα.
23: Εσύ είσαι για το άσυλο, δεν είναι για το γεννήθηκε.
24: Ναι,
23: αλλά
24: και...
23: είσαι για το άσυλο.
4: Α, μην το πας έτσι.
23: Όχι εσείς, κύριε Δημήτρη, για το διπλανό μου.
24: Εγώ, κύριε Δημήτρη, θέλω να ρωτήσω η χώρα από τι να σωθεί.
4: Δημήτρη, θα με λες έτσι απλά.
24: Αγαπητέ Δημήτρη, από τι να σωθεί η χώρα?
4: Δεν θα κάνουμε ανάπτυξη τη συζητήσεω. Άγιε Ανδρέα Παπανδρέου, Θεέ μου, ένας ήταν.
25: Να χαρώ.
24: Ευλόγησον.
4: Ευλόγησον.
23: Κύριε Λέισον.
4: Αλλά το Πασόκ έθανε. Δεν υπάρχει πια.
23: Ζήτω το Πασόκ.
25: Α, αυτά είναι.
4: Δεν υπάρχει.
23: Ναι, που πέθανε εννοώ.
4: Τώρα αυτή τη στιγμή ένας έμεινε για να σώσει την Ελλάδα. Κυριάκος Βελόπουλος.
23: Α, μπράβο.
4: Αυτό είναι.
25: Τώρα τα βρήκαμε. Δεν ρούχα μαζί του πλήστηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ζήτω ο Ανδρέας Παπανδρέου, Κυριάκος Βελόπουλος. Τα έχω δει όλα σε αυτή τη ζωή. Καλημέρα. Συνομφιλεύματα έχουν γίνει, ε.
24: Άστε καλό, ελεύθερα είναι αυτή.
25: Όχι, και εγώ την άποψή μου ελεύθερα είπα.
24: Καλημέρα στη γραμμή, κυρία. Πού είναι αυτός?
23: Εσείς με τον αέρα.
24: Μποφόρ, φυσά.
23: Επόμενος.
24: Καλημέρα.
23: Στο επόμενο εστιαφόρο.
5: Καλημέρα.
24: Χαίρετε.
25: Καλώς τον.
5: Καλημέρα, Καριοφίλης λέγομαι.
24: Γεια σας, κύριε Καριοφίλη.
5: Από Γερμανία τηλεφωνώ.
25: Έλα.
5: Αφήστε με δύο λεπτά λίγο να χωρίς διακοπή
24: βέβαια,
5: να
24: πω.
5: Πρώτον, 60 χρόνια δεν κουραστήκαμε να ακούμε τρεις οικογένειες, Παπανδρέου, Μητσοτάκη και...
25: Καραμαλή.
24: Κουραστήκαμε και,
5: Καραμαλή.
24: Και αυτό φέραμε τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ωραία. Συν το Τσίπρα, τον βάζω και αυτό εδώ γιατί απέδειξε. Τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα θα βγουν. Τι είναι, βασιλιάδες είναι αυτοί εδώ? Πρώτον. Δεύτερον, κύριε Βαραγιάννη, είσαστε πολύ ηρωνία. Διότι την κυρία Λατινοπούλου σας εκφράζει αυτά που είπε στη Φαντερλάιεν.
24: Απόλυτα.
5: Γιατί δεν το προβάλλετε και λέτε ηρωνικά, τη Λατινοπούλου?
24: Ηρωνικά.
5: Δηλαδή,
24: συγγνώμη. Συγγνώμη λίγο να σου πει Σμαράγδα, με την οποία μιλάω και εκτός αέρα. Ηρωνικά το λέω, Σμαράγδα, γιατί είναι Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μάλλον έχει παρεξηγήσει, φίλε.
25: Για τον Βαραγιάννη.
24: Θέλεις να τα ακούσει φάλτσα, αλλά.
5: Εντάξει, οκ. Το παίρνω πίσω.
24: Ειλικρινά το λέω. Με εκφράζει απόλυτα. Αν είναι κακό αυτό που εκφράζω θέσεις, ξέρεις, είμαι ανάμεσα στο μετέχνιο μεταξύ της δουλειάς που σπούδασα και του μικροφόνου που καταθέτω την ψυχή μου. Και, σε ρωτώ όμως για να βοηθήσουμε την κουβέντα, αυτές οι τρεις οικογένειες με τα τάγκ πήραν τις εξουσίες ή με την ψήφο σου?
6: Με το 10%, με το 15%, γιατί έχουν αλλάξει όλους τους νόμους.
24: Καλά, οι άλλοι είχαν ένα. Όταν αυτοί πέραν 10, οι άλλοι είχαν μισό όμως.
6: Δηλαδή δεν κουραστήκατε από τα σκάνδαλα.
24: Μα
6: που,
24: εσύ τους ψηφίζεις, ο ελληνικός λαός τους ψηφίζει, δεν έρχονται με πραξικοπήματα.
6: Ωραία, και να έρθω και στο λάθος του ελληνικού λαού. Ναι. Το λάθος του ελληνικού λαού είναι ότι δεν πάει να ψηφίσει. Και εκεί κερδίζει τις εκλογές αυτή η οικογένεια. Απλά και όμορφα.
24: Εντάξει, η άποψή σου τη δεχόμαστε σοβαρά. Να σε καλά, σε
25: ευχαριστούμε. Εσύ κύριε, γιατί έφυγες στη Γερμανία?
6: Εγώ γεννήθηκα εδώ στη Γερμανία.
24: Μπράβο, ωραία.
6: Γεννήθηκα στη Γερμανία.
25: Ναι.
6: Οι γονείς μου είχαν έρθει το 70 και πάω εδώ. Είχα επιδιώξει, έχω πάει φαντάρο στην Ελλάδα. Είχα επιδιώξει να έρθω και στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει κολλήσει. Έκανα οικογένεια, έμεινα εδώ.
24: Τα ελληνικά σου.
23: Καλά έκανες. Τα πιο καλά τα δικά μας.
24: Για Έλληνα που γεννήθηκε στη Γερμανία είναι πραγματικά εντυπωσιακά.
6: Έχω βάλει και το λύκειο, γιατί είμαστε.
23: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
24: Γεια σου κύριε Γαργιοφίλη.
23: Για χαρά, για χαρά. Για χαρά, για χαρά.
25: Μα πραγματικά αυτό όντως εγώ νόμιζα ότι θα είναι μετανάστης τώρα. Νέο μετανάστης λόγω των ελληνικών του. Ναι. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
25: Καλώς τον.
24: Γιώργης.
7: Τι κάνετε?
24: Καλά είμαστε.
7: Γειτονάκι μου, να ξέρεις ότι γύρισα.
24: Μπράβο, αγόρι μου. Εντελώς. Τέρμα μακρύγελος.
7: Ναι, φτάνει τόσο. 2,5 μήνες.
24: Μπράβο. Μπράβο, αγόρι μου. Γειτονάκι μου αυτό.
7: Όσο για το τρίτο της παρέας. Λοιπόν, ένα στοιχηματάκι, ένα τραπεζάκι, το κάνω πολύ ευχαριστώ για τον Πάκο ότι θα πάρει το πρωτάθλημα.
24: Κι εγώ. Δύο.
23: Παιδιά, κάντε, γιατί όσα στοιχήματα έχω κερδίσει, κανένα δεν τα έχει δώσει. Σας χαίρομαι. Είμαι περήφανος για εσάς. Βάλε, δεν έχει σημασία.
24: Είναι άρχοντας, άρχοντας είναι.
23: Φίλε, δεν χρειάζεται αυτό να βάλουμε στοίχημα για το αρχοντελίκι.
24: Να τα κάνεις να.
23: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Θα κρυθούμε στο τέλος χρονιάς.
24: Γεια σου, Γεωργάκη, τα φίλια μας.
7: Τώρα μας κάνουν και τραπέζι στην Αυγή, άστο, ξέχνατο.
24: Καλά εκεί.
25: Εντάξει, ναι, τώρα να το πουλήσουμε στην εκπομπή. Καλημέρα, λοιπόν. Έλα, Τζόρτζ.
24: Λοιπόν, έχουμε απάντηση εδώ πέρα
23: για.
24: Στα μηνύματα για τον Γιώργο Πασκάλη, για την διαφωνία που είχαμε πριν. Γράφει ο Νίκος. Το 2015 το ψεξε μπήκαν επί ΣΥΡΙΖΑ 850.000 λαθρομετανάστες. Τώρα μπαίνουν περίπου 25.000 το χρόνο. Θέλει 35 χρόνια η χώρα για να μπουν όσοι μπήκαν σε μια
23: να
24: χρονιά.
23: Να σου στείλει τα στοιχεία, πηγή, γιατί μπαίνουν 200 την ημέρα.
24: Τι στέλνει. Τι στέλνει. Πηγή είναι η ύπατη αρμοστία τώρα.
23: Α, καλά. Έτσι.
24: Εσύ να μας δώσεις δική σου την πηγή.
23: Ναι, ναι, ναι.
24: Αλλά ποτέ δεν μας
23: στείλει. Μπήκαν 850.
25: Μπήκαν, πόσοι φύγαν. Παιδιά, δεν είναι να χειροκροτάμε όταν μπαίνουν κατά χιλιάδες και συνεχίζουν.
23: Δεν είναι τη ώρα. Αύριο κρατήστε.
25: Δεν είναι τη ώρα. Μας έρχεται βοήθεια από το εξωτερικό. Από την εσωτερική ενδοπικοινωνία εννοώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνένεσε στην άρση της ασυλίας της.
24: Ναι.
25: Πάει σε ποινικό δικαστήριο για πλαστές υπογραφές. Αυτός ήταν και ο λόγος που μίλησε έτσι στην Φόντερ Λάιεν να δημιουργήσει ίντριγκα.
24: Αφροδίτη.
25: Να είχαμε να λέγαμε.
24: Δεν τα περίμενα αυτά για πλαστές υπογραφές.
25: Εγώ να σου πω κάτι που θα σε απογοητεύσει πάρα πολύ εσένα συγκεκριμένα.
24: Εμένα.
25: Ναι, όσον αφορά τη Λατιλοπούλου.
24: Ποιος ήταν?
25: Ρε παιδί μου, επειδή τη συμπαθείς εννοώ.
24: Τι συμπαθώ?
25: Ποιος ήταν ο πρώτος που επικρότησε τη στάση της και την ομιλία της?
24: Α, δεν ξέρω.
25: Και μάλιστα.
23: Ε, Μαράκης.
24: Ο Άδωνης.
25: Όχι.
23: Μεντσοτάκης.
25: Ο Κύριλ Δημητρίεφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου.
24: Μπράβο.
23: Καλά, κρασικά. Next. Next.
25: Ναι.
24: Καλημέρα, μια σου συζητάτε για το δρόμο. Με ξυπερνάει λίγο.
23: Εσύ, περιμένει ο κόσμος.
24: Ότι
23: εσύ.
24: Κάποιοι κουτοπώνυροι στα διόδια μπαίνουν για αυτό που έπρεπε.
23: Καλά κάνουν, ναι, εντάξει, καλά κάνουν. Αφού δεν υπάρχει τάξη εκεί πέρα.
24: Δεν υπάρχει τάξη. Αφού γράφει πάνω εδώ από αποδέκτες.
23: Καλά, επειδή λέει υποδέκτες.
24: Άρα τάξη υπάρχει. Να λέει ότι δεν υπάρχει τάξη. Αφού έχει σήμα.
23: Αν έχει περιπολικό από απέναντι, σε πρόγραμμα υπάρχει ή όχι. Αυτό σου είπα, δεν υπάρχει τάξη.
24: Ωραία, οι Έλληνες.
23: Έτσι είναι ο Έλληνες.
25: Καλημέρα στη γραμμή.
7: Καλημέρα. Παραγιάννη, λίγο μπορώ να μιλήσω με σένα?
24: Βέβαια, εννοείται.
7: Ωραία.
24: Για να σου δώσω κινητό.
7: Αφού λοιπόν λες να ανατρέψουμε στο παρελθόν,
24: ναι.
7: Κάλλιστα μπορούμε να ανατρέψουμε σε κάτι δηλώσεις του Μητσοτάκη, βέβαια. Όταν ήταν αντιπολίτευση και έγιναν το 2018, που έλεγε δεν εννοείται κόμμα που θέλει να αναλάβει την εξουσία να έχει χρέη και θα κάνω τα πάντα ούτως ώστε να εξαλείψω έως να μηδενίσω τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
24: Ναι.
7: Τότε ήταν 289 εκατομμύρια το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Με στοιχεία αποδεδειγμένα. Ναι. Σήμερα είναι 602.
24: Ναι.
7: Και μετά μιλάμε για ψεκασμένους ή για αλλοπρόσαλους από άλλα
24: κόμματα. Εγώ δεν μίλησα για. Γιατί πράγμα με ρωτάς τώρα από τα δύο, για να καταλάβω.
8: Γιατί κάνεις αναδρομή όπου σε συμφέρει.
9: Όχι, τι
23: θέλει. Ποια είναι η ερώτηση. Έχει δίκιο ο κύριος.
9: Ποια είναι η ερώτηση.
8: Να πάμε για τον Γεωργιάδη, για τα Νανογιλέκα, για τις επιστολές.
23: Α, μπράβο. Πέστα.
8: Δεν τα αναδεικνύει κανένας. Να πάμε
9: για τον. Εσύ, Πασχάλη, γιατί δεν τα αναδεικνύεις.
23: Εγώ το απόγευμα, το βράδυ θα κάνω αυτά.
8: Που μέχρι πριν ένα χρόνο.
23: Πολιτικό απαθεώνα.
9: Α, τον αφήνω
8: με εκφράσει. Και το χτίσιμο που σε έριχνε, το έχει γλύψει μέχρι τελευταία σταγόνα.
9: Κλείστον, σε παρακαλώ, διότι.
25: Έλα, εντάξει,
23: όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Άκουσα.
9: Άμα δεν μπορεί να μιλήσει.
23: Μόλι πει ένα άνθρωπο
9: αλήθεια,
23: κόψτε τον. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα κάτι.
9: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο.
23: Να υπενθυμίσω στον κόσμο.
9: Όχι,
23: όχι, όχι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω στον κόσμο, κύριε Βαραγιάννη, θα μου επιτρέψετε και κύριε Πασάκου, να σα πω το εξή. Μια και κακολογείται κάθε φορά. Ή κακολογούμε μάλλον, γιατί ναι, βάζω και εμένα μέσα τον Τζίπρα για κάποια στραβά τα οποία έχουν γίνει.
9: Μα εγώ τον εκτίμησα σήμερα.
23: Μισό λεπτό. Να υπενθυμίσω απλά στον κόσμο ότι το τρίτο μνημόνιο που υπογράφηκε υπό την αιγίδα και ρεκόρ ψήφων όλων των κομμάτων του
25: εγώ
23: Ελληνικού
25: αυτό
23: Κοινοβουλίου.
25: Κρατάω,
23: αυτό. Γεια σας, τα υπόλοιπα πέστε ό,τι θέλετε.
25: Και όλα τα υπόλοιπα, όταν βλέπω πολιτικούς αυτά τα χρόνια φερέφωνα των Βρυξελών, λυπάμαι.
23: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε πλάτες.
9: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
23: Μέσω του Καμένου τώρα.
9: Γιατί ενώ είπα σήμερα τώρα μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα που είπε πρώτος να επιδοτείται η εργασία και όχι η ενέργεια.
23: Ναι, ναι, σε βόλεψε για το αφήγημα γιατί, που το είπε ο Μαρινάκης ο Μαύρος.
9: Γιατί λέτε ότι το κατηγορώ.
23: Ο Μαύρος ο Μαρινάκης, γι' αυτό ψάχνεις άλοθη τώρα.
9: Να τον εκθιάζω.
23: Σε κάνει πλάτες.
25: Χώρες που επιδοτούν την εργασία πάνε να πει ότι είναι μπροστά. Χώρες όμως που δεν προστατεύουν τους αδύναμους πολίτες τους είναι άξιες της μοίρας τους. Αυτά είναι αλληλένδετα. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Γεια σας, Πασχάλη μου. Φιλιά.
25: Το Θανάση Καζαμπάκα και τη Λίλα την Κουλιώνη, γραμματιακή υποστήριξη. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Δεν είχαμε ποτέ γραμματεία. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Συνθήκες ένταση συντηρεί η Τουρκία στο Αιγαίο. Χθες 6 τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο. Ελληνικά μαχητικά τα αναγνώρισαν και τα αναχέτησαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Παραβάσει σε 231 ιατρία εντόπισε από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας Men Watch στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κλινικές, σπα, κομμωτήρια, ακόμη και γιατροί influencers που φέρονται να έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία πολιτών. Τη δολοφονία της 25χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, με τραύμα στο λαιμό, φέρεται να ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της και σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός άνδρας είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Έχασε χθες τη μάχη με τη ζωή ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε στο σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδική το πρωί της Παρασκευής. Ο άτυχος μαθητής υπέστη ανακοπή και έχασε τη μάχη για τη ζωή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες στη Βουλιαγμένη όταν σκοτώθηκε ένας 82χρονος από το χτυπήματα ενός 76χρονου μετά από άγριο καυγά για μία ξαπλώστρα. Ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζεται, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Έφτασε!
16: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παιδί.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Λίγο μετά τις 9.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: επιλογή. Ο Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, δώσε ερμάνο μου. Έλα Καζ, ανέβασε τα φετίδια λίγο, να ανέβουμε λίγο Ντίνο μου. Μποντζόρνο, καλημέρα ρε, όπου κι αν είστε. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, Καζ σαν πλήκτρα. Και η τετράδα μας με χάρη Μανουλίδη Φορτσάτος, έτσι.
1: Ποια τετράδα?
0: Τρεις εμείς, εγώ Καζαμπάκας, εσείς. Δεν θες ο Καζαμπάκας?
1: Ο Καζαμπάκας δεν το θες.
0: Άντε πάλι ρε εσύ, άμα δεν ήταν ο Καζαμπάκας, ποιος θα σε έκανε τώρα?
1: Κοίταμε, να.
0: Τι να.
1: Θα έπρεπε την κόρη μου να σηκώσει τη φέτα.
2: Άντε, ρε, πασά, άντε τώρα, θες τώρα να
1: ανοίξει πόλεμο. Αλλού, αλλού,
0: έχει ανοίξει πόλεμο.
1: Τα ταλέντα αλλού. Τα ταλέντα
0: αλλού. Με κυνηγούς, με κυνηγούς, με ηχολήτες. Έχει ανοίξει τον πόλεμο με όλο τον κόσμο.
1: Πέθανε ένας κυνηγός, κάτι έγραψε από κάτω. Παράνε πάλι.
0: Παράνε πάλι. Λοιπόν, πάμε, άσους κυνηγούς. Δεν είναι η ώρα, δεν
1: του φέρνει κανένα.
0: Το ξέρουμε, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Έτσι, έχει κανένα Ιωνά?
1: Όχι, είχα ένα Κρυωνά.
0: Ιωνά, είχα στο επίθετο εγώ ένα. Ιωνά το λέγανε. Επίθετο Ιωνάς. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια μέρα Αλτσχάιμερ.
1: Μπράβο.
0: Φτιάχνεις κανένα σταυρόλεξο? Κάνα σοντόκο, κανένα τέτοιο φτιάχνεις?
1: Ο γιατρός Μπανιώτης λέει αυτά είναι βλακίες με, με τα σταυρόλεξα.
0: Μπα, εγώ νομίζω ότι είναι μια χαρά.
1: Τα σταυρόλεξα είναι κάτι πασοκόγεροι οι οποίοι δεν μπελχαλάνε.
0: Έλα μωρέ. Τώρα.
1: Στη σύνταξη.
0: Πρέπει να είσαι πασοκόγερος τώρα για να. Για να λύσει σταυρόλεξο. Είναι κάτι που εξασκεί λίγο το μυαλουδάκι σου.
1: Τι να εξασκεί από το σταυρόλεξο?
0: Πέντε λέξεις, ξέρω εγώ, πέντε γράμματα από
1: φίλου. Φρε μια γκόμενα, πώ θα ξεφύγει από τη γυναίκα σου.
0: Το να βρει μια γκόμενα είναι δύσκολο. Oh. Μια κουβέντα είναι και δύσκολο. Πώ θα,
1: ξεφύγει, που θα πει ότι θα πάει.
0: Μπορεί να βρει μια γκόμενα σε 60χρονο. Πώ θα βρει γκόμενα, ρε. Πώ το λε και το λε, θα βρει μια γκόμενα. Σου ντόκο, παίρνει ένα περιοδικό από το περίπτωρο και το λύνει. Κλείσε τα γκλινγκ γκλινγκ. Ακούω.
1: Εσύ τι, σαν 50χρονο βρίσκει γκόμενα δηλαδή?
0: Πιο εύκολα από ένα 60χρονο.
1: Πιο εύκολα.
0: Είναι ένα 40χρονο ακόμα πιο εύκολα.
1: Πώ είναι, πώ θε λε αυτό?
0: Τι εμφυλό, όσο πιο πολύ μεγάλο.
1: Ανάλογα τι 58χρονο είσαι.
0: Ανάλογα, εντάξει. Σου λέω τώρα με τα δεδομένα τα βασικά. Τι ανάλογα? Τι,
1: άντε,
0: ανάλογα. Τι, να, ζηλέψει, τι να ζηλέψει μια γυναίκα από ένα 60χρονο, ρε φίλε?
1: Τι να ζηλέψει?
0: Ναι, τι να ζηλέψει? Ναι. Την ομορφιά, τα κάλλη του, το δέρμα του, την πυγμή του, την ορμή του, την έντασή του.
1: Επειδή εσύ παίρνει σιάλη κάθε φορά
0: που τα παίρνει, βρε.
1: Μα τρελάει τώρα.
0: Ποιο τα παίρνει, ρε.
1: Πέντε σιάλη.
0: Τι να ζηλέψει? Μην αλλάζει κουβέντα. Όταν σου λέμε κάτι, θα πατά εκεί. Μην πα δεξιά και αριστερά.
1: Εσύ είναι να σου λέει μια 40 πολύ ωραίο θώρακα, έχει γυμνάσει και τέτοια.
0: Καλά, εκτός από σένα, τον 60 εσύ είσαι άλλη κατηγορία. Ναι. Εκτός από σένα, λέω για τους άλλους, δεν λέω για σένα. Αμέσως σε φίξαμε.
1: Όταν σέβεσαι τον εαυτό σου, γυμνάζεσαι κάθε μέρα.
0: Αλήθεια λες. Ναι. Αυτό είναι πια
1: όπως πρέπει, πρέπει και τα λοιπά.
0: Αλλά και πάλι, ναι, και πάλι, δεν φτουράς. Σαν 60, όχι εσύ γενικά, προς ναι, έναν 45.
1: Ανάλογα τι είναι ο 45.
0: Σωστό.
1: Άμα κάνεις χοντρός πλατυπώδεις, μια χαρά μετράς.
0: Φτουράς, ναι.
1: Άμα είσαι κάνας αγύμναστος με κάτι. Κεφάλι θα πούμε σαν το κόκκινο.
0: Άντε πάλι, έβαλε και τον Γρηγόρη. Άργησε κιόλα. Είχε ένα λεπτό, ξεκίνησε.
1: Χάρηκε, έβαλε το Θημιάνο. Όλο το όπερ πέρασε 3-1 από εκεί.
0: Βρεά αυτά, χάρηκες. Θα τα πει για την ομάδα σου για τα πέναντι. Ποια θα τα πει αυτά, ή
1: εγώ είπα δημόσια αλλίωση αποτελέσματος.
0: Α, έτσι δεν είναι πρόλαβα χθες.
1: Το οποίο εσύ σαν παοξή δεν το πει ποτέ για τη δικιά σου την ομάδα.
0: Πλάκα με κάνει. Πάντοτε το έχουμε πει. Δεν είπαμε κόκκινη στον Ζαφίρ και οι άλλοι. Τι άλλο να πούμε.
1: Η λέξη αλλίωση
0: αποτελέσματος. Καλά, εσύ του άλλου δεν
1: στα χιλάκια σου δεν βγαίνει.
0: Στα χιλάκια μου, ναι.
1: Αχ, τα χιλάκια.
0: Πείτε τα όλα, λέει. Ήθελα να κερδίσει η ΑΕΚ χθες πραγματικά, λέει, για να έχουμε αυτό το σκηνικό με διετσία να δω τι θα λένε.
1: Τι θα λένε?
0: Τι θα λένε, μια χαρά.
1: Σφαγή του Βόλου.
0: Σε ένα μήνα θα έχει ξεχαστεί κιόλας.
1: Εγώ λέω ναι, τι είδα.
0: Καλημέρα, Νικόλα, από το Ασπρόμο Βαβρού. Φάγαμε τον Παυλέγκα, Νικόλα, είπαμε, αλλά όχι έτσι, περασικά στο παιδί. Το φάγαμε, δεν
1: είναι. Τι έπαθε ο Παυλέγκα, τα πλευρά του έσπασε.
0: Το όμως του βγήκε.
1: Έβγαλε όμως του.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε καλά, καράφλες μου, λατρείας μου. Βάλε και το που πονάνε, περίμενε.
1: Στεναχωρηθήκατε?
0: Καλά, όταν τραυματίζεται κάποιος, όποιος και είναι αυτός, χαλιόμαστε.
1: Κάποιος χάρηκε.
0: Ποιος να χάρηκε?
1: Ο Τσιφτσής.
0: Δεν χάρηκε κι αυτός τώρα. Ναι, μέσα. Παίρνει ο άλλος την ευκαιρία τώρα. Δεν χάρηκε.
1: Βρε μια χαρά, χάρηκε.
0: Αυτό είναι. Η δεν είναι αίσθημα χαράς.
1: Η γυναίκα του Τσιφτσή δεν χάρηκε.
0: Δεν είναι αίσθημα
1: χαράς. Τι χαράς λέτε, ρε, που δεν είναι αίσθημα
0: χαράς? Δεν είναι αίσθημα χαράς. Είναι κάτι άλλο. Είναι αίσθημα του που παίρνουν την ευκαιρία.
1: Φρε, εγώ ξεφούσκω να τα λάσια του άλλου τερματοφύλακα.
0: Γιατί εσύ κρίνει πάντοτε εξιδίου τα αλότρια, γι' αυτό σου λέω δεν είναι.
1: Κατέβασε λίγο με 26 βαθμούς εδώ πέρα.
0: Γιατί θες να κάνουμε ψυγείο εδώ πέρα? Οι άλλοι εδώ πέρα όταν μπήκα είχαν κλειστά φώτα, κλειστές πόρτες, κλειστό air condition. Πώς κάνουν εκπομπή, ρε φίλε?
1: Είναι περίεργοι τύποι.
0: Κλειστά φώτα. Κλειστά φώτα, τι είναι, βαμπύρε, φεμ, τι να το κάνουμε.
1: Δηλαδή, τώρα ο Καμόρα με την Σμαράγδα έχουν κλειστά τα φώτα
0: κλειστά
1: εδώ μέσα.
0: Κλειστά φώτα εδώ πέρα.
1: Ήποπτο.
0: 6 ώρα, 7, μα κάνεις εκπομπή, σε πιάνει και ένας ύπνος τώρα με κλειστά φώτα. Χαλαρά, πρωί, μουσικούλα, τι είναι.
1: Μαλώνουν αυτοί για τα
0: μαλώ
1: κόμματα.
0: Μαλώ για τα κόμματα, ναι, άκου.
1: Δεν ξέρουν ότι όποιος μας τα ρίξει τα λεφτά.
0: Μαλώ για τα κόμματα.
1: Θα υποστηρίξουμε αυτόν.
0: Χαμός.
1: Αυτή η χαζή είναι εκεί.
0: Όποιος τα στάξει.
1: Άμα στάξει να πούμε αυτή τη στιγμή κάποιο κόμμα, θα
0: εκεί
1: πούμε αυτό το κόμμα.
0: Εκεί μας, εκεί.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Ναι. Αλ
1: ρου δίμ. Αλ ρου δίμ.
0: Τι άλλο, νάτος. Καλά ρε, βαμπύρε φεμίστε. κλειστά φώτα, κλειστά υπολογιστές, κλειστά air condition.
1: Εντάξει. Θέλει να φτιάξει ατμόσφαιρα.
0: Άμα θέλω να φτιάξω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ναι. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
3: Δεν βλέπετε έτσι.
0: Όχι, ρε, όχι, ότι δεν τρελώσε. Ρε, βλέπουμε, αλλά.
3: Δεν βλέπετε, είστε στου 30 πόντου. Ναι. Ο ένας τα μούτρα του αλλού
0: δεν. Καλά, δεν χρειάζεται να τα βλέπουμε, είναι και χάλια ο ένα τον άλλο. Εντάξει, αλλά. Αλλά. Να το, να το, εδώ.
1: Πιο καλά με τα βίστα.
0: Τι το έκανε τώρα.
1: Πιο καλά είναι έτσι.
0: Τι πιο καλά άρεσε τώρα.
1: Βλέπει και καλύτερα τον Νικολίπτη.
3: Καταρχήν
0: βλέπει
3: τον
0: Νικολίπτη. Για να μην.
1: Βλέπει καλύτερα τον Νικολίπτη.
0: Μα άνοιξε τα μάτια ο Καμόρα.
1: Σε σκηνοθετεί ο Καμόρα, δεν
0: χάνει. Μα άνοιξε τα μάτια. Κοιμάσαι όρθιο.
1: Έτσι.
0: Κοιμάσαι, κάνει 50 χρόνια ραδιόφωνο. Πρέπει να έρθει ο Καμόρα τώρα να σου πει ότι είμαι κλειστά τα
1: φώτα. Εσύ είσαι μεγάλο ραδιοφωνικό παραγωγό. Εγώ είμαι βοηθό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Νίκο, καλημέρα. Τσίκλα λίγο το ραπ. Γιατί έκανε όλες τις μεγάλες ομάδες στο κανάλι του για τα χθεσινά μάτς, αλλά για τον ΠΑΟΚ δεν το έκανε. Είπαμε, δεν κάνει ΠΑΟΚ εσύ. Κάνει μόνο τις ομάδες του Αθηνών.
1: Τον ΠΑΟΚ του ζήτησα να μην το κάνω.
0: Δεν το κάνει τον ΠΑΟΚ.
1: Θέλω όλες τις ομάδες του Αθηνών. Τον ΠΑΟΚ να τον βλέπω και να τον μελετάω μόνο μου.
0: Ναι. Καλημέρα από ασπρόμαυρο ψυχικό σερών. Έπεινα σε ένα μπαρ και πήρα το λεωφορείο να πάω σπίτι. Αυτό μπορεί να μην σας φαίνεται μεγάλο πράγμα, αλλά ήταν η πρώτη φορά που οδήγησα λεωφορείο. Πόνεσαν τα μυαλά μας στο δεύτερο, αλλά πάω χρήσε καμιά φορά εύκολα, δεν μπαίνει στη νίκη.
1: Καλά, τρία γκολ βάλατε. Και διαμαρτύρε.
0: Πόνεσαν
1: τα μάτια του άλλου.
0: Ο Πάο χθες έκανε το καλύτερο πρώτο ημίχρονο για φέτος. Το καλύτερο, δεν έχει.
1: Το Θημιάνη βάλα στον Περιάλη.
0: Όποιον είχαν. Γελάς και άσχημα όταν γελάς ψεύτικα. Το καλύτερο πρώτο ημίχρονο έκανε ο Πάο και στο δεύτερο. Γίνονται τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Τι περίμενα δηλαδή, ο Πάουκ να κεντάει.
1: Ο Παυλέγκα, ο Άλλη και ο.
0: Παυλέγκα, Άλλη και ο Στόπερ. Άσχετα αν ο Στόπερ δεν ήταν καλός. Και μπήκε ο Μπαταούλας μέσα και φάνηκε ότι είναι δύο φορές
1: καλύτερος. Καλά που δεν μπήκε ο Τετέ μέσα, το δαγκώσει το Φανταούλα.
0: Ποιος ο.
1: Καλά που δεν έπαιζε ο Τετέ με το Φανταούλα.
0: Ποιος Τετέ.
1: Ο Τετέ που την προηγούμενη φορά τον έφαγε λάχανο τον Μπαταούλα.
0: Καλά, ο Τετέ του τρώει όλου λάχανο. Τον Μπαταούλα θα φάει μόνο. Ο Τετέ χθες πέρασε τέσσερις ασταματημένους. Ο Τετέ είναι ο Ντρογκμπά του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα έχουμε πει. Όποιος δεν το καταλάβει.
1: Αρκεί να μην τρώει το καλοκαίρι.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει για μένα τον σέντερ φόρο που ίσως δεν χρειάζεται να παίξει καθόλου η ομάδα γι' αυτό. Μπορεί να τη φτιάξει και να τη βάλει μόνο του. Καθόλου τίποτα. Ούτε αν τον ταΐζουν ούτε τίποτα. Θα την πάρει και να τον βάλει. Και έχει επίσης άλλο ένα παίχτη, δύο παίχτες έχει Παναθηναϊκός. Τον Νουναΐ, ο οποίος και αυτός μπορεί να σου κρίνει το μάτς με μια ενέργεια χωρίς να κάνει τίποτα.
1: Και τι
0: ομάδα.
1: Έχει άλλο Παναθηναϊκός.
0: Τι έχει.
1: Βλάκα προπονητή.
0: Για τον προπονητή είπα, κρατάω επιφυλάξτε το και καιρό και καμία, συνεχίζω να κρατάω.
1: Καμία επιφύλαξη.
0: Σε αντίθεση με το Λύση.
1: Καμία επιφύλαξη.
0: Φαίνεται πιο.
1: Καμία επιφύλαξη.
0: Εγώ θέλω αυτού του τεσσάρων να. Καμία επιφύλαξη.
1: Είναι βλάξ. Ποδοσφαιρικά είναι βλάξ.
0: Θα το σχολιάσουμε στην πορεία.
1: Είναι βλάξ.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Αλλά θα το σχολιάσουμε στην πορεία. Τώρα.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε σαν σήμερα γιατί θα πιάσουμε μετά τα ποδοσφαιρικά. Μα. Είπαμε Νίστρουμ και.
1: Ποδοσφαιρικά εννοώ. Ναι, ναι,
0: Νίστρουμ και Λύση για μένα κάθε εβδομάδα εξετάζονται. Βλέπουμε πραγματάκια.
1: Ο Λύση μια χαρά είναι.
0: Εντάξει.
1: Μπροστά στον άλλον, του Παναθηναϊκού, Βάισβάιλερ είναι.
0: Βάισβάιλερ,
1: αλλά.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα.
1: Ναι.
0: Δύο Lockheed TAF-33, δεν τα ξέρω, 1951.
1: Τι είναι αυτό, πολιτική αεροπορία.
0: Όχι πολιτική, πολεμική αεροπορία.
1: Όποιοι μας υποχρεώσαν.
0: 1951 τα
1: πρώτα. Οι Αμερικάνοι τα
0: δώσαν. Εντάξει, ναι. Okay, okay.
1: Οι φίλοι μας.
0: Σαν σήμερα αυτό σίγουρα θα το ξέρει εσύ, γιατί στάνταρ πρέπει να το έχει δει κιόλα, δεν νομίζω. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στο κινηματογράφο στην ταινία του Αλέξη Δαμιανού, ή μήπω είχε απογορευτεί αυτό, κάτι έγινε. Η Ευδοκία.
1: Ήταν μια ωραία κοπέλα.
0: Πολύ ωραία, ναι, όχι
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι. Έκανε τίποτα εδώ.
1: Εγώ.
0: Ναι,
1: 20 ταινίε τέτοια σε μισή ώρα σε γράφω.
0: Α, το είδε δηλαδή.
1: Πατάω μια γυμνή, δύο διαλόγου.
0: Βάζει και
1: μια,
0: ένα άλογο μέσα.
1: Μια σπηλιά, ένα άλογο, λίγο θάλασσα, λίγο ήλιο βασίλεμα. Μια ψαροταβέρνα, λίγο
0: μη. Δεν σ' άρεσε. Η Ευδοκία. Τέλος πάντων, έκανε πρεμιέρα το 1971. Βάλε μια ωραία κοπέλα, όντως όπως.
1: Βρε 20 ταινίες σε γράφω. Και άλλα 40 τραγούδια τη μέρα σε γράφω από
0: αυτούς. Ναι, αλλά τα άκουψε τα ποίηματα.
1: Ποια? Γιατί δεν πληρωνόμουν.
0: Α, εσύ τα έκανε μήπως αναλάβει κανένα εκδοτικό οίκο να βγάλει τα ποίηματα του ραπ.
1: Ό,τι δεν πληρώνομαι δεν έλεγα τίποτα.
0: 100-0 μαζί σου. 100-0 μαζί σου.
1: Άργησα βέβαια.
0: Άργησε πολύ κιόλα.
1: Πολύ, ναι.
0: Άργησε πολύ, όχι άργησε. Εννοείται τι θα κάνουμε. Τζάμπα δουλειά θα κάνουμε.
1: Δεν κάνω τζάμπα τίποτα.
0: 19 χρονών 20.
1: Λέω δεν κάνω τζάμπα τίποτα.
0: Παναχαϊκή 2-1. Σαν σήμερα 1973 στο κύπελο UEFA επικρατεί τη Γκράτσερ και είναι η πρώτη συμμετοχή. Το αναφέρουμε γιατί είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακή ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Δεν κλαίω κιόλα.
0: Ναι, αλλά το ρεκόρ αυτό το, αν θες, το έχει η Παναχαϊκή.
1: Έριξε 5 γκολ εσάς, βγήκε η UEFA, έπαιξε εκεί. Εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι π.χ. ούτε η Λάρισα, ούτε ο Όφη, ούτε η Καστοριά.
1: Παναχαϊκή,
0: η Παναχαϊκή έτσι.
1: Μια πόλη εκεί, η Πάτρα, εντάξει, καλούτσικη είναι.
0: Ωραία είναι η Πάτρα.
1: Καλούτσικη.
0: Μένου.
1: Τι μένει.
0: Μένω στην Πάτρα. Μ' αρέσει σαν ατμόσφαιρα, παιδί μου.
1: Πάλι μείνει στην Πάτρα.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι σε λίγες πόλεις στην Ελλάδα μπορεί να μείνουν. Βόλο, Πάτρα, ναι. Αθήνα με τίποτα.
1: Ναι, γιατί?
0: Δεν μπορώ.
1: Τι λέω.
0: Δεν μπορώ αυτό, τη μετακίνηση με τη μεγάλη αυτές τις αποστάσεις. Με τεντώνουν, με σκοτώνουν μόνο τη σκέψη.
1: Ναι.
0: Πάτρα θα μπορούσα, Βόλο θα μπορούσα.
1: Ναι.
0: Καβάλα ίσως να μπορούσα.
1: Καβάλα.
0: Ναι, είναι λίγο μικρή, δεν ξέρω αν μου τα παρέχει όλα. Σαν πόλη.
1: Πώς θα οδηγούσες την Καβάλα?
0: Τι πώς θα οδηγούσες?
1: Με τις ανηφόρες εκεί.
0: Αυτό θα
1: έχεις αυτόματο,
0: Αυτόματο πάντα.
1: Έχεις αυτόματο.
0: Όποιος οδηγάει ακόμα με ταχύτητες είναι πίσω από το Θεό, εντελώς.
1: Όχι, είναι οδηγός αυτός που οδηγάει με ταχύτητες.
0: Με το μυαλό σου.
1: Όποιος οδηγάει με ταχύτητες είναι οδηγός.
0: Οδηγός Φόρμουλα 1 πάνε να πληρώνεσαι.
1: Είναι οδηγός.
0: Όταν οδηγάς θες από όλα.
1: Εσείς οδηγάτε σαν τις γκόμενες αυτόματα αυτοκίνητα.
0: Ναι, οι 99 οδηγούν έτσι, ο Κωστής έμεινε ακόμα με το κυβότιο ταχυτήτων.
1: Και να πάρω ποτέ αυτοκίνητο με κυβότιο ταχυτήτων.
0: Είσαι τρελός. Συνοδήγεις τι θες? Απόλαυση. Καλή οδηγική συμπεριφορά.
1: Θέλω να παίζω με το αυτοκίνητο.
0: Πάρε ένα matchbox και παίξε στο σπίτι σου.
1: Μάθαν όλοι. Ναι. Πατάνε το κουμπί του παρκάρι τα μάξι. Ούτε να παρκάρουν ξέρουν.
0: Αυτό θες.
1: Άμα φύγουν από τη Λουρίδα.
0: Λουρίδα!
1: Ναι.
0: Λουρίδα!
1: Άμα φύγουν από τη Λουρίδα, τους επαναφέρει το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Στο τέλος θα τους κάνει και φραπέ μέσα το αυτοκίνητο.
0: Στο τέλος φυσικά θα γίνει αυτό. Φυσικά θα γίνει. Λοιπόν, σαν σήμερα για να τελειώσουμε με την ατζέντα της ημέρας και να πάμε στα αρκετά ποδοσφαιρικά που θα έχουμε σήμερα και αύριο, γιατί μετά θα ψάχνουμε θεματάκια εξτραδάκια εξωτερικά.
1: Μη στεναχωριέσαι. Σου φτιάχνω δύο θέματα κάθε μέρα.
0: Τα
1: οποία
0: σίγουρος.
1: Μπορεί να υπάρχουν
0: και μπορεί να μην υπάρχουν.
1: Και να μην υπάρχουν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι φτιάχνεις και θέματα που δεν υπάρχουν.
1: Μπορεί να υπάρχουν.
0: Αλλά είσαι μάγος. Δηλαδή τώρα το να δημιουργείς κάτι που δεν υπάρχει, είσαι content creator χωρίς να το αντιληφθεί κανένας. Από το πουθενά. Καλημέρα στην κορυφαία παρέα του ραδιοφόρου. Γεια σου Γιωργάρα μου.
1: Γεια σου Γιωργάρα μας.
0: Ναι, σας περιμέναμε πώς και πώς λέει, γιατί άλλοι με τα πολιτικά μας έπαιξαν. Γιατί τόσο πολύ πολιτικά λένε τα παιδιά.
1: Εγώ και την ώρα κοιμάμαι, φίλε, δεν ξέρω.
0: Κοιμάσαι, έχεις γίνει. Ναι. Άρε Μπούζο, τι κόλπο την τέστα του έχεις κάνει εδώ πέρα. Και μόνο να κράζεις, δες εδώ μαλλιοτραβήγματα γυναίκες.
1: Γιατί?
0: Δες εδώ μαλλιοτραβήγματα γυναίκες. Πάμε τώρα.
1: Δίνανε μια κομμότρια στην Τουρκία γιατί δεν της άρεσε το κούρεμα.
0: Δες εδώ, τη σέρνουν την κομμότρια, πήγε. Και μπροστά στο κοριτσάκι του, είναι χειρότερες από εμάς.
1: Ναι.
0: Ο άντρας, αν έβλεπε ότι είναι μαζί του παιδί, θα σταματούσε, δεν θα έκανε κίνηση. Οι γυναίκες είναι χειρότερες από εμάς. Είναι εκεί με το παιδάκι της. Εντάξει, τους δεν τους έκανε καλό κούρεμα. Και πάνε 4-5 και τη μαλλιοτραβάνε και τη σέρνουν στο πάτωμα. Και τσιρίζει το κοριτσάκι. Ο άντρας, τουλάχιστον θα
1: μόλις έλεγε... πάει 18 χρόνια το κοριτσάκι, πάει κάποια πυγμαχία, θα τις βρει μετά γριές αυτές.
0: Θα
1: τις αλλάξει τα φώτα.
0: Κοριτσάκια. Δες εδώ τι γίνεται. Δες εδώ, την πιάνουν και τις σβαρνάνε. Δες εδώ, επειδή δεν τις κούρεψε καλά.
1: Τίποτα
0: δεν. Στην Τουρκία.
1: Να ξέρετε.
0: Είναι που είναι οι άλλοι πολιτισμένοι. Να... Στο εξωτερικό και μόνο εδώ στην Ελλάδα είμαστε.
1: Είναι στο κορδελιό, δεν
0: παντού τα ίδια, ρε, σου λέω. Παντού, όπου και να πας. Ακόμα και στην πιο πολιτισμένη χώρα,
1: αυτό...
0: ποια θεωρείς. Τη Σουηδία, ποια θεωρείς. Ναι, ναι. Και εκεί θα δεις παράξενα πράγματα.
1: Γι' αυτό λοιπόν.
0: Δες εδώ.
1: Θα μάθετε πολεμικές τέχνες, μην είστε τσουβάλια.
0: Να προασπίζετε τον εαυτό σας.
1: Μην πάει σας δίνουν.
0: Δες εδώ την τραβούσα και την έσαν. Φοβερό.
1: Πάω σε κάτι παοξίδες τώρα.
0: Στην πάλι.
1: Παύλος Αντών. Δεν πάω να παλέψα.
0: Α, δεν πας.
1: Παύλος Αντών.
0: Ο Αχιλλέας έλεγε πάλι.
1: Παύλος Αντών.
0: Ξέρω, φιλαράκι μου ο Παύλος. Εσύ τον ξέρω.
1: Μαζί με τον Στέφανο τον παοξί που εκπαιδεύει τους αστυνόμους κάτω στο λιμάνι.
0: Και ο Στέφανος. Σου έχουμε φέρει εδώ.
1: Άσε.
0: Χαμός. Λοιπόν.
1: Μάθετε πολεμικές τέχνες, μην σας δέρνουν. Τι κάνουμε τώρα.
0: Να προσπαθείτε να προασπίζετε τους εαυτούς σας. Αυτό δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Μάθετε τέχνες. Γυμναστείτε.
0: Μήπως πουλάντζας.
1: Ναι.
0: Τον ήξερες αυτό, να.
1: Κουμούνας.
0: Κουμούνας.
1: Ναι.
0: Μαρξιστής λέει. Ναι. Γι' αυτό λίγο έζησε, δεν ξέρω τι και πώς.
1: Ποιος?
0: Ο Πουλάντζας.
1: Ούτε ένα μεροκάματο.
0: Ούτε ένα μεροκάματο.
1: Δεν κάνουν αυτοί, είναι φιλόσοφοι.
0: Μπιλ Μάρεϊ σαν σήμερα έχει γενέθλια, ο ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Ζει ακόμα.
1: Τον ξέρω τον. Καλός.

0: γνώστο μπουκάλι εκείνο, κουλούρι.
1: Αφηγεινά όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, κακάο, κουλούρι, ναι, ναι, και μπούζα. Έτσι ξεκινούσε η μέρα.
1: Και τα τρία αφηγεινά.
0: Ναι. Κακάο, κουλούρι και μπούζα. Μπούζα, κουλούρι, κακάο.
1: 7 τόνου ζάχαρη.
0: Αλλιώ έλεγα στη μάνα μου, δεν ξεκινάω διάβασμα. Λέω, άμα δεν είναι αυτά τα τρία, είναι τα βασικά. Πήγαινε και μια τουαλέτα μετά γιατί για το κακάο. Ναι. Και μετά έλεγε, άντε, α διαβάσω και καμιά ωρίτσα.
1: Έτσι μορφώθηκε.
0: Ναι, ναι, παραμορφώθηκα, όχι μορφώθηκα. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, ναι, τελειώσαμε.
0: Μπαράκι μου γλυκό.
1: Αυτά τελειώσαμε ήταν, την ατζέντα. Τελειώσαμε. Σήμερα. Πόσο έχουμε, 21 σήμερα έχουμε.
0: 21 με το καλό. 21. Πάει και ο Σεπτέμβρη. Πάει και ο Σεπτέμβρη.
1: Άλλε 10 μέρε είναι. Πόσα λεπτά θα ξοδέψει με εκτίση, πού θα ξαναπληρωθεί. Δεν πάει καθόλου ο Σεπτέμβρη. Έχει να δώσει φαγητά, έχει να δώσει βενζίνη.
0: Θα δώσουμε, ρε φίλε.
1: Άρα δεν πάει ο Σεπτέμβρη.
0: Και δεν είναι 10 καταρχά, άμα το πάμε έτσι.
1: Πόσε είναι.
0: 8,5.
1: Και 8,5.
0: 8,5 μέρε. Τη σημερινή τη βάζω μισή. Α, σηκωθήκαμε, κάναμε, ράναμε.
1: Πόσα θα ξοδέψει μέχρι το βράδυ.
0: Πού να ξέρω, ρε φίλε. Πού να ξέρω. Άμα ανάργω τι ανάγκε έχει το σπίτι.
1: Σου βγαίνει μια βλάβη τα μάξι, δεν θα.
0: Άμα έχει καινούργια μάξι, χτύπα ξύλο τώρα. Δεν έχει βλάβε τα αυτοκίνητα.
1: Δεν βλάβες.
0: Ναι, δηλαδή, βλάβε έχουν μόνο τα αυτοκίνητα που είναι πάνω από 20 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Τα καινούργια, μια συντήρηση απλή, κάνει τα τσέκ του.
1: Εμά, άμα μα χαλάσουν 20 ευρώ 30 είναι η ζημιά. Εσένα μα χαλάσει κανένα 400 άρι να πούμε.
0: Ναι, αλλά δεν χαλάει.
1: Χαλάει, πώς δεν χαλάει.
0: Δεν χαλάει, πόσα χαλάει. Αν έχει αυτοκίνητο.
1: Με τόσα ηλεκτρονικά που έχει μέσα, πώς δεν χαλάει.
0: Τριετία, διετία, τετραετία, πενταετία είναι χαλάει.
1: Ανάλογα πώς το οδηγά.
0: Αυτόματο είναι. Ένα τρόπο. Δεν έχει άλλο τρόπο να το οδηγήσει.
1: Δεν ξέρει άλλο.
0: Γκρα γκρου που κάνετε εσεί δεν έχει.
1: Κατηφόρα.
0: Βάζει μπρο, πατά το κουμπί.
1: Δηλαδή κατηφόρα στροφή αυτό, άμα πάει κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα βάλει Δευτέρα, ξέρω εγώ, με το απραγιά.
0: Τίποτα, τίποτα. Μια χαρά.
1: Μόνο το αμάξι.
0: Πατά το κουμπί, ανοίγει.
1: Ναι.
0: Πατά ένα άλλο κουμπί, ξεμπλοκάρει το χειρόφρενο. Ούτε γκρα γκρου, γκρα γκρου. Το οδηγά όμορφα σαν άνθρωπο. Πατά το καζάκι σου, πατά το drive
1: να
0: και τελείωσε.
1: Να μου λείπει.
0: Κάτσε εσύ να χαλά τα δισκόφρενα, να χαλά το κυβότιο ταχυτήτων. Γκρα γκρου και
1: 21
0: να.
1: 21 χρόνια δεν μου χάλασε.
0: Δεν σου χάλασε, ρε. Είσαι ο πιο συνεπή σε ξέρουν όλα τα συνεργεία τη πόλη. Τι δεν σου χάλασε, ρε. Πα σε συνεργεία και σε λένε καλό στο χορηγό, πλάκα με κάνει. Τι δεν σε χάλασε. Το κόρδο το έχει μάθει μέχρι και ο τελευταίο σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Λέει ακόμα λειτουργεί τα μάξι και ακόμα λε: χάλα. Τι παπάντζα είσαι.
1: Τι είναι 21 χρόνια αυτοκίνητα, ναι.
0: Απόσυση, Κωνσταντινίδη, παπ το κάνει σίδερα, γεια σα και πα και παίρνει.
1: Δεν δένεσαι με τα αυτοκίνητα, εσύ.
0: Δεν δένουμε με πράγματα σχεδόν καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ σπάνι. Ξέρει με τι
1: δεν. Αν έρθει ένα τουρκαλά και σου πάρει το σπίτι, δηλαδή το πουλάζει.
0: Το σπίτι δεν είναι πράγμα, είναι χώρο που μένουμε. Αφήνει στιγμέ.
1: Πράγμα είναι, τι πράγμα.
0: Όχι.
1: Στα μάξι δεν έχει στιγμέ.
0: Έχει.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά μπορεί να το αλλάξει πιο γρήγορα τα μάξι. Δεν δένε τα μάξι. Δεν δένε. Στο σπίτι μένει, κοιμάσαι, κάνει τα μάξι, θα πα μια διαδρομή και τέλειωσε. Αν και σου ξαναλέω, το κουλ χαλάνε και τα καινούργια και μάλιστα εύκολα.
1: Όταν μια χαρά χαλάνε.
0: Όταν οδική είναι μεγάλη μανούρα. Ιδιοκτήτη οδική εδώ δυστυχώ. Καλά, υπάρχουν τώρα που
1: είναι αυτά, ρε. Βέβαια, αφού δεν ξέρω να τα οδηγάνε.
0: Όχι.
1: Πατάει γκάζι μόνο.
0: Όχι. Πώ είναι ο Σάντα Μαρία.
1: Ναι.
0: Πώ είναι ο Σάντα Μαρία. Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα.
1: Ποιο σα το φόρτωσε του Σάντα Μαρία.
0: Καλά, χθε. Εξοργίστηκα με Σάντα Μαρία.
1: Ναι.
0: Έχει μπει,
1: δεν. Όχι ξέρω... να εξοργιστείς με αυτό που σου τον έφερε το Σάντα Μαρία.
0: Ξέρω ποιος τον έφερε, αλλά δεν μπορώ να εξοργιστώ με αυτό.
1: Είναι ο Μάτσιο Βιερίνη. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Την έχει κράξει με εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, δηλαδή. Όχι, σε όλους κριτική έχει δίκιο. Σε όλους κριτική. Λοιπόν, έχει μπει στο 86. Και στο 88.
1: Κουράζει.
0: Στο 88 παίρνει την μπάλα ο back half, ποιος είναι εκεί του Πανετολικού, από την άμυνα και τον κοιτάει και πάει παράλληλά του. Μέχρι τη μεγάλη μου περιοχή ο Σάντα Μαρία δεν πήγε ποτέ να το μαρκάρει.
1: Γιατί δεν το μαρκάρει.
0: Δεν μπορούσε. Έτρεχε παράλληλα, τσούκου τσούκου, μήπως το φτάσει.
1: Ελληνικό δημόσιο.
0: Εγώ σήμερα το Σάντα Μαρία.
1: Ναι.
0: Το Σάντα Μαρία του έλεγα: αγόρι μου, φτάνει να βρούμε μια σεβασμό. Πάνε στην Θέουτα, πάνε στην Γάμα Εθνική Ισπανία. Δεν μπορεί να παίξει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το Φαταούλα εκεί μια χαρά.
0: Ο Μπαταούλα. Ο Μπαταούλα σε σχέση με τον Λουστότο τα μπήκε, ένιωσα ότι είχα τον Μπεκεμπάουρ μέσα.
1: Σάντα Μαρία.
0: Αλλά ο Σάντα Μαρία, άστο να είναι ο Μπαταούλα. Ο Μπαταούλα μια χαρά θα ανεδειχτεί το παιδί, φαίνεται ότι έχει προσόντα, παιχνίδια θέλει.
1: Σάντα Μαρία.
0: Λάθη να κάνει θέλει για να μάθει. Αυτό θέλει.
1: Γιορτάζει κανένα άλλο σήμερα.
0: Όχι, τελειώσαμε. Αλλά ο Σάντα Μαρία είναι ό,τι πιο εξοργιστικό είδα εδώ και πολύ καιρό.
1: Εγώ 1,5 μήνα πριν το είδα, εσύ φώναζε να πούμε, κάτσε το.
0: Περίμενε, κάτσε το δούμε, ναι. Γιατί το βιογραφικό του, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το βιογραφικό του είναι καταπληκτικό. Αλλά εκεί ήθελα να καταλήξω ότι κάποια αυτοκίνητα, ακόμα και από τα καινούρια, είτε γιατί κάτι έγινε στην παραγωγή, κάτι βγαίνουν λίγο κουσουρλίδικα. Δεν είναι όλα αλφάδι το ίδιο. Κάποια μπορεί να βγουν λίγο κουσουρλίδικα, κάτι να γίνει, μια βίδα, κάτι.
1: Όταν όσο περισσότερα πράγματα έγινε αυτοκίνητο,
0: ναι.
1: Start, stop, start, start.
0: Πάρε ένα ποδήλατο τότε. Πάρε ένα πατίνι, τι όσα περισσότερο. Ίσα σου δίνει ανέσεις, υπολογιστές, ιστορίες.
1: Αυτά χαλάνε, μπράβο.
0: Δεν χαλάνε αυτά.
1: Δεν χαλάνε.
0: Τελευταία δέθηκα με τον υπολογιστή μου. Είχα πάρει ένα υπολογιστή με το που γεννήθηκε ο Αχιλλέας και, ναι, και τώρα ψόφισε, τώρα ταύτισε. Ναι. Μετά από 13 χρόνια.
1: Δεν τον πέταξε στα σκουμπί.
0: Τον κράτησα.
1: Α, τον κράτησε.
0: Τον κράτησα συλλεκτικό. Λέω, είσαι ο μακροβιότερος υπολογιστής. 13 χρόνια υπολογιστή.
1: Ναι.
0: Που συνήθως αυτά κρατάνε

0: 5 χρόνια, ξέρω εγώ, 7 maximum. Πόσο να πάει.
1: Υπολογιστή.
0: Ναι, που να τον έχω κάθε μέρα στη χρήση όλη μέρα. Όλη μέρα, κάθε μέρα χρήση. Από το πρωί στο βράδυ.
1: Από τον ομοτελειακό έρωτα που ζει. Παραπάνω ζει.
0: Λοιπόν.
1: Ο οιοσδήποτε.
0: Πάμε, ο οιοσδήποτε. Πάμε σε διαφημιστικό. Πάμε. Για να επιστρέψουμε με την πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε πάρει ένα ασφαλές δείγμα. Να επιστρέψουμε με τον Γκάλο, με την κίνηση στους δρόμους. Να δούμε πώς κέρδισαν και οι τέσσερις μεγάλοι.
1: Η ΑΕΚ πάντως με διαιτησία κέρδισε.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Κέρδισε όμως.
1: Κέρδισε.
0: Θα το σχολιάσουμε. Θα το σχολιάσουμε. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε με την ψυχή στο στόμα. Δεν έπαιξε μπάλα ποτέ.
1: Φίλε,
0: ναι.
1: Δίνω στο 80 τυπ. Γκολ Ολυμπιακός με το κεφάλι.
0: Ήσουν πολύ καλός το Σαββατοκύριακο, φίλε, στα προγνωστικά. Για να μην πω αψεγάδιαστος. Επειδή σε παρακολουθώ. Για να μην πω αψεγάδιαστος. Λέω ότι ήσουν ουάου. Έτσι για τα γατάκια που βγαίνουν και σε νιαουρίζουν.
1: Τι να νιαουρίζουν, ρε.
0: Τα γατιά. Μπράβο, τα γατιά. Τώρα, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για σένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής. Γιατί με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα την σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Σμαράγδα Βασάκου, το κορίτσι μας τώρα εδώ έτοιμο για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και εμείς επιστρέφουμε να ξετυλίξουμε λίγο την πέμπτη αγωνιστική, τι είδαμε. Τι ξεχωρίσαμε, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε από τα 7 παιχνίδια, όπου θα ξεκινήσουμε από τα Μάτσα Βάτου και το Άρης Ηρακλής.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοπίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπολίς.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ πέτυχε καθοριστική εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-1 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Ισόπαλο, χωρίς τέρματα, έληξε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε ο Παναθηναϊκός μετά τον νικηφόρο πέρασμά του από την Καλαμάτα με 1-0. Η ΑΕΚ πήρε σημαντικό διπλό στην έδρα του Βόλου, επικρατώντας με 2-1. Με το τρίποντο της νίκης αποχώρησε ο Ολυμπιακός από τη Λιβαδιά, κάπνοντας την αντίσταση του Λεβαδιακού με 1-0. Συναρπαστικό παιχνίδι με 4 τέρματα διεξήχθη στο Ηράκλειο, όπου όφηκε Αστέρας Τρίπολης. Αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2. Η αγωνιστική κίνηση των συλλόγων παγώνει προσωρινά λόγω των επίσημων υποχρεώσεων που έχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο UEFA Nations League. Την προσεχή Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ είναι προγραμματισμένη η πρώτη σπουδαία εκτός έδρας δοκιμασία της Εθνικής με αντίπαλο τη Σερβία. Στο επίκεντρο της δεύτερης της τάξης επαγγελματικής κατηγορίας βρίσκονται οι σημερινές απογευματινές αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Ο ΠΑΟΚ Β υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης στις 5, την ίδια ώρα που ο Πανθρακικός φιλοξενεί την Νίκη Βόλου, ενώ νωρίτερα στις 4 η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Πύργος. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικεί η γυναική ομάδα Handball του ΠΑΟΚ απόψε στις 8 το βράδυ στη Μίκρα. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει την αναγέννηση Άρτα στον μεγάλο τελικό του Super Cup με στόχο την κατάκτηση ακόμη ενός τροπαίου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
13: Τριανταφυλλίδες του Σαμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
13: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
14: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
15: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
19: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα. Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Lease Access.
21: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
22: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
23: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
24: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
25: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πότε μπήκε ο Σεπτέμβρης, πότε τελειώνει και αυτός. Ένα πράγμα μένει σταθερό φέτος στην πόλη, παιδιά. Οι κληρώσεις του Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη, που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκαίριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Καπάκι έρχεται μία ακόμα κλήρωση. Συγκέντρωση καθημερινά λαχνούς με την είσοδο στο καζίνο και μπες μεγάλη κλήρωση για τα 30 χρόνια Ρίτζεση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα πάμε φέτος στα 30 χρόνια πρώτη φορά Ντίνο.
1: Άσε ρε το παραμύθι να πούμε.
0: Καλά ρε φίλε, εσύ θες να πας, όχι εγώ. Τι να σε πω.
1: Παραμύθι.
0: Με πήρες τηλέφωνο να μου πεις.
1: Πήγες στο Βέρτι, είδε μια τραγουδίστρια με χιλιακούς. Τι ωραία λέει είναι αυτή.
0: Λίλα. Θεά, πήγαμε για το Βέρτι και μας άφησε άφωνος η Λίλα.
1: Αποφωνεί τίποτα εν τω μεταξύ.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Τι να σε κάνω πλάκα.
0: Η Λίλα εκτός από αυτά που μου αρέσουν εμένα που τραγουδάνε μαζί με τον Ρακ, τον Ντόκελ και αυτούς αυτά τα καινούργια.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι, ναι,
0: αυτά,
1: ναι, για πρέπει να μάθω.
0: Τραγούδησε και Βαδί, Βύση, είχε και άλλα.
1: Αποφωνεί τίποτα.
0: Φωνάρα.
1: Στο γυμναστήριο 30 τέτοιες εγώ.
0: Φωνάρα.
1: Με τους κοιλιακούς.
0: Φωνάρα, καλά κορμάρα δεν το συζητάμε. Αλλά και φωνάρα.
1: Ποια φωνάρα.
0: Και παρουσία και χώρο. Τζέιλο ρε. Τζέιλο άσο τώρα.
1: Ποια φωνάρα βρε άσχετη.
0: Τζέιλο έπρεπε να τον πάρουμε γιατρέ, έπρεπε να τον πάρουμε παρέα. Λοιπόν.
1: Πότε πήγατε.
0: Το Σάββατο τώρα. Γι' αυτό χθες ήμουν λίγο σαν ψόφιος κοριός.
1: Δεν αντέχεις, ε.
0: Εντάξει, άμα γυρίσει το πρωί, φίλε, την επόμενη μέρα πρέπει να σηκωθεί να γράψει, να κάνει ζαράνι, τι να αντέξει.
1: Σιγά σκοτώθηκε στη δουλειά.
0: Μπετ σόου είχαμε, ρε φίλε.
1: Πιάσατε τίποτα σαν
0: Ραπτόπουλο. Πώς πιάσαμε.
1: Ραπτόπουλο σα άρρωσε.
0: Ραπτόπουλο τώρα με αυτά που έκανε, ανέβασε κι άλλο το κασέ σου. Και τα είδα εγώ μπροστά μου live αυτά που έκανε.
1: Μια εταιρεία που θέλει να πάρει.
0: Α, τώρα σε φτιάχνω. Τι έχουμε, ασλαμά εδώ μήνυμα. Καλημέρα, το πρώτο γκολ του Πάου πρέπει να διδάσκεται σε όλε τι ποδοσφαιρικέ ακαδημίε του κόσμου. Έτσι. Ω κωμικό τραγικό. Καλά θα πει καμιά καλή κουβέντα αυτό. Ω κωμικό τραγικό. Transition της αμυνόμενης ομάδας. Α, ναι, ναι, της αμυνόμενης ομάδας. Γυναικάρα η Λίλα, πού να ξέρει αυτός μόρια από γυναίκες. Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι, εσύ ξέρεις από φωνές, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Πάτε στα μπουζούκια και βλέπετε κάτι κοιλιακό. Ελάτε στο γυμναστήριο, ρε.
0: Τι να δεις, γυμναστήριο.
1: Σαν χλαμάρα, να πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο Χάρη. Έλα, πάμε.
1: Από μουσική παιδιά μηδέν είστε. Κάφρι.
0: Ο Τσιτσάνης εδώ.
1: Κάφρι, να πούμε. Κάφρι.
0: Σιγά, σιγά, Τσιτσάνης.
1: Πάλι βλέπουν τα κοριτσάκια που φωνάζουν και γαυγίζουν.
0: Δεν γαυγίζουν καθόλου.
1: Άμα βάλω την Τάνια Δήμου, καλύτερη φωνή θα έχει.
0: Για καλή μου Τάνια.
1: Τα μάτια σου τα μέλα.
2: Κωστή, εσένα ποια τραγουδίστρια, ας πούμε, ρε παιδί μου, από τώρα το τελευταίο ετών, ναι.
0: Η Βύση αρέσει, που είναι ναι. 50 χρονών. Και αυτή είναι συνομήλικη εκεί, αυτή. Η συνομήλικη τώρα.
1: Η Βύση.
0: Ναι.
1: Άμα σε βάλει κάτω η Βύση, η Κουλιανέ, τέσσερα βιάγκρα θα θες να πάρεις.
0: Τι να βάλει η Βύση, μωρέ, τώρα 70 χρονών πόσο είναι τώρα, να βάλει τους ανιάτες, ναι, δεν τους.
1: Από αυτές τις κρύες που ονειρεύεσαι.
0: Λίλα.
1: Ποια.
0: Λίλα, πάουζε.
1: Τι Λίλα.
0: Σε αυτή να θα σε τεντώσετε. Σε ούτε ένα λεπτό δεν κρατήσει μαζί στο ρίγκ.
1: Ποια Λίλα. Ρε.
0: Ένα λεπτό δεν αντέξει με τη Λίλα.
1: Ποιο ρίγκ. Τι ρίγκ.
2: Εντάξει, να πηγαίνει τώρα κοπέλα στο αεροδρόμιο τώρα να, πάνε, να πετάξει τώρα.
1: Άχτηκα η μέρη θα πάθει σοκ, ναι.
0: Εξαιρετική
1: βγάλα. Πάνε στα μπουζούκια όλοι αυτοί οι άσχετοι.
2: Δώσε.
1: Σαν πεινασμένα μάτια να δουν καλά κορμί. Ελάτε στο γυμναστήριο να δείτε. Αλλά πρέπει να γυμναστείτε εκεί. Πού να γυμναστείτε.
0: Άμα θες σε γυμναστήριο.
1: Τι μπελχανάδε.
0: Πέσε ένα καφέ, κάθεσε
2: προ τα πίσω. Λίγο στο ποδήλατο εκεί
0: πέρα. Κάθεσε στο ποδήλατο και χαζεύει.
2: Τσικιτσί και λίγο διάδρομο.
1: Πάνε στα μπουζούκια για να δουν, όχι να ακούσουν.
0: Για χαρά πα στα μπουζούκια για να ξεχάσουν.
1: Πετά και τα λουλούδια του πεθαμένου εκεί πετάνε. Λουλούδια πα πεθαμένου, γιατί πατάτε λουλούδια να πούμε.
2: Εκεί ανοίγει ο λογαριασμό, Κωστή.
0: Λίλα, όλα τα λεφτά κι άλλο μου το σλεκούλ. Δεν υπάρχει. Το να σκεπάσει τη Λίλα το Βέρτι δεν το περίμενα ποτέ. Παιδιά, πράγματι. Δεν υπάρχει. Εσύ χάρη τώρα που νιώθει, γιατί αυτό
2: ναι.
0: Δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα.
1: Ένα κοριτσάκι που χόρευε.
0: Δεν έχει ιδέα.
1: Με κάτι κοιλιακού και όταν άνοιξε το στόμα τη να τραγουδήσει, κρεμίσει τον 80 πολύ βουλευτή.
0: Τι είδε.
1: Την άκουσε τώρα που την έπρεπε.
0: Που ένα 30 δεύτερα σε ένα
1: σου.
2: Κοίταξε. Κωστή, επειδή τώρα το λέμε.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Πού θα φτάσει αυτό το χάλι με την ακρίβεια. Πήγα σε μανάβικο για ψώνια και πλήρωσα 5.500 ευρώ. Είμαι από τον πια. Καλή εβδομάδα.
1: 5.500 ευρώ για ψώνια πήγε.
0: Ναι.
1: Α, όχι. Βγήκε εδώ. Τα εσωτερικά των παοξίδων.
0: Δεν κατάλαβα τι.
1: Εσεί που τρώγεστε οι μυστακιδικοί. Κάτι μυστακιδικοί.
0: Καθόλου δεν στο. Γυναικάρα, Ελίλα, κουλάσου να λέω άλλο δεν ξέρει.
1: Εγώ δεν αμφιβάλλω.
0: Φωνή δεν έχει. Φωνή
1: δεν έχει. Γυναικάρα μπορεί να είναι.
0: Γυναικάρα, κοίταξε, ψηλή δεν είναι. Κοντούλα είναι.
1: Βρε δεν με νοιάζει
0: μάλλον. Η παρουσία της γεμίζει όλη
1: 30 κοπέλες από το γυμναστήριο τις βάλουν να τραγουδήσουν.
0: Πού είναι αυτές 30 μωρέ, πού τις έχεις βρει εσύ και δεν τις βλέπουν τα πάμε στα γυμναστήρια. Πού είναι αυτές
1: 30. Καταρχήν εγώ γυμνάζομαι με την τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.
2: Η
1: Νόιχαους. Γυναικάρα.
0: Σ' αρέσει, ε.
1: Πέστε αυτά, αυτά τα τσουβάλια του Γιανούλη και του άλλου. Πώς γυμνάζουν οι αθλητές αυτά τα τσουβάλια. Πήγανε τρεις μήνες και περπατούσαν.
0: Ό,τι γίνεται στην πόλη, φταίει ο Γιανούλη.
1: Η τερματοφύλακα της ΠΑΟΚ.
2: Της γυναικείας ομάδας.
1: Της γυναικείας ομάδας. 2 ώρες ατομική προπόνηση και ο Γιαννούλης έκανε
0: βουτιές στην ΑΕΚ. Με το...
1: Του, την είδα, την είδα. Άρα θεάρα τη λέω Μισχάουρε.
0: Μισχάουρε. Άμα τη Μισχάουρε μπορεί να μην γύρισε κιόλα. Ξέρετε, σου λέει δεν με
2: λένε.
1: Κάθε το περιμένω.
0: Τι
1: στραβεί.
0: Ενώ μιλάμε ότι να είναι, καταλαβαίνω.
1: Την Τζούρτζεβι τη φάγατε. Γιατί. Γιατί τη φάγατε.
0: Ξέρω εγώ, Σύρο, όταν μάθε. Κάνε
1: ρεπορτάζ. Για πε μα που ξέρει.
0: Κάνε ρεπορτάζ, εσύ που τα ξέρει όλα.
1: Την Τζούρτζεβι γιατί τη φάγατε.
0: Κάνε ρεπορτάζ, εσύ ρε κριτή τον πάντο και τι.
1: Δεν χωνεύει, πάει πάω τον μπαμπά τη γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί, μπορεί.
1: Τι μπορεί, για δεν τα λε.
0: Φάγανε την Τζούρτζεβι.
1: Φάγανε την Τζούρτζεβι επειδή δεν χωνεύουν τον μπαμπά τη, τον πεδαρά τον Μίλαν. Επειδή στην πάει ένα που.
0: Σε πιάσει εδώ σημαίνει το ένα χέρι σε έχει σηκώσει στον τοίχο.
1: Ποιον σήκωσε στον τοίχο.
0: Ο Μίλαν.
1: Άλλον σήκωσε στον τοίχο που πήγαινε βαρέ σε μένα.
2: Έλα να πούμε λίγο κίνηση και κάλο.
0: Κίνηση
2: κάλο.
0: Βάλε λίγο αλάμ.
1: Ένα δεύτερο. Ο κομμουνιστή θέλει τώρα υπερορία. Θα πάρει, θα κάτσει παραπάνω.
0: Βάλε λίγο αλάμ. Έλα, έλα.
2: Πάμε. Πάμε να τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους, αυτή τη στιγμή όσοι κινούνται περιφερειακά θα δουν προβλήματα στην.
1: 20% θέλουν, μην έρχεσαι.
0: Δεν αφήνει, δεν μπορεί να κάνουμε εκπομπή. Εσύ τι τραβάμε εδώ πέρα.
1: 20%
0: δεν μπορεί να κάνουμε εκπομπή. Δες εδώ άνθρωπο.
1: Άμα κάνουμε καινούργια συμφωνία.
0: Κρίνει και τα πόδια του αλλού με τις κάλτσες έξω.
1: Καθαρότατες.
0: Με την τρίχα του Γούλφεριν πάνω του.
2: Λοιπόν, πάμε παιδιά μου να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Λοιπόν.
0: Θα τελειώσει το ημίωρο.
2: Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται περιφερειακά στο ύψος της Ιανδρίας με κατεύθυνση δυτικά θα έχει προβλήματα στην κίνησή του.
1: Πότε δεν έχει δηλαδή.
2: Για Τσιμισκή, το ίδιο ισχύει και για την Εγνατία εκεί στο τέλος στο Βαρδάρι. Στην Αγίου Δημητρίου επίσης, όπως και στην Κατσιμίδη. Η Βασιλής Όλγας απασχολεί και αυτή από νωρίς το πρωί. Πάμε να δούμε και γιατί θα υπάρχουν και αλλαγές, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη. Καθώς από το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική Ιστορική Περιφερειακή Οδό θα υπάρξουν διακοπή της κυκλοφορίας το βράδυ από τις 11 μέχρι και τις 6 μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 και K6 Παπαγεωργίου και Μετεωρών. Πάμε και γκάλοπ.
1: Πάμε στον γκάλοπ.
0: Να
1: την πω για αυτή την κοπέλα που γυμνάζομαι μαζί την Ισχάρα.
0: Έλα, λέγε Μωρή Λόλα.
1: Αυτή
0: τη
1: γυναικάρα. Αυτή η γυναικάρα, 2 ώρες τη μέρα έξτρα προπόνηση. Ρεμίθου, πάρε παράδειγμα τα κύρια, γίνει λίγο πιο δυνατό.
0: Αγκρέσιμ,
1: φλόρε.
0: Αγκρέσιμ.
1: Τι είναι ο δυο γυναικάρα που ξανά.
0: Καλά, και ο μύθου πεδαρά, ξανδό.
1: Τι πεδαρά. Αν μαλώσουνε, θα φάει ξύλο μύθου.
0: Άσε.
1: Τραβήξει δύο κροσέ.
0: Άσε μου, ρε τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γκάλο για να
2: λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Τέσσερι επιλογέ στο σημερινό μα ερώτημα.
0: Μάστα.
2: Και το θέμα είναι το ποια ομάδα σα άρεσε περισσότερο μετά τι 5 πρώτε.
1: Καλά, θα πούνε ο Πάουκ.
0: Περίμενε να δούμε. Έχουμε πάρει την προκαταβάση.
2: Τέσσερι επιλογέ κοστί μου. Έχουμε αφήσει εκτό τον Ολυμπιακό. Γιατί
1: αντικειμενικά δεν έχει Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, οι τρει ομάδε. Τρεις ομάδες είναι εκτός Θεσσαλονίκη.
1: Ενώ εσύ έθελξες.
2: Οι τρεις ομάδες είναι εκτός Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η μία ομάδα που έχουμε βάλει είναι ο Παναθηναϊκός. Πρωτοπόρος.
0: Ναι, okay.
2: Έχει κάνει το απόλυτο. Δεύτερη έρχεται η ΑΕΚ που την έχουμε βάλει στην.
1: Πήρε σφυρίγματα χθες.
2: Η οποία χθες.
0: Αχ, καλέ, δάκρυσα, έτσι πως το λες. Αχ,
1: τολμάς να το πεις για την ομάδα σου αυτό εσύ. Τολμάς.
0: Φυσικά.
1: Ότι αλλιώς η αποτέλεσμα.
0: Αχ, καλέ, πήρε σφυρίγματα.
1: Με το Σταυρίδι πάω κάρι.
0: Σφυρίγματάκια,
1: ένα
0: φρύρ.
1: Με το Σταυρίδι
0: το είπε.
1: Με κάτι πάω και να κλείς. Με κάτι κίτσιου που κάνω κάτι πέναλτι.
2: Λοιπόν, δεύτερη επιλογή. Δεύτερη επιλογή, παιδιά μου, δεύτερη επιλογή ΑΕΚ. Τρίτη επιλογή ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κλείνει με χαμόγελο το πρώτο break.
0: Και η ομάδα που έπαιξε και δύο ντέρμπι. Καμία ομάδα.
1: Ποια είναι τα ντέρμπι που έπαιξε.
0: Πάω Κάρι, πάω Παναθηναϊκό.
1: Πάω Κάρι είναι ντέρμπι.
0: Γιατί.
1: Γελάτε τα τζιτζίκια.
2: Λοιπόν,
1: στα δέντρα να πούμε.
2: Και τέταρτη επιλογή ο Όφη. Ο οποίο φορτσάτο γενικά σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
1: Ο Όφη τον είδαμε. Ξεφούσκωσε σα αμπρέλα να πούμε.
0: Βιάζεσαι πάλι, βρε
1: και σα αμπρέλα ξεφούσκωσε. Έπιασε ένα σου ταλφί στο γάμα να πούμε. Α.
0: Λοιπόν. Πάμε να εξηγηθούμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την αγγελική μας.
1: Γιατί η φιλιά τι δίνει.
0: Γιατί έτσι, γουστάρω.
1: Τι φιλιά δίνει.
0: Τα φιλιά μας.
1: Τι φιλιά δίνει.
0: Εδώ πέρα ήρθε να μας χαιρετήσει η γυναίκα.
1: Και γιατί δεν δώσει φιλιά. Την ξέρει τη γυναίκα, τη φιλάς. Τι φιλιά.
0: Εσύ φιλάς ότι βρίσκεσαι στο πάτωμα. Τη γυναίκα δεν βλύζει.
1: Εγώ εσύ είσαι κύκνο.
0: Εσύ κοιτά. Εγώ κύκνο.
1: Εγώ με πάπια.
0: Εσύ είσαι βρωμόπαπο, όχι πάπια. Εσύ είσαι βρωμόπαπο.
1: Εσύ διαφημίζει για κύκνο. Τι φιλιά στην ξένη
0: εγώ
1: γυναίκα.
0: Εγώ το αποδεικνύω και στην πράξη.
1: Ναι.
0: Όχι κύκνη λύκη μου.
1: Φιλιά δίνει στον αέρα, τι πράξη.
0: Εντάξει, δεν τη στέλνουμε χαιρετίσματα, την αγάπη μα δεν στέλνουμε.
1: Συνάδελφο είναι, τι θα δώσει. Φιλιά θα δώσει.
0: Ατρόμητο Σκηφισιά 1-2. Το Σάββατο.
1: Έχασε η μακρομούρα.
0: Έχασε η μακρομούρα. Η Κηφισιά του Λέτο δείχνει ότι και φέτος θα είναι πολύ κολοπετσωμένη.
1: Θα σωθεί.
0: Έχει αυτόν τον πόμπο τον παιχταρά και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θα το αναλύσουμε το μάτς πολύ. Μπράβο στην Κηφισιά, μπράβο στο Λέτο που σίγουρα. Εγώ λέω ότι με τον Ίστρου, άμα τους βάζαμε σε μονομαχία προπονητική, μπορεί και να είναι καλύτερος.
1: Τι μπορεί.
0: Αυτό λέω.
1: Τι μπορεί. Είναι καλύτερος.
0: Έχει δηλαδή πολλά στοιχεία που φαίνουν, γιατί το ξέρουμε το λέτο. Τον Ίστρουμ το μαθαίνουμε, αλλά δεν μας ξετρελαίνει ακόμα.
1: Όχι, δεν με ξετρελαίνει, με εκνευρίζει αφάνταστα.
0: Εγώ λέω ακόμα δεν με ξετρελαίνει, θέλω να το δω.
1: Φώναζα, βάλε τρίτο κάφρε.
0: Τίποτα.
1: Ρε, κοιμάσαι όρθιος. Ο άλλος, ο Βροντόσαυρος, ο Χριστοφιλέας. Πολύ καλό κοτσάρι. Πολύ καλό.
0: Τζάμπα τον έκραζε όταν πήγε με πολιτικό.
1: Τον κράζω γιατί είναι φίλο του Σαμαρά.
0: Καλό όμως ήταν.
1: Χθε ήταν πολύ καλό.
0: Άρης Ηρακλής.
1: Ομάδα με δύναμη,
0: ναι,
1: ταχύτητα.
0: Ναι. Η Καλαμάτα είναι καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα έφτιαξε.
0: Θα το δούμε το μαδέρ.
1: Δεν νομίζω να κινδυνεύσει η Καλαμάτα.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Καλαμάτα και η Φυσιά πιστεύω είναι από τις ομάδες που δεν
0: θα. Ο Ηρακλής που τα πάει.
1: Θα παλέψει, θα παλέψει.
0: Όχι, και αυτό δεν θα παλέψει. Καθόλου δεν θα παλέψει. Άμα του.
1: 9 τελικές σε 12 λεπτά δεν έκανε ο Αριστεί να κάνει.
0: Ναι, ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο μήχρονο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα να πάμε στο μάτς. 1,54 τα expected goal του Άρη.
1: Άστερα αυτά, μην τα υπολογίζετε.
0: Όλα.
1: Μην τα υπολογίζετε.
0: Τα βάζουμε και αυτά σε όλη την κουβέντα.
1: Τι σημαίνει ρε expected goal.
0: Δείγμα το ότι ο Άρης είχε ευκαιρίες να βάλει μίνιμουμ ένα goal.
1: Τι ποιότητα είχαν οι τελικές τώρα.
0: Κοίταξε, οι καλές τελικές ήταν το δοκάρι του Γιαννιώτα, το σουτ του Μωρόν. Αυτές ήταν πιο καλές.
1: Ποιες τελικές δηλαδή.
0: Αυτές ήταν. Και είχε και αρκετές
1: μικρούλες. Κάτι σουτ μπλοκαρίστηκαν.
0: Και αρκετές μικρούλικες.
1: 4-4-2, μετά κόλωσε να πούμε.
0: Καταρχάς είχε μόνο 2 on target.
1: Τι να κάνει.
0: Ορίστε, να, εδώ είδες που μου λέει τα νούμερα. Τι όλα τα λένε.
1: Τι να κάνει, τα νούμερα. Τα νούμερα.
0: Δύο μεγάλες ευκαιρίες όλο το μάτς. Και μία είχε ο Ηρακλής.
1: Όταν έπρεπε να βάλει τρίτο χαφ και να βγάλει φορ, κόλωσε ο.
0: Είδες που τα νούμερα τα λένε. Ναι. 7-4 τα κόρνερ. Τα νούμερα τα λένε όλα.
1: Τι
0: αυτά
1: δεν λένε τα νούμερα, τίποτα.
0: Μια χαρά τα λένε.
1: Η εικόνα ενός παιχνιδιού.
0: Κατοχή μπάλας 60-40.
1: Τίποτα. Τα νούμερα αυτά εγώ τα πετάω στα σκουπίδια.
0: Εγώ δεν πετάω τίποτα στα σκουπίδια. Δρόμο. Μαζεύω και σέβομαι όλες τις απόψεις.
1: Έτσι κάνει κριτική και η κόρη μου. Παίρνει τα νούμερα
0: δεν
1: και λέει.
0: Δεν κάνουμε κριτική αυτή τη στιγμή. Καταγράφουμε δεδομένα. Μην μπερδεύεις πράγματα. Δεν κάνουμε κριτική αυτή τη στιγμή. Καταγράφουμε την ατζέντα του παιχνιδιού. Δεν κάναμε κριτική.
1: Πήγε να το πάρει νωρίς το ματς ο Άρης με 4-4-2. Δεν τα έκανε τα γκολ. Γύρισε πίσω.
0: Αλήθεια λες. Ναι. Μισό. Εδώ τώρα πάμε να κάνουμε κριτική. Γιατί καταγράψαμε. Τι περίμενε ο Γρηγορίου. Ότι ο Ράσιτς θα αντέξει 90 λεπτά 4-4-2, τον τέντωσε τον άνθρωπο.
1: Ποιος σου λέει εσένα ότι ήταν η εντεκάδα του Γρηγορίου.
0: Εντάξει τώρα, φίλε, τώρα μιλάμε σοβαρά. Είναι δυνατόν να αντέξει ο Ράσης αυτό το κορμί με ένα μόνο παρτενέρ.
1: Να το πω στον αέρα. Την ώρα που να στείλεις το χαρτάκι, είναι Καρυπίδη, κάνε ένα τηλέφωνο. Κάνε ένα τηλέφωνο εκεί πέρα. Που μου έχει βάλει
0: τρία. Πάντων ένα τηλέφωνο, ρε Κάρι.
1: Μου έχει βάλει τρία σέντερ. Σου βάλω εγώ άλλα δύο χαβ να πάρει το μάτσε ένα μηδέν.
0: Ακριβώς.
1: Τη γριά να χοροπηδάει. Κορόιδο μεγάλο είσαι.
0: Ακριβώς.
1: Σου βάλω εγώ άλλα δύο χαβ.
0: Εκεί το χάσε.
1: Θα σου σερβίρω εκεί το χαρτάκι.
0: Α, εσύ να δίνει χαρτάκι. Δηλαδή θε εσύ να δίνει χαρτάκι στον Καρυπίδη και ο Καρυπίδη στον Γρηγορίου. Αυτό με λε τώρα.
1: Δεν ξέρει ο Καρυπίδη καλύτερα από μένα την μπάλα.
0: Δύσκολα, ναι.
1: Πώ θα γίνει.
0: Δύσκολα, ναι. Αν και ξέρει και αυτό πώ.
1: Ξέρει, αλλά.
0: Μπάλα έπαιζε, ναι. Καλά, αλλά και οι δύο σας ξέρετε λιγότερα από ό,τι ο Γρηγορίου όμως. Εγώ θα πω. Ναι, και εσύ, και δηλαδή, να δώσετε χαρτάκι, είναι σαν να δίνει ο μαθητής στο δάσκαλο το διαγώνισμα να γράψει.
1: Αφού το δίνει το.
0: Δηλαδή, τώρα πουλάς τρέλα εσύ και ο Καρυπίδης στο Γρηγορίου.
1: Του πουλάμε τρέλα.
0: Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Είπαμε, ο χειρότερος προπονητής είναι ο καλύτερος όλων μας. Ο χειρότερος που ο Γρηγορίου είναι καλός προπονητής. Εγώ επιμένω απλά κάποια στιγμή. Με Ράσιτσε μόνο του μαζί με τον Χόγκλα θα
1: τα πάρει. Πόσο κόσμο έγινε το Χάρι Λάο χθες, ο μεγάλος λαός του Άρη.
0: Δεν πάει ο κόσμος.
1: Δεν πάει. Ξέρεις
0: πότε θα έχει ο Άρης περισσότερο κόσμο.
1: Πού?
0: Εάν μάθαινε ότι θα πάνε και οι φίλοι του Ηρακλή. Δηλαδή έκανε διπλό κακό.
1: Θα τους πρόκανε στην Κερκίδα.
0: Είχανε. Διπλό κακό.
1: Καλό έκανε.
0: Θα είχε ωραία ατμόσφαιρα, θα είχαμε ανταλλαγή συνδυμάτων, ωραία, μια χαρά. Έτσι θα είχε παραπάνω.
1: Θα μας ξαναπατούσαν εμάς τους κανονικούς
0: αδόντες. Τίποτα δεν θα γινόταν.
1: Στον δρόμο οι χουλιγκάνοι.
0: Από τη στιγμή που πήραν απόφαση και οι δύο όλοι ήθελαν να πάει κόσμος. Θα πήγαιναν εκεί 1000 Ηρακλειδείς, θα πήγαιναν και 10.000 Αριανοί. Όχι 6-7.000.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Μια χαρά. Τι, άμα είναι ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ας τα κλείσουμε, δεν χρειάζεται. Πάμε να κάνουμε σε ένα γηπεδάκι, ξέρω.
1: Όταν θα γίνεται, άνθρωποι οπαδοί, τότε να το συζητήσουμε.
0: Στις άλλες χώρες είναι άνθρωποι και εδώ δεν είμαστε.
1: Δεν έχει κομμουνιστές εκεί.
0: Άσερε που δεν έχει, παντού έχει.
1: Δεν έχει κομμουνιστές εκεί.
0: Λοιπόν, τι άμα
1: γίνει τίποτα αυτή
0: τι άλλο είδες.
1: Ο πρόεδρος του κόμματος, να πούμε.
0: Έλα. Τι άλλο είδες.
1: Τι άλλο
0: είδες στο.
1: Να τρέμει το φιλοκάλι του Αθανασιάδη, δεν μπορούσε, έτρεμε. Την μπάλα και έτρεμε. Ο Αθανασιάδης έτρεμε.
0: Επέστρεψε στην ομάδα που
1: έτρεμε τα χεράκια του, τρέμανε. Τρέμαν τα χεράκια του.
0: Τρέμανε. Ποιον ξεχώρισε.
1: Ποιον ξεχώρισα.
0: Ναι.
1: Τους δυο μπακ του Ηρακλή. Το μαύρο και τον άλλο, το δεξιά, το Σόρια.
0: Σόρια και Νανού.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ο Σουρλής έκανε πολύ δουλειά στα κάτω.
0: Ο Σουρλής ήταν πάρα πολύ καλός σε σχέση με τον Ραντόγια. Ήταν πολύ ένα επίπεδο πάνω ο Σουρλής.
1: Ο Ραντόγια είναι για τα σκυλιά.
0: Δεν πήγε καλά ο Ραντόγια.
1: Και ο Λόπες κουνήθηκε λιγάκι.
0: Εντάξει, πήρε την κάρτα. Εντάξει, okay.
1: Οι αλλαγές του ήταν καλές.
3: Όλες οι αλλαγές.
0: Ο Άρης χθες βέβαια να πούμε ότι έτσι πως έπαιξε, έπαιξε ουσιαστικά ότι κάνει και η ΑΕΚ. Το 4-2-2-2.
3: Τι να κάνει.
0: Αυτό έπαιξε. Δηλαδή, Χόγκλα Ράσιτς δύο στα χαφ, Γιαννιώτας Γκαρέ να συγκλίνουν.
3: Όχι, δεν 4-2-2-2.
0: Γκαρέ.
3: Όχι.
0: 4-4-2.
3: 4-4-2. Είναι με εξτρεμ.
0: Και τη ΣΑΕΚ έτσι είναι. 4-4-2. Το θέμα είναι που κινούνται.
3: 4-2-2 τα παίζει με οχτάρια στις πλευρές. Πες αυτούς που κάνουν τα γραφήματα του άσχετους.
0: Ο Γιαννιώτας και ο Γκαρέ λες έπαιξαν πιο πολύ στα πλάγια.
3: Βέβαια και, βέβαια, και έκλειναν προς τα μέσα.
0: Έκλειναν προς τα μέσα. Αυτό λέω.
3: Η δουλειά τους είναι.
0: Ναι, έκλειναν πολύ προς τα μέσα. Και κατεβέρε Μωρόν, ξεχώρισες κάποιον.
3: Ο Μωρόν.
0: Μωρόν λίγο τεμπέλεσε σε κάποιες φάσεις.
3: Ο Μωρόν, φίλε.
0: Αλλά ήταν αυτός που ήταν προωθημένος. Ο Κατεβέρε ήταν υποτίθεται λίγο πιο πίσω. Άρα ο Κατεβέρε πρέπει να γυρίσει πιο πολύ πίσω.
3: Ο Κατεβέρε δεν ξέρει την μπάλα που ξέρει ο Μωρόν.
0: Ο Μωρόν είναι,
3: τεμπελχανάς, λέει δεν γουστάρω να παίξω. Τι με βάλατε.
0: Το γεγονός ότι ο Ηρακλής έκανε μόνο μια μισή αλλαγή σε όλο το μάτς.
3: Τι πήγαινε καλά η ομάδα του.
0: Πήγαινε καλά. Δεν το... Αυτό το κάνουν πολλοί προπονητές. Το κάνουν πολύ, πολύ προπονητές. Έβγαλε μόνο το Σουρλί, έβγαλε και στο τέλος έβαλε τον Ίβι Λόπες και έβαλε τον Μύρ. Αυτό το κάνουν πολλοί προπονητές όταν η ομάδα πάει καλά.
3: Πάει καλά
0: δεν
3: η ομάδα.
0: Να την πειράξουν. Okay.
3: Και ήθελα να δείξει και κάτι άλλο.
0: Για πες.
3: Τι εγώ λέει δεν μου πήρανε παίκτες που δεν τους ήθελα.
0: Τα είπε ο άνθρωπος. Ναι. Ωραίος ο.
3: Με ήττα το διώχνανε, ξέρεις. Τώρα επειδή πήρε 0-0 δεν το διώχνανε.
0: Γιατί να το διώξει, ο Ηρακλής είναι στην πρώτη οχτάδα.
3: Βρεάκου τη έλεγε εγώ τώρα με τον τρελό τον άλλον.
0: Ναι, αλλά βγήκε και είπε ο. Και αυτό τρελό είναι.
3: Ποιο είναι.
0: Ο προπονητή ο Ματζάρη.
3: Ο Τάτσικα.
0: Ναι. Όχι, και ο Ματζάρη.
3: Ήδη ο Τάτσικα.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Και παιδιά, εγώ του είπα τι να πάρουν, μα άλλου μου φέρανε, άλλου κάνανε. Χαμό με τι μεταφράσει.
3: Θα το σώσει τον Ηρακλή, κουτσά στραβά τον σώσει.
0: Κοίταξε, εγώ βλέποντα.
3: Μην πάει 5-8.
0: Βλέποντα όλα τα παιχνίδια του. Ο Πίνια ήταν εμένα μου άρεσε. Ο στόπερ του, ο κεντρικό. Έκανε πολύ καλό μάτσο.
3: Παρβούρο είναι καλό.
0: Και γενικώ η τριπλέτα αλλά... του Ηρακλή πίσω είναι άμενα. Είναι καλή. Ο Ρος, Πίνια και, και Βούρο. Από τον Άρη, εντάξει. Γενικώ δεν ήταν κακό ο Άρης. Άξιζε να κερδίσει συνολικά.
3: Ο Άρης άμα έβαζε χαφ
0: ναι.
3: και έβγαζε ένα φορ. Και έπαιρνε το κέντρο γιατί το έχασε μετά.
0: Το έχασε.
3: Και μεγάλε πιθανότητε.
0: Εκεί που έχασε το κέντρο, κάνει αλλαγέ, ρε φίλε.
3: Ναι, αλλά ξέρει, θα τον πούνε.
0: Ναι.
3: Από το φόβο του. Γιατί παίζουμε. Επειδή είναι άσχετοι οι φίλοι, θα του πούνε και εκεί. Πώ λένε και αυτοί που γράφουν τα δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
3: Έλα, ρε, έπαιξε 4-4-2 και στο 0-0 έβγαλε φόρ για να. Τι πα να κρατήσει τα αποτέλεσμα.
0: Στο 0-0 βγάζει τον Μωρόν, βάζει τον Γκουαμέ. Βγάζει τον Γκαρέ, βάζει τον Μανού. Και βγάζει το Χόγκλα και βάζει το Γένσε.
3: Και έπαιξε με 3 center for και τον Μανού Γκαρσία και η μπάλα δεν έφτασε ποτέ εκεί. Κι αν ο Ηρακλής δεν ήταν κόμπλα να πούμε, θα το έκανε 0-1.
0: Έκανε τη μεγάλη φάση.
3: Έκανε, μία. Τη σέντρα εκείνη να πούμε.
0: Σέντρα εκείνη. Εκεί
3: αν δεν ήταν κόμπλα.
0: Φάση για γκολ,
3: ήταν. Αν δεν ήταν κόμπλα ο Ηρακλής, κόμπλα, θα τον έκανε 0-1. Ναι. Αν είναι κόμπλα και ο Ηρακλής, κόμπλα.
0: Κόμπλα λες.
3: Κόμπλα.
0: Εντάξει. Αποτέλεσμα.
3: Όταν έβαλε Αλφαρέλα και του άλλου. 3 center for έπαιζε.
0: Έπαιζε με Μύρα, Αλφαρελά και με του Γκουαμέ μετά.
3: Και τον, και τον Μπρούνο, τον Μπρούνο Γκάμαλο. Και τον Γκαρσία.
0: Μανού Γκαρσία. Καλά, Μανού δεν είναι φόρ.
3: Και το Ράσιτς κουρασμένο.
0: Το Ράσιτς να το βγάλει ταύτη ο Ράσιτς.
3: Εάν δεν το χτυπήσει τον Άριο, το διαλύσει με αυτή την εντεκάδα, 8 λεπτά, αλλά και αυτή σου λέει κάτσε εδώ, μην γίνει κανένα 0. Δεν ρισκάρανε 0-0.
0: Νομίζω ότι η φάση που χάνει ο Ηρακλής ήταν καμπανάκι στον Άρη και λέει: όπα παιδιά, μπορούν να μας κάνουν φάσεις. Άσχετα αν δεν το έβαλε, μαζεύτηκε λίγο ο Άρης.
3: Στην τάπα χτύπησε και
0: ακριβώς, στην τάπα. Χτύπησε και βγήκε ακριβώς. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ποιον ικανοποιεί τον Ηρακλή, μάλλον έτσι.
3: Αφού αγκαλιαζόντουσαν μετά.
0: Εντάξει,
3: τα παιδιά.
0: Να μην αγκαλιαστούν. Εντάξει, ο Ηρακλής γενικότερα
3: είναι πολύ εύκολα το πήρε τον πόντο. Αν εξαιρέσει το πρώτο 20 λεπτό που ταλαιπωρήθηκε.
0: Και έκανε και τι δύο πιο μεγάλες φάσεις ο Άρης. Αυτές ήταν. Του Μωρό και του Γιαννιώτα. Πιο μεγάλες. Ο Ηρακλής βγάζει ψυχούλα, φίλε. Και αν συνυπολογίσω εγώ ότι τουλάχιστον 2 βαθμούς.
3: Τα άλλους 2 Γιαννιώτες, άμα έχει ο Άρης.
0: Δεν έχει.
3: Δεν έχει.
0: Δεν έχει. Γι' αυτό λέμε ελληνικό στοιχείο. Ελληνικό στοιχείο που θα βγάζει ψυχή και
3: δεν
0: θα βγάζει.
3: Δεν μοιάζει με ένα τι στοιχείο.
0: Ναι, ψυχή δεν βγάζαμε σε ξένους εύκολα, φίλε. Yeah. Πρέπει να δεθείς πολύ με την ομάδα. Επαγγελματίες απ' έξω να κάνουν δουλειά.
3: Έτσι.
0: Καλημέρα σα, παιδιά. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση μετά τα Μάλγαρα λόγω έργων.
3: Το ξέρουμε.
0: Τι θα γίνει με αυτό το χάλι από την αρχή του καλοκαιριού, δεν μπορούν να ασφαλιστούν 10 χιλιόμετρα.
3: Θα κάνετε υπομονή γιατί αυτοί θέλουν πολλά μεροκάματα εκεί και κάνουν αργά.
0: Παιδιά, εντάξει, είναι όμως η κατάσταση ξεφύγει από το νορμάλ. Πας στην Κατερίνη και κάνεις 40 λεπτά να πας και 40 να κάτσεις
3: να μάλλον. Να πάτε από τα χωριά μέσα.
0: Ποια χωριά τώρα και μωριά μου.
3: Να δείτε και κάνα ψισταριά να πω στο
0: λόγο. Να δούμε ψισταριά. Λοιπόν, εγώ θέλω τον Δουλευταρά να είναι μαζί μου.
3: Ναι, και εγώ τον ήθελα, όπως, πήρα, το βρήκα. Ναι.
0: Το βρήκες, όπως και εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείτε, γιατί καμιά φορά και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά του χρειάζεσαι, παιδιά. Όλα αυτά στον Δουλευταρά. Ολοκληρώσαμε με το Σάββατο το μάτς του Άρη με τον Ηρακλή με Ατρόμητο Κηφισιά. Και πάμε να δούμε πώς βγήκαν χθες 4 διπλά. Δεν βγαίνει συχνά αυτό το στοιχείο. Το στατιστικό να κερδίσουν εκτός έδρας και οι 4 μεγάλοι. Λοιπόν, Κομψό, Γιώργος Πετρής που θα τον έχουμε αργότερα για τον μπάσκετο που είχαμε. Τα τουρνουά, είχαμε εδώ παιχνίδια, έχουμε ακόμα παιχνίδια στο Ιβανόφιο. Ακολουθεί η Super Cup του Σαββατοκύριακο. Γενικότερα μπαίνουμε σε μπασκετικό mood. Ανάσες και σε λίγο πάλι μαζί.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Παραβάσεις σε 231 ιατρία εντόπισε από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας MedWatch στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κλινικές, σπα, κομμωτήρια, ακόμη και γιατροί influencers φέρονται να έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία πολιτών. Στον ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής που εφέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης από τον γιατρό που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δολοφονία της 25χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή στην Ιγουμενίτσα με τραύμα στο λαιμό, φέρεται να ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της. Σύμφωνα με την ΕΤΟ, ο νεαρός άνδρας είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Στη διευθύνη επικαιρότητα, ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας προτίθεται να ορίσει η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. Η μεγαλύτερη ως τώρα επίθεσή της στη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία εξαπέλυσε χθες η Ουκρανία, χτυπώντας με drones ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα κτίριο κατοικιών στην περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να χάσουν 2 άνθρωποι τη ζωή τους. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, καταρρίφθηκαν 450 drones που κατευθύνονταν προς την ρωσική πρωτεύουσα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
15: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
16: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
17: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
18: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ στο βολέι.
19: Ποιο βολέι?
20: Ποιο ματς?
19: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα, φίλες και φίλοι, στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning σε όλα τα φιλαράκια μας. Εδώ 95 και 5 rap and cool ακούτε. Μέχρι και τις 12 πάμε πλέον μαζί. Έτσι είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα. Με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Κάζα στα πλήκτρα. Και Ντίνο αφήνουμε το Σάββατο. Και το 0-0 στο Βικελίδης. Το οποίο θα ήταν σαφώς και ωραίο. Εγώ επιμένω αν είχε κόσμο και από δύο πλευρές. Θα είχε και ατμόσφαιρα.
1: Να μου λείπουν οι αλητίες εμένα.
0: Εσύ είσαι στάσιμος, δεν θες να εξελίσσεσαι.
1: Όχι, δεν θέλω να σκοτώνονται στον δρόμο και να μου χαλάνε την περιουσία μου.
0: Συνήθως οι σκοτωμοί έχουν γίνει εκτός αγώνων. Να ξέρεις, όχι στα παιχνίδια.
1: Σε μετακινήσεις γίνονται ζημιές.
0: Τίποτα δεν γίνεται. Μια χαρά πλέον.
1: Ναι, μην τους δικαιολογείς.
0: Πάμε, δεν δικαιολογώ τίποτα. Πρέπει η πολιτεία να πάει στο επόμενο βήμα.
1: Μια χαρά είναι η πολιτεία.
0: Τώρα να έχω βολευτεί εγώ και να μένω στάσιμο.
1: Μια χαρά είναι η πολιτεία.
0: Μια χαρά.
1: Από τα σπίτια σας.
0: Η Αλβανία έχει μετακίνηση οπαδών.
1: Μια χαρά είναι.
0: Έχει μετακίνηση οπαδών.
1: Είναι πιο άνθρωποι από
0: εσάς.
1: Δεν έχει κομμουνιστές εκεί.
0: Άσε βρε που δεν έχει τώρα. Βρήκε την απάντηση τώρα.
1: Τραβήξει κανένα.
0: Καλά.
1: Θα γίνει καμιά φασαρία. Τραβήξει κανένα ρόπαλο. Καλά.
0: Δεν με πείθει.
1: Άκου εμένα ακόμα.
0: Δεν με πείθει.
1: Του ρώτησα εγώ γιατί ρε.
0: Ναι.
1: Πες γίνεται μια μανούρα. Ναι. Πάει ένα αστυνομικό, γίνεται μια φασαρία και λιποθυμάνε και πεθαίνει. Θα βγει ο Μητσοτάκης.
0: Αυτό μπορεί να γίνει παντού, Ρεντίνο.
1: Ναι, εδώ.
0: Αυτό μπορεί να γίνει παντού.
1: Κάτσε να σου πω. Στην Αλβανία και στην Ουγγαρία και στην Ελλάδα βγουν οι κομμουνιστές να πούνε.
0: Φταίει ο αστυνομικός.
1: Εγώ στο λέω. Δεν υπάρχουν κομμουνιστές.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Μην είναι στάσιμος. Κάτσε έτσι.
1: Όχι, θα κάτσω εγώ να φάω.
0: Μέσα στο σασέρ κλεισμένο.
1: Όχι, όχι. Θα φάω πολιτική χλέπα εγώ από σένα. Άμα σκοτωθεί κανένα σου να κοντάκο, θα την πληρώσω εγώ την.
0: Άρα μηδέν εξέλιξη.
1: Καμία, όχι.
0: Μένει στάσιμος. Μια χαρά. Ζήσει μέσα σε ένα θερμοκηπητή.
1: Θα γίνετε άνθρωποι από τα σπίτια σα σωστοί και να φέρεστε καλά και να σα
0: επιτρέψουν. Πάμε, έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, το είδα το μάτσο όλο.
1: Και εγώ το είδα.
0: Το είδες. Πολύ μέτριος Ολυμπιακός. Πάλι καλά που υπάρχει αυτό το παλικαράκι ο Φρόιλερ. Ο οποίος.
1: Σιγά το χαφ.
0: Είναι πάρα πολύ καλός.
1: Σιγά.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Σιγά το χαφ.
0: Τι σιγά το χαφ. Ούτε ένα λάθος μεταβιβάζει είναι κάνει.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Βέβαια. Πάρα
1: από εδώ στα 4 μέτρα.
0: Δεν είναι
1: φύγε από εδώ ρε Κουλιανέ. Άσε με τώρα. Με τα χαφάκια αυτά που.
0: Πρόβλημα ο Ολυμπιακός δεν δημιούργησε καθόλου. Δεν δημιούργησε καθόλου.
1: Πώς θα δημιούργησε, αυτό το τσικίνιο δεκάρι, πώς θα δημιούργησε. Και εξ αριστερά και το φορτούνι, πώς θα δημιούργησε.
0: Μα αυτό πήρε πρωτάθλημα, Ρεντίνο.
1: Ποιος πήρε, λέει.
0: Το τσικίνιο πήρε πρωτάθλημα.
1: Κιαπέ.
0: Τι κιαπέ.
1: Κιαπέ.
0: Τι κιαπέ, τι είναι
1: πήρε αυτό. Πήρε πρωτάθλημα το τσικίνιο.
0: Λοιπόν, ο Λιβαδιακός.
1: Μετά τον πρέσινγκ. Τώρα. Μπορεί ο τσικίνιο να κάνει πρέσινγκ.
0: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Ρέτσο Κάρμο την Κρινιζιά Πέτερσεν. Ο Έρτα πολύ καλό κι αυτό.
1: Ποιο.
0: Ο Έρτα.
1: Βέβαια. Να είμαι 0-0. Ναι. Να μην έχω ένα χαφ από τα εξαροχτάρια σούτ από μέση απόσταση. Μεταβίβαση καλή.
0: Ζώτα, Σίλβα, Κορτούνι και Γιάρεψου.
1: Άτε.
0: Έβαλε μετά τον.
1: Άμα πάρω αυτή το πρωτάθλημα,
0: ναι.
1: Πάντα αυτοκτονήσετε οι υπόλοιποι. Να πάντα αυτοκτονήσετε. Με την άλλη την Καμιλοπάρδαλη στον πάγκο, να πούμε.
0: Δεν μου λες, το Πέτερσεν μου το ξεκίνησε βασικό καλύτερο του Σάλιακα.
1: Ο Πέτερσεν.
0: Ναι.
1: Ο Πέτερσεν στον Άρη, το Φαντιγκά τον βλέπει στον πάγκο.
0: Εννοείται.
1: Άσε τον Πέτερσεν. Φαντιγκά θα παίζει.
0: Ο Σάλιακας, ο Μανώλης ο Σάλιακας ήταν πάλι όλα τα λεφτά.
1: Δεν είναι ντροπή.
0: Όχι μόνο για τον κόλπο.
1: Δεν είναι ντροπή για τον Ολυμπιακό να βάζει γκολ ο Σάλιακας και να είναι ο καλός παίκτης ο Ολυμπιακός Σάλιακας. Δεν είναι ντροπή για τον Ολυμπιακό ρε Μαρινάκη να είναι ο Σάλιακας με 80 φορτώματα από το 75 τα οποία εσύ ποινικοποίησες να πούμε.
0: Θέλει πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός. Θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Ας κάνει, τι με νοιάζει.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πήγε
1: κάποιος
0: ο Μάριος κατευθείαν να το βάλει μέσα σε σου Γιάννητσουκ και αυτός δεν φάνηκε.
1: Ποιος είναι λέει.
0: Ο Μάριος, εντάξει.
1: Ποιος είναι ο Μάριος.
0: Ο σέντερφο πήρε τώρα από την Samsung Sport.
1: Α, το μαύρο.
0: Ο
1: Μαύρος μαύρησε. Ο άλλος. Ο άλλος εκεί.
0: Τι
1: να με
0: άρεσε.
1: Ο άλλος με τα μάγουλα που ήταν.
0: Ποιο είναι με τα μάγουλα.
1: Ο Μαγουλάκια. Ο Κοκκινομάγουλο.
0: Το Μυρμίγκι.
1: Ο Μύρμιξ.
0: Το Μυρμίγκι. Πήγε με τον πήγε μέσα, πήγε να κάνει.
1: Τι να κάνει.
0: Είχε μια επαφή, αλλά δεν.
1: Τι να κάνει. Αυτό πέθανε και δεν το ξέρει.
0: Παίζει να είναι το καλύτερο παιχνίδι του Χαραλάμπου. Όπου έχω μία. Τώρα και ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Έχω μία ένσταση για το Χαραλάμπου. Το μάτς είναι 0-0. Και βγάζει.
1: Έβαλε τρίτο στόπερ.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνει, αφού έβαλε δύο δεύτερο φόρο άλλο.
0: Ναι.
1: Και έβαλε τον Εμμανουλίδη.
0: Έβαλε τον Εμμανουλίδη.
1: Καλά έκανε.
0: Ναι, αφού δεν απέχει. Ο Εμμανουλίδη ή σέντερφο, ρε φίλε. Γελάει ο κόσμο.
1: Στον χώρο θα φύγει.
0: Όχι, εκεί έχω την αίσθηση.
1: Στον χώρο, τι αίσθηση.
0: Βάλε ένα κορμί πάλι όπω ο Κομπνάν, δεν έχει άλλον εκεί.
1: Τι Κομπνάν να βάλει. Ο άλλο βάλει δύο φόρ και παίζει με σέντερ.
0: Και
1: θα βάλω τρίτο στόπερ, καλά έκανε.
0: Βάζει τρίτο, καλά είναι πάλι μόνο για μένα αυτό. Το κάνει 5 λεπτά, όχι 30. Σε βάζω άλλο με
1: σπίρο. Δεν το έκανε 30. Δεν το έκανε 30.
0: Περίμενε, έχω δω Κομπνάν. Α, δεν το έκανε 30, όντως.
1: Ένα δεκάλεπτο, 12 λεπτά.
0: Όχι,
1: καλά το έκανε. Καλά το έκανε.
0: Δεν ξέρω αν είχε κάποιο άλλο κορμί να βάλει. Γιατί
1: δεν ο είχε Εμμανουλίδης κορμί.
0: Δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα ούτε ένα δευτερόλεπτο.
1: Ο Εμμανουλίδης δεν κρατήσει μπάλα. Ο Εμμανουλίδης
0: είναι. Χώρο,
1: να ανέβει ο Κάρμα, να το βγει στην ταχύτητα και να κάνει κανένα τέτοιο. Γι' αυτό.
0: Καλά. Εγώ ήθελα να παίχτε εκεί να κρατήσει λίγο περισσότερο την μπάλα.
1: Σιγάρο και... Λεβαδιακός, τι μπάλα να κρατήσει.
0: Θες ήταν καλός.
1: Κάνα σουβλάκι να κρατήσει.
0: Θες ήταν καλός. Και ο Μπαλντέ ήταν μια χαρά. Και ο Κωστή ήταν πολύ καλός που πήρε και την κάρτα. Γενικώς ο Τσιβελέκης, πόσο λένε, ήταν πολύ καλός. Τσιβελεκίδης, θα στο περπίσω μια χαρά κι αυτός. Γενικώς. Έκανε καλούτσικο παιχνίδι ο Λεβαδιακός.
1: Ας ζήσουμε να το θυμόμαστε.
0: Λες, να τον ρίξει.
1: Φτάνει τόσο.
0: Λοιπόν, αυτά για το, για το Λεβαδιακό με τον Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπιακός παίρνει μία νίκη από το πουθενά. Δεν άξιζε την νίκη.
1: Τι τώρα, να αξίσει, μωρέ.
0: Δεν την άξιζε.
1: Το βλέπουμε και κλαίμε τον Ολυμπιακό.
0: Με το ζόρι πέρασε το ένα expected goal. Με το ζόρι.
1: Τι να κάνει.
0: Με το ζόρι πέρασε το 70-30 κατοχής μπάλας. Δύο μεγάλες ευκαιρίες όλο το μάτς έχουν καταγραφεί για τον Ολυμπιακό. Και μία έκανε ο Λεβαδιακός. Έτσι.
1: Και πείτε ευχαριστώ.
0: Σωσάλιακα.
1: Ευχαριστώ στον Αυτόπουλο που στο 80 σας είπε γκολ με το κεφάλι Ολυμπιακός 12
0: πόντι. Αφού κάνω φορτώματα, ρε.
1: 12 πόντι, ρε, πήρατε.
0: Φορτώματα.
1: Live στοίχημα, ρε.
0: Θέλει πολύ δουλειά Ολυμπιακός. Και δεν ξέρω Αλγουαθίλ αν θα προλάβει κι αυτός. Έχουμε αγώνα δρόμου εμείς.
1: Άτε και αυτοί καμιλοπάρδε.
0: Ο Ολυμπιακός θέλουν δουλειά αυτές οι ομάδες.
1: Τι δουλειά θέλεις εσύ.
0: Θα τα πούμε σε λίγο. Θα πάμε σε λίγο στον ΠΑΟΚ. Δεν θέλει δουλειά ο ΠΑΟΚ. Έτσι θα είναι.
1: Εσείς θα παίζετε ξύλο μεταξύ σας μέχρι το τέλος της χρονιάς.
0: Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Ποιος θα γλύψει περισσότερο τον πρόεδρο.
0: Δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Καλά.
0: Νομίζω ότι αυτά έχουν λυθεί, έχουν εξομαλυθεί.
1: Τίποτα δεν έχει λυθεί.
0: Θα δεις άμα έχουν λυθεί.
1: Εδώ εμείς τα κηδικοί κατηγορούνται τους αμυδικούς ότι παίρνουν λεφτά.
0: Και απορώ, είπα. Αυτά είναι στις δικές σας φαντασίες. Φτιάχνετε θέματα.
1: Παοξίδες το κάνανε. Οργανωμένοι σε εκπομπή. Παίρνει, λέω, Μανάβης 5,5 χιλιάρια του δώσει πάει πάω. Για τον Τζόρνταν λέει.
0: Άντε πάλι, τι καινούργια είναι αυτά πάλι.
1: Δυο ουρακοτάγκοι του ΠΑΟΚ που κάνουν εκπομπή, επώνυμα.
0: Κατηγόρησαν. Δυο ουρακοτάγκοι, επώνυμα.
1: Επώνυμα.
0: Ουρακοτάγκοι, επώνυμα. Ναι.
1: Κατηγόρησαν ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ χρηματοδότησε με 5.500 ευρώ.
0: Ποιοι είναι αυτοί που τα
1: παραγωγό, ΠΑΟΞΙΔΕΣ εκεί, οργανωμένοι.
0: Πού.
1: Σε live δικό του. Σε ΠΑΟΞΙΔΙΚΟ αυτό. Σε παοξίδικο.
0: Ποιοι είναι αυτοί.
1: Σε πού είναι, δύο ουρακοτάγκοι. Πού να του έρχονται.
0: Μπορεί να τα είχαμε τον Τζόρνταν και βγήκαν να κάνουν σαματά.
1: Εγώ ξέρω.
0: Εγώ, να ακούω το κάθε...
1: εγώ ξέρω Άρα, ότι είναι.
0: Άμα του πιάσει ο Τζόρνταν και του κάνει τρία παραδείο, αποδείξτε τα του πει. Θα του βάλει μέσα. Αποδείξτε τα του πει.
1: Ο Τζόρνταν πρέπει να του πάει.
0: Αφού αυτό
1: το ότι λένε ότι πάει ΠΑΟΚ δίνει 5.500 μαύρα.
0: Ποιο θίγεται.
1: Κάτσε, ποιο θίγεται. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν θίγεται 5.500 μαύρα ότι δίνει έναν για να πει καλά λόγια για το Σαββίδι. Δηλαδή.
0: Εσύ τα πιστεύεις αυτά.
1: Βρε, τι μην νοιάζει εμένα.
0: Και εσύ πιστεύεις στις χαζομάρες τώρα.
1: Παοξίδες
0: θα λέει. Θέμα.
1: Παοξίδες για παοξίδες. Ότι χρηματίζονται λέει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Χρηματίζονται λέει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Βγήκα δύο ουρακουτάκι και εγώ τώρα κάτω σχολιάσω εδώ σε εκπομπή του ουρακουτάγκους.
1: Λαός του ΠΑΟΚ.
0: Άσε με ρε τίποτα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Πάμε λίγο παρακάτω. Δηλαδή πραγματικά
1: το Μανάβη με τον Νικόλα ουρακουτάγκη ήταν. Του θεοποιήσατε όμως. Του άλλου γιατί.
0: Πάμε στην ΑΕΚ. Εντάξει, χαζομάρε. Κάτω και εγώ τώρα σα σοβαρά να ασχοληθώ.
1: Γιατί το σβήνει αυτό.
0: Τι να σβήσω, ρε φίλε. Πάνε πέσα στα ίντερνετ σου που κάνετε τέτοια ίντερνετ και το
1: φτιάχνετε.
0: Εδώ τώρα εγώ θα ασχοληθώ με κάτι ανυπόστατο.
1: Τι τοξικότητε, τι ανυπόστατο. Με όνομα και επίθετο βγαίνει και λέει. Δεν του θυμάμαι, ρε φίλε.
0: Άσε με τότε.
1: Παοξίδε,
0: ιντερνετική
1: εκπομπή. Σιγά με του ξέρω όλου. Και λέει ότι ο Τζόρνταν πήρε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ 5.500 δολοδοκία.
0: Θα ασχοληθεί ο Τζόρνταν και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επομένω.
1: Εσύ δεν έχει να πει κάτι.
0: Όχι. Δεν ασχολούμαι με όπω είπε εσύ.
1: Εγώ λέω εμφύλιο στον ΠΑΟΚ. Τι είναι. Κατηγορούν οι μέντους δε.
0: Ρε εσείς φτιάχνετε content από το πουθενά.
1: Εγώ το φτιάξα ρε.
0: Δημιουργώντας ναι.
1: Εγώ το
0: φτιάξα. Εσείς το πείτε εγώ τώρα τα ακούω από σένα.
1: Μάθε λοιπόν.
0: Τι να μάθω. Επειδή κοίταξε.
1: Ρώτα και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Δεν ζουν όλοι γύρω από το δικό σας κόσμο.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Δεν είσαι το επίκεντρο.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Είστε μια μικρή κουκίδα σε όλο το τέτοιο.
1: Βράσε τι είμαστε εμείς.
0: Αυτό σε λέω.
1: Βράσε τι κουκίδα είμαστε εμείς.
0: Μια κουκίδα είστε.
1: Πάρε
0: στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κάθεστε τώρα μεταξύ σα που είστε. Πάρε στην
1: ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πάρε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δώσατε καλεφάκελο λεφτά στον Τζόρνταν.
0: Πάνε με εσείς τα κάνετε. Για να ρωτά.
1: Δεν μιλάω με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Ούτε και εγώ πήγα.
1: Εσύ ρωτά εκεί που είναι φίλοι σου.
0: Να ρωτήσω πράγματα που είναι δεδομένα.
1: Ωρε παχύς ο Φάγγελος. Εγώ δεν το λέω. Οι παοξίδες.
0: Ποιοι είναι αυτοί.
1: Ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Ο λαός του ΠΑΟΚ έχει 1,5 εκατομμύριο.
1: Μυστακιδικοί.
0: Ποιοι είναι μυστακιδικοί. Είναι να λέμε πράγματα που έχουν βάση, όχι ότι μας
1: κατεβαίνουν. Μην τα θάβετε, μην τα θάβετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ θα θάψεις τώρα τη θυσία στην αυτά που είπε ο Μπέος ή θα τα προσπεράσεις.
1: Είμαι
0: 20 δευτερόλεπτα.
1: Είμαι υπέρ του Μπέου,
0: ναι.
1: Συμπαθώ την ΑΕΚ και λέω ότι η ΑΕΚ πήρε βαθμούς τζάμπα από το Βόλο. Κανένας ΠΑΟΞΙΣ δεν μπορεί να το πει αυτό.
0: Άμα γίνει θα το πούμε.
1: Γιατί... Ποτέ δεν το είπατε.
0: Ω, μια χαρά το
1: ποτέ
0: λέμε.
1: Δεν παραδεχτήκατε.
0: Τι είδε τώρα στο Βόλο να πάμε και στο Βόλο Σάκη να πιάσουμε Παναθηναϊκό και πάω
1: κουμπί. Τι είδα. Ναι. Δικαιώθηκα ότι θα πάθει θλάση ο Ρώτα.
0: Ο Ρώτα δεν έχει πάθει θλάση όμω. Θα πάθει γιατί εγώ μίλησα.
1: Τι έπαθε ο Ρώτα.
0: Με τον Ρώτα μέσω ενό φίλου μου.
1: Ναι, τι είπα,
0: έχει
1: είπα,
0: ένα θέμα στον Αστράγαλο.
1: Αχ, καλέ. Ο Βάρκα τι έχει, ο Βάρκα.
0: Ο Βάρκα θλάση.
1: Αθλάσιο
0: Βάρκα. Αλλά ο Ρώτα δεν έχει.
1: Δοξάστε με.
0: Ο Ρώτα λοιπόν, γιατί το βράδυ που πήγαμε στα συμφίλου στη Λίλα, ο ένα ο φίλο μου είναι κολλητό με τον Ρώτα.
1: Πήγε στην κακόφωνη. Πήγε στην κακόφωνη τώρα μα λέει.
0: Κακόφωνη,
1: στην κακόφωνη πήγε.
0: Ποια κακόφωνη.
1: Στου κυλιακού η κακόφωνη.
0: Ποιο κακόφωνη. Θα η Λίλα, θα σε βγάλει, πε ένα λεπτό, θα σε τεντώσει.
1: Τι να με τεντώσει, ρε.
0: Θα σε πει, φύγε από εδώ, ρε λαπά, θα σε πει η Λίλα.
1: Τι λαπά να με πει. Αν με πει εμένα λαπά, εσέ τι θα σε πει.
0: Λαπά και εμένα.
1: Τι λουκουμάκι είσαι, ρε.
0: Μου σηκώνει και τι φανέλε. Τι μου σηκώνει
1: τι
0: φανέλε.
1: Τι να σηκώνει.
0: Τι να δούμε. Μου σηκώνει και τι φανέλε και είσαι ο Ισπανό ο χορευτή.
1: 4,50 το χιλιάρι ώρα
0: πάλι με το χιλιάρι. Έχω δύο ερωτήματα για το ραπ και για την ΑΕΚ.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Η ΑΕΚ μετά την αποτυχία σε Αστέρα και Κυψιά πίεσε κάποια κέντρα αποφάσεις. Μήπως για να μην πάθει τρίτο καζό. Ο λαλίστατος κύριος Ηλιόπουλος που έκανε δηλώσεις μέχρι και στη Χρυσούπολη και σε κάθε γήπεδο παίρνει τα μικρόφωνα και κάνει λόγους. Χθες γιατί δεν είπε ούτε μια κουβέντα.
1: Θέλατε να έχετε τη διατησία της ΑΕΚ, ρε παοξίδες, να πούμε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν θα κλεγόμαστε όμως. Να μην κλαίγεις όμως κιόλας. Γιατί θυμάσαι κλάμα που έπεφτε.
1: Ο Γκαγκάτς.
0: Το κλάμα έφευγε σαν τον σαν τον Νιαγάρα έφευγε από πέρσι. Τώρα είναι καλά. Στηρίζουμε και Λανουά. Έτσι. Τι είδες τώρα στο παιχνίδι.
1: Τι είδα.
0: Ναι.
1: Μια προβληματική ΑΕΚ είδα. Χωρίς μπακ δεξί, με τον Κατσίνοβιτς μπακ δεξί.
0: Αυτό τώρα κι αν είναι πρόβλημα. Δηλαδή σε η ΑΕΚ του Champions League και εμείς λέμε εδώ τα δικά μας κακοσχήμενα. Δεν γίνεται ΑΕΚ.
1: Με τον γερό Μάνταλο να περνάει μπαλά από τα πόδια του γέρο το Μάνταλο.
0: Τέσσερις ασίστ έδωσε στο σώμα.
1: Φαντάσου τι τραγωδία.
0: Δεν γίνεται ολόκληρη ΑΕΚ. Το ξαναλέω. Ναι, να έχει μόνο ένα δεξί μπακ. Και ο άλλος να είναι η χαοτική διαφορά του άλλου. Ή να κάνει αλχημίες. Όπως κάνει και ο Πάοκ, αλλά ο Πάοκ έχει ένα θεσμό μόνο.
1: Ο Κέννη πότε θα πάθει θλάση.
0: Ο Κέννη δεν θα πάθει θλάση. Ο Κέννη απλά όταν θα πάμε και μετά καίει εγκέφαλο. Δεν καίει θλάση. Κάνει λάθη. Χθες έδιωχνε χωρίς λόγο πολλές φορές γιατί πνευματικά έχει τεντώσει.
1: Καλά μωρέ, εντάξει, με το Θυμιάνι στόπερ παίζει.
0: Ναι, καλά, αυτόν έχουν. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτόν έχουν. Λοιπόν, τι είδες με την Σινάικο που πάλι ο Γιώβης έσωσε την κατάσταση. Μεγάλη φοράκλα. Καταρχάς το πέναντι της ΑΕΚ είναι.
1: Που κέρδισε
0: ναι.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Το πέναντι του.
1: Σταθερό είναι το πόδι του Κάργα.
0: Ο Κάργα το σταθερό
1: το σιλώνει το πόδι. Πέφτει άλλο απάνω στο πόδι. Μπέναντι παίζει. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Το πέναντι που ζητάει ο Βόλος.

0: ίδια που δυστυχώς πληθαίνουν στην πατρίδα μας, αυτοί που υπηρετούν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τα βλέπουν όλα ωραία. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εκατομμύρια ευρώ τεράστιος όγκος χρημάτων στο διπλό της ΑΕΚ. Και κάνω καταγγελία, αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα, οφείλει να το ψάξει, σε αυτό το συμβάν, εάν είχε συμμετοχή ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης.
1: Τα δέφη ο Αχιλλέας ο Μπέος. Χθες έτσι τον ακούσαμε.
2: Το συμπαθείς επειδή τον λένε Αχιλλέα, βλέπω.
1: Ναι, το όνομα μου αρέσει γιατί είναι το όνομα
2: είναι του. Είναι το όνομα του Αχιλλέα,
1: ναι,
2: μας λένε.
1: Το όνομα του γιού μου, ναι, εντάξει, okay, το συμπαθώ.
2: Γλυκό αγόρι.
1: Γλυκό μάχημος.
2: Βέβαια και ο Αχιλλέας, άμα γίνει 25 χρονών, σαν τον Μπέο θα γίνει.
1: Ναι, έτσι προς τα εκεί πάει.
2: Προς τα εκεί πάει το έργο. Ναι.
1: Έχει κολλήσει κάπως ένα μικρός με τον box και πάλι. Ναι, box και πάλι, αλλά πάει και μπάσκετ λίγο για να μάθει λίγο το ομαδικό πνεύμα. Άσον αθλείται όλη μέρα, να τεντώνει, να ξεκινήσει.
2: Άμα θέλει ομαδικό πνεύμα, θα έχει τρεις διαφορετικές γκόμενες.
1: Εγώ έχει, ασχολείται και με αυτά, μην αγχώνεσαι.
2: Να τσοντάρει.
1: Τσοντάρω, δεν κάνω τίποτα.
2: Τσοντάρω και εγώ.
1: Τσοντάρω συνέχεια, άσον, μην. Λοιπόν, τώρα βλέπω το κανάλι το οποίο βγήκε αυτό που μου λες, που έχει με το ζόρι 1000 άτομα. Εντάξει, προβολή θα ήθελαν τα παιδιά.
2: Με
1: τον Τζόρνταν που πουλάει, γιατί πουλάει στο ίντερνετ. Πρέπει να το παραδεχτείτε όλοι. Εγώ δεν τον έβλεπα, αλλά πουλάει πολύ.
2: Έτσι.
1: Και σου λέει κάτσε να πιάσουμε τον Τζόρνταν που πουλάει στο ίντερνετ. Μπας και κάνουμε καμιά εγγραφή. Από μένα θα ακούς μόνο τις αλήθειες. Θα κάτσω να παρακολουθήσω τον Τζόρνταν τώρα.
2: Τώρα ξέρει, μπορεί να του πάρει τα σπίτια τώρα.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Βγήκα ο Γιώργος, ο Κώστας και ο Τάκης και τι είπαν.
2: Θα του αλλάξει τα φώτα τώρα.
1: Εγώ είμαι με Τζόρνταν.
2: Θα του πάρει και ένα διαμέρισμα ο Μανάβης τώρα. Κάνει αγωγή.
1: Είμαι με Τζόρνταν 100-0. Πώς γίνεσαι, έχει αποδείξει αυτό. Έχει αποδείξει επειδή βγήκε σε. Τι επώνυμα, βγήκε με.
2: Το όχι. Παίρνω λέει πάνω μου να πούμε.
1: Ναι.
2: Ο Ουρακοτάγκος ο ένας.
1: Το παίρνει πάνω σου τώρα, άμα θέλει να ασχοληθεί ο Τζόρνταν.
2: Ασχολήθηκε, θα κάνει μήνυση.
1: Φυσικά και καλά θα κάνει. Απέδειξε το. Απέδειξε το τώρα.
2: Εφίλιο στο λαό του
1: Πάου. Δύο μανάβικα.
2: Μεγάλη Πάου
1: Κάρα. Είναι ένα κανάλι που έχει 800 άτομα και το βίντεο αυτό έχει 200 προβολές. Γελάει ο κόσμος, ρε φίλε. Το κάνουμε θέμα εμείς. Μας ακούνε εδώ 100.000 κόσμο να κάνουμε θέμα ένα κανάλι που έχει 200 προβολές.
2: Το λέμε για το εμφύλιο που έχει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Απέναντι αυτό τη ΑΕΚ το παίρνουν 4 ομάδες μόνο στην Ελλάδα. Μπα δεν νομίζω, Μπίλη μου, να το παίρνουν 4 ομάδες. Γιατί και χθες, αν θες να το συζητήσουμε, στο πρώτο λεπτό γίνεται πέναντι πάνω στον Εντιαγέ Μάρς και το κάνει γαργάρα. Δεν το παίρνουν. Γιατί και στην Αθήνα με τον Πανεκό Μάρς πέναντι μου έδεσαν. Αυτά να τα πεις αλλού, μην τα λες εμάς. Και χθες πάλι στο πρώτο λεπτό δεν μου δίνει πέναντι. Και προκαλώ να δούμε τη φάση όλοι καρέ-καρέ μαζί. Όποιος θέλει.
2: Κατά τα άλλα, με τον Καγκάτσι πήγαν στο ρέμο όλοι μαζί και χορεύανε να
1: πούνε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Οι βλαχοπαοξίδες.
1: Άστο τα παίρνουν μόνο οι 4 ομάδες. Άστο. Τα παίρνουν οι 3 ομάδες.
2: Κατά τα άλλα, χορεύανε εκεί με το ρέμο και τον Καγκάτσι.
1: Ναι, okay, εδώ έχεις δίκιο. Εδώ έχεις δίκιο. Την είδε η φάση με τον Ιωάννη. Φυσικά είναι παιδί, τον τραβάνε.
2: Ο αριστερά
1: τον. Ξεκινάνε τον τραβάνε και οι δύο και ο αριστερά τον τραβάει τελώς. Και επειδή είναι κτίνος ο δικός μου,
2: δεν πέφτει
1: εύκολα.
2: Έπεσε
1: στο τέλος. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ποιο σου άρεσε, ο Γκατζίνο, σου άρεσε δεξιά.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν σ' άρεσε.
2: Όχι. Ο Μουκουντή θα πάθει θλάση.
1: Τώρα έβαλε το Μουκουντή στο.
2: Μουκουντή τώρα.
1: Το Μουκουντή έβαλε στο χαστό.
2: Ο Βιτάλη είναι η Ελένη Βιτάλη να τραγουδάει τίποτα.
1: Πήρε και κάρτα.
2: Α, στον δρόμο δεν είναι χάφ αυτό τώρα εκεί πέρα μέσα.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει και επιλογές όμως. Έχει επιλογές. Ο Γιώβης αποδεικνύει ότι είναι εντάξει, το παιδί είναι μεγάλο σκόρερ. Δηλαδή δεν έχω λόγια για τον Γιώβης. Βάζει ένα γκολ συγκλονιστικό.
2: Μάνταλος αριστερά.
1: Είναι δύσκολο τον γκολ που βάζει ο Γιώβης.
2: Βέβαια.
1: Είναι δύσκολο
2: τον γκολ. Με ανάποδη κίνηση. Ακριβώς. Βέβαια.
1: Κάνει ανάποδη κίνηση και για να το στείλει εκεί όπως πρέπει. Βέβαια. Είναι πρόβλημα. Είναι θέμα.
2: Είναι κεφαλοσφαιριστικό γκολ. Δηλαδή.
1: Μπράβο.
2: Δείχνει ότι το κεφάλι του το δουλεύει καλά, να πούμε.
1: Και βεβαίως δείχνει ότι κάποιες μεταγραφές όπως του Ζωάου Μάριου που κάποιοι μπορεί να τις υποτίμησαν σε τέτοια μάτς είναι χρήσιμες.
2: Ας μην ήταν ο διαιτητής, θα σου έλεγα ότι χρήσιμη θα ήταν.
1: Εντάξει, οκ. Πάντως η ΑΕΚ.
2: Εμένα πάντως οι αεξίδες με βρίζουν, δεν με ενδιαφέρει τι λέτε και τι γράφετε.
1: Τι σε βρίζουν.
2: Δεν πάνε να κάνετε ό,τι
1: θέλετε. Εσύ έχεις αποδειγμένα να πεις ότι εγώ συμπαθώ πιο πολύ από όλους στην ΑΕΚ. Τι να πεις τώρα,
2: και τι να πω.
1: Το άσπρο μαύρο κάνει.
2: Να γίνω ρεζίλη στα γεράματα.
1: Εγώ δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα μπορούσα να πω ότι δεν είναι κόκκινη του Ζαφύρη. Μπορούσα να το πω ότι δεν είναι κόκκινο, φυσικά λέω μπορεί να το δει.
2: Ο Μπέος έχει 1000 δίκια. Τέλος. Πήρε κάλπη και νίκη ΑΕΚ χθες.
1: Πήρε, θα μπορούσε να λήξει ο παλιά. Πάντως ο Βόλος νομίζω ότι αδικείται από τη βαθμολογία του. Είναι μια χαρά ομάδα. Και ξέρεις ποιος μου αρέσει πολύ, αυτό το στο ακριανό σου
2: αριστερά. Και ο αριστερά, για να βάλει την εικόνα.
1: Ο Κόμπα.
2: Ο Κόμπα
1: ήταν... Μου αρέσει ο Γκονζάλες. Γιατί ο άλλος είναι πιτσιρίκος αυτός ο Γκονζάλες.
2: Ο Κόμπα ήταν εκεί. Βέβαια βρήκε τον Κατσίνοβιτς και έκανε μαγκές από εκεί πέρα.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Τον είπε εκεί

0: Ο Μπάτσος εκεί, ο προπονητής.
1: Ο Μπράτσος.
0: Μπράτσος.
1: Μπράτσος. Είναι και Μπράτσος και Μπάτσος.
0: Είναι και Μπράτσος και Μπάτσος.
1: Θέλω να με κοιτάς όπως με κοιτάζει ο Μπάτσος. Ε.
0: Μπάτσος, τι λέει.
1: Το λέει ένας από αυτούς εκεί, Ρακ, Μακ, τα λένε.
0: Θες να σου γράψω εγώ 30.
1: Γράψε με ένα τέτοιο να κάνουμε.
0: Έλα, ρε, φίλε,
1: και
0: τώρα
1: να πάμε να τα δώσουμε στη Λίλα και να κάνουμε ένα γκρουπ μαζί να χορεύει Λίλα.
0: Πόσο χρόνο είναι η Λίλα?
1: Πρέπει να είναι 30.
0: Βλέπω ότι λες πολύ, ε.
1: Γιατί?
0: Ναι.
1: Με εντυπωσίασε.
0: Ναι.
1: Με εντυπωσίασε η Λίλα.
0: Με
1: εντυπωσίασε γιατί είχε αποφωνή, όλο το πακέτο.
0: Αποφωνή δεν έχει.
1: Αποφωνή φωνάρα και αποκορμή καρακορμάρα. Άσο, δεν το συζητάμε.
0: Μύρε κουλιανέ.
1: Πήγε
0: εκεί με τον οδοντίατρο το δικό μα και τον άλλον από
1: τον Σίμω. Το Σίμω.
0: Άλλο κρύο και αυτό ο Σίμω.
1: Κρύο και ο Σίμω.
0: Ναι, πήγαν εκεί να δούνε. Ρε, είχετε ανάγκη να δείτε. Ελάτε στο γυμναστήριο.
1: Πήγαμε να δούμε το Βέλγιο.
0: 12 η ώρα.
1: Πήγαμε να πιούμε ένα ποτάκι και να δούμε κόσμο.
0: Εμένα με έστειλε χαιρετίσματα ο.
1: Ποιο έστειλε πάλι.
0: Τι αίρε που έκανε συναυλία.
1: Ποιος
0: ο Κιάμος.
1: Ο Πάνος.
0: Ημέρα από το πουλικό λέει.
1: Α, Πάνος αγαπημένος. Εδώ τον φέραμε 2004, 5, 6. Εδώ κάναμε κομπές live score.
2: Έχει και καλύτερο για τη Λίλα.
1: Για πες.
2: Από πού είναι η Λίλα?
1: Όπα.
2: Από τα Χανιά της Κρήτης Κωστημού. Γεννημένη το 92.
0: Δεν γουστάρω.
1: Κορίτσαρος.
2: Ήταν το κερασάκι τώρα.
0: Κορίτσαρος.
1: Λοιπόν, ξέρεις κανένα καλό ηλεκτρολόγο τι νο? Εσύ λογικά θα ξέρεις, αφού με τα μασταρέματα τα πας εξαιρετικά. Σπίτια, κάνεις.
0: Με κλέβουν οι μάστορες πάντα.
1: Πόσες φορές έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα, παιδιά, σε φιλαράκι μας. Πλέον δεν χρειάζεται. Μπαίνεις στο Δουλευταρά, βλέπεις επαγγελματίας, reviews και δουλειές και επιλέγεις μόνο σου. Επιστρέφουμε με το παλικαρίσιο διπλό του ΠΑΟΚ, το οποίο ήρθε.
0: Με το Θημιάνη Στόπερ.
1: Και με,
0: μεγάλο
1: και με 3 over 2,5 τραυματισμούς στο παιχνίδι.
0: Τι βγάλετε τους ώμους?
1: Βγάλαμε τους ώμους. Θα τα πούμε μετά τι συμβαίνει για κάθε παίχτη. Για να ολοκληρώσουμε με την 5η αγωνιστική και με το διπλό της Πανάθας.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ πέτυχε καθοριστική εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-1 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Ισόπαλο, χωρίς τέρματα, έληξε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε ο Παναθηναϊκός μετά τον νικηφόρο πέρασμά του από την Καλαμάτα με 1-0. Η ΑΕΚ πήρε ένα σημαντικό διπλό στην έδρα του Βόλου, επικρατώντας με 2-1. Με το τρίποδο της νίκης, αποχώρησε ο Ολυμπιακός από τη Λιβαδιά, κάμπτοντας την αντίσταση του Λεβαδιακού με 1-0. Συναρπαστικό παιχνίδι με 4 τέρματα διεξήχθη στο Ηράκλειο, όπου Όφη και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2. Αναφορικά με τη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα με 15 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον ΠΑΟΚ που έχει 12 και την ΑΕΚ με 11. Όφη και Ολυμπιακός μοιράζονται από 10. Η αγωνιστική κίνηση των συλλόγων παγώνει προσωρινά λόγω των επίσημων υποχρεώσεων που έχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο UEFA Nations League. Την προσεχή Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ είναι προγραμματισμένη η πρώτη σπουδαία εκτός έδρας δοκιμασία της Εθνικής με αντίπαλο τη Σερβία. Επανέναρξη στο πρωτάθλημα θα υπάρξει το τριήμερο από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της δεύτερης της τάξης επαγγελματικής κατηγορίας βρίσκονται οι σημερινές απογευματινές αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Ο ΠΑΟΚ Β' υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολη στις 5 το απόγευμα, την ίδια ώρα που ο Πανθρακικός φιλοξενεί την Νίκη Βόλου, ενώ νωρίτερα στις 4 η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Πύργος. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικεί η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ απόψε στις 8 το βράδυ στη Μίκρα. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει την αναγέννηση Άρτας στον μεγάλο τελικό του Super Cup. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
14: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
15: Πλακάκια.
14: Ωραία. Πόσα?
15: Δεν ξέρω.
14: Τι σχέδιο?
15: Δεν ξέρω.
14: Τι χρώμα?
15: Δεν ξέρω.
14: Τι ξέρεις?
15: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
14: Tile Days?
15: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
14: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
16: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
17: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
16: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
18: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.690.000 ευρώ. Και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 226.900 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 112.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 450.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει, όπως όλους μας. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Φίλες και φίλοι, Μετρόπολης ακούτε, ράπε cool στα αυτάκια σας. Μπήκαμε τέταρτο ημίωρο, μας έχουν μείνει τα διπλά του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ να σχολιάσουμε. Βαθμολογίες, τι έχουμε από εδώ και πέρα. Μπάσκετ, Πετρίδης, αλλά τώρα έχουμε κίνηση και γκάλωπ, χάρη μας.
1: Λοιπόν, Κωστή μου, θέλω να μου πεις πόσες πιθανότητες θα έδινες σε Παναθηναϊκό για κατάκτηση πρωταθλήματος.
0: Α, είναι πολύ ωραίο αυτό, ναι, το έκανα στο TikTok.
1: Για πες, τις 100.
2: 65%.
1: ΑΕΚ.
3: Τι 65 ρε τρελέ.
1: Άστον, άστον.
3: Τι 65 ρε τρελέ. Θα είναι 65% σε μια ομάδα τώρα πέμπτη αγωνιστική.
2: Ναι, ναι.
3: Τι είμαστε, άμα ήμασταν δύο αγωνιστικές, θα σε έλεγα 65.
2: 65%.
3: Ωραία, άτε μοίρασε το άλλο.
1: Ωραία. ΑΕΚ.
2: 15%.
3: Πήγαμε στο 80.
1: Ωραία.
2: Και από 10% οι άλλοι.
3: 65, 15, 10, 10.
1: Nice. Διαφωνούν μαζί σου οι πλατφόρμες οι οποίες βγάζουν τη στατιστική.
2: Δεν πάνε να διαφωνεί και όχι, ο ίδιος.
3: Πρώτο φαβορή ποιο δίνουν καταρχάς?
1: Πρώτο φαβορή δίνουν, εντάξει, όπως...
3: Το Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Άρα δηλαδή, τι θέλεις να πεις.
1: Δεν έχει αλλάξει αυτό. Έχει, τα ποσοστά, λέω, τα ποσοστά έχουν...
3: Πάντως η data, πώς λένε, πρώτο φαβορή δεν δίνει το Παναθηναϊκό.
1: Football meets data.
2: Ποια data και μάτα και η data.
3: Δες εδώ, τράβημα το 2.
1: Την ΑΕΚ δίνουν πρώτο φαβορή.
2: Όταν παίρνατε τις ενώσεις, Να τα λέγατε αυτά στον Μπάρμπαστο.
1: 32% δίνουν την ΑΕΚ πρώτο φαβορή, 25% τον Ολυμπιακό, 23% τον Παναθηναϊκό.
3: Α, τρίτο φαβορή δίνουν.
1: 19% τον ΠΑΟΚ και 1% δίνουν.
3: Α, πήγαν 19% τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα το δίνανε 7 ή 8.
2: Ποια είναι η τάτα, ρε, τι είναι η τάτα.
1: Meet μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ανάλυσης πιθανότητων.
2: Πού είναι αυτή, από πού έδρευε?
1: Στο εξωτερικό.
2: Μυρίζει να πούμε χωματίλα εδώ Θεσσαλονικιώτικη και Αθηναϊκή.
1: Όχι.
2: Άμα δεν βρωμάει χωματίλα, τώρα ποια ντάτα λοιπόν, και μάτα και θεία μου η στάτα.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση του δρόμου στη Βασίλη, Όλγα και η Τσιμισκή δημιουργούν προβλήματα πρωί-πρωί. Η κάθετο στην Κατσιμίδη επίση με καθυστερήσει. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα το πράξουν και αυτοί με δυσκολία. Ο περιφερειακό, πολύ καλά. Πάμε γκάλο.
2: Περιφερειακός,
1: πολύ καλά. Λοιπόν,
3: τέτοια ώρα μόνο κέντρο δίνω, πάει περιφερειακός. Περιφερειακός είναι
1: κι άλλος.
3: 7,5, 8 παρά με 9 maximum.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε τις επιλογές τις οποίες έχουμε στο σημερινό μας γκάλωπ και ερώτημα. Να μας πει το κοινό ποια ομάδα είναι αυτή η οποία του άρεσε περισσότερο. Δεν λέμε ούτε για κατάξυση πρωταθλήματος ή τίποτα άλλο. Από τις 5 πρώτες στροφές του πρωταθλήματος. Είναι ο Παναθηναϊκός που είναι και πρώτος. Είναι η ΑΕΚ η οποία έκλεισε και αυτή με θετικά το πρώτο μισό με νίκη, η οποία σήκωσε τόσο διαιτητική συζήτηση. Είναι ο ΠΑΟΚ ή είναι ο ΟΦΗ. Τέσσερις επιλογές, δεν βάλαμε τον Ολυμπιακό, δεν έχει θέλξει, είναι η αλήθεια. Παρόλο που πήρε και την νίκη.
3: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τα πρώτα 5 μάτς, φίλε, κάνει ήδη 2-3 γκέλες.
1: Ναι. Όπως και η ΑΕΚ που είχε σκοντάψει.
3: Έκανε 2-3 γκέλες και στο 90 κάτι σώθηκε 2 φορές.
2: Και ξέρεις γκέλα έκανε.
3: Δεν έκανε καθόλου γέλα.
2: Μια χαρά,
3: σε ένα μήνα, σε ένα μήνα τα έχουμε ξεχάσει όλα. Κανονικά τρία πονταλάκια στο σακούλι.
2: Έλα, ρε, γέλα έκανε και χθες.
3: Τι γέλα έκανε.
2: Γέλα έκανε.
3: Απλά σήμερα οι οπαδοί της ΑΕΚ δεν μπορούν να χαρούν την νίκη γιατί τους τη λένε όλοι δικαιολογημένα. Αυτό γίνεται. Σου λέω εγώ να σου πω τι γίνεται στην οπαδική πιάτσα.
2: Το έχεις ζήσει και εσύ αυτό παλιά.
3: Όλοι το έχουμε ζήσει. Είναι ότι χειρότερο. Όλοι το έχουμε ζήσει. Τι, εγώ θα βγω απ' έξω, εννοείται. Απλά εδώ και ένα χρόνο. Επί εποχής Γκαγκάτση ο ΠΑΟΚ δυστυχώς είναι έξω από αυτήν την ιστορία.
2: Τζάμπα πληρώνει ο
3: ΠΑΟΚ. Φυσικά, φυσικά τζάμπα. Φυσικά τι βλέπεις εσύ τον ΠΑΟΚ να ευνοείται σε κανένα μάτς. Μόνο εις βάρος του σφυρίγματα παίρνει.
2: Και θα κλάψω εγώ τον ΠΑΟΚ.
3: Με εξαίρεση το προηγούμενο που πρόσεξε, πήρε υπέρ του ένα σφύριγμα. Μετά πάντως είχαμε και εις βάρος του. Δηλαδή την κόκκινη του Ζαφίρη τα είπαμε. Τη δίνεις εύκολα στο προηγούμενο παιχνίδι.
2: Πρέπει να κλάψω εγώ το. Πρέπει να κλάψω εγώ το Σαββίδι τώρα.
3: Όχι, ρε, σου λέω τα δεδομένα τώρα πώς έχουν. Λοιπόν, πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ.
2: Που ελέγχει, υποτίθεται τη νύχτα.
3: Υποτίθεται.
2: Και τον τρώνε τη μέρα να πούμε.
3: Υποτίθεται. Λοιπόν, πάμε.
2: Την ποδοσφαιρική νύχτα εννοώ.
3: Ναι, δεν ελέγχει τίποτα. Ξεκάθαρα, άμα έλεγε, δεν θα γινόταν αυτό το πάρτι τη ΑΕΚ χθες. Η ΑΕΚ χθες για μένα.
2: Η ΑΕΚ
3: χθες για μένα δεν είναι όμως. Έκανε επίδειξη δύναμη εξωαγωνιστικά. Όπως έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός. Επίδειξη δύναμη εξαγωνιστικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει και γκρινιάζει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε να γκρινιάξει και ο ΠΑΟΚ. Είδε τον Πάοκ ποτέ να διαμαρτύρεται. Το έκανε φέτο.
2: Θε σα κλαίω, ρε.
3: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι φαίνεται ξεκάθαρα, δυστυχώ αυτό το πρωτάθλημα. Εγώ είμαι πολύ κοινικό. Πολύ κοινικό. Ότι τα ενία πλέον τα έχει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι.
2: Τι να κάνω.
3: Δεν ξέρω ποιο από πού και τι. Και ξέρω ότι ο Πάοκ και ο Ολυμπιακό γκρινιάζουν.
2: Στι επόμενε εκλογέ ξοδέψτε κάνα 2-3 εκατομμύρια ακόμα να
3: πούμε. Τζάμπα και λάμπα.
2: Τι με νοιάζει δικά μου είναι, τι με νοιάζει εμένα.
3: Πάμε στο Πανετολικό Πάοκ. Πάμε
2: εμένα να με νοιάζουν όταν μετρών τα δικά μου τα λεφτά.
3: Ακριβώς.
2: Το αλουνού τι με νοιάζει εμένα.
3: Πάμε στο Πανετολικό Πάοκ.
2: Α νοιαστεί ο Τζόμπα.
3: Κι όμως θες ρε φίλε, κάποια στιγμή που έκανα το live σε εκπομπή, μου στείλαν τι μήνυμα. Έπαιζε ο Πάοκ, γινόταν χαμός.
2: Ναι.
3: Κουλ μου λέει ο ραπ. Κάνει αποταμιεύσεις, λέει τα χρήματά του τα επενδύει σωστά.
2: Ναι.
3: Του λέω ρε μπαγάσα, πλάκα με κάνεις. Έχουμε τον Πάοκ. Βλέπουμε εμάς, κάνουμε ράνουμε και μέσα μήνυμα αν επενδύει ο ραπ σωστά τα χρήματά του.
2: Από πού το χόλιγο.
3: Δηλαδή μιλάμε τώρα, ναι, ναι. Του έχει κάνει, αυτή είναι δική σου.
2: Ναι.
3: Του έχει κάνει τέτοια κουτσομπολομίηση που θέλουν να τα ξέρουν όλα.
2: Κάποια δεν τα ξέρουν.
3: Κάποια ναι. Άκου να δει.
2: Μπορεί να τα εικάσουν.
3: Να τα εικάσουν. Τα επενδύει σωστά.
2: Ας φανταστούν και τίποτα. Ναι.
3: Λοιπόν, Πανετολικός Πάοκ χθες στο Αγρίνιο με τον Πάοκ να κάνει σίγουρα.
2: Ναι.
3: Το καλύτερο πρώτο ημίχρονο φέτος στο πρωτάθλημα.
2: Με το Θημιάνη στόπερ.
3: Άντε πάλι. Ναι, με το Θημιάνη στόπερ. Με το Θημιάνη. Όλοι κάποιο στόπερ έχουν.
2: Μάλιστα.
3: Όλοι ω τώρα είχαν ένα στόπερ.
2: Το πήρατε από εξάρι και το βάλατε στόπερ δηλαδή.
3: Στο Πασαραϊκό στόπερ έπαιζε, ρε φίλε.
2: Ναι.
3: Ο Πάοκ τον έβαλε εκεί γιατί το βάφησε χάφ γιατί δεν είχε χάφ.
2: Δεν
3: θυμάσαι πέρσι που δεν είχα χάφ.
2: Μάλιστα.
3: Στο Πασαραϊκό στόπερ έπαιζε.
2: Θα πρέπει να ρίξω εγώ Ζεμπέκο με το Θημιάνη που πήρα νίκη μέσα στο Αγρίνιο να μου.
3: Να μην το σχολιάσουμε.
2: Να το σχολιάσουμε.
3: Αυτό κάνουμε. Άσε να το σχολιάσουμε. Ο Πάοκ ο οποίο ξεκινάει καταρχά το ματ. Άσε να πούμε 2-3 πράγματα να ακούσει ο κόσμος και βάλε τα πιπέρια σου. Χωρίς Διέγκο Κώστα και Τάισον.
2: Γιατί?
3: Ο Τάισον σήκωσε πυρετό και ο Διέγκο Κώστα είχε το γόνατό του ένιωθε ενοχλήσεις, του κάναν μια μαγνητική, δεν βρήκανε κάτι.
2: Τι είναι το γόνατο,
3: τον προφύλαξαν. Πότε προφύλαξαν.
2: Πρόλαβε το γόνατο να πούμε.
3: Τον προφύλαξαν. Περισσότερο προφύλαξε. Σου λέει κάτσε, μην γίνει τίποτα.
2: Τώρα είναι και ιώσεις, να ξέρεις, το αρχίζουν οι υπηρετές.
3: Ο Τάισον την πάτησε έτσι. Ο Τάισον την πάτησε έτσι.
2: Κάνει παρέα με νέα άτομα και θα τον.
3: Όλοι με νέα, και εγώ με νέα άτομα κάνω.
2: Άσε, δεν μιλάμε για σένα, ναι. Μιλάμε για άλλο.
3: Όλος ο κόσμος κάνει με νέα άτομα.
2: Αυτός δεν είναι κύκνος.
3: Όποιος δεν κάνει είναι νέα άτομα, πώς είναι. Παντρεμένος παιδί, μια χαρά, κύκνος.
2: Πρέπει τώρα.
3: Λοιπόν, ο Πάοκ.
2: Οποίος... δεν είπα τίποτα. Λέω κάνει παρέα με νέα άτομα,
3: ναι.
2: Και θα του φύγει η γρήπη γρήγορα να
3: πούμε. Ο Πάοκ που ξεκινά με Παυλέγκα, Ελουστόντο, Μιχαλίδη, Μπάμπα Κένι, Ζαφίρι, Γιάκη, Πέλκα, Ζήφκο, Βιτσάλη και Ντιαγέ.
2: Μ' αρέσει αυτός ο χάφο δικό σου.
3: Ποιος?
2: Ο Γιώκητς.
3: Ο Γιάκητς.
2: Μ' αρέσει πολύ.
3: Πεκτάρα,
2: Λοιπόν, έχεις ποδοσφαιρικό μάτι, ρε κουφάλα. Πραγματικά το λέω.
3: Ναι.
2: Γιατί έμαθα.
3: Τι έμαθες, πάλι κουτσοπολιά
2: έμαθες. Ότι έπιασες ένα μάνατζερ.
3: Άντε πάλι.
2: Και τον είπες εσύ τι θα γίνει με τα χάφια τα λοιπά. Πήγα εκεί στον Πάοκ εκεί που.
3: Τι είναι αυτή η κουτσοπολιά.
2: Που δίνουν τα 5,5 χιλιάρικα στον Τζόρνταν που λένε οι άλλοι. Εγώ δεν το
3: ξέρω. Ναι, ναι, βγήκαν οι άλλοι.
2: Και εσύ ακούσανε.
3: Γιάκητς.
2: Ναι.
3: Πάρα πολύ καλός.
2: Ναι.
3: Πάρα πολύ καλός και χθες. Και ακόμα είναι ανέτοιμος ο παίχτης. Να ξέρεις, δεν είναι στο 100%.
2: Δεν πάμε να βρει καλά μάστορα να μας φτιάξει την επαναμή. Μόνο χάφ βρίσκει να μου.
3: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλός ο Γιάκης και κολλάει με τον Ζαφίρι. Χθες τον αποθέωσε τον Ζαφίρι. Λέει είναι το next big thing της Ελλάδος.
2: Εν τω μεταξύ, έχω ένα μπεύκο.
3: Τι έχεις?
2: Ένα μπεύκο.
3: Τι μπεύκο?
2: Μπεύκος. Δέντρο, μπεύκο.
3: Α, έτσι που μου είπε μπεύκος, νόμιζα ότι είναι επίθετο.
2: Όχι, ρο, μπεύκος.
3: Έχουμε ένα δέντρο που είναι ένα μπεύκο.
2: Και λέω τον Άρτη, δεν το κόβεις, λέω το δέντρο. Λέει θα πρέπει να πάρουμε άδεια.
3: Ναι.
2: Λέω τι άδεια πάρουμε. Πότε είναι εκλογές, θα πούμε το δήμαρχο τον ψηφίσμα και θα. Τι άδεια πάρουμε τώρα. Λέει εσύ.
3: Φυσικά πρέπει
2: να πάρουμε την Αλβανία. Και κουφάλα, Άρτη, το λέω. Σοβαρά,
3: δεν το ήξερε ότι πρέπει να πάρει άδεια για να κόψει το
2: δέντρο. Νόμιζα... Όχι, δεν το καλό το λόγο του δήμαρχου για το
3: κόψουμε. Για να το κόψουμε τον μπεύκο. Έτσι. Μάθαμε και τα νέα του Πεύκου, παιδιά. Τώρα να ξέρετε.
2: Πάρε ένα βράδυ, ρε Ρίξ, το λέω εκεί πέρα. Λέει, θέλει άδεια.
3: Πρέπει να πάρει άδεια, ρε φίλε.
2: Στο σπίτι το δικό μου πάρω άδεια.
3: Ρώτα το λίγο, μόνο ο Πάοκ θα παίζει με αντίπαλο το Θημιάνη στόπερ ή το Φαμπιάνο που έλεγε πριν εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα βρίσκει ένα στόπερ, λέει, για να μα. Ναι, για να μα τσιτώσει. Ναι.
2: Ρε φίλε, εγώ δεν τσιτώνω κανέναν. Εγώ λέω πήγε ο Θημιάνη στον Πανετολικό και έπαιξε βασικό στόπερ, δεξί στόπερ σε τετράδα άμυνα εναντίον του Πάοκ.
3: Ναι.
2: Τώρα εσύ τι κατάλαβες, τι κατάλαβες.
3: Ο μάναζερ μας ακούει, λέει πες όμως είναι φίλος ο μάναζερ 20 χρόνια και ξέρει ποιον εμπιστεύεται. Ναι, φυσικά, εννοείται. Πάντα
2: θα γίνει τώρα μανιζιακά.
3: Εννοείται. Πρέπει να ξέρω ποιον εμπιστεύομαι, φίλε. Δεν γίνεται έτσι η ζωή.
2: Κάνε τραπέζι να μας κάνει, ρε μάναζερ.
3: Θες, μα θες τραπέζι, θα μας κάνει. Θα μας κάνει, ναι, θα μας κάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο στο παιχνίδι.
2: Πάμε
3: λίγο στο παιχνίδι. Ο Πάοκ στον πρώτο μήκο είναι καταπληκτικός. Εγώ δεν έχω ψεγάδι για την εμφάνιση.
2: Ο Μπέλκας, καλός ήταν ο Μπέλκας.
3: Μια χαρά, όπως όλη η ομάδα καλή. Όπως όλη η ομάδα ήταν καλή. Ήταν μέσα στις φάσεις. Είχε μόνο κακή σκέψη στην τελική προσπάθεια του, ναι. Πάοκ. Δηλαδή δεν δημιουργήσε όσες φάσεις θα έπρεπε να κάνει.
2: Ο Σέρβος εκεί που θέλει τα λεφτά ήταν καλός. Μέτριος ήταν.
3: Δεν έκανα τα καλύτερο παιχνίδι του.
2: Ήθελε τα λεφτά.
3: Τώρα θα δούμε.
2: Το ραντεβού.
3: Κοίταξε, τώρα πάνε σε εθνικές. αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουν και διαπραγματεύσεις με Μιχαηλίδη και Ζήφκοβιτς.
2: Μιχαηλίδης πώς θα θέλει.
3: Δεν ξέρουμε, θα ξεκινήσουν τώρα διαπραγματεύσεις.
2: Για ποιο θα μιλήσουν.
3: Με ποιο, με Γκοτζάρεβα, αυτή η διαπραγματεύση.
2: Είναι και εγωιτευτικό παραθεμάτωνα.
3: Ναι,
2: να πάρει τη θέληξη να πούμε. Να τα κάνας.
3: Εγώ δεν κάνω τραπέζια, βραδιές ολόκληρες μπορώ να κάνω, πέσω Κωστή. Βραδιές ολόκληρες. Αλλά λέει πέσωνα ότι ο Γιάκητς
2: ναι.
3: Πλέον το καλοκαίρι θα είναι ελεύθερος. Δεν έχει, λέει, υποχρεωτική ρήτρα. Άμα τον σκάσουν παραπάνω άλλες ομάδες, θα τον πάρουν άλλες ομάδες.
2: Καλά, εσύ θα κάνετε γήπεδο μετά.
3: Εντάξει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, άστο Γιάκητς.
2: Τα λεφτά τι έγινε με τον Καφτατζόγλιο, θα τα.
3: Δεν έχουν έρθει ακόμα. Αυτά που είπες εσύ που ρώτησα. Δεν έχουν έρθει. Το Καφτατζόγλιο ελπίζω να είναι έτοιμο τουλάχιστον τον Οκτώβριο για να μπει ο Ηρακλής.
2: Καλά, Χριστούγεννα.
3: Και ελπίζω να είναι έτοιμο και το καλοκαίρι για να μπορεί να μπει και ο ΠΑΟ.
2: Μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ.
3: Βέβαια. Λοιπόν, εντιαγέ να τον πιει στο ποτήρι. Δεν του δίνεται πέναλτι πεντακάθαρο στο πρώτο λεπτό. Παιδιά, να δείτε τη φάση.
2: Ένας μαύρος κωστικός είναι αυτός.
3: Σου αρέσει, ε?
2: Ναι, πολύ. Κοίταξε τον.
3: Κάνε εδώ προς πίσω ένα μη βγει offside. Τρέχει. Δες εδώ τη φάση. Κατεβάζει καλύτερα. Τον τραβάει, τον τραβάει, τον τραβάει. Συνεχίζει, τον τραβάει εδώ τελευταία στιγμή και τον πετάει κάτω.
2: Πέναλτι.
3: Δεν το έδωσε ο διαιτητής. Ούτε καν βαρ. Το Πέλκας εδώ διαμαρτύρεται. Λέει τι γίνεται, ε? Με πέταξε κάτω για να πέσω κάτω.
2: Ωραία, το σέρι το καρότσι ο Πέλκας. Τον είδε στην Πάλου Μελά προχθές.
3: Τον είδε με την κυβέρνηση. Δες εδώ, δες εδώ. Τράβημα, τράβημα. Και εδώ. Να, το χέρι μου, το τραβάει το χέρι.
2: Πέναλτι είναι, παιδί μου.
3: Ναι, και όμως δεν δόθηκε ούτε και αυτό το πέναλτι. Δεύτερο Μάρ πέναλτι.
2: Πάρε τον Καγκάτσι και διαμαρτυρήσω. Εγώ τι να σε κάνω.
3: Εγώ να πάω, τι είναι δουλειά μου. Εγώ να καταγράφω τα δεδομένα. Άμα ήταν δουλειά μου, εγώ θα είχα κατασταθεί έξω από την ΕΠΟ. Άμα ήταν δουλειά μου. Σκηνή και θα κάθε μέρα θα ήμουν εκεί για να.
2: Εδώ γιατί ακυρώνεται το γκολ.
3: Εδώ ήταν offside.
2: Ήτανε.
3: Ήταν offside, βέβαια. Ήταν offside. Καθαρό offside και ο σου του Πέλκα είναι ένα βήμα μπροστά τουλάχιστον ο Κένι. Ο οποίο Κένι που μου το λες, okay,
2: θα. Ωραίο γκολ βάζει μετά.
3: Ο άλλο θα έχει τα τελειώματα. Είπαμε, ο Εντιαγέ είναι εκτείνο. Άμα το δει και από κοντά.
2: Μήπω πάει βασικό αυτό και ο άλλο μπει στον πάγκο.
3: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Ναι. Ο άλλο είναι ανέτοιμο τώρα που μου το
2: λέει.
3: Θέλει κανένα μήνα να πάει με την εθνική.
2: Ο Μάντζα είναι, ναι, ναι.
3: Θα πάει με την εθνική. Μόνο πάω, κάνει ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Βάζει γκολ και ο άλλο, ο οποίο.
2: Έβγαλε τον νόμο,
3: Έβγαλε τον νόμο του πάλι. Και
2: τον ίδιο αίμα έβγαλε.
3: Τον ίδιο.
2: Στο διάλογο.
3: Και αρχίζει να τον βγάζει στον πανηγυρισμό του γκολ. Εκεί πέφτει λίγο και αρχίζει και πιάνει το χέρι.
2: Πόσο ψοφίμη μπορεί να είναι.
3: 48 κιλά, τι περιμένεις.
2: Αυτό το πράγμα τώρα, 48 κιλά τώρα.
3: 48 κιλά.
2: Δεν τι το κάνανε. Βάρη δεν το κάνουν.
3: Μία εξάρδρωση λοιπόν νόμου άλλη στο 48. Στο 50 δέχεσαι γκολ στην πρώτη τελική από λάθος κόρνερ του Κένι. Στο 58 ξανά τραυματίζονται οι δύο δικοί μου. Τι περίμενε δηλαδή ο Πάουξ στο δεύτερο χρόνο. Πάουξ να κάνει μαγεία, να παίξει 90 λεπτά, λες και είναι.
2: Ο άλλος πώς τον έβγαλε τον νόμο του.
3: Ο Παυλέγκα πέφτοντας.
2: Πέφτοντας.
3: Πέφτοντας, είχε και αυτός. Είχε και αυτός το τρανζίσιο του άλλου, ο οποίος είναι τυχερός βέβαια στον γκολ. Βλέπουμε παράλληλα και τα σημειώτα.
2: Την κίνηση την έκανε ο άνθρωπος.
3: Την έκανε. Μια χαρά.
2: Το χώρο τον βρήκε.
3: Εδώ άμα δεις τώρα. Άμα δεις, περίμενε λίγο, κάτσε.
2: Τι θες την τούμπα.
3: Εδώ η τούμπα. Εδώ. Και πιά το χέρι του. Την είδε ότι στην τούμπα άρχισε να κάνει.
2: Πού του βρήκατε αυτού του χλεμπονιάριδε
3: να πούμε. Στην κολοτούμπα που κάνει, χτυπάει τον νόμο του. Και
2: θα,
3: μετά...
2: θα το απαγόρευα να πανηγυρίζει έτσι.
3: Πού πα τραγούνα, αφού ξέρει με τον νόμο είσαι 42,5 κιλά. Ωραία κίνηση, ωραία τρίπλα, σουτ σε βοήθησε και τύχη, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, άρχισε να τον πιάνει λίγο το νόμο του. Σε κάθε περίπτωση, ο Πάουξ στο δεύτερο μήχρονο δεν ήταν καλό πάντω, έτσι για να το τελειώσουμε και να το σχολιάσουμε το ματ.
2: Σχολίαστο.
3: Έκανε ο Παυλέγκα και αυτό αναγκαστική αλλαγή και ο Ελουστόντο μπήκε ο Παταούλο. Του φάνηκε να είναι δύο φορέ καλύτερο από τον Ελουστόντο. Δύο φορέ καλύτερο, όχι μία.
2: Θα πάρει πρωτάθλημα με τον Παταούλα, δηλαδή.
3: Έχω πάρει και με τον Κουλιεράκη.
2: Κουλιεράκη είναι άλλο πράγμα.
3: Ναι, εντάξει. Έτσι ξεκίνησε και ο Κουλιεράκη. Αν και νομίζω ότι θα είναι Ντιέγκο Κώστα και Μιχαηλίδη το δίδυμο.
2: Αυτό θα πρέπει να είναι το δίδυμο.
3: Αυτό θα είναι το δίδυμο. Ο Κένι, ο οποίο δεν έχει να τον ξεκουράσει κανένα.
2: Ο Γιανούλη τον πάρω σε γυμναστήριο να κάνει με την προπόνηση.
3: Ο Γιανούλη επιστρέφει και αυτό μαζί με Χατζηδιάκο και μαζί με πάρα πολύ κόσμο. Ενδεχομένω και με Ντεσπότοφ και με πάρα πολλού. Ο Ζήφκο έκανε λάθο στο κόρνερ. Ναι, κάποιο έκανε λάθο στο κόρνερ. Έτσι, έκανε κάποιο λάθο στο κόρνερ. Και ο Πάουκ το πάει μέχρι τέλου, όπου παίζει κορώνα γράμματα χωρί βέβαια να απειληθεί ιδιαίτερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Χωρί να απειληθεί. Εδώ είναι η διεκδίκηση Μπάμπα και ο φίλο σου.
2: Ξεκίνησε με την άρση στο χέρι του τερματοφύλακα. Στη μικρή περιοχή.
3: Ποιο?
2: Τον γκολ.
3: Αφού δεν έπεσε καν, δεν έγινε τίποτα.
2: Όχι άλλο λέω.
3: Τι?
2: Τερματοφύλακα.
3: Ναι, δεν είναι, καθάρισε τη φάση.
2: Κορυφαίο
3: για σένα στο παιχνίδι, ποιο?
2: Από τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Γιάκητς, Εντιαγέγιο, εγώ θα έλεγα. Αυτοί οι δύο ξεχωρίζουν.
2: Ο Γιάκητς ήταν.
3: Και ο Εντιαγέγιο. Ο Γιάκητς ήταν ένα κέντρο μόνο του κάποια στιγμή. Μετά το 65 κουράζεται κι αυτό όμω. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο Λύση. Μετά το 65 φαίνεται ότι ρίχνει τι εντάσει και τα τρεξίματά του. Το κρατάει το κέντρο μόνο του. Έχει και το Ζαφίρι, αλλά θέλει.
2: Τον Μπάμπα, το Σοφί, μήπως το είδε.
3: Μια χαρά ήταν ο Μπάμπα.
2: Καλά ήταν ο Μπάμπα.
3: Μια χαρά. Ο Μπάμπα για ένα μάτς την εβδομάδα είναι σούπερ.
2: Μάλιστα.
3: Ένα. Δύο μην τον πει.
2: Ποτέ είναι το καινούργιο να κάνουμε Άγιο Φανουρόπιτα.
3: Φανουρόπιτα θα κάνουμε με το που επιστρέψει. Το επόμενο, επόμενο αγωνιστική.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτά για τον.
2: Παίζει δηλαδή ο Γιαννούς την επόμενη αγωνιστική.
3: Αφού θα είναι μετά από 20 μέρες.
2: Μετά από 20 μέρες.
3: Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Και τι θα κάνουμε, Κουλιανέ, με 20 μέρες.
3: Δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνουμε, γιατί θα μας κόψει. Α, είναι και ο Χάρης με τον Μπούζο εδώ έξω και μπορεί να μας.
2: Ο Μπούζο τι κάνει τώρα.
3: Ήρθε, ξέρω εγώ. Να... Κάθε
2: μαγειρεύει το
3: ετοιμάζουν την εκπομπή, ρε, οι άνθρωποι. Ετοιμάζουν εκπομπάρα τώρα.
2: Καλά, τώρα μας παίρνει το συνεργάτη ο Μπούζος τώρα για να τον κάνει την άλλη την εκπομπή. Πώς θα γίνει.
3: Εδώ είναι, αλλά εδώ έξω είναι.
2: Απλά... Είναι το ποδηλατάστερο ο Μπούζος.
3: Σε ψυρίζει, ό,τι θέλει. Κόσκινο θα σε κάνει. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με το διπλό της Πανάθας. Για να δούμε πώς πέρασε από την νίκη και μετά σούμα. Και μετά μπάσκετ.
2: Β' Εθνική πάει ο Βοσνιάδης.
3: Βοσνιάδης λογικά πάει. Τώρα θα μάθουμε, δεν τον πήραμε κανένα τηλέφωνο.
2: Εγώ με τον γιο του 12 και τόσο κάνουμε.
3: Α, θα βρεθείτε γυμναστήριο. Άρα θα έχει φρέσκο ραπόρτο.
2: Φρέσκο ραπόρτο το πώς το γουρούνι το μεσημέρι.
3: Μπράβο. Φρέσκο ραπόρτο για Βοσνιάδη θα έχουμε το μεσημεράκι. Τώρα, θες βάψιμο, θες ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μην ψάχνεις τηλέφωνο. Μπες στο Δουλευταρά, έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά, Ντίνο μου, όπως ψάχνεις με σιγουριά να βρεις το επόμενο σου αυτοκίνητο. Εδώ και πολύ καιρό είμαι περίπου να δω πού θα καταλήξεις. Έχει διαλέξει, παιδιά, πάνω από 100 αυτοκίνητα τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν ξέρω ποιο θα πάρει εν τέλει.
2: Είμαι πέσω σε απατεώνα, να πούμε.
3: Μόνο εσύ να πέσει σε απατεώνα, φίλε, τόσο κόσμο. Εσύ πάλι θα πέσει σε απατεώνα.
2: Θα πάω σε πελάτη του Μετρόπολη.
3: Μπράβο, πάνε να τελειώνουν, να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, break, Γιώργος Πετρίδης.
2: Θα πάω στον Παπαθανασίου που ξεκινάει, μου είπε.
3: Χορηγία.
2: Φέρνει αυτοκίνητα από εξωτερικό και τέτοια. Είναι
3: χορηγός εδώ.
2: Χρόνια στο Μετρόπολη.
3: Εντάξει, άμα είναι χορηγός εδώ, τον αναφέρουμε.
2: Και φοβερό παιδί.
3: Πάμε, break και σε λίγο πάλι μαζί.
4: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Αλλάζει απότομα ο καιρός τις επόμενες ημέρες με το καλοκαιρινό σκηνικό να δίνει τη θέση του σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η πρώτη μεταβολή θα σημειωθεί από απόψε με ψυχρότερες αέριες μάζες να έρχονται από τα βόρεια Βαλκάνια, ρίχνοντας τον υδράργυρο ακόμη και 6 βαθμούς Κελσίου. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης από τη γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή και έχει κριθεί προφυλακιστέα όπως και ο σύζυγός της. Μετά τον 76χρονο, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και της 29χρονης που τον συνόδευε στην παραλία ακτή της Βουλιαγμένης, όπου σημειώθηκε το χθεσινό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 82χρονου. Δύο κοριτσάκια 4 και 2 ετών βρέθηκαν σε πεζοδρόμιο στην οδό Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου, με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη του 31 ετών πατέρα τους από την Γκάνα. Τη διεθνή επικαιρότητα, ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας προτίθεται να ορίσει η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Ιζωμάτ Thermosystem Premium.
11: το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Λίγο μετά τις 11.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
19: Έτοιμος ο Verstraeten. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraeten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν μεγάλωσες με κασέτες, Walkman και τραγούδια που περίμενες να παίξεις το ραδιόφωνο για να πατήσεις REC, αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρουν μαζί τους το soundtrack των 80s και των 90s, παιδιά. Δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο Public Nova και στο more.com, θέατρο Βεργίνα, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκης. Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Μηνύματα.
0: Φαντάσου να παίρναμε εμείς το πέναλτι που πήρε ΑΕΚ και το έκανε ο Κάργας. Φαντάσου. Σωστός εδώ. Να έκανε
1: σου
0: αυτό
1: είπαμε,
0: το
1: πέναλτι από τον Κάργα. Σου είπαμε, ναι, ρε φίλε, η ΑΕΚ έβγαινε τώρα, άμα εσύ είσαι αδύνατος με την ΕΠΟ και ο Γκαγκάτση δεν σε γουστάρει γιατί μαλώσατε, τι κάνετε, δεν ξέρω.
0: Αν είμαι αδύνατος με την ΕΠΟ του Γκαγκάτση, υπάρχει πρόβλημα, να ξέρεις πάντως. Δηλαδή,
1: λύστε το πρόβλημα, τι να σας κάνω.
0: Εδώ.
1: Κάτσε. Άμα διορίζατε εμένα στην ΕΠΟ και δεν παίρνατε τα μένα, αρτίτε να με δίνετε, τι να κάνω.
0: Στη φάση εδώ, ο Αεξής μου λέει, κουλ, λέει ότι το γκολ του Βόλου λέει είναι κανονικό ή μήπως είναι offside.
1: Γιατί είναι offside.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς είναι offside.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς το έβγαλε.
0: Γιατί δεν βγάλαν, λέει, γραμμές.
1: Άσε βιέ.
0: Καλό είναι να στέκεσαι και δύο ομάδες.
1: Πρεστεκόμαστε εμείς την ΑΕΚ, εγώ την ΑΕΚ την αγαπάω.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά. Ναι, τη συμπαθείς, Ο Ηρακλής με αυτά που είπε ο Νεβασιώτης και η ομάδα του μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο τον κάλεσε ο εισαγγελέας πάντως.
1: Τι είπε,
0: θα μας καλέσει τον Μπέο από το Βόλου με αυτά που είπε.
1: Ο εισαγγελέας.
0: Ναι.
1: Όρεξη είχε τώρα να ασχοληθεί με εσάς ο εισαγγελέας. Ή κάτι ψάρω ταβέρνες για να φάει ο εισαγγελέας.
0: Κούλε, εμείς που είδαμε 30 λεπτά Μανού Γκαρσία αριστερό εξτρέμ, δικαιούμαστε κάποιο επίδομα. Απίστευτη επιμονή με τα δύο φόρ, λες και η μπάλα θα φτάσει ως διαμαγείες.
1: Για δύο φόρ, τρία φόρ παίζονται και ένα δεκάρι.
0: Όταν μια ομάδα έχει πέντε φόρ, κάπως πρέπει λίγο να τους βάλει μέσα.
1: Τρία φόρ και ένα δεκάρι παίζατε. Και αν είχατε καμιά σοβαρή
0: ομάδα.
1: Πού είναι
0: τα τέσσερα γκολ που έλεγε ο Καρυπίδης σε σειρά από ΕΟ.
1: Τα χάσε στο πρώτο 25 λεπτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ρώτα το αν μπει, λέει, στο κλουβί ο Τζούρτζεβιτς με τον Κασιδιάρη, ποιος θα νικήσει.
1: Ο Τζούρτζεβιτς.
0: Θα τον καθαρίσει, λες, ε.
1: Θα τον κάνει κομμάτια του Κασιδιάρη.
0: Ναι, ο άλλος είναι πολύ φυσική δύναμη, παιδιά, ναι. Λοιπόν. Mars penalty του Ενδιαγέλη. Απορώ πώς δεν φωνάζει ο Πάου γι' αυτό. Λιλάρα, λέει ο άλλος εδώ πέρα.
1: Τι Λιλάρα.
0: Για penalty ΑΕΚ, αβαβά. Θα
1: τι
0: πει,
1: να φωνάξει
0: είπαμε,
1: ο Πάου. Το Θημιάνη στόπερ βαλάνει, αλλά τι να φωνάξει ο Πάου.
0: Ο Θημιάνης είναι στόπερ, αγόρι μου. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Το Θημιάνη το βάπτισε ο Πάου και καλά. Χαφ. Εδώ και δύο χρόνια, γιατί δύο χρόνια δεν είχε χαφ.
1: Χαφ.
0: Και το βάφτισε χαφ. Ο άνθρωπος στις αίρες στόπερ έπαιζε. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η θέση του. Στόπερ. Εκεί είναι η καριέρα του.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα το πούμε τώρα.
1: Και γιατί δεν το βάλετε αφού ελωστό το. Γελάει ο κόσμος. Γιατί το βάλατε.
0: Δεν το βάζανε. Τι α πούμε τώρα. Εμένα ρώτα τον Λουτσέσκου και ρώτα και τον. Τώρα τον Λύση. Καλησπέρα από Χαϊδεβέργη. Ναι, ρε Νικόλα, τον έβλεπα ότι έτρεχε πίσω από το μυντικό χαφ, λέει. Α, για τον. Για τον Ντι Μαρία. Ναι, δεν υπάρχει. Ντι Μαρία, Σάντα Μαρία. Ο Ντι Μαρία, λέω. Σάντα Μαρία είναι για διακοπή συμβολέου.
1: Με τον Βασιλάκο να τρώει.
0: Θέλω να τη δει λίγο τη φάση. Θέλω να τη δει. Θέλω να τη δει τη φάση.
1: Θέλω να τη δω.
0: Τρέχει παράλληλα με τον παίχτη από πίσω από το κέντρο και το παίχτη έχει μπει μέσα στην περιοχή και τρέχουν παράλληλα. Δεν πάει ποτέ να το μαρκάρει.
1: Αυτό δεν μπορεί.
0: Άμα δεν μπορεί, α κάτσει σπίτι, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Ένα εκατομμύριο θα πέσει
1: το χρόνο. Αυτό που τον έβερε. Πού είναι, πού
0: το πέναλτι που παίρνει η ΑΕΚ είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών. Σιγά, έχουμε δει και άλλα. Έχουμε δει και άλλα. Άσου, εντάξει, τώρα μεγαλύτερο σκάνδαλο. Καλημέρα, Νίκο. Γράφτο, όταν πάρει αυτόματο αμάξι ο Ντίνος μας, θα λέει κάθε μέρα τι βλάκα που ήμουν που δεν το πήρα
1: νωρίτερα. Έχω οδηγήσει αυτόματα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Πάρτε τα στα σπίτια σας όσοι δεν ξέρετε να οδηγάτε.
0: Άντε πάλι, βρήκε
1: πατήστε
0: τώρα.
1: Και ένα κουμπί να τα παρκάρουν μόνα του. Να πούμε να κάνει. Πάρα παρκάρτη και δεν ξέρετε την απόσταση.
0: Έχει μπει δεκαετία σέβεται.
1: Θέλετε και πατάτε το φρένο.
0: Μετά το βάρ με ηλεκτρονικές γραμμές του αχείρουσαν, τράβηξαν κάτι γραμμές με ανθρωπάκια ηλεκτρονικά. Το γκολ του Βόλου ήταν κανονικό, λέει. Διαιτητής με υπόπτη πήγαν κατευθείαν στη σέντρα, λέει ο φίλος εδώ πέρα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Νικόλα και ο Σωρετήρη Κάκησος μπήκε και ήταν αλλού για αλλού. Ο Σωρετήρη, παιδιά, έχει να παίξει από το μάτς με την Μπραντ.
1: Είναι να παίξει, Σωρετήρη. Ανέκριτος.
0: Ουσιαστικά ήταν σιωπηλή τιμωρία του Λύση.
1: Χωρίς γιατί έκρηξη είναι, χωρίς ταχύτητα είναι, ξέρει μπάλα πολύ.
0: Ξέρει, αλλά ναι, εντάξει.
1: Αλλά σε συνθήκες αγώνα με πίεση δεν μπορεί το παιδί.
0: Ο Σωρετήρε ήταν σε σιωπηλή τιμωρία για μένα. Είχε κάνει ένα κάκι στο μίχρο με την Μπραν και τον έπέταξε έξω ο coach. Λοιπόν,
1: μπορεί.
0: Πάμε λίγο στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Το είδες?
1: Το είδα όλο.
0: Τέλεια. Εγώ είδα κομμάτια του αγώνα, έτσι για να είμαι δίκαιος, γιατί έβλεπα και τα άλλα τα παιχνίδια παράλληλα. Δηλαδή,
1: θέλει σκόνταμα προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Το πρώτο κοσάλτο, ας πούμε, δεν το είδα. Είδα κατευθείαν τη φάση του γκολ του Παναθηναϊκού.
1: Ο Καλαμάτα μπήκε καταπληκτικά με πιέσεις, με 5-4-1, με τον χοντρό τον προπονητή να ντουμπλάρει τον Ουνάη, τον έβαλε παίκτη. Επάνω ήταν διαβασμένος πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Ο Χριστοφιλέας.
0: Χριστοφιλέας.
1: Πολύ καλός.
0: Έστω λένε.
1: Εγώ δεν έχω.
0: Το ξέρω γι' αυτό.
1: Χριστοφιλέας ήταν καταπληκτικός. Δεν μπόρεσε η Καλαμάτα να βγάλει γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Το Παναθηναϊκός το βάζει.
0: Γιατί διαθέτει ένα παίκτη.
1: Σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, όλη η διαφορά ήταν. Δεν είδα καμιά διαφορά. Τα πρώτα 30 λεπτά Καλαμάτα με Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καμιά διαφορά.
0: Mm-hmm.
1: Ένας Γκαρσία που υπηρετεί. Η ευλογία του Παναθηναϊκού είναι μπορεί να υπηρετεί και τον Εκστρέμ.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να παίξει και 4 και την ώρα του μάτς. Μπορεί να πεταχτεί και ο Ουναή στην άκρη λίγο και να βγει η δεύτερη, να πάει ο Καλαμπρία λίγο πιο μπροστά.
0: Χριστοφιλέας είναι μικρός, ε. Ήθελα να δω την ηλικία του.
1: Σαν κτηνοτρόφος είναι.
0: 40-41 χρονών, μικρός.
1: Κτηνοτρόφος.
0: Δηλαδή είναι στην κατηγορία λύση, νήστρου, πιτσιρικαρία.
1: Να τον πλακώσω εγώ στο διάδρομο, τον κάνω άνθρωπο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Απλά ήθελα να πω πολύ καλός. Μια χαρά ήταν. Ναι.
1: Να λέμε την αλήθεια.
0: Και τον γκολ το βάζει γιατί ο Τετρέι μπορεί να βάζει τέτοια.
1: Τρώει δύο στόπερ και ένα χαφ.
0: Του έβαγε μόνο του.
1: Το εξάρι που έβαλε για τον Ουνάη, τι να κάνει, αφήνει τον Ουνάη και πάει και πέφτει. Δεν μπόρεσε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί. Δεν μπόρεσε. Κοίταξε, αυτοί οι δύο.
1: Τι να κάνουμε, πρέπει να χειροκροτήσουμε παίκτε που μπορούν
0: να τον Ουνάη και τον Τετρέι.
1: Να του χειροκροτήσουμε.
0: Και οι δύο κάνουν διαφορά και μπορούν
1: να σου πάρουν ένα
0: μάτσο. Να του παίρνουν τα μάτσα όταν είναι κακός.
1: Έτσι.
0: Δεν το έχουν αυτό άλλες ομάδες. Το είχε ο Πάκου με τον Κωνσταντέλια.
1: Βέβαια.
0: Του παίρνε μάτσα ακόμα και
1: τώρα. Τρία μάτσα πήρε.
0: Δεν το έχουν οι άλλες ομάδες αυτό.
1: Όχι.
0: Και δεν μιλάω για να σε στρώσω να μου τη βάλει.
1: Όχι.
0: Μόνοι τους να το δημιουργήσουν. Δηλαδή θα μου πει κάποιος, έχω τον Γιώβιτς στην ΑΕΚ.
1: Α πούμε ο Νίστρου, πώς λένε το σέντερφορ των άλλων, που τον έβαλε μετά το.
0: Σε ποια ομάδα.
1: Στο Παναθηναϊκό, βοήθαμε λίγο. Που ήταν τραυματίας, να πούμε.
0: Ο ψηλός.
1: Ο Ντέστερτ.
0: Ο Ντέζερ.
1: Ο Ντέστερτ. Είναι γκολτζής.
0: Άλλο αυτό. Γκολτζής είναι και ο Γιώβιτς.
1: Αλλά γκολ τέτοιο δεν μπορεί να βάλει, να πούμε.
0: Όχι.
1: Ούτε ο Γιώβιτς μπορεί να βάλει.
0: Κανένας δεν μπορεί να βάλει. Μπορεί να τα βάλει μόνο Τετέ.
1: Και
0: να πάρει εξάρι, στόπερ, μπακ, όλους πάνω.
1: Πρέπει στα επόμενα δύο χρόνια να πάρει κανένα τίτλο Παναθηναϊκό και μετά τον πουλήσει τον Τετέ. Δεν μπορεί να τον κρατήσει. Κάνα 30 λεπτά θα πάρει.
0: Του τα λέγαμε. Πάρτε τον βρε από το Αγρίνο. Πάρτε τον αυτό. Να φαίνεται ο Πεσάλλο. Δεν έχει τίποτα.
1: 3-5-2 δεύτερο φορά.
0: Πάρτε τον βρε τον Τετέ. Πάρτε τον.
1: Τον είπε στο μάνατζερ τον φίλο. Θα μα κάνει το τραπέζι ολόκληρο το βράδυ.
0: Όλο το βράδυ λέει πέσονα. Θα πάμε και σοφ γιατί ξέρει και τον φίλο από τον Λούσιφερ.
1: Το Φωτί.
0: Ναι, του ξέρει.
1: Φωτί είναι δύναμη.
0: Ναι, του ξέρει.
1: Φωτί είναι δύναμη.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πολύ καλός επιχειρηματίας.
0: Ο Παναθηναϊκός το πήρε το μάτς στο τέλος λίγο ψιλοδυνοπάθηση. Δηλαδή η Καλαμάτα στο τελευταίο δεκάλεπτο κέρδισε και τα κορνεράκια της. Πήγε να κλέψει την ισοπαλία στο τέλος. Αλλά είπαμε, διαθέτει ποιότητα.
1: Αυτοί οι νέοι όταν είναι αργοί. Μου γνωρίζει ο Ανδριάδης που ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Ψωμιάδη στην Καβάλα που ανακατεύεται εκεί.
0: Ναι.
1: Λέει, έχω ένα λέει, τρομερό λέει, για TikTok αυτά και τα λοιπά. Ωραία. Ποιο είναι, του Τσακογιάννη ο γιος. Οδυσσέας. Μάλιστα. Έναν Οδυσσέα, ο Οδυσσέας φοβερός και τα λοιπά. Θέλω λέω, σε 4 μέρες να μου φτιάξει ένα βίντεο αυτό και αυτό και τα λοιπά. Πέρασαν 10 μέρες.
0: Ακόμα δεν είδαμε τον Οδυσσέα.
1: Στην Ηλιούπολη ο Οδυσσέας έχει βρει μια πισίνα.
0: Τι θα κάνει ο Οδυσσέας, με σένα.
1: Ψάχνω εγώ τον Οδυσσέα να πούμε.
0: Κούλε έχει φτιάξει λεξικό ραπ και πλέον ό,τι λάθος κάνει σε ονόματα. Καταλαβαίνω απευθείας σε ποιον αναφέρεται. Είναι νέα διάλογος. Ναι, αλλά θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Δηλαδή πραγματικά ώρες δεν μπορώ να το πιάνω. Σωστά, αντί να ακούω τους αισθητήρες, ακούω και θα αισθανθώ τα σκουντήματα στους κάδους. Εντείνω.
1: Προτιμώ να. Κοίταξε, εγώ με τους προφυλακτήρες κάθε χρόνο τους βάφω. Τώρα είναι σειρά, τώρα με κανένα μήνα
0: πάλι θα βάψε.
1: Τώρα έχω το σπίτι στην επανομή, βάφω.
0: Ναι.
1: Θα βάψω μετά και τους προφυλακτήρες. Τι να το κάνω, ρε. Να ακούω. Τι είναι αυτό, ρε.
0: Να μην έχω εισιτήρια.
1: Τι είμαι σε διαστημόπλαιο, είμαι μέσα να.
0: Φυσικά, δεν ξέρεις, το τέλος.
1: Να υπολογίσεις.
0: Μπορεί να προλάβουμε και αυτοκίνητα να πετάνε. Άμα είμαστε σε 20 χρόνια.
1: Θα έχω τέτοιο Αλτσχάιμερ εγώ του.
0: Σε 20 χρόνια, αν είμαστε γεροί και ζούμε. Μπορεί να προλάβουμε και αυτοκίνητα να πετάνε. Αυτά που βλέπεις ταινίες κανονικά. Δεν βγήκαν στοιχεία. Ήδη υπάρχουν αυτοκίνητα που είναι πάνω.
1: Εγώ με εξατάκι το κυβότιο.
0: Εσύ θα είσαι με το Κόρδοβα, ξέρω, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, 5-5 ο Παναθηναϊκός.
1: Τώρα
0: πολύ πλούσιο ρόστερ.
1: Ψάχνω να βρω κανένα να το αποθηκεύσω το κόλλο. Και έχει δει κανένα να του δίνω 30 ευρώ το μήνα να μου.
0: 30 ευρώ και όλα σε.
1: Έτσι να το πληρώνει αυτό.
0: Θε να πάμε να το αφήσουμε στο χωριό σε μένα εκεί που έχω μεγάλες εκτάσεις να το αφήσει κάπου. Έχω κι άλλο αυτό.
1: Έχει από κάτω να το βάλουμε να μην
0: βρει. Έχει από κάτω που κάνα δέντρο, ξέρω εγώ. Θες να το βάλεις και μέσα.
1: Έχω σκουριάζει τώρα.
0: Έχω άλλο ένα εκεί, ένα σύντρο πεταμένο.
1: Σκουριασμένο.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν.
1: Τι σύντρο εν τζες, τι.
0: Ναι,
1: αυτά με το ανέβαινε
0: κατέ. Δεν κουνιέται κιόλας.
1: Δεν κουνιέται.
0: Πάμε να δούμε τα καθέκαστα.
1: Πάμε.
0: Πάμε να δούμε βαθμολογίες, τι, πώς, γιατί, επόμενοι
1: αγωνιστικοί. Επόμενες αγωνιστικές, πώς θα περάσουμε 20 μέρες.
0: Είμαστε 21 Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα μας έχει ψαροφαγία ο Πριώνας.
0: Θα παραμείνουμε, καβάλα.
1: Με το Μαμαντζιόλα. Θα βάλουμε το Μαμαντζιόλα. Θα βάλουμε το Μαμαντζιόλα με το ψαροτούβεκο να βαράει τα ψάρια. Αφού δεν μπορεί να τα σκοτώνει, μπορεί να τα τρώμε.
0: Εγώ θα πω για κολύπη μόνο.
1: Για μπει. Τι
0: κάνω. Κολύπη, δεν πούμε.
1: Στο κολύπη δεν πιάνεσαι.
0: Ναι, δεν πούμε να κολυμπήσουμε εκεί.
1: Πριν να φάμε.
0: Ναι, ρε, θα πάμε να κολυμπήσουμε εκεί.
1: Έχω τα πέδιλα θαλάσσια.
0: Μπράβο, και να βουτήξουμε λίγο ακόμα. Ναι. Οκτώβριο μια χαρά, να σηκώνει.
1: Πες να έρθει και ο Κουκουλιάς, αν δεν φοβάται να βγει φωτογραφία μαζί μα. Μετά σου προπαντελώνει να βγει.
0: Θα έχουμε καλό παρεάκι, εντάξει. Άστο την άλλη εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Το άλλο.
1: Το άλλο.
0: Λοιπόν, πάντως. Ποδόσφαιρο ξανά στο χορτάρι για τις ομάδες μας, για τα πρωταθλήματα.
1: Πότε
0: θα δούμε
1: έχει?
0: Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Τρεις εβδομάδες.
1: Θα φουσκώσουν τα μάγουλά μας.
0: Μπράβο.
1: Γυμναστήριο πολύ.
0: Θα γραφτώ και
1: πολλά να κάνουμε.
0: Ναι, ναι, θα
1: έξτρα πράγματα. Είμαι, καμιά δουλειά να κλείσουμε.
0: Να κλείσουμε καμιά δουλειά.
1: Τι ναι. Μάτσα έχει, Νίκο.
0: 15 μέρες περιμένει το Οδυσσέα και γκρινιάζει. Η Πινελόπη 20 χρόνια περίμενε, λέει. Καλά, δεν είναι Πινελόπη.
1: Φτιάξε μου, του λέω, ρε.
0: Καλά, μην θες. Η Εθνική θα δώσει 4 μάτς σε 10 μέρες. Το απόγευμα να πούμε ότι θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση.
1: Πώς? Θα αρχίσαν τα κρύα τώρα.
0: Και υπάρχουν σκέψεις από τον Γιωβάνοβιτς για Κοστούλα δεκάρι πίσω από τον Παυλή. Δηλαδή σε έκον στράγγερ περισσότερο.
1: Κοστούλας είναι απαράδεκτος.
0: Γιατί? Σε... Πάνε κολλάρα έβαλε.
1: Έβρισε να πούμε.
0: Καλά, εντάξει. Έβρισε. Όλοι βρίζουνε.
1: Άμα σας βρίσουν στην Τούμπα έτσι.
0: Έλα, παλιό, μωρέ, τώρα όλοι βρίζουνε.
1: Παλιό χαρακτήρας.
0: Μια χαρά.
1: Κακός χαρακτήρας.
0: Γιατί κακός? Επειδή είπε ότι εγώ σας απαυτώνω.
1: Σοβαρά. Εσύ θα θυμίσει στην Τούμπα να το πει. Να δούμε τι θα λέει ο Μπούζος εδώ.
0: Θα λέει.
1: Το πολιτικά κορέκ θα το. Θα αφήσει
0: ξαφνικά εσύ έγινε πολιτικά
1: κουράκο τα αγγιλίκη και θα χωρίζει το πολιτικά correct.
0: Εντάξει, λίγο πάνω στην εκείνη τη μαγεία του γκολ, εκείνη ώρα φτιάχτηκε. Εντάξει,
1: όχι, είναι παλιό χαρακτήρα και πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά από την Ομοσπονδία την Αγγλική.
0: Σιγά, σιγά, μη σκίσει κανένα καλσόν. Σιγά, μη σκίσει κανένα καλσόν.
1: Α, εσά, άμα σα βρίσκουν,
0: είναι. Εντάξει, βασικά αυτά τα έχουν πει κι άλλοι. Τα έχει πει ο Χρήστο ο Κωστή. Θυμάσαι σε ένα μάτς που ήταν ΑΕΚ, με ποιον ήταν. Με το, σε ένα ντέρμπι.
1: Είπε τέτοια λέξη, είπε, θα σα αυτό.
0: Ο...
1: Με τον κομποτή του θα
0: έρχονταν. Σταμάτα. Ο Κλάους ο Αθανασιάδης, πάω ο Ολυμπιακός, το έχει πει.
1: Ναι, αυτό είναι δικό μας, καλός.
0: Το έχει πει. Σώτα και βάλει την κεφαλιά και έλεγε εγώ, σα ένα εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το είπε χθες και ο Κωστούλας.
1: Δεν είπε εγώ.
0: Είπε εγώ, σα κάνω. Ναι. Είπε, αυτό είπε, αυτό είπε και ο Κωστούλας. Σα μπήπε εγώ.
1: Ο Μητρόπουλος που τα έλεγε ήταν αλήτης.
0: Βρε, αυτό θέλω να σου πω, ότι όλοι τα λέγανε. Λοιπόν, άρα Σάββατο.
1: Το δικαιολογεί δηλαδή.
0: Πάνω στην,
1: εγώ θα του
0: πάνω δυο... στην τάβλα του γκολ, στην τρέλα, θα πει και κάτι παραπάνω.
1: Τρει εβδομάδε έξω Κωστούλα
0: θα σου. Ο Καστίγιο τα έχει πει.
1: Που μου ήρθε χωριάτη από το
0: ο
1: Βόλο.
0: Καστίγιο, ο Καστίγιο έχει πει.
1: Χωριαταρέ από το Βόλο, εσύ, παλιό χαρακτήρα.
0: Ναι. Λοιπόν, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, κάτσε ρε άνθρωπε.
1: Αυτό ο Τζόλη δεν το έλεγε το παιδί.
0: Ο Τζόλη όχι.
1: Όχι. Ο Κωνσταντέλια δεν το έλεγε.
0: Όχι, δεν θα
1: το ο Καρέτσα δεν το
0: είναι πιο χαμηλό το όνομα.
1: Μπράβο.
0: Αυτό
1: παλιό χαρακτήρα. Τα παιδιά τα άλλα.
0: Εμένα μου αρέσουν λίγο να είναι και λίγο έτσι, τζαναμπέτιδε. Ποδόσο παίζει.
1: Όταν θα σου έρθει στην Τούμπα και θα σε
0: κάνει. Βρέα, με έρθει, εντάξει.
1: Να πει καλό
0: εσύ
1: παιδί.
0: Τι θες τώρα, εσύ τώρα μίλησε για Κωνσταντέλια Τζόλη που είναι κανονικά φωτοστέφανο. Κανονικά πρέπει να του κάνουν αγίου αυτού.
1: Αυτοί είναι οι παίκτες με ήθος.
0: Εντάξει.
1: Όχι ο άλλος.
0: Εμένα μου αρέσει να, και, να είναι και λίγο τσοκολάτα.
1: Ήρθα από τα γύφτικα τη Νέα Ιωνία να μα πει στην Άρσεναλ ότι μα έκανε και μα έκανε. Εγώ σα έκανε.
0: Στην Άρσεναλ έβαλε, ρε φίλε.
1: Αλλά καλά, έπρεπε να είμαι εγώ αμυντικό.
0: Φτάνει, φτάνει, τον τέλειωσε.
1: Τη γραβάτα, να κάνουμε κανένα μαύρο εκεί με κάτι ρουθούνια.
0: Α, θες και μαύρο να είσαι.
1: Να είμαι μαύρο, ένα
0: εγώ έχω ρουθούνια μαύρου.
1: Ναι. Να σε φυσάω με το ρουθούνι και να παθέσει κρυοπάγημα να πούμε.
0: Λίγο
1: από το Βόλο που βρίζει να πούμε. Πάτε κρυοπάγημα που βρίζει εσύ να πούμε.
0: Μια χαρά τα είπε, ψυχάρα ο μπάμπαρο.
1: Α, ο μπάμπαρο.
0: Μπάλα παίζει, δεν θα βρίσει, όντω εγώ συμφωνώ. Ναι. Θα πει και μια κουβέντα παραπάνω. Ναι. Βέβαια ο Κωνσταντέλια και ο Τζόλη όταν
1: βρίσκουν τέτοια. Τη Θεσσαλονίκη και τη Βουλγαρία.
0: Βρε, καλά κάνουν όταν εντάξει.
1: Αχ, μα είπα Βούλγαρου.
0: Λοιπόν, Σάββατο 10 Οκτωβρίου Αστέρα Ατρόμητο 7.30.
1: Εθνικιστέ.
0: Και ΑΕ Κόφι. Ματσάρα.
1: Λοιπόν, Αστέρα Άκτορ.
0: Και ΑΕ Κόφι. Ωραίο μάτσο.
1: Ξύνομαι να κατέβω.
0: ΑΕ Κόφι, ωραίο μα.
1: Στα Φιλαδέλφια.
0: Εγώ θα πάω στο ΑΕ Κρεάλ. Θα κατέβω.
1: Ναι, και εμένα με είπανε.
0: Ναι, δεν θα προλάβουμε να κατέβουμε. ΑΕ Κρεάλ.
1: Τι μέρα πέφτει.
0: Επειδή δεν έχουμε τώρα εκδρομέ.
1: Τι μέρα πέφτει.
0: Θα φύγω αθημερώ. Θα φύγω το πρωί μετά την εκπομπή.
1: Όχι, όχι.
0: Θα πάω.
1: Θα μας δανείσει ο.
0: Ποιο.
1: Ο Πριώνας στο αμάξι. Θα οδηγήσει.
0: Α, θα βάλει κάτι.
1: Σε πάω σε
0: αυτόματο είναι όμω.
1: Δεν πειράζει.
0: Α, δεν πειράζει τώρα.
1: Έχει πέσει.
0: Σάρεσε τώρα.
1: Πάει πέσει, έχει πάει πέσει για τα αυτά.
0: Έχει πάει πέσει.
1: Έχει μηχάνημα που ανεχνεύει.
0: Πού είναι η μπάτση.
1: Ναι, όχι αυτό, μπάτση, που είναι οι κάμερες.
0: Α, οι κάμερες,
1: ναι. Οι κάμερες. Και πάγω σε 3 ώρες στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, ΑΕΚ Όφη 7.30 ώρα. Κυριακή 11 του μήνα. Τώρα δες εδώ το οξύμορο τώρα τι γίνεται. Δες. Κηφισιά Πανετολικό στις 5.
1: Πότ.
0: Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5. Θέλω να πιστεύω ότι το μάτς.
1: Εδώ θα γίνει ζημιά.
0: Λες. Θέλω να πιστεύω ότι το μάτς θα γίνει στο Καφταζόγλιο.
1: Βάλε τους φίλους τους δημοκράτες εκεί του
0: πάω. Φτιάξουν πρώτα τα δικά τους και μετά φτιάξουν και τα υπόλοιπα. Άρης Βόλος στις 7. Έχει πολύ ωραία μάτς η επανέναξη. Έχει πολύ ωραία μάτς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Αυτό το κάνω εγώ.
0: Αυτό είναι 9 η ώρα την Κυριακή 11. Και τη Δευτέρα.
1: Τι ώρα?
0: 6 η ώρα. Πάω Καλαμάτα. Τη Δευτέρα εκεί να ξέρεις, θα είμαι στην Τούμπα, θα κάνω μετάδοση.
1: Να επισκεφτώ τον Χριστοφιλέα στο ξενοδοχείο. Ναι. Χαρά που θα κάνει που θα με δει.
0: Θα κάνω το μάτς στην Τούμπα και καπάκι θα πάμε τηλεόραση, να ξέρεις. Τη Δευτέρα είναι το μάτς, 6 ώρα, θα τελειώσει 8. Μέχρι να ξεδιαλύνει λίγο η Τούμπα.
1: Θα πας για συνέντευξη τύπου.
0: Όχι, θα φύγουμε κατευθείαν, να είμαστε κομπλέ.
1: Θα έρθω έξω από την Τούμπα με το κόρτο που θα ξεπάρω. Να μην μείνει ούτε παράθυρο. Ούτε παράθυρο.
0: Λοιπόν, αυτά σαν αφορά το πρόγραμμα μετά από 20 μέρες. Τώρα βαθμολογία είπαμε 15 ο Παναθηναϊκός που έχει το απόλυτο, αλλά δεν.

0: έχουν οι χειρότερες ομάδες.
1: Συμφωνώ 100% μαζί σου.
0: Έχει ένα center for ο Ατρόμητος. Η μάπα του είναι καθαρά δεκαετία του 80. Είναι σαν το Σεϊτανίδη της Μέντ που ήταν ένας από
1: εκείνους. Σόνα λες,
0: ρε. Ο Τσατίλας.
1: Α, ο Τσατίλας. Τσατίλας,
0: είναι ναι. Δυνατόν να παίξει με Τσατίλα center for.
1: Γιατί ρε, μια χαρά είναι. Τσατίλας. Νευριάζει κιόλας. Ναι. Λοιπόν, αυτά και με το κομμάτι το ποδοσφαιρικό.
0: Έχουμε Ευρώπη και Β' Εθνική.
1: Και μπάσκετ έχουμε.
0: Ο Σουλάρας.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο Β' Εθνική. Πάμε λίγο Β' Εθνική.
0: Κάναμε μια επίσκεψη το Σούλη, πιάμε τους καφέδες μας. Πάρ' τον το Σούλη πρώτη θέση.
1: Πρώτη θέση.
0: Πάρε το Σούλη πρώτη θέση.
1: Πάμε λίγο Β' Εθνική για να πάμε μπάσκετ μετά. Θα έχουμε κανονίσει το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο Super League 2 να δούμε τι έγινε χθες, όπου η Μαρκό είναι πάντως πρώτη. Ζάκηθος Σύρος 1-4.
0: Ωραία η Σύρος, είναι καλή ομάδα.
1: Καρδίτσα Πανιώνιος 0-0.
0: Καρδίτσα. Είναι σαν και εκείνο που.
1: Δεν ανεβαίνει ποτέ.
0: Που κυνηγάει το φουντούκι όλο το έργο.
1: Ναι.
0: Πώς το λέει εκείνο. Το Ice Age, αμέ. Κυνηγάει το φουντούκι και το φουντούκι δεν το παίρνει ποτέ. Έτσι η καρδίτσα. Κυνηγάει την Αλφα, δεν τη δει ποτέ η καρδίτσα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ξέρεις, την κατέστρεψε ο Έβερτ. Πήγε και φώναζε καρδίτσα, την κατέστρεψε να πούμε.
1: Άθες Καλυθέα Πασαραϊκός 2-1. Εδώ τώρα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον φίλο μας τον Αλέκο.
0: Ναι.
1: Όμως Νιάδη, να μάθεις. Γιατί βγήκε από χθες αργά το βράδυ μια είδηση ότι παρετήθηκε ο Αλέκος ο Βοσνιάδης, τώρα δεν ξέρω αν θα κάνει δεχτή αυτή την παρέτηση ο Πασαραϊκός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε.
0: Συγγνώμη, άμα θέλω εγώ να φύγω από τη δουλειά, δεν με κάνει δεκτή την παρέτηση.
1: Καλά, κάποιες φορές γίνεται αυτό, ρε φίλε.
0: Τι θα πει αυτό.
1: Δεν έχεις δει εσύ να κάνει παρέτηση κάποιος και να μην γίνεται δεκτή. Παπαδόπουλος. Λιβαδιάδη, παρετήθηκε πρόπερση.
0: Θέλω να
1: φύγω. Δεν κάνω δεκτή την παρέτηση.
0: Θέλω να φύγω εγώ από τη γυναίκα μου, τη φίλη μου.
1: Άλλο
0: την ομάδα
1: προσωπική
0: μου.
1: Σχέση και άλλο επαγγελματική.
0: Από το ραδιόφωνο θέλω να φύγω. Θα πει άλλο.
1: Ναι, δεν σε κάνω δεκτή την παρέτηση, σα πει.
0: Και τι με κάνει δηλαδή.
1: Δεν σε διώχνω.
0: Θα στείλει τον Ατήλα με δίρυ.
1: Δεν σε διώχνω. Μα θε φύγε, θα σου πει.
0: Θα φύγω, ναι.
1: Ναι, αλλά θα χάσει όλα τα δικαιώματά σου.
0: Σιγά τα δικαιώματα που έχει ένα εργαζόμενο.
1: Ε πώ. Ολυμπιακό Βόλου Μαρκό 2-4.
0: 2-4 είναι.
1: 2-4.
0: Ήποπτο είναι αυτό.
1: Αυτά τα 2-4 επίσης είναι ύποπτα.
0: 2-4 είναι ύποπτα να ξέρεις.
1: Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Αυτά έγιναν χθες. Ναι, χάσαν πάλι. Μαρκό 9, Σύρος 7.
0: Πανιώνιος 7. Τι έγινε, Αυτάνδρος θα πας να πούμε.
1: Εντάξει, θα δούμε τώρα. Η νίκη Βόλου πάντως είναι στον πάτο τη βαθμολογία με 0 βαθμούς και το Μαλεζά τον φάγανε. Τέλος τον έδιωξαν, δεν κάνανε.
0: Του βρίσκει δουλειά ο Καγκάτση.
1: Ναι, αλλά δεν τραβάει. ΠΑΟΚ Β' και αυτός έχει ένα αγώνα λιγότερο με ένα βαθμό. Ο Πύργος έχει και αυτός ένα αγώνα λιγότερο. Αυτά θα γίνουν σήμερα.
0: Πύργος.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτά με τη Super League 2. Το ενδιαφέρον είναι αν θα κάνουν δεκτού την παρέτηση εκείνη το ζουμί τώρα. Του Βοσνιάδη.
0: Θα θέλω να φύγω και με ποιον δεν δέχομαι.
1: Ρε φίλε, πέρσι ο Παπαδόπουλος ο Λεβαδιακό δεν είπε παρετούμε τέταρτη αγωνιστική. Ναι, και βγήκε ο Κομπός και λέει δεν πα πουθενά. Ναι, θα μείνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αφού το έχουμε μπροστά μα το παράδειγμα. Μπορεί να βγει τώρα ο πρόεδρος και να του πει δεν θέλω να φύγει. Θα σε στηρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Μην παρετήσει. Να το πιάσει τον Παλαμούτη και να με κάνει.
0: Δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπει. Εγώ σου λέω τι θα γίνει. Λοιπόν, τελειώσαμε με Super League 2.
0: Θα ήθελα στη Super League 2 άλλε δύο ομάδε.
1: Ποιε?
0: Όχι να έχει άλλε δύο ομάδε.
1: Άλλε δύο ομάδε, έτσι. Ναι.
0: Θα ήθελα άλλε δύο ομάδε.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιο έστειλε μήνυμα τώρα. Για το μάλιστα κάτι λε, κάτι έστειλε μήνυμα.
1: Η παρέτηση του κ. Αλέκου ισχύει. Δεν ξέρω.
0: Τώρα στο γυμναστήριο εδώ το γιο εγώ.
1: Θα μάθουμε, θα δούμε.
0: Θα μάθουμε.
1: Έλα, Λοδίνο, αδερφέ, να πάμε Παναθηναϊκό, να πάμε Σαχτάρ ΑΕΚ. Ψήνουμε, Ηλία. Ψήνουμε τώρα, εφόσον ο Πάουκ μα τα έκανε, μην πω πώ τα έκανε με τι εκδρομέ. Τώρα λίγο μπάσκετ, εκδρομούλα, λίγο με τον Αχιλέα κανένα ευρωπαϊκό ματ, λίγο με τον ραπ κανένα κενό να φύγουμε να κάνουμε. Θε να πάμε, Λοδίνο, να δούμε Σαχτάρ ΑΕΚ.
0: Τι Σαχτάρ ΑΕΚ.
1: Λονδινάρα.
0: Μπαλά.
1: Τι, μπάσκετ.
0: Σαχτάρ.
1: Ναι, μπάσκετ, θα βλέπει την Παοκάρα τώρα εδώ που ετοιμάζει, έχει κάνει ευρωλυγκά την ομάδα.
0: Θα κάνει η Παοκάρα.
1: Η Παοκάρα. Λοιπόν, break. Break.
0: Θα φέρει τον φίλο μου.
1: Και έρχεται Γιώργος Πετρίς να τον ρωτήσω τι θες. Είχαμε τουρνουά, πάω, Παναθηναϊκός, Άρης.
0: Το μπάσκετ δεν θέλω να πω.
1: Όχι, όχι, πρέπει και το μπάσκετ κανονικότατα. Αλλά πρώτησα πριν δώσουμε σκυτάλη στα διαφημιστικά. Να πούμε κάτι που ενδιαφέρει το ακροατήριο.
0: Τι λέει.
1: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας, από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα είστε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα, παιδιά. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, βέβαια, ναι.
0: 30 δεύτερα.
1: 30 δευτερόλεπτα. Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Εγώ έχω μείνει τέταρτο και περίμενα.
1: Αυτό σε λέω. Γι' αυτό επιλέγει την υπηρεσία Call Me Back, αν θέλεις, στο Nova App. Call Me Back, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένα εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια, παιδιά. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. ενάρετο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Με, για το τελευταίο ημιωράκι και με την αγαπημένη μας Σπυριάρα.
1: Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρε στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ πέτυχε καθοριστική εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-1 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε ο Παναθηναϊκός μετά τον νικηφόρο πέρασμά του από την Καλαμάτα με 1-0. Η ΑΕΚ πήρε σημαντικό διπλό στην έδρα του Βόλου επικρατώντας με 2-1. Με το τρίποντο της νίκης αποχώρησε ο Ολυμπιακός από τη Λιβαδιά, κάπτοντας την αντίσταση του Λεβαδιακού με 1-0. Συναρπαστικό παιχνίδι με 4 τέρματα διεξήχθη στο Ηράκλειο, όπου Όφη και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2. Η αγωνιστική κίνηση των συλλόγων παγώνει προσωρινά λόγω των επίσημων υποχρεώσεων που έχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο UEFA Nations League. Την προσεχή Πέμπτη στις 10:15 το βράδυ είναι προγραμματισμένη η πρώτη σπουδαία εκτός έδρας δοκιμασία με αντίπαλο τη Σερβία. Επανέναρξη στο πρωτάθλημα θα υπάρξει το τρίμερο από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της δεύτερης τάξης επαγγελματικής κατηγορίας βρίσκονται οι σημερινές απογευματινές αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την τρίτη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ Β' υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολη στις 5 το απόγευμα, την ίδια ώρα που ο Πανθρακικός φιλοξενεί την νίκη Βόλου, ενώ νωρίτερα στις 4 η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Πύργος. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικεί η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ απόψε στις 8 το βράδυ στη Μίκρα. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει την αναγέννηση Άρτας στον μεγάλο τελικό του Super Cup. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
8: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμπο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
15: Θέλεις οικονομία? θέλεις μασούτι.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
18: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
21: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
23: Μάγκες,
22: το σύστημα φωτιά!
24: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Φαραφαραφαέλ. Παιδιά, αν δεν έχετε φάει Ραφαέλ, δεν ξέρετε τι θα πει επιλογές. Πίτσα, πιτσάρα. Μακαρονάδα, άλλο πράγμα. Τον καργανέλ με το κοτόπουλο σας το έχω πει, πάτε. Και αν δεν σας αρέσει, ελάτε να σας τα πληρώσω εγώ μετά. Δεν υπάρχει, παιδιά. Εγώ σας τα λέω, πας μια φορά και μετά ψάχνεις τι θα δοκιμάσεις την επόμενη. Η οικογένεια πλέον έχει μεγαλώσει εδώ και δύο μήνες. Ράφαελ και στο Λαγκαδά, όπου ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει για τα καλά. Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και στο Λαγκαδά. 5 καταστήματα. Και ένας λόγος που γίνεται χαμός παντού, παιδιά, είναι η ποιότητα, η γεύση συνδυαστικά με τις τιμές, όπου είναι value for money. Τι έγινε πάλι?
1: Είχα ένα διάλειμμα.
0: Ναι, πήγες.
1: Ένα-δύο.
0: Χλαπάκιασες.
1: Ήμουνα 5-2. 5 το βράδυ με 2 το πρωί.
0: Ναι.
1: Και 10 με 12 είχα διάλειμμα. Πήρα την Τζέννη, λέω πάμε να σε κεράσω.
0: Ράφαελ. Να σε κεράσει, αλλά σε κέρασε η Ράφαελ.
1: Τα κορίτσια τα πληρώνω εγώ.
0: Α, εντάξει, ναι. Τα μπουρμπούρι, τα κορίτσια μετά.
1: Τα κορίτσια είναι τέλεια. Και πήρα μία πένα, να πούμε.
0: Πένα! Αφρικάνικη. Μεγάλο μακαρόνι. Τρία πόδια το αφρικάνικο του μακαρόνι, πώς έχει.
1: Πήρα και ένα κρασί, να πούμε. Πώς
0: ροζέ,
1: ροζέ και πήγα και κανένα εκπομπή.
0: Έφαγες πένες ολικής άλλης κοτόπουλου, μανιτάρι, σπανάκι, κότα.
1: Όχι, όχι. Πένες με κοιμά έφαγα.
0: Α, με κοιμά.
1: Αλλά ήταν αφρικανικές, μαύρες.
0: Ξέρουν, αφρικανικές. Για όλους και για κάθε όρεξη, πριν πάμε στα μπασκετικά μας.
1: Τι έχουμε?
0: Πριν πάμε στα μπασκετικά μας, έχω 2-3 ειδησούλες στα γρήγορα.
1: Για πες να χαρούμε, για πες να χαρούμε.
0: Η μία είναι ότι ο Γιάκιτς κλήθηκε στην Εθνική Κροατίας εν τέλει.
1: Το μάτι σου, αυτό το μάτι σου, το στρόγγυλο το μάτι σου.
0: Το στρόγγυλο το πυρπιλωτό.
1: Αυτό το πυρπιλωτό το μάτι σου, ο μάνατζερ, κέρασμα.
0: Κέρασμα, ναι. Πήγε Εθνική Κροατίας. Η δεύτερη είναι ότι ο Λύση έδωσε μια εβδομάδα άδεια στους παίχτες.
1: Ο Λύση θέλει φάπες.
0: Γιατί ρε φίλε, τρεις εβδομάδες θα έχουν μπροστά τους.
1: Μια εβδομάδα άδεια.
0: Μια εβδομάδα. Τώρα θα γυρίσουν, την Κυριακή θα γυρίσουν. Από σήμερα.
1: Περιφερικές σφαλιάρες θέλει.
0: Τρεις εβδομάδες διακοπή έχει.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Πόσο θα του έδινες εσύ?
1: Μόνο που θα μου φύγουνε.
0: Να μην έχουν πει ξεκουραστεί η φίλη σου Κιβέλη. Έστειλε μήνυμα, είδα κάτι. Είδα.
1: Άμα να ξεκουραστεί ο Μπέλγας, εντάξει.
0: Α, μπράβο. Ναι, ναι. Α, να γεια σου. Μια εβδομαδούλα ξεκούραση.
1: Πάντη πάει την Κιβέλη. Κιβέλη είναι.
0: Όπου θέλει.
1: Κιβέλη είναι γιατρός.
0: Ναι, γιατράρα.
1: Κιβέλη είναι πολιτικός.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Τεμπέλης μια εβδομάδα θα κάνει. Και η κοπέλα θα δουλεύει να πούμε. Σαν δεν τρέπεται λίγο.
0: Ξεπατώθηκε. Δεν σταμάτησε να τρέχει.
1: Ποιο τρέχει?
0: Ποιο?
1: Μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα.
1: Που έχουμε το Τσίπρα, θέλουμε να το βγάλουμε πρώτο τώρα. Σοβαρά.
0: Πάρε το ραπ και λάτε Σέρβια Κοζάνη να κεράσει φαγητό. Παιδιά, εάν πηγαίναμε.
1: Σέρβια.
0: Ναι, όπου
1: το
0: μας λέτε να
1: το χωριό του Τσιφόπουλου.
0: Φοβερό φαγητό. Αν πηγαίναμε πάντως εκεί που είναι να μας κεράσει.
1: Πήγαινα εκεί στο στρατηγάκι όταν είχαμε παράρτημα και πήγαινα. Πέρναγα τη γέφυρα να πούμε με το πόλο.
0: Τρεις εβδομάδες γιατί τα είπαμε λόγω εθνικών, παιδιά. Λόγω εθνικών.
1: Πέλκας έτσι, είναι, πολλά είναι εθνική ο Μπέλκας.
0: Όχι. Να ξεκουραστεί από μένα.
1: Κιβέλη, βάλ τώρα babysitting. Θα τον ρημάξεις να πούμε.
0: Ρίμαξέ το στο
1: babysitting.
0: Θα γουστάρει. Έχει Τσεχία. Η Κροατία έχει να παίξει 26-9 με Τσεχία, Ισπανία, Αγγλία και Ισπανία. Εμείς έχουμε να παίξουμε Γερμανία.
1: Εγώ φιλοξενώ την οικογένεια Βαγιανίδη εδώ.
0: Α, ναι.
1: Είναι φίλοι μου.
0: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα να πάμε το στα μπασκετικά.
1: Το παιδί έκλαιγε.
0: Ναι.
1: Πείτε τον κύριο Κωστή
0: ναι.
1: Να μην λέει για τον Μπάτλοκ ότι έφεξε για μένα.
0: Το βρωμό στο μας ώρες. Έχεις φαγωθεί με τον Γιαννούλη τώρα. Έχεις δύο μήνες, παιδί άργησε να έρθει ενώ δεν έφταιγε.
1: Φίλε,
0: έχεις φαγωθεί μέσα στο
1: 12 και 10
0: ναι.
1: με δύο παρά.
0: Ναι.
1: Γυμνάζομαι μαζί με τη Μιζενχάουερ.
0: Άντε πάλι. Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Πάμε.
1: Κάντε γούνι Μιζενχάουερ.
0: Ναι.
1: 1,85.
0: Εντάξει, τα είπαμε.
1: Και ο άλλο πήγε τη Θεκαταραμάν. Σοβαρά μιλάμε.
0: Και η είδηση που έχω από τις αίρες, θα το επιβεβαιώσω και εσύ για να πάμε στο σποτάκι, είναι ότι θα γίνει δεχτή η αίτηση παρέτησης.
1: Κύρα Λέκο από το Βοτανικό.
0: Πάμε χαλί και μπάσκετ νιουζ με Γιώργο Πετρίδη.
1: Το φάγανε το χαλί.
0: Πάμε βρε, το φτιάξαμε πάλι. Δώσε.
1: Αλλιώς.
0: Ναι, δώσε.
1: Αμάξι.
2: New Basket Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
4: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside?
0: Λοιπόν, καλημερίζουμε Γιώργο Πετρίδη που έχει πάρα πολλά να μας πει. Πάρα πολλά. Θέλω να μου το σχολιάσεις και εσύ αυτό.
1: Σε ποιο πάρκινγκ είναι τα 300 χιλιάρικα αραγμένο?
0: Ποιο πάρκινγκ?
1: Τα λεφτά που είναι παρκαρισμένα.
0: Ποια λεφτά?
1: Τα 300 εκατομμύρια.
0: Κάπου θα είναι.
5: Αυτά είναι στο φάγιλο του ΠΑΟΚ, στη δεσμευτική πρόταση του ΠΑΟΚ, εφόσον γίνει αποδεκτή από την EuroLeague. Πού θα γίνει?
0: Πού θα γίνει?
1: Θα γίνει.
5: Φυσικά θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Πριν μας τα δώσει όλα αναλυτικά και εσύ και ο Γιώργος, να πω ότι ο Λύση δίνει μισό. Να πούμε
5: αυτό το, συγγνώμη, αυτό το ότι θα γίνει το έχουμε πει από τα τέλη Αυγούστου.
0: Ο Γιώργος όχι πήγε πιο νωρίς δηλαδή,
5: όταν κάναμε την αποκάλυψη για το πενταετές πλάνο ήταν 27 Αυγούστου. Εντάξει, μπορεί να προκύπτουν άλλες αποκαλύψεις εντός εισαγωγικών 5 και 10 μέρες και 15 μέρες μετά.
0: Αλλά η είδηση. Αποκάλυψη. Το θέμα είναι γνωστό εδώ και ένα μήνα.
1: Έλα, ρε, αποκάλυψη του Πετρίδη. Ο Πετρίδη έπρεπε να. Στην Αγία Γραφή την αποκάλυψη του Πετρίδη να
5: έχει.
0: Ο Λύση πριν πάμε λίγο στα μπασκετικά δίνει 6 μέρες άδεια.
1: Αυτό που θα πάει.
0: 2 μέρες δίνει ο Νίκολης, 2 δίνει ο Αλγουαθίλ και από μία ο Νίστρουπ και ο Γρηγορίου. Βέβαια να πούμε για τον Πάο ότι έχει 9 τραυματίες και 9 διεθνείς, θα είναι μείον 18 παίχτες. Ίσως και γι' αυτό λέει να επιστρέψουν και κάποιοι για να μπορούν να κάνουν και προπόνηση.
1: Αυτό που θα πάει, πού είναι το πατρικό του?
0: Ιταλία.
1: Ιταλία είναι.
0: Ιταλός είναι. Λοιπόν, ο Πάο πέρασε από Ιταλία σαν σύμφωνας. Πήγε και στο τουρνουά κάτω το Γιαννακόπουλος. Λίγο έλειψε να το πάρει και αυτό. Ναι. Εντυπώσεις, κρίση.
5: Εκεί που, πήγε, ναι. Εκεί που πήγε το πράγμα, ναι, φυσικά θα μπορούσε να το πάρει, αλλά αυτό δεν έχει μικρή σημασία. Έχει.
0: Μικρή.
5: Εντάξει, είναι φιλικά. Ήταν και το τελευταίο σταθμό της προετοιμασίας αυτό. Αυτό στο τουρνουά του Παναθηναϊκού, στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Τώρα, το αν το έχασε ή όχι, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Και από την Παρτίζα να έχανε, το ίδιο θα έλεγα. Γιατί αυτό που μετράει είναι το που βρίσκεται ο ΠΑΟ και όπως είχε πει και πριν από ακριβώς μια εβδομάδα ο Τρινκέρι και το που δείχνει ότι μπορεί να βρεθεί. Γιατί με την εικόνα που έδειξε και με την Παρτίζαν και με τον Παναθηναϊκό, δύο ομάδες Euroleague και μια εβδομάδα πιο πριν με την Μιλάνο, άλλη ομάδα επίσης αυτής της διοργάνωσης, έδειξε πιο πολύ το που μπορεί να βρεθεί.
0: Σωστά
5: όχι
0: μιλάς.
5: Το που είναι.
0: Σωστά μιλάς.
5: Τώρα βέβαια, όπως και να το κάνουμε, όταν αρχίζουν τα επίσημα παιχνίδια και μπαίνει και το πρέπει, μπαίνει και η πίεση, μπορεί να μπει και η κούραση, μπορεί να μπουν και οι τραυματισμοί. Όλα αυτά που συνθέτουν μια σεζόν για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, εκεί μπορεί να δούμε κάτι άλλο. Και εκεί μετράει βέβαια το τι μέταλλο έχει κάθε ομάδα, τι μέταλλο χτίζει, έτσι. Mm-hmm. Όταν θα μπορεί να προκύψει μια κοιλιά, έτσι, να προκύψει μια στραβή.
0: Βέβαια.
5: Όλα αυτά θα πρέπει να μάθει να τα διαχειρίζεται, αλλά αυτό που έχουμε ως αντικείμενο και συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που έχουμε δει στην προετοιμασία. Και αυτό είναι το λιγότερο πολύ ενθαρρυντικό.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε Μιλάνο, κέρδισε Παρτιζάν, έχασε τις λεπτομέρειες στο Παναθηναϊκό. Εκεί που είχαμε και φαλτσοσφυρίγματα βέβαια στο τέλος.
1: Τι έγινε, αρχίσαμε τα αυτά.
0: Καταγράφουμε τα δεδομένα.
1: Εκεί
0: το λιόλιο. Τράβηγμα φανέλας δεν έδωσε τίποτα.
1: Το λιόλιο δεν το δίνει κανένα. Του πήρα την
5: ιδέα. Ήταν ομάδες
1: Μπαζίνα να πούμε.
5: Ήταν διαιτητής Euroleague.
1: Μπαζίνα, έπαιξε ο Μπαζίνα του λιόλιο ανιψιό.
5: Έπαιξε. Το πρώτο μάτσο έπαιξε.
1: Αχ, έπαιξε.
0: Τώρα για να τελειώνουμε με τα του ΠΑΟΚ και να πάμε σιγά σιγά και στο άλλο τουρνουά που γίνεται εδώ για Ηρακλή, Άρη και δεν συμμαζεύεται.
5: Ναι.
0: Είπαμε η εικόνα ήταν κάτι παραπάνω από καλή.
5: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλή.
0: Κάτι παραπάνω από καλή.
5: Γιατί okay, ο Παναθηναϊκός έχει σημαντικές απουσίες. Αλλά...
0: Έλειπαν Ναν, Χέις
5: Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Λούκας Φαλ.
0: Αλλά τον ΠΑΟΚ έλειπε όμως τα
5: ίδια. Αναλογικά, αυτό το έλεγα και το βράδυ του Σαββάτου, αναλογικά για τον ΠΑΟΚ οι απουσίες Ταϊρή και Γκρέι. Είναι ίσως και πιο σημαντικές από αυτές που έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί συγκρίνουμε μια ομάδα 40 εκατομμύριων, μια ομάδα 13 εκατομμύριων.
0: 15.
5: Ναι, 15. Οκ. Εν πάση περιπτώσει, είναι όντως πολύ ενθαρρυντική η εικόνα του ΠΑΟΚ. Διεκδίκησε μέχρι το τέλος την νίκη. Και αυτό που το κουβαλάει και σαν παράσημο, θα λέγα, ο ΠΑΟΚ επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη είναι η ατάκα του Ομπράντοβιτς, έτσι, του κορυφαίου. Ιστορικά προπονητή αυτού του επίπεδου, βεβαίως.
1: Πόσο πίεση έχει ο Μπράδοβιτς?
5: Πάντα
0: θα παίρνει
5: χαφούλη. Ναι, αυτό το μελιτζάνι που πιάνει
1: το πρόσωπό
5: του όταν. Είναι...
1: Το βλέπω να σοριάζεται.
5: Το χρώμα μέρα. Αυτό το έχει 900 ετία, 25 ετία.
0: Θα παίρνει χάπια πίεση.
1: Απειδηνοτή έχει εκεί.
0: Θα έχει σίγουρα.
5: Λοιπόν, είπε ο Μπράδοβιτς ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα επίπεδου EuroLeague. Ναι.
0: Αυτό είναι όποιο παρακολουθεί τον μπάσκετ, καταλάβει.
5: Να σου πω κάτι, Νίκο. Έχοντας μια εικόνα από όλες τις ομάδες λίγο πολύ, όχι τη φετινή, γιατί προφανώς ακόμα δεν έχει αρχίσει η σεζόν, αλλά αρχίζει η Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα, παρελθόντως. Φυσικά και θα μπορούσε να σταθεί ακόμη και με αυτό το ρόστερ ο ΠΑΟΚ στη διοργάνωση. Εγώ δεν θέλω να διεκδικήσει play-off.
0: Όχι, να είναι στη θέση 10-14.
5: Ακριβώς. Αυτό που έχει, τη θέση που έχει, ξέρω εγώ, η Μπασκόνια. Τη θέση που έχει η Βιλερμπάν. Τη θέση που.
0: Ακριβώς.
5: Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν θα μπορούσε να σταθεί.
0: Εύκολα θα μπορούσε
5: λοιπόν...
0: να σταθεί. Τι έχει το μενού, έχει προπόνηση Τετάρτη ανοιχτή για τον κόσμο.
5: Ναι. Ωραία νομίζω πρωτοβουλία. Γιατί αφού γραζόμενοι.
0: Τετάρτη Παλατάκι, να δει τον Όσμαν.
1: Χασομέρι είμαι εγώ τώρα.
5: Αφού γραζόμενη η ομάδα. Τη δίψα που έχει ο κόσμος.
1: Να πάω και μια σημαία του Κεμάλα τα Τούρκα να την κυματίσω εκεί πέρα.
5: Ωραία, σε περιμένουμε στα επίσημα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να αρθεί την προπόνηση.
1: Εκεί είναι εμπιστατική, εκεί.
0: Δεν έχει.
5: Εκεί είναι παοξίδες.
0: Εσύ θες να λες τώρα τα δικά σου, αλλά εμείς γελάμε με αυτά που λες πλέον.
1: Εγώ γελάω με αυτά που ακούω.
5: Εντάξει. Λοιπόν, ναι, θα είναι ανοιχτή η προπόνηση 7 το απόγευμα. Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν θυμάμαι στο παρελθόν. Έχει φτιάξει και τέτοια ομάδα. Δηλαδή, στο παρελθόν.
5: Μόνο θυμάμαι. Η τελευταία φορά που.
0: Με Τζόζεφ Μπλερ τότε. Τότε δεν είχε γίνει που είχε ανοίξει όχι, το παλατάκι.
5: Ναι, καλά. Υπάρχει και μετά όταν είχε έρθει ο Κόρι Μαγκέτη. Η προπόνηση που έκανε ο Κόρι Μαγκέτη ήταν ανοιχτή για τον κόσμο.
0: Ναι.
5: Βέβαια ποτέ δεν τον είδα να παίζει τον
0: Πάο. Δεν έπαιξε. Αλλά, ναι.
5: Από τότε δεν νομίζω να ξανά είναι κάτι τέτοιο.
0: Το εγχείρημα του Μπατατούδη εκεί που είχε φέρει Λιαδέλη Σιγάλα, Τζόζεφ Μπλερ. Τότε εκεί είχε γίνει.
5: Η γνωστή και ω Dream Team.
0: Ακριβώ. Dream Team. Άρα Τετάρτη 7 η ώρα, όποιος θέλει πάει, πάω Sports Arena και
5: ναι,
0: βλέπει.
5: Ωραίο, πολύ ωραίο. Έτσι να εισπράξει και η ομάδα την αγάπη αυτή, τη θέρμη, που, την κάψα που έχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Θα την εισπράξει και αλλιώς 30 του μήνα που θα γίνει η επίσημη πρεμιέρα του στο Παλατάκι. Γιατί θα προηγηθεί με τη Μανρέσα, πρεμιέρα του Eurocup.
0: Ναι.
5: Θα προηγηθεί βέβαια το Super Cup. Θυμίζω η πρώτη υποχρέωση, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη σεζόν το Σάββατο.
0: Ναι.
5: Με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Super Cup. Έτσι, το Περιστέρι, θυμίζω η διοργάνωση, έφυγε από τη Ρόδο. Και περιμένουμε να δούμε πια αν υπάρχει κάποια πιθανότητα Νίκο να προλάβει ο Γκρέι. Δεν είναι η πιθανότητα με το μέρος του.
0: Χρήσιμο θα είναι ο Γκρέι,
5: ναι,
0: να προλάβει.
5: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει και λόγος να ρισκάρει ο Πάουκ αν δεν είναι απόλυτα έτοιμο.
0: Είναι το βασικό μας, ας το πούμε έτσι, τεσάρι. Ναι, αυτός δεν είναι. Ναι.
5: Βέβαια.
0: Okay, είναι
5: τα πήγε καλά ο Χουγκάζ, θεωρώ, και στα δύο παιχνίδια στάθηκε μια χαρά. Ο Μουρ επίσης που πήγε αρκετά στο 4 επίσης ήταν πολύ θετικός. Αλλά το βασικό τεσάρι της ομάδας είναι ο Γκρέι.
0: Είναι απώλεια αυτή την περίοδο. Άρα περιμένουμε προπόνηση, να ετοιμαστεί η ομάδα. Πολύ καλό και ο. Εγώ μου αρέσει τα λέω όλα, γιατί τον κάνω και κριτική.
5: Ο Νάζ Μιγρολόγκ.
0: Όχι, ο
5: Τριγκέρι. Ο Τριγκέρι, ναι, okay. Έκανα, ναι, εντάξει.
0: Φαίνεται ότι είναι υψηλού level, εντάξει, με την ιδιομορφία του,
5: φυσικά.
0: Αλλά φαίνεται ότι είναι υψηλού.
5: Ποιο δεν έχει ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες και ιδιαίτερο τρόπο. Όλοι έχουν.
0: Ναι, από τα κουμπιά που δεν είχαμε δει, βέβαια τα σχολιάσαμε εδώ πέρα και είπαμε τον καλοκαίρι ότι ο Χάτζινς, παιδιά, θα είναι ατραξιόν.
5: Νομίζω ότι ήταν μια εύκολη πρόβλεψη για το Χάτζινς και θα βγει, νομίζω, στην πορεία περισσότερο.
0: Πριν πάμε στο τουρνουά που έχουμε εδώ στην πόλη μας με Άρη και Ηρακλή και δεν συμμαζεύεται, να πούμε ότι κλάπη και ασημή Volkswagen Fox ασημή, αριθμό κυκλοφορίας Νι ΚΒ, Νίκος Κούλα Βασίλης, 5141. Είναι στον Εύωσμο, χάθηκε. Πλάτωνος με Σμύρνης. Όποιος γνωρίζει κάτι, σε επικοινωνήσει με τη γραμματεία. Το ξαναλέω, ασημή Volkswagen Fox εκλάπη, με αριθμό κυκλοφορίας Νι ΚΒ, 5141, στον Εύωσμο, Πλάτωνος με Σμύρνης. Πάμε Άρη Ηρακλή. Φίλοι, ναι, του Άρη είχαν και αυτή την ευκαιρία να δουν λίγο την ομάδα και αυτή.
5: Και ο Ηρακλή τη δική του με το τουρνουά που είναι θεσμό στην πόλη, που διοργανώνει ο Σύνδεσμο Διαιτητών, τα Μαυροσκούφια. Στο Ιβανόφιο. Η πρώτη εικόνα ήταν του Άρη με την Μύκονο και του Ηρακλή με την Balkan Bolevgrad, η οποία είναι αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Eurocup, η βουλγαρική η ομάδα. Ναι.
0: Με αυτή θα παίξουμε.
5: Ναι, είναι στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Ναι. Okay. Έχει προπονηθεί τον Γκάραϊτσις που άρχισε την περασμένη σεζόν στον Άρη. Ναι,
0: ναι.
5: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι στο θέμα, στο επίπεδο του Άρη, αυτό που μας έδειξε το χθεσινό φιλικό, παρότι δεν θα πρέπει να γενικεύουμε γιατί είναι ένα φιλικό παιχνίδι, προφανώς οι ομάδες ακόμη δεν είναι έτοιμες, είναι ότι η διαφορά πια επιπέδου είναι τέτοια που αυτά τα παιχνίδια οι ομάδες της πόλης θα τα παίρνουν εύκολα. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμη και σε μέτριες μέρες, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούν να ζορίζονται από τη Μύκονο, από την Καρδίτσα και από αυτά. Δεν θέλω να φανεί υπεροπτικό, αλλά πια είναι σε πολύ διαφορετικό
0: άλλο
5: επίπεδο.
0: Άλλο level.
5: Αυτό έδειξε χθες ο Άρης, έτσι, μέσα από την ανετοιμότητά του, μέσα από τις δοκιμές που έκανε. Βέβαια και ο Ζιάκος προφανώς από την άλλη πλευρά, φάνηκε ότι ήταν χαόδης η απόσταση. Το αφεντικό είναι ότι μπήκε ο Μοκόκα για πρώτη φορά.
0: Βγήκε ο Μόργαν όμως.
5: Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει κάποιο σοβαρό θέμα και γενικά δεν απέχει πολύ από την πληρότητα ο Άρης. Και αυτό είναι σημαντικό τώρα που αρχίζει η σεζόν.
0: Και στον Άρη, ο αντίστοιχος παίχτης που λέγαμε ότι φαίνεται, είναι ο Ρόμπινσον Έρλ.
5: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι,
5: ναι.
0: Φαίνεται ξεκάθαρα. Ότι το παιδί είναι άλλο level.
5: Το επίπεδο της αθλητικότητας του Άρη είναι πολύ υψηλό και αρχίζει από αυτόν τον παίχτη. Από τον Ρόμπινσον Έρλ, παρότι και ο Λιντέλ βεβαίως προσφέρει σε αυτό και γενικά έχει αθλητικούς παίχτες ο Άρης, αλλά είναι και η ποιότητα που τον συνοδεύει, τον Ρόμπινσον Έρλ. Ο συνδυασμός δηλαδή είναι πολύ εντυπωσιακός. Παίκτης EuroLeague ξεκάθαρα, Νίκο. Και το ότι ενδιαφέρθηκε για παράδειγμα η Φενέρμπαχτσε για να τον πάρει δεν είναι τυχαίο. Ναι.
0: Πάρα πολύ αθλητική ομάδα ο Άρης, πάρα πολύ καλός. Πολλοί κόσμος στο Ιβανόφιο πήγε να δει το παιχνίδι.
5: Διψάει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι το βλέπεις εύκολα, το αντιλαμβάνεις αυτό.
0: Το είπε ο τέτοιος Ευρωλίγκα, ο υπεύθυνος, πώς το λένε τώρα.
5: Ο Μπουένο.
0: Ο Μπουένο, ότι ναι, πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε μεγάλη απόσταση μεταξύ Μάιου και Οκτωβρίου.
5: Ναι, το είπε την Παρασκευή, ναι, αυτό, γιατί υπάρχει όντως μεγάλο κενό. Και αυτό που υπάρχει ως σκέψη είναι να ακολουθεί τα βήματα του NBA. Δηλαδή, ένα Summer League, όπως το NBA είναι μια επιλογή για το καλοκαίρι. Θα το δούμε τώρα, είναι κάτι πολύ πρώιμο.
0: Γιώργαρα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, θα έχουμε πολύ μπάσκετ όλο τον χρόνο εδώ με Γιώργο Πετρίδη. Και καθημερινή ενημέρωση όταν ξεκινήσουν τα μάτς, χάρη μου.
3: Το χάλι μην πειράξουμε, μην χάθει το χάλι, παιδιά.
0: Το χάλι δεν χάνεται.
3: Το χάλι μην χαθεί.
0: Πασχετικός και ο Χάρης.
3: Ναι, αν μη τι άλλο με το 69 μας.
0: Δεν έχει σημασία το boy. Σημασία είναι ότι πηγαίνουμε και παρακολουθούμε μπάσκετ πολύ.
3: Καταλαβαίνουμε, έχω τον κολλητό μου τον Δημήτρη από δίπλα. Δίνει κανένα τέτοιο.
0: Δίνει στίγμα.
3: Κάνα χαρτάκι να καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
0: Τι γιατί στιγμή το... έδωσε ο κόσμος.
3: Λοιπόν, πολύ μεγάλη ισορροπία και υπάρχει και ένα ποσοστό το
0: οποίο. Πού είναι ο άλλος που έλεγε πακ, πακ, πακ.
3: Και υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο εγώ δεν το περίμενα και αντιστοιχεί στον Όφη.
0: Για πάμε λίγο.
3: Με 4% η πιο θελκτική ομάδα για το κοινό είναι η ΑΕΚ, τελευταία στην σχετική λίστα. Mm-hmm. Αμέσως μετά έρχεται ο Όφη με ένα πάρα πολύ υψηλό 27%, Νικόλα.
0: Μαζί του είμαι και εγώ.
3: 27%.
0: Εγώ Όφη θα ψήφιζα. Η ομάδα που μου έχει αρέσει περισσότερο τώρα είναι Όφη.
3: Και συνολικά, γιατί πρέπει να συνυπολογίσει κάποιο και την βάρη τη Ευρώπη, το συνολικό.
0: Όφη τις δύο απώλειες που είχε ήταν μετά από Ευρώπη. Και είναι...
3: Λοιπόν, οπότε μία επιλογή ήταν η ΑΕΚ με 4%. Αμέσως μετά Όφη με 27%. Και τώρα έχουμε Μπραντ Εφέρ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
0: Πάκ,
3: με 37% έναντι 32% Παναθηναϊκού.
0: Σε σχέση με το 70% περίπου μας ακούνε εδώ που είναι παοξάκια.
3: Ναι, κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια.
0: Ο ένας στους δύο παοξίδες λέει: όπα μάγκες, εγώ θα ψηφίσω ρεαλιστικά.
3: Εγώ θα βάζα τον Όφη πρώτο, δεύτερο τον ΠΑΟΚ, τρίτο τον Παναθηναϊκό, τέταρτη την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει τα αποτελέσματα, δεν έχει τις εμφανίσεις.
0: Συμφωνώ.
3: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει χάσει το ένα το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
0: Το οποίο έπαιζε με 10 από το 10.
3: Ναι, το οποίο είναι πιο θελκτική εικόνα του. Αλλά πρώτα θα βάζα τον Όφη.
0: Τέλεια. Χάρη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θα είμαστε εδώ. Πουρνό, ραπ εν κουλ, φινάλ ντε παρτίδο. Να ευχαριστήσουμε Θανάση Καζαμπάκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Το Χάρη Μανουλίδη, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Έρχεται ο Γιώργος Ομπούζος με τα ραφάλ του, παιδιά. Δεν χάνετε με τίποτα. Πολύ δισογραφία, ενημέρωση, σουσού, κουσκούς, κουτσομπολιό, τα πάντα όλα. Εσείς μένετε λοιπόν με τρόπο 95 και 5. Αύριο θα τα πούμε πάλι, λίγο μετά τις 9. Ως τότε, ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλό μεσημέρι. Με το ενεργειακό κόστος να γίνεται ολοένα και πιο βαρύ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πακέτο μέτρων για καύσιμα και θέρμανση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο στοχεύει μεταξύ άλλων να κρατήσει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, ενώ χωρίς την επιδότηση εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ. Αλλάζει απότομα ο καιρός και από το βράδυ αναμένονται ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια, ρίχνοντας τον υδράργυρο ακόμη και κατά 6 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα, το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού θα αλλάξει τις επόμενες ημέρες, δίνοντας τη θέση του σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Μετά τον 76χρονο, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και της 29χρονης αμαία που το συνόδευε στην παραλία Ακτή της Βουλιαγμένης, όπου σημειώθηκε το χθεσινό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 82χρονου. Αναλυτικά, η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
22: Λογαριασμοί.
21: Υγεία.
22: Σούπερ μάρκετ.
21: Υγεία. Μίτινγκ.
22: Υγεία.
21: Συνεργείο.
22: Υγεία.
21: Ελευθερικά. Υγεία.
23: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
24: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
27: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
26: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
27: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
26: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
28: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
29: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
30: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
31: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
32: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
0: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ σε 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Γιάννη Διτσιράπη, Θανάση Καζαμπάκα στο production. Στις κυρίες Κατερίνα Μιχαηλίδου και Λαγκουλιώνη στην γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop interactive επικοινωνία, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Metropolis 955 Gallup εκεί για σας. Ο ΠΑΟΚ μόνος δεύτερος στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός έχει 15. Μόνος δεύτερος ο ΠΑΟΚ 12. 11 η ΑΕΚ, 10 Όφη και Ολυμπιακός. Το ερώτημα για σας είναι το εξής. Αν ο ΠΑΟΚ με αφετηρία τη δεύτερη θέση, εκεί που βρίσκεται σήμερα μόνος, μπορεί να κάνει το σάλτο μορτάλε και να πατήσει την κορυφή? Αυτό είναι το ερώτημα. Ο ΠΑΟΚ είναι μόνος δεύτερος στη βαθμολογία. Πιστεύετε ότι μπορεί να πατήσει την κορυφή? Θα πει κάποιος, έχουμε ένα δείγμα γραφής 5 αγωνιστικών. Είναι μικρό, μεγάλο, όμως έχουμε κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας. Το ερώτημα είναι αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ με αφετηρία τη δεύτερη θέση που βρίσκεται τώρα μπορεί να κάνει το σάλτο μορτάλε στην κορυφή. Και καθώς λέω για ΠΑΟΚ, πέρασε εύκολα 1-3 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο.
1: Για να δούμε τον Ταχάλη. Ο άλλη μπαίνει, για να δούμε τον άλλη. Σουτάρει, γκολ! 0-1 Ταχάλη, να το γκολ! Από τον καθαρό αίμο Σουηδό, με λίγες ρίζες από τη Σομαλία, 0-1 για τον ΠΑΟΚ.
2: Εντιαγέ, πάει να κάνει την τρίπλα, έρχεται ο Ουγκρέσιτς, Ζίφκοβιτς, Ουγκρέσιτς, σορετήρε 1-3. Ο ΠΑΟΚ φεύγει νικητής. Με το σορετήρε να σκοράρει, να κάνει το 1-3 και να παίρνει ο ΠΑΟΚ, ναι, μία αγχωτική, αλλά ναι, μία άκρος πολύτιμη νίκη.

0: Λοιπόν, το γκάλοπ είναι εκεί, σας περιμένει. Περιγραφή των γκολ από Κώστα Πετρωτό και Γιώργο Ζαΐρη. Είχαμε το ντέρμπι Άρης Ηρακλής, αλλά αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό, στο παιχνίδι του Βόλου με τη ΣΑΕΚ, νομίζω επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα. Η ΑΕΚ πέρασε με 2-1, όμως όλοι μιλούν, φωνάζουν, κραυγάζουν ή βάζουν τα γέλια ή κρατούν το στομάχι τους από τα γέλια με το πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς, και εδώ κάποιος πρέπει να σταθεί και να πει όχι λίγα πολλά.
1: Κοϊτά έχει έρθει δεξιά τώρα, αλλάζει πλευρά. Με αντίπαλο το Μεντίλ έχει τρεις μπροστά του. Πάσα για τον Γιώβιτς που θέλει να πάρει μπάλα και να γυρίσει. Κλεισί τρίπλα τον Γιώβιτς. Πέφτει στο έδαφος, πέναλτι για την ΑΕΚ στο 59. Από την γρήγορη αλλαγή κατεύθυνση του Γιώβιτς, ο Κάργας λέει δεν έχει συμβεί τίποτα. Ήταν πολύ κοντά στη φάση και αμέσως έδειξε το σημείο του πέναλτι ο Πολυχρόνης. Εδώ η αλλαγή κατεύθυνση από τον Γιώβιτς. Ο Κάργας είναι κοντά στη φάση, λέει δεν έκανα τίποτα. Ακόμα μια φορά. Εδώ, γι' αυτό το μαρκάρισμα καταλογίζει πέναλτι ο Πολυχρόνης, φάση η οποία ελέγχεται και από τον VAR. Προφανώς, ο σφύριγμα, ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι στο Λοντίγκιν, από τη μία ο Λοντίγκιν, από την άλλη η μπάλα στο 61, με το χειροκρότημα του Μάρκο Νίκολης από τον πάγκο, ο Λούκα Γιώβιτς θα ανοίξει το σκορ, θα πετύχει το πέμπτο του φετινό γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Αυτό λοιπόν το γκολ του Γιώβιτς, το ερώτημα είναι πέναλτι ή μία μαϊμού πέναλτι. Ακούστε τον Μπέο.
2: Πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, να κάνω μια τοποθέτηση για το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Και με την, με τον κύριο Ηλιόπουλο, αυτά που είπαμε ανά μεταξύ μας. Πήγα να πάρω το γιο μου, γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση πραγματικά, είναι ένα μικρό παιδί. Θεωρήθηκε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το θεώρησε. Έγινε σφαγή των αμνών σήμερα. Και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Μπρινιόλι. Επιτέθηκε σε εμένα και στο παιδί. Ντροπή του. Από πίσω, ντροπή του. Ας ψάξουν οι κάμερες να δουν το περιστατικό. Κακώς έγινε το όλο συμβάν, αλλά έπρεπε να προστατέψω και εγώ το παιδί μου. Και από εκεί και πέρα, ας κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας ποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Τώρα, για τα δημοσιογραφικά σκουπίδια που δυστυχώς πληθαίνουν στην πατρίδα μας, αυτοί που υπηρετούν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ και τα βλέπουν όλα ωραία. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εκατομμύρια ευρώ τεράστιος όγκος χρημάτων στο διπλό της ΑΕΚ. Και κάνω καταγγελία, αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα, οφείλει να το ψάξει. Σε αυτό το συμβάν, εάν είχε συμμετοχή ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης. Εάν είχανε, και μέχρι να διερευνηθεί αυτό, οφείλει ο Λανουά, ένα καινούριο μπουμπούκι που ήρθε στην Ελλάδα, να τους θέσει στο περιθώριο. Γιατί αυτοί συμμετείχανε στην αλλίωση του αποτελέσματος και το διπλό που έγινε. Αυτά τα πέναλτι τα δίναν τη δεκαετία του 90 και του 2000 σε βουτιές ανάλογες που έκανε ο Αλεξανδρής και δίνανε πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Σήμερα ο Γιώβιτς φόρεσε τη μάσκα της αποκριάς και ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Είναι ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Αλλίωση του αποτελέσματος. Και δεν μίλησε κανένας. Και πιο πολύ το Κοσμοτέ.
0: Λοιπόν, εδώ ο Μπέος μιλάει για αλλίωση αποτελέσματος και λέει κάτι ακόμη. Ότι έχει, λέει, πληροφορίες ότι παίχτηκαν χοντρά ποσά στο διπλό της ΑΕΚ. Και μάλιστα καλεί και την παρέμβαση του εισαγγελέα να ψάξει να δει τι ακριβώς γίνεται. Το ερώτημα εδώ είναι αν θα παρέμβει ο εισαγγελέας. Θα παρέμβει ο εισαγγελέας εδώ, ναι ή όχι? Απάντηση λίγο αργότερα από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Το πέναλτι όλοι το είδαμε, ήταν δεν ήταν, νομίζω καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα άλλο πέρα από καθαρή όραση. Ακούσατε τον Μπέο να το χαρακτηρίζει μαϊμού. Έρχεται ο Νίκολης τώρα, ο προπονητής της ΑΕΚ, και λέει ότι το πέναλτι ήταν δίκαιο, σωστά το έδωσε ο διαιτητής και ήταν 100% πέναλτι.
3: Μέχρι και την επίτευξη του τέρματος από τον Βόλο, ουσιαστικά δεν ήταν απληκτικός, δεν είχε δημιουργήσει κάποια ουσιαστική ευκαιρία παρά κάποιες προσπάθειες. Τώρα από εκεί πέρα, σημειώσαμε το τέρμα με το πέναλτι, το οποίο, όπως το είδα και εγώ, ήταν 100% σωστή απόφαση. Και βεβαίως είχαμε ένα εξαιρετικό τέρμα από τον Γιώβιτς, το οποίο μας έδωσε και την.
0: Πώς υποδέχεται τώρα ο κόσμος τις δηλώσεις Νίκολιτς ότι ήταν πέναλτι 100%? Θα μπορούσαμε να το δώσουμε και κάπως αλλιώς αυτό.

0: Λοιπόν, εδώ θα πρέπει, δεν άκουσα τον Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί ο Ηλιόπουλος, Super Mario, είναι λαλίστατος και θυμάμαι πάρα πολλές φωνές και δικαιολογημένες για τη διαιτησία.
1: Εγώ θα ήθελα να αντιστρέψω την ερώτηση. Συγγνώμη για τη φωνή μου, έχει κλείσει η φωνή μου. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή εσύ είπατε ότι είδατε πολλά, πείτε μου εσείς τι είδατε.
2: Προφανώς εννοώ τις αμφισβητούμενες φάσεις στη διάρκεια του αγώνα.
1: Ποιες αμφισβητούμενες, γιατί σφύριξε τίποτα. 8 στα 10 δεν τα σφύριζε όταν ήταν υπέρ της ΑΕΚ. Εσείς τι είδατε, δεν είδατε, βλέπετε. Βλέπετε πέναλτι, βλέπετε μαϊμού πέναλτι, τι βλέπετε εσείς.
0: Τι βλέπετε, λέει ο Ηλιόπουλος. Οπότε όταν φωνάζεις εδώ και επικαλείσαι το δίκαιο, εγώ έχω την απέτηση να παίρνεις θέση και εδώ. Το να παίρνω θέση όταν με συμφέρει είναι το αυτονόητο. Όμως να πω την αλήθεια όταν στρέφεται εναντίον μου και δεν με συμφέρει, αυτό σημαίνει ότι είμαι ένας ηγέτης που μπορώ να πάω μπροστά. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Θα έχουμε απάντηση στο ερώτημα αν θα υπάρξει παρέμβαση εισαγγελέα ή όχι. Θα μας απαντήσει ο Κυριάκος Τομαΐδης. Θα πάμε σε αυτό το πέναλτι μαϊμού, λέει ο Μπέος. Ο Νίκολης λέει ήταν καθαρό 100%. Αλήθεια, εσείς τι λέτε? Θα πάμε να σταθούμε στο ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή. Εδώ ο Άρης έχασε την μεγάλη ευκαιρία να πάρει το ντέρμπι, γιατί είχε 23 τελικές έναντι 6 του Ηρακλή. Και ο Ηρακλής έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο να καθαρίσει εκείνο το ντέρμπι προς όφελός του. Αποδοκιμασίες και πάλι κατά Καρυπίδη στο Κλεάνης Βικελίδης. Έχουν παγιωθεί οι αποδοκιμασίες σε βάρος του Καρυπίδη. Ήταν εκεί ο Καρυπίδης? Ναι, είναι η απάντηση. Ήταν εκεί, παρακολούθησε τον ντέρμπι από την σουίτα. Θα ρωτήσει κάποιος, μα είναι δυνατόν? Ναι, είναι η απάντηση. Η απαγόρευση αφορούσε να μην του επιτραπεί η παρουσία στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια, εκεί που είναι ο Καρυπίδης. Γι' αυτό παρέμεινε στη σουίτα. Ο Άρης έχασε 23 ευκαιρίες. Ο Γρηγορίου, ο οποίος, το καταλαβαίνω, σου λέει ένα πράγμα. Ήθελα να κάνω 23 τελικές, ήθελα μόνο ένα, μου λείπε τον γκολ. Πάμε, Γρηγορίου.
3: Πολλές τελικές, πάνω από 20. Δοκάρι η ομάδα. Χρησιμοποίησατε και τους 5 center four. Γκολ δεν βρήκατε.
4: Ναι, αν έλειψε κάτι από την ομάδα μας σήμερα ήταν το γκολ. Και μοιραία, όταν δεν πετυχαίνεις γκολ πιέζοντας το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, είναι λογικό να μην μπορείς να πάρεις 3 βαθμούς. Δεν ξέρω τι άλλο.
0: Λοιπόν, αυτό λέει εδώ ο Γρηγορίου, τον ακούσουμε αργότερα. Όταν δεν βάζεις γκολ, δεν μπορείς να πάρεις τους 3 βαθμούς. Πάμε στον Ηρακλή. Συνάντηση κορυφής χθες. Μονεβασιώτη στη μέση, από τη μία ο Ματσάρη, από την άλλη ο Κόντης. Σας θυμίζω το ξεκατίνιασμα στον Ηρακλή με δημόσιες τοποθετήσεις με αφορμή την επιλογή των μεταγραφών και τον αριθμό των παικτών που ήρθαν στο Καφτατζόγλιο. Εδώ ο Μονεβασιώτης μάζεψε γύρω από το ίδιο τραπέζι και το Ματσάρη, μάζεψε και τον Κόντη, για να τους πει ως εδώ και μη παρέκει, σταματήστε το ξεκατίνιασμα εδώ και τώρα. Θυμηθείτε αυτό που είχε πει πρώτος ο Κόντης όταν είχε καταφερθεί δημόσια εναντίον του Ματσάρη.
5: Σήμερα, 24 ώρες μετά τον χτεσινό αγώνα, κάνω αυτό το βίντεο, όπως είπα προανήγγυλα, για τον Ηρακλή. Εν θερμό δεν κάνω ποτέ ούτε δηλώσεις σε βίντεο, κάνω σήμερα. Έχοντας αναλύσει το παιχνίδι, έχοντας δει όλα τα δεδομένα και μετρώντας καταστάσεις. Και αυτά που θέλω να πω δεν έχουν να κάνουν, όπως κάποιοι πιστεύουν, ούτε με εντολές προς τον προπονητή να παίζουν παίχτες, γιατί έγραψα χθες ότι όλοι πρέπει να αγωνιστούν. Εννοώ ότι όλοι πρέπει να αγωνιστούν και να φανεί αν πρέπει να πάρουν φανέλα είτε βασικού είτε αναπληρωματικού. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα με όλους τους ποδοσφαιριστές, είτε για το λόγο που όλοι ξέρουμε ότι κάποιοι ήρθαν τελευταία προχτές πριν 2-3 μέρες, αλλά είτε και για το ότι ίσως ο προπονητής έχει καταλήξει μια ενδεκάδα η οποία, όπως φάνηκε χτες, είναι αδύναμη. Έτσι, και πάλι θα προκαταβάλω αυτούς που θέλουν να πούν στο ότι ο προπονητής έχει την απόλυτη εξουσία. Είναι λάθος αυτό. Ο προπονητής έχει την εξουσία για το σχηματισμό της ενδεκάδας. έχει την εξουσία για το σχηματισμό της ενδεκάδας μέσα από παίχτες που του δίνει η διοίκηση.
0: Λοιπόν, προσέξτε, θα τα ακούσουμε όλο γιατί χάνουμε χρόνο. Εδώ είναι η δημόσια αμφισβήτηση του ματσάρι από τον Γιάννη Κόντι. Το ερώτημα είναι όχι μόνο το τι λες, αλλά και ποιος το λέει. Ποιος το λέει λοιπόν, ο Γιάννης Κόντις. Ποια είναι η ιδιότητά του? Είναι σύμβουλος δίπλα στον Μονεβασιώτη. Άρα αυτός αντλεί εξουσία από τον πρόεδρο ιδιοκτήτη της ομάδας. Όταν λοιπόν ο Κόντις τα λέει αυτά, χτυπάει δημόσια το ματσάρι. Ο Ιταλός από την άλλη αντέδρασε όχι μία, δύο και τρεις φορές και το συνέχισε μετά τη λήξη του αγώνα προχθές με τον Άρη.
6: Questa è una cosa che dovrò chiarire con la società. Non mi è piaciuto che non mi hanno ascoltato nel numero della rosa, nel mercato. Mi dispiace, ma qui non c'entra il presidente, che è una persona squisita, ma hanno fatto delle cose sbagliate e io sono molto arrabbiato. Poi un giorno dirò, dopo aver chiarito bene con la società, perché non si può prendere se l'allenatore dice che servono solo uno o due giocatori e ho fatto anche il nome.
0: Έφερα, λέει, 30 παίκτες, κάποιους από αυτούς δεν τους ήθελα, λέει ο Ματσάρη δημόσια. Όταν λέει κάποιους δεν τους ήθελα, μου έφεραν 30, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, το ξεκατίνιασμα συνεχίσει και το Σάββατο. Με αποτέλεσμα χθες να μαζέψει ο Μονεβασιώτης από τη μία τον Κόντι στο ίδιο τραπέζι και από την άλλη το Ματσάρη. Για το αποτέλεσμα του ραντεβού θα τα πούμε σε λίγο. Όλες οι ομάδες επενδύουν στη διακοπή του πρωταθλήματος, μια διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής για 3 εβδομάδες. Και για να μείνω εδώ στα δικά μας, παράδειγμα ο ΠΑΟΚ, όπου έχει επενδύσει πολλά στην διακοπή, λέει θα αξιοποιήσουμε τη διακοπή να αποκτήσουμε ομοιογένεια και οι παίκτες να προχωρήσουν μπροστά. Θα ακούσετε σε λίγο από τον Γιώργο Μάτζιο όμως πώς το αφήγημα αυτό γκρεμίζεται. Γιατί γκρεμίζεται το αφήγημα? Προσέξτε τα ρεπό που έχουν δώσει οι προπονητές ομάδες. Στον Παναθηναϊκό ο Νίστρουπ έδωσε μία μέρα ρεπό. Γρηγορίου στον Άρη, μία μέρα ρεπό. Νίκολιτς στην ΑΕΚ, 2 μέρες ρεπό. Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό, 2 μέρες ρεπό. Λύση στον ΠΑΟΚ, 6 μέρες ρεπό. 6 μέρες ρεπό, αυτό σημαίνει ότι εγώ κάνω το αμπαλάζ μου, τα ρούχα μου, φεύγω στον Παλί, ο άλλος λέει εγώ θα πεταχτώ μέχρι τη, και εγώ δεν ξέρω πού, θα πάω στην Αίγυπτο να δω τις πυραμίδες, ο άλλος λέει από εδώ, άρα αυτό το πράγμα χάνει τη συνοχή του. Εδώ βέβαια υπάρχει και αντίλογος, θα τα ακούσετε όλα από τον Γιώργο Μάτζιο σε λίγο, πώς, τι δείχνουν τα ρεπό, πώς γκρεμίζεται το αφήγημα και η δικαιολογία ότι ο ΠΑΟΚ έχει 9 τραυματίες και 9 διεθνείς. Όμως, κοντά σε αυτούς φεύγουν και 6 μέρες όλοι όσοι θα έπρεπε να μείνουν πίσω. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζιου επίσης λίγο αργότερα. Θα σας δώσουμε και μπάσκετ. Αυτό το δείγμα γραφής του ΠΑΟΚ νομίζω ήταν πραγματικά πάρα πολύ ισχυρό στο τουρνουά στην

0: Κόσμο, κόσμο του Άρη πραγματικά διψά για την ομάδα και θα έλεγα όλοι περιμένουμε πώς και πώς το πρώτο τζάμπολ και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Και επειδή έχουμε τη διακοπή για την εθνική ομάδα και τις υποχρεώσεις, παίζει τώρα με την Σερβία στο Βελιγράδι, πάει στο Augsburg μετά να αντιμετωπίσει την Γερμανία. Είχαμε τις προσκλήσεις και εδώ, αν πρέπει κάποιος κάπου να σταθεί, νομίζω είναι στον αποκλεισμό του Δημήτρη Πέλκα από την εθνική ομάδα. Ο Γιωβάνοβιτς άφησε τον Πέλκα εκτός. Εδώ θυμάμαι δήλωση του Πέλκα από τα παλιά, ο οποίος έλεγε ότι χαιρόμαστε να ερχόμαστε στην εθνική.
1: Κοίταξε, είμαστε 25-30 παιδιά, θα έλεγα. Πραγματικά είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Θέλουμε πάρα πολύ να ερχόμαστε εδώ. Δηλαδή, υπάρχει μια χαρά, μια υγεία όταν ερχόμαστε εδώ, όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας. Είμαστε καλή παρέα και αυτό φαίνεται. Εντάξει, το έχουμε πολλές φορές, αλλά πρέπει κάθε φορά να το αποδεικνύσει. Γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι συνέχεια να δείξουμε ότι αυτό πραγματικά είμαστε. Γιατί εμείς το ξέρουμε τι είμαστε. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ότι πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύσεις ποιος είσαι και νομίζω.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ να ερχόμαστε στην εθνική ομάδα, λέει ο Πέλκας. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Ο Γιωβάνοβιτς του είπε: μείνε σπίτι σου. Πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12.30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
6: Yeah.
5: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές σταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
15: Και ποιον να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
6: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
7: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
6: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
9: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
17: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα πάμε σε λίγο στο Βόλο. Έχουμε ραντεβού με τον δήμαρχο του Βόλου, τον Αχιλλέα Μπέο, μετά από αυτό που έγινε στο Βόλο, στο παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα και με Γιώργο Καστάνη για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μόνος δεύτερος, το ερώτημα για εσάς είναι και τον Γκάλοπ είναι εκεί. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ από εκεί να κάνει το σάλτο μορτάλε για την κορυφή. Μπορεί να το κάνει, ναι ή όχι. Instagram stories, Μετρόπολης 955, το Γκάλοπ είναι εκεί, πάρτε θέση, ψηφίστε. Επίσης, το τι λένε τα ρεπό, αν γκρεμίζεται το αφήγημα ότι θα εκμεταλλευτούμε τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σας θυμίζω, Νίστρουπ μία μέρα ρεπό στον Παναθηναϊκό, Γρηγορίου μία, Νίκολιτς δύο μέρες, Αλγουαθίλ δύο στον Ολυμπιακό, Ολύση έξι μέρες στον ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Λοιπόν, αυτό το πέναλτι πραγματική μαϊμού του Γιώβιτς έχει επισκιάσει τα πάντα χθες στην αγωνιστική. Πάμε μέχρι το Βόλο να δώσω μια καλησπέρα στον δήμαρχο Βόλου, που εγώ συμμερίζομαι αυτό που είδα χθες, πόσο εξεράγει και βγήκε από τα ρούχα του. Καλησπέρα, κύριε δήμαρχε.
1: Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Δεν βγήκα από τα ρούχα μου. Η αντίδρασή μου ήταν μια αδικία, όχι εις βάρος του Βόλου, εις βάρος του άμυρου του ποδοσφαίρου. Μια ποδοσφαιρική αλητεία από αυτούς τους ξεφτύλες που φοράνε αυτές τις μαύρες στολές. Είναι ντροπή για την ελληνική διαιτησία και ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ δεν θα το αφήσω εκεί, αυτό που μου δίνει δυνατότητα ο νόμος.
0: Να το κάνετε.
1: Θα το συνεχίσω μέχρι τέλος.
0: Μέχρι τέλος. Πείτε μου κάτι, ειλικρινά τώρα μιλάω. Εγώ να δεχθώ ότι ο Πολυχρόνης είναι στο χόρτο, να το δέχομαι. Λέω, δεν το είδα, ρε παιδί μου. Και εγώ μπορώ να μην το δω. Χίλια δυο να συμβούν. Όταν έχω όμως μπροστά μου 15 κάμερες και μπορώ να το δω σε 15 replay, γιατί δεν λέω, εδώ υπάρχει κάτι επιλήψη μου με τον Τζίλου. Εκεί τρελαίνει το κόσμος.
1: Δεν το είδε, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Άρα πρέπει να πάρω αυτή την εκδοχή.
0: Όχι. Για τον Πολυχρόνη λέτε.
1: Εγώ τη δικιά σου.
0: Για την Πολυχρόνη λέτε.
1: Τζίλος,
0: ναι, για τον Τζίλο.
1: Ο Τζίλος δεν τρέπεται λίγο, δεν έχει επάνω του τσίπα, τίποτα, ίχνος, δεν έχει επάνω του ηθική, είναι ένας διαιτητικός αλήτης και αυτός και ο Πολυχρόνης. Εγώ αυτή τη στιγμή η νομική μου υπηρεσία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ετοιμάζονται για μήνυση, η οποία θα διαβαστεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής τους σε παράνομο στοιχηματισμό οργανωμένα με αυτές τις συμμορίες που προσπαθούν να επηρεάσουν αποτελέσματα και να επωφεληθούν με παράνομο πλουτισμό. Γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό, δηλαδή. Τι να πω τώρα, γνωρίζεις πολύ καλά ότι ούτως ή άλλως λόγω του χαρακτήρα μου υπάρχουν και αντιπάθειες και αυτά. Μα όλες εχθές οι εκπομπές, όλοι οι δημοσιογράφοι φωνάξανε, τους άκουσαν παντού ότι αυτό το πέναλτι είναι ντροπή. Μα μου είπες προηγουμένως,
0: αλήθεια.
1: Εγώ είπα στον Γιώβιτς ότι δεν είναι μαϊμού, ντύθηκες μαϊμού, του λέω, ντροπή.
0: Ναι.
1: Και να σας πω κάτι, μου είπε κάποιος, το οποίο δεν μπορώ να το υιοθετήσω, αλλά μπορεί να έγινε και έτσι. Του φώναξε κάποιος στα σέρβικα,
0: ναι,
1: κατά τη διάρκεια, μόλις ξεκίνησε το ημίχρονο,
0: ναι,
1: του είπε στα σέρβικα, πέσε, θα πάρεις πέναλτι. Τώρα, κατά πόσο αυτό είναι αλήθεια, ναι, δεν ξέρω. Και μετά από 10 λεπτά, στο 53-55, πότε έγινε, έκανε αυτή τη βουτιά. Είναι ντροπή για ένα επίπεδο ενός παίχτη που κατά την εκτίμησή μου κοσμεί τα ελληνικά γήπεδα, αλλά με τη χθεσινή του συμπεριφορά, την αγωνιστική, έχασα πάσα ιδέα.
0: Ναι.
1: Ντροπή.
0: Είπατε ότι όλοι είπαν είναι πέναλτι. Δημόσια εκτός από έναν. Ο Νίκολης στις δηλώσεις του είπε δίκιο 100% ήταν πέναλτι.
1: Εντάξει, η δουλειά του είναι. Πάντως να σας πω κάτι.
0: Η δουλειά του είναι. Τι είναι η δουλειά του? Δεν μπορεί να βλέπουμε όλοι ότι είναι έξω μέρα και εσύ να μου λες ότι είναι νύχτα.
1: Τι να πει δηλαδή, ότι ο ποδοσφαιριστής του ήταν κωμικός, καραγκιόζης, Μίκι Μάους, πώς να τον αποκολλήσει?
0: Πες, δεν το είδα.
1: Είναι υποχρεωμένος και τον καταλαβαίνω. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον Νίκολιτς σε ό,τι αφορά την τοποθέτησή του. Εντάξει, τι να κάνει. Είναι σε μια θέση, είναι ορισμένοι άνθρωποι.
0: Κύριε Μπέο, πες, δεν το είδα. Δεν έχω άποψη. Μην βγάζεις όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό είπε σε μένα όταν του είπα, γιατί ήρθε μου έδωσε συγχαρητήρια για την πόλη, συγχαρητήρια για την ομάδα, είπε ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Και του είπα και εγώ no penalty, μου λέει President Aaron Siet.
0: Άρα σε εσάς είπε δεν το είδα και στο μικρόφωνο είπε ήταν penalty 100%.
1: Εντάξει, είναι κανένα άλλο σε προσωπικό επίπεδο και άλλο δημόσια τοποθέτηση.
0: Ναι.
1: Άρα το θέμα δεν είναι τι είπε ο Μπέος ή τι είπε ο Νίκολιτς.
0: Το θέμα είναι τι ο Τζίλος τι δεν είδε. Εκεί,
1: το
0: τώρα...
1: θέμα είναι ότι γυρίσαμε πραγματικά, σου μιλάω, μου θύμιζαν εκείνες τις βουτιές που έκανε ο Αλεξανδρής τότε με τη μαύρη εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου που πέφτανε έξω από την περιοχή ή μέσα χωρίς να τους ακουμπάς και δίνανε πέναλτι και βιώναμε εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο αυτή την αθλειότητα. Ντροπή.
0: Κύριε Μπέο.
1: Ντροπή.
0: Ναι,
1: ντροπή. Αύριο θα προσπαθήσω, γιατί κατεβαίνω στην Αθήνα να επισκεφτώ τον πρόεδρο της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Να δω τη θέση του. Βέβαια ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, αν και το τελευταίο διάστημα κατά την άποψή μου έχει κάνει ατόπιο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το εξετάζω αυτό αυτή τη στιγμή. Έχει περάσει. Είναι κάτι που σε βάθος χρόνου θα καταλάβει και αυτός ότι ήταν λάθος η τοποθέτησή του τότε με τις εκλογές της Super League. Αλλά θέλω να δω ποια θα είναι η θέση του απέναντι σε αυτό το βιασμό που υπέστη εχθές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να πιστεύω επίσης, μετά τις νομικές ενέργειες που θα κάνω, που προβλέπεται από τον νόμο, ποια θα είναι και η στάση και της ΕΠΟ και, και του ΛΑΝΟΑ, εάν και εφόσον δεν τεθούν, όχι να τιμωρηθούν μία, δύο, τρεις, πέντε αγωνιστικές, ούτε να διαγραφούν, δεν είμαι εγώ απόλυτος προς Θεού, ούτε είμαι αυτός που θα πω τι θα κάνουν, αλλά έχουν ηθική υποχρέωση μέχρι να διευκρινιστεί η υπόθεση να τεθούν εκτός πινάκων. Δηλαδή αυτή η υπόθεση θα πάρει, θα τραβήξει, θα έχει δρόμο. Γιατί είναι μήνυση για παράνομο στοιχηματισμό, είναι μήνυση για αλλίωση αποτελέσματος, είναι μήνυση για δόλο, είναι μήνυση για πολλά πράγματα. Τα οποία θα τα κρίνει βέβαια η δικαιοσύνη. Και μέχρι να τα κρίνει, οφείλει, θέλω να πιστεύω, ένας ανεξάρτητος αρχιδιαιτητής, γιατί πλέον αρχίζω να αμφιβάλλω, για πολλά πράγματα για το ΛΑΝΟΑ, πρέπει να τους βάλει, να τους θέσει εκτός πινάκων. Θα το δούμε βέβαια, θα δω και τη θέση του Προέδρου της ΕΠΟ. Εν πάση περιπτώσει ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο απέναντι σε αυτούς τους ποδοσφαιρικά και διαιτητικά αλήτες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και επειδή σύμφωνα με πληροφορίες όπου και ο φίλος σου και φίλος μου, δεν έχω τίποτα, εγώ αντίθετα τον συμπαθώ ιδιαίτερα, έχει μια φυσιογνωμία ο Θωμαΐδης, ο Κυριάκος, πολύ συμπαθητική, τι να σου πω, που απορεί ποιος από ποια πληροφόρηση είχα για το παίχτηκαν λεφτά και μπορεί να συμμετέχουν ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης σε παράνομο στοιχηματισμό. Το έχω από την ίδια πληροφόρηση, από τους ίδιους ανθρώπους που το είπανε τότε στον συγχωρεμένο τον Κούγια και στον Θωμαΐδη, που το ακούσανε στην πιάτσα.
0: Μάλιστα.
1: Το 1911, αν θυμάστε, που πήγα φυλακή, έτσι πήγα φυλακή. Γιατί άκουσε ο Θωμαΐδης και ο Κούγιας στην πιάτσα αυτά που άκουσε. Χωρίς αποδείξεις και στοιχεία.
0: Κύριε Μπέο,
1: να μην απορεί ο Θωμαΐδης. Ναι. Δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Κύριε Μπέο, να ρωτήσω το εξής. Ειλικρινά τώρα.
1: Το άκουσε στην πιάτσα τότε ο Θωμαΐδης.
0: Καλά, αυτό έχει να κάνει παλιές ιστορίες. Εντάξει. Εδώ έχετε απάντηση γιατί ο Τζίλος ενώ το βλέπει κάνει τη μέρα νύχτα. Έχετε
1: ειλικρινά το λέω. Ξεκάθαρο. Δεν εξηγείται τίποτα άλλο. Να βγει να το πει αυτή τη στιγμή. Αυτός ο αλήτης να βγει να το πει.
0: Αλήτη μην το λέτε.
1: Γιατί όπως είπες κύριε Μπούζο, ας πούμε ο Πολυχρόνης δεν το είδε. Εσύ σε μια καρέκλα που κάθεσαι και η δουλειά σου είναι αυτή, δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: να δεις και τη λεπτομέρεια σε replay και ξανά replay. Ναι, ναι. Γιατί δεν τον φώναξες?
0: Του Τζίλου είναι επιλήψιμο.
1: Γιατί δεν τον φώναξες να πάρει την απόφαση αυτός? Και επίσης, αυτό είναι το μεγαλύτερο, υπάρχει δόλο για μένα. Σε ό,τι αφορά κάποιους τηλεκατευθυνόμενους, γιατί είναι υπάλληλοι είτε της ΕΠΟ, είτε της ΑΕΚ, είτε του ΠΑΟΚ, είτε του Ολυμπιακού, είτε του Παναθηναϊκού, δεν έχω εγώ τίποτα με τα σωματεία. Έχω με αυτούς τους δημοσιογράφους, προσέξτε λίγο.
0: Όλοι συμφώνησαν, δεν υπήρξε
1: ένα λεπτό, δεν είναι, δεν λέω όλοι. Κάποιοι δεν είναι, δεν παίρνουν μισθό και καλά κάνουνε. Αυτοί όμως δεν μπορούν να εκφέρουν αντικειμενική γνώμη, προσπαθούν να παραποιήσουν τα γεγονότα. Μιλάνε για ένα δίθεν χέρι του Μεντίλ στο σουτ του Μάνταλου. Mm-hmm. Πράγματι εκεί υπάρχει ενδιασμός. Ναι. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα δεν αλλάζει πορεία και το χέρι που είναι απλωμένο δείχνει ότι δεν βρίσκει την μπάλα. Γιατί αν βρει την μπάλα... Mm-hmm. Θα κουνηθεί το χέρι. Μένει αυτούσιο εκεί που είναι. Mm-hmm. Αυτά για τους αρρωστημένους οπαδούς που καλό είναι να βλέπουν την αλήθεια και να βλέπουν την μπάλα. Εγώ κάθισα μέσα σε 20-30 εκτζίδες εχθές. Mm-hmm. Χαρήκαν το παιχνίδι άνθρωποι και μου λέει: Δήμαρχε, δεν υπάρχει πέναλτι. Το είδαμε και το ξαναείδηγαν. Mm-hmm. Αυτή είναι η φίλαθλη πραγματική.
0: Ναι. Με τον Μπρινιόλη, κύριε Μπέο. Ναι,
1: εντάξει.
0: Αφήστε τους. Με τον Μπρινιόλη
1: δεν βλέπουν την πραγματικότητα για να πάει μπροστά το ποδόσφαιρο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το συγκεκριμένο είναι ξεκάθαρα η σφαγή των αμνών, είναι ντροπή, μεγάλη ντροπή για την ελληνική διαιτησία, την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία που επιτρέπει να έχει τέτοιους αλήτες στους πίνακες διαιτησίας.
0: Το, όχι, όχι, για το ίδιο το αλήτες, όχι αλήτες, όχι αλήτες,
1: να
0: δεν
1: ελπίσουμε,
0: μπορεί.
1: Γιατί θα υπάρχουν νομικές εξελίξεις, αυτά τα φαινόμενα να σταματήσουν και ο νικητής πλέον και τα αποτελέσματα να καθορίζουν τον αγωνιστικό χώρο.
0: Με Μπρινιόλη τι έγινε? Με Μπρινιόλη τι έγινε, κύριε Μπέο, με Μπρινιόλη? Και να κλείσουμε έτσι, με τον Μπρινιόλη τι έγινε?
1: Ένα λεπτό και να πω ότι εδώ έγινε κλοπή. Η ΑΕΚ δεν δικαιούταν όχι τη νίκη, αλλά ούτε η ισοπαλία. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο πολλές φορές, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ. Δεν δίνω καμιά μομφή στην ΑΕΚ προς Θεού. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Αλλά δεν δικαιούταν όχι τρεις πόντους, ούτε ένα. Ο Βόλος ήταν σε όλα τα επίπεδα πολύ καλύτερος. Και αδικήθηκε κατάφορα από την διαιτησία. Πάμε τώρα στον Μπρινιόλη.
0: Τι έγινε ο Μπρινιόλη?
1: Στο τέλος του αγώνα, ναι. Εγώ είδα έξαλλο το γιο μου, είναι ένα παιδί 16 χρονών, εν πάση περιπτώσει, βράζει το αίμα του και ποιο παιδί δεν στην ηλικία του. Και πήγα να του πω να ηρεμήσει, να τον πάρω στα αποδυτήρια. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν έρχεται από πίσω κάτι που το παραδέχτηκε, το αναγνώρισε και ο Βίτρας και πήγε και ζήτησε συγγνώμη το παιδί, λέει ήταν λάθος ενέργεια του Μπρινιόλη, με τον νόμο του, τον αγώνα του αν θέλετε, προσπάθησε και με βρήκε να με σπρώξει, να με χτυπήσει όπως θέλετε. Εγώ το αισθάνθηκα εν πάση περιπτώσει, άσχετα λόγω του όγκου που έχω, δεν έπεσα ή ναι, δεν ξέρω ναι. Τι. Το αισθάνθηκα. Το πήρε χαμπάρι ο γιος μου και τρελάθηκε. Προσπάθησα να τον μαζέψω, πήγα μέσα. Ναι. Υπέβαλα μήνυση για το περιστατικό αυτό. Ναι. Εγώ δεν έδωσα συνέχεια. Έπεσαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ πάνω. Γιατί γνωριζόμαστε και χρόνια και στο ποδόσφαιρο βέβαια όταν έχεις και ένταση και ανεβαίνει η ανδρελανίνη και αυτά μπορείς να κάνεις ή να πεις δύο πράγματα παραπάνω. Να. Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα
0: ζήτησε συγγνώμη ο Μπρινιόλη,
1: είναι τη στιγμής.
0: Ζήτησε συγγνώμη.
1: Έχω μάθει όταν ο άλλος το αναγνωρίζει να το δέχομαι. Οπότε ζήτησε δημόσια συγγνώμη ο Μπρινιόλη. Ήμουν υποχρεωμένος να τη δεχτώ γιατί έτσι αισθάνθηκα. Να. Δέχτηκα λοιπόν τη συγγνώμη του και έδωσα τέλος, δεν συνέχισα τη μήνυση. Τέλος καλό, όλα καλά, καλή επιτυχία στον Μπρινιόλη και στην ΑΕΚ. Αλλά αυτό που έγινε στο Πανθεσσαλικό είναι ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέρμα. Και να σας πω κάτι κύριε Μπούζο. Αυτά θα χαιρόμουν να τα βλέπα υπέρ του Βόλου, της Κηφισιάς, του Ατρομήτου, του Αστέρα Τρίπολης απέναντι σε ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός,
0: σωστό,
1: ο Ολυμπιακός. Τότε θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλήθεια. Αν όλα αυτά τα λάθη είτε μικρά είτε μεγάλα, μονίμως είναι υπέρ των ισχυρών, τότε θα παραμένουμε έτσι. Το ποδόσφαιρο αξίζει καλύτερη τρίχη, καλύτερη νοοτροπία, για να μπορούμε να επιτέλους να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Έχετε
1: να δούμε
0: δίκιο.
1: Πιο ανταγωνιστικό, που όπως δείχνουν τα πράγματα, πλέον αρχίζουν οι μεγάλες ομάδες να χρειάζονται διαιτητική βοήθεια για να κερδίσουν τους λεγόμενους μικρούς. Αν θέλουν έτσι τέτοιο ποδόσφαιρο, ας το έχουν και ας το χαίρονται. Να βάλει ο Θεός το χέρι του, να ολοκληρωθεί η συζήτηση και η εξέλιξη που υπάρχει για τη μεταβίβαση της ομάδος, να απαλλαχτώ και εγώ να ασχοληθώ 100% με την πόλη μου, γιατί αυτό το ποδόσφαιρο δεν μου ταιριάζει. Δεν μου ταιριάζει. Τζίλι και πολυχρόνιδες πώς τους θέλουνε. Ρε δεν τρέπεστε λίγο. Ρε πώς θα κυκλοφορήσετε αύριο στην κοινωνία της Κατερίνης και της Λάρισσας. Τι θα πείτε ρε στα παιδιά σας αν έχετε παιδιά και οικογένεια. Με τι ρε θα, πώς θα τους κοιτάξετε ρε. Πώς θα πάτε στο καφενείο να πιείτε έναν καφέ σε μια καφετέρια. Πώς θα κυκλοφορήσετε στην τοπική κοινωνία. Δεν τρέπεστε ρε ξεφτύλες.
0: Bon, τάξη, κύριε Μπέο.
1: Ξεφτύλες, ντροπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Μπέο. Ευχαριστώ πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Σας μέρα,
0: ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν υιοθετούμε ούτε αλητία, τα είπα και πριν, ούτε τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε Κυριάκο Θωμαϊδή. Γιατί λέει ο Αχιλλέας Μπέος, προχωράει η νομική του υπηρεσία σε κατάθεση μηνύσεων, θα φτάσει στη εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατά Τζίλου και κατά Πολυχρόνη, και ότι υπάρχει πληροφορία ότι έχει παιχθεί τεράστιο ποσό στο διπλό.
2: Και πού το
0: θα
2: έμαθε,
0: υπάρξει παρέμβαση, Κυριάκο Θωμαϊδής εδώ.
2: Από πού το έμαθε ότι
0: την πιάτσα, λέει.
2: Παίχτηκαν από την πιάτσα. Αν πάει και το πει αυτό στον κύριο εισαγγελέα ότι το έμαθα από την πιάτσα, ξέρεις, το επόμενο αδίκημα είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το από την πιάτσα δεν είχε υποθεί ποτέ και από κανέναν, ούτε από το συγχωρημένο τον Κούγια. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξε δικογραφία με βάση παρακολουθήσεις νόμιμες, με βάση τεκμήρια συγκεκριμένα, και ότι ο κύριος Μπέος, για να φτιάχνουμε και την ιστορία σωστά, δεν αθώθηκε. Παραγράφηκαν αδικήματα. Είχαμε παραγραφές, απειλάγει. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι, εγώ περίμενα, όταν λες για ένα τέτοιο μάτς και είσαι μάλιστα δήμαρχος μιας πόλης, ότι παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό, που είναι πολύ σοβαρή καταγγελία, όταν θα πας στον εισαγγελέα να πεις πώς το έμαθες, από πού το έμαθες, ποιοι σε πληροφόρησαν και πότε. Γιατί το πότε έχει αξία, αν το ήξερες και νωρίτερα. Εδώ φαίνεται το άκουσε από την πιάτσα. Νομίζω θα γελάσει κάθε πικραμένος αν θα πει αυτό στον κύριο εισαγγελέα, και το είπε δημόσια, νομίζω θα το επαναλάβει, δεν φαντάζομαι ότι θα αποστεί αυτών των δηλώσεων. Και βέβαια δεν το συζητάμε ότι δεν ήταν πέναλτι του Γιώβης, δεν το συζητάει κανείς αυτό, δεν νομίζω υπάρχει κανείς που λέει ότι...
0: Ο Νίκολης.
2: Εντάξει, ο Νίκολης.
0: Όχι, όχι, λέω, πέτει, είναι κάποιος... πολύ σοβαρό. Αν θέλεις να διατηρήσεις την αξιοπρέπειά σου, λες συγγνώμη, δεν το είδα. Και πας παρακάτω. Όταν βγαίνεις και λες τώρα είναι έξω μέρα και εσύ λες είναι νύχτα, εκηθιόμαστε μεταξύ μας, λέμε μας κοροϊδεύει.
2: Εγώ είδα ότι και η τηλεκριτική διατησία και, και οι συνάδελφοι.
0: Πες μου, Κυριάκο, ο Τζίλος. Πες μου κάτι. Είναι προσωπική μου απορία. Ο Τζίλος που είναι εκεί και το βλέπει σε 15 κάμερες.
2: Σε άκουσα, να έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Πες μου κάτι. Δίκιο. Εσύ.
2: Ο Πολυχρόνης μπορεί να την έχασε.
0: Ναι, εγώ λέω. Ναι. Άνθρωπος είναι. Όπως κάνουμε όλοι λάθη. Την έχασε τη φάση, ρε παιδί μου. Μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Εσύ που είσαι εκεί.
2: Πώς την έχασε.
0: Ναι, εσύ δεν τη χάνεις αφού το βλέπεις ξανά ξανά. Εσύ γιατί κάνεις την μέρα νύχτα. Ναι. Εδώ ένα τεράστιο ερώτημα.
2: Και δεν τον καλείς στο βάρος.
0: Ναι. Εδώ αν είμαι Λανουά, το λέω ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι εσύ εντάξει.
0: Ευδοκίμως τερματίζα τη αδειοδρομία σου, διετία, πηγαίνει σπίτι σου.
2: Κοίταξε, γενικά οι Έλληνες πλην ορισμένων 2, 3, 4 είναι ντεφορμέ. Ο Τζίλος έχει δώσει
0: αυτό και άλλες φορές δικαιώματα. Αυτό δεν είναι ντεφορμέ. Συγγνώμη, εδώ δεν είναι ντεφορμέ.
2: Πρέπει να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν το είδε.
0: Αν σε στέλνω στο παράθυρο, σου λέω τράβα την κουρτίνα και πες μου έξω είναι μέρα ή νύχτα και εσύ μου πεις τώρα ότι είναι νύχτα, συγγνώμη, δεν είσαι ντεφορμέ.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση της διαιτησίας, θεωρώ ότι έτσι θα πάμε και πολύ φοβάμαι ότι θα φτάσουμε, διότι θα υπάρχει και τιμωρητική διαδικασία. Δεν μπορεί κάποιοι να σφυρίζουν έτσι και να συνεχίσουν να παίζουν. Φοβάμαι ότι θα πάμε στα play-offs κολοβή. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε play-out. Άντε τα play-offs θα τα καλύψουμε με τους ξένους.
0: Τα play-out
2: τι θα κάνουμε. Ποιοι θα σφυρίζουν.
0: Γίνει ο Τζίλος.
2: Όχι, θα πάνε πάλι ξένοι. Δηλαδή, αν θέλεις μία πρόβλεψή μου, βλέπω ξένους και στα play-outs. Το βλέπω, σαν να το βλέπω μπροστά μου. δεν θα υπάρχουν διαιτητές για να σφυρίξουν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής διαιτησίας. Δεν παράγει τίποτα από κάτω. 10 χρόνια είναι στήρα και άγωνη. Και αυτό καταδεικνύεται, δηλαδή ο Τσακαλίδης χθες στο Όφι Αστέρας. Τα πήγε πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Δεν μου άρεσε καθόλου και τον θεωρώ πολύ εξελίξιμο διαιτητή. Mm-hmm. Έγινε διεθνής. Θέλω να πω, αν ο Τσακαλίδης, ο Πολυχρόνης που είναι διεθνής, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και θα στηριχθούμε στον Παπαπέτρο και στο Φωτιά, δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει με τίποτα. Βγαίνει.
2: Την Δευτέρα.
0: Σήμερα.
2: Σήμερα. Εγώ έχω μείνει Σαββατοκύριακο. Σήμερα λοιπόν στις 10 το βράδυ θα γίνει μια αναλυτική, μια ανάλυση των επίμαχων φάσεων από έναν άνθρωπο που τους όριζε στο παρελθόν, ο Σωτήρης Βοριάς. Θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να σχολιάσουμε όλη την αγωνιστική με τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη, τον προπονητή της βραδιάς. Και βέβαια έχουμε στο στούντιο στην Αθήνα δύο ανθρώπους που πονάνε πάρα πολύ τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι οι γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Έχουμε νέες εξελίξεις εκεί. Και με τον προστατευόμενο μάρτυρα και με τα στοιχεία που υπάρχουν. Και ξαφνικά άρχισαν οι κατηγορούμενοι να μην γνωρίζονται μεταξύ τους. Ενώ ήταν παρέα διαρκώς, τώρα δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.
0: Και αν την πληρώσουν μόνο οι 17χρονοι και οι 18χρονοι, δεν κάνουμε τίποτα. Ναι, η ηθική αυτουργή.
2: Ένας.
0: Ναι, η ηθική αυτουργή. Αυτοί που τους όπλιζαν, αυτοί που τους χρηματοδοτούσαν, που τους έδιναν πρόσβαση, που τους προσέφεραν χώρο για τα πολεμοφόδια τους, αυτοί πρέπει να λογοδοτήσουν.
2: Και όμως, ναι, βλέπεις τα βίντεο, τις διαδικτυακές εκπομπές, ότι ακόμα και απειλές κατά ζωής διατυπώνονται σήμερα, 3 περίπου χρόνια μετά τη δολοφονία Λιγκερίδη.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κυριάκο Θωμαίδη. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
18: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
19: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
20: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
21: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
20: Εσύ, ειδική αγωγή?
21: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
20: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
21: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
20: Πανεπιστήμιο Philips.
21: Your University, your choice. In the nighttime.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
24: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
25: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
26: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
27: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
25: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
26: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
28: Λίγο μετά τη μία.
29: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, προχωράμε. Είμαι σίγουρος οι δηλώσεις Μπέου και όλα τα υπόλοιπα θα προκαλέσουν και αντιδράσεις και θα έχουμε και απαντήσεις.

0: Θα πάμε σε λίγο στον ΠΑΟΚ, θα πάμε στον ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή. Είχαμε μια συνάντηση κορυφή στον Ηρακλή, από τη μία ο Ματσάρη, από την άλλη ο Γιάννης Κόντης, στη μέση ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης. Ένα ξεκατίνιασμα πραγματικό στον Ηρακλή, όχι 30 παίκτες, όχι μου φέραν άλλους και πάει λέγοντας. Πάμε να δώσουμε καλησπέρα στον Γιάννη Κόντη που είναι στην γραμμή, να δούμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλου αυτού της χθεσινής συνάντησης. Καλησπέρα κύριε Κόντη, τι κάνετε?
1: Τι κάνουμε?
0: Εδώ στον αγώνα, εσείς?
1: Αλλά καλά, εδώ στη Βουλή.
0: Μπράβο. Λοιπόν, καθίσε φοετάχτη, τι έγινε χθες?
1: Τίποτα, συναντηθήκαμε για να πούμε κάποια πράγματα φεύγοντας εγώ από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μονεβασιώτης.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θέματα έχει ο προπονητής τα οποία πρέπει να λύνονται, όπως είπαμε, μεταξύ μας πρώτα.
0: Ναι.
1: Και τελικά το μεγαλύτερο μέρος αυτού είναι μια παρεξήγηση, όπως μας είπε ο ίδιος, γιατί αυτό που τονίζει είναι ότι θα ήθελε να είναι μικρότερο το ρόστερ.
0: Ναι.
1: Βέβαια το ρόστερ που έχουμε τώρα το 30, αν υπολογίσετε δύο τραυματίες μικρούς που έχουμε, τον Παναγιωτίδη και κάποιον άλλον, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Να υπολογίσουμε και άλλους δύο μικρούς, οι οποίοι δεν βλέπω να παίρνουν χρόνο, είναι μείον 4-5 παίχτες, δηλαδή πάνω σε 25.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι μια ομάδα στη διάρκεια της χρονιάς θα έχει τραυματισμούς, θα έχει τιμωρίες, οπότε είναι λογικό να έχεις ρόστερ, καλύτερα να έχεις παρά να τρέχεις μετά και να μην φτάνεις.
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο προπονητής μας εξήγησε για τους παίχτες που ήρθε ότι το πρώτο που θέλει είναι να τους δει όταν έρθουν πως είναι, και γι' αυτό τους αφήνει έξω αρχικά, και μας είπε ότι βασικά ακόμα και μας ανέφερε χαρακτηριστικά το Μορένο, τον οποίο είπε πιστεύει πάρα πολύ και αφιέρωσε και 10 λεπτά να σκεφτείτε για αυτόν, και ότι θα γίνει ένα από τους καλύτερους παίκτες του Ηρακλή. Μας είπε καλά λόγια και για τον Ραντόγια, ο οποίος δεν αγωνιζόταν μέχρι τώρα και τον θεώρησε καλύτερο παίκτη προχθές. Θέλω να πω ότι υπήρξε μια σύγκληση απόψεων.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει κάτι που να χωρίζει. Εμείς δεν πήγαμε να συζητήσουμε το ποιους βάζει να παίξει. Πήγαμε να συζητήσουμε να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Ναι, μα ο άνθρωπος λέει δημόσια. Μισό λεπτό. Ο άνθρωπος λέει δημόσια ότι μου έφεραν 30 παίκτες. Λέει είναι πάρα πολύ. Κάποιος λέει δεν τους ήθελα. Μου λέει ο τεχνικός διευθυντής λέει φέρνει 30 παίκτες. Δεν μπορώ, λέμε 30. Κάποιος λέει δεν τους ήθελα και μου τους φέρνουν. Αυτά λέει δημόσια ο ίδιος.
1: Δεν ήρθαν 30, 20 παίκτες ήρθαν, 21 παίκτες.
0: 23, έχω 30 και λέει. 30 λέει, εγώ δεν μπορώ.
1: Ήρθανε, ναι, υπήρχαν και 9 από πέρσι. Τι να κάνουμε, να τους διώξουμε?
0: Να φέρνατε λιγότερους.
1: Η ομάδα, ξαναγυρνάμε στο πρώτο που άρχισα. Η ομάδα πρέπει να έχει 25 το λιγότερο.
0: Mm-hmm.
1: Αν υπολογίσουμε ότι έχει και 3 τερματοφύλακες.
0: Mm-hmm.
1: Καταρχάς ξέρετε ότι κατεβάζουμε πλέον, η αποστολή είναι 23.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να έχει ούτε 22. Mm-hmm. Δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Και κόβεις εκεί μετά. Λοιπόν, η αποστολή είναι 23. Mm-hmm. Αν έχεις δύο τραυματίες. Έχουμε τώρα τον Μπαρσένα τραυματία, το Γιαννίτσι.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε 2-3 τραυματίες.
0: Και λέει και κάτι ακόμα. Λέει κάποιους δεν τους ήθελα. Εντάξει, μάλλον με τον αριθμό. Λέει κάποιους δεν τους ήθελα. Άρα ο προπονητής εδώ.
1: Αυτό είναι το λάθος που αποδόθηκε. Δεν είπε ποτέ, μας είπε δεν τους ήθελα. Θέλω να σου αξιολογήσω στο γήπεδο. Τώρα λέω ότι είπαμε χθες. Τώρα θέλετε να πούμε.
0: Εντάξει.
1: Κάτι
0: εγώ,
1: άλλο από αυτά.
0: Όχι, εγώ λέω ότι λέει ο δημόσιο άνθρωπος. Τώρα το τι είπατε εσείς, το ξέρετε εσείς. Εγώ λέω δημόσια, λέει κάποιος δεν τους ήθελα.
1: Λέω.
0: Ναι. Δεν του είπατε. Πάντως είναι κακό όλο αυτό να παίρνει μια. Συμβαίνει στη δημόσια σφαίρα. Δηλαδή δημόσια.
1: Καλά, εμείς δεν μπορούμε να φημώσουμε κάποιον όταν θέλει να πει κάτι, ούτε μπορούμε να είμαστε εκεί να βλέπουμε τη μετάφραση πώς έχει. Και επειδή υπάρχει και πολλή περίγυρο, τον οποίο μια μέρα θα αναλύσω γύρω από αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλω να το θίξω τώρα. Υπάρχουν μάναζερ και παραμάναζερ που δεν πήρε η ομάδα παίχτες. Η τεχνική διευθυντές, είτε η προηγούμενη είτε ο τωρινός.
0: Ναι.
1: Που ασχολείται τώρα, γιατί δεν είμαι εγώ ο τεχνικός διευθυντής. Επειδή υπάρχει ένας περίγυρος του πάρε τον παίχτη, δεν τον παίρνεις, και μετά αρχίζω και διαβάλλω και κάνω και ψάχνω τον μάναζερ του καθενός για να μεσολαβήσω, να διαβάλλω κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτά θα τα βρούμε μια μέρα διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή η κουβέντα μας με τον προπονητή ήταν αυτή, ήταν ξεκάθαρη.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε, μας είπε ότι θέλει αυτό το διάστημα να δώσει στην ομάδα αυτά που πιστεύει ότι θα δώσει. Πιστεύουμε ότι θα γίνουν πράξη.
0: Για να δούμε. Πείτε μου κάτι, εδώ πριν το παιχνίδι εμφανίζονται δημοσιεύματα για Ιορντανέσκου. Ψάχνατε εσείς προπονητή?
1: Βλέπετε τώρα, εγώ σας λέω ξεκάθαρα, με υπογραφή φαρδιά πλατιά, ότι κανείς από τον Ηρακλή,
0: ναι,
1: μα κανείς, όχι από τον Ηρακλή, ούτε καν εξουσιοδοτημένος μάνατζερ όπως κάνουν οι ομάδες που λένε συνήθως, ψάχνε ρε φίλε, μήπως γίνει κάτι και φύγει, κατάλαβες, γιατί ναι. γίνονται αυτά.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε backup, δεν υπάρχει ούτε μία στις χίλιες περιπτώσεις να έχει συμβεί αυτό. Και όλα αυτά είναι του πονηρού. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει πολύ περίγυρο γύρω-γύρω. Εδώ έγραψε εφημερίδα σήμερα για να δεις τα δημοσιεύματα, ναι. ότι εμένα με έβγαλε έξω από την... το έγραψε Σπορντέι νομίζω.
0: Ναι.
1: Από την αίθουσα ο Ματσάρη, δεν μιλήσαμε. Και είναι μια χαρά μιλήσαμε οι τρεις, δεν υπήρχε κανένα θέμα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα είπε πόσο σέβεται και το αγώνα που κάνω έχει πληροφορηθεί και στη Βουλή που μιλάω και κάνω. Ο άνθρωπος ήταν συζητήσιμος και διαλλακτικός και κανονικός.
0: Μα, κύριε Κοντή, το συμπαθείτε το Ματσάρη? Προπονητικά εννοώ έτσι.
1: Να σου πω κάτι. Τον τρόπο που σκέφτεται συμπαθώ, γιατί δεν φοβάται να πει αυτά που έχει στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν καμιά φορά ξεφεύγει, όλοι ξεφεύγουμε.
0: Δεν γίνεται δημόσια. Δεν μπορούμε να ξεφεύγουμε δημόσια, να ξεκατηνιαζόμαστε.
1: Αυτά
0: δεν
1: γίνονται. Ναι,
0: δεν γίνονται αυτά.
1: Δεν γίνεται. Αλλά άνθρωποι είμαστε. Και αυτό, ο Ματσάρη, να ξέρετε, είναι και κλασικός Ιταλός. Ναι. Από τους παλιούς Ιταλούς. Με ό,τι αυτό περιέχει.
0: Ναι.
1: Κάπνιζε στον πάγκο, κάνει. Είναι θέματα παλιά σχολή.
0: Ναι. Ο Μονεβασιώτης τον στηρίζει, ναι ή όχι?
1: Το στηρίζει. Κοιτάξτε, αν θέλαμε και έχουμε καταρχάς να καταλάβουμε όλοι κάτι,
0: ναι.
1: δεν υπάρχει περίπτωση να μη στηρίζει ο Κόντης και να στηρίζει ο Μονεβασιώτης. Ή να μη στηρίζει ο Μονεβασιώτης και να στηρίζει ένας άλλος.
0: Ναι.
1: Ή στηρίζουν όλοι ή δεν στηρίζουν
0: άρα
1: όλοι.
0: Άρα τον στηρίζετε.
1: Ναι, γιατί οι αποφάσεις στην ομάδα είναι συλλογικές και τελική κατάληξη έχει ο ιδιοκτήτης. Αυτός αποφασίζει.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύετε ότι εγώ μπορώ, καταρχάς εγώ να το ξεκαθαρίσω, δεν εργάζομαι στην ομάδα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε αμοιβόμενος είμαι, ούτε τίποτα. Λοιπόν, δεν εργάζομαι, είμαι σύμβουλος διοίκησης. Δηλαδή και αύριο μου πει ο κ. Μονεβασιώτης, Γιάννη, βαρεθήκαμε το να είσαι εδώ, κάνω ότι είμαι στη Βουλή.
0: Δηλαδή εσείς, λοιπόν, μισό λεπτό, εσείς αμυστή προσφέρετε υπηρεσίες?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Έχω άλλο ρόλο εγώ, είμαι στη Βουλή, δεν είμαι εργαζόμενος.
0: Ναι. Okay, okay. Αντιληπτό. Πείτε, άκουσα τον Κουτσιάφτη να λέει στο Open χθες βράδυ για ένα πέναλτι υπέρ του Ηρακλή. Εγώ δεν την πέπε στην αντίληψή μου. Έχετε κάτι από αυτού?
1: Να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν το πρόσεξα εκεί, αλλιώς θα το είχαμε πει, δεν το πρόσεξα πάνω στη φάση. Ο Κουτσιάφτης λέει ότι είναι σίγουρος τι έγινε χέρι και μάλιστα δεν ξέρω και για ποιο λεπτό μιλάμε.
0: Ναι.
1: Δεν πρόσεχα, έβλεπα το παιχνίδι, αλλά ξέρεις, με την ένταση που το βλέπεις, δεν παρακολουθείς όλες τις φάσεις. Και αυτός είναι ο λόγος που φώναξα για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, γιατί δεν ήταν οφθαλμοφανής η παράβαση για να φωνάξει ο διαιτητής του ΒΑΡ το διαιτητή στον γκολ και να του πει έλα εδώ. Βλέπεις ένα παιχνίδι, αλλά δεν βλέπεις τις λεπτομέρειες μιας φάσης.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ψάχνεσαι για να φωνάξεις κάποια και να έρθει. Και βλέπουμε ότι αν έγινε αυτό, εδώ δεν φώναξε κανείς να πάει στο ΒΑΡ ο διαιτητής. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να δω τη φάση, θα δω το παιχνίδι, να δω για ποια φάση μιλάει.
0: Ωραία κύριε Κόντι, να σας αφήσω γιατί ξέρω ότι έχετε εκεί κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Λοιπόν, προχωράμε. Άρα κρατήστε ότι λέει ο κύριος Κόντις, στηρίζουμε τον Ματσάρη. Ένα, δύο, το ξεκατίνιασμα σταματάει. Τρία, ο Κόντις λέει προσφέρω αμυστή τις υπηρεσίες μου στον Ηρακλή. Προχωράμε. Λοιπόν, προχωράμε σε αυτό που λέγαμε. Δεν θέλω να ακούμε τα αυτονόητα. Θέλω να προχωράμε, δηλαδή αυτά που είπε ο Κόντις θα φιλοξενηθούν στα site, δίνουν τον τόνο της επόμενης μέρας. Ακούσα τον Αχιλέα Μπέο, δίνει όλη την επόμενη μέρα. Κυριάκο Στομαίδη στο παρασκήνιο η επόμενη μέρα. Το να αναμασούμε το χθες σημαίνει ότι μένουμε στάσιμοι σε αυτά που συνέβησαν. Εμείς θέλουμε να δούμε τι έρχονται, οι εξελίξεις και να δούμε ακριβώς πίσω τι κρύβεται. Εδώ ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ τώρα από τον Γιώργο Μάτζιο. Γιατί υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι αφήγημα ή όχι, ότι έρχεται η διακοπή του πρωταθλήματος, είναι τρεις εβδομάδες. Άρα οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να βρουν την ομοιογένεια, οι παίκτες που ήταν τελευταία στιγμή να προσαρμοστούν και πάει λέγοντας. Σε ό,τι όμως αφορά τον ΠΑΟΚ εδώ, το αφήγημα αυτό μοιάζει να γκρεμίζεται. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο για να δούμε, είναι έτσι ή όχι. Και θα ακούσουμε και τον Γιώργο Καστάνη μετά. Έλα Γιώργο, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Αυτό που συμβαίνει από την αρχή της χρονιάς και με τις μεταγραφές να έχουν έρθει αργά και με αυτό το πρόβλημα ομοιογένειας που έχει ολύσει, που κάθονται και τραυματισμοί παικτών και τα πράγματα πραγματικά είναι λίγο περίεργα. Καταρχάς να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ σε αντίθεση με τους άλλους τέσσερις μεγάλους πήρε αυτή την απόφαση να δώσει ρεπό στους παίκτες του Ολύση μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή που θα επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας. Άρα από τις τρεις εβδομάδες η μία χάνεται.
0: Έξι μέρες ρεπό λοιπόν.
2: Okay. Έξι μέρες. Τις λιγότερες έχει δώσει ο Άρης και ο Παναθηναϊκός από μία ο Νίστρου με τον Γρηγορίου και από δύο μέρες έδωσαν ο Νίκολος και με τον Αλγουαθήλ σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Το πρώτο που θα αναρωτηθεί κάποιος είναι γιατί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος δεν μπορεί να μην γίνει αποδεκτός γιατί είναι κάτι που είναι ντοκουμέντο. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Στον ΠΑΟΚ λοιπόν Γιώργο λείπουν 9 παίκτες είναι τραυματίες και 9 είναι διεθνείς. Δηλαδή λείπουν 18 παίκτες.
0: Ναι.
2: Με ποιους να κάνει προετοιμασία ο Λύση.
0: Mm-hmm.
2: Να πούμε λοιπόν ότι Παυλένκα τραυματίας, Γιαννούλης τραυματίας, Λουσέ τραυματίας, Ελουστόντο τραυματίας, Άλλη τραυματίας, Χατζηδιάκος τραυματίας, Ντεσπότοφ, Μεϊτέ και Τσάλοφ ήταν και παραμένουν τραυματίες.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι στην εθνική ομάδα ο Μιχαηλίδης με τον Ζαφίρη. Στην Ελπίδα ο Χατσίδης με τον Μύθου. Δεν βάζω το Μοναστήρι γιατί το παιδί δεν έχει παίξει ακόμη, δεν έχει σοβαρό ρόλο στο φετινό ρόστερ. Ο Ούγκρεσης με τον Ζίβκοβιτς είναι στη Σερβία.
0: Mm-hmm.
2: Ο Μπάντζα είναι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Ο Γιάκητς είναι στην Κροατία. Ο Μπάμπα είναι στην Γκάνα.
0: Mm-hmm.
2: Άρα μιλάμε για 18 ποδοσφαιριστές που λείπουν.
0: Mm-hmm.
2: Ποιοι είναι διαθέσιμοι? Από τις μεταγραφές, αν μπορεί να πει κάποιος ότι ο Λύση θα δέσει τις μεταγραφές, δηλαδή να δουλέψει με τις μεταγραφές, είναι τρεις.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ο Ενδιαγέ, είναι ο Ντιέγκο Κώστα και είναι η Κωνσταντα Μαρία.
0: Mm-hmm.
2: Οι υπόλοιποι 8 ήταν και πέρυσι. Τσιφτσής, mm-hmm. Μπαταούλας, Τέιλορ, Κένι, Καμαρά, Πέλκας και Τάισον και Σορετήρε.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, ο Τάισον έφτιαξε από μια ίωση το τελευταία 24 ώρα και ο Ντιέγκο Κώστα είχε και κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Άρα αυτομάτως η απάντηση μπορεί να δοθεί, μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό το γεγονός.
0: Μάλιστα.
2: Ότι εγώ για να δουλέψω στην διακοπή με κάποιους θα τους έχω.
0: Mm.
2: Άμα δεν τους έχω, πώς θα δουλέψω
0: μαζί. Αντιληπτό. Λοιπόν, ευχαριστώ Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τα ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι λέει ο Γιώργος Καστάνης τώρα από τον ΠΑΟΚ τρέχοντας.
3: Το έχει αναλύσει πάρα πολύ ευστοχά. Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα,
3: ο Γιώργος Ομάτζιος. Απλά θα προσθέσω δύο-τρία στοιχεία για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό όλο αυτό το οποίο αναφέρουμε. Βάζοντας βέβαια και τον Ούγκρεσιτς, οι παίκτες που δεν μπορούν να προπονηθούν με τον ΠΑΟΚ είτε είναι τραυματίες είτε είναι διεθνείς, είναι 20.
0: Mm-hmm.
3: Το συνολικό ρόστερ του ΠΑΟΚ αποτελείται από 31 ποδοσφαιριστές. Άρα θα έπρεπε ο Αλέσιο Λύση με 11 ποδοσφαιριστές από την επαγγελματική ομάδα να διεξάγει προπονήσεις από την Πέμπτη και μετά. Το πρόβλημα θα μπορούσε, εδώ πρακτικά θα πρέπει να ανεβάσει παίκτες από τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ για να κάνει προπονήσεις. Έλα όμως που υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ, σήμερα 21 Σεπτεμβρίου με τον Έστω Χρυσούπολης, στις 26 Σεπτεμβρίου με την Λάρισα εκτός έδρας, στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League 2, για την πέμπτη αγωνιστική στις 3 Οκτωβρίου, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου. Θέλω να πω ότι.
0: Άρα ούτε από εκεί μπορούσε
3: από
0: να πάρει
3: τη στιγμή
0: παίκτες.
3: Που δεν μπορούσε να πάρει παίκτες, τουλάχιστον 12-13 μαζί με τους 11 να φτάσει στους 24 για να διεξαχθούν ως επιτοπλής των νορμάλ προπονήσεις, δεν μπορεί να το έχει και πήρε αυτή την απόφαση που ομολογουμένως προκαλεί απορίες.
0: Αλλά έκπληξη, είναι δικαιολογημένη.
3: Αλλά αριθμητικά τα κουκιά δεν βγαίνουν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Τα ακούσαμε όλα. Θέλω να τα ακούμε όλα. Κάθε θεατή και αθέατη πλευρά. Προχωράμε. Θα πάμε σε λίγο στον Άρη με Γιώργο Στραντζαλή. Ακούσαμε τον Γιάννη Κόντι πριν, διέψευσε ότι ο Ηρακλής ψάχνει προπονητή τον Ιορντανέσκου. Είπε ότι στηρίζουμε τον Ματσάρη. Είπε τι ακριβώς έγινε στη συνάντηση κορυφής Κόντις Ματσάρη Μονεβασιώτης. Είπε ότι συμφωνήσαμε ότι πρέπει να σταματήσει το ξεκατίνιασμα. Δανείζομαι τον όρο από ένα πολύ ωραίο κομμάτι που έγραψε στο μέτωπο.gr ο Γιάννη Τσερβίνη που είναι στην γραμμή. Γιαννάρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πίθεσε θα σταματήσει ή θα έχουμε πάυση εχθροπραξιών, ceasefire για λίγο και μετά θα έχουμε μια από τα ίδια?
4: Θέλω να πιστεύω ότι θα σταματήσει. Όπως είχα στυλιτεύσει την απόφαση του Γιάννη Κόντι να ασκήσει κριτική όσον αφορά τις επιλογές του προπονητή μέσω social media, το ίδιο στυλίτευσα μέσα από το άρθρο μου αλλά και από ραδιοφωνικός και την κίνηση του Βάλτερ Ματσάρη να κάνει το ίδιο στη συνέντευξη τύπου, δημόσια.
0: Mm-hmm.
4: Πόσα δίκαια και να έχει ο προπονητής του Ηρακλή, όσο και αν νιώθει ότι. Γιατί προφανώς είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, δεν είναι χαζός. Τον ενημερώσανε ότι γράφονται διάφορα, ότι λέγονται διάφορα. προφανώς και ενημερώθηκε για τις δηλώσεις του κύριου Κόντι, γι' αυτό είχε κάνει και τις δύο συνεντεύξεις, οι οποίες ήταν back to back, στα αθηναϊκά μέσα. Αλλά όσα δει για να έχει, δεν μπορείς να βγαίνεις συνεντεύξεις τύπου, κατά την προσωπική μου άποψη αυτό. Έτσι, άλλο διαφωνεί.
0: Και
4: να βγάζεις τα οικογενειακά στη φόρα. Αυτό, αλλά Γιώργο, επίσης στο άρθρο που έγραψα, και το λέω και σε σένα και το λέω και πάντα, νομίζω ότι αυτό έπρεπε να σταματήσει εξ αρχής από την ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία είναι που τραβάει ταυτάκι. Η ιδιοκτησία η οποία καλεί τις δύο συσσαγωγικά αντιμαχόμενες πλευρές να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να λύσουν τις όποιες παρεξηγήσεις. Το έκανε, με καθυστέρηση μένα, αλλά ελπίζω ότι αυτό το οποίο έγινε χθες στη συνάντηση θα λειτουργήσει ευεργετικά για τον Ηρακλή στη συνέχεια του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Δώσε μας και τον τόνο της επόμενης μέρας.
4: Νομίζω ότι είναι καλός ο τόνος, υπάρχει καλό κλίμα, η ψυχολογία είναι καλή. Κατά τα ψέματα, Γιώργο, ο Ηρακλής μετά από 5 αγώνες στο πρωτάθλημα ουσιαστικά άπαντες εκτός έδρας, δεν έχει παίξει το Καφτατζόγλιο, και δύο εξ αυτών παιχνίδια με Α και με Άρη εκτός έδρας, έχει μια συγκομιδή 6 βαθμών που θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και μεγαλύτερη αν δεν υπήρχαν οι δυτικές αδικίες με τον Βόλο και με τον Ατρόμητο. Για μια ομάδα η οποία είναι ολοκένουργια, τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέω και κουράζω, νομίζω ότι είναι καλή βαθμολογική συγκομιδή. Δεν είναι τόσο καλή η αγωνιστική εικόνα της ομάδος, αλλά υπάρχουν ελαφρυντικά. Και γι' αυτό θεωρώ και πρέπει ο Ηρακλής μετά τη διακοπή, 3 εβδομάδες είναι Γιώργο, δόξα τω Θεώ, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, να γίνει μια μίνι προετοιμασία, να έχει και καλύτερη αγωνιστική παρουσία, αλλά να συνδυάζει αυτή η παρουσία του και με την βαθμολογική συγκομιδή, η οποία θα είναι μεγαλύτερη. Είναι καλό το κλίμα. Θα μπουν και οι νεοαποκτηθέντες τελευταίοι χρονικά. Οπότε, ναι. Όλα καλά. Όλα καλά στον Ηρακλή.
0: Έγινε, μου ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Και για να κλείσουμε το ρεπορτάζ με το Ηρακλής Άρης, να πάμε στον Γιώργο Στράτζαλη. Εδώ ο Άρης έκασε 23 τελικές. 6 είχε ο Ηρακλής. Δηλαδή, ο Άρης είχε τις ευκαιρίες να πάρει το παιχνίδι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, έχει γίνει συνηθισμένο φαινόμενο. Έχουμε αποδοκιμασίες κατά του Καρυπίδη, ο οποίος ήταν στο γήπεδο. Γιώργος Στράτζαλης όμως είναι εδώ. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε.
5: Κοίταξε, ο Άρης αγωνιστικά όντως πέταξε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάει με ηρεμία στη διακοπή. Αυτό ήταν κάτι το οποίο αναζητούσε στον ντέρμπι με τον Ηρακλή. Και λέω πέταξε την ευκαιρία γιατί ο Άρης μπήκε σωστά στο παιχνίδι του. Είχε ένταση, είχε επιθετική διάθεση. Δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο 17 τελικές προσπάθειες, Γιώργο. Όχι ότι όλες είναι καθαρές ή ποιοτικές. Ξεκίνησε όμως το παιχνίδι με δύο πολύ καθαρές ευκαιρίες. Το δοκάρι του Γιαννιώτα στο ξεκίνημα στην πρώτη φάση και αμέσως η επόμενη μεγάλη φάση για τον Άρη είναι με τον Μωρόν. Όταν όμως τελειώνει στο πρώτο ημίχρονο με 16 τελικές προσπάθειες, έχεις 23 συνολικά στο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεσαι και σκέφτεσαι ότι τελικά δεν αρκεί να έχεις 5 επιθετικούς στο ρόστερ. Πρέπει να έχεις σαν ομάδα ψυχολογία, πρέπει να έχεις σοβαρότητα που χρειάζεται, πρέπει οι ποδοσφαιριστές σου να έχουν τη σωστή τελική απόφαση και να έχουν την αυτοπεποίθηση. Κάτι το οποίο είχε παραδεχτεί ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά το παιχνίδι με τη Μαρκό μεσοβδόμαδα, ότι αυτή η ομάδα έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της και έχει χάσει τη λειτουργία της. Προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι ο Άρης έμεινε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη, με ένα βαθμό στα 3 δύσκολα παιχνίδια τα οποία είχε, με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή, με συγκομιδή Γιώργο 0-7. Κανένα τέρμα στην επίθεση, 7 δέχτηκε στην άμυνα. Δεν είναι απαραίτητα αυτό πάντα θέμα προπονητή. Είναι και θέμα ποδοσφαιριστών. Ο προπονητής έχει την ευθύνη για το σχέδιο της ομάδας, για τις αλλαγές τις οποίες θα κάνει. Και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο Γρηγορίου έκανε ό,τι μπορούσε και ό,τι είχε στα χέρια του, το έβαλε στο γήπεδο. Και ενώ στο επιθετικό κομμάτι. Αλλά η αλήθεια είναι, αυτό το οποίο είδα εγώ, για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι, ο Άρης χάνει τον προσανατολισμό του, χάνει τις βάσεις του, χάνει το σχέδιο όταν κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό στοιχειοθετεί πρόβλημα. Δηλαδή, με την ΑΕΚ ήταν το καταστροφικό μισάωρο, με τον ΠΑΟΚ μετά το 1-0 η ομάδα έχασε το σχέδιό της, τον προσανατολισμό της, και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, στο δεύτερο ημίχρονο, ψάχναμε την ομάδα μέσα στο γήπεδο. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, δεν ήρθε τον γκολ. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο αυτό φάνηκε ότι επηρέασε πάρα πολύ

0: Ράτσαλη, πάμε γρήγορα. Όχι, μην πάμε ακόμα διαφημίσεις. Θα σας πω ότι η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Πού? Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ιας Προκοπίδη.
3: Μετροπολίς.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
12: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
13: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
14: 30 years grand anniversary party.

0: γιορτή. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε γρήγορα, τρέχουμε, πάμε στον Γιώργο Καστάνη γιατί έχει κάτι, έλα Τζόρτζ.
1: Υπάρχει δικαιολογημένη αγωνία και για τον Παβλένκα και για τον Ταχάλη. Θυμίζω ότι ο Παβλένκα μετά τη σύγκρουση με τον Ελουστούντο στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα υποβληθούν και οι δύο ποδοσφαιριστές σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Χθες αργά το βράδυ πάντως πρέπει να μεταφέρω ότι υπήρχαν φόβοι. Υπήρχε μια πρώτη αρχική εκτίμηση που δεν είναι σε καμία περίπτωση τελεσίδικη και δεδομένη ότι υπάρχει πιθανότητα να οδηγηθεί ο Παβλένκα στο χειρουργείο. Αλλά αυτό θα διαπιστωθεί οριστικά και αμετάκλητα για να είμαστε απόλυτα ακριβείς σε αυτό το οποίο λέμε μετά το αποτέλεσμα της μαγνητικής και για τον Παβλένκα και για τον άλλη. Και οι δύο πάντως με αυτή την εξάρθρωση ώμου που υπέστησαν, έπρεπε να τους γίνει ανάταξη στα αποδυτήρια όπως και έγινε για να μπορέσουν τουλάχιστον να συνεχίσουν την διαδικασία. Αυτά, θυμίζω ότι ο Τάισον είχε μείνει εκτός, υπήρξε ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ ότι είχε ανεβάσει κάποια δέκατα, είχε πυρετό, ναι, την παραμονή του αγώνα, ενώ ο Ντιέγκο Κώστα είχε ένα χτύπημα στο γόνατο αλλά υποβλήθηκε σε μαγνητική, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν καθαρό, άρα δεν υπάρχει ανησυχία για τον Ντιέγκο Κώστα. Και κάτι τελευταίο για τον Μπάντζα, τον Σάιμον Μπάντζα, έτσι, ναι, μας συστήθηκε, ναι, ναι, που ήταν στην αποστολή, δεν χρησιμοποιήθηκε. Πληροφορούμε ότι είναι λίγο πίσω στα εργομετρικά, αλλά στο χρονικό διάστημα που θα ακολουθήσει των τριών εβδομάδων θα καλύψει το χαμένο έδαφος.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Αυτό το flash ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ με τα τελευταία νέα αυτή την ώρα. Μένω για λίγο ακόμα στο Άρης Ηρακλής. Πάμε σε κάποιον φόρες φανέλα και του Άρη και του Ηρακλή. Πάμε Κύπρο. Θερμή καλησπέρα στο Μάριο Χριστοδούλου που είναι στη γραμμή. Μάριε, τι κάνεις φίλε?
2: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είσαι?
2: Πολύ καλά.
0: Τι λέει εκεί η μεγαλώνησος?
2: Πολύ καλά. Μια χαρά.
0: Όλα καλά. Συνεχίζει το καλοκαίρι.
2: Ναι, μια χαρά. Καλοκαίρι ακόμη στην Κύπρο είναι καλοκαίρι.
0: Μπράβο.
2: Και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο δεν ξέρεις τι έχουν.
0: Πω, ωραία, ωραία είναι αυτό. Πες μου τώρα τι είδες Άρης Ηρακλής.
2: Εντάξει, ήταν ένα ντέρπι όπως συζητήσαμε. Μετά από αρκετά χρόνια είχε. Έχει αρκετά χρόνια να παίξω μαζί, είναι Ηρακλής και Άρης. Σίγουρα, δύο πολύ μεγάλες ομάδες, έχω αγωνιστεί και στις δύο. Τελικά δεν βρήκε νικητή, δεν κέρδισε καμία ομάδα. Είστε ισοπαλή αυτό το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με ταξίδι ομάδων όπως είναι ο Άρης και ο Ηρακλής. Εντάξει, μπήκε πιο δυνατά ο Άρης στο παιχνίδι. Μετά ισορρόπησε ο Ηρακλής. Νομίζω και σε γενική ομολογία ήταν δίκαιη ισοπαλία. Προσπέραν και δύο ομάδες να πάρουν την νίκη, που ήθελαν πάρα πολύ. Ο Άρης ήταν γηπεδούχος, όμως εντάξει, δεν μπορούσαν να σκοράρουν για να βάλουν κάποιο γκολ ώστε να έχει νικητή αυτό το παιχνίδι, αυτό το τοπικό ντέρπι. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο αποτέλεσμα για τις δύο ομάδες.
0: Άρα λες δίκαιο. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, θα δούμε καλύτερο Άρη και καλύτερο Ηρακλή.
2: Ναι, σίγουρα. Και εγώ περιμένω προσωπικά να δούμε μπορούν να παίξουν καλύτερα. Και ο Άρης και ο Ηρακλής. Και στη συνέχεια του πρωταθλήματος περιμένω να ανεβάσουν απόδοση και οι δύο ομάδες να έρθουν αρκετές δίκες, να πάρουν βαθμούς. Γιατί, όπως είπα και πριν, είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες, δύο ιστορικές ομάδες της Θεσσαλονίκης. Δύο ομάδες που έχω αγωνιστεί και θα περιμένω και θα ήθελα και εύχομαι να ανεβάσουν απόδοση και να είναι καλύτερες στο επόμενο του πρωταθλήματος και να πάρουν πολλές νίκες ώστε να δεχτούν στην βαθμολογία περισσότερο.
0: Υπάρχει κάποια από τις δύο που κλέβει μεγαλύτερο κομμάτι στην καρδιά σου?
2: Πέρασα και στις δύο ομάδες πολύ ωραία και στον Ηρακλή και στον Άρη. Πάντα σε παρακολουθώ. Είναι και δύο πολύ ιστορικές ομάδες. Εντάξει, δύσκολα. Πάντα εύχομαι το καλύτερο και στις δύο ομάδες. Γιατί όταν αγωνιστείς σε αυτές τις μεγάλες ομάδες, είναι πάντα ένα στην καρδιά σου. Εντάξει, εύχομαι καλή επιτυχία και στον Ηρακλή και στον Άρη. Πάντα σε παρακολουθώ. Πάντα θέλω να πηγαίνουν καλά και πάντα εύχομαι το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
2: Και στους ομάδες και στους οπαδούς. Γιατί και οι δύο παιδί πρόσφεραν αρκετά, με αγάπησαν, τους αγάπησα και αυτή η πόλη και αυτές οι ομάδες είναι πάντα στην καρδιά μου.
0: Ευχαριστώ Μάριε, χάρηκα φίλε που σ' άκουσα, πολλούς χαιρετισμούς, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά, χάρηκα και εγώ πολύ.
0: Γεια σου Μάριε, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάριο Χριστοδούλου. Πάμε τώρα στον Σταρ του Σαββατοκύριακου, Παναγιώτης Βαρούχα στη γραμμή. Για τον κουράσω, μια φάση έχουμε εδώ με τον Γιώβιτς. Παναγιώτη μου, τι κάνεις, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλώς τον Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Σταρ του Σαββατοκύριακου, τον Σταρ.
3: Σταμάτατε τη Σταρ και μαραβίδια να πούμε. Εδώ με κατηγορούν ότι επειδή προτείνω Έλληνες διαιτητές να παίζουν στο γήπεδο και ξένουν στο ΒΑΡ, ναι, ότι οι Έλληνες δεν κάνουν για τίποτα, μου λένε.
0: Άδικο έχουν.
3: Εντάξει ρε, τα
0: μα δίνουν δικαιώματα ρε παιδί μου, μαζί σου είμαι, να δω τώρα, δίνουν δικαιώματα είναι, τώρα.
3: Μα συγγνώμη να σου πω τώρα κάτι ρε Γιώργο, ο κύριος Λανουά, όταν κάποιος διαιτητής κάνει ένα σοβαρό λάθος, ποια είναι η τιμωρία του? Τον δίνει μια αγωνιστική απ' έξω και μετά συνεχίζει και παίζει? Γιατί αυτό που έγινε χτες, ναι, συγγνώμη ένα λεπτάκι, τουλάχιστον δεν είχε την εξυπνάδα να πήγε στο ΒΑΡ και εδώ στον διαιτητή, ναι, για να πάρει την απόφαση να αναλάβει την ευθύνη. Κατάλαβες, ούτε αυτό δεν έκανε.
0: Σωστό.
3: Και μετά να σου πω και ένα άλλο εσύ Γιώργο να πούμε. Υπάρχει μια φάση προηγουμένως στο σούτ που κάνει ο Μανταλός.
0: Ναι, κάτσε, πριν αλλάζει... Παναγιώτη σε πάρκο, πριν πας εκεί, θα μου απαντήσεις το εξής τώρα. Αν σου πω εγώ τώρα, Παναγιώτη, κοίταξε έξω από το παράθυρο, ειλικρινά σου το λέω, τι βλέπεις, είναι μέρα ή νύχτα, τι μου απαντάς?
3: Θα σε στείλω στο ΒΑΡ για να πάρει την ευθύνη το ΒΑΡ.
0: Τι θα πεις είναι μέρα? Αν μου πεις εσύ συγγνώμη είναι νύχτα, εγώ τι πρέπει να σκεφτώ, Παναγιώτη?
3: Έτσι ακριβώς.
0: Τι πρέπει να σκεφτώ? Δηλαδή ο Τζίλος, πρόσεχε κάτι, αν πούν στον κάθε Τζίλο, έτσι, στον Τζίλο, τελείωσες, σπίτι σου.
3: Στον κάθε Τζίλο,
0: σπίτι σου. Όταν σε έχουμε εκεί και δεν βλέπεις αυτά που πρέπει 15 φορές μπροστά στις κάμερες, σπίτι σου.
3: Μα πρώτα απ' όλα άκου τώρα να σου πω τώρα κάτι. Οι δυο μας φωνάζαμε και ο Κυριακός που συζητάγαμε και λέγαμε δεν υπάρχει πίνακας διαιτητών ΒΑΡ, με ένα μόνο διαιτητή. Αυτός δεν λέγεται πίνακας. Ο πίνακας υποτίθεται έχει ορισμένα ονόματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
3: Ο ένας έγινε δύο, μετά είναι καλά ο Παπαδόπουλος το παιδί που σταμάτησε τη διαιτησία και λέει βάλτε με στο ΒΑΡ. Λοιπόν, το βασικότερο από όλα όμως είναι το εξής. Ρε άνθρωποι του Θεού, είσαι στο ΒΑΡ, φώναξε το διαιτητή, ναι, γιατί για τον διαιτητή φάση είναι δύσκολη.
0: Ναι.
3: Φώναξε το διαιτητή, ναι, να πάρει την ευθύνη.
0: Γιατί δεν το κάνει, Παναγιώτη, γιατί δεν το κάνει?
3: Εντάξει, να κάνω εγώ το. Δεν έχω σωματείο, δεν έχω πάει ακόμα.
0: Δεν έχει πάει σωματείο.
3: Πρέπει να πάω,
0: ναι,
3: πρέπει να πάω. Αλλά άκου τώρα ένα άλλο. Δεν είναι κιόλας ότι έπεσε πάνω. Άκουσα, με πήραν και μου είπανε ότι κάποιος είπε ότι έπεσε πάνω στον μπέκ. Δεν πάει να πέσει. Πάει να περάσει αριστερά. Επαφή σωματική δεν υπάρχει καμία, γιατί αν υπήρχε σωματική επαφή θα πηγαίναμε αλλού,
0: ναι,
3: και έπεσε κάτω να πάρει την παράβαση,
0: ναι.
3: Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση για το διαιτητή ήταν δύσκολα, έτσι, ναι, να το κρίνουμε.
0: Μου ο διαιτητής, εγώ σου την έχασε, άνθρωποι είμαστε.
3: Μπράβο, γιατί υπάρχει, πάει να περάσει, δεν ξέρεις αν βρίσκει επαφή, γιατί εγώ ψάχτηκα πολύ, γιατί πραγματικά εγώ όταν βγω και πω κάτι πρέπει να το έχω δει.
0: Ναι.
3: Και θα σου πω για ένα περιστατικότερα τι έγινε χθες που έφαγα όλη μου την ώρα.
0: Τι έφαγα?
3: Δηλαδή σε αυτό το σου του Μάνταλου,
0: ναι,
3: έτσι,
0: ναι,
3: ο παίκτης είναι στα δύο μέτρα,
0: ναι,
3: και έχει απλωμένο χέρι.
0: Ναι.
3: Η μπάλα παίρνει μια περίεργη τροχιά. Η λήψη είναι τέτοια που δεν
0: δείχνει
3: τι
0: σίγουρος
3: υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
3: Άκου όμως και κάθομαι. Βάζω πρώτα να δω αν επειδή είναι στα δύο μέτρα η μπάλα δυνατό το σουτ δεν πρέπει να μετακινηθεί ρε Γιώργο το χέρι του.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
3: Σίγουρα. Πάμε αφού βλέπω ότι το χέρι δεν μετακινείται, ψάχνουμε με το παιδί με το μοντέρ εκεί πέρα
0: την
3: να
0: μπάλα.
3: Πούμε αν η μπάλα που χτυπάει στο χέρι από μέσα αν υπάρχει καμιά κοκκινίλα, κάνα τέτοιο πράγμα για να δικαιολογήσουμε. Όχι, έτσι πρέπει.
0: Μα έτσι πρέπει.
3: Γιώργο.
0: Να σου πω κάτι, δεν παίρνει τον Τζίλο όλα αυτά που κάνει τώρα που τα λες να του τα δείξει. Αλλά να σου πω κάτι, άμα δεν θέλει, τι να του δείξει, αφού δεν θέλει ο άνθρωπο.
3: Τι να του δείξω.
0: Τι να του δείξει.
3: Σημασία έχει, Γιώργο μου, από εδώ και πέρα να δούμε τι θα κάνει ο Λανουά. Έτσι.
0: Γιατί, ναι, γιατί αν δεν του πει ευχαριστούμε πολύ, πήγαινε σπίτι σου και μην ξανάρθει, τελειώσαμε. Το λιγότερο.
3: Τέλος πάντων, στην αναμονή είμαστε.
0: Εντάξει,
3: να δούμε τι γίνεται. από εκεί και πέρα, Γιώργο, με εδώ θα είμαστε.
0: Θα πούμε. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Παναγιώτη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βαρούχα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του number one brand τηλεπικοινωνία παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ που συστήνεται πλέον ως μια ομάδα Ευρωλίγκα. Το λέω εγώ, το λέει ο Μπράντοβιτς, το έχει πει ο Γιώργος Πετρίδης προκαιρού. Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Σχεδόν το είπε ο Τσούς Μπουένο, έτσι, ο CEO της Ευρωλίγκα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πια κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Όλοι το ίδιο πάντως λέω.
4: Ναι.
0: Όλοι είναι ομάδα Ευρωλίγκα.
4: Ο Μπράντοβιτς το έθεσε στο επίπεδο το αγωνιστικό προφανώς, έτσι, και το είπε λίγο
0: μετά τον αγώνο.
4: Ο Μπουένο το είπε στο γενικότερο πλαίσιο του, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντική για μένα. Είναι παράσημο να λέει ο Μπράντοβιτς ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα επίπεδου EuroLeague. Αλλά προφανώς η πιο σημαντική αναφορά προέκυψε από τα χείλη του CEO της EuroLeague την περασμένη Παρασκευή. Βέβαια, ακόμη πιο σημαντική θα είναι η απόφαση που θα ληφθεί στις αρχές Οκτωβρίου. Ιστορική, θεωρώ, και για τον ΠΑΟΚ, αλλά και συνολικά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τα έχουμε παρουσιάσει τα δεδομένα.
0: Μετράμε αντίστροφα.
4: 5 Οκτωβρίου θα γίνει η συνέλευση. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ανακοινωθεί 5 Οκτωβρίου ή αν θα ανακοινωθεί 6 Οκτωβρίου ή αν θα ανακοινωθούν και οι 8 ομάδες που θα πάρουν franchise, άμεσα δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί προσδιορίζεται, γιατί 5 Οκτωβρίου θα γίνει αυτή η συνέλευση των μετόχων της EuroLeague.
0: Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να μας δώσεις από εκεί? Κοίταξε. Και Παρασκευή φεύγεις, κατεβαίνεις κάτω, κατεβαίνεις Αθήνα.
4: Ναι, έχουμε μπροστά μας το. Αρχίζει η σεζόν. Έτσι. Ναι. Ουσιαστικά έχει αρχίσει ήδη με κάποια παιχνίδια για τα προγραμματικά του BCL, αλλά αρχίζουν οι διοργανώσεις τώρα. Έχουμε πρεμιέρα στην EuroLeague αυτή την εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στα επίσημα παιχνίδια του το Σάββατο με τον ημιτελικό του Super Cup στο Περιστέρι απέναντι στον Παναθηναϊκό στις 9 το βράδυ. Και ακολούθως έχουμε πρεμιέρα Eurocup και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Μπαίνει και ο Ηρακλής στην Ευρώπη και αρχίζει το πρωτάθλημα το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Φουλ!
0: Τι ωραίο, ε!
4: Φουλ
0: δράση. Τι ωραίο.
4: Ναι.
0: Τι ωραίο.
4: Ναι.
0: Και, νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη προσμονή, αναμονή. Ισχύει. Του Τζάμπολ.
4: Ισχύει.
0: Περιμένουμε
4: Ισχύει,
0: όλοι πώς και πώς να ξεκινήσει.
4: Ισχύει, Γιώργο, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, όχι μετά από χρόνια, για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης. Νομίζω το έχει πράττει ο καθένας από εμάς, είτε είναι σε μια παρέα, είτε ακούει μια κουβέντα, είτε σκρολάρει στο κινητό του. Βλέπει ότι έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα πια το μπάσκετ και θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο, γιατί είναι κάτι που μεγαλώνει διαρκώς, έτσι, μέρα με την ημέρα. Και αυτό ενδεχομένως να αποτυπωθεί, για να το δέσω λίγο ναι. Κάπως με την επικαιρότητα, την Τετάρτη. Όταν η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες στο ΠΑΟΚ Sports Arena για την προπόνηση της ομάδας. Δηλαδή η προπόνηση του ΠΑΟΚ στις 7 το βράδυ θα γίνει με ανοιχτές τις πύλες του, τις θύρες του γηπέδου, για να πάει όποιος θέλει να παρακολουθήσει την προπόνηση.
0: Ξαναπέστε αυτό.
4: Τετάρτη 7 η ώρα το βράδυ, ανοιχτό το παρατάκι για τον κόσμο του ΠΑΟΚ για να παρακολουθήσει την προπόνηση της ομάδας.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Τώρα, αν έχετε τόσο γλυκιά προσμονή, Τετάρτη 7 με ανοιχτές πόρτες η προπόνηση του ΠΑΟΚ και να πάρετε μία γεύση. Νομίζω θα είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη που είναι στην γραμμή. Είχαμε τα παιχνίδια του Άρη εδώ, το φιλικό με την Μύκονο στα Μαυροσκούφια, 80-64. Το μήνυμα Σπανούλη θα μας τα πει όμως πολύ καλύτερα, τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα ο Πάρης Τρικαλιώτης. Καλησπέρα Πάρη μου και καλή εβδομάδα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Άρης έδωσε ακόμα ένα φιλικό, το πρώτο στα Μαυροσκούφια και στη Μύκονο με 80-64. Με ιδιαίτερη άνεση, έφτασε και μέχρι τους 26 πόντους διαφορά. Για 3 δεκάλεπτα έπαιξε ωραίο μπάσκετ, αποτελεσματικό, πίεση σε άμυνα και επίθεση. Στο τελευταίο δεκάλεπτο λίγο η ομάδα χαλάρωσε, δοκίμασε κάποια άλλα σχήματα ο Βασίλης Πανούλης και έτσι η Μύκονος μείωσε σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα το 80-64. Επόμενο φιλικό για τον Άρη την Τρίτη, κοντά στην Παχτσέ Σεχίρ που θα είναι και η πρόβα Τζενεράλε των κυτρινόμαυρων εν ώψη της έναρξης της σεζόν. 29 του μηνός ο Άρης παίζει στη Λεμάν, ντεμπούτο. Πρεμιέρα μάλλον για το Eurocup, οπότε οι μέρες πλησιάζουν. Τελευταίο φιλικό με την τουρκική ομάδα, πολύ δυνατή και αυτή φαβορή για να κατακτήσει το Eurocup, και θα βγάλει εκεί ο Βασίλης Πανούλης τα τελευταία του συμπεράσματα. Mm-hmm. Ο Σπανούλης που στάθηκε και στον κόσμο, του δίνει κίνητρο στην ομάδα και ορθεί ουσιαστικά και τον ίδιο και τους παίχτες για να ικανοποιήσουν τον κόσμο και μίλησε για τη δίψα του κόσμου και για τη δίψα της ομάδας. Στο φιλικό δεν είχε τον Γιώβιτς, τον Τανούλη και τον Μπουγιανίτη. Ο Γιώβιτς αναμένεται να επιστρέψει μέσα στην εβδομάδα στις προπονήσεις, οι άλλοι δύο θα καθυστερήσουν. πολύ θετικό ήταν και ότι ο Άντα Μοκόκα έκανε και αυτό τον ντεμπούτο του, αγωνίστηκε με την ομάδα έστω και για λίγα λεπτά. Σταδιακά θα αρχίσει να ανεβάζει στροφές. Βραβεύτηκε ο Χάρης Παπαγεωργίου, ο Βασίλης Τογιόπουλος παρέδωσε μια φανέλα δώρο στο Μουσείο της ΧΑΝ, της εθνικής ομάδας που είχε φορέσει. Το Αλεξάνδριο προχωράει, τα έργα ναι. προχωρούν, έχουν ναι. τοποθετηθεί και τα LED περιμετρικά της, του θόλου στο Αλεξάνδριο μέσα. Η κερκίδα καινούργια είναι σχεδόν έτοιμη. Θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια την Πέμπτη, Γιώργο, είναι η Media Day του Άρη, οπότε θα έχουμε και πλάνα και φωτογραφίες, θα είμαστε εκεί, το Μετρόπολης θα είναι εκεί, για να δούμε πώς έχει αλλάξει το Αλεξάνδριο, γιατί ετοιμάζεται και αυτό να κάνει τη δική του πρεμιέρα στις αρχές Οκτωβρίου. Αυτά σε
0: το περιμένουμε πώς και πώς το περιμένουμε. Ναι. Και ναι, την ναι, νέα έτσι. Εικόνα του Αλεξάνδρου και τη νέα εικόνα από το παρατάκι του ΠΑΟΚ. Πάρη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Προσέξτε τώρα στην καθημερινότητά μας. Θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ, φέρνει νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App στο ίντερνετ. Το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα βλέπεις Magenta TV, στο wallet Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα είναι πάντα οι ίδιοι άνθρωποι να σε βοηθήσουν στη νέα μέρα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα μπαίνοντας στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Το καλοκαιράκι καλά κρατάει, αλλά έρχεται και χειμώνας μπροστά. Και χειμώνας σημαίνει θέρμανση. Θέρμανση σημαίνει κόστος. Πόσο. Χρήστο Στεφανή στη γραμμή. Καλησπέρα, Χρήστο.
6: Αν δεν που κρατάει, κρατάει μέχρι σήμερα από αύριο, νομίζω το ξεχνάμε.
0: Λες.
6: Γιώργο, πέφτουν οι θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι προγνώσεις τουλάχιστον. Ναι. Κρυώνει ο καιρός και όταν ο καιρός κρυώνει, όλοι σκεφτόμαστε τη θέρμανση. Ίσως η πιο δύσκολη εξίσωση που πρέπει να λύσει η κυβέρνηση και νομίζω γι' αυτό έχει σημάνει συναγερμός τα κυβερνητικά κλιμάκια. Αναμένεται αυτή τη βδομάδα να αποσαφινιστούν τα μέτρα και να ανακοινωθούν. Υπενθυμίζω ότι αν βάζαμε τώρα πετρέλαιο θέρμανση, θα κόστιζε 2 ευρώ και 15 λεπτά από 1,10-1,9 που άνοιξε πέρσι. Γίνονται προσπάθειες με επιδότηση και από το θα γίνουν μάλλον προσπάθειες και γίνονται και από την κυβέρνηση και από τα διευθυντήρια η τιμή του λίτρου να πέσει κάτω από τα 1,75, όχι ότι είναι φθηνό, μιλάμε για 65 λεπτά πάνω από πέρυσι, με το επίδομα, με πιο διευρυμένο, με πολύ πιο μεγάλα ποσά από ό,τι πέρυσι. Επίσης δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανση, είναι και το φυσικό αέριο. Το επίδομα θέρμανσης φέτος θα πιάνει όπως και πέρσι όλες τις πηγές ενέργειας για τους δικαιούχους, τουλάχιστον από ό,τι διαρρέει η κυβέρνηση, θα είναι ακόμη περισσότεροι ώστε να υποφεληθούν σε αυτές τις τιμές που είναι στο Θεό, θα λέγαμε, και για το αέριο αλλά και για το ρεύμα που κρατιέται ακόμα χαμηλά, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι όταν θα σταματήσουν οι ανανεώσιμες πηγές αρχές χειμώνα η τιμή και εκεί θα εκτοξευτεί. Μεγάλο πρόβλημα και για τα καύσιμα και εκεί θα υπάρχει, θα συνεχιστεί η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης που ξεπέρασε τη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ η κυβέρνηση κοιτά σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η κρίση, που φαίνεται να συνεχίζεται τουλάχιστον και ίσως να γίνεται και ακόμη πιο έντονη στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο, κοιτά και για ένα fuel pass. Νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη το αργότερο, Γιώργο, θα έχουμε συγκεκριμένα τα μέτρα στήριξης έτσι όπως τα επεξεργάζεται η κυβέρνηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Το ξέρω, είναι η ώρα σας. Είναι η ώρα του Μιχάλη Βραζιλιάνου και του Bet Show.
7: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, πώς είσαι? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, όλα τα παιδιά εκεί στον Όμιλο, σε όλους τους ακροατές. Μια χαρά είμαστε. Δυστυχώς έρχεται αυτό το τριβδόμαδο εδώ ανυπαρξίας ό,τι αφορά στην πρώτη εθνική μας κατηγορία και μας ανησυχεί και μας στενοχωρεί, αλλά εντάξει, είναι στο πρόγραμμα. Τουλάχιστον έχει η εθνική μας 4 πολύ σπουδαία παιχνίδια, θα είμαστε με την εθνική μας. Σήμερα φτωχό το πρόγραμμα, λόγω αυτού του τριβδόμαδου, εν πάση περιπτώσει, που δεν υπάρχουν πρωταθλήματα, τα σημαντικά πρωταθλήματα, ούτε καν της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας. Οπότε ραδιοφωνικά σήμερα, καμιά δεκαριά είναι όλα τα παιχνίδια, μην νομίζω ότι έχει πρόγραμμα. Οπότε ραδιοφωνικά θα πάμε με 2 ισοπαλίες, κοντά στο 9 είναι η απόδοση. Τολμηρό βέβαια το εγχείρημα, αλλά οκ. Okay. Αλντοσίβι Ατλέτικο του Κουμάν στις 8.30 από την Αργεντινή, ισοπαλία. Και λίγο αργότερα, 1 η ώρα, Μπαράκας Ριβαντάβια Δε Μεντόνσα, ισοπαλία. Mm-hmm. Δύο ισοπαλίες από την Αργεντινή, κοντά 9 απόδοση είναι μια χαρά. Αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
9: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, Γρηγόρης Κόκκινος, one and only εδώ. Τι κάνεις Γρηγόρη, πώς είσαι?
10: Ήρθα να σε μαλώσω.
0: Κατεβάζω το κεφάλι, σκύβω προς τα κάτω.
10: Είπες κάτι.
0: Τι είπα?
10: Και μου φύγε το τιμόνι, συγγνώμη.
0: Το τιμόνι.
10: Είπες σάλτο μορτάλε για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
10: Σάλτο μορτάλε είναι κίνηση απελπισίας.
0: Κοίταξε, με τη στενή έννοια που το λες έχεις δίκιο. Με την ευρία έννοια λέει να κάνω σάλτο μορτάλε. Αυτό έχει κάτι θεαματικό μέσα του. Και κάνεις σάλτο μορτάλε είτε να πέσεις κάπου είτε να βρεθείς ψηλά.
10: Δεν το σου.
0: Δεν το.
10: Και έχω μια καλή είδηση.
0: Έχεις?
10: Ναι.
0: Για πες.
10: Πρώτα ο Θεός,
0: ναι,
10: με Λεβαδιακό Ηρακλής παίζει Καφταζόγλιο.
0: Πω, ωραίο, σούπερ. Πώς, για πες.
10: Τίποτα, από ό,τι βλέπω το Χλωτάπητας μάλλον θα είναι έτοιμος. Είναι σχεδόν έτοιμος.
0: Αυτό οπότε είναι κάτι πολύ θετικό.
10: Και επιτέλους θα μπορεί ο κόσμος να δει τον Ηρακλή εδώ. Και όχι να κάνει να παίζει συνέχεια εκτός έδρας.
0: Είναι δυνατόν, δεν έχει δώσει ούτε ένα παιχνίδι εδώ. Είναι δυνατόν.
10: Και ο Ηρακλής και η Καλαμάτα.
0: Και άλλο με αυτό. Δεν ξέρουν που θα παίξουν, εσύ τουλάχιστον δίνεις και μια είδηση.
10: Εντάξει, αφού το έχουμε, γιατί να μην το δώσουμε.
0: Αυτό, ναι, αυτό λέω. Καλαμάτα δεν ξέρουμε που θα παίξει το επόμενο παιχνίδι. Εντός έδρας.
10: Θα δούμε. Εντάξει, όχι ότι αυτό είναι. Πρέπει να πούμε και μπράβο στην πολιτεία ή οπουδήποτε αλλού πηγαίνετε. Αλλά τουλάχιστον.
0: Άρα το επόμενο παιχνίδι.
10: 10 ή 11 του Οκτώβρη, Ηρακλή Λεβαδιακός.
0: Το Καφταζόγλιο. Να σου κάτι, εδώ είναι ιστορική μέρα αυτή.
10: Ιστορική υποποία είναι.
0: Γιατί επιστρέφει η Super League μετά από πόσα χρόνια στο Καφταζόγλιο. Μετά από 9 χρόνια. Εγώ θα ετοίμαζα κάτι εκεί. Δηλαδή θα έδινα και ένα πανηγυρικό τόνο σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή αν ήμουν μονεβασιώτης και θέλω να κάνω λίγο marketing στον αγώνα
10: και
0: να φέρω κόσμο, θα το έδινα και λίγο κάτι.
10: Να
0: μην κάνει τίποτα. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους σε λίγο πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Κόκκινος Ραπτόπουλος εδώ. Και αμέσως μετά στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
9: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
12: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
13: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
11: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
13: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ. Σύμφωνα με αυτό, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, βρέθηκε σήμερα ο υπνοθεραπευτής που ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μία μόνο φορά τον τραγουδιστή, ενώ μιλώντας στους εκπροσώπους του τύπου ζήτησε να σταματήσει ο διασυρμός του. Στην απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου για διακίνηση βαρέως οπλισμού, παρενέβη ο εισαγγελέας εφετών. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αρχικά έκριναν ότι δεν είναι επικίνδυνοι να διαπράσουν το ίδιο αδίκημα ή να διαφύγουν από τη χώρα, ωστόσο πλέον εξετάζεται εκ νέου η υπόθεσή τους. Με το ενεργειακό κόστος να γίνεται ολοένα και πιο βαρύ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πακέτο μέτρων για καύσιμα και θέρμανση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο στοχεύει μεταξύ άλλων να κρατήσει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ, ενώ χωρίς την επιδότηση εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 2 ευρώ. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
15: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
17: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
20: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
21: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
22: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
23: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
24: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
25: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
26: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
27: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
28: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
29: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
30: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
29: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
30: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
29: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
31: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.

0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: γυναίκα. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου σε ίδνους των οίκων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Αλίλα Γουλιώνη και την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 κενό, το μήνυμά σου το 54301 για το να στείλετε SMS. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καθίσματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου, γιατί εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα Κωστή, μάλιστα.
1: Πον. Πον.
0: Είχαμε την αγωνιστική με πάρα πολύ κουβέντα.
1: Η κουβέντα λεκόγεινε, κερδίσαν όλοι, δεν έχει ακροματικότητα. Τώρα 20 μέρες θα κοιμόμαστε. Άμα είχαν κανένα.
0: Κερδίσαν όλοι.
1: Κακό είναι αυτό.
0: Το πέναλτι το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ δεν έγινε ποτέ.
1: Ωραία, και λοιπόν τι έγινε.
0: Ο Ολυμπιακός υδρώνει.
1: Δεν για... κερδίσαν όλοι. Πάει, τελείωσε. Μίλα για την Κλάουντια Καρδινάλη. Άστο. Κερδίσαν όλοι, άστο. Δεν έχει τίποτα.
0: Ο κ. Καρυπίδης ήταν σίγουρο ότι θα κερδίσει 4-0 τον Ηρακλή.
1: Ναι, ήταν σίγουρο ότι θα κερδίσει 4-0 τον
0: Ηρακλή. Δεν κέρδισε.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή. Τον κάνουμε, τον βάλουμε τιμωρία.
0: Και ξαφνικά έχουμε ανακατοσούρα και στον Άρη και στον Ηρακλή.
1: Ποιο ασχολείται με τον Άρη και τον Ηρακλή. Κάποιε εκατοντάδε φουγκαράδε. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια λαό οι άλλε ομάδε.
0: Οι Ολυμπιακοί δηλαδή είναι ενθουσιασμένοι με, με τον τρόπο που παίζουν.
1: Κερδίσανε.
0: Και.
1: Άμα δεν κερδίζανε.
0: Είναι πανάκια η νίκη.
1: Βέβαια, πανάκια.
0: Με τον τρόπο που ήρθε.
1: Τι σημασία έχει.
0: Οι αεξίδες που είναι το μάτι και άλλη μια φορά να προβληματίζει.
1: Κερδίσανε.
0: Και αν χρειάζεται ένα πέναλτι το οποίο δεν έγινε.
1: Κερδίσανε. Υπερασπίζονται την ομάδα του ότι ήταν πέναλτι αυτά.
0: Ποιο την υπερασπίζει.
1: Οι αεξίδες.
0: Ποιο λογικό λέει ότι είναι πέναλτι.
1: Όλοι οι οπαδοί δεν υποστηρίζουν την ομάδα του.
0: Εμεί μάτια δεν έχουμε.
1: Βράσει οι οπαδοί για του οπαδού λέω.
0: Ρε φίλε, άλλο να υποστηρίζει την ομάδα σου.
1: Είδε όλα... εσύ κανένα εξή να παραδέχεται ότι ευνοήθηκε. Θα ακούσει κανένα παοξί ότι ευνοήθηκε αύριο. Θα ακούσει κανέναν οπαδό να πει ότι ευνοήθηκε.
0: Οι σοβαροί το παραδέχονται.
1: Δεν υπάρχουν σοβαροί οπαδοί.
0: Υπάρχουν.
1: Όταν είσαι οπαδός δεν είσαι σοβαρός.
0: Έτσι που το θέτεις, ναι.
1: Οπότε πάνε την κουβέντα όπου αλλού θες. Κερδίσαν όλοι. Σκεπάστηκαν τα προβλήματα που υπήρχαν. Ο άλλο είπαν έχει. Πυρετό, μάλωσε με τον προπονητή, τον περάσανε.
0: Ποιος?
1: Ο Τάισον.
0: Έγινε κάτι.
1: Έλα ρε, τελείωνε. Αν έγινε κάτι, τώρα το, εντάξει, θα το πούμε αλλού.
0: Εδώ στην είδηση.
1: Εδώ τι δώσει την είδηση. Εδώ μπορώ να βρω μπελά.
0: Αν είναι κάτι που θέλει.
1: Παρακάτω. Άλλο.
0: Γενικότερα δεν είδα τα παιχνίδια που περίμενα.
1: Τι περίμενε να δει, δηλαδή.
0: Τι περίμενα.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχήν περίμενα τον Ολυμπιακό να επικρατήσει εύκολα του Λεβαδιακού.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ήδη στο Λεβαδιακός, δεν έχει πετύχει γκολ ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι είδηση ότι η ΑΕΚ για ένα ακόμη παιχνίδι παρουσιάζει τρομερά προβλήματα μεσοαμυντικά κατά βάση εκτός έδρας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι είδηση το ότι ο Όφη κερδίζει τον Ολυμπιακό, κερδίζει τη Χόφενχάιμ και θα πρέπει να νιώθει και ευτυχής για τον βαθμό που πήρε από τον Αστέρα.
1: Μία είναι είδηση κόκκινη.
0: Ακούω.
1: ότι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ που κάνουν ίντερνετ κατηγόρησαν άλλο ίντερνετικό παραγωγό ότι πήγε χρηματίστηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ 5.500 ευρώ για να υποστηρίζει τον Σαββίδη. Λέει λοιπόν ότι εδώ είναι η μαύρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον παραγωγό αυτόν και περιμένω και από τον παραγωγό και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να πούν τι γίνεται, αν ισχύει αυτό. Αυτή είναι η είδηση.
0: Έχουμε ακούσει πολλά δίκτυα.
1: Βρέασε τώρα ένα-ένα-μηδέν, τώρα έκανε. Αυτή είναι η είδηση της, του Σαββατοκύριακου τώρα. Δύο μάο-μάο που κάνουν ιντερνετική εκπομπή, τηλεοπτική, με όνομα και επίθετο κατηγόρησαν άλλον ιντερνετικό παραγωγό ότι πήρε 5.500 ευρώ από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε φακελάκι βάζει 5.500 ευρώ και του δίνει λέει, για να μην λέει πράγματα εναντίον
0: της. Τι σου προκαλεί εντύπωση?
1: Ότι ακόμα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο άλλος δεν κινήθηκαν
0: νομικά εναντίον.
1: Τι νομικά ρε, να βγουν να πούνε ότι αυτό. Τι, δηλαδή θα βγει και θα πει ότι ξέρω εγώ, ο δήμαρχος της Τρίδλιας έδωσε 10.000 στον Κουλιανό και στον Ραπτόπουλο και στον.
0: Και σε μένα.
1: Ναι, ναι, και στον Κόκκινο. Και,
0: εμείς δεν έχουμε κουβέντα.
1: Δεν μου πει κουβέντα. Εμείς δεν μου πει και κουβέντα. Ένα να μην ασχοληθεί κανένα.
0: Γιατί ρωτάω πρώτα. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που ακούω τέτοια πράγματα.
1: Ρε, άλλο.
0: Αλήθεια λες. Είναι κάτι σημαντικό.
1: Όνομα επίθετο ποσών.
0: Ρε, μαζί σου.
1: Δεν είπε πληρω... μαζί είπε και το ποσόν.
0: Είναι η πρώτη
1: και
0: φορά.
1: Το παίρνω λέει πάνω μου. Δηλαδή λέει αυτός ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μοιράζει σε δημοσιογράφους και στους οπαδούς λεφτά για να. Αυτό είπανε. Περιμένω λοιπόν από τον κύριο Κουβεντίδη και από τον κύριο Παπαμιμίδου και τους άλλους να μας πούν τι γίνεται. Δίνουν λεφτά στο φάκελο. Λένε αυτοί οι δύο.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι, δεν πήρα εμείς.
1: Πρε κάτσε ρε κόκκινε. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Η είδηση δεν είναι αν ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-1, μπράβο και η ΑΕΚ και η διαιτησία κτλ. Η είδηση είναι αυτή. Την οποία την πνίξαν όλοι. Δεν ξέρετε να κάνετε. Δεν ξέρετε να κάνετε. Πώς το λέω για σένα. Δεν μιλάω για σένα. Δεν ξέρετε να κάνετε. Τώρα και κερδίσαν και οι τέσσερις τώρα. Και θα κάνω εγώ εκπομπή τώρα για τους τέσσερις που κερδίσαν. Δεν μ' ακούσει ούτε η μάνα μου.
0: Δεν κερδίσαν όλοι όμως όπως θα έπρεπε.
1: Βράσε, κερδίσανε ρε. Τελείωσε όπως έπρεπε.
0: Όλοι οι οπαδοί. Αεξίδες, ναι, Παναθηναϊκοί, άσου άλλους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και Παοξίδες.
1: Ναι.
0: Έχουν να πούνε κάτι για την ΑΕΚ και τον τρόπο που πήρε το πέναλτι. Δηλαδή τελικά ποιο ελέγχει τη διαιτησία.
1: Βρε το ίδιο είναι τώρα.
0: Και ρώτησε τελικά ποιο ελέγχει τη διαιτησία.
1: Τι με νοιάζει εμένα που σε ελέγχει τη διαιτησία.
0: Ρε φίλε,
1: εγώ βλέπω.
0: Δεν είπα ότι ποτέ να σε νοιάζει.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Και ρώτησε κάνω γιατί κατά καιρού λε. Κουμάν το κάνει αυτό. Κουμάν το κάνει εκείνο.
1: Δεν κάνει κουμάν
0: το κάνει. Και βασίζει σε κάποια γεγονότα.
1: Τίποτα. Ο Λανουά του παίζει τα δάχτυλα και μοιράζει την πίτα μια εδώ μια εκεί. Για να μην υπάρχει να πούμε κανένα. Μια χαρά. Και ο Γκαγκάτση έχουμε την καλύτερη διαιτησία να πούμε. Μια κερδίζει ο ΠΑΟΚ.
0: Συγκριτικά με το παρελθόν.
1: Συγκριτικά με το παρελθόν, ναι.
0: Υπό αυτήν, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα θα βγουν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μας πούν τι έγινε με το φάκελο, να πούμε.
0: Καλό είναι να απαντήσει κάποιος.
1: Ναι, να βγει ένας να πήρε παιδιά
0: τη αυτό. Αυτός ο οποίος κατηγορείται.
1: Άμα δεν πούν τίποτα.
0: Για αυτός ο οποίος κατηγορείται.
1: Κατηγορείται, ναι.
0: Γιατί αυτή είναι σπηλώνει το όνομά του.
1: Σπηλώνει το όνομά του, εντάξει. Αν δεν βγουν να πούνε.
0: Να κινηθεί και
1: αν δεν βγουν να πούνε, εγώ να σκεφτώ ότι μοιράζουν φακέλους αυτοί εκεί. Έτσι λένε οι άλλοι. Εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω να γελάω ή να κλαίω.
1: Με ονοματεπώνυμο, όχι.
0: Μπραλήθεια λέει.
1: Πώς λένε, ξέρω
0: το
1: εγώ.
0: Το είδα κι εγώ, μου το στείλανε.
1: Σου το στείλανε, γιατί. Σου το στείλανε.
0: Αλλά όταν.
1: Αυτή είναι η ίντρικα που παίζει σήμερα. Το
0: απολύτηκα άλλο τίποτα.
1: Αυτή είναι η ίντρικα τώρα. Αν είναι πέναλτι τη ΑΕΚ, είναι. Εδώ λέει άλλο έβαλε στο φάκελο 5.500
0: ευρώ. Εδώ είπε
1: ο πρόεδρος να
0: πούμε. Το παιχνίδι ήταν στημένο στο διπλό.
1: Να μην μιλάει για στημένο ο Μπέος. Δεν τον παίρνει.
0: Ρε φίλε, άλλο
1: έχει δίκιο για το να διαμαρτυρηθεί ο άνθρωπο.
0: 100.
1: Έχει δίκιο να διαμαρτυρηθεί. Η ΑΕΚ πήρε κάλπικη νίκη. Τέλος.
0: Το ότι βγάζει ανακοίνωση και ανάρτησε ο κ. Καραμπαπάς. Αυτό δείχνει αδυναμία.
1: Τι δείχνει δύναμη. Βέβαια.
0: Γιατί δεν κάνεις διάλογο.
1: Ο διάλογο κάνω. Τι δείχνει δύναμη.
0: Πας να αναπροσθομώσεις.
1: Αδυναμία. Βέβαια αδυναμία. Ο κ. Καραμπαπάς γράφει για τη θύρα 7 ανακοινώσεις να κάνουν. Πώς το λένε. Τους άλλους οπαδούς να τους μαλώσουν.
0: Να γράφει, μην ακούγει το όνομα.
1: Και γράφει κάθε μέρα μια διαμαρτυρία. Έχει καταντήσει Τροχανάς, να πούμε.
0: Τροχανάς.
1: Ο Τροχανάς έβγαζε ανακοίνωση. Και του λέω: Μπάγκεβιτς, τι θα γίνει. Με ανακοινώσει θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα πιάσουμε και ένα διαιτητή. Και πήγε, πήρε την ΕΠΟ ο Κόκκαλης και πήγε εκεί και πήρε πρωταθλήματα ο Μπάγκεβιτς. Έτσι θα πήρε ο Μπάγκεβιτς τα πρωταθλήματα.
0: Ήταν και καλός προπονητής.
1: Γιατί δεν πήρε στον Άρη τίποτα αφού ήταν καλός προπονητής.
0: Ήταν και καλός.
1: Πράσε τι καλός προπονητής ήταν. Α πήγαινε στο ΕΓάλιο να τον ανεβάσει κατηγορία.
0: Και ο συγχωρεμένος πήγαινε... ο Κυράστας πήρε πρωτάθλημα.
1: Βράστα ο Κυράστας, δημόσια σχέση είχε Βαλίτσα, άσε τον κύριο, άσε
0: εκεί. Όχι.
1: Άσε με τώρα του προπονητέ.
0: Ονόματα, πάρα πολλά.
1: Άσε με τώρα.
0: Κάνω αλλού δουλειά και άλλου δεν κάνανε.
1: Άλλη. Έχει κάτι καλό, κάνα καλό, έχει άλλο, άστα αυτά.
0: Να πω ότι το είπα και στον Μπούζο.
1: Έχει δει φάκελο με 5.500 ή.
0: Από πάει ποτέ.
1: Δεν σε ρώτησα, ρε κόκκινε. Έχει δει φάκελο με 5.500.
0: Και παραπάνω.
1: Μπράβο. Πόσο παχύ είναι, πόσα.
0: Αναλόγω τι έχει.
1: Ε, τι θα έχει.
0: 50, 100, 200, 300.
1: Συνήθω 100 είναι μέσα.
0: Α, ξέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Εκπείρασε.
1: Συνήθω.
0: Σε μαρούλια σε μιλώ. Δεν μου λε. Το τι ήταν σε μαρούλια είναι σημειολογικό.
1: Δεν ξέρω, εγώ έμαθα ότι.
0: Όχι, το τι είναι σε μαρούλια είναι σημειολογικό. Έτσι τα λέμε τα γαμστάρικα. Μαρούλια. Είναι σημειολογικό.
1: Το πιο αστείο δωροδοκία που έχω δει σε φάκελο είναι ότι δώσε κουπόνια για το σούπερ μάρκετ το λάδι.
0: Μην μιλά γι' αυτό, δεν σε παίρνει.
1: Τι καλά.
0: Ακόμα δεν τα έχει φάει.
1: Μη κόκκινε, μη κρυάδα. Μη την κρυάδα σου. Μη την κρυάδα σου.
0: Δεν ήταν εφαλάδο.
1: Α, την κρυάδα σου, ρε κόκκινε. Βάλτο στου 22-24. Βάλτο να κρυώσουμε λίγο παραπάνω. Να κατέβασε το.
0: Να σου πω κανένα αστείο, να κρυώσουμε
1: πριν. Ναι, άντε, πες κανένα αστείο. Ένα κλείδι και να γελάσουμε λίγο. Ναι.
0: Να σου πω ότι λογικά και αν δεν γίνει κάτι τραγικό, 11 του Οκτώβρη, Ηρακλή Λεβαδιακό στο Καρθαζόκλειο.
1: Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ τέλειο Οκτωβρίου παίρνω το αεροπλάνο. Πάω στη City με μια εταιρεία τσιγματική. Μου κάνει τα έξοδα εδώ City AEC.
0: Μπράβο.
1: Κάτσε εδώ να βρεις κάποιον δίπλα μία μέρα.
0: Να περάσεις καλά.
1: Να περάσω καλά.
0: Θα πας σαν φύλαθρος, θα πας σαν δημοσιογράφος.
1: Σαν φύλαθρος της ΑΕΚ θα πάω και σαν δημοσιογράφος θα πάω. Σαν,
0: θα μου κάνει μια χάρη.
1: Όχι.
0: Δεν κοστίζει κάτι.
1: Α, γι' αυτό η χάρη.
0: Δεν κοστίζει κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Αν πας σαν δημοσιογράφος.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείς να μου φέρεις το χαρτί με τις 11.
1: Το χαρτί?
0: Με τις 11 θα σας δώσουν πριν τον αγώνα.
1: Τι θα το κάνεις?
0: Δώσω, τα μαζεύω ρε φίλε.
1: Τι μαζεύω?
0: Τα κρατάω.
1: Τι κρατάς?
0: Κρατάω ρε φίλε, μου έχουν φέρει κατά
1: κύριο. Πάρουμε κανένα playboy να κρατήσεις κανένα εξώφυλλο. Κρατάει τις 11.
0: Τι θα το κάνω το playboy ρε φίλε?
1: Έχω καμία κοσταλιά.
0: Το θέμα είναι αυτή την οποία έχει τη φωτογραφία την έξω τανή. Τι φωτογραφία
1: δεν
0: θα
1: πειράζει, έχει? Δεν πειράζει, η φαντασία πλάθει όνειρα ωραία.
0: Φαντασία μου πλανέστρα τώρα και ιστορίες. Είναι κάτι δύσκολο αυτό?
1: Γιατί η εντεκάδα φαντασία δεν είναι, να τη φαντάζεσαι να πούμε.
0: Δεν φαντάζεσαι ρε φίλε.
1: Την έχει μπροστά σου να πούμε.
0: Είναι αντικείμενο ιστορικό από το παιχνίδι.
1: Θα σου φέρω και σάμαλι από το Λονδίνο.
0: Δεν θέλω σάμαλι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καταρχήν City, ΑΕΚ δεν παίζουν στο Λονδίνο.
1: Πού παίζουνε?
0: Επικίνδυνα.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Μάντσεστερ.
1: Α, στο Μάντσεστερ θα σε φέρω.
0: Τι δεν έχει το Μάντσεστερ?
1: Σάμαλι.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Είναι η πόλη με πάνω από 1 εκατομμύριο που δεν έχει κάτι που έχουν όλες τις πόλεις του κόσμου.
1: Τι, μπορντέλο δεν έχει.
0: Και έχει πλέον και Θεσσαλονίκη.
1: Τι, δεν έχει μπορντέλο?
0: Μετρό.
1: Μετρό.
0: Δεν έχει.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή το υπέδαφος είναι αγκυλώδες, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ούτε ξέρεις εσύ ότι είναι αγκυλώδες το έδαφος.
0: Είχα ένα πολύ καλό φίλο ο οποίος έκανε το μεταπτυχιακό του εκεί.
1: Τι έκανε, λέει?
0: Το μεταπτυχιακό του.
1: Πώς το πες?
0: Μεταπτυχιακό του.
1: Σιγά, μην το έκανε το μεταπτυχιακό του.
0: Εκεί το έκανε, ρε φίλε.
1: Και τελικά.
0: Και
1: τώρα. Είχε βραχώδια
0: σε αυτό. Μια... Όχι. Ο Άργυλος, ξέρεις τι είναι?
1: Είναι ο Άργυλος. Ο Αργυλές ξέρω τι είναι. Ο Άργυλος δεν ξέρω τι είναι.
0: Ο Πυλός τι είναι?
1: Ποιος?
0: Ο Πυλός τι είναι?
1: Ο Πυλός.
0: Δεν κάνουν επίλυνα δοχεία.
1: Δεν συγκινούν.
0: Ο Πυλός είναι Άργυλος.
1: Είναι Άργυλος.
0: Ακριβώς.
1: Και... Λοιπόν,
0: είναι ένα πολύ σαθρό υλικό. Άρα έχει ένα σταθρό το υπέδαφος.
1: Το υπέδαφος.
0: Άρα δεν μπορούν να κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν βοηθάει το υπέδαφος.
1: Ωραία.
0: Και έτυχε και μου το είπε κάποια φορά. Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Δεν στάμπαινα στο μετρό του Μάντσεστερ, εγώ δεν.
0: Εσύ γενικά δεν παίρνει το μετρό.
1: Πώς με βλέπεις δηλαδή.
0: Υπάρχουν μέρη όμως που το μετρό.
1: Δηλαδή κανένα τσιχαντιστή να το βάλει καλά παραλάρμα του πρόσκαιρα να φύγουμε αδιάβαστη να πούμε. Πάμε παρακάτω.
0: Και δεν μπορεί να το βάλει λίγο στο μετρό πρέπει να το κάνει.
1: Συνήθως στα μετρό πάνε αυτοί οι κομμουνισταρέοι και βαράνε.
0: Για παίρνουν το τελευταίο μετρό που έγινε τρομοκρατική ενέργεια.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Άμα γινόταν, θυμόσαι.
1: Σε εκκλησία, σε καμία εκκλησία.
0: Σε αεροπλάνα πάνε. Σε εκκλησίες πάνε. Σε συναγωγές πάνε.
1: Σε συναγωγές.
0: Σε κτίρια πάνε. Σε μετρό σπάνια.
1: Μάλιστα.
0: Τελευταίο που είχε γίνει.
1: Για πες να μάθω.
0: Μεγάλο.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτό που είχε γίνει στην Ιαπωνία. Θυμάμαι μια ομάδα παραθρησκευτική η οποία πήγε να δηλητηριάσει κόσμο στο μετρό.
1: Να το.
0: Πριν από πολλά χρόνια.
1: Πάμε να φάμε κανένα λουκάνικο στο μετρό, μα δηλητηριάσει.
0: Ρε φίλε, θα πάμε εγώ και στην Ιαπωνία. Τι θα πάμε να βρούμε, κανένα γκέισα να φάμε σούζι?
1: Γκέισα να βρει. Η Ιαπωνία, αυτέ κοντέ δεν είναι εκεί. Με χλωμό πρόσωπο. Τι να τι κάνει.
0: Χλωμό.
1: Χλωμό.
0: Λευκό.
1: Πώ.
0: Λευκό.
1: Χλωμό, χλωμό.
0: Γιατί χλωμό, ρε.
1: Χλωμό.
0: Όποιος έχει δέρμα σαν γάλα είναι χλωμό, δηλαδή οι Φιλανδέζες είναι χλωμές.
1: Ρε, οι Φιλανδέζες τι σχέση έχουν με τις Κινέζες και τις άλλες.
0: Φιλανδέζες άλλο είναι... οι Κινέζες, ναι, που είναι προς το κίτρινο και άλλο οι Ιαπωνέζες.
1: Τι, οι κίτρινες και αυτές είναι.
0: Πού να ξέρεις, δεν έχεις πάει.
1: Είναι εσύ, 10 Κινέζες γκόμενες είχες.
0: Όχι, ρε, Ιαπωνέζες.
1: 10 Ιαπωνέζες.
0: Και γκέες.
1: Παρέλαση κάνουν έξω από το στούντιο οι Ιαπωνέζες για τον κόσμο.
0: Όχι,
1: ρε. Τα θέματα.
0: Έξω από το. Θα σου έλεγα τώρα, έξω από άλλα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι να μου απαντήσεις ειλικρινά.
1: Γιατί, γιατί να σε απαντήσω με άλλο τρόπο, δηλαδή. Σε ακούω.
0: Χτες πάω να πιω ένα καφέ.
1: Πού?
0: Κάπου.
1: Καλά, δηλαδή.
0: Σε ένα πολύ καλό μαγαζί.
1: Πήγες μόνο σου?
0: Με την οικογένεια. Και συναντάω ένα φίλο. Αριανό.
1: Φίλος.
0: Ναι.
1: Τώρα παρόσε εσύ, εσύ πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπράβο, φίλος. Ναι.
0: Αλλά είναι άρρωστος με την ομάδα του Άρη. Άρρωστος. Τι μπορεί να μου πει, φίλε, ειλικρινά. Δηλαδή τον κοιτούσα, τον κοιτούσα.
1: Και σκέφτεται να αλλάξει ομάδα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μου λέει, τώρα ειλικρινά, στη τελευταία φάση δεν είναι πέναλτι, λέει αυτό το πράγμα. Τον κοιτάω, τον κοιτάω, αλλού με δουλεύει.
1: Ο παδός δεν είναι.
0: Είναι.
1: Ναι. Ό,τι θέλει. Ο παδός τα βλέπει με τα γιαγιά της ομάδας.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσεις.
0: Είπε ο κύριος Κουτσάφτης.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Κουτσάφτης.
1: Είναι ο Σασχημάντρας που είναι στο Όπεν. Ναι.
0: Πες το, εσύ που, και εγώ που είμαστε πολύ ωραίοι, λέμε
1: ότι Κουτσάφτης μάλλον. Να αγριεύουμε τον άλλον όταν είμαστε κοντά, δεν είμαστε αγριοποί.
0: Δεν τον έχω παρατηρήσει.
1: Σε θρίλερ το βάζεις. Τον Κουτσάφτη.
0: Εσύ το έχεις στο θεατρικό, οπότε ναι, δεν σε κολλάω.
1: Στο θεατρικό τον πετάς
0: εκεί. Δεν σε κολλάω. Ναι. Σε αυτό δεν σε κολλάω. Άλλο είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Μιλάει για ένα πέναλτι το οποίο πραγματικά την ώρα του αγώνα δεν το παρατήρησα. Άρης Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Και βλέποντας ένα βιντεάκι, υπάρχει όντως μια παράβαση.
1: Τι παράβαση υπάρχει?
0: Υπάρχει Άρη παίκτη του Άρη.
1: Πού?
0: Μέσα στην περιοχή.
1: Υπέρ του Ηρακλή το πέναλτι να γίνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικότερα δεν μου έδωσε κανένα δικαίωμα ο διαιτητής να πει ότι.
1: Μα σου φάει μια φάση.
0: Άκουσε κανένα Ηρακλιδέα να φωνάζει, να βλέπει στο ίντερνετ να λέει ότι ξέρει, μα φάξανε.
1: Δεν το πήραν χαμπάρι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν διαμαρτυρήθηκαν, δεν το πήραν χαμπάρι.
0: Ακριβώς. Και λέω, ο παδός του Άρη τώρα να φωνάζει για αυτό το πράγμα και απ' την άλλη.
1: Άστα το καημένο ήσυχο τώρα, πήγε να πιει τον καφέ το
0: και απ' την άλλη τα, ναι, τα βάζουμε εμάς.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό που έγινε με το τέλος του αγώνα το πνίγουμε?
1: Μετά το τέλος του αγώνα.
0: Ναι.
1: Γιατί το πνίγουμε του Ηρακλειδής.
0: Όχι, όχι. Εμείς οι δημοσιογράφοι.
1: Για ποιο μάτς λες?
0: Της αποδοκιμασίας του κύριου Γαρυπίδη.
1: Κάνουμε αβάντα τον Γαρυπίδη.
0: Αυτό είπα, ρε φίλε.
1: Δεν σοβαρά μιλάς.
0: Υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες.
1: Άντε γάλ, Θοδωρή.
0: Εγώ δεν ήθελα να το πω. Έντονες αποδοκιμασίες.
1: Πολύ ωραία. Δεν πρέπει να εκφραστεί ο κόσμος.
0: Είπα όχι.
1: Ό,τι αισθάνεται. Τι να βάλουμε τη θύρα 7 τους κάνει τα δηλαδή που μιλάνε.
0: Αυτό είπαμε.
1: Τι έπαμε, χούντα θα κάνουμε, του Σαουρίδη τη χούντα. Την οποία μόνο ο Ραπτόπουλος την πολέμησε εδώ. Οι κυρίες και κύριοι ήταν κάτω από τα τραπέζια.
0: Μόνο.
1: Έχει διαγωνισμό φούρτα. Μόνο ο Ραπτόπουλος. Μόνο ο Ραπτόπουλος, κανένας άλλος. Ούτε παλέμαχος, ούτε ερασιτέχνης, ούτε τίποτα. Κοτάρες.
0: Σαν και σένα.

0: Τι λες.
1: Πέσε μας ρε. Εγώ το Θεοδωρίδη. Εγώ το Θεοδωρίδη που ήσασταν όλοι εναντίον, εγώ ήμουν υπέρ. Έβαζε άλλο ο τετραγωνοκέφαλο.
0: Κάτσε λίγο.
1: Έβαζε άλλο ο τετραγωνοκέφαλο. Πώς το λέγανε ρε τώρα.
0: Δεν έβαζε.
1: Ο Περτσινίδης.
0: Σε βρίζανε, αλλά δεν έβαζε.
1: Στο ραδιόφωνο του. Του Περτσινίδης. Ένα τετραγωνοκέφαλο δεν ήταν ο Περτσινίδης.
0: Όχι.
1: Ένα τετράγωνο κεφάλι. Ο Περτσινίδης. Ένα ζαβούνα ήταν. Με βρίζανε την οικογένεια, σπίτια κτλ. Ο κόκκινος λέει: έκανε πόλεμο στο Θεοδωρίδη. Χαίρομαι πολύ. 500.000 Ηρακλείς βρίζανε το Θεοδωρίδη. Με το ρεύμα πήγε. Φύγε ρε κόκκινα από εδώ πέρα.
0: Πήγε με σε χτυπήσει το ρεύμα.
1: Μη σε κάνω κανένα τάκλινγκ.
0: Πήγε με σε χτυπήσει το ρεύμα.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
13: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά.

0: στο ράγμα ερημίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο.
3: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο.
3: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε! Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
5: Και ejectionservice.gr.
4: Λύσαξες.
6: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσης, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσερ, η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπαρτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνο στο 85 27 27. Είναι καλό να αποθηκεύσετε το τηλεφωνικό νούμερο, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 7 μέρες την εβδομάδα, 24 του 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Δικαίως μιλάει για μη πέναλτι ο Μπέος. Σωστά μιλάει ο Κωστής. Μόνο στην ήττα γίνεται χαμός. Καλησπέρα από Λεμεσό. Ναι, αλλά μία κακή εμφάνιση και μία σειρά από.
1: Κόκκινη, τελείωσε. Να τελειώσω. Όλοι.
0: Να τελειώσω.
1: Δεν πουλάει το θέμα.
0: Μία σειρά από κακές εμφανίσεις που λέει ότι η σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση.
1: Δεν καταλαβαίνει το κεφάλι του.
0: Δεν μου λες. Οι τραυματισμοί στον ΠΑΟΚ είναι θέμα.
1: Όχι, η ήττα είναι θέμα. Άμα χάνανε από τον Άρη ήταν θέμα. Οι τραυματισμοί στον ΠΑΟΚ τώρα με 20 μέρες αυτό δεν είναι θέμα. Όχι. Δεν είναι θέμα. Όχι. Δεν είναι θέμα. Άμα ρίχνε 4 ώρες στον Ηρακλή, έχανε ο Άρης από τον Ηρακλή, θα ήταν θέμα. Τώρα χλιαρά. Εγώ με τα χλιαρά δεν μπορώ. Ή ζεματιστό θέλω ή παγωμένο. Δεν μπορώ το χλιαρό. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Τις δηλώσεις Ματσάρη πώς άκουσες.
1: Τις δηλώσεις
0: Ματσάρη.
1: Μετά από 0-0. Τίποτα.
0: Όχι, αυτά που είπε.
1: Τι είπε, ότι δεν το θέλανε. Ήθελε
0: ότι ήθελα άλλους παίκτες και τα λοιπά.
1: Τρίχες. Χλιαρά.
0: Ό,τι είπα για τον Κόντι.
1: Ναι.
0: Θα το πω και για τον Ματσάρη.
1: Για πες.
0: Για ποιο λόγο τα λέτε δημόσια και τα λέτε σε ένα γραφείο αυτό.
1: Έτσι γουστάρει. Γιατί αν ήθελα να τα πει στο γραφείο, τα λέει
0: στο γραφείο. Είναι λάθος, ρε φίλε.
1: Έτσι γουστάρει.
0: Ποια η ωφέλεια.
1: Ότι θέλει να δείξει στον κόσμο ότι οι παίκτες που έχει δεν είναι δικοί του. Ότι αν κάνει καμιά ήττα, να πούμε ότι να έχει
0: να
1: το μαξιλάρι της δικαιολογίας.
0: Από την άλλη, αν παρακολούθησε social media.
1: Πώς.
0: Αν παρακολούθησε.
1: Ό,τι πρόλαβα, παρακολούθησε.
0: Είχαμε πολύ έντονη κριτική στον κύριο Ματσάρη από φίλους του Ηρακλή.
1: Τι του είπαν δηλαδή του Ματσάρη?
0: Ότι εμείς άλλα περιμένουμε, αν δεν σου κάνουνε φύγε.
1: Ναι.
0: Θέλω τώρα κάποιος.
1: Του έβαλε αυτός.
0: Ποιος να σου βάλει.
1: Ποιοι δουλεύουνε στα ζαχαροπλαστεία του, πώς το λένε?
0: Του κύριου Μονεβασιώτη.
1: Πήγε ο Μονεβασιώτης το πρωί εκεί να φάει τα κρουασάν και είπε στην υπεύθυνη εκεί: πες να στείλουν κανένα μήνυμα εκεί πέρα να τον κάνουμε πόλεμο. Γελάει.
0: Έλα τώρα. Είπαμε.
1: Πόσα καταστήματα έχει σε όλη την Ελλάδα?
0: Δεν ξέρω, πολλά.
1: Έχει 30, 40.
0: 100.
1: Δεν έχει υπό 30 υπαλλήλους το κάθε. Όπου κάθε υπάλληλος, άμα γράψει από ένα μήνυμα, τελείωσε. Πιο πολύ είναι από τους φιλάθλους του Ηρακλή ή υπάλληλοι του.
0: Όπαρε.
1: Τι όπαρε.
0: Κόψε κανέναν.
1: Τι κόψε.
0: Πιο πολύ είναι.
1: Πιο πολύ είναι.
0: Αν δεν μπει στην μπουρδα σου, δεν.
1: Γιατί να πω την μπουρδα μου. Δεν μπορεί να του πει να πάρει τηλέφωνο και να του πει: στείλτε κανένα μήνυμα.
0: Άλλο αυτό που λέει.
1: Λοιπόν, οι οπαδοί του Ηρακλή θέλουν το Ματσάρη. Του έχει 5 βαθμού πάνω από τη ζώνη, να πούμε, και το Ματσάρη. Άσε ρε. Πήρανε 0-0 στο Χαριλάου που μπορούσαν να κερδίσουν κιόλα στο τέλο. Μια
0: πώς
1: χαρά.
0: Το χάνει αυτό ο Μαρκέζ, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Άργησε να πάει ο Μαρκέζ.
0: Όντως.
1: Άργησε.
0: Δηλαδή είναι οξύμορο πάντως. Η ομάδα που για 30 λεπτά. Η ομάδα που για 30 λεπτά κυριαρχεί, χάνει ευκαιρίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λόγω κακής, κακών τελειωμάτων.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλει, ναι, ναι.
0: Και τη μεγαλύτερη ευκαιρία τη χάνει ο Ηρακλή.
1: Αυτό είναι το λογικό μετά.
0: Και είναι τρέλα.
1: Το λογικό μετά το παίζει διπλό τον Ηρακλή. Στο live. Εγώ έδωσα 12 μονάδες. Στο 80 λεπτό. Γκολ Ολυμπιακός με κεφάλι, καταγεγραμμένο στο live. Δώστε γκολ τον Ολυμπιακό με το κεφάλι. 12 μονάδες. Πληρώθηκε ο κόσμος. Όποιος το έπαιξε 10 ευρώ πήρε 120. Και τον Ηρακλή, μόλις έγιναν οι τρεις σέντερφορ και ο Μανού Γκαρσία, παίξε διπλό τον Ηρακλή. Το ότι έχασε ο άλλος την ευκαιρία, η λογική του ποδοσφαίρου πάει και κέρδει προς τον Ηρακλή μετά το μάτς.
0: Έβλεπε σαν έντονο εκνευρισμό από τον φύλακα μέχρι και την υπόλοιπη.
1: Πώς τον είπες?
0: Τερματοφύλακα.
1: Πιανού.
0: Του Άρη.
1: Πιο εκνευρισμένος ήταν του Ηρακλή. Έτρεμα τα χεράκια του.
0: Καινούρε.
1: Τι.
0: Του Αθανασιάδη.
1: Τι καλό μάτσε έκανε ο Αθανασιάδης.
0: Τι κακό έκανε.
1: Τι έκανε δηλαδή.
0: Τι λάθος έκανε.
1: Τη μια έξοδο του βγήκε μπάλα, την άλλη έτρεμε, την άλλη δεν έκανε έξοδο. Σοβαρά.
0: Ποιος έτρεμε. Ρε.
1: Έτρεμε το φιλοκάρι του.
0: Άσε μας.
1: Ρε τρεμε, ρε. Τι άσε, ρε. Τι άσε. Τι άσε.
0: Άλλο μάτσιδες.
1: Ποιο άλλο μάτσιδα. Το μελέτησα και σε ανάλυση. Μπα στα αναλύσω, αλλά δεν τη ώρα εδώ. Γιατί το 4-4-2 του Άρη έπρεπε να αλλάξει το σύστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Την ώρα του μάτς θα έλεγα. Περιμένω να τελειώσει το μάτς.
0: Καταρχήν, οι αλλαγές που έκανε ήταν σωστές.
1: Ποιος τις έκανε τις αλλαγές?
0: Ο Γρηγορίου.
1: Ποιος τις έκανε ο Γρηγορίου?
0: Ποιος έκανε?
1: Τις έδωσε ο Κουκουλιάς αφού του τις έδωσε πρώτα ο.
0: Ήταν σωστές.
1: Όχι.
0: Δεν έπρεπε να αλλάξει.
1: Όχι, έπρεπε να πάρει τηλέφωνο εμένα ο Καρυπίδης, να του δώσω εγώ τις αλλαγές, να το πάρει το μάτς 1-0.
0: Τι θα έκανε δηλαδή?
1: Σε νοιάζει έναν. Την ώρα εκείνη τα έλεγα. Δεν έχει αξία να το πω τώρα. Δεν έχει αξία. Άστο. Το λέω για να το ξέρει την άλλη φορά.
0: Το ουρακής...
1: Τον άλλο προπονητή που θα φέρει, γιατί θα τον φάει τον Γρηγορίου από ό,τι με είπε.
0: Τώρα αυτό το 20ήμερο.
1: 20ήμερο, δεν ξέρω αν τη βγάλει το 20ήμερο. Τη βγάζει, δεν τη βγάζει. Οι συνθέσεις τις πηγαίνουν οι κοπέλες στο ξενοδοχείο του Μαμαδά, το Πόρτο Παλάς, μέσα σε ένα χρυσό δίσκο.
0: Κοίτα, άμα είναι
1: το σύνθημα είναι Περγαμόντο και Μαύρο Ρούμι.
0: Το σύνθημα. Έχει συστηματικό, αλλά.
1: Πήγαινε μια κοπέλα, λέω πού πάτε, λέει μέσα σχεδόν. Παίρνω το αυτό, ήταν η δεκάπ. Είχε αργήσει ο καφέ.
0: Το συστηματικό πια.
1: Περγαμόντο και Μαύρο Ρούμι. Άμα δει Μαύρο Ρούμι και Περγαμόντο στο Πόρτο Παλά, είναι η εντεκάδα του Άρη. Την έχει στείλει να μου. Αυτό την έχει πάρει ο άλλο, ο ενδιάμεσο, να πούμε, ο Γιώργο, ο φίλο μου, ο Κουκουλιά, και την έχει δώσει εκεί πέρα. Άμα δεν είναι η εντεκάδα εκεί, απολύτω προπονητή.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύει, λέει ο Βλάξ. Δεν το πιστεύει.
0: Και πώς ήταν τώρα που εκτέθηκε, μίλησε μαζί του?
1: Όχι, κοκκινέ, δεν μίλησα μαζί του. Τι αν μιλάμε, δεν θα το λέω σένα. Για να δείτε πώς μιλάει αυτός ο άνθρωπος με τον παράγοντα, να πούμε.
0: Είπα όπως μιλάς.
1: Και σας πιάνει ένας καθοσπρεπισμός, εσύ να δώσει στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάξος, για μένα.
1: Δεν λέω για σένα, μωρέ. Ο καθοσπρεπισμός.
0: Μετά το 0-0, παραλίγο να χάσει κιόλας, τι είπε?
1: Ποιος τι είπε?
0: Ο κ. Καρυπίδη.
1: Έβρισε τον Γρηγορίου.
0: Αν δεν φταίει ο ίδιος που κατέβασε την δεκάδα σύμφωνα με αυτά που πει εσύ τώρα, φταίει ο Γρηγορίου.
1: Φταίει ο Γρηγορίου.
0: Μονάζει για δικά του δηλαδή.
1: Κοίτα, αυτό που κατέβασαν τα τρία σεντερφόρ.
0: Βάλ το ρε Μάρκες. Βάλ το ρε Μάρκες. Καλά έλεγα όσο βάζω στοίχημα ένα τραπέζι. Καλά έλεγα.
1: Πότε πλήρωσε τελευταία φορά τραπέζι?
0: Χθες.
1: Σε ποιον?
0: Τι σε νοιάζει?
1: Τι να πληρώσει?
0: Τι σε νοιάζει?
1: Μόλις είδε σκούτρα στην καβάλα, θύπη ο Πριόνα. Μόλις δει σκουτρίτσα αμέσως.
0: Ο άνθρωπος με έστειλε μήνυμα και με πήρε και τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, μη σε χάσει.
0: Τον ευχαριστώ πολύ, είναι σοβαρός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι. Επειδή θα κάνει την κούτρα, αλλιώς δεν θα ήταν σοβαρός άνθρωπος.
0: Με έχει πάρει τηλέφωνο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Mm.
0: Με έχει πει να πάω και δεν πήγα.
1: Θα κλείσει το ξενοδοχείο άμα δεν πας.
0: Ναι, είπε δεν κλείνω αν δεν έρθει.
1: Αν δεν πάω κόκκινο, δεν κλείνει η σεζόν. Ναι, ναι, ναι.
0: Τον προκαλώ να βγει δημοσίως. Ναι. Λέει δεν κλείνω αν δεν έρθει.
1: Θα βάλει το Μαμπατζιόλα και να βαράει τα ψάρια με το τουφέκι.
0: Ο Αχιλλέας.
1: Ναι. Ένας κρεμανταλάς, δεν είναι ο Μαμπατζιόλας.
0: Έπαιζε μπάσκετ.
1: Κρεμανταλάς.
0: Μια χαρά παίκτησαν.
1: Παχταράς ήταν, κρεμανταλάς, λέω.
0: Πεδαράς.
1: Πεδαράς είναι. Και είχε μια.
0: Επειδή καλή... είσαι ζουμπάς.
1: Τι με λέει?
0: Ζουμπάς.
1: Εσύ τι είσαι?
0: Από σένα πιο ψηλό.
1: Ένα πόντο.
0: Και μισό να με, από σένα πιο ψηλό.
1: Τι ψηλό είσαι, βρέ, έχει καμπουριάσει.
0: Από σένα πιο ψηλό.
1: Έχει καμπούρη είσαι.
0: Τι είμαι?
1: Καμπούρη είσαι.
0: Α. Ένα είναι ο καμπούρη. Ο Αργύρη.
1: Τι είναι να σε.
0: Εσύ αγόρι με άστο.
1: Γίνει αγωμαστία.
0: Όλα τα, όλα τα στραβά πάνω.
1: Τι να σε.
0: Παλακρό είσαι. Ζουμπά είσαι. Τι άλλο θέλει.
1: Άντρα με γυναικομαστία να χτιθεί τη γυναίκα να κάνει κέφι γυναίκα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Από το να χαϊδεύω τσόκια.
1: Πού να τα χαϊδεύει τα πατουσάκια να τα χαϊδεύει. Πά στα θέματα.
0: Ο καθένα τι μπορεί κάνει.
1: Πάνε, πάνε. Πάνε.
0: Πάντω δεν έχουμε μόνο εδώ να συζητάμε για προπονητέ. Είδε τι έκανε ο Special One.
1: Τι έπαθε ο Special One?
0: Δεν
1: το
0: 2-2. 2-1 έχασε.
1: Το έπαθε 2-1, ναι.
0: Δεν είχε άδικο. Γιατί η φάση που γίνεται πάνω στον Μπέλιχαμ είναι κόκκινη κάρτα.
1: Τι έπαθε ο Special One?
0: Πήγε με φωτοτυπία και δείχνει την κάρτα.
1: Ναι, ωραία.
0: Βλέπεις ότι ακόμα και ομάδες δισεκατομμυρίων, πιο πλούσιοι στον κόσμο, έχουν συμπεριφορές όπου λες καλά αυτοί και όμως και αυτοί.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε η συμπεριφορά του Κοστούλα.
0: Δηλαδή, με προβληματίζει τώρα.
1: Συμπροβληματίζει.
0: Ναι, γιατί, τι έκανε?
1: Δεν μπορώ να πω στον αέρα τι έκανε. Έβαλε γκολ και έβρισε τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας.
0: Εγώ διάβαζα εγώ.
1: Εγώ σας γά, αυτό είπε.
0: Α, ναι. Okay.
1: Εσύ εγώ, εσύ μπορεί να βλέπεις μισά να πούμε, είναι το μάτσο θόλο να πούμε.
0: Ρε φιλέ, με συγχώρεις, ναι. 200 φυγμούς έχει. Πόσο χρόνο είναι ο Κοστούλας?
1: 20-21.
0: Λιγότερο, 19 πρέπει να είναι.
1: 19,
0: ναι. Και μάλιστα είναι θέμα να παίξει εθνική.
1: Τρεις αγωνιστικές να τον πάνε σε ομοσπονδία έξω για αυτό που είπε.
0: Δεν μου λες.
1: Εγώ τα βρίζω, ξέρω να έρχονται τα πρόστιμα και αυτό τα ίδια.
0: Γιατί, τι έκανε?
1: Τι έκανε? πήγε στους φιλάδους της Άρσεναλ και είπε: εγώ σας γά.
0: Στο γήπεδο το έπαιζε.
1: Ορίστε.
0: Στο γήπεδο το έπαιζε.
1: Γιατί της Άρσεναλ ήταν, ήταν και φίλοι της Άρσεναλ.
0: Δεν έκανε κάτι τόσο προκλητικό. Σιγάρες.
1: Σοβαρά μιλάς. Εσύ... Άμα το κάνεις στην ομάδα σου ενάντια και πάει στη θύρα του Ηρακλή εκεί και πει: εγώ σας γά, να δω τι θα λες και εσύ και ο Κουλιανός ο έξυπνος το πρωί. Έλα μόνο το παιδί, δεν έκανε τίποτα.
0: Τι είπατε.
1: Τι είπαμε. Το παιδί, τι έκανε
0: δεν
1: το
0: ξέρω
1: παιδί.
0: Τι είπα το
1: έβριζε
0: πρωί.
1: Την κερκίδα του αντιπάλου στην Πρέμιερ
0: Λιγκ. Δεν ξέρεις. Μα
1: δεν παρακολουθείς.
0: Στο νοσοκομείο.
1: Τον φοκομείο. Τι τον φοκομείο.
0: Στο νοσοκομείο.
1: Τι έκανε τον φοκομείο.
0: Για να δω πότε θα κάνω εγχείρηση.
1: Δεν πατήσεις εκεί το, το YouTube.
0: Αν δεν με εξετάσει ο γιατρός, ποιο κουμπί
1: με το νοσοκομείο σε
0: με το EIX αλτάρι.
1: Πέντε λεπτά τρελάθηκες τώρα. Πήγες στο γιατρό εσύ να πούμε. Εμείς εκπομπές μέσα από το χειρουργείο έχουμε κάνει τώρα και εσύ πήγες στο νοσοκομείο.
0: Σαχλαμά,
1: άδεια από εδώ πέρα.
0: Εγώ δεν κάνω, μόνο.
1: Σαχλαμπούχλα να πούμε.
0: Ποιος θα κρατούσε σακουλάκι τρελά. Ποιο θα κρατούσε.
1: Τι να κρατήσει σακουλάκι. Τι να κρατήσει σακουλάκι.
0: Άχρηστε.
1: Εγώ αυτό που έπαθα εσύ ούτε τρεις μήνες και ο Κουλιανός άλλους τρεις-έξι θα ήσασταν στο φορείο. Άφηγε από εδώ.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Φύγε από εδώ.
0: Εγώ μια χαρά είμαι.
1: Μια χαρά είσαι. Άρα λοιπόν άσε τι σε έκανε εντύπωση. Έρχεσαι αδιάβαστος εδώ, δεν ξέρεις τι.
0: Ποιο είναι
1: τι έκανε ο Κοστούλας, έβρισε την κερκίδα των αυτών και το χαϊδεύουν εδώ πέρα. Επειδή είναι Ελληνάκι.
0: Το είδε γραμμένο πουθενά. Οι Άγγλοι αυτά τα αφήνουν στην άκρη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου κάνει τίποτα, δεν είπαν τίποτα. Λέει της Μπράιτον η διοίκηση και ο Εβραίος ο οποίος την έχει.
1: Ποιος Εβραίος.
0: Εβραίος.
1: Ο Ιδραίος.
0: Ένας Εβραίος επιχειρηματίας, πολύ δυνατός. Είναι τόσο δυνατό και στα μέσα που το πνίξανε.
1: Εμένα ρε κόκκινε δεν με νοιάζει τι πνίξανε. Εμένα με νοιάζει ο Χωριαταραίος πήγε στην Premier League και βρίζει τον κόσμο. Αυτό είναι. Ο Χωριαταραίος.
0: Δηλαδή δεν βλέπεις
1: ο
0: την απόδοση.
1: Όχι δεν βλέπω την απόδοση. Είναι παικταράς. Αλλά να έχει και τρόπο να είναι και σωστός. Και αυτός άρχισε να βρίζει τον κόσμο εκεί πέρα.
0: Το ότι έχει βάλει σε 8 παιχνίδια 4 γκολ.
1: 50 γκολ να βάλει πάλι ο χαρακτήρας είναι. Δεν είναι καλός χαρακτήρας. Σηκώνει τα πόδια και του λέει: στην Premier League παίζει
0: δεν
1: και βρίζει την κερκίδα των άλλων. Αυτή είναι η παιδεία του. Δεν και αυτή είναι και η παιδεία του δημοσιογράφου, το χαϊδεύω.
0: Ο Ιμπραήμοβιτς.
1: Ο Ιμπραήμοβιτς.
0: Είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών.
1: Μάλιστα κύριε.
0: Ήταν πολύ προκλητικός.
1: Μάλιστα και.
0: Τον απομυθοποιεί αυτό το πράγμα.
1: Πότε ήταν προκλητικός. Όταν τον προκαλούσαν.
0: Εννοείται.
1: Έχει βάλει κανένα γκολ ο Ιμπραήμοβιτς να πάει στην κερκίδα και να πει: εγώ σας έχω κάνει. Ένα μάτι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Δεν
1: ότι που μάλλον με του στόπερ και τα λοιπά και πλακωνόταν αντρίκια, ναι. Να πάει να βρει τον κόσμο.
0: Όχι, πήγαινε, έδειχνε εγώ.
1: Είπε τέτοιο πράγμα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Άντε, μπράβο, τελείωνε.
0: Να πει
1: εκεί το. Θα συγκρίνει τώρα τον Κοστούλα με τον Ιμπραήμοβιτς τώρα. Έλα τώρα. Έλα
0: εγώ
1: τώρα.
0: Ξέρω ότι είναι ένα νέο παιδί.
1: Άμα έρθει ένα νέο
0: είναι
1: παιδί.
0: Είναι στα πρώτα.
1: Άμα έρθει.
0: Φρομόγερε.
1: Άκου
0: φρομόγερε. Είναι ένα νέο παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Που εγώ λέω ότι έκανε λάθος.
1: Ναι.
0: Και το κρεμάς τώρα στα μανταλάκια.
1: Ναι, το κρεμάς στα μανταλάκια. Άμα έρθει ο Μητρόπουλος στην Τούπα. Άμα έρθει ο Μητρόπουλος στην Τούπα και βάλει γκολ και πει στη θύρα 4 εγώ αργά, πες μου ο Μπούζας, τι θα γράφει εδώ πέρα.
0: Δεν τα έλεγε.
1: Είπε στην κερκίδα ο Μητρόπουλος, εγώ σας ποτέ.
0: Δεν μάλλον Μητρόπουλος.
1: Μάλλον πλακωνότανε αντρίκια με το άλλο τον πεδαρά του ΠΑΟΚ, πώς το λέει το Λεοντιάδη, δίναν τις μάγες τους.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ξύλο παίζαν κτλ.
0: Είδε
1: ποτέ στην κερκίδα να πάει ο Μητρόπουλος.
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Είδες ποτέ.
0: Δεν προκαλούσε
1: είδες
0: όμως.
1: Ποτέ. Είδες ποτέ
0: ρε,
1: να λέει τέτοιο
0: για
1: πράγμα.
0: Τον οπαδό.
1: Ναι, ναι.
0: Για τον οπαδό.
1: Εσείς οπαδός του Ηρακλή. Παίζεις αύριο Ηρακλής Άρης. Λέμε στο Καφτατζόγλιο.
0: Ναι.
1: Κάνει ένα 0 ο Ηρακλής. Θέλει 5 λεπτά να λήξει. Και έρχεται, ξέρω εγώ, ο Κατεβέρα και κάνει το 1-1. Και πάει στη θύρα 13 και λέει: εγώ σας γά. Δεν σε ενοχλήσει.
0: Όχι.
1: Τώρα, πού να τον κάνω τάκλιν αυτό.
0: Ειλικρινά σου
1: μιλάω. Αυτού που ακούν θα του ενοχλήσει.
0: Φυσικά.
1: Ε?
0: Φυσικά.
1: Αν πάει ο Αλεξανδρής με τον Ολυμπιακό και βάλει ένα γκολ στην Τούμπα και πάει στην 4 και να τους πει το Κουλιανό τον πειράξει. Ξέρεις το πρωί τι έλεγε. Α το παιδί, α το παιδί, παιδί είναι. Αχ παιδί είναι παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Παιδί είναι.
0: Έχει δίκιο.
1: Παλιό χαρακτήρα.
0: Έχει δίκιο.
1: Εγώ λέω είναι παλιό χαρακτήρα.
0: Έχει δίκιο.
1: Κακός χαρακτήρα.
0: Εσύ είσαι παλιό χαρακτήρα.
1: Ευρεγώ άσε τι.
0: Που τα βάζει με ένα μικρό παιδί.
1: Γιατί μικρό παιδί.
0: Μικρό παιδί.
1: Μικρό παιδί είναι.
0: Και λάθος να έχει κάνει.
1: Αυτή μου λες που είναι μικρό παιδί. Θα βάλω τα κλάματα.
0: Από τι μαθαίνουμε.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Από τα λάθη μας
1: μαθαίνουμε.
0: Εσύ δεν έχεις κάνει λάθη.
1: Εγώ τα πληρώσα τα λάθη μου.
0: Γιατί αυτό
1: τα πληρώνω.
0: Δεν τα πληρώσει.
1: Τι απληρώσει. Μα η συμπεριφορά σας απέναντι σε αυτόν τον παίχτη και που δεν είπατε κουβέντα για το ήθος του στο γήπεδο με εκπλήσει.
0: Σε εκπλήσει τι.
1: Εσείς η πολίτικα correct που πιάνεσαι από την τρίχα και την κάνετε
0: τα παρατηρούμε. Εσύ ναι. Πιστεύεις τα παρατηρούμε όλα.
1: Τι να παρατηρήσεις.
0: Εδώ έγινε πέναλτι πέρα του Ηρακλή και τον πήρε χαμπάρι κανείς.
1: Τι να πάρεις χαμπάρι, ρε κόκκινε. Εσύ τρακέρες και μετά πατάς φρένο να πούμε.
0: Ναι, το είδαμε.
1: πρώτα γίνεται η σύγκρουση, να πούμε. Ναι. Μπαμ,
0: οχ, και
1: πατάει φρένο μετά. Τα ανακλαστικά σου τώρα. Τι να συγκρίνει τώρα, δεν πήρε χαμπάρι εσύ. Και εγώ δεν πήρα πολλέ φορέ χαμπάρι. Μετά κάνω και το βλέπω.
0: Ρε φίλε. Μπορεί και να έγινε. Και δεν το
1: κατεβάζει. Ποια είναι η άποψή σου δηλαδή. Πρέπει να τον τιμωρήσουν τρει αγωνιστικέ. Τέσσερι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πρέπει ή δεν πρέπει.
0: Να μιλήσω.
1: Να μιλήσει.
0: Όταν ναι. Ρωτά, θα παίρνει απάντηση.
1: Ναι, βεβαίω, δεν σε ρωτάω.
0: Λέω, αν το έκανε.
1: Το έκανε.
0: Πάμε άλλη μία. Αν το έκανε.
1: Το έκανε.
0: Εφόσον το έκανε, λοιπόν. Ναι, ναι. Θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
1: Όχι, δεν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Να φάει τέσσερι αγωνιστικέ η Brighton, να μην παίξει, να του. Να του... Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Η είδηση άλλη είναι κοιμάσαι όρθιος.
1: Για πες μου, ρε,
0: όρθιος
1: κοιμάσαι. Πες μου να τη. Σε...
0: Από Αγγλία είναι.
1: Πες μου να μάθω.
0: Άντε να δω.
1: Άντε πες.
0: Ας παραδεχτώ τώρα. Αν έχεις την ειδησάρα της ημέρας.
1: Ειδησάρα της ημέρας. Δεν την ξέρω.
0: Έγινε ένα συμβάν το οποίο είναι ανεξήγητο.
1: Ανεξήγητο συμβάν.
0: Το X-Files το θυμάσαι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Σειρά.
1: X-Files. Έχω να δω 10 χρόνια τηλεόραση.
0: Ποιο πρέπει να παίζει.
1: Δεν βλέπω.
0: Λοιπόν. Το Τζάκα το θυμάσαι, τον Ελβετό τον παίκτη ο οποίος παίζει στην Σάδραλαν πλέον.
1: Όχι, το Τζάκα που έπαιζε στο Big Brother, ξέρω.
0: Παίζει. Το Τζάκα, λέω. Έχει ένα Τζάκα ο οποίος παίζει στην Άρσεν.
1: Ναι.
0: Και ένα Τζάκα που παίζει στην Σάδραλαν. Ελβετή είναι. Λοιπόν, Κοσοβάρη, πολιτογραφία είναι Ελβετή.
1: Κοσοβάρη, δηλαδή.
0: Αφού είναι.
1: Το αίμα του Κοσοβάρικο είναι αυτό, θέλω να πω.
0: Δεν του κατηγορώ. Αυτή είναι.
1: Τι κάνανε οι άνθρωποι.
0: Ο ένα βγήκε και έκανε δήλωση μεταμέλειας.
1: Μάλιστα.
0: Δημοσίως.
1: Ο Κοσοβάρος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέει.
1: Τι είπε.
0: Ζητάω συγγνώμη.
1: Από ποιον.
0: Να τελειώσω.
1: Για να μάθουμε.
0: Ζητάω συγγνώμη γιατί το πιστοποιητικό με εμβολιασμού που έχω είναι πλαστό. Πλήρως. Αλλά επειδή φοβόμουν για το εμβόλιο και κινδυνεύει με φυλάκιση και πρόστιμο. Το θεωρείς λογικό αυτό, πράγμα.
1: Το θεωρώ ανόητο αυτό.
0: Το θεωρείς λογικό.
1: Ποιο?
0: Γιατί να πάει φυλακή για αυτό το πράγμα.
1: Γιατί είναι ανόητος.
0: Ρε φίλε, γιατί να φυλακή. Τι έκανε δηλαδή.
1: Τι έκανε.
0: Σαν εκείνο δεν έστειλε μήνυμα. Πρόσημο λέει και δεν έστειλε μήνυμα να κυκλοφορήσει. Πέρασαν 6 χρόνια από την ιστορία.
1: Καλά το κάνανε. Γιατί του είπε. Καλά το.
0: Ένιωσε την ανάγκη να το πει.
1: Και αυτό που έβαγε το γατήσιο.
0: Με
1: μετά 8 χρόνια.
0: Γιατί
1: ένιωσε την ανάγκη να πάει το πει.
0: Γιατί...
1: Πήγε το είπε κάτι σε φυλακή.
0: Γιατί μπερδεύεσαι.
1: Έφαγε το γατήσιο.
0: Γιατί μπερδεύεσαι.
1: Γιατί.
0: Αυτός είπε κάτι το οποίο αφορά τον εαυτό του. Ναι. Δεν είναι κακό.
1: Και αυτό που είπε τον Κατήσιο και τον εαυτό του είπε μετά από 8 χρόνια. Κακό.
0: Έφαγε άνθρωπο. Ρε. Ο άλλος δεν έφαγε άνθρωπο.
1: Τι άνθρωπο έφαγε όμως.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Γι' αυτό σε έλεγα. Μερικά πράγματα.
0: Μπορεί να μιλήσει.
1: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στον αέρα γιατί άνθρωπο έφαγε.
0: Τότε.
1: Και πήγε μετά από 8 χρόνια. Και αυτό πήγε μετά από πόσα χρόνια και είπε. Καλά
0: γιατί να τιμωρηθεί.
1: Γιατί είναι χαζό και πήγε και το ομολόγησε γι' αυτό.
0: Ο χαζό εσύ και το καταλάβει γιατί αν ανοίγαμε γραμμέ αμέσω θα γινόταν πόλεμο.
1: Τι πόλεμο. Εγώ αν πάω τώρα και πω. Δωροδόκησα ένα γιατρό να με κάνει το εμβόλιο αυτό κτλ.
0: Και με έκανε φυσιολογικό όρο.
1: Δεν πρέπει να με στείλουν φυλακή.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Τελείωσα τη ιστορία.
1: Πώ τελείωσε.
0: Δεν τελείωσε.
1: Όχι.
0: Πάμε σε διάλειμμα. Αετόπετα.
1: Εγώ πετάω αετόπετα.
0: Αετόπετα.
1: Άκουσα.

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω, ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
7: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
6: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
7: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
12: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
11: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Λίγο μετά τις 3.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
17: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
16: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Θημισκή 14.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόμμα το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας? Αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54301 για τα SMS. Μετρόπολης 95,5 ανέξοδα. Στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox θα δούμε. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Αναρωτιέστε πως μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία safe-es και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμη και ατομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπορικές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύση και αξία σε επιλογές σας. Κοσμάγλου και πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Λοιπόν, κάτι άλλο σημαντικό δεν βλέπω.
1: Η Λατινοπούλη την έπνιξες, ε?
0: Εγώ.
1: Όπληξες το κουνέλι, να πούμε. Δεν την έκανες καμιά έτσι, σαν πατριώτης που είσαι και πατρίδης, την επίθεση που έκανες στη Φρόνιλάιν, να πούμε?
0: Όχι, φίλε.
1: Όχι.
0: Άλλο πρέπει να πεις.
1: Πες μου να μάθω.
0: Γιατί πας να κάνεις μια αβάντα.
1: Δεν είναι αβάντα.
0: Πας να αναδείξεις κάτι.
1: Είσαι ρε παιδί μου εσύ.
0: Πας να αναδείξεις κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Και το κάνεις μισό.
1: Κάτω ολόκληρο εσύ.
0: Το θέμα είναι ότι στο 1,5 λεπτό που είχε να μιλήσει,
1: ναι,
0: την έκανε τη Φονταλάιν 5 παρα 2.
1: Και ποια ήταν η ανταμοιβή της από τα μίντια?
0: Θα έχει μεγάλη ανταμοιβή τώρα. Θα τη δεις.
1: Από τα μίντια, εσύ από τα μίντια δεν είσαι?
0: Θα έχει τεράστια.
1: Δεν απαντάει. Είσαι στα μίντια. Είμαι εγώ στα μίντια.
0: Δεν ακούς.
1: Δεν ακούει.
0: Δεν ακούς γιατί σε φεύγει.
1: Δεν απαντάς. Εντάξει, μην απαντάς.
0: Θα απαντήσω με κάτι το οποίο ούτε πάει το μυαλό σου.
1: Επέμπω.
0: Ετοιμάσου. Στο επόμενο δεκαήμερο,
1: ναι,
0: όλα αυτά τα οποία είπε στην κυρία Φονταλάιν,
1: ναι, ναι,
0: να τα δεις να τα κάνουν ανάρτηση ο Τραμπ και ο Έλον Μάσκ.
1: Εμένα με έκανε. Ο Τραμπ
0: και ο Έλον Μάσκ.
1: Εγώ ήθελα ο Βαραγιάννης να τα κάνει ανάρτηση.
0: Ποιος άλλος?
1: Ο Βαραγιάννης δεν τα έκανε.
0: Ποιος άλλος θα δώσει τέτοια είδηση, ρε? Yeah. Σου λέω θα το κάνει ανάρτηση ο Τραμπ και ο Έλον Μάσκ.
1: Ο Βαραγιάννης το έκανε.
0: Ποιος Βαραγιάννης τώρα, να μας πει για το πέναλτι ο Βαραγιάννης.
1: Γιατί υπεφεύγεις?
0: Υπεφεύγω.
1: Το Μέγκα το έκανε, το Αντένα το έκανε.
0: Ποιος έχει μεγαλύτερη δύναμη, ο Τραμπ ή οι υπόλοιποι?
1: Κόκκινε, ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Εσύ με ρωτάς με ερώτηση. Σε ρωτάω. Εσύ το ανέδειξες?
0: Το ήξερες αυτό? Σου είπα.
1: Όχι, Κόκκινε, εσύ το ξέρεις. Εγώ σε ρωτάω το άλλο.
0: Όταν το δεις, έχει σημασία.
1: Όχι.
0: Εσύ έχεις 100.000 ακολούθους, 200.000. Αυτοί έχουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια.
1: Κόκκινε, άλλο σε ρώτησα.
0: Ναι.
1: Σε ρώτησα αυτή την επίδειξη πατριωτισμού.
0: Την πολύ μεγάλη, πολύ σκληρή κριτική. Μάλιστα.
1: Την είδαμε να αναδεικνύεται από κάποιο μέσο.
0: Την πνίξανε.
1: Την πνίξαμε. Όλοι την πνίξαμε.
0: Εγώ δεν έχω δύναμη.
1: Πρέπει την πνίξαμε από την όποια δύναμη έχω.
0: Βάλε και εμένα. Okay.
1: Γιατί την πνίξαμε?
0: Γιατί?
1: Γιατί και η αντιπολίτευση περνάει καλά.
0: Επειδή έχουμε θέματα.
1: Εάν είχατε ίχνος πατριωτισμού, δημοσιογράφοι, πώς το λένε, φίλαθλοι, πώς το λένε, πολίτες κτλ. Μισό λεπτό. Τη Λατινοπούλου θα την είχατε στα όπα όπα.
0: Μέλες κεφάλα.
1: Δεν λέω τίποτα, λέω αυτά που λέω.
0: Με χαρακτηρίζεις κεφάλα. Δίκηνα αστιγισμού, δίκηνα ό,τι θέλεις. Να σου πω λοιπόν, επειδή έχουμε 20 μέρες.
1: Ναι.
0: Κόφτη την πλάκα γιατί έχουμε ανοίγει θεματάρα η οποία καίει πράγματα που έχουμε
1: ετοιμάσει. Εγώ ρώτησα απλά ένα πράγμα. και θέλω να μου αναλύσεις με το σκεπτικό σου για ποιο λόγο.
0: Θα κάψω 15 θέματα. Γι' αυτό εδώ.
1: Πες, φοβάμαι να μιλήσω και.
0: Καθόλου. Έτσι. Τι σου είπα πριν. Ότι θα το δεις να το κάνουν αναδημοσίευση.
1: Άλλο σε ρώτησε.
0: Οι δύο κορυφαίοι.
1: Εγώ σε ρώτησα άλλο.
0: Δεν έχει αξία αυτό.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Ωραία.
1: Η ερώτησή μου. Θα την επαναλάβω. Τα μέσα τα οποία δουλεύουμε και δουλεύουμε κάτω στην Αθήνα πάρα πολύ δυνατά.
0: Υπάρχει εύκολη απάντηση.
1: Δεν γάμω, δεν αφήνω. Γιατί δεν αναδείξαμε τη Λατινοπούλου.
0: Υπάρχει απάντηση.
1: Να, ναι. Για πες μας.
0: Μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Από την Ελλαδίτσα. Δεν τη θεωρώ εγώ. Δεν έχουν κάνει. Μέχρι πολλά άλλα κράτη.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε η πιστή.
1: Ναι.
0: Η πιστή εφαρμογή της woke agenda.
1: Μάλιστα.
0: Της λαθρομετανάστευσης και πολλών ακόμα πραγμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούν να αποδεχθούν την αλλαγή την οποία πάει να συμβεί παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Και προκειμένου να θάψουν οτιδήποτε ακούγεται, συνεχίζουν και την υπηρετούν. Τι άλλο να σου πω.
1: Δεν μου απαντάς, ρε κόκκινε.
0: Είσαι ανόητο.
1: Το Sky, το Mega, το Antenna,
0: ναι.
1: Το Open. Εδώ ο Βαραγιάννης που βάζει κάθε μία ώρα δελτίο πολιτικό. Γιατί δεν το βάλανε.
0: Ρώτησα.
1: Πρεσένα ρωτάω. Ποια είναι η δική σου άποψη.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρεις τι είναι. Μας βολεύει όλος ο Μητσοτάκης.
0: Καθόλου.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Καθόλου.
1: Μας βολεύει όλος ο Μητσοτάκης. Πάμε παρακάτω.
0: Θέλω να ανοίξουμε γραμμές.
1: Δεν ξέρω εγώ τι θες κάνει. Δεν με απαντάς. Φοβάσαι να πούμε.
0: Είπα.
1: Είπε.
0: Υπηρετούν τη woke agenda και συνεχίζουν. Βρέα
1: και την ατζέντα woke agenda τώρα. Εγώ σε ελληνικά σε μιλάω και σήμερα. Woke agenda εδώ και woke agenda.
0: Σ' αρέσει, ξέρασα. Λοιπόν, παιδιά.
1: Το Βαραγιάννη το ρώτησες. Κάθε μία ώρα βάζεις πολιτικό δελτίο. Την Λατινοπούλου, γιατί δεν είσαι αφού είσαι πατριώτης και θες το καλό της Ελλάδος. Αυτά που είπε, ξέρω εγώ, υπέρ των πολιτών της Ελλάδος.
0: Είπε κάτι λάθος.
1: Ποιος δεν είπε κάτι λάθος.
0: Η κυρία Λατινοπούλου.
1: Γιατί δεν τον αδείξαμε, λέω, αυτό λέω.
0: Αν ήμουν ο διευθυντής του Μέγκα.
1: Ποια είναι η άποψή σου, ρε παιδί μου, δεν είσαι.
0: Τη μίλησε σωστά.
1: Με ποιου κάνω εκπομπή, ρε παιδί μου. Φοβούνται τη σκιά του, θα πω.
0: Ποια φοβούνται, ρε. Τι να πω, δηλαδή, να τη βάζω την είδηση κάθε φορά. Συνέχεια τη δήλωση, τι να κάνω, πες μου. Δηλαδή, τι θα δείξει Έλληνα.
1: Μια πατριωτική δήλωση θαύτηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και λέω εγώ. Για ποιο λόγο. Και απαντάω εγώ ίδιο.
0: Μας
1: βολεύει ο Μητσοτάκης, όλους.
0: Όχι, βολεύει τη woke agenda.
1: Woke agenda είμαστε εδώ εμείς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πάμε.
0: Δυστυχώς.
1: Είμαστε woke agenda.
0: Λοιπόν, το 23.
1: Δηλαδή ο Βαραγιάννης είναι woke agenda, να πούμε.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Μάλιστα. Μητσοτάκι, άκου. Πού να τολμήσουν να γράψουν και να πούνε. Και εδώ κοιτάξτε κάτι άντρες.
0: Εσύ τι έκανες, δηλαδή.
1: Εγώ το είπα. Δεν βρήκα συμπαραστάτης, να πούμε.
0: Του ανέδικτο το βάλει στα social media δικά σου.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Να σου δώσουμε ένα φοντάνι.
1: 4.000 θέλω.
0: Τα πήρε. Τα δύο τα δικά μου που είναι.
1: Γυρίζει ο τροχός.
0: Τα δύο τα δικά μου που είναι.
1: Λοιπόν.
0: Α, γυρίζει ο τροχός.
1: Γυρίζει ο τροχός.
0: Λοιπόν, το 2310-3 εντάρια είναι δικά σας. Είτε για το πιστοποιητικό, το πλαστό του Τζάκα. Είτε για τη χειρονομία του Κοστούλα, όπως λέει ο Κωστής.
1: Η χειρονομία του Κοστούλα, εδώ
0: εγώ
1: τα
0: δεν την είδα.
1: Οι δημοσιογράφοι, μόλις το πω το ένα βραμίδι το απόγευμα, άμα έρθω εγώ τώρα σαν πάω στο Καραϊσκάκι και βάλω κανένα γκολ και πάω στη δίνα αυτά και εγώ σας αυτόσαμε, να δω να δούμε τα μαλλιά σου πώς θα σηκωθούν οι φαλάκρα και πώς θα κοκκινήσει το μάγουλό σου. Έχω ένα μήνυμα εδώ από τον Γιάννη. Με τη Σόγλου λέγεται.
0: Γιάννη.
1: Με τη Σόγλου.
0: Ναι.
1: Αθήνα. Ο κόκκινος λέει γιατί οι λαθρομετανάστες θα τον ακούσουν στη θύρα 10 και θα τον πάρουν στο κυνήγι οι αναρχικοί της θύρας 10 λέει.
0: Μάλιστα.
1: Λέει αυτός και απαντώ εγώ. Γεμάτο είναι το κέντρο βλέπω.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Εσύ τι πιστεύεις, δεν μας ακούν δηλαδή.
1: Πού να ξέρω ρε κόκκινε. Εγώ λέω αυτό που δω, όποιος θέλει να ακούσει να ακούσει.
0: Ακούει όλος ο κόσμος. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Αυτός είναι όλος ο κόσμος.
0: Ωραίος ήρθε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γρηγόρη,
0: ναι.
2: Αυτό που είπε ο συνάδελφός σου δίπλα και το φιλαράκι σου που είστε 25 χρόνια πάνω στο ραδιομέγαρο, έχει δίκιο φίλε, με τα σακουλάκια είχα ανέβει εγώ πάνω, θυμάστε που σας είχα φέρει και πουλουράκια για τα 9 μέρα της μάνας μου, με το σακουλάκι ήτανε και λέει είχα δύο και με ένα σακουλάκι δούλευε, εκπομπές έκανε πάνω από τα νοσοκομεία, σε αυτό το Κωστή στα έτσια δεν σε πενεύω, αλλά λέω την αλήθεια, γρηγοράρα είναι έτσι. Αλλά και εσύ που σε κατηγορεί.
0: Εγώ από το χειρουργείο εδώ ήρθα να κάνω κομπή ρε πλάκα μου κάνει.
2: Τώρα θα άρπαζε αυτό όλα για να σε πω και το και το αντιστρόφω. Οπότε και οι δυο είστε μάχημοι, ρε ντερβισιά. Αλλά πολύ σα γουστάρωταν, Γρηγόρη, όταν σε λέει διπλό το φλαράκι μου κοστί. Άρα τα προβούλιασε και αυτά. Και άνθρωποι που ακούνε από όλου που έχω γνωριστεί από το ραδιομέγαρο σε καφενεία και σε μπαράκια και παπαντού και σε στριπτιζάδικα. Θα σας πω το καλύτερο. Ήθελα να πούμε τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και μετά υπάρχει στο ραδιομέγαρο. Και εκεί είναι δημοκράτης 6 ώρα, 3 λαρούς, 6 εκεί πλακώσαν τα η γαλάζια πατρίδα να πούμε ρε. Λίγα... Όλοι είναι δημοκράτης 6 ώρα να πούμε.
0: Λίγα λόγια για τον Καμπολανέζη.
1: Σταμάτα.
2: Κωστή με τον Παραγιάννη ο Καμόρας μαζί, και τα δυο να πούμε από κάτω σπάνω μπλε είναι γαλάζιοι. Το πρωί θα τους πάρω τηλέφωνο και άμε κόψει ο Καμόρας θα γίνει το έλα να δεις, άντε φυλάκια.
0: Τα έδεις με παιδιφούρ, παρακαλώ.
1: Μα γιατί ήταν αυτά που έφερε για την μάνα του. Ναι φίλε.
3: Σπέρα καλή.
1: Σπέρα κι άλλη.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Ακούτε.
1: Ακούμε.
3: Για το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ και μόνο δεν δέχομαι καμιά εθνικολογία του κυρίου Μπέου. Αλλίωση αποτελέσματος που λέει ο Ραπτόπουλος, πέναλτι του Βόλου, πέναλτι και της ΑΕΚ, κύριε Ραπτόπουλε.
1: Πέναλτι της ΑΕΚ. Μα ο Κάργας το πόδι το έχει σταθερό. Πώς είναι πέναλτι της ΑΕΚ.
3: Δεν το έχει
1: σταθερό,
3: το
1: σταματημένο πόδι. Είναι πέναλτι αυτό τώρα. Σοβαρά μιλάς, πού το είδες αυτό το έργο.
3: Στάσοντεόν
1: το είδες, πού το είδες αυτό το έργο, ρε.
3: Τον έσπασε τα άλατα ο Γιώργης.
1: Ποια άλατα και από αυτό το μεγάλο κάρτα, τι λες τώρα.
3: Εγώ τι λέω, δεν
1: ξέρω. Σταθερό ήταν το πόδι του Κάργα. Ο άλλος πάει και σκοτάφτει απάνω. Παραμυθάδες να πούμε.
3: Παραμυθάς εγώ που σε έδωσα δίκιο για το Ρώτα. Εγώ είμαι παραμυθάς.
1: Τι να τον κάνω το Ρώτα. Το είπαμε για το Ρώτα.
3: Εγώ σε έδωσα δίκιο για το Ρώτα και σου λέω πέναλτι του Βόλου, πέναλτι της ΑΕΚ και θέλω να σου πω για τη γύμνια της ΑΕΚ που υπάρχει στην αμυντική γραμμή και δεν μιλάει κανένας δημοσιογράφος της ΑΕΚ.
1: Γραμμή παίρνουν για αυτή τη γραμμή. Γραμμή παίρνουνε.
3: Τι γραμμή, ναι, παίρνουνε γραμμή, ναι. Τι δουλειά έχει ο Κατζίνοβιτς να παίζει δεξί. Δεξιό στο μπακ.
1: Δεξί μπακ ο Καζίνοβιτς,
0: Μέχρι και ο Αλμέιδα πιο γρήγορα τον άλλαξε.
3: Έχει καμιά δουλειά εκεί να παίζει ο Καζίνοβιτς. Και ο ίδιος ο Νίκολιτς βέβαια τίθεται θέμα αριστερού μπακ. Σοβαρά κύριε Νίκολιτς.
1: Πάμε επόμενη γραμμή, πάμε να προλάβουμε. Πέναλτι δεν υπάρχει για την ΑΕΚ, ξέχασέ το.
0: Εννοείται.
1: Και πέναλτι υπέρ του Βόλου. Αντί να ελέγξει τον πέναλτι, ελέγχει το offside ο μάγκας. Ο πονηρός.
0: Ούτε εκεί υπάρχει πέναλτι.
1: Ποιος το είπε σε αυτό.
0: Εγώ το λέω.
1: Εσύ το λες.
0: Δική μου γνώμη είναι.
1: Γνώμη σου είναι.
0: Φυσικά,
1: γιατί είπε. Δεν είναι πέναλτι.
0: Δεν υπάρχει. Μπάλα βρίσκει.
1: Μπάλα τι βρίσκει.
0: Μπάλα βρίσκει.
1: Μπάλα βρίσκει.
0: Ναι.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Κώστα.
1: Μάλιστα.
4: Το ρεπορτάζ για τη Λατινοπούλου το έχει δώσει μισό. Δεν έχεις πει ότι διώκεται για πλαστογραφία στον Άριο Πάγο.
1: Τι αξία έχει ρε φίλε μια πλαστογραφία με τον καταιγισμό.
4: Τεράστια αξία έχει.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα. Εμείς τα διαγωνίσματα που υπογράφαμε για τους πατεράδες μας πλαστογραφούσαμε τώρα τις υπογραφές τώρα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ποια πλαστογραφία. Ποια πλαστογραφία.
0: Αυτός έβαλε ένα στο εκτελεστικό απόσπασμα.
1: Πλαστογραφία τώρα, έκανε μια πλαστογραφία. Τι είναι μια
4: πλαστογραφία.
1: Τι είναι μια πλαστογραφία. Τι έκανε με την πλαστογραφία.
4: Άσε με να πω τη γνώμη
1: μου. Τι έκανε με την πλαστογραφία. Το όφελός της ποιο ήταν με την πλαστογραφία. Ναι, πες μας.
4: Περίμενε να μιλήσετε, σταμάτα λίγο.
1: Για πες μας.
4: Με την πλαστογραφία ίδρυσε το κόμμα της στον Άριο Πάγο. Δεν μπορούσε να βρει 200 υπογραφές.
0: Έχει αποδειχθεί αυτό.
4: Έχει αποδειχθεί
0: αυτό.
4: Της έκανε μήνυση ο Μπογδάνος, του οποίου χρησιμοποίησε την πλαστογραφία.
0: Εκδικάστηκε υπόθεση.
4: Ο λόγος που δεν αναδεικνύει κανένα στην κυρία
0: εκδικάστηκε Λατινοπούλου
4: είναι ότι είναι ασήμαντη και δεν ασχολείται κανένας μαζί της και τώρα που θα κάνει
0: σώμα θα πάρει. Δεν εκδικάστηκε καμία υπόθεση, από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη δική απόφαση δεν υιοθετούμε. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Το πισινό του τώρα καλύπτει. Όχι ότι σύμπαθη τη Λατινοπούλου.
0: Παρακαλώ.
1: Το πισινό του
5: Τάσο. Καλησπέρα.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Καλησπέρα, φίλε, ναι.
5: Τι κάνετε, ο Τάσος είμαι από πολύ παθή έβεια.
0: Καλώς το να.
1: Τι γίνεται και η θλίψη έβεια, φίλε.
5: Κωστή, πώς νιώθεις που θα έρθω να σας επισκεφτώ στο Ραδιομέγαρο?
1: Αν μας άφηνες και κάνα χιλιαρικάκι θα ήταν...
5: Που να τα βρω ρε, εδώ με το ζόρι βρήκα και έκλεισα αεροπορικά να έρθω να σας
1: αυτό
5: δω.
1: Αυτό είναι ότι πρέπει να σε πληρώσουμε τα γεύματα, αυτό με προβληματίζει.
5: Ναι.
0: Γιατί πού πας και πληρώνεις?
1: Παντού.
5: Κωστή, θέλω να μου πεις λίγο γνώμη και κλείνω. Ποιος πιστεύεις θεωρείς υποψήφιους για να πέσουν κατηγορία και ποιος να ανέβουν αντίστοιχα από Super League 2? Την αγάπη
1: το
5: μου
1: Μαρκό,
5: θα χαρώ,
1: το Μαρκό θα ανέβει.
5: Θα χαρώ να σας δω από κοντά.
1: Το Μαρκό θα ανέβει. Το Μαρκό και ο Πανιόνιος πιστεύω θα ανέβουν. Αυτοί
0: να
1: δύο.
0: Σου δώσω συγχαρητήρια και το κάνω με μισή καρδιά για αυτό που είπες για τον Βοσνιάδη μετά το παιχνίδι Κυπέλλου και πριν προλάβει να κλείσει η εβδομάδα. Παρετήθηκε και δεν ξέρω αν θα γίνει αποδεκτή η παρετήση.
1: Τελείωσε ο Βοσνιάδης. Στον ξέρω... δρόμο μας ακούει.
0: Έγινε αποδεκτή.
1: Στον δρόμο μας ακούει από τις Έλληνες. Ναι, ρε.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι, στον δρόμο μας ακούει.
0: Λοιπόν, κάτι δείχνει αυτό. Ναι.
1: Μάλιστα. Παίξε Μαρκόπουλο, τελείωσε. Έχει ανέβει από τώρα. Ο Σούλης, μόνο που τους είδα εκεί στο ξενοδοχείο, πρόεδρο, γενικό αρχηγό, προπονητή, παίκτες, πώς καθόταν, πώς μιλούσε κτλ. Βγήκαν λέω αυτοί. Μίλησα ένα μισάρο με τον Σούλη για την ομάδα. Λέω πού είναι ο Σεμπάκι, πώς το λένε, ο Ελαραμπή. Του άφησα λύση στην Αθήνα. Ποια είναι η σχέση με τον Ελαραμπή, μου λέει. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει, λέει, πιο επαγγελματίας, με σέβεται κτλ. Ο άλλος πολύ καλός. Βγήκατε, λέω, για χαρά. Ψάξτε να βρείτε το δεύτερο.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Έλα, φίλε, ναι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Κωστή.
1: Μάλιστα.
6: Καταρχήν είναι πεναλτάρα στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
6: Είναι πεναλτάρα αυτό που μάλλον όχι, συγγνώμη, το λέω, το είπα λίγο ανάποδα. Δεν υπάρχει πέναλτι καταρχήν. Το πόδι είναι σταθερό, έχεις δίκιο.
1: Το πόδι σταθερό του Κάργα.
6: Σταθερό και πέφτει ο παίχτης πάνω στο πόδι.
1: Πέφτει ο άλλος πάνω και δίνει πέναλτι.
0: 100-0.
6: 100-0 και ο άλλος είχε πολλές ρητίνες, μάλλον τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Και κατά δεύτερον αυτό που λέγεται η Λαντιλοπούλου. Έχουν δίκιο ότι έχει γίνει όλη η ιστορία. Απλά τα κανάλια δεν το πιάνουν στο στόμα τους γιατί μάλλον κάτι ξέρουν και σου λέει: άμα τιμωρηθεί αυτή και πούμε εμείς τίποτα, θα μας αδικήσουμε κι εμείς. Θα την πατήσουμε κι εμείς.
1: Ποια Λατινοπούλου ρε τα κανάλια θα την κάνουν.
6: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχίσει.
1: Του Μητσοτάκη τα κανάλια βάλουν τη Λατινοπούλου να την κάνουν να βάλουν. Τρελάθηκες. Εδώ, εδώ Βαραγιάννης δεν είπε κουβέντα, ξέχασα το πώς είπε.
6: Γιατί να πει, δεν είχα κορόιδο και αύριο μεθαύριο να βγει ότι θα τη δικάσουν και να φτάνουν. Δεν καταρχήν έχει αρθία η συλλογή την Ευρωπαϊκή.
1: Με αρέσει που σε αυτή τη χώρα θέλετε πατριώτες πολιτικούς.
6: Πατριώτες αυτοί όπως είπατε.
1: Πατριώτες πολιτικούς θέλετε.
6: Με πουλά πατριωτισμό.
1: Πατριώτες πολιτικούς θέλετε. Ρε Μητσοτάκη μέχρι να πεθάνει το σύμπαν. Ρε Μητσοτάκη μέχρι να πεθάνει το σύμπαν. Τέτοιοι είστε ρε. Δώσε και εμένα κανένα έσπαρε μπάρμπα να πούμε. Δώσε και εμένα. Πώς θα είναι αυτά που δίνει τα μπιλετάκια, ρε.
0: Με 5.500.
1: Τα 5.500 να λέω, μην μπερδεύεσαι. Δώσε και εμένα να πούμε, ρε μπάρμπα, κάνα 400.
0: Πες του, λέει ο Βαραγιάννης,
1: ναι,
0: ότι οι δηλώσεις δεν είναι είδηση. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν δηλώσεις που δεν τις βάζουμε στο
1: άμα
0: ένα.
1: Άμα τις έκανε.
0: Να τελειώσω.
1: Άμα τις έκανε ο Μητσοτάκης. Απαντάει. Πρώτη σελίδα θα τις είχατε εδώ, ρε Βαραγιάννη.
0: Να πω τι λέει.
1: Τι να πει,
0: και σκίστονα.
1: Τι να πει,
0: η είδηση είναι όταν νομοθετεί και ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πες τον Γιούφκα δίπλα σου.
1: Κόλωσες να πεις τις δηλώσεις. Ψάχναμε να βρούμε εδώ πέρα σμαράγδα να πούμε και Βαραγιάννη που κάνει το πολιτικό δελτίο. Πού να βάλεις, πού να βάλεις κολλητέ του Άδωνη να πούμε. Τη δήλωση της Λατινοπούλου, της τρομερής Λατινοπούλου να πούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Κόκκινε, έτσι δεν είναι. Είναι. Δεν απαντάς ρε Κόκκινε, με αφήνεις μοναχό μου. Μα διάζεις τώρα με.
0: Για κορόιδο μπορεί να.
1: Πετάς έξω.
0: Τα 2.000 και μιλάμε μετά.
1: Εντάξει.
0: Φέρα 2.000.
1: Τα 2.000.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, ναι. Έτσι λειτουργεί η δημοσιογραφία. Όχι, ντροπή.
0: Εσύ το είπες αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Το ότι είπες, σου είπα. Θα έρθει η μέρα που θα το ληφθείς.
1: Μπορεί.
0: Παρακαλώ.
1: Μπορεί. Και δεν έχω μαλλιά να λούσω. Μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε.
7: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
7: Τι κάνετε, καλά?
1: Ακόμα καλά είμαστε, ναι.
7: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Μάλιστα.
7: Είναι τόσο καλή. Σας παίρνω από Φλόρινα. Ο Τσέλιγκας από τη Φλόρινα είμαι.
1: Ποιος είστε?
0: Ο Τσέλιγκας.
1: Είστε Τσέλιγκας.
7: Ο Τσέλιγκας από τη Φλόρινα.
1: Είστε κτηνοτρόφος.
7: Κτηνοτρόφος. Πρώτη φορά σας παίρνω.
1: Ωραίος, ωραίος.
7: Εχθές έπαιξα τον Όφη, να μην σας πω πόσο τον έπαιξα και τον έπιασα. Τέλος πάντων.
1: Κι εγώ έχθες τον έπαιξα.
7: Τον έπαιξα γκολ-γκολ. Ένα χιλιάρικο έβαλα.
1: Εγώ όχι, τον έπαιξα και... Εντάξει.
7: Έμενα στην Κρήτη 15 χρόνια.
1: Στην Κρήτη.
7: Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Και σήμερα θέλω να δώσω 3 προγνωστικά αν γίνεται.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν γίνεται.
7: Τα τρία της Β' Εθνικής, under 3,5.
1: Και τα τρία.
7: Τα τρία. Under 3,5.
1: Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις.
7: Και δεύτερον, σας δίνω συγχαρητήρια που λέτε όλους τους αγώνες από Β' Σουηδίας, Νορβηγίας, τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Πες Βρωμοποϊκάρνα.
1: Βρωμοποϊκάρνα. Πας Πύργος ΑΕΛ, Παθραϊκός Δικηβόλου, πάω Β' Χρυσούπολη.
0: Ούτε αυτό, ούτε το άλλο βγαίνει.
1: Άντερ 3,5 πόσο είναι, δίνω 2 μονάδες άντερ 3,5.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Διάλειμμα θέλει εδώ.
0: Ό,τι πει ο αρχαιός.
1: Ό,τι πει εδώ.
8: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
9: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον

0: Κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
3: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
5: Μπράβο,
4: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Νομίζω νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
17: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
16: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
17: Φυσικά, BioClima.
18: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.

0: Pains. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο του 23-10 και τα τρία εντάρια είναι και πάλι δικά σας. Έχει γραμμές ελεύθερες. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γρηγόρη και Κωστή.
1: Ναι.
2: Καλή εβδομάδα. Ήθελα τον Κωστή να τον ρωτήσω κάτι.
1: Κάτσε να έρθει στο στούντιο.
2: Α, δεν είναι.
1: Περίμενε λίγο να πάρω τον άλλο και μιλάς μετά. Περίμενε, μπαίνει. Ρώτα του.
2: Κωστή.
3: Μάλιστα.
2: Ποια ομάδα βλέπεις να παίρνει το πρωτάθλημα
3: στην Ελλάδα? Παλαθηναϊκός.
2: Ναι. Και ποιος θα βγει πρωθυπουργός στην Ελλάδα ο επόμενος?
3: Ο Μητσοτάκης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
3: Τίποτα πιο δύσκολο έχεις να με ρωτήσεις.
1: Παρακαλώ.
3: Εδώ δεν θέλουν πατριώτες, ρε.
2: Κωστή.
3: Λέγε ρε φίλε. Προμήθειες θέλουμε. Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Μάλιστα.
2: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση.
3: Μάλιστα.
2: Μια άποψη για το χθεσινό παιχνίδι. Γιατί ακούω πολλά παράπονα για την ΑΕΚΑΡΑ.
3: Δίκιο έχουν.
1: Και τι ικανοποιήθηκες?
2: Εγώ ικανοποιήθηκα. Όλοι εναντίον μας μια ζωή.
3: Ποιοι είναι εναντίον σας?
2: Όλοι εναντίον μας μια ζωή. Γιατί σας έχουμε πονέσει τόσο?
3: Ρε φίλε,
1: δεν απέβαλε και του Κάργα, έχεις δίκιο.
2: Δεν έδωσε χέρι στο σου του Μάνταλου. Καθαρότατο το πέναλτι.
3: Έτσι θέλω να είστε οπαδοί, να υποστηρίζετε την ομάδα σας με οποιοδήποτε τρόπο και να βγαίνει ο Μητσοτάκης σε 45%. Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Πείτε φάκελο.
3: Βουλικό μυαλό κανείς. Αβουλία, δουλισμός, φουλ. Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Παρακαλώ.
3: Έτσι σας θέλω. Έτσι να κολομάμε εμείς κορόιδα και εσείς να πηγαίνετε πίσω από τις ομάδες και να τρέχετε και να λέτε τι ομάδες σας αδικεύονται.
1: Ναι.
3: Μητσοτάκης μέχρι να πεθάνει ο ήλιος. Μάλιστα.
1: Δεν πεθαίνει ο ήλιος.
3: Πώς δεν πεθαίνει ο ήλιος?
1: Μπορεί να
3: σε κάποια εκατομμύρια χρόνια θα σβήσει. Λοιπόν, πώς δεν πεθαίνει?
1: Εσύ που θα γίνεις βαμπύρ θα το δεις.
3: Εγώ δεν θα το δω, αλλά και ο ήλιος θα πεθάνει. Ναι. Έχει ημερομηνία λήξης. Λέγε φίλε.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλώς τον.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι.
4: Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κώστα, καλή εβδομάδα. Κώστα, να σου πω. Είχα πάρει τηλέφωνο πριν δύο εβδομάδες. Ένα πρωί τότε με το, από τα Γιάννενα σπέρνω, Λεωνίδας, είμαι Λεωνίδας, πάω και Βέρεια. Λοιπόν, είχα επιθυμάσει που είχα πει στον Κουλιανό να βάλει ένα αεροπλάνο τον Ελουστόντο και τον Σάντα Μαρία και τους στείλουν πίσω.
3: Εγώ το είχα πει από τον Αύγουστο.
4: Ναι, έτσι μπράβο. Και μου είπε ότι έχουν συμβόλαια. Σήμερα τι έλεγε το πρωί?
3: Τι να πει ο Κουλιανός?
4: Ο Κουλιανός
3: δίνει χρόνο, ναι. Κάποιο χρόνο στους παίκτες. Εγώ δεν δίνω καθόλου.
4: Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ δεν είναι μικρή ομάδα για να δίνεις χρόνο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ελουστόντο και Σάντα Μαρία φεύγουν εχθές, αυτός ο Ελουστόντο είναι κάθε επαφή.
3: Τώρα το είδατε αυτό?
4: Εγώ το είδα την αρχή ρε φίλε, τώρα άστος.
3: Και αυτός που τους έφερε εξορία στη Ρωσία απ' έξω, που είναι, που σπάνε πέτρες εκεί, που στέλνουν τους αντιφρονούντες, τον πάνε δύο μήνες εκεί. Αυτός που έφερε τον Σάντα Μαρία και υπόγραψε και τον Ελουστόντο. Και δεν το λέω τώρα, 20 Σεπτεμβρίου. Το λέω από 10 Αυγούστου, 15 Αυγούστου.
4: Έτσι, μπράβο. Από τότε το έλεγα και εγώ, δεν μ' άκουγαν. Εδώ οι φίλοι μου γελάνε. Είμαστε πολύ παοκτσί, δεν το μαζευόμαστε.
3: Δεν θέλει πολύ, ρε φίλε, για να καταλάβω. Τον Diego Costa, γιατί δεν τον κολλάμε.
4: Έτσι, λοιπόν.
3: Το Center Four, γιατί δεν τον κολλάμε.
4: Ο τρίτος πρέπει να φύγει, ποιος είναι?
3: Τον άλλη.
4: Ποιος είναι ο τρίτος που πρέπει να φύγει?
3: Ποιος,
4: ο τρίτος που πρέπει να φύγει, ποιος είναι, ξέρεις?
3: Ο Χατζηδιάκος.
4: Ο Λύση. Χτες, αν δεν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ τον αγώνα, έκανε έγκλημα. Του είπε κανένα εκεί πέρα από το Μάτος, από το Βιερίνα, σε ποια ομάδα έχει έρθει στην Ελλάδα? Τι ήρθε σε κανένα χωριό για να πέσει πίσω? Να είναι ο ΠΑΟΚ που ήταν πρώτος πέρυσι σε κατοχή μπάλας, να είναι ένα από τους 10 στη Σούπερ Λίγκα. Καλά,
3: δεν μου λέει τίποτα εμένα η κατοχή της μπάλας. Εμένα με ενδιαφέρει να πάρει την μπάλα η ομάδα πίσω. Να φεύγει γρήγορα και ο Λύση φεύγει γρήγορα. Εδώ διαφωνούμε.
4: Γυρίζει την ομάδα πίσω. Μια στραβή είναι. Ένα σούτ είναι, μια κόντρα να γίνει, 2-2.
3: Και τι να κάνει με αυτά τα center back που έχει, την έχει μπροστά την ομάδα. Με τον Μιχαηλίδη, τον Ελουστόντο, τον Κατσιδιάκο, τον Διάκουλα, πώς το λένε αυτό?
4: Ρε φίλε,
3: τον Παταούλα, Πήρε center back αυτά για να την έχει την ομάδα μπροστά, να πούμε. Που ο Παταούλας πιο γρήγορος, πιο γρήγορος από όλους στην ταχύτητα είναι.
4: Προχτές μαζευτήκα την προηγούμενη εβδομάδα, το πες και εσύ, ότι μιλήσανε μεταξύ τους οι παίκτες και, τους ρώτησε τι είπες θέλει να πες, και είπα μαντουμάν. Άμα του λένε οι παίκτες πώς να παίζουνε, ας βγάζουν και την ενδεκάδα μόνο τι το θέλουν αυτό να είναι. Θέλεις να προπονητή και δεν βγαίνουν αυτοί που, που βρίσκαν τον Λουτσέσκου να δουν αυτά τα χάλια που βλέπουμε να πούμε φέτος. Πού είναι όλοι αυτοί να είμαι, πού κρύφτηκαν, πού εξαφανίστηκαν.
3: Θέλω σήμερα.
4: Ο Λουτσέσκου τους έφταιγε.
3: Θέλω σήμερα να είσαι καλά. Θέλω σήμερα να πάω στον πανιότητο γιατρό, τον Ντάισον, να δω αν έχει συνάχη. Γιατί ένα πουλάκι μου είπε ότι συνάχη δεν έχει. Ότι λογόφερε με το λύση να πούμε. Τα ξέρεις αυτά κόκκινε.
1: Όχι.
3: Και να τα ξέρει να πες τα τάλεκα.
1: Φοβάμαι. Ναι.
3: Ενώ τους Τούρκους θα τους πάρουμε. Με το Βελόπουλο μαζί πάμε στα, με φάντομα αεροπλάνο τους πάρουμε. Ε.
1: Ζηλεύεις, ε.
3: Ποιο να ζηλέψω.
1: Το Κυριάκο.
3: Δεν το ζηλέψω. Σε τι να το ζηλέψω. Τα νιάτα του. Την ειλικρίνειά του. Τις συνεργασίες του. Δεν το ζηλέψω.
1: Που είναι έτοιμος να κυβερνήσει.
3: Για κάνει λέει.
1: Έτοιμος.
3: Να κυβερνήσει.
1: Ναι. Παρακαλώ.
3: Άνοιξε το φόβο σε αυτό, αποφάσισε σε διώξει.
5: Ορίστε, παιδιά.
3: Λέγε, φίλε, ναι.
5: Ναι.
3: Ναι.
5: Εγώ είμαι.
3: Εσείς.
5: Ναι.
3: Ναι, είπαμε.
5: Ωραία. Πρώτον, κύριε Κώστα, η Λατωνοπούλο έχει 100 κιλά να μην πω τι. Αν και δεν την ψηφίζω.
3: 100 κιλά είναι... έχει, φίλε, αλλά τη θάψανε να πούμε.
5: Αν και δεν την ψηφίζω, Κωσή, είναι η μόνη που το ανέδειξε. Μπράβο τη και ίσως και την ψηφίσω.
3: Από αυτή τη δήλωση, ε!
5: Ναι, από αυτή τη δήλωση. Γιατί αυτή η δήλωση δεν την λέει κανένας. Όλοι είναι κότες.
3: Βελόπουλος, κοτάρα, όλοι κοτάρες.
5: Η Ελλάδα πεινάει. Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε με τις συντάξεις το μήνα. Μας έχουν ρημάξει και αυτοί το χαβά τους. Οι Ευρωπαίοι με τη φωτελάει την πουτάνα.
1: Τι κουβέντες να τα. Δεν υιοθετούμε. Ναι.
3: Τι υιοθετήσουμε, τον ανόητο. Ναι. Θα μας κλείσει φυλακή, ρε φίλε, πώς μιλάς έτσι. Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Το τσες.
3: Πάλι.
6: Ναι. Έλα τον έκοψες.
3: Για τον κόψω. Τον πρόλαβε.
6: Γιατί ρε. Το χάρηκα τόσο πολύ. Τόσο πολύ.
1: Εσύ να είσαι έτοιμος.
6: Θέλω να
1: είσαι έτοιμος για το διπλό τώρα. Την κηδεία εκεί πέρα και θα...
6: Θα αντιθώ. Γρηγόρη μ' ακούς. Καλησπέρα σας. Γρηγόρη.
1: Ναι.
6: Αντιθώ. Θα βάλω τα καλά μου, θα κάνω μπάνιο, θα ετοιμαστώ. Θα είναι σαν ένα το πρώτο μας ραντεβού μετά από τόσα χρόνια. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
3: Σ' ακούει και καπνίζει, βέβαια.
6: Το περιμένω πώς και πώς. Αλλά από ό,τι άκουσα, γιατί με συγχωρείς, δεν το ήθελα πάρα πολύ να το δω το ματς, τα δύο τα χωριά, αλλά δεν μπόρεσα, δούλευα έτσι και δεν μπόρεσα να δω το ματς. Πώς έπαιξες?
1: Τι έγινε?
6: Πώς έπαιξε?
1: Να κάτσεις την πορεία αύριο με το κηδεμόνο σου να δεις το παιχνίδι και να μιλήσεις.
3: Σάμα, τι ξέρει να τα αναλύσει.
1: Παρακαλώ.
3: Ξέρει να τα αναλύσει.
1: Ναι.
3: Είναι εκεί.
1: Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Ακούγομαι?
1: Πολύ καλά.
3: Πεντακάθαρα.
7: Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για άλλο θέμα. Μετά το πέντε σε άλλο. Θα ξεκινήσουμε αυτό που ήθελα εγώ. Να κάνω μια ερώτηση σε εσάς. Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο αδικημένη ομάδα από τη διαιτησία μέχρι στιγμής στη Super League?
1: Ο Ηρακλής.
7: Λοιπόν, εγώ είμαι κόκκινη, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Η πρώτη ομάδα, η πιο αδικημένη είναι ο Ηρακλής και η δεύτερη θα πω ότι είναι η δικιά μου η ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Και όταν τη συγκρίνω με τους άλλους τρεις του τίτλου, για να θεωρήσουμε ότι είναι οι τέσσερις διεκδικητές.
3: Πού αδικήθηκε η ομάδα σου, λοιπόν, στο μάτς με τον Άρη? Που έπρεπε να παίζει με 9 παίκτες, εκεί αδικήθηκε η ομάδα σου. Πού αδικήθηκε η ομάδα σου, φίλε? Στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, που προηγείται επιθετικό φάουλ, πού αδικήθηκε η ομάδα σου?
7: Ναι, γιατί άμα δινόταν το πέναλτι στον Ενδιαγέ και γινόταν το 1-1 εκεί πέρα, το πιο πιθανό είναι πάλι να έχανα, αλλά με υποθέσεις δεν παίζει.
3: Δεν το λέω αυτό. Το Ενδιαγέ είναι πέναλτι, πρέπει να πάει να το δώσει και να πάρει ο ΒΑΡ και να πει φάουλ επιθετικό και να τα ακυρώσει. Αυτό είναι το σωστό. Πού αδικήθηκε η ομάδα η δικιά σου? Πού αδικήθηκε?
7: Δεν το είπε κανένας ότι ήταν φάουλ επιθετικό.
3: Πού αδικήθηκε η ομάδα σου? Δεν μας λες.
7: Ναι, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αδικήθηκε. Χθες στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, αν δεν έμπαιναν μετά τα δύο τα γκολ, γιατί έχει συμβεί αυτό σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, και τελειώνει το ημίχρονο με
3: 0-0. Όπως έπεσε ο Πνευμονίδης εχθές, όπως έπεσε στον Ατρόμητο ο Πνευμονίδης με τον ΠΑΟΚ, έπεσε και ο Σέντερ Φορ του ΠΑΟΚ. Κανείς δεν τον
1: ανέβη. Δεν έπαιναν αδικία.
7: Έχει ίδιες διαιτησίες ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, κυρίως ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ με αυτές που έχει ο ΠΑΟΚ φέτος.
3: Η ΑΕΚ πήρε διαιτησάρα χθες.
7: Δεν νομίζω.
3: Η ΑΕΚ πήρε διαιτησάρα. Πήρε.
7: Κάναν αμάν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, στο ΠΑΟΚ να βάλουν δικό μας
3: αλλίωση αποτελέσματος είχαμε στο Βόλο χθες.
7: Ναι, συμφωνώ.
3: Αλλά ότι αδικήσει κι εσύ, επειδή γκρινιάζουν εδώ, μαρ, δεν χωνεύουνε τον καγκάτσι, όχι. Δεν νομίζω ότι αδικήσει.
7: Τέλος πάντων,
3: δεν ευνοεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν ευνοείται, αυτό είναι φανερό. Αυτοί είχαν τον καγκάτσι και θέλανε να τους ευνοήσει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά όχι σας αδικούνε, δεν σας ευνοούνε.
7: Εμείς
3: το ότι πήρατε τις ενώσεις, το ότι πήρατε τις ενώσεις για να τον βγάλετε πρόεδρο και δεν ευνοείστε, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όχι όταν δικήσετε κιόλας. Μην τρελαθούμε.
7: Εντάξει, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν ξεκάθαρο.
3: Εκεί μπορεί, ναι, γιατί υπάρχει εντολή να πάρει Βαζέλα το πρωτάθλημα. Ναι, ναι.
7: Εννοείται. Που ξεχρέωσε έτσι σε μια νύχτα χωρίς να καταλάβουμε πότε, ενώ χρωστούσε τα πολλαπλάσια από ό,τι η ομάδα μου στο παρελθόν, που ξαφνικά του φτιάχνουν ολόκληρο γήπεδο και θέλουν να του δώσουν και το πρωτάθλημα.
3: Μη φωνάζεις, βρε, θα σε φτιάξει και ο Μητσοτάκης γήπεδο εδώ. Ψήφους έχει.
7: Δεν το θέλω εγώ το γήπεδο του Μητσοτάκη.
3: Θες, δεν θες. Λοιπόν, πήρες και το Μιστακίδη, πήρες και το γήπεδο από το Μητσοτάκη, μια χαρά είσαι.
7: Θεωρώ ότι οι πιο αδικημένες ομάδες είναι ο Ηρακλής, είναι και ο ΠΑΟΚ. Δεν θα πω για τον Άρη, όχι γιατί τον αντιπαθώνται και καλά. Γιατί θεωρώ ότι από τις διαιτησίες που έχω δει ίσα ίσα έχει πάρει αποτέλεσμα.
3: Όχι, ο Άρης καλά, όχι. Ο Άρης καλά είναι. Ο Άρης καλά είναι, άστους. Μια χαρά είναι ο Άρης. Μια χαρά είναι ο Άρης, τα σφυρίγματα, άστο.
7: Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην κοινωνία.
3: Εκτός από την Τούμπα που τον φάγανε. Ναι, πέντε μάτς.
7: Καθώς παγωνόμαστε. Οι άλλοι τρεις κάτω μια χαρά τον έχουν χαράξει στον δρόμο τους. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι όσον αφορά τις κόντρες τις τοπικές που έχουμε στην πόλη. Δεν έχει να χωρίσει τίποτα από ΠΑΟΚ ούτε με τον Ηρακλή ούτε με τον Άρη. Κύριε Ραπτόπουλε, είσαι μάστερ στο να φέρνεις τη διχόνοια σε αυτή την πόλη. Το κάνεις συνέχεια, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου.
3: Μάλιστα.
7: Θες τους ΠΑΟΚτζίδες να πλακώνονται όλη τη μέρα με τους Αριανούς. Αλλά
3: όχι, φίλε, οι ΠΑΟΚτζίδες κάνεις ένα λάθος. Κάνεις ένα λάθος. Λάθος κάνεις. Οι ΠΑΟΚτζίδες πλακώνονται μεταξύ τους. Με κανένα Αριανό δεν πλακώνονται.
7: Εντάξει, αυτό συμβαίνει τώρα.
3: Εγώ τους έβαλα να μαλώσουν.
7: Γιατί είπα εγώ αυτό το πράγμα τώρα.
3: Μα τώρα είπατε ότι διασπέρνω την διχόνοια σε αυτή την πόλη.
7: Βέβαια, βέβαια. Το κάνεις συνειδητά. Γιατί θεωρείς εσύ ότι αυτό κάνει καλό στη δουλειά σου. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Ακόμα και στη δουλειά σου, καλό κάνει το αντίθετο. Τέλος πάντων.
3: Μάλιστα.
7: Και για να πάω και στο άλλο το θέμα που ήθελα, όσον αφορά την κυρία Λατινοπούλου που την αναφέρετε συνέχεια.
3: Α, πατριώτησα μεγάλη. Τι φημώσατε.
7: Ναι. Οι πατριώτες, εγώ ξέρω, είναι αυτοί που πολεμούσαν κάποτε τους κατακτητές σε αυτόν τον τόπο. Η κυρία Λατινοπούλου είναι η απόγονος των πολιτικών οι οποίοι συνεργάζονταν και τον συνεργάζονταν με τους κατακτητές αυτού του τόπου. Λίγο την ιστορία.
3: Σιγά, συγχύστηκες και πατάς τα κουμπιά. Όταν μιλάς για την Λατινοπούλου, μάλλον σου αρέσει.
7: Λίγο να προσέξουμε.
3: Πάμε επόμενη γραμμή, δεν μπορώ τα αυτιά μου. Δεν μπορώ τα αυτιά μου. Ποιοι είναι οι κατακτητές, δεν μας είπες. Μάλιστα, επόμενος κύριος.
8: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε.
8: Εγώ ακούγομαι.
3: Καλά, έτσι ναι. Και κάνει κανένα ακόμα ο Κασιδιάρης. Ούτε Βελόπουλος θα μείνει, ούτε Λατινοπούλου, ούτε κανένας δεν θα μείνει.
8: Ρε Κωστή, από το Λεμαϊδά. Εκπομπή έκανε ο άλλος ολόκληρη. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Πάμε.
8: Λοιπόν, Ραπτόπουλε, ο ΠΑΟΚ έχει τα πέντε μάτς, τα πρώτες πέντε αγωνιστικές, δεν του δώσανε τρία πέναλτι. Πάμε παρακάτω, γλίγορα να τα λέω, να μην κάνω εκπομπή σαν τον άλλον. Ο κύριος Μπαγκάιτς καλά το πάει το πράγμα. 16 χρόνια αντιπρόεδρος στην ΠΑΟΚ, συγκινητικό του πρόσωπο στο λιμάνι, μια χαρά τον πάει το Γιάννη το Σαββίδη, άρχοντας ο κύριος Γκαγκάτσης. Πάμε παρακάτω. Ήθελα κάτι να πω για τον άλλον που είχε βγει και είπε για τον Λουτσέσκου. Όλοι με ξέρουν εδώ το Λεμαϊδά ότι είμαι πολύ λουτσόσκυλο. Λουτσέσκου θανάτου. Αλλά να μας πει ο Παλίκαρος αυτό, γιατί δεν τον αρέσει ο ΠΑΟΚ τώρα που παίζει μπάλα, ας μας πει ο κύριος αυτός το 1-3 στην Τρίπολη 3-3, το 0-1 στη Λάρισα 1-1. το 0-1 στο Βόλο 2-1, το 1-0 στο τελικό 2-1 και το 0-2 στη Λεωφόρο 2-2. Ναι. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο, ούτε Ευρώπη. Κατάλαβες, μια χαρά του πάει ο Μάγκας και να μην ξεχνάει ο Παοξής, Κωστή, γιατί ξέρεις πολύ μπάλα, ο προπονητής αυτός είναι Ιταλός. Και ο Ιταλός πρώτα προσέχει το πίσω μέρος του, του σώματός του και μετά βγαίνει στο πέλαγος. Έτσι. Υπομονή, στήριξη και όλα καλά.
3: Καλά, για το αυτό γήπεδο, που λες, το... στο πέλαγος να βγει με την τράτα το Γιαννούλη και τον Ελουστόντο να βγει στο πέλαγος. Με ποιον να βγει στο πέλαγος. Με τον Χατζηδιάκο να βγει στο πέλαγος. Με ποιον να βγει στο πέλαγος. Με τον Σάντα Μαρία να βγει στο πέλαγος. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Πώς να βγει στο πέλαγος. Με την τράτα τη Μαρίτσα, τη Σκούλα Βαγγελή να πούμε. Σουλτάρα τη Μαούνα. Τι να βγει στο πέλαγος. Πού να βγει.
8: Προσέγγιση. Αυτός ο μπάμπα πώς θα βγει για να παίξει ο Γιαννούλης με ένα μάτς την εβδομάδα ο Ράχμαν.
3: Και ο Γιαννούλης
8: είναι
3: φίλε.
8: Είναι μια ερώτηση. Φυσικά ο Γιαννούλης είναι παιχταράς, δεν το συζητάμε.
3: Παιχταράς είναι από τη μέση και μπροστά. Από τη μέση και πίσω τρύπα είναι.
8: Ο χρόνος δουλεύει για τον ΠΑΟΚ. Ο χρόνος δουλεύει για τον ΠΑΟΚ, στήριξη στην ομάδα.
3: Μπορεί.
8: Και για τη Λατινοπούλου κάτι, κύριε Δαπτόπουλε, πρωτού 5 χρόνια αποθένω το Μητσοτάκι. Τώρα πια Λατινοπούλου γελάει ο κόσμος, έτσι. Άστο τώρα. Παραμύθια της Καλλιμάς είναι αυτά.
3: Εγώ οφείλω να τα πω.
8: Χωρίς κόμμα, οικονομάει, μπήκε στην Ευρωβολή οικονομάει.
1: Το μισό Πασόκ είναι Δημοκρατία, η Λατινοπούλου σε πειράζει.
3: Όπα!
8: Ε?
1: Η μισή Νέα Δημοκρατία Πασόκ είναι, σε πειράζει. Δεν κατάλαβα.
8: Κύριε Κόκκινε, το Πασόκ αναπαύεται εν ειρήνη. Για ποιο Πασόκ μιλάς ακόμα, αυτό πέθανε το κόμμα.
1: Για δε λίγο οι υπουργοί του Μητσοτάκη που ανήκανε.
8: Το Πασόκ αναπαύεται εν ειρήνη, κύριε Κόκκινε. Και μιλάς με ένα πολύ Πασόκ παλιό. Άστο Πασόκ, γελάει ο κόσμος.
3: Αυτό τον αντιπαθή που έχει γίνει.
8: Καλή συνέχεια, παλικάρια. Καλή συνέχεια.
1: Αποτυχών.
3: Πριν δεν αποτύχω, να αντιπαθήσει.
1: Παρακαλώ.
3: Μάλιστα.
9: Εγώ μιλάω.
3: Μάλιστα, εσείς.
9: Ήθελα να πω, κανονικά δεν παίρνω τηλέφωνο συνήθως, αλλά επειδή έχει αρχίσει και ακούγεται μια λακαμία τώρα τελευταία, το άκουγα και στο Ραγκάτσι της προάλλης, δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος, πριν 3-4 τηλέφωνα που πήρε.
3: Τι είπε?
9: Έχει αρχίσει τώρα και βγαίνει μια γραμμή ότι πήγανε, λέει, στην προπόνηση οι παίχτες και είπαν το Λουτσέσκου τι θα παίξει.
3: Ποιο Λουτσέσκου, ρε φίλε?
1: Το Λύση.
9: Το Λύση, sorry.
3: Το Λύση.
9: Ναι, βγήκε ο άλλος στο Ραγκάτσι της προάλλης και είπε, μου είπε, λέει, ένας γνωστός από την ΠΑΕ ότι μαζεύτηκαν και είπαν το Λύση τι θέλουν να παίξουν. Αυτό τώρα τι είναι, καινούργιο είναι? Δηλαδή δεν μπορείτε να κάνετε υπομονή, ο άνθρωπος παίζει, δεν έχει εξάρει τώρα από την ώρα που ξεκίνησε η προετοιμασία.
3: Για τον Τάισον που μάλλον σε μετολίζει, δεν το είπε κανένας, βλέπω.
9: Αυτό πάλι που
3: έχει, λέει, πυρετό να πούμε, έχει γαστραντερίτιδα.
9: Και εσύ που, γιατί να μην έχει δηλαδή.
3: Ας έρθει ο Τάισον τώρα από το... Να τον πάρω εγώ με τα μάξια, να τον πάω στο πανιό, να τον δω αν έχει γαστραντερίτιδα.
9: Εσύ χθες έλεγες στο κανάλι ότι
3: κυκλοφορούν οι όσοι και κάνει
9: παρέα με νεαρά παιδιά τώρα. Τώρα τα λάζεις μάλλον σε μεντολίσεις τώρα, άσε τώρα την ιντρικά σου.
3: Ποια ιντρικά μου, ρε φίλε. Εδώ είμαι εδώ ότι τσακώθηκε ο Λύση με τον,
9: λοιπόν,
3: με τον,
9: τον
3: Τάισον.
9: Και εσύ μας λες τώρα. Να κάτι να δουλέψει.
3: Ναι.
9: Γιατί τα ίδια. Καταρχάς περιμένουμε τόσα χρόνια. 5 χρόνια έχει που μας ζαλίζουν τα αυτιά. Περιμένετε μέχρι τον Νοέμβριο να φορμάρει ο Ρουμάνος την ομάδα. Εκεί ξέραμε να κάνουμε υπομονή.
3: Οπα.
9: Τον άλλον τον άνθρωπο, τον Αμπέλ, πάλι τον είχαν φάει. Πήγε ο άνθρωπος, πήρε όλα τα κύπελα στην Νότια Αμερική.
3: Οπα. Μ' αρέσει, συνέχισε το, μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
9: Λοιπόν,
3: συνέχισε
9: να
3: το.
9: Την κόψουν αυτή τη λακαμία οι υγιείς σκεπτόμενοι οπαδοί. Εμείς θέλουμε να δούμε τον προπονητή αυτό να κάτσει να δουλέψει. Εγώ πιστεύω θα εξελιχθεί, γιατί δεν είναι κολλημένο μυαλό σαν τον άλλο να μπαίνει back,
3: βγαίνει back, ναι.
9: Βγαίνει extreme, μπαίνει extreme. Βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Χρησιμοποιεί τους παίχτες ανάλογα πώς του χρησιμεύουν. Πήρε τον Τέιλορ το παλικάρι, ο οποίος αριστερό back δεν έκανε.
3: Τον έκανε εξάρι, ναι.
9: Λοιπόν.
3: Ναι.
9: Να αφήσουμε τις λακαμίες τώρα.
1: Δεν μου λες.
9: Κάτι ακούγονται.
1: Μία ερώτηση να κάνω. Περίεργα. Να κάνω μία ερώτηση.
3: Ναι. Κάνε κόκκινη την ερώτηση.
1: Ειλικρινή απάντηση θέλω όμως.
9: Ναι.
1: Όταν πήρε το προτάσμα μέσα στο Βικελίδης, πανηγύριζες.
9: Τώρα τι με ρωτάς, άμα πανηγύρω, ξέρω εγώ. Προφανώς.
1: Τότε ήταν καλός.
9: Άκουσε να δεις. Το πρωτάθλημα δεν ήταν ούτε μόνο του Προέδρου, ούτε μόνο του προπονητή.
1: Εννοείται. Λέω το.
9: Ρε
1: φίλε, μαζί σου το πήρε.
9: Αυτό τι πάει να πει. Και ο Μουρίνιο, κόκκινε, και ο Μουρίνιο έχει πάρει τα τρόπαια όλα, αλλά έχει ξεπεραστεί ο άνθρωπος.
1: Συμφωνούμε, αλλά ο Μουρίνιο, ρε φίλε, πήρε Champions League, πήρε 1000.
9: φαντάσου αυτοί εδώ πέρα με ένα πρωτάθλημα στα 7 χρόνια θητείας που είναι και ικανοποιημένοι.
1: Δύο.
9: Δύο, ναι. Τρία
1: και πέντε κύπελα.
9: Ναι. Τέλος πάντων, τώρα όσον αφορά τα πολιτικά, εμείς, εγώ τουλάχιστον, σαν νεολαία 25 χρονών που είμαι 26, στηρίζω φουλ Ηλία Κασιδιάρη και όλη η υγειοσκεπτόμενη νεολαία, γιατί αυτό το πράγμα που χρησιμοποιεί η τηλεόραση σαν εικόνα να μας λέει για τα τάγματα εφόδου και όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο πατριωτικός χώρος έχει βαφτιστεί ως τάγματα εφόδου, και αν έρθεις εδώ πέρα, ξέρω εγώ, στην Πάτρα που έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο και βγεις σε μια πορεία, όλοι οι αναρχικοί είναι με τα κράνη και τα καδρόνια με τις κόκκινες σημαίες. Αυτά δεν είναι τάγματα εφόδου? Αυτή γιατί είναι στο απειρόβλητο?
1: Μάλιστα.
9: Λοιπόν,
1: πάμε στο τελευταίο.
9: Εμείς καμία Λατινοπούλ δεν βλέπουμε, ούτε κανένα Βελόπουλο εκεί με τις τρίχες, με τα φάρμακα και τις φαλάκρες. Με τον Λιάκο είμαστε.
1: Πάμε στο τελευταίο, ναι. Έλα, φίλε.
10: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Ραπτόπουλε, γιατί χαλάς τα αφηγήματα, Ραπτόπουλε?
1: Έφυγε.
10: Γιατί το κάνεις? Έφυγε, αλλά χαλάει τα αφηγήματα.
1: Πέταξε την βόμβα και έφυγε. Αφόπλησε την πέταξε, ας τη φάνει άλλη.
10: Γιατί για τη Λατινοπούλου έχει απόλυτο δίκιο. Ξαφνικά αυτή απειλείται τώρα με άρση ασυλίας και θυμήθηκε το παίξε εγώ στη Λατινοπούλου και να μας καταγγείλει τη Φοντελάιερ και το σύστημα. Σοβαρά. Και τα τέμπη τα κατήγγειλες και μετά πήγες και ψήφισες μη σύρει στη χώρα μας στα δικαστήρια. Και συγκινηθήκαμε πάρα πολύ. Αφροδιτούλα. Μόνο που δεν πιστεύει κανείς. Μόνο από κάτι, κάποιους που αρκούνται στα λόγια. Δηλαδή είναι τραγικό, ρε Γρηγόρη, να βγαίνει ένας και να λέει είδες τι είπε, είδες τι είπε, τι έκανε.
1: Όταν λέει κάτι καλό, άλλο, περίμενε.
10: Τα έργα μετράνε, Γρηγόρη μου, όχι τα λόγια.
1: Έργα, δυστυχώς έργα. Δυστυχώς, κάνουν οι κυβερνώντες. Ναι. Αν κάνουν.
10: Πράξη, αν κάνουν. Όταν μπορούσε να στείλει τους κυβερνώντες στο δικαστήριο, έκανε κοκοκο. Στην πράξη.
1: Κλείσε με αυτό.
10: Κάτι τελευταίο.
1: Δεν έχουμε χρόνο. Παίζει χορηγός. Λοιπόν, και αμέσως μετά η κυρία Τάνια Δήμου με ειδήσεις. Με τρίτο ημίχρονο μαζί με βοηθούς τον κύριο Πατροτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Εμείς πρώτο Θεός θα λέμε αύριο στις 2. Γεια σας.
11: Υπάρχουν πάρα πολλά τα δρόμενα. Πρώτον, δεν θα μιλήσω για θέματα ανεργίας, θα μιλήσω για θέματα αλλοδαπού, στα οποία ούτε η ελληνική αστυνομία μπορεί να λάβει τα δρόμενα που μπορούμε εμείς σαν νεαροί και σαν απλοί Έλληνες πολίτες να καθαρίσουμε αυτά που βλέπουμε και μόνο.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
15: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
16: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
17: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
18: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
19: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ. Σύμφωνα με αυτό, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η συγκεκριμένη μεταβολή αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Μαγνησία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως σε Ποράδες και Μαγνησία. Ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, βρέθηκε σήμερα ο υπνοθεραπευτής που ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μία μόνο φορά τον τραγουδιστή, ενώ μιλώντας στους εκπροσώπους του τύπου, ζήτησε να σταματήσει ο διασυρμός του. Στην απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου για διακίνηση βαρέως οπλισμού, παρενέβη ο εισαγγελέας εφετών. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι δεν είναι επικίνδυνοι να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα ή να διαφύγουν από τη χώρα, ωστόσο τώρα πια εξετάζεται εκ νέου η υπόθεσή τους. Με το ενεργειακό κόστος να γίνεται ολοένα και πιο βαρύ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πακέτο μέτρων για καύσιμα και θέρμανση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο στοχεύει μεταξύ άλλων να κρατήσει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, ενώ χωρίς την επιδότηση εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 2 ευρώ. Δώρα ζωής και ελπίδα σε δεκάδες συνανθρώπους μας πρόσφεραν 4 δότες και δότριες χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή απόφαση των οικογενειών τους. Οι διαδικασίες δωρεάς οργάνων και κερατοειδών ολοκληρώθηκαν με επιτυχία διαδοχικά τα ξημερώματα της Δευτέρας από την πρώτη και δεύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
22: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
24: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
25: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
24: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
25: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
26: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
27: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
29: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
30: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
31: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
32: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
33: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία. Μίτινγκ.
2: Υγεία.
1: Συνεργείο.
2: Υγεία.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Μη φύγεις.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Θα δώσεις προγνωστικό.
0: Τι προγνωστικό?
1: Πύργο ΣΑΕΛ.
0: Πότε ξεκινήσει τώρα, 12
1: λεπτό. 4 η ώρα να ξεκινήσει.
0: Δεν είδα πύργο. Έχει καλή ομάδα?
1: Όχι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Αυτό είναι το γήπεδο του Πανηλιακού, το παλιό.
1: Το Πελοποννησιακό είναι.
0: Το Πελοποννησιακό εκεί παίζει. Καλά, τι χώρα αφήνει αυτό, ρε φίλε. Συγγνώμη τώρα. Δεν σε δω πώ πάει μπάλα.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Συγγνώμη, αυτό τώρα ξέρεις τι είναι? Να βάλεις γκάλοπ, καφτατζόγλιο και Πελοποννησιακό. Ποιο είναι η χειρότερη κατάσταση?
1: Το καφτατζόγλιο τώρα εννοείς?
0: Ναι, τώρα.
1: Τώρα αρχίζουν και το φτιάχνουν.
0: Ναι, εδώ τι είναι τώρα? Γίνεται μάτσα εδώ πέρα.
2: Εδώ καταρχήν φαίνεται πολύ.
0: Πώς γίνεται όλα τα γήπεδα?
2: Περισσότερο καφέ παρά πράσινο, έτσι. Δηλαδή το γρασίδι.
0: Εδώ δεν είναι. Συγγνώμη, ρε φίλε, Πελοποννησιακό. Εδώ δεν είναι που έγινε ο κύριος Πελετίδης, δήμαρχος Πάτρας, και έλεγε τι. Πατρέων. Και έλεγε
1: τι παίζει κανένα. Κάτσε να δω, δεν παίζει κανένα.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε, μας έχουν μπερδέψει τώρα με τα γήπεδα. Αυτό εγώ νόμιζα ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Θυμάμαι τον δήμαρχο Πατρέων που έλεγε το έχουμε σε πολύ καλή κατάσταση. Θυμάσαι που κάναμε, τον είχαμε βγάλει κιόλας. Πώς έγινε έτσι πάλι?
1: Τον έβγαλες?
0: Δεν τον είχαμε βγάλει παλιότερα, τον είχαμε βγάλει, ναι, πριν έρθει η εκπομπή. Φοβερό.
2: Στα δύο χρόνια καταστράφηκε. Γιατί τόσο περίπου.
0: Δες η μπάλα πώς κυλάει, δες το, δες το. Απίστευτο.
2: Δεν κυλάει.
0: Χορπηδάει.
2: Χορπηδάει. Αυτή είναι η σωστή λέξη.
0: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτο ημίχρονο, 13 λεπτά μετά τις 4.
1: Θα σου λέγω ότι είναι κυκλισμένο, αλλά τελικά είναι κυκλισμένο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει.
0: Όπα, πάει για γκολ εδώ.
1: Ναι,
0: μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή.
1: Λοιπόν, είναι το μάτσο το οποίο διεξάγεται τώρα, τρίτη αγωνιστική Super League 2, αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε έτσι με τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Είχαμε το διπλό του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Μεγάλο.
0: Καταρχάς πες, παρέα μέχρι τις 6. Με Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Τάνια Δήμου, Κώστα Πετροντό, Θανάση Πολίτη, Συνηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production. Τώρα πέτυχα στην αλλαγή σκητάλης, έφυγε η Λίλα Εγκουλιώνη, ήρθε η Μαρία Ελάμπρου.
2: Πες και καμιά καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα είπαμε σε όλους. Και μια εβδομάδα η οποία πλέον μας βάζει σε άλλους αριθμούς, αριθμούς εθνικών ομάδων. Καθώς για τρεις εβδομάδες θα έχουμε παύση στο πρωτάθλημα. Εκεί που πήγε να πάρει λίγο μπρος στο πρωτάθλημα, αλλά νομίζω είναι μια παύση που την περίμενα.
1: Το ήξερες όμως.
0: Πάρα πολύ. Και θεωρώ ο πιο κερδισμένος της αγωνιστικής είναι ο Ολυμπιακός, έτσι που έγιναν τα πράγματα. Γιατί αν γκέλαρε χθες, με το κλίμα που υπάρχει και αυτή την ένταση που υπάρχει μεταξύ οπαδών, θα υπήρχε τρομερή εσωστρέφεια στον Ολυμπιακό.
2: Εγώ νομίζω κερδισμένος είναι ο ΠΑΟΚ, Κωστή.
1: Εγώ είδα ότι κερδίσανε όλοι, ρε Κώστα.
2: Όχι, γιατί.
0: Λέω, επειδή κερδίσανε όλοι, ο πιο κερδισμένος για μένα είναι ο Ολυμπιακός, γιατί απέφυγε μεγάλη ζημιά.
2: Ναι, αλλά παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός θα έχει πάρα πολλές απώλειες, έχει αρκετούς διεθνείς, οπότε θα μείνουν λίγοι.
0: Κερδίζει χρόνο, Τάνια. Ήταν σε ένταση ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν έβλεπε την εκπομπή τη σειρά.
2: Αλλά από την άλλη, κερδισμένος θα βγει ο ΠΑΟΚ γιατί έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει 10 διεθνείς όμως.
2: Ναι, αλλά έχει και τραυματισμούς, Κώστα, τουλάχιστον. Να μπορέσουν να επανέλθουν.
0: Θα επανέλθει ο Χατζηδιάκος. Θα επανέλθει ίσως ο Γιαννούλης. Θα επανέλθει ο Λουσέ.
2: Δεν τους λες και λίγους.
0: Ναι, αλλά έχει έξω τώρα η εξάρθρωση όμως.
2: Έτσι πως είναι τα πράγματα, γι' αυτό σου λέω ότι κερδισμένος θα βγει ο ΠΑΟΚ. Και ο Άρης θα βγει κερδισμένος, γιατί χρειάζεται τη διακοπή. Τώρα είναι σε δύσκολη θέση.
0: Ο Άρης είναι σε δύσκολη φάση.
2: Και ο Ηρακλής θέλει τη διακοπή για να μπορέσει να δουλέψει, αν και στα. Αν και στα τελευταία μάτσα από παιχνίδι σε παιχνίδι έδειχνε να αποκτά έναν αγωνιστικό ρυθμό ο Ηρακλής και άνετα, να μην χάνει.
0: Άνετα το πήρε το χ.
2: Και η ΑΕΚ θα χρειαστεί τη διακοπή. Και η ΑΕΚ δεν είναι καλά.
0: Με ποδοσφαιρική γλώσσα, ο Ηρακλής το πήρε άνετα το χ. Μπορεί να έχει τελικές ο Άρης, αλλά οι τελικές είναι. Δεν είναι πίθη ο Άρης, είναι έτσι soft πάρα πολύ. Δεν είναι τελικές ποδοσφαιρικές που λες το στρίμωξε, έκανε ευκαιρία. Δηλαδή δεν έχει και μεγάλη επέμβαση ο Αθανασιάδης. Έχει μεγάλη επέμβαση. Κάτι σου το Άρης, okay, εντάξει, μια συμπαθητική κυκλοφορία μπάλας. Αυτή την εικόνα βγάζει από την αρχή της περίοδου. Δεν είναι η ομάδα που δαγκώνει. Ο Ηρακλής είναι πιο σκληρός. Και μπορώ να σου πω, η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν το Ηρακλή. Εκεί που
2: στο,
0: δεν βρίσκεται.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρακλής θα μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι.
1: Το κλέψει, ναι, να το πάρει το μάτς.
0: Εκεί μπορούσε να την πάρει. Ήταν πιο μεγάλη φάση.
2: Στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης έκανε ευκαιρίες, αλλά ευκαιρίες, όχι ουσιαστικές ευκαιρίες.
1: Το σημαντικό για τον Ηρακλή είναι, παιδιά, ότι δεν χάνει. Απλά. Μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ μεγάλη ότι αν εξαιρέσω λίγο έτσι το μάτς με τον Βόλο, ότι στο πρώτο ημίχρονο μερικές φορές έτσι και με τον Ατρόμητο και με τον Άρη δίνει δικαιώματα και ανεβάζει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό.
2: Αποκτά ρυθμό νομίζω ή δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στα αποδυτήρια.
1: Λέγαμε να παίξουν και οι βασικοί, Κώστα, στο μάτς με τον Ατρόμητο να παίξουν βασικοί. Παίξανε βασικοί. Δεν άλλαξε κάτι στην εικόνα. Το σημαντικό αλλά είναι ότι δεν χάνει για μένα. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί έπρεπε να πάρει όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς, αφού μιλάμε για μια νέα ομάδα. Το 23 παίκτες, καινούργιοι, νέος προπονητής. Είχαμε χθες και τη συνάντηση.
0: Τώρα,
1: ανακλαστικά, έτσι.
0: Με το ματσάρι, τι γίνεται τώρα?
1: Έγινε συνάντηση Κόντι, Μονεβασιώτη, Ματσάρη. Σύμφωνα με όλα όσα προκύπτουν, γιατί μίλησε και ο Γιάννης Κόντις νωρίτερα, βγήκε λευκός καπνός. Προχωρούν κανονικά ενωμένοι μαζί. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
2: Ναι, οι δηλώσεις όμως από πού προέκυψαν.
1: Αφορούν το ρόστερ, αφορούν το γεγονός.
2: Ναι, πώς προέκυψαν, του έγινε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Αισθάνθηκε πίεση επειδή δεν πήρε το αποτέλεσμα το διπλό μέσα στο Βικελίδης και απάντησε έτσι.
0: Ίσα-ίσα πήρε καλό αποτέλεσμα, γι' αυτό τα είπε αυτά.
1: Ναι, αυτό το είπε.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Ματσάρη, για να τα λέμε όλα, όπως το εισπράττω εγώ απ' έξω, έτσι. Επειδή γίνεται μια μάχη εξουσία στον Ηρακλή. Κατάλαβε ότι είναι από πάνω αυτή τη στιγμή. Η ομάδα πάει σύμφωνα με αυτό που περιμένουν και ίσως και λίγο καλύτερα. Και σου λέει: θα πατήσω για να πάρω περισσότερο κομμάτι αρμοδιοτήτων εγώ. Και όχι να με επιβάλλονται ίσως από τον κύριο Κόντι ή κάπου αλλού. Δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλά έτσι με αυτές τις τοποθετήσεις θα υπάρξουν και δυσαρεστημένοι ποδοσφαιριστές.
0: Όταν υπάρχει. Κώστα. Ναι, αλλά όταν στέλεχος ο κύριος Κόντις έβγαινε και πετούσε επιχτές για τον κύριο Ματσάρη. Έτσι δεν είναι. Κάπως
2: ναι, αλλά οι τρεις τους συναντήθηκαν.
0: Οι τρεις συναντήθηκαν γιατί καταλαβαίνουμε ότι μας
1: υπάρχει αυτό, πρόβλημα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Τουλάχιστον δείξαν αλλά τα ανακριστικά.
0: Δεν νομίζω ότι περίμενε και ο Γιάννης Κόντις μετά τις πρώτες τοποθετήσεις για το Ματσάρη.
1: Να μην απαντήσει, λες.
0: Ναι, ότι δεν θα απαντούσε ο Ιταλός. Φαίνεται ότι είναι μια εκρηκτική προσωπικότητα. Εγώ έτσι τον καταλαβαίνω.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δείχνει να πατάει γερά. Παρουσιάζει ένα σύνολο το οποίο. Δεν λες ότι παίζει κάποιο συγκλονιστικό ποδόσφαιρο, αλλά παίζει ένα αντρίκιο ποδόσφαιρο.
2: Και προσαρμόζει και στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, δηλαδή το πιάνει τα μηνύματα από παντού.
1: Απλά εμένα δεν μου αρέσει αυτό το που κάνω. Εντάξει, θα μου πεις αυτό που λέει ο Κώστας, το ξεκίνησε ο Γιάννης ο Κώτης, το συνεχίζει το Ματσάρη, αυτό που ξέρει που γίνεται
0: δημόσια. Είναι καλό που του μάζεψε ο πρόεδρος. Είναι καλό αυτό.
1: Αυτό
2: για να μην ξεφύγει η κατάσταση κι άλλο.
1: Για να μην ξεφύγει η κατάσταση και τουλάχιστον πάει ως. Συνεχίζουν τουλάχιστον μαζί, αυτό προκύπτει.
0: Εγώ δεν νομίζω πάντως οι ομάδες επηρεάζονται από αυτά. Εγώ νομίζω ότι οι παίκτες είναι μια κατηγορία μόνοι τους. Τους παίκτες, αν ξέρεις, αν τους κουμαντάρεις και αν από πάνω υπάρχει μια διοίκηση ισχυρή, ό,τι και να γίνεται μεταξύ στελεχών, νομίζω μπορείς να τα φέρεις.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά το σούσο δημιουργείται όμως γύρω από την ομάδα, κατάλαβες.
0: Οι παίκτες ξέρεις πότε έχουν θέμα. Όταν καταλαβαίνουν ένας προπονητής είναι αδύναμος,
1: ναι.
0: Όταν καταλαβαίνουν ότι πάει κάποιος να τους επιβάλλει πράγματα που στην πράξη δεν ισχύουν, εκεί ο παίκτης θα βγει από πάνω. Αν ο παίκτης καταλάβει ότι μπορεί ο προπονητής να είναι σκληρός, να είναι ξέρω εγώ δίστροπος, αλλά έχει τη στήριξη της διοίκησης και αυτό που λέει αυτό θα γίνει, τότε μπαίνουν και αυτοί σε κάποια καλούπια. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και βλέπεις ότι όλοι προσπαθούν να κάνουν διαχείριση. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό, το βάλαμε και στο metro.gr με τον Γιώργο τον Καστάνη, η πληροφορία ότι αυτό το εξαήμερο ρεπό που συζητήθηκε πάρα πολύ για τον ΠΑΟΚ, γιατί επιστρέφουν Κυριακή πρωί στις προπονήσεις, ήταν απορία μια συζήτηση που έγινε μετά τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που τους είπαν στα αποδυτήρια ότι στο προγραμματισμένο τετραήμερο που θα έχετε όταν πάμε στη διακοπή του πρωταθλήματος, θα σας βάλουμε και κάτι έξτρα αν κάνετε τρεις νίκες. Άρη, Ατρόμητο και Πανετολικό. Τις έκανε ο ΠΑΟΚ τις νίκες, τους δώσαν δύο. Επιπλέον μέρες. Γίνονται αυτές τις ομάδες. Ήταν ένα επιπλέον κίνητρο στους ποδοσφαιριστές, το οποίο βέβαια δεν σημαίνει ότι οι παίκτες δεν θα προπονούνται. Το ρεπό είναι δύο μέρες. Από την Τετάρτη και μετά οι παίκτες έχουν ένα ατομικό πρόγραμμα που καθένας πρέπει να το ακολουθήσει, γιατί δεν μπορεί να πάσει. Δηλαδή, μερικές φορές λέμε στους παίκτες, ότι μάλλον λέμε στον κόσμο, ότι έχει λέει η ομάδα 10 μέρες ρεπό. Δεν σημαίνει ότι αυτές τις 10 μέρες εν μέσω αγωνιστικής περίοδου ένας αθλητής επαγγελματίας κάθεται. Απλά δεν έχει το ομαδικό πρόγραμμα, άρα είναι λίγο πιο άνετος στο να μετακινηθεί. Μπορεί να πάει, ας πούμε, κάπου σε ένα νησί τρεις μέρες και εκεί να κάνει ατομικό πρόγραμμα. Έτσι. Εδώ υπάρχουν, πώς το λένε, υπάρχουν ειδικά κέντρα τα οποία κάνεις το πρόγραμμά σου και στη Μύκονο. Ένα από τα κορυφαία κέντρα για αθλητές είναι στη Μύκονο για να συνδυάζουν διακοπές και δουλειά. Λοιπόν, να πω κάτι σημαντικό, κάτι ενδιαφέρον, ότι αν σκέφτεστε να αναβαθμίσετε το σπίτι σας, η εξωτερική θερμομόνωση δεν είναι έξοδο, είναι επένδυση, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αυξάνει την άνεση, προστατεύει το κτίριο από τις φθορές του χρόνου και ενισχύει την αξία του ακινήτου. Το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Atlatherm της Atlacol αξιοποιεί σύγχρονη τεχνολογία δομικών υλικών, προσφέροντας υψηλές επιδόσεις, αξιοπιστία και κορυφαίο value for money. Μία λύση που αξίζει να βρίσκεται στις πρώτες επιλογές για κάθε ιδιοκτήτη πριν αρχίσει την ανακαίνιση του σπιτιού του. Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Atlatherm με την υπογραφή της Atlacol. Και πριν πάμε στο πρώτο θέμα, να πούμε ότι έχουμε και για τον μπάσκετ, γιατί είχαμε αγωνιστική δράση
1: όλα,
0: φιλικά, νομίζω με. Αυτό που λέμε talk of the town, θέμα συζήτηση στο μπάσκετ αυτή την περίοδο, την εκρηκτική άνοδο του ΠΑΟΚ που έδειξε κόντρα στον Παναθηναϊκό ότι πλέον έχει ένα άλλο επίπεδο ως ομάδα. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Φάνη τον Τουτζιάρη. Φάνη, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, μια χαρά, δόξα Θεώ.
0: Λοιπόν, έχεις περάσει και από τις δύο ομάδες, βέβαια έχεις ταυτιστεί περισσότερο με τον Ηρακλή, η αλήθεια είναι αυτή. Στον Άρη, πόσα μάτς είχες κάνει?
3: Δύο χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα μάτς είναι, καμιά 50.
0: Καμιά 50 μάτς, έτσι. Οπότε φαντάζομαι ένα ντέρμπι Άρη Ηρακλή είναι λίγο πιο ιδιαίτερο για σένα.
3: Λογικό είναι αυτό, αλλά γέρνω προς τον Ηρακλή, δεν έχω.
0: Εντάξει, όχι. Σαν συνέστημα δεν το συζητάμε αυτό. Είναι ξεκάθαρο, έχει ζηλώσει, δεν έχει κρυφτεί. Μας φάνηκε ότι το πήρε το χι εύκολο ο Ηρακλής.
2: Κύριε Τουτζιάρη, μας ακούτε?
1: Τι έγινε, έπεσε καμία?
0: Όχι, μας ακούτε, το σκέφτεται.
1: Φάνη, μας ακούς?
3: Εγώ ναι, πολύ καλά.
0: Ναι. Λέω, ρωτήσαμε αν φάνηκε έτσι προς τα έξω ότι ο Ηρακλής πήρε εύκολα ισοπαλία μέσα στο Βικελίδης.
3: Ναι, λέω ότι μπορούσε κιόλας και να πάρει και την νίκη προς το τέλος του μάτς.
2: Έτσι όπως εξελίχθηκε.
3: Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης είχε, πιστεύω ότι έπεσε πάρα πολύ η απόδοσή του και ο Ηρακλής, αν πρόσεχε λιγάκι, μπορείς να το κλέψει το μάτς. Ο Ηρακλής στην αρχή δεν ξεκίνησε καλά, έδωσε πολύ χώρο στον Άρη και νομίζω ότι αυτό γίνεται σχεδόν σε όλα τα μάτς. Πιστεύω ότι μάλλον ο Ματσάρη το έχει κάνει σαν σύστημα το τρόπο παιχνιδιού αυτού, γιατί πιστεύω ότι ακόμα όλοι οι παίκτες που ήρθαν τελευταία και είναι και καλοί παίκτες από ό,τι βλέπω, δεν έχουν την κατάλληλη φυσική κατάσταση έτσι ούτε να αποκρίνονται σε όλη τη διάρκεια του μάτς.
0: Ναι.
3: Και προσπαθεί να είναι καλυμμένα τα νόρα τους και να κλέβει το μάτς μετά.
2: Έτσι το εξηγείς ότι πάντα ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάζει ρυθμούς?
3: Ναι, αυτό νομίζω ότι χάρη στο Ματσάρη επιτυχαίνεται αυτό. Πιστεύω ότι με το σύστημα που παίζει και με τον τρόπο παιχνιδιού και με τη φιλοσοφία που έχει περάσει στους παίκτες, με τέτοια ομάδα καινούργια, με τόσους πολλούς καινούργιους παίκτες και οι πιο πολλοί μάλλον ανέτοιμοι από ό,τι βλέπω, καταφέρνει και παίρνει το καλύτερο από όλους. Τι έγινε?
1: Πάντως λέγαμε, Φάνη, ότι στο μάτς με τον Ατρόμητο, αν έπαιζε ο Ίβι Λόπεθ, ο Μάρκες, ο Ραντόγια στο βασικό σχήμα, θα άλλαζαν πολλά. Βέβαια, στο πρώτο ημίχρονο με τον Άρη δεν άλλαξαν τόσα πολλά. Δεν ξέρω εσύ αυτό, έχεις έτσι κάποιο σχόλιο να κάνεις πάνω σε αυτό?
3: Ακόμα και αυτούς τους παίκτες που ανέφερες δεν είναι έτοιμοι να παίζουν 90
1: ναι,
3: λεπτά.
1: Αυτό φάνηκε, ναι, αυτό φάνηκε.
3: Και σε 90 λεπτά σε ρυθμό αγωνιστικό με ένταση, γιατί βλέπω ότι όλοι κρατάνε δυνάμεις, δεν κάνουν εξτρά τρεξίματα και βλέπεις ότι ο Ηρακλής είναι στην αρχή μαζεμένος πάντα και περιμένει με αντιπιθέσεις να πετύχει κάτι καλό. Πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου και τώρα με αυτές τις τρεις εβδομάδες θα δουλέψουν έτσι ώστε να ανέβει και η φυσική κατάσταση των παιχτών και να αποδίδουν πολύ καλύτερα.
0: Φανή, λέμε για το χαρακτήρα των ομάδων και λέγαμε εδώ πέρα συζήτηση ότι ο Άρης δείχνει μια συμπαθητική ομάδα στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά είναι soft σαν ομάδα. Και απ' την άλλη ο Ηρακλής σου βγάζει ένα σκληρόπετσο, μια ομάδα η οποία δεν έχει
2: και έχει πρόβλημα, περισσότερο μέταλλο.
0: Ναι, δεν έχει πρόβλημα να υποφέρει, δεν έχει πρόβλημα και να μηνθεί αν χρειαστεί, δεν τα χάνει. Αυτό είναι θέμα προπονητή? Περνάει το χαρακτήρα του δηλαδή ο προπονητής στην ομάδα?
3: Βέβαια, η φιλοσοφία του κάθε προπονητή, το χαρακτήρα, το τρόπο παιχνιδιού, το πιστεύω, το νομίζω ότι ο κάθε παίκτης εκλαμβάνει από τον προπονητή και με αυτά που βλέπει και τον τρόπο παιχνιδιού υιοθετεί και τα εφαρμόζει στο γήπεδο. Είναι και θέμα φανέλας. Ο Άρης έχει μεγάλη φανέλα, αλλά βλέπεις ότι, όπως είπες, είναι soft. Βλέπεις ότι ο Άρης όταν δεν θα έχει επιτυχία και αρχίζουν το μάτς να μην γέρνει υπέρ του γρήγορα,
2: το μπαίνει από κάτω, έτσι.
3: Ναι, και δεν έχει το πιστεύω το μεγάλο. Κατάφερε μέσα στη Καλαμάτα, αλλά βλέπεις με έναν στόπερ να βάζει γκολ.
0: Ναι. Και όταν και φάνηκε ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ από τις δύο ήττες, τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ και την ήττα μετά στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, και έχει βγάζει μια ανασφάλεια. Ενώ ο Ηρακλής, επειδή είναι και μια ομάδα η οποία έρχεται από χαμηλότερη κατηγορία και έχει ως πρώτο στόχο να πατήσει γερά και πάλι στα πόδια της, είναι πιο ρεαλιστής. Ξέρει τι περιμένει, ξέρει τι θα πάρει.
3: Εγώ αυτό βλέπω, ότι ο Ηρακλής πατάει γερά, θα πάρει, δεν έχει να χάσει και τίποτα σε μεγάλα μάτς. Μόνο να κερδίσει. Επομένως, η επιτυχία του Ηρακλή είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει άγχος.
0: Ποιον παίκτη ξεχωρίζεις από αυτούς που βλέπεις φέτος?
3: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ καλό όλοι οι παίκτες και το σέντερφορ που έχασε προχθές τον γκολ είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Ο Μάρκες, ναι, ο Μάρκες.
3: Είπα ότι δεν έχουν δυνάμεις αυτή τη στιγμή και ο Ιζέτ που είναι το εξτρέμ, είναι πολύ καλός παίκτης και ο αυτός που ήρθε τελευταία από τον Παναμά και έπαιξε ένα ημίχρονο μόνο.
1: Μπαρσένας, ναι, ναι, τραυματίστηκε, έκανε αυτό το σκόπι. Έχει
3: τρομερά στοιχεία με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Δηλαδή πιστεύω ότι όταν μπουν όλοι οι παίκτες και πήραμε και έναν άλλον πάρα πολύ γρήγορο από ό,τι έχω ακούσει.
1: Το Σάντε Σίλβα, ναι.
3: Ναι, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης αυτός από ό,τι ακούω. Νομίζω ότι ο Ηρακλής με την πάροδο του χρόνου μόνο να κερδίσει έχει.
0: Mm-hmm. Μετά τη διακοπή, πού τον περιμένεις βελτιωμένο, σε ποιο τομέα?
3: Καταρχήν στην φυσική κατάσταση. Ναι. Βασικά να γνωριστούν και οι παίκτες μεταξύ τους, γιατί βλέπεις ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν έχει τους λεγόμενους αυτοματισμούς μέσα στο παιχνίδι του. Με την τεχνική κατάρτιση των παικτών και τον τρόπο παιχνιδιού τους δημιουργούν. Απλά θα μάθει και ο ένας τον άλλον πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την άλλη ομάδα. Γιατί ο παίκτης, αν δεν ξέρει τον άλλον που ζητάει την μπάλα, που τη θέλει, πώς τη θέλει, τι γρήγορος είναι, πιο αργός. Αυτά τα μαθαίνεις όταν ζεις με τους παίκτες. Mm-hmm. Τώρα έχουν έρθει 20 παίκτες και προσπαθούν ο ένας να μάθει τον άλλον.
1: Φανή, συμφωνείς με την άποψη του Ματσάρη που εκφράστηκε δημοσίως? Όχι μόνο τόσο για το γεγονός ότι έγινε δημοσίως, απλά αυτό ότι έχω 30 παίκτες είναι πάρα πολύ. Είναι καλό αυτό, πιστεύεις? Για τους παίκτες το λέω αυτό τώρα.
3: Κοίταξε, ο Ματσάρη είπε ότι...
1: Βέβαια τα λέει έξω από τα δόντια, από ό,τι καταλαβαίνω δεν φοβάται.
3: Ο προπονητής είναι ο αρχηγός της ομάδας. Αυτός κόβει και ράβει μέσα στην ομάδα, επομένως ο παίκτης έρχεται, παρέρχεται, βλέπεις ότι τώρα οι παίκτες αλλάζουν κάθε χρόνο ομάδες. Δεν έχουν ταυτιστεί με μια φανέλα. Επομένως αυτή τη στιγμή ο Ματσάρη λέει ότι είναι 30 παίκτες πάρα πολύ. Θα διώξει κάποιος. Και είναι λογικό. Δεν μπορεί να δουλέψει με 30 παίκτες. Έχει μάθει να μην δουλεύει με τόσους πολλούς παίκτες.
1: Ναι.
3: Και είναι λογικό. Όλες παλιά οι ομάδες δουλεύανε 22 παίκτες και με 3-4 μικρούς.
1: Ναι.
3: Τώρα 30 παίκτες κουράζεται. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και καλά έκανε. Στο κάτω-κάτω. Δικαίωμά του είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και τέλος το σύστημα πόσο βοηθάει που παίζει με 3 πίσω?
3: Κοίταξε, ο Ηρακλής δεν παίζει με 3 πίσω, άμα δεις. 3 στόπερ υποτιθέμενα να έχει, ναι. Αλλά ο Ηρακλής έχει μια ζώνη άμυνας σε 2 γραμμές, οι οποίες είναι πολύ στενά ο ένας με τον άλλον. Βλέπεις ότι και ακόμα και τα αμυντικά μπαίνουν στα κενά των αμυνωμένων, των στόπερ. Και βλέπεις ότι είναι στα 5 με 7 μέτρα, έτσι ώστε οι χώροι αυτοί να είναι κλειστοί. Και βλέπεις οι ομάδες όλες αναγκάζονται να κάνουν σέντρες, δεν μπορούν να μπουν κάθετα στον Ηρακλή με κάθετες πάσες. Επομένως νομίζω ότι το ταιριάζει. Ο Ματσάρη τώρα αυτή τη στιγμή θα είναι ουτοπία να πούμε, να μάθουμε το Ματσάρη πώς θα παίζει.
0: Μάλιστα. Έτσι, ωραία. Δεν είναι. Έτσι είναι, δεν το συζητάμε. Είναι πολύπειρος. Μα εκεί ποντάρει ο Ηρακλής τώρα, έτσι, στην εμπειρία τη μεγάλη που έχει ο άνθρωπος.
3: Έτσι πιστεύω και εγώ. Ότι χάρη στο Ματσάρη ο Ηρακλής έχει πάρει πόντους και καταρχήν οι πόντοι του Ηρακλή έπρεπε να είναι συν 4 στο λιγότερο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Σωστό.
0: Είχε και αυτή την ιστορία με τα γκολ εκεί.
2: Και μακριά από το σπίτι του, έτσι. Και μακριά
1: από το σπίτι του. Αυτό που λέει η Τάνια, Φάνη.
3: Το ένα δεν μέτρησε γκολ χωρίς να ξέρω αν πέρασε τη γραμμή. Το άλλο που πέρασε τη γραμμή του Ηρακλή δεν μέτρησε.
1: Έτσι.
3: Δηλαδή καταλαβαίνεις πώς γίνεται. Σωστό.
0: Και δεν έχει δοκιμάσει και δεν έχει πάρει από τη δύναμη τη έδρα του ακόμα. Είναι και αυτό σημαντικό.
3: Τώρα μας ακυρώσαν γκολ το οποίο ούτε στο μπάσκετ δεν δίνεται φάουλ.
0: Έτσι. Φάνη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Φάνη.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μια θλιβερή είδηση η οποία έρχεται από την ΕΠΣ Θράκης, ο μακροβιότερος πρόεδρος, ο κύριος Μάνος Γαβριλίδης. Τον έχουμε φιλοξενήσει. Τον
2: και εμείς εδώ πολλές φορές.
0: Φιλοξενήσει πολλές
1: φορές. Και πρόεδρος Επιτροπής Κυπέλλου.
0: Επιτροπής Κυπέλλου, σε ηλικία 75 ετών, έφυγε από τη ζωή, συνέδεσε το όνομά του εκεί με το ποδόσφαιρο στη Θράκη και στην ΕΠΟ, επί σειρά ετών. Πρόεδρος, πρώτη φορά είχε αναλάβει την Ένωση της Θράκης το 2002.
1: Πρέπει να είναι ο μακροβιότερος.
0: Είναι ο μακροβιότερος.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Μάλιστα η ΕΠΟ πριν από λίγο έβγαλε και συλληπιτήρια. Σύσσωμη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποχαιρετά με θλίψη το Μάνο Γαβριλίδη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη ζωή του με το ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά του. Είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, ήταν και μέλος του Προεδρείου. Και εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους και ο πρόεδρος ΕΠΟ, ο κ. Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας, η κυρία Δόμινα Τσιόνη και όλα τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Να πάμε σε διάλειμμα.
2: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.

0: Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος, εγώ?
13: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
14: Και ejectionservice.gr.
13: Λύσαξες.
15: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
16: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
18: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε

0: Ομάδα που κερδίζει, υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
1: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Στο 40 λεπτό είμαστε στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Πύργος ΑΕΛ είναι, παραμένει το 0-0, δεν υπάρχει σκορ. 5 η ώρα αρχίζουν δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Νομίζω ότι το ένα είναι και ιδιαίτερα κρίσιμο για την Νίκη Βόλου, που είναι φαβορή και δεν πάει καθόλου καλά.
1: Που διεκδικεί την άνοδο.
0: Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Έτσι, εκεί δεν ξέρω αν παίζει το μέλλον του και ο Στέλιος Μαλέζας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επίσης σημαντικό μάτς για τον ΠΑΟ, γιατί πρέπει και αυτός να πάρει την πρώτη νίκη, αν δεν κάνω λάθος. Κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης. 5 η ώρα τα δύο παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, τώρα θέλουμε κανένα πεντάλεπτο, περίπου εξάλεπτο, για το πρώτο ημίχρονο, την ολοκλήρωσή του στο παιχνίδι του Πύργου με την ΑΕΛ. 0-0. Πιο καλή η Λάρισα, χωρίς την πολύ μεγάλη ευκαιρία το μάτς. Αλλά είπαμε, η είδηση αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση είναι ότι μιλάμε για το Καφτατζόγλου της Νοτιού Ελλάδος.
2: Σου άρεσε αυτό, ε?
1: Κάτσε, περίμενα να δούμε το Καφτατζόγλου όταν θα γίνει τώρα.
2: Όταν θα γίνει θα είναι χαλή.
1: Εντάξει.
2: Τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Κώστας εννοεί προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή φυτρώνει αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό που βλέπουμε τώρα, ναι. Όπα, να τη ευκαιρία, να η Λάρισα, πολύ ωραίο γκολ. Και πρέπει να είναι και κανονικό, δεν είδα να σηκώνει.
2: Πάει στη σέντρα, βάρδε.
0: Πάει στη σέντρα, νομίζω καλυπτότανε. Πάρα πολύ ωραίο γκολ με κάθε την πάσα.
2: Το παίξε το πρόγραμμα.
0: Ένα τριγωνάκι παίξαν οι παίκτες της ΑΕΛ και ανοίγουν το σκόρ η ομάδα του Σοκράτη Οφριδόπουλου, η οποία κοίταξε, άμα πάει έτσι νομίζω το Γενάρη μετά μπορεί να κάνει μια ενίσχυση που να τη φέρει να το παλέψει, ναι, γιατί
1: ο Καμπέτσης στον γκολ, έτσι.
0: Καμπέτσης, ναι, είναι μεγάλο όνομα για την κατηγορία Ελλάρισα, οπότε και είναι καθαρό το γκολ, είναι ξεκάθαρο ότι καλύπτεται.
2: Η Τάνια δεν μας είπε τίποτα για το βόλεϊ. Πώς έχασε η Εθνική αυτό το μάτς με 1-0 και 2-1 σετ. Θα τα πούμε μετά.
1: Θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε τον Γιώργο Κουλιακιώτη τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο, να ανοίξουμε το φάκελο. Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
0: Γιώργο, τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Το φοβήθηκες το μάτς χθες καθόλου? Γιατί η αλήθεια είναι, με το που τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, όλοι που ήμασταν εκεί και όλος ο κόσμος λέμε ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα κάνει ένα χαλαρό πέρασμα.
2: Περίπατο.
0: Ένα χαλαρό πέρασμα. Και μετά το 1-2 είχε κανένα μισάρο που ήταν μέσα στο άγχος. Όχι ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Πανετολικός, αλλά ήταν πολύ αγχώδης η νίκη του ΠΑΟΚ.
3: Ήταν, νομίζω, το σημαντικό, το μοναδικό παιχνίδι φέτος που δεν είχαμε τόσο πολύ άγχος. Δηλαδή παίξαν τόσο καλά στο πρώτο ημίχρονο, ναι, παιδιά, που ήμασταν πολύ αισιόδοξοι όλοι. Νομίζω ότι ελέγχαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Είπες και εσύ στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα μπορούσε ο Πανετολικός να μπει μέσα στο μάτσο, όμως έβγαζε τόσο καλά πράγματα η ομάδα μέσα στο γήπεδο που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει κάποιο άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη.
0: Επειδή είσαι αμυντικός, νομίζω στέκησε πολύ στην ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΟΚ, που ήταν καλή. Δεν εκτέθηκε ο ΠΑΟΚ πολύ αμυντικά. Αν ξέρεις αυτή τη φάση με το corner που ήρθε ο γκολ, ανασταλτικά ήταν καλός. Έχει βελτιωθεί δηλαδή τελευταία.
3: Θα πρέπει να πούμε ότι παίζαμε σε μια έδρα πάρα πολύ καλή. Δυνατή έδρα, και ο Πανετολικός είχε 3-3 στα πρώτα τρία του παιχνίδια.
1: Πριν δεν ήταν από τον Παναθηναϊκό, ναι, είχε παίξει πολύ καλά.
3: Ήταν πάρα πολύ καλά, οπότε πιστεύω ότι τα παιδιά κατάλαβαν πώς πρέπει να παίξουν, και νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι αυτό το οποίο, δεν ξέρω, υπάρχει μία διχογνωμία σε πολλοί κόσμο που μίλησα, αν αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων κάνει καλό ή κακό στον ΠΑΟΚ. Καλό θα κάνει λόγω τραυματισμού.
1: Ναι. Αυτό είπα και εγώ πριν, Γιώργο, μόνο πολύ, για τους τραυματισμούς.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ τραυματισμοί.
3: Αλλά είναι κακό μέσα σε εισαγωγικά, γιατί σιγά σιγά τα παιδιά βρίσκουν ο ένας με τον άλλον, βρίσκονται πάρα πολύ πιο εύκολα από ό,τι στα πρώτα παιχνίδια. Έχουν αυτοπεποίθηση παραπάνω. Είδαμε χθες τι ασφιχτική πίεση έκαναν ψηλά, που ο ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει τελευταία χρόνια σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Νομίζω ότι προσαρμόζεται και ο προπονητής έτσι. Έχει καινούριους παίχτες, θέλει πάρα πολύ χρόνο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, κυρίως ψυχολογικά, να δώσει στην ομάδα την αίσθηση και την αυτοπεποίθηση που πρέπει για να συνεχίσουν να δουλέψουν καταρχήν τις 2-3 εβδομάδες αυτές που έχει διακοπεί και να εμφανιστούν, να γυρίσουν με δύο εντός έδρας παιχνίδια, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρουμε, και να συνεχίσουμε έτσι ένα σερί καλό για να πάρουμε και να προσαρμοστούν οι καινούργοι παίχτες και να πάρουμε και τα πλέσματα που θέλουμε.
1: Γιώργο, επειδή ήρθαν και κάποιοι νέοι ποδοσφαιριστές, ποιοι τώρα είναι αυτοί έτσι που σου αρέσουν περισσότερο και θεωρείς ότι δένουν καλύτερα με το υπόλοιπο σύνολο?
3: Κρίνουμε πολύ αυστηρά κάποιους, ας πούμε τον Ελιστόντο.
0: Ναι, και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί και εγώ τον κρίνω αυστηρά.
3: Ναι,
0: είναι αλήθεια.
3: Και εγώ έχω πει, ναι, και για τον Σάντα Μαρία, έτσι, δύο πολύ έμπειροι παίκτες, έτσι. Και εμείς τους κρίνουμε πάρα πολύ εύκολα για δύο-τρεις εμφανίσεις που δεν κάναν καλές. Εντάξει, και εγώ θέλω να πέσει τέλεια, οκ. Okay. Ναι, όμως έχουν αλλάξει πρωτάθλημα. Δεν προσαρμόστηκαν ακόμα, φαίνεται αυτό.
0: Ναι, αυτό είπε ο Λύση. Είπε ότι παίζει καλύτερα από μάτσε ο Λουστόντο, γιατί για τον Λουστόντο το ρώτησα εγώ προσωπικά. Και είπε όμως ότι πρέπει να ξέρετε ότι ήρθε από τη Βόρεια Ισπανία, μια περιοχή που είναι λίγο δύσκολη, για να προσαρμοστεί άμεσα στον ελληνικό τρόπο.
2: Και δεν είχε φύγει από μια ομάδα.
0: Δεν είχε φύγει ποτέ
2: πάνω
0: από την χώρα των Βάσκων, δεν είχε φύγει ποτέ, ναι.
3: Ναι, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και παιχνίδια. Βέβαια, όταν παίζει σε μια μεγάλη ομάδα, δεν έχει αυτή την
1: εμπειρία. Κάνει και κάποιες κινήσεις όμως που δεν δικαιολογούνται, ρε παιδιά, ο Ελιστόντο. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν παίζει 13 χρόνια σε ένα πρωτάθλημα. Κάποια πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
0: Το ερώτημα, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι. Εάν σε αυτή τη φάση, ίσως ήταν προτιμότερο για τον ΠΑΟΚ να επιμένει λίγο παραπάνω στον Παταούλα. Χθες, ας πούμε, ήταν να παίξει ο Κώστα, είχε πρόβλημα με το γόνατο, οκ. Okay. Ήταν πρόβλημα τη τελευταία στιγμή. Μήπως όμως πρέπει να επιμείνει λίγο παραπάνω στον Παταούλα.
3: Θα το συζητούσα με αυτό το θέμα του Μπαταούλα. Πιστεύω ότι έκανε πάρα πολύ καλό που τον έβαλε έστω και λίγα λεπτά. Νομίζω, ναι, ότι ο μικρός έχει όλες τις προϋποθέσεις, το έχουμε πει και άλλη φορά, όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που, του παίχτη που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ειδικά στη θέση που παίζει στο στόπερ. Τον είδαμε ένα παιχνίδι ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή απόδοση. Όμως με τον Παναθηναϊκό έκανε κάποια λάθη. Αυτό είναι που λέμε ότι έχει απειρία. Αυτά τα λάθη θα του δώσουν αυτή την εμπειρία που πρέπει για να μην τα ξανακάνει. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επένδυση αυτή τη στιγμή είναι ο Μπαταούλας και θα πρέπει να τον προσέξουμε, να τον στηρίξουμε και να τον δώσουμε χρόνο συμμετοχής. Είτε ως αλλαγή, για να πάρει και λίγο την αυτοπεποίθηση και να πάρει λίγο πάνω του που λέμε και να μην κάνει τα λάθη. Και στη συνέχεια και ολόκληρο το παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, να πω εδώ πριν να ρωτήσω Δημήτρη για τον Παταούλα, μου έκανε εντύπωση που είναι εκτός κλήσεων μικρών εθνικών ομάδων. Ένας παίκτης ο οποίος τελευταία παίζει αρκετά στον ΠΑΟΚ, μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, δεν έχει κληθεί. Εγώ περίμενα από τη Νέο να πάει στην Ελπίδων. Δεν έχει κληθεί και μου έκανε εντύπωση.
3: Ναι, είναι, και εγώ το είδα λίγο, είδα τα ονόματα. Θεώρησα ότι είναι πιο μεγάλος.
0: Αλλά πιο μεγάλος δεν είναι. Ήταν μεγάλος για την Νέων. Όλοι περιμέναν, ναι, να πάει στην Ελπίδων τώρα. Δεν ξέρω. Απορία μου προκάλεσε εμένα αυτό.
3: Απορία, εντάξει. Ναι, δεν ξέρω πώς έγινε αυτή. Μπορεί να είναι και λάθος, οκ. Okay. Mm-hmm. Ή μπορεί να υπάρχουν και καλύτεροι. Δεν ξέρω. Μπορεί ο προπονητής κάνει τις κλήσεις και βλέπει. Αλλά ένας παίκτης όπως ο Μπαταούλας που αγωνίστηκε και χθες και έχει πάρει λεπτά συμμετοχή στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μόνο αυτό αρκεί.
2: Εγώ ήθελα απλά να συμπληρώσω το ερώτημα της Τάνιας, Γιώργο, γιατί δεν το απάντησες. Αν δηλαδή ατομικά κάποιος σου έχει κάνει σε αυτό το κλικ που πιστεύεις ότι θα μπορέσει να βοηθήσει καθόλου τη διάρκεια, δηλαδή σε διάρκεια απόδοσης. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που δείχνει αυτά τα δείγματα.
3: Δεν θα πω ονόματα, θα πω λίγο γενικά για όλους αυτούς τους παίκτες που ήρθαν, γιατί είναι και πάρα πολύ στον αριθμό και κάποιους δεν τους είδαμε σε όλο το παιχνίδι. Νομίζω ότι το θέμα της προσαρμογής είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να καταλάβουν τι θέλει ο προπονητής, τι συμπαίχτες έχουν γύρω τους, τι πρέπει να κάνουν αυτοί και τι ζητάει ο προπονητής από αυτούς. Θέλει χρόνο.
0: Κάτσε να σου κάνω εγώ συγκεκριμένα ερώτηση, τώρα μας τριπλάρεις. Ο Ενδιαγέ είναι δύσκολος επιθετικός για να το μαρκάρει ένα στόπερ? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το παιδί αρέσει. Τον βλέπει ο κόσμος και βλέπει μια παρουσία που γεμίζει την περιοχή.
3: Ναι. Πάρα πολύ δύσκολος, είναι γρήγορος, είναι δυνατός και σκοράρει. Τρία χαρακτηριστικά που αυτός, για παράδειγμα...
0: Πες και με πλάτη, δηλαδή έχει στοιχεία που...
3: Με πλάτη, ναι, σπάει την μπάλα, είναι εξαιρετικός και πιέζει πολύ καλά μπροστά.
1: Mm-hmm. Και είναι και μαχητικός παίκτης, δηλαδή με πάθος παίζει. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος δείχνει να προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα από κάποιους άλλους.
3: Ναι, η Τάνια είπε τώρα μια λέξη, η οποία το πάθος, το οποίο το είδαμε και με τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι του παίκτης, και εγώ είχα πει πριν το μάτς με τον Άρη ότι λείπει κάτι, λείπει αυτό το πάθος που βγάζαμε τελευταία χρόνια οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτό βγήκε με τον Άρη, πήραμε τον ντέρμπι, βγήκε και χθες. Και ο πρώτος που πρέπει να κάνει την πίεση στον αντίπαλο άμυνα είναι ο Ντιαγέ.
0: Ναι.
3: Και την κάνει πάρα πολύ καλά, με φοβερή ταχύτητα. Και κλέψαμε και μπάλες. Το πρώτο ημίχρονο κλέψαμε μπάλες ψηλά. Αυτό είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αυτό θα πρέπει σε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι, αλλά και ο προπονητής, έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Και είχαμε πει παλαιότερα ότι ο ΠΑΟΚ δεν πίεζε πάρα πολύ ψηλά. Ειδικά στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπραντ. Δηλαδή, είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Να πιέζει ψηλά, να κλέβει μπάλες και να δημιουργεί ευκαιρίες για γκολ. Έχουμε καλή αμυντική τετράδα. Και ο Κένι και ο Μπάμπα ή όποιος παίζει εκεί, ο Γιαννούλης, καλή αμυντική τετράδα. Θα πρέπει να βρούμε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα τα δύο αμυντικά χαφ. Είπες και εσύ Κώστα ότι έπαιξαν πάρα πολύ καλά χθες. Πράγματι, γι' αυτό και η αμυντική τετράδα πήγε πολύ καλά αμυντικά. Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Γιώργο Κουλιακιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πρέπει να έχουμε ένα θέμα με μια γραμμή που κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά, γιατί είναι το επόμενο μας θέμα. Ημίχρονο στο Παμπελοποννησιακό πύργος Λάρισα 0-1 με το πολύ ωραίο γκολ του Καμπετσί. Αυτό το τριγωνάκι που έκαναν οι παίκτες της ΑΕΛΤ με την κάθετη πάσα και το σπάσιμο προς τον σκόρερ. Να πούμε επίσης κάτι σημαντικό. Αυτό που βγαίνει τελευταία και μου κάνει εντύπωση να το συζητήσουμε μετά είναι ότι και στο πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός και το συζητούσαμε με την Κηφισιά και στο πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ χθες στο Βόλο και προκάλεσε τόσες αντιδράσεις, επικαλούνται, έχουν εμφανιστεί κάποιες ερμηνείες, κάποια άρθρα της IFAB και λοιπά, ότι είναι πέναλτι γιατί είναι πέναλτι. Δεν ξέρω, αρχίζουν και τον μπλέκουμε πάρα πολύ το πράγμα με τη διαιτησία και ενώ βλέπουμε κάποια προφανή. Ναι, βλέπουμε προφανή πράγματα, τώρα διαβάζουμε κάποια πράγματα. Λέει, αν και να πατάει το πόδι κάτω, μπορεί να είναι πέναλτι, δεν ξέρω.
1: Μετά θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε και μετά θα βγάλουμε άκρη.
0: Έχει βρεθεί ένας τρόπος να δικαιολογούνται όλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στο θέμα των τραυματισμών, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε δύο τραυματισμούς εξάρθρωση ώμου. Είναι πολύ σπάνιο αυτό. Εγώ δεν θυμάμαι ομάδα που να έχει δύο παίκτες στο ίδιο μάτς με τον ίδιο τραυματισμό να βγάζουν τον ώμο τους. Και
2: μάλιστα ο ένας είχε ξανά υπέστη τον ίδιο τραυματισμό.
1: Είναι υποτροπή.
0: Στο μάτς με την Δυναμό Κιέβου τα χάλη. Ο κύριος Γιάννης Τσατζόπουλος, γνωστός ορθοπαιδικός, έχει περάσει και από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο σοβαρό μπορεί να είναι ένα τέτοιο πρόβλημα και για τον Παυλέγκα και για τον άλλη. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στον Γιάννη και στον Δημήτρη. Mm-hmm. Και στους ακροατές.
0: Φαντάζομαι ως άνθρωπος που είσαι έτσι κοντά στον ΠΑΟΚ, το παρακολούθησες το μάτς χθες.
4: Εννοείται.
0: Mm-hmm. Όταν είδες τους τραυματισμούς, τι σκέφτηκες, η πρώτη αντίδραση ενός γιατρού, ας πούμε, ποια είναι?
4: Καταρχήν είναι δύσκολο για τον άλλη, γιατί είναι δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Mm-hmm.
4: Ένας νέος τραυματισμός και είναι δύσκολο για τον Παυλέγκα λόγω της θέσης του.
0: Ναι.
4: Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμεληταίος τραυματισμός. Είναι όμως μια άρθρωση πολύ αξονική, η οποία μπορεί να υποστεί ζημιά στο ποδόσφαιρο με τους τρόπους με τους οποίους πέφτουν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο και να υποστεί πρόστιο, πίθιο. Κάθετο, έχει εξαρθρήματα στον ώμο αρκετά. Όλα αυτά είναι τραυματικά. Σημαίνει ότι υπάρχει εσωτερική ζημιά στην άρθρωση, η οποία για να μπορέσει να επανέλθει ο ποδοσφαιριστής θέλει άλλες φορές συντηρητικά και άλλες φορές χειρουργικά να αντιμετωπιστεί.
0: Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, επειδή άκουσε χθες ότι έγινε ανάταξη του ώμου και στους δύο αθλητές, και στον Άλλη και στον Παυλέγκα. Τι σημαίνει αυτό, έτσι λίγο να το εκλαϊκεύσουμε, να το καταλάβει και ο ακροατής.
4: Ότι ενώ ήταν εξαρθρωμένη η άρθρωση, μετά από τον κατάλληλο χειρισμό που έγινε από την ιατρική ομάδα, επανήλθε το χέρι στη θέση του. Επανήλθε η κεφαλή του βραχιονίου στην άρθρωση μαζί με την ομογλήνη, με το κομμάτι της ομοπλάτης το οποίο αρθρούται.
0: Mm-hmm. Τι απαιτείται τώρα για να το ξεπεράσουν οριστικά, ολοκληρωτικά αυτό το πρόβλημα?
4: Κοίταξε, ας πω, το θέμα είναι, εξετάζεις τον ασθενή κάθε φορά εξατομικευμένα. Δηλαδή, όπως σου είπα, είναι δύσκολος τραυματισμός για τον τερματοφύλακα λόγω της θέσης.
0: Ναι, γιατί πρέπει να πέφτει, πρέπει να πλώνει τα χέρια του.
4: Α, μπράβο, να κάνει κινήσεις πάνω από το ύψος του ώμου, που είναι το ζητούμενο για έναν τερματοφύλακα. Από την άλλη πλευρά έχεις και τον Άλλη, ο οποίος είχε σε σύντομο χρονικό διάστημα έναν δεύτερο τραυματισμό, Και εκεί αρχίζει και μπαίνει το δίλημα εάν θα το αντιμετωπίσεις πάλι συντηρητικά ή αν θα το αντιμετωπίσεις χειρουργικά και πότε θα το αντιμετωπίσεις αυτό, ανάλογα και με την κατάσταση του ασθενούς, ανάλογα και με την κατάσταση της ομάδος. Είναι πολλές οι παράμετροι οι οποίες πρέπει να εξεταστούν για να μπορέσεις να βγάλεις ένα οριστικό συμπέρασμα.
0: Αν πάει σε χειρουργείο ένας αθλητής με πρόβλημα στον ώμο, πόσο χρόνο χρειάζεται για να επιστρέψει?
2: Και συνήθως, γιατρέ, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις λέγαμε 3-5 εβδομάδες πάνω κάτω, τώρα έτσι σε μέσο όρο.
4: Το πρωτογενές εξάρτημα, την πρώτη φορά δηλαδή,
2: ναι.
4: Ο χρόνος ακινητοποίησης του ώμου είναι περίπου 3 εβδομάδες, ιδιαίτερα στους νέους. Δηλαδή ο Άλλη και ο Παυλένκα είναι νέοι άνθρωποι, έχουν ένα πολύ καλό μυϊκό σύστημα λόγω της συστηματικής τους εγκύμνασης. Πράγμα το οποίο θεωρητικά αποτρέπει από τον κίνδυνο της υποτροπής του, ναι, του επανεξαρθρήματος δηλαδή. Μετά την τρίτη εβδομάδα ξεκινάς φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα με ασκήσεις και ενδυνάμωση υποβοηθούμενες και καθοδηγούμενες από το φυσικοθεραπευτή με βάση τις οδηγίες που θα πάρει από τον γιατρό, ανάλογα το είδος του εξαρθρήματος δηλαδή. Και από εκεί και μετά εναπόκειται στον ίδιο τον ασθενή το πόσο θα δουλέψει για να ενδυναμώσει το πέριξ της άρθρωσης μυϊκό σύστημα για να αποτρέψει ένα καινούριο εξάρτημα.
0: Μάλιστα.
4: Ο τραυματισμός, ο οποίος υπάρχει στο πρόσθιο τείχωμα της άρθρωσης στον πρόσθιο επιχείλιο χόνδρο συνήθως, γιατί μιλάμε για πρόσθιο εξάρτημα, δεν μπορεί να αποκατασταθεί από μόνος του. Οπότε προσπαθείς να περιχαρακώσεις την άρθρωση.
0: Να δυναμώσεις όλο το χέρι, ας πούμε. Ναι,
4: ναι, το βάζεις στη θέση του και περιμένεις να κάνει μια εξωτερική ναρτικοποίηση με το μυϊκό σύστημα στην ουσία, με την ενδυνάμωση, αυτό πετυχαίνεις.
0: Σε περίπτωση επέμβασης, τι αλλάζει, ας πούμε, στην αποθεραπεία?
4: Ο χρόνος δεν αλλάζει ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Στην περίπτωση της επέμβασης όμως είσαι σίγουρος ότι έχεις αποκαταστήσει την βλάβη την εσωτερική, πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργείς ξανά την μπαριέρα η οποία δεν επιτρέπει στην κεφαλή του βραχιονίου να βγει προς τα μπροστά. Αλλά ο χρόνος ακινητοποίησης δεν είναι ιδιαίτερα μικρότερο σε σχέση με τη συντηρητική αντιμετώπιση.
0: Ναι, άρα ίσως είναι καλύτερο να κάνω ένα χειρουργείο, ειδικά ο Άλλη τώρα που το έπαθε δεύτερη φορά, και να, δεν ξέρω, έτσι σαν πρώτη σκέψη με αυτά που ακούω που λες.
4: Ναι, αυτό θα κριθεί από το ιατρικό επιτελείο σε συνδυασμό με τα θέλω του ιδίου του ασθενούς, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Εντάξει, γιατί μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω να το προσπαθήσω και αν μου ξαναβγεί, μου ξαναβγήκε.
0: Ναι. Πάντως είναι από τους ύπουλους τραυματισμούς, έτσι δεν είναι, όμως?
4: Ναι, γιατί είδες ότι με ένα πέσιμο στο έδαφος, που στο ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι σπάνιο, και ιδιαίτερα σε ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Άλλη, ο οποίος έχει γρήγορες κινήσεις και που συνήθως τον αντιμετωπίζουν με τέτοιο τρόπο που πρέπει να τον σταματήσουν σωματικά, είναι πολύ πιθανό σε κάθε αγωνιστική του εμφάνιση να έχει πτώσεις.
0: Ναι.
1: Πάντως, γιατρέ, επειδή στο βόλι είναι ένας πολύ συνηθισμένος τραυματισμός αυτός, και για τους βολεμπολίστες η κίνηση του χεριού είναι ακόμα πιο αναγκαία ακριβώς. Πολλοί είναι οι αθλητές που δεν το κάνουν, το καθυστερούν και τελικά καταλήγουν μετά από πολύ καιρό στη χειρουργική επέμβαση. Ενώ αρχικά δεν μπαίνουν σε τέτοια, σε τέτοια επιλογή.
4: Δεν είναι το πρώτο εξάρτημα πάντοτε να αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Δεν είναι δεκτό, ναι, αυτό.
0: Εντάξει, πάντως γενικώς ο κόσμος έχει μια φοβία στο χειρουργείο. Είναι αλήθεια αυτό?
4: Γεγονός είναι, ναι, αλλά από την άλλη μεριά είναι και αθλητής ο οποίος έχει συμβόλαιο που τρέχει. Σωστό. Και θα πρέπει το συμβόλαιο αυτό να το τηρεί και η ομάδα και ο ίδιος.
0: Ναι, σωστό.
4: Πρώτο,
0: σωστό,
4: να είναι σε κατάσταση να μπορεί να αγωνιστεί. Θα μου πεις, ο τραυματισμός είναι μέσα στον αθλητισμό. Είναι. Δεν διαφωνώ. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένας κοινός τρόπος να εξυπηρετηθεί και η ομάδα, να εξυπηρετηθεί και ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
4: Αν ξέρει η ομάδα ότι δεν πρόκειται να τον έχει για το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, μπορεί να αναζητήσει άλλον ποδοσφαιριστή.
0: Σωστό.
4: Και αυτό παίζει.
0: Γιατρέ, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαντζόπουλε.
4: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Εύχομαι ταχύ ανάρρωση στους ποδοσφαιριστές και μακριά από τραυματισμούς και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Αυτά από τον κύριο Γιάννη Σαντζόπουλο.
1: Είναι δύσκολοι τραυματισμοί. Είναι δύσκολη, είναι.
0: Είναι δύσκολη. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο και την ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει κόσμο που παρακολουθεί. Με ποιου παίζει στο παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολη που γίνεται στο γήπεδο των Σερών. Νικολακούλη Σιδερά, Απιατσιόνιακ, Κωσίδη, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλο, Τσοπούρογλου, ο οποίο είναι και αρχηγό, Μπέρδο, Γκαλεάνο, Οικομπόγκ και Σιφνέο.
2: Και αυτό, Κώστα, είναι και κλεισμένο.
0: Και κλεισμένο και αυτό.
2: Και αυτό. Ναι.
0: Με Ντάνι Πόνθ προπονητή.
2: Ναι, όπως και το μάτς στο Παμπελοποννησιακό Πύργο ΣΑΕΛ. 0-1 εκεί ημίχρονο. Στις 5 ξεκινούν τα άλλα δύο παιχνίδια και έτσι κλείνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Super League 2. Και αυτό είναι θέμα το οποίο προέκυψε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να το πούμε λίγο αργότερα,
0: μετά,
2: γιατί πρέπει
0: μετά
2: να πάμε
0: άρι,
2: στο διάλειμμα. Ναι, ακριβώς. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα for All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο
10: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο
10: να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο
10: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο
10: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
18: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
21: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
22: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
23: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
22: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
24: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
26: Ποιος καλέ?
25: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
26: Και σε παίρνει αυτή?
25: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
26: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
27: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
28: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
29: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
30: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
31: Λίγο μετά τις 5.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τρίτο ημίχρονο. Στο 50 λεπτό είμαστε στον Παπαμέλο Πονησιακό. Πύργος ΑΕΛ παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Καμπετζή στο φινάλε του πρώτου μέρους. Και έχουν αρχίσει τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ Β με τον Έστω Χρυσούπολη στις Σέρες, όπως είπε ο Δημήτρης, και του Πανθρακικού με την Νίκη Βόλου στο Δάκο Μουτινής. Δεν υπάρχει σκορ εκεί. Θα έχουμε και θα μεταφέρουμε οποιαδήποτε εξέλιξη σημαντική για αυτά τα παιχνίδια.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη και στο επόμενο ρεπορτάζ, να πούμε ότι έχουμε μια επίγουσα έκκληση για αίμα. Χρειάζονται 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. Όποιος μπορεί, είτε είναι εθελοντής, είτε μπορεί να πάει να δώσει, χρειάζονται επίγον 5 φιάλες.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα να σας πω αυτό λέει που αναφέρει το άρθρο 12 της IFAB για τη φάση του Γιώβιτς με τον Γκάργα. Λέει λοιπόν, και αυτό το δίνει η ΑΕΚ τώρα ενημέρωση, ότι με βάση την IFAB που είναι ο οργανισμός που εισηγείται και περνάει τους νέους κανονισμούς, στο άρθρο 12 λέει και εξηγεί γιατί είναι πέναλτι αυτό που έκανε ο Κάργας στο Γιώβιτς.
2: Εντάξει, σύμφωνα τώρα, Κώστα, για μένα δεν είναι πέναλτι.
0: Όχι, να
2: δούμε τι λέει.
0: Όχι, να σου πω τι λέει μαζί σου. Εγώ δεν λέω ότι.
2: Εντάξει, η ΑΕΚ θα λέει αυτό που θέλει να πει.
0: Τι λέει το άρθρο, λέει. Το άρθρο λέει ότι το γεγονός πως το πόδι του αμυντικού ακουμπάει στο έδαφος δεν αρκεί για να θεωρηθεί νόμιμο το μαρκάρισμα. Κρίνεται αν το εκτεταμένο πόδι γίνεται εμπόδιο και αν η ενέργεια είναι απρόσεκτη. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι να το κάνει το πόδι, το κόψει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και εγώ δεν βλέπω κανένα Κάργα να πάει πάνω στο Γιώβιτς.
2: Ο Γιώβιτς πάει πάνω στο
0: πάνω
2: Κάργα.
0: Έτσι το βλέπω αυτό.
1: Και εκμεταλλεύεται το πόδι του Κάργα και πέφτει ωραιότατα και παίρνει το πέναλτι.
0: Πάμε σε Μάνο Χατζάκη, πάμε λίγο ρεπορτάζ, Άρη.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στην επόμενη μέρα, αλλά και το σχόλιο για τα όσα έγιναν το Σάββατο.
1: Έλα, Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μάνο.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά. Εσύ τι σχόλιο έκανες? Πώς το είδες?
2: Κοίταξε, βασικά εγώ μου έκανε εντύπωση και η δήλωση που έκανε ο Αριστομένος Κουτσιάφτης, την οποία δεν την είχα δει, αλλά θέλω να το δω για τη φάση που λέει πάλι αυτό που συζητάμε τώρα για το πέναλτι, ότι έπρεπε να δώσει πέναλτι στον Ηρακλή. Ο Άρης φωνάζει για το πέναλτι της προηγούμενης φάσης, δηλαδή μια τέρμονη κουβέντα όσον αφορά τα πέναλτι για να δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό, εντάξει, για τον Ηρακλή είναι θετικό που δεν έχασε. Δείχνει μια ομάδα η οποία δεν χάνει. Θα μπορούσε στο πρώτο ημίχρονο, εμένα το πρώτο ημίχρονο δεν μου αρέσει γενικά. Και στον Ατρόμητο ο Ηρακλής έχασε ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς να το εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι λίγο έτσι ένα θεματάκι για τον Ηρακλή. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι η διακοπή θα δουλέψει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα στον Ηρακλή. Γιατί ο Ηρακλής έχει τα περισσότερα, έχει κάνει τις
1: και ο Ηρακλής έχει 22 23 μεταγραφές, 25.
2: 23 μεταγραφές.
3: Σκεφτόμουν σήμερα ότι ο Άρης είναι κατά κάποιο τρόπο μια μικρογραφία του Ηρακλή από την άποψη των μεταγραφών. Δηλαδή, έκανε περισσότερο ο Ηρακλής, αλλά είναι μια ομάδα με πολύ διαφορετικές συνθήκες και μια ομάδα επιστροφής στη Super League.
2: Ναι.
3: Ο Άρης δεν είναι τέτοια.
2: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά, και ο Γρηγορίου επικαλείται εδώ και αρκετές ημέρες τη διακοπή.
2: Παρόλα ναι, γιατί έχει να... παίχτες που ήρθαν με καθυστέρηση. Αυτό θες να πεις. Αυτό ναι, θέλει να πει προφανώς.
3: Όχι οι παίχτες που ήρθαν με καθυστέρηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Με τους παίκτες τους οποίους δεν δούλεψε στην προετοιμασία, με αυτούς που ξεκίνησαν τα φιλικά και με αυτούς που ξεκίνησαν στο πρωτάθλημα.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά που συζητάμε κάνουν λίγο στην άκρη, γιατί η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Ηρακλή ήταν η καλύτερη του Άρη στη σεζόν μέχρι τώρα.
2: Ναι.
3: Η καλύτερη. Στο δεύτερο ημίχρονο, από τη στιγμή που ο Ηρακλής άντεξε την πίεση και τις ευκαιρίες που δεν τελικά δεν μπήκαν γκολ από την πλευρά του Άρη, θεωρητικά πήρε ένα, στο δεύτερο ημίχρονο πάντα, ένα πιο εύκολο αποτέλεσμα, γιατί έπεσε αρκετά και η απόδοση του Άρη και σε φυσική κατάσταση, δηλαδή παρουσιάστηκαν κάποιες σημάδια κόπωσης και οι αλλαγές που έγιναν από τον Γρηγορίου, κυρίως με την έσοδο του Μανού Γκαρθία, αλλά και του Αλφαρέλα και του Κουαμέ, έκοψαν την ομάδα μεσοεπιθετικά. Πάντως δεν ήταν κακός ο Άρης. Είναι κακό το αποτέλεσμα για τον Άρη.
2: Μάνο, στον Άρη για μένα το θέμα είναι ότι δεν έχει πάρει βοήθειες από τις μεταγραφές. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, το ποσοστό που θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι σε κάποια σημαντικά μάτς, να δείξει κάποιος κάτι, κάτι το ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό, δεν ξέρω.
3: Για τα χρήματα που δαπανήθηκαν, Δημήτρη, δεν παίρνει από πουθενά από τις μεταγραφές, εννοώ.
2: Αυτό λέω, αυτό για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα του Άρη αυτό
3: είναι. Αν εξαιρέσει τον Βέλιο.
2: Σωστό, το Βέλιο, ναι.
3: Οι υπόλοιποι δείχνουν απλώς ότι έχουν δυνατότητες. Ναι. Και αυτά τη δείχνουν αναλόγως στα δύο πρώτα παιχνίδια.
2: Ναι.
3: Πρωταθλήματος. Όχι επειδή ο Άρης κέρδισε, απλώς επειδή έδειξε κάποια στοιχεία απέναντι σε μια ομάδα που έχανε 2-0 και σε μια άλλη, τον Όφη, η οποία είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα από πολλές άλλες στη Super League μέχρι τώρα. Mm-hmm. Γενικότερα.
0: Μάνο, εμένα ξέρεις τι με προβληματίζει τον Άρη. Ακόμη και όταν έχει υπεροχή, κυκλοφορεί, φέρνει την μπάλα στην περιοχή, δεν τον πνίγει τον αντίπαλο. Δεν του κάνει αυτές τις ευκαιρίες που λες ότι τον έχει τριμώξει, ας πούμε. Ναι.
3: Μα ακόμα και 23, 24, 25 τελικά, όσες και αν καταγράφηκαν, 24 είναι η επίσημη ενημέρωση. Είναι 2 ή 3 που είναι ευκαιρίες που η καρδιά κάνει.
1: Πραγματικές ευκαιρίες.
2: Του Μωρών, του Γιαννιώτα, το σούτ στο δοκάρι, αυτό προφανώς λες, του Μωρών. Ποιες άλλες.
3: Αυτές. Και του Ράφη.
1: Εγώ νομίζω μεγάλη ευκαιρία ήταν του Γιαννιώτα, εκεί που πάει, ας πούμε. Ναι, δηλαδή.
3: Μετά είναι του Μωρών, τα νιά είναι του Μωρών μετά.
2: Του Μωρών.
3: Είναι και μετά και ένα σούτ του Ράφη, αλλά του Γιαννιώτα ήταν έμπνευση Γιαννιώτα, προσωπική ενέργεια.
1: Το λέω αυτό γιατί είναι και δύσκολο να το βγάλει ο τερματοφύλακας εκεί που πηγαίνει. Έτσι, δηλαδή είναι. Πάει μέσα και τελειώνει.
3: Από όλα αυτά όμως, από ένα ημίχρονο που λέμε ότι ο Άρης ήταν καθολικός, έπαιξε ολιστικό ποδόσφαιρο, παρόλα αυτά έχουμε να λέμε για τρεις φάσεις. Και αυτό στην πορεία έπεσε. Δηλαδή. Τελικέ δημιουργούσε, Κώστα, έχεις δίκιο. Αλλά δεν πνίγει τον αντίπαλο. Στο πρώτο ημίχρονο πήγε να τον πνίξει. Πήγε να τον πνίξει γιατί δεν κρατούσε καθόλου μπάλα στα πόδια ο Ηρακλής.
0: Ναι.
3: Δηλαδή έβγαλαν οι παίκτες ενέργεια. Είχαν και νεύρο και πειθαρχία. Και τακτική ήταν σωστή η τακτική. Τακτικά ήταν καλή. Αλλά από ένα σημείο και μετά πέφτουν πάρα πολύ δυνάμεις. Αδυνατεί ο Άρης να πνίξει τον αντίπαλο, να του περάσει αυτή την εικόνα. Και μετά δημιουργείται το άγχος, το κλασικό άγχος ότι δεν μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Και
0: Μάνο, εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι στον Άρη, έτσι. Γιατί αυτό είναι ένα ελαφρυντικό. Από τον Άρη η απέτηση είναι μεγαλύτερη. Από τον Άρη τον βλέπουν όλοι ως υποχρέωση να κερδίσει, γιατί πρέπει να πάει, ας πούμε, σε θέσεις Ευρώπης. Ο Ηρακλής φέτος έχει το πλεονέκτημα, ενώ είναι μια ομάδα με βαριά φανέλα, έχει ένα στόχο. Ο οποίος είναι για τα κυβικά του, είναι ένας στόχος πιο μικρός. Το να παραμείνει στην κατηγορία. Ο Ηρακλής, ας πούμε, παράδειγμα, αν πατήσει φέτος και παραμείνει του χρόνου, θα κρίνεται πολύ πιο αυστηρά. Θα είναι η απέτηση μεγαλύτερη, έτσι.
3: Σωστό.
0: Άρα πρέπει να το πούμε και αυτό. Αλλιώς κρίνουμε τον Ηρακλή, αλλιώς κρίνουμε τον Άρη. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Ξέρεις τι γίνεται. Όταν ο Άρης κατέκτησε 2 φορές σε ρή σεζόν την 3η θέση, ήταν μετά μεγαλύτερες απαιτήσεις.
0: Εννοείται.
3: Εκεί όμως υπαναχώρησε. Και τα λάθη που έγιναν ακόμα και εκείνες τη σεζόν, γιατί στον Άρη. Ο λόγος που συμβαίνει όλο αυτό δεν είναι ότι έρχεται ένας παίκτης Νοέμβριο-Δεκέμβριο και αυτό συμβαίνει μία φορά ή έρχεται Ιούνιο και Ιούλιο. Έρχονται όλοι μαζί ή δεν έρχονται καθόλου ή έρχονται μέση ενώ χρειάζεσαι στόπερ ή έρχονται επιθετικοί ενώ χρειάζεσαι στόπερ και αριστερούς μπακ. Και ο προπονητής ενώ έχει πολύ καλό υλικό διαχρονικά και σταθερά οι προπονητές έχουν πολύ καλό υλικό στα χέρια τους, δυσκολεύονται να φτιάξουν ομάδες. Και ο Άρης έχει μεγάλη πίεση. Αλλά δεν βγαίνει αυτό προς τους από την πλευρά των παικτών. Ναι. Δηλαδή δεν βγαίνει αυτή η στόχευση ότι ό,τι και να γίνει εμείς θέλουμε τετράδα, θέλουμε πεντάδα, θέλουμε να φτάσουμε τελικό κυπέλου. Δεν φαίνεται να παίζει με αυτή την πίεση ο Άρης. Το πνίγει η πίεση ότι δεν σκοράρει, ότι έχει πρόβλημα ενώ έχει 5 φορ, δηλαδή έπαιξε με τον Ηρακλή ο Γρηγορίου χρησιμοποιώντας και τους 5 φορ και παρόλα αυτά το γκολ ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση. Αυτό είναι απέτηση. Είναι από τον προπονητή απέτηση. Πριν πάμε στον τελικό στόχο, πρέπει να δούμε τι μπορεί να πετύχει επιμέρους ο στόχο αγωνιστικά ο Άρης. Έτσι. Ναι,
2: ναι. Αν βάλουμε, Μάνο, τα τελευταία, αυτό που λες τώρα, τα τελευταία 5 μάτς, τα 3 του πρωταθλήματος, δεν έχει βάλει γκολ. Μόνο στο κύπελο έβαλε με Τρίπολη και με Μαρκό, έτσι.
3: Φυσικά.
2: Από 1 γκολ σε κάθε μάτς. Ναι. 2 γκολ, δηλαδή σε 5 μάτς.
0: Κέρδισε, θεωρείς, κάποια πρόσωπα από το μάτς αυτό.
3: Δύσκολο να το πω. Με έναν ή με ένα, το Χόγκλα θα λέγα.
0: Ναι, αυτό είναι έχω στο μυαλό μου, γι' αυτό σου λέω.
3: Το Χόγκλα. Δηλαδή, επειδή κόλλησε με τον Ράφιτς. Αντιστοίχως ο Χόγκλα, μετά την επέμβαση που κάνει το καλοκαίρι, ήταν στη διαδικασία επιστροφής. Δηλαδή, τον περίμεναν τον Χόγκλα. Απ' την άλλη, είναι απογοητευτικό να δίνεις τόσα χρήματα για τον Μπασίρου και να μην μπορείς να τον εμπιστευτείς. Γιατί αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής.
0: Mm-hmm.
3: Θέλω να πιστεύω ότι ο Μωρόν θα έχει να δώσει περισσότερα. Το 4-4-2 μπορεί να μείνει ο σχηματισμός, δηλαδή το αντέχει η ενδεκάδα του Άρη, το αντέχουν τα κορμιά και τα αντικαταστημικά στήματα των παικτών του Άρη. Δηλαδή, τους βγαίνει αυτό το σχηματισμό, η διάταξη. Και κάποιοι μεσοεπιθετικοί τύπου Γκαρέ κάτι πρέπει να κάνουν. Ο Μανού σε 4-4-2 δεν υπάρχει.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει.
2: Μανός Άρης ο Μωρόν. Είδες άλλων μωρών δηλαδή σε σχέση με τον Μπλαζέ του περσινού πρωταθλήματος.
3: Ναι, δεν είναι ο Μπλαζέ, δεν είναι ο Μπλαζέ. Μέχρι τώρα δεν είναι ο Μπλαζέ. Αντιστοίχως θα δεις, Δημήτρη, ότι όταν τελείωναν κάποιες φάσεις παίκτες του Άρη, έκαναν τις τελικές που έκαναν,
2: ναι,
3: σήκωνε τον αντίχειρα και τους έκανε οκ. Okay.
2: Ναι.
3: Δηλαδή γίνεται πιο
2: ότι συμμετοχικός
3: κομμάτι της ομάδας. Ναι.
0: Πιο κοντά είναι στους παίκτες.
3: Εγώ αυτά βλέπω σε πρώτο χρόνο πριν μιλήσουμε για το κομμάτι το αγωνιστικό. Αλλά και εκεί, όσο το εμπιστεύεται ο προπονητής χρόνο συμμετοχής, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας, καλός ή κακός, τόσο θα αρχίσει, πιστεύω, να αποδίδει και να ανταποδίδει την εμπιστοσύνη. Γιατί είχε χάσει την εμπιστοσύνη όχι μόνο από την προπονητή, αλλά και σε σχέση με τη διοίκηση. Δεν ήταν μόνο το θέμα του προπονητή, δηλαδή, στον Άρη, ήταν και άλλα πράγματα.
0: Πάντως,
2: αυτό που λέει ο Κώστας, συμφωνείς? Ο Κώστας είπε ότι ο Άρης παρουσιάζεται soft σε πολλές καταστάσεις.
3: Όχι στο
2: τώρα δεν ξέρω πώς το εννοείς, Κώστα. Το εννοείς για το πάθος, ναι, ή για τις φάσεις?
0: Δεν έχει αυτό το ουσιαστικό, το αποτέλεσμα.
2: Α, εσύ λες το αποτέλεσμα.
0: Έχει την εικόνα την ελκυστική, κυκλοφορεί την μπάλα, βλέπεις μια δυνατότητα και εκεί που λες περιμένω το κάτι παραπάνω.
2: Από διάθεση. Από διάθεση και ενέργεια.
0: Δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω διάθεση.
3: Μπορούν να δώσουν οι παίκτες του Άρη το 6, το 7, δεν ζορίζονται, δεν σφίγγονται για το 8. Αυτό έχω να πω.
0: Ναι, αυτό. Μια τέτοια εικόνα. Δηλαδή σου δίνει μια εντύπωση ότι μπορεί, ότι έχει τις πιθανότητες. Βλέπεις, ας πούμε, το Ράτσιτς, έτσι. Ο Άρης είναι, νομίζω, για μένα η προσωποποίησή του φέτος είναι ο Ράτσιτς. Βλέπεις ένα παίκτη με μεγάλη τεχνική ικανότητα, αλλά ένα παίκτη που εκεί που πάει να σε φτιάξει, μένει εκεί.
3: Εκεί θέλει. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή Κώστα δεν έχει ηγέτη ο Άρης.
0: Ναι.
3: Αν εξαιρέσει τον Ράτσιτς, ο οποίος, το είπαμε και πρόσφατα, βγάζει μια μαγιά, βγάζει ένα τσαμπουκά, έναν εγωισμό, μια λέξη από κάπα τέλος πάντων, το βγάζει στο παιχνίδι του, ένα καλό σενομονικό ποδοσφαιρικό τσαμπουκά, κατά τα άλλα χρειάζεται κάποιον δίπλα του. Τώρα θα είναι δίπλα του στον άξονα, θα είναι μπροστά του, δεν ξέρω πού, αλλά το γεγονός είναι ότι δεν φτάνεις μόνο με τον Ράφιτς μακριά, ο οποίος βγάζει ένα χαρακτήρα διαφορετικό σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα. Το έχει, αλλά χρειάζεται ο Γρηγορίου να βρει τους παίκτες οι οποίοι θα αποτελούν σταθερές. Και αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ωραία. Γι' αυτό μιλάμε για τη διακοπή.
0: Έγινε, Μάνο.
2: Σε ευχαριστούμε, Μάνο.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Μάνο Χατζάκη. Θα το συζητήσουμε τώρα. Θα έχουμε μέρες να τα συζητάμε λίγο πιο αναλυτικά.
2: Έτσι, γιατί έχουμε και το χρόνο με τις διακοπές και με αυτά.
0: Πάμε και λίγο στο μπάσκετ. Νομίζω ότι το καινούριο και αυτό που ενθουσίασε και αυτό που δημιουργήθηκε προσδοκίες συνολικά στον κόσμο που ασχολείται με τον μπάσκετ είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Και φαντάζομαι συμφωνεί και ο κόουτς ο Κώστας Φλεβαράκης που την έχει υπηρετήσει ότι σαν να δημιουργείται ένας μεγάλος καινούριος παίκτης στο ελληνικό μπάσκετ. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα.
4: Σαν να επανέρχεται αυτός ο μεγάλος παίκτης.
0: Επανέρχεται, ναι, επανέρχεται. Επανέρχεται και με προπτικές πολύ μεγάλες.
4: Λοιπόν, ναι, καλησπέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχω πει πολλές φορές, στο μπάσκετ δεν θα το πω. Στο μπάσκετ, αν υπάρχουν τα χρήματα, οικονομική σταθερότητα και φυσικά ένα τέτοιο μέγεθος, σαν αυτό που έχει αποκτήσει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ στο πρόσωπο του κ. Μητσακίδη. Οι ομάδες φτιάχνονται και πιο γρήγορα και νομίζω παίρνοντας έναν προπονητή και παίκτες οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά αυτό το επίπεδο. Θεωρώ ότι η ομάδα δεν είναι έκπληξη για μένα ότι είδαμε ήδη μια εικόνα σαν αυτή. Βέβαια στα φιλικά εγώ πάντα δίνω μικρή σημασία. Θεωρώ ότι το κίνητρο αυτή τη στιγμή σε μια καινούργια ομάδα είναι μεγαλύτερη, όπως είναι στον ΠΑΟΚ για παράδειγμα, από ό,τι σε κάποιες άλλες. Όλες παίζουν με κάποιες απουσίες και ο ΠΑΟΚ και οι αντίπαλοι του. Αυτό που μετράει είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι σε καλό δρόμο. Μια ομάδα που είναι ξεκάθαρο ότι έχει ταλέντο, έχει σκεπτικό προπονητή. Απλά αυτό που χρειάζεται από εκεί και πέρα είναι σαφώς να δέσουν όσο γίνεται περισσότερο. Αλλά επειδή υπάρχει εμπειρία και το επίπεδο από όλα τα παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει πιο γρήγορα από ό,τι ίσως θα περίμενε ένας απλός φύλακτος.
1: Δεν έδειξε εικόνα Ευρωλίγκας ο ΠΑΟΚ σε αυτό το τουρνουά?
4: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν και ομάδες στην Ευρωλίγκα οι οποίες δεν είναι και τόσο.
1: Σε αυτό το επίπεδο, ναι.
4: Σαφέστατα είναι αυτό. λέμε κάτι καινούριο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι μια ομάδα η οποία θα μπορούσε και φέτος να σταθεί στην Ευρωλίγκα. Αλλά από εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή έχει κάνει ήδη ένα πολύ μεγάλο βήμα με αυτό που συντελείται το τελευταίο καιρό με την πολύ μεγάλη του ενδυνάμωση στο αγωνιστικό κομμάτι. Και από εκεί πέρα, νομίζω ότι θα έρθει, δεν θα αργήσει. Κάτι που έλεγα πάντα εγώ, ότι όταν άκουγα ότι πάντα όλων αυτών τις. Θα το πω με ψημυρίες και το ότι γιατί να μπει κάποιος όταν δεν μπορείς να μπεις να διεκδικήσεις Ευρωλίγκα, ναι. Και πάντα έλεγα ότι ας βρεθεί αυτός ο άνθρωπος και να δείτε πόσο αυτά τα βήματα θα γίνουν πολύ πιο γρήγορα και ότι μπορεί να φτάσει στο σημείο και το αντίθετο να σε παρακαλάνε κιόλας κάποια στιγμή για να πας, γιατί κατά ψέμα τέτοια μεγέθη δεν υπάρχουν, το ξαναλέω, όχι μόνο στο αγωνιστικό που τώρα μου λυθεί.
0: Ναι, είπατε, έχουν brand name οι ομάδες μας.
4: Ναι, βεβαίως, brand name, και μια ομάδα που ήταν από τις πρωτοπόρες όταν είχε ξεκινήσει η Ευρωλίγκα στα χρόνια τα δικά μας, και από εκεί πέρα είναι μια ομάδα η οποία έχει τον κόσμο, έχει όλα αυτά τα στοιχεία που τα θέλει η Ευρωλίγκα. Πολύ περισσότερο από αρκετές ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι στη διοργάνωση.
0: Καθαρά αγωνιστικά, αν σου ζητούσε ένας ξένος συνάδελφος, ας πούμε, coach Φλεβαράκη, τι λες για τον ΠΑΟΚ, τι ομάδα είναι, τι θα έλεγες?
4: Εντάξει, έλεγα αυτή τη στιγμή ότι έχει τόσο παιδιά που μπορούν να οργανώσουν, δηλαδή καλά, εκτός από το καλάθι που όλοι ξέρουν. Ποιος είναι και ο οποίος, όχι έλεγα η έκπληξη στο Νίκ, δεν είναι τίποτα παρά μόνο το πόσο καλά αυτή τη στιγμή μπορεί να διαχειρίζεται ένα παιχνίδι και με βάση και την ηλικία, γιατί κατά ψέμα δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, αλλά δίπλα του έχει παιδιά που και ο Χάτζης έδειξε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ο Χάτζης οργανωτικά βεβαίως. Έβγαλε πολύ καλό
4: και πρόσωπο. Μπορεί και όταν χρειαστεί να εκτελέσει θα το κάνει και αυτό, αλλά κυρίως οργανωτικά, ναι, επίσης είναι ένα, δεν ξεχνάμε ότι έλειπε ο Ταϊρή. Μην ξεχνάμε επίσης ότι κάτι που μάλλον για κάποιους ήταν έκπληξη, ο Φώστερ που στην περιφέρεια έδειξε την εκτελεστική του δυνότητα. Έλειπαν παιδιά και φυσικά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα Σωσμάν, ο οποίο είναι ένα παιδί το οποίο έχει πραγματικά πάρα πολλά να δώσει αυτήν την ομάδα. Τόσο με το πλουραλιστικό του παιχνίδι, όσο και με το μέγεθος, με τους χώρους που πιάνει και στην άμυνα και στην επίθεση, με το ταλέντο που έχει την. Το physical game που μπορεί να μπει ανάμεσα σε πολύ δυνατές άμυνες και να επιβάλλει αυτό το transition game, αλλά και στην άμυνα που με τους χώρους που πιάνει. Έχει πολλά πράγματα να δώσει αυτή η ομάδα, θεωρώ, ίσως τους ψηλούς που θεωρητικά δείχνει, ας πούμε, ίσως να ο κόσμος εκεί να περιμένει κάτι περισσότερο. Νομίζω και θα δούμε και άλλα πράγματα από αυτά τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχει και ταλέντο και αθλητικότητα και να παίξουν με το σώμα, αλλά πάντα μην ξεχνάμε ότι όσο αυξημένα και να είναι τα οικονομικά δεδομένα μιας ομάδας, σε όλα κάποια πράγματα χρειάζονται και το χρόνο να γίνουν βήμα-βήμα, και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι αν χρειαστεί στον δρόμο και κάποια προσαφαιρέσεις για ενδυνάμωση, αυτό είναι το πιο σίγουρο, όπως έχουμε καταλάβει όλοι, και θα γίνει.
0: Ναι, έχει αυτό το πλεονέκτημα το μπάσκετ, μπορείς ανά πάσα στιγμή να κάνεις διορθωτική κίνηση και να προσθέσεις.
4: Ανάλογα
0: έτσι
4: και με το τι μπορεί να προκύψει η διαδρομή, αλλά πάντως το πρώτο δείγμα σαφώς είναι πάρα πολύ θετικό. Ο κόσμος είναι λογικό να έχει αυτόν τον ενθουσιασμό, είναι κάτι που το περιμένει πάρα πολλά χρόνια, και όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή κάποιον που μόνο σου δημιουργεί το όραμα, νομίζω ότι αυτό που μόνο του λέει πάρα πολλά. Μην ξεχνάμε, και χωρίς να μπαίνω ούτε σε συγκρίσεις ούτε τίποτα, γιατί νομίζω ότι όλοι υπηρετούν ένα μεγάλο σύλλογο στον ΠΑΟΚ, και στον ποδόσφαιρο υπάρχει πάντα ένα πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα, και σκεφτείτε πόσο μπορεί να είναι σε μια ομάδα όταν ξαναπλησιάσει, ξαναπάρει μάλλον ένα ευρωπαϊκό, έτσι, πόσο μπορεί αυτή η αγάπη να πολλαπλασιαστεί, ας πούμε, και πάλι για τον μπάσκετ, όπως είναι και για τον ποδόσφαιρο τελευταία χρόνια.
0: Κάτι τελευταίο, coach, επειδή είπες για ευρωπαϊκό, να θεωρήσουμε τον ΠΑΟΚ από τα φαβορί για το EuroCup?
4: Εντάξει, νομίζω
0: είναι βαριά κουβέντα να την πεις πριν αρχίσει η διοργάνωση.
4: Ακούστε, όποιον και να ρωτήσει εκτός Ελλάδος, αυτό θα σας πει ότι είναι από τα φαβορί. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει κάποιος κάτι διαφορετικό, έτσι. Δηλαδή με όποιους μιλάμε και συναδέλφους εκτός Ελλάδος και Ευρώπη, και από την άλλη πλευρά, γιατί ξέρετε ότι πάντα και στην Αμερική παρακολουθούν πάρα πολύ τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν από το μεγάλο φαβορί. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρετε, η ουσία από τα φαβορί μέχρι την πράξη είναι.
1: Πρέπει να αποδειχτεί και στο παρκέ, coach, έτσι.
4: Πρέπει να αποδειχτεί στο παρκέ. Πρέπει να μπορείς αυτές τις υψηλές προσδοκίες που δημιουργούνται πάρα πολύ, με πάρα πολύ ταχύ ρυθμό, να διαχειριστεί μια ομάδα και σε διοικητικό επίπεδο και φυσικά και στο αγωνιστικό επίπεδο. Γιατί κατά ψέματα θα υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, και οι πολύ υψηλές προσδοκίες δεν θα πρέπει να είναι εμπόδιο ώστε να ξεπερνιούνται αυτές οι δύσκολες στιγμές πιο δύσκολα. Γιατί δηλαδή, πιο πολύ από αυτό μπορώ να πω ότι κινδυνεύει μια. τέτοιο project, πιο πολύ από το να είναι υπερβολικά ψηλές οι προσδοκίες που να μην δέχονται ή να μην ανέχονται, θα έλεγα, το οποιοδήποτε λάθος.
0: Κάτι τελευταίο, ο Κώστος Φλεβαράκης πού θα είναι το χρόνο?
4: Εγώ ο Κώστος Φλεβαράκης κάνει αυτή τη στιγμή κάτι που προέρχεται πάντα με το project με τα παιδιά, οι πόρτες είναι ανοιχτές έξω. Αποφάσισα πάλι και τελευταία χρόνια είναι καλό ότι παρά το ότι οι πορείες ήταν εξαιρετικές, να είναι πολύ καλό να μπορεί κάποιος να αποφασίζει ανάλογα με το τι αισθάνεται κάποια στιγμή. Θα δούμε, αν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να συνεχίσει ένα project που κάνουν για νέα παιδιά. Όπως έχω πει, πόρτες είναι ανοιχτές και εκτός Ελλάδος, πιστεύω και εντός Ελλάδος, αλλά θα δούμε. Και αν θέλω να συγκεντρώνουμε πάντα σε ένα πράγμα, το είμαι μέσα στο μπάσκετ πάντα. Από την πρώτη μέρα, θα έλεγα από τη μέρα που ασχολήθηκα στο μήνυμα σαν παίκτης, μέχρι και σήμερα θα έλεγα τη ζωή μας είναι 24-7 που λένε στο μπάσκετ. Οπότε όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, όλα καλά και θα το δούμε και θα δούμε αν κατά πόσο μάλιστα πάλι θα μπούμε σε κάποια ομάδα πάλι όπως πριν.
0: Κύριε Φλεβαράκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
4: Το project, παιδιά, για παιδιά να βοηθάμε και τα νέα παιδιά όλοι πρέπει, γιατί εκεί είναι το μέλλον. Αυτά όλα είναι καλά, όλοι μιλάμε και για νέα παιδιά να βγαίνουν και εκεί πρέπει να κοιτάξουν όλοι. Να ρίξουμε και εκεί προς τα εκεί το βλέμμα μας, όλοι έχουμε σχέση με το αθλητισμό.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν,
4: και εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: 70 λεπτό 0-2 για τη Λάρισα, πάλι με τον Καμπατσή. Δεύτερο γκολ ο Αργύρης Καμπετσής, ο 27χρονος επιθετικός, ο οποίος για όσους δεν το θυμούνται, είχε αρχίσει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, πήγε στη δεύτερη ομάδα της Ντόρτμουντ, πέρασε από τον Παναθηναϊκό,
2: ναι.
0: Πήγε στη Βίλεμ,
2: ναι.
0: Μία ομάδα της Ουγγαρίας, στην Διόσγκιορ. Πήγε στην Κύπρο, στην Καρμιώτισσα, στην Καρδίτσα.
2: Και πέρσι τώρα έπαιζε αναγέννηση Καρδίτσα.
0: Ναι, ακριβώς. Και τώρα είναι στη Λάρισα. Είχε ενδιαφέρουσα διαδρομή, βέβαια. Και είναι και μικρός, δεν είναι μεγάλος. Είναι στα 27.
2: Ναι.
0: Για να δούμε τι μπορεί να πετύχει. Φαίνεται ότι κουμπώνει η Λάρισα. Ωραίο γκολ στην κόντρα επίθεση. Ψύχρεμο πλασέ.
2: 0-2. 0-0 τα άλλα δύο παιχνίδια. Και Τάνια, ένα λεπτάκι, αν θέλει, μπορεί να κάνει και ένα σχόλιο για τα όσα έγιναν χθες. 1-0, 1-2 για την Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς.
1: Προηγήθηκε 2-1 στο τέταρτο σετ, εκεί που το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πόντο. Σε κάποια κρίσιμα σημεία η Εθνική δεν έδειξε την απαραίτητη εμπειρία, αν θέλεις. Και στο tie break 3 λάθη εκεί, ενώ μέχρι εκείνο το σημείο ο διαγώνιός μας ήταν καταπληκτικός, που μπήκε και να παίξει και βασικός σε αυτό το δύσκολο μάτς. Έκανε κάποια λάθη και σε συνδυασμό με τον Πασαδόρο και έβαλε περισσότερη πίεση η πιο έμπειρη ομάδα της Φιλανδίας και πήρε το παιχνίδι 2-3. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι όμως που παίχτηκε στον πόντο, δηλαδή
2: στον πόντο, ναι.
1: Το πάλεψε μέχρι τέλους, ναι. Η Εθνική, και αυτό πρέπει να χειροκροτήσουμε, ότι κοίταξε στα μάτια τη Φιλανδία, το πάλεψε δυστυχώς για κάποιες δύσκολες στιγμές, εκεί στο tie break.
2: Για λεπτομέρειες δηλαδή.
1: Για λεπτομέρειες δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης. Κατάφερε όμως και εξασφάλισε την παρουσία της στο παγκόσμιο.
2: Στο παγκόσμιο.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Γιατί περίμενα να πει κάτι για το διαγωνισμό, η Τάνια. Δηλαδή δεν κέρδισε, δεν είπε.
1: Όχι, λέγαμε από πριν για την εθνική ομάδα.
2: Είπαμε να κάνουμε ένα σχόλιο για βόλεϊ. Γιατί
0: γενικά δεν λέω για τώρα.
1: Γιατί εσύ κέρδισε.
0: Φυσικά. 6. Είσαι από 5.
1: Γιατί πιο έπιασε και έχει 6.
0: Τον Όφη, Τάνια μου, και τον Ηρακλή.
1: Τον Όφη τον έπιασα και εγώ. Τον Ηρακλή δεν έπιασα.
2: Τον Ηρακλή τον έπιασα και εγώ.
0: Ηρακλή έπιασε εσύ, αλλά τον έχασε, Τάνια.
2: Ναι.
0: Τον Όφη τον
2: έπιασε. Εγώ έπιασε, τι
0: Τάνια, έχασε, τον έχασε.
2: Τον Όφη έχασα. Εγώ τον έβαλα.
0: Και τα δύο.
1: Ναι. Εντάξει, έχουμε ακόμα ισοπαλία πρέπει να είμαστε. Δεν έχει κερδίσει, Κωστή.
2: Θα πάρουμε και Γιώργο Μάτζιο για εθνική ομάδα και Βασίλη Μάστορα σχόλιο.
1: Να δούμε και τι κλήσει του Γιωβάνοβιτ.
2: Ναι, ναι.
5: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για

0: Η Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
12: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
13: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις. Και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδο.
12: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Θα σας δώσουμε τις σημαντικότερες ατάκες από τοποθέτηση στην κρατική τηλεόραση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη για την ομάδα του Ηρακλή, για Ματσάρη, για Καφτατζόγλιο, και νομίζω μετά στην εκπομπή του Γιώργου του Ζαΐρη θα μπορέσετε να ακούσετε κιόλας ένα σχετικό ηχητικό, γιατί σαφέστατα είχε ενδιαφέρον το τι είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, ο οποίος ανέβασε και το Ματσάρη. Είναι συνέχεια ουσιαστικά αυτής της συνάντησης που έγινε μεταξύ του ιδίου, του Ιταλού τεχνικού και του Γιάννη του Κόντι, ενώ στον πύργο η Λάρισα πετυχαίνει και τρίτο τέρμα, εύκολη νίκη για τους Βυσσινοί, 0-3 στο 82ο λεπτό. Ξεκάθαρα έτσι επιβλήθηκε η ομάδα του Σοκράτη Φρυδόπουλου. Πάμε σε Βασίλη Μάστορα όμως τώρα να πάρουμε το σχόλιο του Βασίλη. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν πρόλαβες να δεις το Μονοβασιώτη, αν θες να κάνεις και κάποιο σχόλιο από αυτού. Καλησπέρα.
1: Όχι, δεν πρόλαβα. Ναι. Δεν πρόλαβα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Έχουμε είδηση.
1: Συγγνώμη, είχαμε τοποθέτηση στο Μετρόπολης.
0: Όχι, όχι, στην ΕΤΡΙΑ. Βγήκε στην εκπομπή της ΕΤΡΙΑ.
3: Στον κόσμο των σπορ.
0: Και έκανε τοποθέτηση, και αν δεν κάνω λάθος από αυτά που μετέφεραν τα παιδιά στο site.
2: Λοιπόν, να πούμε, το τρίτο γκολ το πέτυχε ο Νταμπίζας. Πρέπει να είναι ο γιος του Νταμπίζα, έτσι.
0: Ναι. Το είπε ο Μονεβασιώτης ότι το Καφτατζόγλου εμείς το κάνουμε με δικά μας χρήματα και ότι ο Ματσάρη είναι ο καλύτερος προπονητής στην κατηγορία. Αυτά έτσι γρήγορα, σαν ατάκες που μεταφέρθηκαν, Βασίλη.
1: Όσον αφορά το Ματσάρη, θα συμφωνήσω με τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας του Ηρακλή. Το είπα και την Παρασκευή ότι δεν είναι πολυτέλεια και για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα ένας προπονητής με το βιογραφικό του Ματσάρη είναι πολυτέλεια, έτσι. Ανεξαρτήτως εάν το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μην τον δικαιώσει, αλλά όχι και να κριθεί στις πρώτες δύο αγωνιστικές, στις τρεις ή στα φιλικά. Και σας είπα κάτι, ότι ο Ηρακλής γύρισε από την προετοιμασία και προετοίμαζε την ομάδα για τον αγώνα του Κυπέλου με τον Βόλο, χωρίς να ξέρει ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει δύο πιτσιρικάδες. Mm-hmm. Και μετά απολογήθηκε στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που τους θεωρούσε ότι θα ξεκινήσουν το παιχνίδι, ότι δεν ήξερα, γι' αυτό και ετοίμαζα μια άλλη εντεκάδα. Έτσι μου το μετέφερα και δεν νομίζω ότι απέχει από την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στον Ηρακλή τα πράγματα θα πρέπει γενικά να ηρεμήσουν. Τώρα, το αν το δημοσίευμα για τον Ιορδανέσκου ήταν από κάπου βαλτό για να δημιουργήσει ένα ταραχή κτλ., δεν το ξέρω. Το ότι η διοίκηση στηρίζει, και ο κύριος Κόντης άκουσα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Τουμπούζου, μίλησε θετικά για τον κύριο Ματσάρη. Μου λέτε τώρα ότι και ο κύριος Μονεβασιώτης μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Βεβαίως αυτά δεν αποτελούν συμβόλαιο για τίποτα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Σε κάθε... Τα έχουμε ξαναδεί αυτά, Βασίλη.
1: Έτσι ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς θα καταγράφουμε το γεγονός ότι τρεις εβδομάδες θα υπάρχει ηρεμία γιατί δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Συγχρόνως θα κερδίσει χρόνο ο κύριος Ματσάρη για να δουλέψει κάποια πράγματα που δεν πρόλαβε να τα δουλέψει, και από εκεί πέρα θα ξανακριθεί στην πρώτη αγωνιστική που θα ξανακυλήσει μπάλα μετά τη διακοπή στο χορτάρι.
0: Βασίλη, εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση με το Ματσάρη, ότι και στην αρχή, πριν έρθουν ακόμα τα καλά αποτελέσματα, που υπήρχε μια γκρίνια, υπήρχε μια αμφισβήτηση, ο Ματσάρη δείχνει ότι είναι ένας κολοπατσωμένος προπονητής, δεν είχε πρόβλημα, τη διαχειρίστηκε την πίεση, μίλησε δημόσια, έδωσε κάποιες συνεντεύξεις και το έφερε εκεί που ήθελε αυτός. Δείχνει πολύ μεγάλη εμπειρία στο να αντέξει την πίεση. Και το ξέρει πολύ καλά το έργο και το ξέρει και σε υψηλότερο επίπεδο, έτσι, από την Ιταλία.
1: Μα να σας πω κάτι, και νομίζω το γνωρίζετε όλοι και θα συμφωνήσετε. Η ικανότητα ενός προπονητή είναι πρώτα να διαχειρίζεται καλά την πίεση και τα αποδυτήρια και τις κρίσεις. Όλα τα άλλα γίνονται. Γίνονται από τους βοηθούς, από τους γυμναστές, δεν ξέρω από ποιον άλλον. Αλλά το κομβικό είναι η διαχείριση. Και από ό,τι φάνηκε, αυτή η μεγάλη εμπειρία που έχει ο Ιταλός είναι αρκετή για να μπορέσει να διαχειριστεί την πίεση την οποία δέχτηκε. Και δεν ήταν λίγοι. Mm-hmm. Είχαμε και δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Κόντι, ο οποίος μίλησε λες και δεν ήταν κομμάτι της ομάδας. Εξέφρασε μια άποψη, σεβαστή βεβαίως, αλλά νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος είναι στον περίγυρο της διοίκησης, θα πρέπει αυτά ή να τα λέει στο αυτί του Προέδρου ή να τα λέει στο αυτί του προπονητή. Και όχι να τα δημοσιοποιεί. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Ηρακλής, τηρουμένων των αναλογιών για το πότε χτίστηκε το ρόστερ, όλη η αναταραχή που είχε στο ξεκίνημα, νομίζω ότι η συγκομιδή βαθμολογική που έχει και η ξενιτιά βέβαια δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται, είναι, δεν θα πω εξαιρετικά, αλλά είναι κερδισμένος. Το πρόσημο στην εξίσωση είναι θετικό. Από εκεί και πέρα, τώρα δεν ξέρω αν γίνεται το γήπεδο με τα έξοδα του Ηρακλή, απλώς πληρώνει ο Ηρακλής για να συμψηφιστούν στη συνέχεια με τα ενίκια που πρέπει να καταβάλει για τη χρήση του Καφτατζογλίου, είναι κάτι που το ξέρει η διοίκηση του Καφτατζογλίου και η διοίκηση του Ηρακλή. Τώρα, να πάμε και στο ντέρμπι. Το ντέρμπι είχε μια εικόνα η οποία στο πρώτο ημίχρονο, ναι μεν ο Άρης από την έμπνευση του κυρίου Γρηγορίου να βάλει δύο επιθετικούς, τον Κατεβέρε και τον Μωρόν, έδωσε μια υπεραριθμία επιθετική στον Άρη, έκανε πράγματα τα οποία δεν τα είχε κάνει σε προηγούμενους αγώνες, ούτε με τον ΠΑΟΚ και ούτε βεβαίως με την ΑΕΚ, αλλά από εκεί και πέρα η στατιστική είναι για τους στατικολόγους, η ουσία είναι το αποτέλεσμα. Και όταν ο Άρης δεν καταφέρει με τόσες ευκαιρίες που δημιούργησε με τον Ηρακλή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να έχει τρίτο αγώνα χωρίς να σκοράρει, εκεί μπαίνουν ζητήματα. Μπαίνουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα λύσει μόνο προπονητής και κανένας άλλος. Διότι χρησιμοποίησε Μυρ, χρησιμοποίησε Κουαμέ, έβγαλε με ναφθαλίνη τον Αλφαρέλα και εκείνο που μπαίνει ως ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που ο Άρης ήταν καλός, να μην πω υποφερτός, ήταν καλός στα πρώτα 45 λεπτά και κυρίως στα πρώτα 25-30 λεπτά. Ποιος ο λόγος ο κύριος Γρηγορίου να φέρει τα κάτω πάνω και να βάλει και Μανού και Αλφαρέλα και Γένσεν και Μυρ και Κουάμε? Του βγήκε το εγχείρημα που έκανε στην Καλαμάτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σου βγαίνει κάθε αγωνιστική. Για μένα ήταν τεράστιο λάθος, λάθος το οποίο πληροφορούμε ότι έχει δυσαρεστήσει και τη διοίκηση και είχε έναν έντονο διάλογο με τον κύριο Καρυπίδη, ο προπονητής του Άρη. Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το συγκεκριμένο παιχνίδι και η άποψή μου, άλλωστε την είπα πριν σας πω αυτή την είδηση, ότι δεν διαχειρίστηκε ο κύριος Γρηγορίου όπως έπρεπε τα δεύτερα 45 λεπτά του αγώνα. Επιχείρησε πολλά πράγματα και δεν είναι νομίζω ένα επιχείρημα αθώωσης των κινήσεων που έκανε ο προπονητής λέγοντας ότι χρησιμοποίησαμε όσους επιθετικούς είχαμε. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Το αποτέλεσμα μετράει. Και στο φινάλε, στο τέλος ημέρας, ο Άρης πολυδιαφήμιζε την μεσοεπιθετική του υπεροπλία, ότι έχει πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, η οποία ποιότητα μέχρι στιγμής δεν βγαίνει όσον αφορά το αποτέλεσμα πρώτα, έτσι, που σημαίνει το σκοράρισμα.
3: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
3: Να είσαι καλά. Ήταν ο Βασίλης Μάστορας και πάμε κατευθείαν στον Γιάννη Τσερβή, να μην χάσουμε χρόνο. Γιάννη, τι κάνεις? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
3: Είχαμε το παιχνίδι, αλλά και μετά το παιχνίδι είχαμε εξελίξεις, είχαμε συναντήσεις. Σήμερα είχαμε και την τοποθέτηση στην έρτρια του διοικητικού ηγέτη της ΠΑΕ Ηρακλής, του Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε βασικά, Γιάννη, από πού θες να το πάρουμε.
4: Μιας και αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στην εκπομπή στο Κόσμο στο Σπόρο, αν δεν κάνω λάθος, στην έρτρια.
3: Ναι, ακριβώς.
4: Την οποία είδα, έστειλα δηλαδή το βίντεο, τολμώ να πω ότι είναι μια από τις πιο όριμες τοποθετήσεις του κύριου Μονεβασιώτη.
3: Από την αρχή, λες?
4: Από την αρχή, ναι. Και είναι μια τοποθέτηση η οποία είναι ακριβώς αυτό που λέμε στο στόχο. Όχι επειδή μιλάει για καλά λόγια για τον κόσμο κτλ. Αλλά καταλαβαίνει και παραθέτει την κατάσταση και με τον Βάλτερ Ματσάρη αλλά και με το αγωνιστικό τμήμα. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η συγκεκριμένη τοποθέτησή του και νομίζω ότι είναι μια τοποθέτηση την οποία θέλουν να ακούνε πιο συχνά και όταν μιλάει ο κ. Μονεβασιώτης, οι φίλοι της ομάδας. Τώρα, όσον αφορά το χθεσινό ραντεβού, εντάξει, κύλησε καλά. Υπήρχαν βέβαια και από τις δύο πλευρές παράπονα για κάποια ζητήματα, τα οποία είναι γνωστά και τα οποία γιγαντώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, έθεκα κήθεν, με τοποθετήσεις δημόσιες, με αναφορές οι οποίες έγιναν, με ενδεχομένως παράπονα που είχαν και οι δύο πλευρές. Αλλά είναι αυτό που λέμε πριτάνευση λογική. Νομίζω τα έβαλαν κάτω. Το είχαμε πει η Δημήτρη και στην εκπομπή μαζί, ότι αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή. Έπρεπε να το ξεκαθαρίσει και να το κόψει από την ημέρα που ξεκίνησε ο κ. Μονεβασιώτης. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Το έκανε. Ήταν στο κλειάν της Βικελίδης, παρακολούθησε το παιχνίδι. Οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία μένοντας στη Θεσσαλονίκη, να συναντηθεί και με τον Βάλτερ Ματζάρη και με τον Γιάννη Κόντι για να τα συζητήσουν ευελεχώς και να λυθούν οι όποιες παρεξηγήσεις. Άρα ο Ηρακλής συνεχίζει κανονικά με τον Βάλτερ Ματζάρη, ο οποίος ειρήσει τον εμπαρόδο να πω ότι βρίσκεται στην Ιταλία, γιατί δόθηκε τετραήμερο ρεπό από τον ίδιο στους ποδοσφαιριστές για να ξεκουραστούν, να ηρεμήσουν λίγο και από την Πέμπτη το απόγευμα να ξεκινήσουν και πάλι προπονήσεις εντατικά, προκειμένου να γίνει μια μίνι προετοιμασία εν ώψη επανέναξης του πρωταθλήματος. Στο αγωνιστικό επίπεδο που αναφέρθηκε αρχικά.
3: Ναι, το ταμείο ποιο είναι, έτσι, επειδή τώρα έχουμε και τη διακοπή.
4: Το ταμείο, ταξινά λόγος, Δημήτρη, πώς βλέπει και Τάνια, πώς βλέπει κάποιος ένα αποτέλεσμα, δηλαδή και το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του Ηρακλή στο πρώτο, εγώ δεν θα πω πρώτο ημίχρονο ήταν κακή. Απλά η μεγάλη πίεση του Άρη ήταν στο πρώτο 25 λεπτό, 30 λεπτό, που πίεσε πάρα πολύ ψηλά. Το πρέσινγκ ήταν πολύ ψηλά. Ο Ηρακλή δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα σωστά. Έδειξε να υπάρχει μια τρικυμία όσον αφορά κυρίως την μεσοεπιθετική του γραμμή. Ο Άρης έχασε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες. Νομίζω το δοκάρι του Γιαννιώτα και του Μωρόν ήταν οι πιο κλασικές. Οι άλλες ήταν κάποια σούτα τα οποία έγιναν και δεν ανησύχησαν τον Αθανασιάδη. Και στο δεύτερο ημίχρονο η κατάσταση άλλαξε τον Ηρακλή. Όχι ότι βελτιώθηκε θεαματικά, αλλά κράτησε περισσότερο μπάλα. Οι γραμμές ήταν πιο κοντά. Πήρε μέτρα, όπως λέμε, στο γήπεδο. Ο Άρης δεν απειλήσε ούτε σε μια περίπτωση. Τολμώ να πω ότι ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο το βαθμό της οπαλίας τον πήρε σβηστά, χωρίς να υδρώσει, έχοντας πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Αν οι ποδοσφαιριστές του μεσοπιθετικά σε κάποιες αντιπιθέσεις που βγήκαν, γιατί υπήρχαν πολλά κενά, άκουσα πριν και τον Βασίλη που είπε, αλλά ήμουν και στο γήπεδο και όσο το είδα και εγώ ιδίως σώμαση, άκουσα και τον κύριο Γρηγορίου, έριξε στο παιχνίδι πάρα πολλούς επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά κενά πίσω στην άμυνα του Άρη, ανεβαίνοντας όλες οι γραμμές ψηλά. Νομίζω ότι εκεί αν υπήρχαν καλύτερες προσπάθειες τελικές και όχι μη τελείς, ή αν θέλετε την άποψή μου, υπήρχαν και δύο πιο ξεκουράστοι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ως εξτρέμ, ο Ηρακλής θα μπορούσε να πάρει την νίκη. Είχε βέβαια νομίζω τη μεγαλύτερη ευκαιρία στον αγώνα, πιο κλασική, στο 72 με τον Μάρκης, που θεωρώ ότι τη σπατάλησε, την έχασε λόγω και μεγάλης κούρασης που είχε και της πολύ μεγάλης απόστασης που διένυσε μέχρι να φτάσει να πατήσει περιοχή του Βέλιο και να πετύχει τον γκολ. Νομίζω ότι είναι καλό το ταμείο, παιδιά. 6 βαθμούς με τη διακοπή σε 5 αγώνες όλοι εκτός έδρας, γιατί ακόμα και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο ουσιαστικά εκτός έδρας είναι το Παρθεσσαλικό. Με 2 εξ αυτών να είναι με αντιπάλους στην ΑΕ και τον Άρη, 2 δυνατές ομάδες, 2 παραδοσιακές δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και από τα 5 παιχνίδια τα 2 ο Ηρακλής δεν έχει δεχτεί γκολ. Έχει δεχτεί 6 συνολικά. Τα 4 εξ αυτών μαζεμένα στην Άλγουν Αρένα. Άρα στο αμυντικό κομμάτι νομίζω ότι ο Βάλτερ Ματσάρη θα πηγαίνει πολύ καλά. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει ο Ηρακλής και στο επιθετικό κομμάτι, στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί είναι μια ομάδα η οποία σε αυτά τα 5 παιχνίδια δεν παράγει πολλές ευκαιρίες, δεν δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Και μετά τη διακοπή έχει παιχνίδια στο Καφτατζόγλιο που είναι πάρα πολύ σημαντικά και υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει να τα κερδίσει. Με Λεβαδιακό αναφέρομαι, με Κηφισιά αναφέρομαι, δηλαδή τα αμέσως επόμενα που είναι εντός έδρας.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Γιάννη, σε ευχαριστούμε
0: Γιάννη,
2: πολύ.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Αύριο θα αναλύσουμε καλά λίγο παραπάνω και τη δηλώση του Μόνου Βασιώτη. Γιατί έχει πει ενδιαφέροντα πράγματα.
4: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, 0-4 τελικό η Λάρισα μέσα στο Παμπελοποννησιακό. Τον πύργο, το τέταρτο γκολ ήρθε από τον Νταρμιάν Σίλβα στο 93. Ο ΠΑΟΚ προηγείται, ο ΠΑΟΚ Β. 1-0 με τον Απιατσιόνακ, το Λευκορώσο, να σκοράρει στο 42 του Νέστου Χρυσούπολης. Είναι στο ημίχρονο το παιχνίδι. Στο ημίχρονο είναι και η αναμέτρηση του Πανθρακικού με την Νίκη Βόλου. Εκεί δεν υπάρχει σκορ, παραμένει το 0-0 στα ενδιαφέροντα παιχνίδια με τα οποία κλείνει η αγωνιστική στην Super League 2. Και εμείς πάμε τώρα στον Γιώργο Ντομάντζιο για να συζητήσουμε ενδιαφέροντα πράγματα μαζί του. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, Δημήτρη, Τάνια. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εβδομάδα εθνικής ομάδας. Μαζεύτηκαν το πρωί οι διεθνείς στο ξενοδοχείο που τους περίμενε και μια μικρή έκπληξη, γιατί πέρασε και ο Θόδωρος Ζαγοράκης και συνομίλησε με κάποιους εξ αυτών. Πάντα ο αρχηγός.
0: Πάει συνέχεια ο Ζαγοράκης.
5: Των αρχηγών είναι. Ναι, είναι.
0: Κοίταξε, επειδή είναι Κυριακή βράδυ είναι σε τηλεοπτική εκπομπή στο Sky. Και μετά βολεύει. Πηγαίνει στο ξενοδοχείο εκεί που.
5: Βολεύει. Έχει πολύ καλή σχέση και με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και με τους ανθρώπους που πλαισιώνουν τον Γιοβάνοβιτς, γιατί μπορεί να είναι μια γενιά μετά Κώστα και ο Τωροσίδης και ο Σαλπικίδης και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, αλλά είναι παιδιά τα οποία τα γνωρίζει πολύ καλά, όπως γνωρίζει και αρκετούς διεθνείς. Η ουσία είναι ότι ξεκίνησε, αυτή την ώρα ξεκινάει η προπόνηση της εθνικής ομάδας. Σήμερα και αύριο εδώ και Τετάρτη μεσημέρι πετάμε για την Σερβία, για το Βελιγράδι. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Το έγραφα το πρωί και στο metrosport.gr στο ρεπορτάζ της εθνικής, ότι η εθνική μας ομάδα καλείται, παιδιά, να κάνει 4 παιχνίδια σε 10 μέρες.
0: Ναι.
5: Δηλαδή θυμίζει λίγο μπάσκετ, όχι ποδόσφαιρο όλη η κατάσταση.
0: Έχει αλλάξει όλη η ιστορία με τις εθνικές ομάδες.
5: Και είναι και, επίσης δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, επειδή έχουμε μπροστά μας το μάτσο Βελιγράδι την 5η το βράδυ στις 9 και ακολουθεί το παιχνίδι στο Άουτλουκ με τη Γερμανία. Τα δύο παιχνίδια που θα έρθουν στην Τούμπα με τη Γερμανία και την Ολλανδία είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, Κώστα Πετρωτέ, φίλοι και φίλοι ακροατές, για να πάει κάποιος να δει τον Γιούργεν Κλοπ και τον Τσάβι, που είναι οι δύο προπονητές Γερμανίας και Ολλανδίας. Μιλάμε για πολύ μεγάλες προσωπικότητες στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο στόχος είναι να μείνουμε στην κατηγορία, πρακτικά δηλαδή να περάσουμε τους Σέρβους, γι' αυτό είναι και το πρώτο παιχνίδι στο Βελιγράδι πολύ σημαντικό για μας. Τώρα, όσον αφορά τα αυτά που θα σκέφτεται και που θα πιθανότατα θα σχεδιάσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, νομίζω ότι το γεγονός ότι έχει πάρει πολλούς παίκτες σε κάθε θέση είναι γιατί θα μοιράσει ρόλους. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι κάποιος παίκτης από την αποστολή θα παίξει σε ρίση 4 παιχνίδια. Δηλαδή, ακόμα και για τερματοφύλακες δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ο Μανδά στη Λάτσιο και ο Τζολάκη στη Χάλ και ο Βλαχοδήμος στη Σεβίλη. Από εκεί και πέρα αναμένεται να μοιράσει χρόνο και στα μπακ. Και ο Βαγιανίδης και ο Σάλιακας είναι παιδιά τα οποία έχουν ρυθμό. Ο Ρώτα, θυμίζω, έμεινε εκτός. Αριστερά υπήρχε αυτό το δίλημα και μέχρι τελευταία στιγμή αμφιταλαντεύτηκε ο Γιοβάνοβιτς αν θα καλέσει τον Αθανασίου ή τον Κυριακόπουλο. Πήγε στη λύση του Κυριακόπουλου επειδή έχει περάσει και στο παρελθόν, επειδή έχει πολλά παιχνίδια με τον Ίσου στον Παναθηναϊκό, για να πλαισιώσει τον Τζιμίκα στα αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας πήρε 5 στόπερ, γιατί πολλά μπορούν να συμβούν. Δηλαδή στους 4 που υπήρχαν ήδη, το Μιχαηλίδη, το Κουλιαράκι, το Ρέτσο και το Μαυροπάνο, κόλλησε και ο Ντόι, τον οποίο τον καλεί γενικά στα τελευταία παιχνίδια. Είναι τραυματίας, θυμίζω, ο Χατζηδιάκος. Και από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε, τα μεγάλα ερωτηματικά είναι στη μεσαία γραμμή. Ευτυχώς, λέω ευτυχώς, γιατί θα ήταν πολύ άδικο, κλείθηκε ο Ανδρούτσος, ο οποίος κάνει γενικά από πέρυσι μια πολύ καλή χρονιά στον Όφη και μπορεί να δώσει πράγματα ο χαφ των κριτικών της κριτικής ομάδας. Υπάρχει η σταθερή παρουσία του Ζαφίρη. Περιμένουμε σιγά σιγά να αρχίσει να παίρνει παιχνίδια και στη Χαλομουζακίτς, ο οποίος έχει μείνει πίσω παρά το ταλέντο του. Υπάρχει εμπειρία του Κουρμπέλη που σε σχέση τουλάχιστον με τη Σαουδική Αραβία, τουλάχιστον εδώ στον Αστέρα Τρίπολης παίζει, παρότι είναι ο βετεράνος πλέον αυτής της ομάδας, έχει την εμπειρία. Και από εκεί και πέρα το πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί πλέον μιλάμε για μια ομάδα παιδιά χωρίς Κωνσταντέλια και χωρίς Μπακασέτα, είναι τι θα γίνει στο 10. Αν θα πάμε με τριάδα στα χαφ σε κάποια παιχνίδια, γιατί υπάρχει και ο Τριάντης που είναι έτσι υψηλός μου παιδί, ή αν θα γίνει πράξη αυτό που σκέφτεται ο Γιοβάνοβιτς και δουλεύει στο μυαλό του, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να την παίξει θέση, να παίξει με second striker τον Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο και στον Ολυμπιακό την έχει παίξει τη θέση και μπορεί να έρθει από πίσω.
0: Είναι και σε φόρμα τώρα στην Brighton.
5: Είναι
0: έτσι,
5: και σε φόρμα και είναι και τα πατήματά του τέτοια. Έχει πολύ δυνατά πόδια ο Κοστούλας. Θυμίζω εκτέλεσε την Arsenal με ένα σούτ εκεί από το χώρο του κέντρου, από τη θέση 10 της προάλλες με την Arsenal. Και φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα να αξιοποιήσει και τους καλούς επιθετικούς που έχουμε. Γιατί ας μην ξεχνάμε, και ο Παυλίδης ξεκίνησε πολύ καλά με την Μπενφίκα και ο Δουβίκας πολύ καλά με την Κόμο. Ο Τετέι. Εγώ δεν αποκλείω κάποια στιγμή, αν χρειαστεί, να το δούμε και πλάγια. Γιατί ναι, στα πλάγια υπάρχει πλέον ο Καρέτας με τον Τζόλι, αλλά εκεί είναι, νομίζω, ξεχωρίζουν αυτοί οι δύο. Δηλαδή τα backup τους τώρα, ο Μασούρας δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Σωστό. Και παρελθόν έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό στα άκρα με την Ίστορπε.
5: Ακριβώς. Ακριβώς το λέω, γι' αυτό λέω ότι αξιοποιήθηκε και ο Τετέ, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι πήρε πάρα πολλούς επιθετικούς. Πήρε και τον Ιωαννίδη. Κάνει καλά πράγματα στην Τουρκία και ο Κιζηρίδης, ο οποίος και αυτός μπορεί να παίξει στα άκρα. Καλό είναι να περισσεύουν οι επιλογές. Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι έχει τη δική του δυσκολία. Αλλιώς θα παίξει με τη Σερβία εντός έδρας ή εκτός έδρας. Αλλιώς θα παίξει με την Ολλανδία ή τη Γερμανία. Προσαρμόζονται τα πλάνα. Το σημαντικό είναι να μην έχουμε τραυματισμούς. Γιατί είναι δεδομένα εκτός, παιδιά, ο Κωνσταντέλιας, είναι εκτός ο Γιαννούλης, είναι εκτός ο Χατζηδιάκος από το μέτωπο των τραυματιών. Και αποφασίστηκε να μην κληθεί ο Μπακασέτας, που ούτως ή άλλως με τον Αποέλ δεν είχε και πολύ ρυθμό. Δεν έκανε και έχασε και μεγάλο κομμάτι προετοιμασίας. Και έτσι νομίζω ότι θα πάμε σε σχήματα τα οποία θα είναι λίγο πιο αθλητικά.
0: Γιώργο, αν μπορείς λίγο πες μας τι ισχύει με το Nations League σε σχέση με το τελικά του Euro 2027. Και γενικώς τώρα γίνεται μια αλλαγή, γιατί γίνονται τρεις κατηγορίες στο Nations. Δεν
5: αυτό είναι
0: 4.
5: Το επόμενο Nations League που θα ισχύσει. Εδώ το σημαντικό που αφορά εμάς είναι να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία. Το να πάμε τώρα και να παίρνουμε πρώτες θέσεις και δεύτερες θέσεις στην πρώτη κατηγορία, το μόνο καλό είναι ότι εφόσον ομάδες που είναι πάνω από εμάς, όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, η λογική λέει θα περάσουν μέσα από την προκριματική διαδικασία, άρα θα είμαστε αυτό που λέμε ο πρώτος επιλαχών.
0: Ναι.
5: Για να μπορέσουμε να πάμε σε Final Four Nations League, όπως είχε γίνει και με την Γεωργία, που είχαμε παίξει και είχαμε αποκλειστεί τότε από τους Γεωργιανούς, επειδή είμαστε στην πρώτη κατηγορία, να μπορέσουμε να πάμε σε Final Four και να έχουμε αυτές τις δεύτερες ευκαιρίες. Το Δεκέμβριο είναι η κλήρωση, παιδιά, για τα προκριματικά του Euro. Το Μάρτιο ξεκινούν. Μπροστά μας είναι όλα. Το λέμε, το έχεις πει και εσύ Κώστα πάρα πολλές φορές. Το ακούω σε κάθε συνέντευξη που δίνουν άνθρωποι του αθλητισμού. Είναι η πιο γεμάτη φουρνιά. Άκουσα και το Γιαννούλη το έλεγε προχθές. Αλλά αυτά τα παιδιά πρέπει επιτέλους μετά το Μουντιάλ του 2014 να εξαργυρώσουν και με μια σημαντική παρουσία σε ένα Euro. Πόσο μάλλον το επόμενο, το 28, που είναι και στη Βρετανία, που έχει πάρα πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο.
0: Ωραία. Γιώργο Μάντζιο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, Γιώργο.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο το Μάντζιο. Στο διαγωνισμό μας η Τάνια προηγείται με 10. Μας λείπει και μια αγωνιστική τέλος πάντων. 9.
2: Νομίζω εμείς είχαμε από 3. 3 είχες εσύ, 3 είχα εγώ και 2 είχε ο Μπασμπαρέλας. Δεν ήταν καλή αγωνιστική.
0: Δημήτρης, 8 έχω εγώ, γιατί κέρδισα αυτήν. 6 και 2 που είχα 8, εσύ είχες 5 και άλλα 5, 10. Σταθερή. Και ο Δημήτρης είχε 4 και πήρε άλλα 5, πήγε 9. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Μένετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5, ακούτε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται Γιώργος Ζαΐρης με Γιάννη Πάγκο για ένα απολαυστικό επόμενο τρίωρο. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατάφερε να αποκομίζει τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εν λόγω εταιριών εμφανίζονταν άτομα που στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Αν και οι επιχειρήσεις αυτές ήταν υπαρκτές, επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο, επιτρέποντας τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης να θησαυρίζουν. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του κέρου εξέδωσε η ΕΜΗ. Σύμφωνα με αυτό, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη βρέθηκε σήμερα ο υπνοθεραπευτής που ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μία μόνο φορά τον τραγουδιστή, ενώ μιλώντας στους εκπροσώπους του τύπου ζήτησε να σταματήσει ο διασυρμός του. Με το ενεργειακό κόστος να γίνεται ολοένα και πιο βαρύ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πακέτο μέτρων για καύσιμα και θέρμανση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο στοχεύει μεταξύ άλλων να κρατήσει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, ενώ χωρίς την επιδότηση εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 2 ευρώ. Δώρα ζωής και ελπίδας σε δεκάδες συνανθρώπους μας πρόσφεραν 4 δότες και δότριες χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή απόφαση των οικογενειών τους. Οι διαδικασίες δωρεάς οργάνων και κερατοειδών ολοκληρώθηκαν με επιτυχία διαδοχικά τα ξημερώματα της Δευτέρας από την πρώτη και δεύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Γιώργος Παπανικολάου υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
17: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
18: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
19: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
20: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
21: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
22: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
23: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
24: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
25: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
26: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
27: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
28: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
29: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Lease Access.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι εκπομπή Πλάκα Τέλος, αποκλειστικός χορηγός μας η Bet365. Και είναι η στιγμή όπου αυτός που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο νιώθει πάρα πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα γιατί έχει Θανάση Πολίτη απέναντί του και επίσης έχει και Κώστα Χατζηγεωργίου στο προντάξιο, γιατί σήμερα έχουμε αρκετά ηχητικά. Δεν νιώθει καλά γιατί δεν είναι δίπλα το Γιάννης Πάγκος, αλλά είναι ουσιαστικά δίπλα μας. Καλησπέρα Γιάννη μου.
1: Καλά, και εγώ νιώθω ότι είμαι δίπλα σου τώρα. Ναι. Εντάξει, δεν είμαι ακριβώς δίπλα σου. Αυτό όπως είναι μια win-win situation.
0: Win για μένα είναι.
1: Γιατί για μένα τι είναι.
0: Να στο περιγράψω. Κάθομαι στη μέση, ακριβώς στη μέση. Στη μέση.
1: Διπλό κρεβάτι.
0: Κλειστά τα φώτα για να βλέπω Θανάση Πολίτη.
1: Μπίσκο του φλήσεις.
0: Ναι, και δύο οθόνες από τους υπολογιστές για να βλέπω από τη μία τα live score για να τα λέμε και από την άλλη ό,τι κινείται. Δηλαδή έχω απλώσει και τα πόδια μου, όχι πάνω στο τραπέζι, γιατί θα κατέβει καλά σαν άνθρωπος να μας πει τι γίνεται ρε μάγκες, αλλά είναι πολύ καλά Γιάννη μου εδώ.
1: Έτσι, άμα το καθιερώσουμε, το κάνουμε κάθε Δευτέρα.
0: Όχι.
1: Και εγώ διαφωνώ.
0: Κάθε Δευτέρα.
1: Πες λίγο το νούμερο για να ψαρώσουμε, δηλαδή μαζί παρέα. Πόσα ηχητικά είναι κομμένα έτοιμα σήμερα και αν προλάβουμε θα τα παίξουμε. 21.
0: Είμαι επαγγελματίας.
1: 21 ηχητικά, ασύλληπτο. Ναι. Μόνο τα ηχητικά να παίξει, φτάσαμε σε 9.
0: Όχι, ρε φίλε, επαγγελματίες είμαστε εμείς τώρα.
1: Το πιο πρόσφατο χρονικά είναι η παρέμβαση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη.
0: Κοίταξε, αυτό το πολεμάμε για να το ακούσουμε, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι το πιο πρόσφατο.
1: Όχι, θέλω να μου. Μια κεντρική ιδέα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Μίλησε στον κόσμο. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ήδη απομαγνητοφώνηση από όλες τις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή Κόσμος στο Σπορ, έτσι. Το λέμε αυτό στην E3.
1: Εγώ διαβάζω metrosport.gr τις δηλώσεις του, γι' αυτό το λέω. Ναι. Τις βλέπω εδώ.
0: Ουσιαστικά λέει ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή και μάλιστα το χαρακτήρισε ως τον καλύτερο προπονητή του πρωταθλήματος. Μίλησε για Καφτατζόγλιο, μίλησε για διαιτησία. Δεν υπάρχει πάντως κανένα θέμα με τον κύριο Ματσάρη. Και αυτό ουσιαστικά είναι το follow-up όλων όσων εκείνων είπε ο κύριος Ματσάρη μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη, όπου είπε ότι θα τιμήσω το συμβόλαιό μου και η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αν ερχόταν, εγώ δεν θα έφευγα από τον Ηρακλή. Και το δεύτερο, ότι μου ήρθαν παίκτες τους οποίους δεν ήθελα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εδώ βλέπω χαρακτηριστική δήλωση. Εντάξει, δεν κάνω spoiler γιατί έχει και αλλιώς είναι να τα ακούσω όταν τα λέει κάποιος. Από το ηχόχρωμα καταλαβαίνεις πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς είναι οι φυσιογνωμιστές, ρε παιδί μου. Θέλω να σε βλέπω όταν μου μιλάς, έτσι δεν είναι. Θέλω να σε ακούω όταν τα λες.
0: Ναι.
1: Αλλά η δήλωση εδώ του Μονεβασιώτη ότι εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι χαρακτηριστική.
0: Ναι.
1: Είναι χαρακτηριστική δηλαδή, του κλίματος που επικράτησε και στη συνάντηση που είχαν οι δύο άντρες.
0: Σωστό.
1: Έτσι, δηλαδή, γιατί μπορεί το ρεπορτάζ να λέει, ρε παιδί μου, γιατί το ρεπορτάζ έλεγε ότι συνεχίζουν μαζί.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο είναι το συνεχίζουμε μαζί. Και ο Μαρινάκης με το Μεντιλίμπαρ συνεχίζανε μαζί.
0: Ωραία. Επειδή λοιπόν δεν χρειάζεται να τις διαβάσουμε και ευχαριστώ και Κώστα Χατζηγεωργίου και Θανάση Πολίτη γιατί έχουμε τη δυνατότητα να τις ακούσουμε. Πάμε να τις ακούσουμε γιατί δεν θα πω την είδηση της ημέρας, αλλά βάζει τελεία και παύλα σε κάτι φημολογούμενο, έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Πάμε.
2: Καταρχήν η συνάντηση ήταν μια συνάντηση ρουτίνας. Όπως γνωρίζετε, εγώ μένω στην Αθήνα, η ομάδα και ο κύριος Ματζάρη είναι στη Θεσσαλονίκη. Όποτε έχουμε χρόνο και είμαστε κοντά, κάνουμε αυτές τις συναντήσεις. Η συνάντηση, όπως όλες οι συναντήσεις, πάνε αρκετά καλά.
3: Επειδή δόθηκε μεγαλύτερη έκταση στη χθεσινή, το λέω γι' αυτό.
2: Ναι, δεν υπάρχει λόγος να δίνεται όσο έκταση για μια συνάντηση. Είναι λογικό όταν είμαστε πολύ μακριά και βρισκόμαστε κοντά να κάνουμε αυτού του είδους συνάντησης.
4: Αυτό που βέβαια που πυροδότησε την έκταση η οποία δόθηκε ήταν η δηλώση του κ. Ματσάρη μετά από τον αγώνα. Θέλετε να τοποθετηθείτε επί αυτού.
2: Πυροδότησαν οι δηλώσεις του, εννοείται.
4: Ναι.
3: Αυτό που είπε ότι κάποιες επιλογές παικτών δεν ήταν υπό την έγκρισή μου, κύριε Παναβασιώτη.
2: Σας ακούω λίγο μπουκωμένα. Μου ξανακάνετε την ερώτηση, σας παρακαλώ.
3: Λέμε για τον κύριο Ματσάρη ότι κάποια στιγμή στις δηλώσεις του είπε ότι υπάρχουν κάποιες επιλογές παικτών που έγιναν το καλοκαίρι που δεν ήταν υπό την έγκρισή μου. Αυτό εννοούσαμε προηγουμένως.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Ματσάρη έχει αυτή την άποψη, αυτή εξέφρασε. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Ματσάρης χρειάζεται λίγο χρόνο για να μπορέσει να προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. σφιχτό και πονηρό πρωτάθλημα και εμείς χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να προσαρμοσούμε στα θέλω του κύριου Ματζάρη. Ο κύριος Ματζάρης έρχεται από ένα πρωτάθλημα ή μάλλον η καριέρα του έχει περάσει από Ιταλία και Αγγλία, δηλαδή το νούμερο 1 και νούμερο 2 πρωτάθλημα στον κόσμο, και ήρθε σε ένα πρωτάθλημα το ελληνικό, το οποίο είναι στη νούμερο θέση 12. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει βρει εδώ πολλά πράγματα τα οποία του φαίνονται ιδιαίτερα και παράξενο. Ένα για παράδειγμα θα σας πω, γι' αυτό ίσως και εξέφρασε αυτές τις απόψεις, είναι ότι όταν μια ομάδα ανεβαίνει από τη Β' Εθνική, συνήθως, δεν σε τα τελευταία χρόνια, δεν έχει ικανοποιητικό κορμό για να μείνει η ομάδα στην κατηγορία όταν θα ανέβει. Αυτός είναι και ο λόγος που θα δείτε ότι τα τελευταία χρόνια οι ομάδες που ανεβαίνουν ή πέφτουν ή τον πρώτο χρόνο ή τον δεύτερο. Εμείς λοιπόν δεν ήμασταν διατεθειμένοι να πάρουμε τέτοιο ρίσκο. Ο κύριος Ματζάρη ήθελε ένα περιορισμένο ρόστερ. Εμείς γνωρίζαμε ότι είχαμε κάποιους λίγους αθλητές από την προηγούμενη ομάδα, 7-8 τον αριθμό. Άρα θέλαμε να ενισχύσουμε την ομάδα μας με περισσότερους παίχτες. Γιατί είχαμε πάντα την άποψη ότι στις 10 περιπτώσεις μεταγραφών με το ζόρι πετυχαίνουν οι 6. Άρα λοιπόν εμείς δεν θέλαμε να ρισκάρουμε το γεγονός ότι η ομάδα θα ανέβει και θα κινδυνεύσει. Φροντίσαμε λοιπόν να πάρουμε περισσότερους παίκτες. Ο κύριος Ματζάρης λοιπόν έχει την ευκαιρία τώρα που γνωρίζει την ομάδα μας και τους παίκτες, γιατί και αυτός τώρα με αυτούς δουλεύει. Έχει αυτές τις 20 μέρες που υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα και μετά από 2 μήνες έρχεται ο Δεκέμβριος. Αν πράγματι ο κύριος Ματζάρης έχει καταλήξει για την αξία των παιχτών, να περιορίσουμε το ρόστερ στον αριθμό που θέλει ο κύριος Ματζάρης.
3: Πάντως και ο ίδιος ο κύριος Ματζάρης δηλώνει πιστός στην ομάδα, στον Ηρακλή, και λέει και τα καλύτερα και για εσάς, κύριε Μοναβασιώτη. Ανεξάρτητα δηλαδή με τη δήλωση που είπα προηγουμένως.
2: Ωραία. Εμείς με τον κύριο Ματζάρη, αν θέλετε την άποψή μας, εμείς στον Ηρακλή πιστεύουμε ότι έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν αυτό σας λέει κάτι, αυτή είναι η θέση του Ηρακλή και αυτή είναι η θέση δική μου. Δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Ματζάρη σε τίποτα.
4: Αν διαφεσβείτε, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Θα σας αλλάξω λίγο θέμα. Με την επιστροφή της έκτης αγωνιστικής, ο Ηρακλής παίζει εντός έδρας με το Λεβαδιακό. Θα γίνει στο Καφτατζόγλιο αυτό το παιχνίδι?
2: Ναι, θα γίνει σίγουρα στο Καφτατζόγλιο. Η ομάδα έχει υποφέρει γιατί έχει παίξει 5 παιχνίδια τα οποία ήταν όλα εκτός έδρας. Στο ένα θεωρούμαστε ότι είμαστε γηπεδούχοι, αλλά παίξαμε στο Βόλο. Είμαστε η μόνη ομάδα η οποία έχουμε ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που μέσα σε 3 χρόνια ο Ηρακλής θα ανοίξει το Καφτατζόγλιο. Όλα τα άλλα που ακούτε και που διαβάζετε ή που λέγονται δεν ευσταθούν. Ο Ηρακλής με δικά του χρήματα για δεύτερη φορά ανοίγει το Καφτατζόγλιο μέσα στα τελευταία 3 χρόνια.
3: Άρα είστε σίγουροι ότι θα αγωνιστείτε εκεί, έτσι, με την επιστροφή?
2: Έχουν τελειώσει όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν τα έργα. Περιμένουμε μόνο την πιστοποίηση του γηπέδου από τις αρμόδιες αρχές.
3: Πριν συνομιλήσουμε, κύριε Μονεβασιώτη, ακούσαμε τον Αχιλέα Μπέο να διαμαρτύρεται πάρα πολύ για τη διαιτησία. Ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά και εσείς ως Ηρακλής, διαμαρτυρηθήκατε για τη διαιτησία. Τι γίνεται στον τομέα αυτό, πώς βλέπετε τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, εμείς στο θέμα της διαιτησίας αναφερθήκαμε την περασμένη εβδομάδα. Εμείς στα πρώτα 4 παιχνίδια είχαμε 2 κακές διαιτησίες, για τις οποίες διαμαρτυρηθήκαμε μόνο στη δεύτερη. Είχαμε μία αφαίρεση γκολ, κανονικού γκολ με την ΑΕΚ, και είχαμε και εχθές, γιατί εχθές διαβάσαμε ότι διαμαρτυρήθηκε ο Άρης για ένα πέναλτι, που τελικά δεν είναι πέναλτι, είναι πρώτα φάουλ και μετά βρίσκει μπάλα στα χέρια, αλλά τελικά υπάρχει ένα πιο καθαρό χέρι πέναλτι για τον Ηρακλή. Επειδή δεν έχει νόημα όμως να μιλάμε συνέχεια για τους διαιτητές, οι διαιτητές είναι άνθρωποι, κάνουν και λάθη, προσπαθούν να κάνουν και κάτι όσο μπορούν τη δουλειά τους καλύτερα. Κάποιοι, όχι όλοι. Σήμερα λοιπόν, εχθές παραβρίσκονταν οι εκπρόσωποι του Ηρακλή να ακούσουν τις συνομιλίες του προηγούμενου αγώνα. Όπου φάνηκε ξεκάθαρα από τις συνομιλίες ότι ο VAR έκανε πολύ μεγάλο αγώνα να πείσει όλους τους συναδέλφους του ότι τελικά πρέπει να γυρίσει η φάση τόσο πίσω.
3: Λέτε για τον γκολ που ακυρώθηκε στο τέλος, έτσι?
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Φάνηκε ξεκάθαρα. Βεβαίως, φάνηκε ξεκάθαρα ότι προσπαθούσε να πείσει, προσπαθούσε να βρει κάτι να ακυρώσει τον γκολ. Άρα λοιπόν, εμείς για τη διαιτησία, ότι είναι να πούμε, το έχουμε πει. Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, αυτές είναι πολύ σημαντικές δηλώσεις που έκανε, να πούμε, στον κόσμο το σπορ στην E3 πριν από λίγο, εκεί όπου είναι ο Τάσος Σταμπουλής και η Κέλλη Καπακτσόγλου. Έτσι, για να πούμε για τα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν. Φυσικά τον Τάσο, είμαστε αδέρφια, ξεκινήσαμε μαζί τη δημοσιογραφία. Γιάννη, είσαι εδώ πάντα, έτσι?
1: Εδώ, βέβαια, πάντα. Εδώ στον αέρα μαζί σου. Εντάξει,
0: ναι, απλά όχι, εγώ δεν ήξερα, ειλικρινά στο λέω, ότι ο Ηρακλής άκουσε τις συνομιλίες από εκείνο το μάτς. Το έμαθα τώρα από τον κύριο Μονεβασιώτη.
1: Ακριβώς. Ήταν ένα λες και διάβασε το μυαλό μου και εγώ δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το είχε βγάλει ο Ηρακλής προς τα έξω, αλλά. Εκτός, συγγνώμη, εγώ δεν το ήξερα. Μπορεί ο Ηρακλής να το είχε βγάλει. Απλά ούτε κι εσύ ούτε κι εγώ, αλλά. Σημαντικό. Όπως αυτό για το Καφταζόγλιο, σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και επίσης αυτό με το Μαντζάρι είναι. Πώς να σου πω. Μου φάνηκε πολύ. Ενώ υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες ότι γίνεται άνω κάτω μια ομάδα, παράδειγμα. Όταν βγαίνει δημοσίως ο προπονητής να λέει αυτά που λέει, ή ας πούμε όταν υπήρχαν και στο λίγο πιο παλιά, αν γυρίσουμε, όχι πολύ πιο παλιά, άμεσο συνεργάτης του Μονεβασιώτη, ο Γιάννης Κόντης, είχε κάνει τις μπουκαδούρες του.
0: Σωστό.
1: Για τον Ματσάρι, έτσι. Θα έλεγες δηλαδή ότι γίνεται ανώ κάτω μια ομάδα πολύ εύκολα. Αλλά εδώ ξέρεις τι διαπιστώνω, ρε Γιώργο, ότι βρέθηκε και ένας άλλος τρόπος για να ξεκαθαρίσουν οι λογαριασμοί.
0: Σωστά.
1: Κάπως έτσι. Έτσι νομίζω δηλαδή. Τώρα, αν αύριο είναι διαφορετικό, ξέρω εγώ.
0: Ναι, για να έχει μια συνολική εικόνα ο κόσμος, γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, να πει και τι είπε ο Ματσάρι, ρε παιδιά. Έχουμε κόψει αυτή την ατάκα του. Για το ψηλό, για το μεγάλο ρόστερ, για παίκτες που εγώ δεν ήθελα. Ας το ακούσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη και μετά το σχολιάζουμε όλοι μαζί, πηγαίνοντας και προς το πρώτο τέλος του ημιώρου. Πάμε λίγο να ακούσουμε αυτό, ρε Θανάση, για να καταλάβει και ο κόσμος τι είχε πει ο Ματσάρι μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη.
5: Questa è una cosa che dovrò chiarire con la società. Non mi è piaciuto che non mi hanno ascoltato nel numero della rosa, nel mercato. Mi dispiace, ma qui non c'entra il presidente, che è una persona squisita. Ma hanno fatto delle cose sbagliate e io sono molto arrabbiato. Poi un giorno dirò, dopo aver chiarito bene con la società, perché non si può prendere, se l'allenatore dice che servono solo uno o due giocatori, e ho fatto anche il nome di uno che un giocatore aveva caratteristiche diverse, non si può fare tutto l'esatto contrario di quello che gli ho chiesto io.
6: Λέτε εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το λύσει με τη διοίκηση. Γιατί ήρθαν παίκτες τους οποίους ίσως να μην ήθελε να έρθουν. Και λέει δεν μπορεί όταν ο προπονητής λέει ότι χρειάζονται ένας-δύο παίκτες να έρχονται άλλοι παίκτες ή μεγαλύτερο νούμερο από αυτό που χρειάζεται. Είχε δείξει, αναφέρει ένα όνομα ενός παίκτη τον οποίο πίστευε ότι τον χρειαζόταν με κάποια χαρακτηριστικά που έχει αυτός ο συγκεκριμένος παίκτης. Δεν τον άκουσα. Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει
5: Io
6: να διευθυνθεί.
5: Voglio essere più preciso, fai un po' prima. Ci stai troppo. E avevo chiesto Kaka perché se voi andate a vedere la rosa, le caratteristiche di Kaka non ce l'ha nessuno. Volevo solo un giocatore e non me l'hanno preso. Perché, ad esempio, quando siamo rimasti in 10 l'altra volta con Kaka, che ha caratteristiche diverse da tutti gli altri attaccanti, poteva essere molto utile e hanno fatto un mercato diversissimo creando tanti problemi di gestione dello spogliatoio senza bisogno di prendere tutti questi giocatori che tanti non servivano.
6: Ζήτησε μόνο έναν ποδοσφαιριστή, τον Οκάκα. Άμα δείτε ο Οκάκα έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχει κανένας άλλος επιθετικός στην ομάδα. Στο παιχνίδι στο οποίο η ομάδα είχε μείνει με 10 παίκτες, ο Οκάκα ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμεύσει. Αντίθετα, λέει, πήραν παίκτες και δημιουργούν ίσως και ένα πρόβλημα στην διαχείριση της ομάδας από τη στιγμή που είναι υπεράριθμοι οι παίκτες που βρίσκονται.
0: Λοιπόν, αυτά είπε. Αλλά νομίζω ότι το τέλειωσαν το θέμα με αυτή τη συνάντηση που είχαμε και τις δηλώσεις και του κυρίου Μονεβασιώτη που ακούσαμε, Γιόνι, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και θα έλεγα και από την πλευρά του Ματσάρη βγήκε λίγο προς τα έξω μια εμπειρία διαχείρισης και επικοινωνιακού τρόπου, δηλαδή τέτοιων πραγμάτων. Σκεφτείτε λίγο, ρε παιδί μου, είναι ξένος επί τους, σε μια ξένη χώρα. Είχε βρει όμως τον τρόπο Ματσάρη να απαντήσει δημοσίως, να κάνει αισθητή, δηλαδή την παρουσία του. Καταλάβες, και αυτό μου δείχνει και εμένα μια εμπειρία καλώς εννοούμενη. Γιατί βοήθησε και αυτός με τον τρόπο του να πει: παιδιά, ή το ξεκαθαρίζουμε, ή άμα δεν μπορούμε, δεν συνεχίζουμε. Παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και προχωράνε τα πράγματα.
0: Εγώ πάντως από αυτό που κράτησε επίσης από τον κύριο Μονεβασιώτη είναι ότι το Δεκέμβριο, εφόσον αξιολογήσει το ρόστερ και θεωρηθεί ότι θα πρέπει να ελαττωθεί. Αυτομάτως αυτό σημαίνει και έξοδα για τον κύριο Μονεβασιώτη. Γιατί για να σπάσει συμβόλαια ή για να αποχωρήσουν ποδοσφαιριστές σημαίνει ότι πρέπει να τους πληρώσεις. Αλλά φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να το κάνει. Εγώ δεν το βλέπω αυτή τη δήλωση ως το να κερδίσει χρόνο. Πιστεύω ότι το είπε ειλικρινά ο κύριος Μονεβασιώτης.
1: Όχι, μην πάμε τώρα να ερμηνεύσουμε δηλαδή πράγματα τα οποία. Είναι πολύ ξεκάθαρο και αυτό που λέει ο Ματσάρα και αυτό που λέει και ο Μονεβασιώτης. Τι να πούμε, αν κρύβεται κάτι πίσω.
0: Δεν είπα ότι κρύβεται. Λέω απλά ότι για να γίνει δεκτή αυτή η επιθυμία του κυρίου Ματσάρη το Δεκέμβριο, αυτό σημαίνει ότι είναι αποφασισμένος ο κύριος Μονεβασιώτης να δώσει χρήματα, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Έτσι, αυτό λέω. Ναι. Ωραία. Πάντως, από όλα αυτά και γενικότερα από τον κύριο Ματσάρη, φαίνεται ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει ανάγκη τη δουλειά. Και το λέω αυτό από την άποψη ότι είναι ένας προπονητής που έχει καθίσει σε πάγκο πάρα πολύ μεγάλων ομάδων. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του απλά να δουλεύει για να μην κάθεται. Και γι' αυτό η ισχυρή του προσωπικότητα βγαίνει και εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα που, όπως είπε και ο κύριος Μονεβασιώτης, είναι υποβαθισμένος σε σχέση με πρωταθλήματα τα οποία έχει κουτσάρει και αναφέρεται στην Ιταλία.
1: Ναι. Για να πάμε γενικώς και παρακάτω, να πω ότι θα ήταν πολύ πιο όμορφο να τα συζητούσαμε όλα αυτά με φόντο ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς, αλλά ίσως το παιχνίδι στο Κλέας Βικελίδης να ήταν το πιο κακό μάτς αυτής της αγωνιστικής από άποψη θεάματος, ναι. Όχι ενδιαφέροντος, γιατί ένα μάτς που είναι στο 0-0 και πάει έτσι μέχρι το τέλος έχει ένα ενδιαφέρον να δεις πόσο θα λήξει, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό θέλω να πω, αλλά από άποψη θεάματος ίσως να ήταν το πιο κακό παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής, αλλά εν πάση περιπτώσει, okay.
0: Ναι, μας βρίσκεται
1: που έχει πολλά, είναι γενικώς. Έχουμε πράγματα να πούμε και σήμερα. Θα μπει σιγά σιγά το μπάσκετ τα καλά στη ζωή μας. Επισήμως αρχίζει αυτήν την εβδομάδα η Ευρωλίγκα και την άλλη το Eurocup.
0: Ναι.
1: Άστο τώρα. Έχουμε
0: και το Σαββατοκύριακο Super Cup στο Περιστέρι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Να πούμε ότι μας βρίσκεται στο Facebook, εκεί που έχουμε κάνει ανάλυση τη βαθμολογία, με τον Παναθηναϊκό να είναι μόνος πρώτος με 15 βαθμούς, έχοντας το απόλυτο. Το ΠΑΟΚ πλέον μόνος δεύτερος με 12 βαθμούς. Γιατί ο Όφη έστω και στο τέλος έσωσε το βαθμό και φυσικά κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ τον Πανετολικό τον άφησε πίσω. Η βαθμολογία λοιπόν θέλει Παναθηναϊκό 15, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Όφη 10 μαζί με τον Ολυμπιακό και ακολουθούν οι υπόλοιποι, απλά εδώ την πρώτη πεντάδα. Και προφανώς, Γιάννη, ναι, εσύ εστίασες στο μάτς του Άρη, το οποίο και περιέγραψες για την Νόβα. Εγώ θα πω και για το μάτς του ΠΑΟΚ, το οποίο περιγράψαμε με τα παιδιά για το Μετρόπολης 95 και 5, τον Κώστα και τον Γιώργο. Ήτανε back to back μια εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ φοβική, πολύ προβληματική, αλλά στο τέλος της βραδιάς λες ότι έκανε το 3-3 και κατάφερε να κερδίσει ένα ακόμα
1: 100%
0: παιχνίδι.
1: 100% αυτό λες, Γιώργο. Ναι. 100%. Καταρχάς δες όλα τα παιχνίδια, αν εξαιρέσεις, δηλαδή ακόμη θα πω εγώ και για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν ίσως πιο πιστική, ας το πούμε έτσι, δική του εμφάνιση από τους άλλους, δηλαδή από ΑΕΚ, από Ολυμπιακό, ίσως από ΠΑΟΚ, ακόμη και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να δεχτεί γκολ ισοφάρισης εκεί στη φάση με το Χαμζά,
0: ναι,
1: που το σταματάει ο Πένια, θα μπορούσε να δεχτεί γκολ ισοφάρισης, δηλαδή κανείς δεν βάδιζε στο τέλος του παιχνιδιού σίγουρος. Καλά, ο Ολυμπιακός το βάλει στο 92.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ δέχτηκε την ισοφάρηση στο τέλος και απάντησε σχεδόν αμέσως με τον Γιώβιτς. Ο ΠΑΟΚ πήρε στο πρώτο ημίχρονο, σου δίνει την εντύπωση ότι θα καθάριζε εύκολα το μάτς. Ναι. Αλλά ίσως θα του χρειαζόταν και ένα τρίτο γκολ και τέταρτο. Γιατί μετά το 1-2 άρχισε λίγο και αυτός να είχε τις. Όλοι εν δυνάμει, άλλος λιγότερο, άλλος πολύ, ακροβατούσαν με μια γκέλα, ας το πούμε έτσι. Δεν έγινε σε κανέναν. Οπότε το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει τώρα. Δεν το συζητάμε.
0: Και γιατί
1: πηγαίνουμε και σε μια διακοπή και όλα αυτά. Ήθελαν το καλύτερο δυνατό.
0: Ωραία. Να πω, παιδιά, στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη Super League 2 ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης 1-1. Ενώ το Πανθρακικός Νίκη Βόλου στο 65ο λεπτό είναι πιο πίσω, είναι στο 0-0. Πάμε σε αθλητικό δελτίο
1: ειδήσεων. Φοβερή νίκη, πέρασμα της Λάρισας από τον πύργο, έτσι.
0: Με 0-4. 0-4,
1: ναι, 4-0 η Λάρισα πέρασε από τον πύργο, ο οποίος μπορεί να έφυγε από, πώς να σου πω, το προσκήνιο τα τελευταία χρόνια με τον Πανηλιακό, εννοώ, από εκεί που θυμόμαστε τον Πανηλιακό. Αλλά είναι μια ομάδα που γύρισε με πρωταγωνιστική διάθεση. Εδώ, βέβαια, η Λάρισα σε ένα ακόμη μάτς, η ομάδα του Σοκράτη Φρυδόπουλου δείχνει καλά πατήματα, γερά πατήματα.
0: Ναι. Πάμε σε διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο ημίωρο. Αφού, παιδιά, σας πω πρώτα απ' όλα ότι ξέρω ότι συζητάμε πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος, πότε τελειώνει και αυτό. Σε ένα πράγμα μένει σταθερό φέτος στην πόλη: οι κληρώσεις του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το Σάββατο, προσέξτε, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καπάκι έρχεται μία ακόμα κλήρωση. Συγκέντρωσε καθημερινά λαχνός με την είσοδο στο καζίνο και μπες στη μεγάλη κλήρωση 30 χρόνια Ρίτζεση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε.
7: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Ζοβλέτογλου. Ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης αναφέρθηκε με δηλώσεις του στην ΕΡΤΡΙΑ στον Βάλτερ Ματσάρη, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον καλύτερο προπονητή του πρωταθλήματος. Για την επιστροφή στο Καφτατζόγλιο, τόνισε ότι ο σύλλογος προχωράει με δικά του χρήματα στις απαραίτητες εργασίες. Στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον, καθώς η Γαλανόλευκη ετοιμάζεται για την πρώτη παρουσία της στη League A του Nations League. Στόχος είναι η κατάληψη τουλάχιστον της τρίτης θέσης στον όμιλο, που θα δώσει στην Ελλάδα θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει εκτός της Σερβίας στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27, ενώ ακολουθούν τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα την 1η και 4η Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πρόβλημα προέκυψε στην Ολλανδία, καθώς ο Ντάνιελ Μάλεν τραυματίστηκε στο ντέρμπι της Ρώμα με την Ίντερ και θα απουσιάσει από τα πρώτα 4 παιχνίδια της χώρας του στο Nations League, μεταξύ αυτών και από την αναμέτρηση με την Ελλάδα. Αναχώρησαν οι διεθνείς του ΠΑΟΚ. 10 ποδοσφαιριστές θα ενισχύσουν τις εθνικές τους ομάδες. Ο Τάχα Άλι θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για

0: Λάτσε του πύργου με 0-4, ενώ αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ Β είναι στο 1-1 με τον Νέστο Χρυσούπολης και ο Πανθρακικός στο 0-0 με την Νίκη Βόλου. Στο χάντμπολ γυναικών, ΠΑΟΚ και Αναγέννηση Άρτας θα διεκδικήσουν στις 8 το Super Cup. Στη διεθνή ποδοσφαιρική σκηνή, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε 2-1 της Ρεάλ σε ένα επεισοδιακό ντέρμπι με τον Ζωσέ Μουρίνιο να εξαπολύει επίθεση κατά των διαιτητών. Στην Αγγλία, ο Έντσο Μαρέσκα έγραψε ιστορία οδηγώντας τη Manchester City σε 5 νίκες στα πρώτα 5 παιχνίδια της Premier League. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Παρασκευάς Ίκε. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύωσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
9: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν. Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη. Έντεν.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Ιουλία Καλιμάνη. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν. Από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλιμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ

0: γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μία συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Θανάση Πολίτη που είναι στη ζωή μας. Ευχαριστούμε και Κώστα Χατζηγεωργίου που είναι στη ζωή μας. Και το λέω αυτό γιατί εγώ μαλαγάνα στους έχωσα. Και θα ακούσουμε και αργότερα και τι δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν από λίγο, πριν από την πρώτη προπόνηση της εθνικής μας ομάδας εν όψει των 4 αγώνων τα οποία έχει μπροστά της για το Nations League. Αυτό που πρέπει να πούμε, Γιάννη, και το παρέλειψα και ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια της κυρίας Παναγιώτας Μακροπούλου, είναι ότι χρειάζονται 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Επίγουσα έκκληση για αίμα, 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. Μακάρι να τα πάει καλά η γυναίκα και να είναι γρήγορα στο σπίτι με τους αγαπημένους της. Όποιος μπορεί, παιδιά, να βοηθήσει. Για να ρα δω, έτσι.
6: Εγώ πάντα, μ' ακούτε καλά.
5: Πω, τέλεια, μην ασχολείσαι. Καλύτερα και από μένα όταν βγαίνω εγώ από μηχάνημα. Κάτι έχεις κάνει.
6: Καλά, τώρα είμαι στην πηγή, καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
5: ναι.
6: Γάργαρο. Γάργαρο. Άμα κάνω, ναι, έτσι, ναι. Άμα κάνω έτσι το διακότυπο που έχω δίπλα μου, ναι, θα σταματήσει να έχει ίντερνετ τη μισή,
5: άντε, ρε,
6: μισή Ελλάδα.
5: ΠΑΟΚ Β, Νέστος Χρυσούπολης 2-1, πέτυχε γκολ ο ΠΑΟΚ και ξαναπήρε το προβάδισμα στο 87. Στο 78 παραμένει το παθρατικός νίκη Βόλου 0-0, είναι τα δύο παιχνίδια της αγωνιστικής που τελειώνει με αυτά τα παιχνίδια η σημερινή ημέρα. Το λέω γιατί είπαμε προηγουμένως και για τη μεγάλη νίκη της Λάρισας απέναντι στην ομάδα της Μαρκό. Και μια που είπαμε, ναι, Μαρκό, ο Άρης έπαιξε με τη Μαρκό, κέρδισε με ένα 0 με ένα αυτογκόλ, δεν ήταν καλός. Αρκετοί περίμεναν έναν καλύτερο Άρη στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, υπήρξαν και αποδοκιμασίες. Νομίζω ότι ο κερδισμένος αυτού του αγώνα είναι ο Ηρακλής, όχι γιατί δεν έχασε, αλλά γιατί περισσότερο, Γιάννη, όσο είδα το παιχνίδι, είναι κυνικός.
7: Ποιος?
5: Ο Ηρακλής.
7: Εντάξει, τώρα η λογική. Σύμφωνα βάση ποδοσφαίρου, το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να είναι 2-0 για τον Άρη.
5: Ναι, εντάξει. Δεν έγινε όμως.
7: Και μετά να μην κάναμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό δεν φρόντισε γι' αυτό ο Ηρακλής.
5: Ναι.
7: Στο πρώτο ημίχρονο, αν δεν μπήκε γκολ, αυτό χρεώνεται στους παίχτες του Άρη που βρέθηκαν σε θέση βολής.
5: Ναι.
7: Ο Καντεβέρε, ο Μωρόν. Εντάξει, ο Γιαννιώτας, ένα ωραίο σου τι πάλα πήγε στο δοκάρι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ο Ηρακλής μπορεί να ήταν κυνικός. Τι να σου πω τώρα, με αυτή τη λέξη προσπαθώ να την.
5: Πες ότι είναι άστοχος, ρε παιδί μου. Ότι είναι άστοχος αυτό που είπα στην προσέγγιση μου. Μην τρελαίνεις.
7: Όχι, μήπως δεν κατάλαβα κάτι καλά. Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
5: Ναι,
7: απλά ότι λέω ότι στο πρώτο ημίχρονο το ότι δεν μπήκε γκολ στο παιχνίδι, δεν έκανε ο Άρης τις ευκαιρίες του γκολ. Αυτό δεν έχει να κάνει με την άμυνα του Ηρακλή.
5: Ναι.
7: Έχει να κάνει με την αστοχία του Άρη. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα άλλο μάτς.
5: Έχεις δει εσύ τον Ηρακλή να ρισκάρει μέσα στο παιχνίδι, με την έννοια ότι πάω.
7: Σε αυτό το μάτς ή σε άλλα?
5: Σε αυτό.
7: Όχι, δεν ρίσκαρε.
5: Μπράβο. Γιατί δεν ρίσκαρε?
7: Προφανώς γιατί ο Ματζάρη μπορεί να μην ένιωθε έτοιμο για του παίκτε στον πάγκο. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην ήθελε ο ίδιο να ρισκάρει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά αν το έβαζε ο Μάρκες, θα έλεγε μετά ότι δικαιώθηκε η τακτική εκ του αποτελέσματος. Μπορούν να πούμε πολλά.
5: Ναι.
7: Απλά για μένα, όπως το είπες, εγώ συμφωνώ. Βάσει δηλώσεων, ο Γρηγορίου δεν ήταν ικανοποιημένος, ο Ματζάρη ήταν ικανοποιημένος. Βάσει δηλώσεων, αν πούμε ότι ο βαθμός αυτός άφησε κάποιον με χαμόγελο, ήταν τον Ηρακλή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάνω σε αυτό το παιχνίδι έχει να χτίσει κάτι κάποιος.
5: Σωστό, εντάξει.
7: Κατάλαβες. Για μένα, κανείς από τους δύο δεν μπορεί να κρατήσει κάτι από αυτό το παιχνίδι.
5: Ωραία. Αυτό
7: ο Ηρακλής ίσως μπορεί να κρατήσει ότι πήρε ένα βαθμό, δεν έχει παίξει ακόμη στο γήπεδό του. Εντάξει, αυτό ναι, να το καταλάβω. Αλλά αγωνιστικά δεν μπορεί να κρατήσει κάτι κάποιος από αυτό το μάτι να πει ότι στη διακοπή είναι σαν να ξεκινάνε από το μηδέν, που λέει ο λόγος, για να κάνουν κάτι. Έτσι νομίζω.
5: Ναι, και με το αν και το θα δεν υπάρχει, αλλά είναι δικαιολογημένο αυτό που είπε και ο Μονεβασιώτης, ότι μπορεί να είχαμε αυτή τη στιγμή 10 βαθμούς.
7: Αυτή τη στιγμή, εντάξει. Αυτή τη στιγμή το 5 στα 5 του Παναθηναϊκού φαίνεται να είναι δίκαιο.
5: Και του Όφη απόλυτα δίκαιο το 10.
7: Η βαθμή του Όφη, ναι. Που βέβαια ο αριστεροπόδαρος μπακ σκόραρε με το δεξί.
5: Ναι.
7: Εντάξει, για το 2-2 λέω, και εκεί λες.
5: Γκολάρα, okay. Όπως έβαλε ο τύπος.
7: Γκολάρα. Να κάνω μια μικρή παρέθεση εδώ.
5: Όχι, να μην κάνεις, γιατί ο Γιώργος Μάντζιος είναι εδώ και πρέπει να ακούσουμε τι γίνεται στα jackpot του Regency Casino.
7: Βεβαίως.
8: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.690.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 297.200 ευρώ, ακολουθεί το Limbus Link με 112.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 520.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
5: Έλα, Γιαννάρα, κάτι θέλεις να πεις.
7: Με ερώτηση.
5: Έλα.
7: Ο Γιαννούλης είναι είναι τραυματίας.
5: Ναι.
7: Αν ήταν καλά, πιστεύω ότι θα ήταν βασικός αριστερός μπακ της Εθνικής στο παιχνίδι με τη Σερβία.
5: Ναι.
7: Διαφωνείτε σε αυτό ή όχι? Υπό την έννοια, βοηθάω γιατί ο Τσιμίκας δεν παίζει.
5: Ναι,
7: θέλω να πω, δεν έχει το ρυθμό. Λογικά θα ήταν.
5: Ναι.
7: Τώρα είναι ο Τσιμίκας. Ο Γιωβάνοβιτς πήρε τον Κυριακόπουλο γιατί τον είχε πάρει και σε προηγούμενες κλήσεις. Η ερώτηση είναι αν θα μπορούσε σε αυτές τις κλήσεις να ήταν ο Αθανασίου.
5: Εύκολο.
7: Μια ερώτηση είναι αυτή.
5: Για μένα εύκολο.
7: Ο οποίος Αθανασίου, εντάξει, τώρα θα μου πει κάποιος, είδες τον γκολ τώρα και.
5: Όχι, ρε,
7: όχι,
5: ποιο γκολ.
7: Λέω, ρε παιδί μου, ο Αθανασίου από τον προηγούμενο χειμώνα, και το συζητούσαμε και σε διάφορες αποχρώσεις με τον Γιώργο αυτό το πράγμα. Υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός, γιατί θυμίζω είναι δανεικός του Ολυμπιακού στον Όφη.
5: Όχι, τελείωσε. Ελεύθερη μεταγραφή είναι πλέον.
7: Πώς γίνεται?
5: Από τα ανταλλάγματα ο Αθανασίου έμεινε στον Όφη.
7: Όντως, ναι. Γιαννούς και Αποστολάκη.
5: Ναι.
7: Δεν επέκτηνε ένα χρόνο το συμβόλαιο πάλι ως δανεικός?
5: Όχι,
7: εντάξει, τέλος πάντων.
5: Όχι, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτό είχα δει, ότι ο Αθανασίου έμεινε κανονικά στον Όφη, είναι παίκτης του Όφη.
7: Είτε έτσι είτε αλλιώς,
5: ναι.
7: Όταν ο Ολυμπιακός έψαχνε για αριστερό μπακ, περισσότερο δηλαδή έδινε δανεικό τον Αθανασίου παρά ασχολούνταν με το να τον κρατήσει στην ομάδα του. Αυτό, οκ. Okay. Και η δεύτερη ερώτηση, πάλι με αφορμή αυτό, είναι ο Μπουχαλάκης θα μπορούσε να είναι τώρα στην Εθνική?
5: Με τις εμφανίσεις που κάνει με τον Όφη, ναι.
7: Και με το ποια εξάρια έχει η Εθνική.
5: Ναι.
7: Με το γεγονός, ρε παιδί μου, ότι μας λείπουν τα ψηλά κορμιά στο 6, παράδειγμα. Ναι, τώρα θα μου πεις ο Μπουχαλάκης είναι εξάρι. Όχι, αλλά στην πρώτη μπαλά που έχει από ψηλά μπορεί δεν ξέρω, έτσι
5: να απαντήσω κι εγώ με μια ερώτηση.
7: Ναι.
5: Αν ο Αθανασίου έπαιζε στον Ολυμπιακό, θα ήταν στην Εθνική? Άστο Γιοβάνοβιτς. Άστο Γιοβάνοβιτς.
7: Όχι, δεν το ξέρουμε. Μπορεί, δεν ξέρω.
5: Εγώ είμαι 1000% σίγουρος, ρε φίλε. Μόλις τώρα, παιδιά, ο Πανθρακικός βάζει γκολ απέναντι στην Νίκη Βόλου στο 86ο λεπτό. Ο Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0. Έλα, σώ.
7: Έτσι που το είπες, νόμιζα θα έλεγες. Μόλις τώρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Αθανασίου στην Εθνική. Και λέω, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Εντάξει, πάντα είναι, ρε παιδί μου, κουβέντες έτσι που κάνουμε. Για τις κλήσεις των προπονητών που έχουν και αυτοί τα δικά τους τα ζόρια, ας το πούμε. Για παράδειγμα τώρα κλήθηκε ο Σάλιακας, βέβαια είναι από Νορότα. Γι' αυτό εγώ πιστεύω θα είναι αναπάντητο ερώτημα ο Σάλιακας αν θα ήταν στις κλήσεις με Ρώτα παρόντα.
5: Γιατί δεν κάλεσε τον Γκένι.
7: Τον Γκένι.
5: Να τον πούμε
7: που έχει γιαγιά Ελληνίδα.
5: Ναι, Γιάννης Κενίδης, ρε φίλε. Από το Κιλκής.
7: Να σου πω κάτι. Αν καλούσε τον Γκένι, ο Γκένι θα λέει: παιδιά, έρχομαι από 13, έρχομαι από 13 σε 13 στα 13 90 λεπτά. Επειδή έχω ένα χωραφάκι έξω από το σεφ και πρέπει να το. Δεν μου αφήνετε να πάω λίγο να ξεκουράσω το κεφάλι μου.
5: Πιστεύεις ότι.
7: Να βάλω τα πόδια μου σε ένα ριάκι που έχουμε εκεί λίγο. Γιατί με χτυπάτε. Τι μηχανή είναι ο Γκένι, ρε φίλε.
5: Πιστεύεις ότι έσφιξε.
7: Και είχε φάση, συγγνώμη να σου πω κάτι. Είχε φάση, φίλε. Ή κάνω λάθος. Στο γκολ που. Στο τρίτο γκολ, ο Γκένι δεν είναι στους παίκτες που είναι στο passing game. Ή κάνω πολύ λάθος.
5: Καλά το λες, ναι.
7: Είναι ή δεν είναι.
5: Είναι.
7: Στο 90 φεύγα που το βάζει στο ρητήρε.
5: Ναι.
7: Ο άνθρωπος. Είναι, γιατί
5: τρέχει,
7: παίρνω φόρο να πω κάτι.
5: Τρέχει,
7: ο άνθρωπος είναι αδίστακτος, ρε.
5: Ναι, ναι.
7: Πήγε στο 90 φεύγα, φύγει εκεί κάτω για να κάνει παρέα τους υπόλοιπους.
5: Ναι.
7: Φοβερός.
5: Η φάση είναι ότι εκεί θες να το τελειώσεις, αλλά έχει, ρε φίλε, τώρα που μου το είπες πάσα και εκεί εκνευρίστηκα ειλικρινά και συγγνώμη.
7: Όχι, πάλι μην εκνευρίζεις.
5: Ναι, δηλαδή ίσως το 93 έχει αγχωθεί, το μάτς είναι 1-2, θέλει άλλα 2 λεπτά, λιγότερο μάλλον, και ο Σανταμαρία αντί να πάει στο κόρνερ και να κρατήσει την μπάλα, πάει και μου κάνει μία σέντρα που ουσιαστικά δίνει στον Πανετολικό μία τελευταία ευκαιρία για αγίωμα. Εκεί πραγματικά εκνευρίστηκα.
7: Ήταν η δεύτερη φορά που ο Σανταμαρία δεν κράτησε λίγο παραπάνω την μπάλα.
5: Ναι, πάνε στο κόρνερ.
7: Και άλλη φορά το έκανε στο παιχνίδι αυτό.
5: Και άλλη, ναι.
7: Από την ώρα που μπήκε δηλαδή αλλαγή.
5: Ναι, ναι, ναι. Τι ήθελα να σε πω, μια που είπαμε έτσι για Γιοβάνοβιτς και τις κλήσεις.
7: Ερωτήσεις κάνω έτσι, δηλαδή δεν είναι.
5: Ναι, ναι.
7: Εσύ να σου πω κάτι, να σου πω κάτι άλλο τώρα.
5: Εγώ έλεγα να ακούσουμε τον Γιοβάνοβιτς και να τους.
7: Όχι, μωρέ, ας ακούσουμε μετά τη δεύτερη ώρα.
5: Εντάξει, επειδή είναι 2 λεπτά μόνο.
7: Τώρα που σε βρήκα. 2 λεπτά, ε.
5: Ναι, πολύ γρήγορη δήλωση είναι. Αλήθεια.
7: Εντάξει,
5: σου λέω.
7: Εντάξει. Έλα. Εσύ τώρα, Αρχηγόπουλος.
5: Ό,τι θέλω κάνω σήμερα, ρε φίλε. Έλα.
10: Coach, 2 χρόνια μετά η εθνική ομάδα ρίχνεται και πάλι στη μάχη του Nations League, παίζοντας για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Τι περιμένουμε να δούμε από τα παιχνίδια αυτά?
11: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα 6 παιχνίδια με καλές ομάδες, σίγουρα. Να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα, με στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα δεν είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
10: Αυτή τη φορά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. 4 παιχνίδια μέσα σε 15 μέρες και άλλα 2 τον επόμενο μήνα. Πόσο δυσκολεύει την προσπάθεια, πόσο την κάνει πιο διαφορετική, εν πάση περιπτώσει, αυτή η νέα συνθήκη?
11: Είναι πρώτη φορά γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στη συνέχεια για τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες μαζί με τα ταξίδια, που περισσότερα θα αναλώσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και το επόμενο Σεπτέμβριο όταν θα υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό.
10: Η Εθνική Ομάδα μετά από πολλά χρόνια θα δώσει δύο σπουδαία παιχνίδια μπροστά στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας.
11: Πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα δύο παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη, και είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στη προσπάθεια σε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, όπως είναι τα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία.
5: Λοιπόν, αυτά από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εντάξει, λίγο κάτι παραπάνω από δύο λεπτά ήταν. Συγγνώμη, Γιάννη.
7: Αυτό τώρα, ναι. Λέτε, αυτό μου θύμισε μισό κιλό φέτα. Είναι 750, να τα αφήσω.
5: Να τα αφήσεις.
7: Άμα, τι ρωτάς, περίμενε λίγο. Τι να τα αφήσω εκεί που έχει πάει φέτα. Εγώ σου ζήτησα μισό κιλό.
5: Ναι, ναι.
7: Άμα είναι, γιατί ρωτάς τώρα, με κάνεις να νιώθω άσχημα.
5: Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες, ατάκα φοβερή. Λέει, πάω σε ένα... λέει, ήθελα να μου φτιάξει κάποιο τη διάθεση. Ναι. Και πάω στο Βεζινάδικο και με ρωτάει το παλικάρι ο υπάλληλος να το γεμίσω. Λέει, μας φύγανε τα σηκώτια και στους δύο. Να το φουλάρω και εκεί λέει μαζί γέλιο. Τι να φουλάρεις, ρε. Γιάννη, πήγαμε χθες Αγρίνιο με πετρωτό και καστάνι.
7: Εγώ έφαγα μπάμια σήμερα το μεσημέρι.
5: 2,39 φίλε, πάνω στην Εθνική Οδό. 2,39.
7: Πόσο? Wow. 2,39. Δηλαδή κοντά στο 2,4.
5: 2,4,
7: δηλαδή.
5: Ναι. Και όχι σούπερ αμόλυβη, απλή αμόλυβη.
7: Τι λες τώρα.
5: Τι να λέω, την αλήθεια λέω.
7: Τι έσπρωξατε λίγο.
5: Όχι, έσπρωξαμε, έσπρωξε ο Ανδρώνης, πλήρως περιπάνω. Λοιπόν, για πες, για να πάμε...
7: Ερώτημα τώρα, ναι. Καταρχάς, επειδή ακούστηκε από μένα ήταν αυτό, ναι. Δεν ήταν παρέμβαση από κάποιον. Έφαγα μπάμια σήμερα το μεσημέρι.
5: Με κοτόπουλο.
7: Με κοτόπουλο, πού το ξέρεις?
5: Μπάμιες μόνο με κοτόπουλο τρώγονται.
7: Α, οκ. Okay.
5: Ναι. Έφαγες και τις μπάμιες ή μόνο το κοτόπουλο? Αυτή είναι μια διαφορά.
7: Όχι, και τις μπάμιες γιατί πεινούσα. Uh-huh. Θα μου πεις, τέλος πάντων, μην το κουράζω. Είχα να φάω χρόνια μπάμιες, δεν ξέρω.
5: Ναι.
7: Μπορεί 20, μπορεί 30, δεν ξέρω.
5: Ναι.
7: Είναι ακριβώς όπως τις θυμόμουν. Δηλαδή, ήλπιζα, ρε φίλε. Γιατί μερικά πράγματα, όταν όσο μεγαλώνεις, δεν. Δηλαδή, μικρός μπορεί να μην έτρωγες ψάρι. Ναι, παράδειγμα, ναι. Λέμε, έτσι δεν είναι.
5: Ναι.
7: Να μην σάρι. Μικρός μπορεί να μην σάρι τα ρεβίθια, κάτι. Και
5: ο
7: μετά μεγαλώντας, κάποιες.
5: Ναι, μικρός μπορεί να μην έτρωγες.
7: Κάποιες τροφές, κάποια φαγητά σ' αρέσουν μεγαλώνοντας. Ναι. Νόμιζα ότι θα συμβεί το ίδιο με τις μπάμιες.
5: Ναι.
7: Είναι τέλος πάντων άδικο για το συγκεκριμένο ζαζαβατικό, ναι. Αλλά και αυτό δεν κάνει τίποτα για να, ναι, για να μας βοηθήσει.
5: Για να το αγαπήσουμε, δηλαδή. Ναι.
7: Τέλος πάντων. Ναι. Ερώτημα.
5: Ναι.
7: Έχει πάρει Βλαχοδήμο,
5: ναι.
7: Μανδά,
5: ναι.
7: Τζολάκη.
5: Ναι.
7: Ποιον θα βάζεις εσύ?
5: Εύκολα Μανδά.
7: Μανδά, γιατί? Ναι. Όχι Τζολάκη, όχι... Όχι Βλαχοδήμο. Αυτό είναι, θα μπορούσα να κάνουμε ένα γκάλο που κάνουν τα παιδιά.
5: Και οι τρεις κάνουν πολύ καλό πρωτάθλημα. Πολύ καλό.
7: Καλά, ναι. Εννοείται. Δηλαδή γι' αυτό το έβαλα. Άμα ήταν ότι, ναι. Δεν έπαιζε κάποιος.
5: Ναι.
7: Βλαχοδήμος είναι, ναι. Πόσο, 7 στα 7 στη Λα Λίγκα.
5: Είναι εντάξει, 7 στα 7 με τη Σεβίλη όμως, όχι με την Μπαρτσελώνα.
7: 7 στα 7, όχι, ενώ έχει παίξει 7 μάτς.
5: Ναι, ρε παιδί μου, και τρώει πολύ ξύλο, έτσι, γιατί η Σεβίλη δεν είναι καλά, συμφωνώ.
7: Και είναι ψηλά, ναι. Είναι η Σεβίλη, ψηλά, δεν είναι η Σεβίλη της προηγούμενης,
5: ναι,
7: σεζόν,
5: εντάξει,
7: με,
5: okay.
7: Αλμέιδα.
5: Το είδες ψηλά. Το μάτς με την Μπαρτσελώνα.
7: Εντάξει, η Μπαρτσελώνα αυτή τη στιγμή είναι μηχανή, ναι. Αδερφέ.
5: Εγώ λέω Μανδά, γιατί όχι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο Τζολάκης, αλλά λέω Μανδά για δικαιοσύνη.
7: Δηλαδή, τι δικαιοσύνη?
5: Κάνει πολύ φοβερό πρωτάθλημα με τη Λάτσιο.
7: Το Τζολάκης δεν κάνει με τη χάλα σου.
5: Ναι, εντάξει ρε Σιγιάννη, εγώ θα έβαζα Μανδά τώρα. Δηλαδή θα είναι ρίσκο αυτό, πιστεύεις?
7: Όχι, ναι. Μα τίποτα. Η Λάτσιο είναι πρώτη αυτή τη στιγμή.
5: Ναι, όχι, δεν είναι πρώτη.
7: Μαζί με άλλες δύο.
5: Ναι, ναι. Είναι διπλή.
7: Ναι, δεν είναι μόνη η πρώτη, ρε παιδί μου.
5: Είναι Ίντερ, Ρώμα, Ίντερ, Λάτσιο.
7: Ρώμα, Ίντερ, Λάτσιο,
5: ναι,
7: ακριβώς.
5: Ναι.
7: Και ο Μανδάς είναι, δηλαδή...
5: Ο Μανδάς.
7: Έπιασε πέναλτι, απέκτησε πέναλτι.
5: Α, κατά τα άλλα, γιατί να μην βάλει το Μανδά?
7: Όχι, λέω, ναι. Είναι στο μυαλό σας, λέω τον κόσμο, ας πούμε, που, ναι. Έχουν UEFA Pro,
5: ναι.
7: Και 4 lower.
5: Ναι.
7: Είναι στο μυαλό σας ένα. Είναι, αν ήσουν Άγιο Βάρος, θα ήταν δύσκολο αυτό για σένα?
5: Όχι, θα ήταν ευχάριστος πονοκέφαλος.
7: Άντε, εντάξει, ευχαριστώ.
5: Ναι, όχι, δύσκολο για μένα θα ήταν.
7: Δύσκολο,
5: θα
7: δύσκολο.
5: Ήταν δύσκολο,
7: δύσκολο.
5: Για μένα.
7: Ναι. Επιθετικό, εύκολο. Παυλίδης και κλείσαμε, ή όχι?
5: Ναι, Παυλίδης και δεν σας βλέπω οι υπόλοιποι. Θα μου πει ο Δουβίκας,
7: όχι.
5: Όχι, Παυλίδη.
7: Εύκολο αυτό. Ναι. Σκέφτομαι έτσι θέσεις που μπορούσαν να
5: είναι. Γιάννη, είναι και τα
7: μάτσε,
5: φίλε. Δηλαδή, δεν είναι... εγώ δεν σου λέω ότι ο Δουβίκας έβαλε γκολ Champions League κτλ. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κοιτάω είναι και τους μπαρουτοκαπνισμένους. Γιατί πλέον μιλάμε για έναν, πώς το λένε, Παυλίδη, ο οποίος έχει παίξει απίστευτα μάτσα.
7: Ναι, είναι η Πόρτο βέβαια νίκησε την Μπενφίκα τώρα, έτσι.
5: Άλλο, ναι, 3-1. Στο, αλλά στο λέω, τέρμι. Όχι, στην καριέρα του με Μπαρτσελόνες και τα λοιπά. Δεν παίζεις με Εσθονίες, Γιβραλτάρ και τα λοιπά. Ναι. Λέω, δηλαδή αντιμετωπίζεις αμυντικούς καλούς, τους οποίους π.χ. ο Παυλίδης είχε αντιμετωπίσει και στο Champions League. Αυτό το λέω.
7: Ναι, σωστό.
5: Θες να την κάνουμε αυτή την κουβέντα και αύριο, γιατί είναι νωρίς ακόμα να το συζητήσουμε.
7: Και αύριο και μεθαύριο και την Πέμπτη μπορούμε να την κάνουμε.
5: Ωραία,
7: και
5: εδώ θα είμαστε.
7: Καλά, την Πέμπτη. Ναι.
5: Με βγάζει έξω άρον-άρον ο Καλαϊτζής, γιατί πρέπει να πει το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
7: Εμείς... Τι τραμπούκο, ο Καλαϊτζής.
5: Ναι, τραμπούκο. Άστο, μην το συζητάς.
7: Ναι. Χούλιγκαν.
5: Χούλιγκαν. Εμείς, φιλαράκι μου, θα τα πούμε αύριο από το στούντιο, έτσι. Να πω καλοτάξιδη εκπομπή που ξεκινάει και φέτος στην Νόβα.
7: Να είσαι καλά, ρε Γιώργο.
5: Τα λέμε αύριο, αδερφέ μου. Άντε, φιλιά.
7: Άντε, ναι, φιλιά.

0: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής!
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Στη σύλληψη ενός 47χρονου ναύτη προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης όταν εκείνος ευρισκόμενος με την επίρρεια αλκοόλ απείλησε με μαχαίρι άλλο μέλος του πληρώματος. Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους και όχι μόνο για μερικούς, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή την επαιδευτική συναυλία του Αντώνη Ρέμου που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση του Στριμωνικού Σερών. Ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, βρέθηκε σήμερα ο υπνοθεραπευτής που ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μόνο μία φορά τον τραγουδιστή. Τέλος, στην απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού, αποφάσισε ο εισαγγελέας εφετών. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό.
4: Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασαι σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
18: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
17: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
18: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
20: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
19: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
20: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
22: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
23: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
24: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
25: Isomat Premium.
24: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
25: Isomat Premium.
24: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
25: Isomat Premium.
24: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
26: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
27: Και από κρωματάκι.
26: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
28: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
29: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
30: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
31: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
32: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
33: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
34: Λίγο μετά τις 7.
35: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
37: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα μαζί σας. Η δεύτερη από τις τρεις συνολικά ώρες θα σας κάνουμε παρέα. Και εγώ βιάστηκα, όπως καταλαβαίνετε, να κάνω χράτς για να φάω τον πάγκο. Γιατί ο πάγκος δεν φεύγει όσο και αν προσπαθώ. Έλα, ρε Γιάννη.
2: Μπαστακώθηκε, σαν κάτι επισκέψεις. Ότι ξέρεις, σιγά-σιγά πετάνε κάτι υπονοούμενα οι οικοδεσπότες. Εμείς έχουμε να ξυπνήσουμε και πρωί.
1: Χασμουριέται.
2: Και οι άλλοι έχουν μπαστακωθεί. Έχουν έτσι λίγο ακόμη, αν μας φάνε λίγο ουσκάκι ακόμη, εκεί γίνεσαι αγενής, ας πούμε.
1: Παιδιά, να πω απλά, γιατί εντάξει είναι και η επόμενη μέρα των αγώνων, αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν τρεις εβδομάδες διακοπών. Με τη διακοπών εννοώ διακοπής, όχι διακοπών, γιατί τρεις εβδομάδες δεν θα κάνουν διακοπές οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και γενικότερα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ξανά θα έχουμε πρωτάθλημα το 10, 11 και 12 Οκτωβρίου. Και το λέω και 12 Οκτωβρίου, γιατί υπάρχει και το μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα εκείνη την ημέρα. Το ζητούμενο είναι ότι η επόμενη μέρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αρκετές ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Παυλέγκα, εξάρθρωση ομοπλάτης. Με Τάχα Άλλη το ίδιο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι μετά το τέλος του αγώνα, ή μάλλον στο ημίχρονο, έγινε ανάταξη από το γιατρό του ΠΑΟΚ στην ομοπλάτη του Παυλέγκα, και μετά το τέλος του αγώνα έγινε το ίδιο και στον Τάχα Άλλη. Και επειδή ο Τάχα Άλλη την είχε ξαναπατήσει στον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, επέστρεψε, ξανατραυματίστηκε, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί. Προφανώς και ενημερώθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα της Σουηδίας και δεν θα ταξιδέψει στη Σουηδία, γιατί έχει πρόβλημα το παιδί. Και περιμένουμε επίσης να δούμε και με τον Ελουστόντο αν έχει κάτι σοβαρό, γιατί και αυτός χτύπησε στη μέση, εκεί στο χτύπημα με τον Παυλέγκα, έτσι, όπου είχαμε τους δύο ποδοσφαιριστές να αποχωρούν. Έλα, Γιάννη.
2: Ναι. Απλά να βάλω σε αυτό που λέμε για τον ΠΑΟΚ, ο Γιώργος, ο Μάτζιος, έστειλε ένα μήνυμα εδώ.
1: Ναι.
2: Επειδή λέγατε για Κένι.
1: Ναι.
2: Ήταν πρώτος, λέει, χθες τα χιλιόμετρα στο παιχνίδι στο Αγρίνιο. Έκανε 11,2.
1: Ναι.
2: Μετά ο Μαυρίας είχε από τον Πανετολικό 10,8. Και αυτός, και ο Μαυρίας έβγαλε πολύ, πολύ ενέργεια και πολύ ένταση.
1: Ναι.
2: Και κατά σύμπτωση είναι και πανομοιότυπες θέσεις που παίζουν.
1: Σωστό, ναι.
2: Μετά Γιάκιτς 10,7, Ζίφκοβιτς 10,5. Και ο Εράκοβιτς του Πανετολικού 10,4. Αυτά, ναι, από Γιώργο Μάτζιο,
1: ναι,
2: που τους κυνηγούσε με το, πώς το λένε, ταχύμετρο της τροχιάς.
1: Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο Γιάκιτς, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έδειξε ότι είναι μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι ένας κοντρολαρισμένος παίκτης που του λείπει ο ρυθμός. Ναι. Δηλαδή αυτή η διακοπή, έστω και για μια εβδομάδα που θα είναι όλοι οι παίκτες μαζί, ή 5-6 μέρες, είναι πολύ σημαντικές. Ελευθερώνει και το Ζαφίρι. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα έχει στο μυαλό το Λύση μετά τη διακοπή και τα λοιπά, αλλά το δίδυμο Γιάκη Τζαφίρη και με ένα Σανταμαρία Πόντα παρόντα και με έναν Καμαρά που δεν είναι εξάρι, να μην σου πω για τον Λουσέ, ο οποίος και αυτός επιστρέφει μετά τη διακοπή, αλλά εγώ στο μυαλό μου, θα μου πεις ποιος είσαι εσύ, ρε Ζάιρη, Γιάκιτς, Ζαφίρη, δεν πρέπει να το πειράξουμε τίποτα το συγκεκριμένο.
2: Δηλαδή. Γιατί δεν βγαίνει αλλιώς, δεν βγαίνει και μαθηματικά, ρε παιδί μου, ο Μεϊτέ είναι εκτός. Εντάξει, όταν με το καλό κάποιοι από αυτούς, αυτό θα είναι το δίδυμο του ΠΑΟΚ. Η λογική αυτό λέει.
1: Ναι. Τώρα,
2: και ο Σέρβος, έτσι δεν είναι. Και το παιδί που είναι μια χαρά. Δηλαδή και δίπλα τους μπορεί να γίνει και αυτός καλύτερος.
1: Ναι, θέλω
2: να πω, ρε παιδί μου, και αυτός είναι πολύ εξελίξιμος και ταλαντούχος. Χρειάζεται και τις εμπειρίες, χρειάζεται και τις παραστάσεις.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, ωραία.
1: Επειδή χθες μεταφέραμε μετά το τέλος του αγώνα στο βίντεο που κάναμε live στο YouTube με τα παιδιά την εκπομπή από το Αγρίνιο, ότι πήραμε την ενημέρωση γιατί ρωτήσαμε σχετικά το πότε επιστρέφουν οι παίκτες στις προπονήσεις, και η απάντηση ήταν Κυριακή απόγευμα. Δηλαδή ουσιαστικά όσοι παίκτες δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες θα είχαν μια γεμάτη εβδομάδα διακοπών. Ξέρεις, σηκώθηκε πάρα πολύ σκόνη, ας το πω έτσι, και πολλές αναρτήσεις είδα και στο Facebook ότι δεν είναι δυνατό για μια εβδομάδα να τους αφήνεις ελεύθερους στη στιγμή που θες να χτίσεις μια ομάδα και να το δεις σε προετοιμασία. Πιθανώς να διάβασαν και το ρεπορτάζ όλων ομάδων με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, όλοι αυτοί Πέμπτη το αργότερο γυρίζουν στις προπονήσεις. Η ΠΑΕ έδωσε μια ενημέρωση και θέλω λίγο, αν θες, να τη σχολιάσουμε μαζί. Λέει, αρχικά λέει, το ρεπό ήταν το αρχικό πλάνο ήταν να πάρουν 4 μέρες και να επιστρέψουν Παρασκευή απόγευμα. Mm-hmm. Πριν το παιχνίδι με τον Άρη, είχε υποθεί στους παίκτες ότι αν κάνουν 3 νίκες με Άρη, Ατρόμητο και Πανετολικό, θα πάρουν και κάτι έξτρα. Και ενημερώνουν τέλος πάντων, δηλαδή αυτό που βγαίνει προς τα έξω από την ΠΑΕ είναι ότι είναι καλό να υπάρχουν τέτοιοι μικροστόχοι και ένας τέτοιος τέθηκε μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και φυσικά ενημερώνουν ότι το πρόγραμμα βγαίνει από τους προπονητές και τους γυμναστές και ότι σε αυτό το εξαήμερο που λέμε ότι δεν θα εμφανιστούν στη Νέα Μεσημβρία από αύριο, δηλαδή Τετρίτη, θα κάνουν και ατομικό πρόγραμμα μόνοι τους. Εκεί δηλαδή που θα κάνουν διακοπές για παράδειγμα, θα πρέπει μία ώρα να ασχοληθούν π.χ. με το κορμί τους. Το λέω αυτό. Αυτή είναι η ενημέρωση του ΠΑΟΚ. Εγώ πάντως εδώ έχω μία ένσταση. Η ένστασή μου είναι η εξής. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ρε φίλε Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι, συγγνώμη τώρα που προσβάλλω την Καλαμάτα, λέω δεν είναι μία μικρομεσαία ομάδα. Δηλαδή, έχεις μπροστά σου τρία πρέπει. Το πρώτο πρέπει είναι ότι πρέπει να κερδίσεις τον Άρη. Μετά δεν πρέπει να κερδίσεις την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Έπρεπε να κερδίσεις τον Ατρόμητο και τον Πανετολικό. Αν η Καλαμάτα κέρδιζε τον Άρη, τον Ατρόμητο και τον Πανετολικό στη σειρά, εγώ θα δεχόμουν ότι ο προπονητής του Καλαμάτας ήθελε να δώσει ένα έξτρα κίνητρο στους ποδοσφαιριστές και να τους πει: αδέρφια, πάρτε και τρεις-τέσσερις μέρες από μένα ρεπό. Ο ΠΑΟΚ είχε μπροστά του τρία πρέπει. Ένας ΠΑΟΚ που δεν βλεπόταν και δεν βλέπεται ακόμα. Ένας ΠΑΟΚ που έχει αποτύχει στα μάτς με την Μπραν. Ένας ΠΑΟΚ που έκανε μεταγραφές στο τέλος πολύ σημαντικές και πολύ εύστοχες, αλλά δεν έχουν δουλέψει ποτέ αυτοί μεταξύ τους χωρίς τα ενδιάμεσα παιχνίδια. Και δεν μπορεί να. Εγώ δηλαδή, σαν Γιώργος το λέω, μπορεί να είμαι εντελώς άστοχος. Το να δίνω εγώ έξτρα κίνητρο για να κερδίσεις εκτός τον Άρη, τον Ατρόμητο και τον Πανετολικό, εσυχωρέστε με, το βλέπω κάπως. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Εντάξει, εξαρτάται βέβαια το. Πώς να το πω. Αν η ομάδα το χρειάζεται αυτό ως αποφόρτιση, γιατί ήταν πολλά τα παιχνίδια συνεχόμενα και το συναίσθημα είχε φορτιστεί πολύ, εκτός από το κορμί ας πούμε και το μυαλό. Εντάξει, καμιά φορά το συναντάμε σε ομάδες, τρεις-τέσσερις μέρες ρεπότζες να ηρεμήσουν οι παίκτες τα λοιπά. Απλά και εμένα λίγο κάπως, λίγο μου κλωτσάει το επιβράβευση.
1: Μα αυτό, με κλωτσάει. Αυτό είναι
2: ή το χρειάζεται η ομάδα, ρε παιδί μου,
1: ναι.
2: Ή το χρειάζεται η ομάδα το κορμί, το μυαλό.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν στέκομαι στο αν κέρδισε. Συμφωνώ, το πνεύμα στο καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά δεν στέκομαι στο. Γιατί και κάθε παιχνίδι έχει τις εντάσεις του.
1: Σωστό.
2: Έχει τις δυσκολίες, βγάζεις ενέργεια. Τώρα έλεγε πριν ο Γιώργος Μάτσικς εδώ ότι έτρεξε ο Κένι 11,2 χιλιόμετρα. Ναι. Είναι δύσκολο. Απλά το βάζω ως επιβράβευση.
1: Ναι.
2: Αν είναι αποφόρτιση, αποφόρτιση. Αλλά το επιβράβευση.
1: Γιάννη, εγώ δεν θα το συζητούσα αν έλεγε η ΠΑΕ ότι η ομάδα είναι επιβαρημένη και αυτή είναι η απόφαση του προπονητή. Ότι θα πρέπει να ξεκουραστούν και να πάρουν ανάσες. Εκεί τελεία και παύλα. Αφορμή αυτής της κουβέντας είναι ότι από την ίδια την ΠΑΕ υπήρξε αυτή η διαρροή. Ότι τους δώσαμε, ο προπονητής δηλαδή, ένα επιπλέον κίνητρο ότι αν κερδίσετε αυτά τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια, θα πάρετε και τρεις μέρες επιπλέον ρεπό. Συγχωρέστε με, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι Καλαμάτα. Έπρεπε να τα κερδίσει αυτά τα τρία παιχνίδια. Δεν έκανε την υπέρβαση.
2: Ναι,
1: αυτή είναι
2: καταλαβαίνω.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να είμαι λάθος. Απλά το
2: όχι,
1: λέω.
2: Δεν, λέει ο.
1: Δεν λέω ότι εσύ εννοείται. Μου λες ότι είμαι λάθος. Απλά η δικιά μου η άποψη είναι αυτή. Και πολύ περισσότερο θα μιλάμε για μια ομάδα η οποία προφανώς έχει πάρα πολύ δουλειά μπροστά της και προφανώς ότι αυτές οι τρεις εβδομάδες θα μπορούσαν να είναι μια επιπλέον μίνι προετοιμασία έτσι ώστε να δουλέψει πάνω στα πάρα πολλά θέματα που έχει και θα ακούσουμε αργότερα και ένα ηχητικό.
2: Διαβάζω ένα μήνυμα του φίλου του Τάσου Μητροπάκη.
1: Ναι.
2: Μας στέλνει ένα μήνυμα. Έχει να κάνει το μήνυμα με το ότι προσφάτως ο Κοστούλας με τον. Ναι. Ο πολύ επίκαιρος Κοστούλας, έτσι, ναι, με αυτά, ναι, που έκανε με την Arsenal. Και ο Τζίμας είχαν στείλει ένα βιντεάκι, είχαν κάνει για την Κάριστο.
1: Ναι, ναι.
2: Και λέει ο Μητροπάκης, για να λύσουμε λέει, την απορία του Γιάννη Πάγκου, όντως υπάρχει βίντεο με τους δύο Έλληνες άρρωστους Μπράιτον να εύχονται στον ΑΟ Καρίστου. Κάτι που ίσως δεν ξέρετε, ο πρόεδρος του ΑΟ Καρίστου, Παύλος Αλεξανδρής, είναι μέγας χορηγός στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Πέρσι, ναι, είχε ευχηθεί για παράδειγμα ο Βεζένκοφ.
1: Ναι.
2: Ανυπομονώ να έρθω σε Θεσσαλονίκη να γνωριστώ από κοντά. Εντάξει, τα άλλα αυτά είναι ναι, δικά μας. Ευχαριστούμε Τάσο και εμείς θέλουμε να σε γνωρίσουμε από κοντά.
1: Ναι.
2: Οπότε αν έπεσε, αν είδατε το βιντεάκι αυτό του Κοστούλα, του Τζίμα και τα λοιπά για την Κάριστο, εδώ μας λέει ο Τάσος τι και πώς. Καλημέρα, καλησπέρα και στο φίλο τον Αλέξανδρο από την Κολονία. Κάνει κρύο εδώ πάνω στην κορυφή.
1: Ναι, ναι, ναι. Φίλος του Παναθηναϊκού.
2: Γράφει για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Ο οποίος Παναθηναϊκός βέβαια με Γιωβάνοβιτς είχε κάνει 10 στα 10. Δεν λέω ότι. Το θυμάσαι, είναι πριν από 3 πρωταθλήματα. Είχε αρχίσει. Είχε κάνει 10 παιχνίδια. Τα 10 πρώτα του Παναθηναϊκού ήταν ισάριθμες νίκες.
1: Ναι.
2: 10 στα 10 είχε κάνει. Τώρα έχει κάνει 5 στα 5.
1: 5 στα 5 στο πρωτάθλημα. Απλά να πω ότι ναι, έχεις απόλυτο δίκιο γι' αυτό. Αλλά πλέον έχει φτάσει το ρεκόρ που είχε κάνει ο Γιάννης Κυράστας ο συγχωρεμένος. Με εκείνο το ξεκίνημα που είχε, ήταν αήττος για 13 συνεχόμενα παιχνίδια. Τότε ήταν για 12.
2: Ποιος?
1: Ο Παναθηναϊκός. Από την εποχή του Κυράστα είχε να γίνει.
2: Τώρα, τώρα έχει 13 ήττα.
1: Ναι. Δεν έχει χάσει ο Παναθηναϊκός μάτς.
2: Α, εννοείς τη σεζόν μέσα.
1: Στη σεζόν, ναι.
2: Α, όχι, okay. Νόμιζα παιχνίδια πρωταθλήματος.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι,
2: και
1: όχι παιχνίδια πρωταθλήματος. Λέω τη σεζόν. Okay. Γιατί θυμάσαι, το είχαμε συζητήσει αυτό και το είχαμε πει ότι με αφορμή τότε που είχε μπει και στους ομίλους του Κόφερες Λίγκ και τα λοιπά. Απλά το θυμάμαι γιατί το είχα διαβάσει από το φίλο μας τον Τσακίρη και. Πλέον το έχει σοφαρίσει αυτό το ρεκόρ από εποχή Κυράστα δηλαδή.
2: Ο Μπάμπης γράφει στο μήνυμά του πάνω σε αυτό που έλεγες και εσύ Γιώργο και λέγαμε και εγώ περίμενα μια μίνι προετοιμασία της ομάδας και απορώ με το ρεπό αλλά και με ποιον να κάνει προπόνηση μισή τραυματίες και άλλοι με τις εθνικές.
1: Ναι.
2: Γράφει στο μήνυμά του.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Ναι, σωστό. Εντάξει, είναι πώς το διαβάζει κανείς, είπαμε την άποψή μας.
1: Όχι, εμένα η ένστασή μου δεν είναι ο λόγος, δεν είναι το τι έδωσε, είναι ο λόγος. Δηλαδή το να δίνω ένα έξτρα κίνητρο εγώ ως ΠΑΟΚ, ο προπονητής μου, για να κερδίσω τον Άρη Ντέρμπι προφανώς, τον Πανετολικό, τον οποίο είχα 12 στα 12, 13 στα 13 εκτός έδρας και τον Ατρόμητο, με συγχωρείτε πάρα πολύ ότι, δηλαδή άμα κερδίσει για παράδειγμα με την επιστροφή Καλαμάτα, Ηρακλή και Όφη εκτός έδρας στην επόμενη διακοπή θα τους πει θα ξαναπούμε στο επίσημο. Αυτό ήταν το σχολείο μου, τίποτα παραπάνω. Και για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα, ισοφαρίστηκε χθες από τον Παναθηναϊκό ένα ρεκόρ 25 χρόνιων όταν το 2001 με τον Γιάννη Κυράστα στον πάγκο ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει με 13 παιχνίδια χωρίς ήττα μέχρι που έχασε από την Arsenal 2-1 στις 16 Οκτωβρίου του 2001. Το καταγράφω σαν στατιστικό, έτσι απλά.
2: Αυτό ποιο παιχνίδι είναι που βάζει γκολ ο
1: με δύο γκολ του Thierry Henry.
2: Ναι, του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλερ γίνει αυτό το μάτς.
1: Ναι, ναι, ναι. Με ο Γκουσότο, όχι στο Γουέμπλερ, στο Χάιμπουρι.
2: Όχι ο Γκουσότο.
1: Ποιος ο Γκουσότο ρε Γιάννη?
2: Ο Γκουσότο δεν είπες?
1: Όχι ο Γκουσότο.
2: Ακούει κανένας άλλος.
1: Ο
2: Τραμπαρίφας.
1: Όχι, ρε Ουγκουσότο.
2: Ο Λισατέμπε.
1: Ο Λισατέμπε, ο Ουγκουσότο, είπα, sorry, ναι.
2: Ναι, τον γκολ το είχε βάλει αυτό το μάτς που είχε βάλει τον γκολ ο Λισατέμπε.
1: Δεν το θυμάμαι. Θες να γκουγκλάρω?
2: Όχι, δεν θέλω να γκουγκλάρω. Άμα γκουγκλάρω κι εγώ, δηλαδή, εγώ δεν ξέρω να γκουγκλάρω.
1: Ναι, εντάξει.
2: Απλά λέω μήπως από μνήμης. Είναι ποιο μάτς είπες, Άρσα Παθηναϊκός 2-1.
1: 2-1 με 2 γκολ του Ανρί. 16 Οκτωβρίου.
2: Γιατί το θυμάμαι και στο Γουέμπλεϊ. Θυμάμαι τον Ουγκουσότο. Τον Ουγκουσότο. Τον παγάσα. Θυμάμαι τον Ολισατέμπε να βάζει γκολ στο Γουέμπλεϊ. Εσύ το Χάιμπουρ το βλέπεις κάπου μπροστά σου και το λες?
1: Ήταν η έδρα της Άρσεναλ, ρε φίλε.
2: Εντάξει, αυτό το ξέρω, Γιώργο. Απλά δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει. Τέλος πάντων. Τώρα βέβαια έκανα γκούγκλαρα όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, και εγώ πήγα να γκούγκλαρω.
2: Είναι το παιχνίδι Άρσεναλ Παναθηναϊκός 2-1. Όντως δύο γκολ ο Ανρί και ένα ο Γκουσότο. Ο Ολισατέμπε. Αλλά είναι στο Χάιμπουρι. Εγώ γιατί θυμάμαι Γουέμπλεϊ.
1: Γουέμπλεϊ και εγώ μου φάνηκε παράξενο. Γιατί να
2: και εμένα τώρα που, ναι, που μ' ακούω παράξενο.
1: Μπράβο, ναι. Να μου έλεγε Στάνφορντ Μπριτζ, να έλεγα ρε Γιάννη, τι λες.
2: Και μάλιστα είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με τον Ελισατέπε.
1: Ναι.
2: Το θυμάμαι. Αλλά πολύ γρήγορα. Α, όχι, συγγνώμη, είχε σοφαρίσει λάθος.
1: Ναι.
2: Καλά που γκούγκλαρα. ο Ανρί είχε κάνει ένα 0. Ναι, τέλος πάντων.
1: Δύο
2: αυτό πότε είναι.
1: Ο 2001 και μάλιστα 16 δεκάτου. Δηλαδή, το μάλιστα έχει να κάνει ότι δηλαδή με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
2: Άρα πρέπει να είναι.
1: Ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας μπορεί να το σπάσει αυτό το ρεκόρ. Τώρα το ισοφάρισε. Έχουν 13 τότε, ήταν με αείμνηση του Κυράστα, 13 τώρα.
2: Άρα είναι το Αμβούργο με Αναστασιάδη προηγείται, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά είναι με ένα Σιόπουλο μέσα στο Αμβούργο.
1: Λογικά μάλλον, ναι, ναι, ναι.
2: Μάλλον. Ναι, ωραία. Εντάξει. Τώρα που λέμε για Παναθηναϊκό, σήμερα πήγε στην προπόνηση ο Ζιλμπέρτο Σίλβα.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι να ανοίξει την πόρτα στο προπονητικό και να χτυπάει μάλλον η πόρτα. Να ανοίξει να είναι ο Ζιλμπέρτο Σίλβα μπροστά σου. Γεια σας, ήρθα να σας δω. Ωραίο. Μεγάλη, τεράστια μορφή.
1: Πολύ μεγάλη μορφή ποδοσφαιριστή. Ναι.
2: Και μέλος της ομάδας του Παναθηναϊκού που πήρε το double.
1: Το τελευταίο
2: πρωτάθλημα δηλαδή.
1: Ναι. Τότε double, ο Παναθηναϊκός που είχε δώσει γύρω στα 170 εκατομμύρια για να το πάρει. Το δώσει, όχι εννοώ επένδυση, έτσι, πάρα πολλά λεφτά. Και φυσικά το πλήρωσε.
2: Να κάνει την ομάδα, το ρόστερ.
1: Ναι, ρε, αυτό λέω. Ότι είχε δώσει ένα σκασμό χρήματα. Και το πήρε, αλλά μετά το πλήρωσε πανάκριβα. Είδαμε τι έγινε με τον Παναθηναϊκό μετά. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε.
2: Εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός λοιπόν εκεί που είναι.
1: Ναι. Η ΑΕΚ αδίκως είναι εκεί που είναι. Δηλαδή. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά αυτό δεν είναι πέναλτι, ρε φίλε.
2: Και εμένα, ρε φίλε, δεν μου φαίνεται ότι είναι πέναλτι αυτό. Τι να πω τώρα, ναι. Επειδή βλέπω τριγύρω και ξέρεις, έτσι, απόψεις κάποιων που λένε ότι είναι πέναλτι, γιατί. Τι να σου πω, εμένα δεν μου φαίνεται ότι είναι πέναλτι αυτό. Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Όπως επίσης θέλω να πω και κάτι για να είμαι δίκαιος. Έβαλε τον κόλο Σάλιακα στο 93.
2: 92.
1: Ο Σάλιακας.
2: Ο Σάλιακας, ναι, να μην μετρήσει.
1: Θέλω να πω το. Θα καταλάβεις όλα να πω.
2: Ναι.
1: Τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ πήρε το ΑΕΤΟ πρωτάθλημα, για παράδειγμα, ο ναι. Μάτος έχει βάλει γκολ στο 92.
2: Με την Λιβαδιά.
1: Ναι, θέλω να πω το εξής. Ότι εκεί λες ότι αρνείται να χάσει. Ότι έχει το μέταλλο του πρωταθλητή. Ότι ναι. Δεν παλεύει μέχρι το τέλος. Για να είμαι δίκαιος δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν ήταν άθλιος ή δεν ήταν άθλιος ο Ολυμπιακός, που μπορεί να ήταν άθλιος. Το να βάζει γκολ στο 92 επειδή είναι Ολυμπιακός και ο Σάλιακας, εγώ δεν μπορώ να το αποδομήσω. Γιατί το ίδιο πράγμα θα έλεγα αν έβαζε χθες το 92 και ένι γκολ και έπαιρνε ο ΠΑΟΚ τη νίκη. Αυτό θέλω να πω.
2: Καλά, σίγουρα ναι. Βέβαια, σε αυτό το παιχνίδι ο Λεβαδιακός, τώρα θα ακουστεί κάπως ρε παιδί μου, αλλά δεν το λέω για να πικάρω κανέναν. Ο ναι. Λεβαδιακός είχε πολύ καθαρές ευκαιρίες.
1: Πολύ καθαρές.
2: Έτσι, 2-3 φάσεις ήταν πολύ καθαρές. Ο Ολυμπιακός είχε μονίμως έπαιζε 72-73% ποσοστό κατοχής μπάλας. Mm. Αλλά ξέρεις, έκανε και 51 σέντρες.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι η καλύτερη επίθεση πέρυσι του πρωταθλήματος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν μιλάμε για 10 αγωνιστικές, αυτή τη στιγμή είναι 0-9 στα γκολ. 0 γκολ στο πρωτάθλημα έχει δεχτεί 9. Δεν έχει σκοράρει ο Λεβαδιακός 5 πρώτες αγωνιστικές.
2: Α, ναι, δεν το πρόσεξα αυτό. Ρε, ναι.
1: Είναι δίκιο, η μοναδική ομάδα που δεν έχει σκοράρει. Και για να καταλάβετε, παιδιά, οι υπόλοιπες ομάδες έχουν βάλει τουλάχιστον 4 γκολ. Δηλαδή, ο Βόλος έχει 4, ο Αστέρας έχει 4, ο Ατρόμητος έχει 4, η Κηφισιά 4, ο Ηρακλής 4.
2: Δεύτερες χειρότερες δηλαδή επιθέσεις είναι στα 4.
1: Ναι, ναι. Και το εντυπωσιακό φυσικά είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει μόνο 4 γκολ. Έτσι. Και αυτό είναι εντυπωσιακό.
2: Ο Ολυμπιακός βάζει ένα σε κάθε παιχνίδι εκτός από τον Όφη που έχασε.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή έχει πάρει τον Ατρόμητο 1-0 με τον Κάρμο.
1: Σωστό.
2: Έχει πάρει στην Τρίπολη με Ζώτα Σίλβα που του κάνει τη σέντρα ο Σάλιακας.
1: Ναι.
2: Έχει πάρει, δεν πήρε νίκη, στο Βόλο με το πέναλτι του Ζώτα Σίλβα στη φάση την.
1: Ναι.
2: Σου παγώνει εκεί το χρόνο με τον τραυματισμό του ΛΚΑΜΠΗ. Και τώρα πάλι ένα γκολ με τον Σάλιακα.
1: Ναι. Αλλά του Λεβαδιακού το κουλούρι είναι φοβερό. Ειδικά για μια ομάδα, εντάξει, έχει αλλάξει, έχει και άλλο προπονητή. Αλλά πέρυσι θυμάσαι, έβαζε το ένα γκολ μετά το άλλο. Φτάσαμε σε ένα σημείο και στην κανονική διάρκεια να έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη διάλειμμα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιάνναρα. Να σε καλά.
2: Ναι, άντε τα λέμε. Γεια.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, παιδιά. Να σας πω ότι όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλέψουν καθημερινά. Και λογικό, γιατί όταν έχεις ταμιακή, POS με, για κάρτα, για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, όλα αυτά πρέπει να διευκολύνουμε την καθημερινότητα, γιατί γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό, παιδιά, προσέξτε λίγο, έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail, έτσι, της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή, ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Επειδή όλο αυτό εδώ τώρα που σας είπα μπορεί για κάποιους από εσάς να, φαντάζει δυσνόητο, υπάρχει το site, είναι το es1goretail.gr για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline με την εγγύηση της τροματοπίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρώματος. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Είναι ευκαιρία να δούμε πού βρισκόμαστε ως εθνική ομάδα, σημείωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη της πρώτης παρουσίας της Γαλανόλευκης στη League A του Nations League. Στόχος είναι η κατάληψη τουλάχιστον της τρίτης θέσης στον όμιλο, που θα δώσει στην Ελλάδα θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028. Η εθνική θα αντιμετωπίσει εκτός της Σερβίας στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27, ενώ ακολουθούν τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα στις αρχές Οκτωβρίου. Πρόβλημα προέκυψε στην Ολλανδία καθώς ο Ντάνιελ Μάλεν τραυματίστηκε στο ντέρμπι της Ρώμα με την Ίντερ και θα απουσιάσει από τα πρώτα 4 μάτς της χώρας του στο Nations League, μεταξύ αυτών και από την αναμέτρηση με την Ελλάδα. Ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης αναφέρθηκε με δηλώσεις του στην R3 στον Βάλτερ Ματσάρη, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον καλύτερο προπονητή του πρωταθλήματος. Για την επιστροφή στο Καφτατζόγλιο τόνισε ότι ο σύλλογος προχωράει με δικά του χρήματα στις απαραίτητες εργασίες. Αναχώρησαν οι διεθνείς του ΠΑΟΚ. 10 ποδοσφαιριστές θα ενισχύσουν τις εθνικές τους ομάδες. Ο Τάχα Άλλη θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για αποθεραπεία μετά την εξάρθρωση ώμου που υπέστη στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Στην Κροατία έχουν κληθεί οι Γιάκιτς και Μάγερ. Δημοσιεύματα στο μεταξύ φέρουν στο προσκήνιο για τον δικέφαλο τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Νιέφτσι, Μπρένο Αλμέιδα, πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν. Σημαντική απώλεια για το ποδόσφαιρο της Θράκης με τον θάνατο του Μάνου Γαβριλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Ο εκ λοιπόν είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της ΕΠΟ. Στη Super League 2, τρεις αναμετρήσεις ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική. Η ΑΕΛ επικράτησε του πύργου με 0-4, ο ΠΑΟΚ Β πέτυχε την πρώτη του νίκη με το 2-1 επί του ΝΕΣ του Χρυσούπολης και ο Πανθρακικός επιβλήθηκε με 1-0 της νίκης Βόλου. Στο μπάσκετ, ο Άρης επικράτησε τη Μυκόνου με 80-64, με τον Ματ Μόργαν να αποχωρεί λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό ώμο. Ο Βασίλης Πανούλης έκανε λόγο για αιμάτωμα και καθησύχασε για την κατάστασή του. Στον Ηρακλή, η προετοιμασία θα συνεχιστεί με φιλικά απέναντι στη Μύκονο και τον Κολοσσό Ρόδου, πριν από την πρεμιέρα της GBL κόντρα στον Ολυμπιακό. Στο χάντμπολ γυναικών, ΠΑΟΚ και Αναγέννηση Άρτας θα διεκδικήσουν στις 8 το Super Cup. Στη διεθνή σκηνή, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε 2-1 της Ρεάλ σε ένα επεισοδιακό ντέρμπι με τον Ζωσέ Μουρίνιο να εξαπολύει επίθεση κατά των διαιτητών. Στην Αγγλία, ο Έντζο Μαρέσκα έγραψε ιστορία οδηγώντας τη Manchester City σε 5 νίκες στα πρώτα 5 παιχνίδια της Premier League. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εκεί.

0: 67-94.
1: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Πέντα. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
5: Πλακάκια.
4: Ωραία. Πόσα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι σχέδιο?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι χρώμα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι ξέρεις?
5: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
4: Tile Days?
5: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, προσέξτε λίγο να δείτε. Από σήμερα, παιδιά, και για όλη τη βδομάδα τρέχει διαγωνισμός στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5. Προσέξτε, στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5. Και τι κληρώνουμε? Ένα στρώμα profile σε συνεργασία με την Greco Strom. Λοιπόν, προσέξτε. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, έτσι. Γιατί νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμούμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Μπορείτε να επισκεφτείτε και ένα από τα καταστήματα της Greco Strom. Μπορείτε να μπείτε και στο site της, έτσι, grecostrom.gr, και αποκτήσετε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later, κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Παιδιά, γνωρίζετε που είναι η Greco Strom, περιοχή Παπάφη, Εύωσμος, Καλαμαριά. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5 και διεκδικήστε το στρώμα. Λοιπόν, να επιστρέψω λίγο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ το χθεσινό. Εγώ ήμουν λίγο κυνικός. Μπορεί σε κάποιος να μην άρεσε. Κάποιοι μπορεί να το πήρανε από την άποψη ότι πας τώρα να βάλεις τα προβλήματα κάτω από τα χαλάκια και να πεις ότι όλα είναι καλά. Ποτέ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αλλά είχα πει και πριν το μάτς με τον Άρη ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τρία πρέπει. Τα τρία πρέπει είναι να κερδίσει τον Άρη, να κερδίσει τον Ατρόμητο στο κύπελλο για να πάει στους 4 βαθμούς και να μην μπλέξει, και να κερδίσει και τον Πανετολικό, και να πάει στη διακοπή έχοντας απορροφήσει πολλούς κραδασμούς από την εσωστρέφεια που ο ίδιος δημιούργησε. Αυτό και έγινε. Προφανώς η εικόνα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι δεν ήταν καλή στο δεύτερο ημίχρονο. Την ίδια ακριβώς εμφάνιση είδαμε και στο δεύτερο ημίχρονο χθες. Και ειδικά όταν το μάτς είναι στο 0-2, λες ότι μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το παιχνίδι εύκολα, να πάρω μια εύκολη νίκη, να μην αγχωθώ, να πάρω άλλους 3 βαθμούς και να πάω στη διακοπή και να δω μετά τι μπορώ να κάνω έτσι ώστε να βελτιωθώ. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε σε ένα ακόμα παιχνίδι και ειδικά όταν έγινε το 1-2, ρε παιδιά, πολύ φοβικός. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι αυτός ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, και ειδικά απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Δηλαδή, δύσκολα κρατούσε μπάλα. Πολύ δύσκολα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Γιατί ειδικά σε ομάδες του ίδιου επίπεδου του, με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, δεν μπορείς να παίζεις έτσι. Ακόμα και αν προηγηθείς. Θα πει κάποιος ότι χθες στον αγώνα με τον Πανετολικό, ο Πανετολικός ρίσκαρε, δημιούργησε φάσεις, αλλά δεν χρειάστηκε η μεγάλη σούπερ απόκρουση του Τσιφτσί. Συμφωνώ. Αλλά αυτή η εικόνα προβλημάτισε και είναι ξεκάθαρο αυτό. Και είπαμε ότι ήταν μια νίκη που, εντάξει, εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε ένα κλισέ πύριος νίκη, από την άποψη, ρε παιδί μου, ότι τραυματίστηκε ο Παυλένκα, εξάρθρωσε ομοπλάτης, τραυματίστηκε ο Άλλη. Εδώ τώρα εγώ θέλω να πω κάτι. Γιατί ήταν μπροστά μας με Κώστα Πετρωτού και Γιώργο Καστάνη. Δηλαδή, ο Άλλη χτυπάει στον νόμο, βγαίνει με το ράλι και δείχνει ότι δεν μπορεί να κινηθεί πάρα πολύ καλά. Έχει σηκωθεί ήδη από τη στιγμή που έπεσε κάτω ο Σορετήρε, κάνει την προθέρμανσή του και ξαφνικά βλέπουμε τον Άλλη να ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο. Με το μάτς να είναι, προσέξε, στο 0-2, να μην είναι στο 0-0, να μην λες ότι κρίνεται ένα στόχος με την έννοια σφίξε τα δόντια ή οτιδήποτε άλλο, σε χρειάζομαι, δεν έχω άλλο και πάμε παρακάτω. Και σε ένα ακόμα, σε μια διεκδίκηση της μπάλας ή τέλος πάντων, του βγαίνει ξανά όμως. Για μένα ήταν λάθος εντελώς η διαχείριση εδώ του Λύση, και ειδικά επαναλαμβάνω με τις συνθήκες που σας περιέγραψα. Περιμένουμε φυσικά την ενημέρωση σήμερα, αύριο, για να δούμε πόσο καιρό θα λείψουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Υπάρχει και ο τραυματίας Ελουστόντο, ο οποίος. Σωστά ρώτησε ο Κώστας ο Πετρωτός μετά το Λύση και είπε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλετε να του δώσει την ευκαιρία να συνηθίσει. Απάντησε ο Λύση ότι είναι ένα παιδί το οποίο δεν είχε βγει ποτέ από την Ισπανία και οτιδήποτε άλλο. Αλλά μιλάμε και για ένα παιδί το οποίο είχε παίξει 312 παιχνίδια στη Λίγκα. Δεν ήταν ούτε 1, ούτε 2, ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30. Προβληματίζει ο Ελουστόντο. Προφανώς αν ο Κώστα δεν είχε πρόβλημα με το γόνατο, η μαγνητική του είναι καθαρή και θα επιστρέψει κανονικά στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, θα έπαιζε ο Κώστα, όπως θα έπαιζε και ο Τάισον, ο οποίος θυμίζω ότι έμεινε εκτός αποστολής και έμεινε στη Θεσσαλονίκη γιατί είχε μια ίωση γαστρεντερίτιδα από τουλάχιστον έμαθα. Και επειδή υπάρχει αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, η οποία ουσιαστικά είναι 2 εβδομάδες για τον ΠΑΟΚ προπονήσεων, και μάλιστα σε αυτές τις 2 εβδομάδες θα δώσει και φιλικό παιχνίδι, έτσι ενημερωθήκαμε από τον ΠΑΟΚ, μάλλον και κλεισμένο των θυρών, Ρώτησα το Λύση, συγγνώμη για το πρώτο ενικό, το αν ιεραρχούσε τα πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψει περισσότερο στην προετοιμασία, στην διακοπή αυτή ποια θα ήταν, ας ακούσουμε τι απάντησε.
1: We have to improve a lot of things, but at the beginning we have big problem in the defensive and we are fixing it because it was too easy for the other team to make opportunities.
2: Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα. Είχαμε αρκετά προβλήματα όλο το προηγούμενο διάστημα, αμυντικά προβλήματα, τα οποία ως ένα σημείο θεωρώ ότι τα έχουμε διορθώσει. Ήταν εύκολο για τις αντίπαλες ομάδες το να δημιουργούν ευκαιρίες στα καρέ μας.
1: We are fixing it. In this week we always concede one goal in set pieces and very poor opportunity for the other team. So we are fixing it. Maybe we lose something with the ball. It's possible. But today we go back in the first half to do a complete match.
2: Θεωρώ ότι το διορθώνουμε, όπως είπα, το κομμάτι των αμυντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Αυτή την εβδομάδα η οποία πέρασε σε τρία παιχνίδια δεχθήκαμε ένα τέρμα και αυτό προήλθε από στατική φάση. Σύν ότι δεν δεχόμαστε αρκετές ευκαιρίες από τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα κάνουμε κάποια λάθη όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, ωστόσο αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα το βελτιώσουμε.
1: So we have to try now to be the team of first half for one match again, for all the match, and having this personality to also if you do some mistakes in the action of previous of the corner, to continue in our way and be strong mentally and don't be scared and play continue playing to try to manage the situation with the ball.
2: Κάναμε ένα ολοκληρωτικό, θεωρώ, πρώτο ημίχρονο, οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε το να μεγαλώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα καλά μας διαστήματα και να προσπαθήσουμε να παίζουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Να δείχνουμε επίσης την ίδια προσωπικότητα που δείξαμε στο πρώτο μέρος, να φανούμε πιο δυνατοί πνευματικά και να διορθώσουμε εννοείται και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να το κάνουμε στο παιχνίδι μας.
0: Λοιπόν, αυτές είναι μερικές από τις δηλώσεις που έκανε ο Λύση. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε περισσότερο. Εδώ πρέπει να δώσουμε ένα δίκιο. Δηλαδή, αυτή η εβδομάδα που προηγήθηκε έχει τρεις νίκες για τον ΠΑΟΚ με τρία παιχνίδια και ένα μόνο γκολ παθητικό. Θυμίζω ότι κάναμε μία αναφορά προχθές στο μάτς με το Περιστέριο που ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 0-1 και ήταν, παιδιά, το πρώτο μάτς από την αρχή της σεζόν σε εκτός έδρας παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε γκολ. Το γκολ το δέχτηκε χθες με τον Πανετολικό, τον άγχωσε, πήρε την νίκη, προχωράει ο ΠΑΟ και κοιτάει τη διακοπή και μετά το τι ακριβώς θα συμβεί. Επειδή αρκετοί ρωτούσαν και χθες που κάναμε το live με τον Κώστα Πετρωτό και τον Γιώργο Καστάνη για το τι γίνεται με τα μεταγραφικά και αν υπάρχει αυτή τη στιγμή παράθυρο έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει ελεύθερο ποδοσφαιριστή, τέτοιο πράγμα δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Πάντως πριν από λίγο να σας πω ότι υπήρξαν σενάρια τώρα για το Γενάρη και κάποιος μπορεί να μου πει άσε μας ρε Ζάιρη βραδιάτικα πλέον ή απογευματάκι που είναι. Απλά να πω ότι έχει κυκλοφορήσουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό τα οποία θέλουν τον πρώτο σκόρε στο πρωτάθλημα του Αζαρμπαϊτζάν, τον Βραζιλιάνο Μπρένο Αλμέιδα, ο οποίος αγωνίζει ως δεξί εξτρέμ, να είναι στο κάδρο του ΠΑΟΚ αλλά και στα ραντάρ της ΠΑΦΟΥ. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Το καταγράφω αυτό εδώ. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη. Γεννήθηκε στο Ρίο Ντετζανέιρο της Βραζιλίας 29 Ιουλίου 1998. 28 ετών, έχει ύψος 1,80 και σύναψε το συμβόλαιό του με την εύσκηση 10 Φεβρουαρίου. Αλλά ολοκληρώνεται το 2028. Στο Twitter λοιπόν υπάρχει δημοσίευμα το οποίο λέει ότι και η ΠΑΦΟΣ και ο ΠΑΟΚ τον έχουν στο κάδρο τους, αλλά επαναλαμβάνω ότι από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο και δεν είναι στην ελεύθερη αγορά, δεν έχει λύσει δηλαδή το συμβόλαιό του, δεν μιλάμε για ποδοσφαιριστή που μπορεί να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ από αυτό το παραθυράκι. Τι κρατάω θετικά από το χθεσινό μάτς πέρα από τη νίκη? Εγώ θα κρατούσα, παιδιά, την εμφάνιση του Γιάκη στο πρώτο κύριο ημίχρονο. Δείχνει ένα πολύ κοντρολαρισμένο ποδοσφαιριστή, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ξέρει μπάλα, ξέρει να διαχειρίζεται και το χώρο και το χρόνο και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να ελευθερώσει το Ζαφίρι. Γι' αυτό και στην κουβέντα που κάναμε με τον Γιάννη Πάγκο νωρίτερα, Στάθηκα στο γεγονός ότι μπορεί η ενδεκάδα πλέον να ξεκινάει από αυτούς τους δύο στα χαφ και να μην χρειάζεται ο Λύση να κάνει αλχημίες τύπου για παράδειγμα Τέιλορ όπως έκανε στην αρχή τη σεζόν και αναγκαστικά. Ο Γιάκιτς μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στους δημοσιογράφους. Να περάσουμε να ακούσουμε λίγο τι είπα, αλλά θα κάνω εγώ τη μετάφραση, γιατί δεν έχει μετάφραση. Το κόψαμε, φίλε Θανάση. Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε και πήραμε τους 3 πόντους. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο είμαστε καλύτεροι από το δεύτερο. Όταν μια ομάδα βρίσκεται πίσω στο σκόρ με 0-2, πρέπει να βγει μπροστά και σκόραρε τον γκολ. Πήραν ενέργεια. Αλλά στο τέλος σκοράραμε το τρίτο γκολ. Αλλά αξίζαμε την νίκη απέναντι σε μια καλή ομάδα σε ένα δύσκολο γήπεδο με καλές καιρικές συνθήκες. Αυτή ήταν η πρώτη ατάκα του Γιάκιτς.
2: Πρέπει να πάρουμε την νίκη στο αλήθεια και πολύ καλυπημένοι με αυτό.
0: Α, έχει μετάφραση, δικό μου λάθος.
2: Μπράβο, Ζαΐρη. Είμαι
0: καλυπημένος
2: με την συνολική αποδοσκομάδα μας. Πρέπει να κάνουμε μια στιγμή καλή ομάδα, η οποία όταν βρίσκεται πίσω με δύο θέματα τα δίνει όλα για να πάρουμε λίγο πορεύο παιχνίδι, κατάφερα να βάλουμε ένα τέρμα, έπρεπε να μπορούμε να γίνουμε αγωνιστικό χώρο, κατάφερα να πάρουμε το τέταρτο στην νύχτα με τα πολύ ικανοποιημένη τέρμα.
0: Να τα μεταφράσω εγώ στα κροατικά τώρα, Θανάση. Πάμε παρακάτω, έλα.
2: Έχουμε να απολαύσουμε τις παίκτες μου στο ΡΕΠΟ, θα έχουν μπροστά τους και να έχουμε μια καλή αποκατάσταση και να επιστρέψουν όλοι οι φίλοι και χαρούμενοι. Είναι μια πολύ μακρά σεζόν, η ομάδα έχει υψηλούς στόχους. Μέρα με τη μέρα καθαίρουμε το παιχνίδι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να επιτύχουμε στον στόχο θέση.
3: Very nice when they come and speak with us, because then you feel like a football player and they care of you. So I think in these 3 games we show that we can win the games and also on the paper easy games, but it's always hard games. So yeah, it's always nice when they talk to you.
2: Είναι ωραίο γιος ότι νοιάζεται για εσένα. Καταφέραμε να πάρουμε τις νίκες αυτήν την εβδομάδα σε παιχνίδια που θεωρητικά μπορεί να ήταν εύκολα, αλλά εμείς καταφέραμε να τα πάρουμε. Δεν ήταν τόσο εύκολο όσο ενδεχομένως να φάνηκε. Προχωράμε,
0: Λοιπόν, προχωράμε, δήλωσε ο Γιάκιτς. Ο Γιάκιτς πάντως προχωράει με την εθνική ομάδα της Κροατίας, γιατί είναι από αυτούς τους παίκτες που κλήθηκαν. 4 μάτς Nations League. Κροάτες παίζουν με Τσεχία εκτός, με Ισπανία εκτός, με Αγγλία εντός και με Ισπανία καπάκι εντός. 6 δεκάτου τελειώνει το τελευταίο μάτς Κροατία-Ισπανία. 7 του μηνός θα είναι πίσω στη Θεσσαλονίκη ο Γιάκιτς. Θα έχει πρακτικά μπροστά του 4 προπονήσεις, γιατί ακολουθεί το μάτς στις 12 Οκτωβρίου με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Θυμίζω ότι υπάρχουν οι διεθνείς και είναι ο Μιχαηλίδης και ο Ζαφίρης με την εθνική μας ομάδα. Ακούσαμε στην πρώτη ώρα και τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπάρχει υποχρέωση και για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Αυτός η αλήθεια είναι ότι θα επιστρέψει 2 μέρες νωρίτερα από ότι ο Γιάκιτς, γιατί παίζουν τελευταίο μάτς με την Ολλανδία εντός, άρα θα έχει μπροστά του σχεδόν μία εβδομάδα προετοιμασίας για το μάτς με την Καλαμάτα. Το ίδιο ισχύει και για τους διεθνείς με την Ανδρών, γιατί το τελευταίο μάτς είναι με τη Γερμανία 4 Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει 12 Οκτωβρίου το μάτς με την Καλαμάτα. Επίσης ο Μπάνζα θα απουσιάσει, ο Ούγκρετς θα απουσιάσει και υπάρχουν και τα παιδιά Μοναστηρλής, Χατσίδης και Μύθου, οι οποίοι και αυτοί θα απουσιάσουν, γιατί η εθνική ομάδα δίνει 3 μάτς για τα προκριματικά του γύρω 2027. Πρακτικά δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στη διαδικασία των προπονήσεων, θα είναι στη διάθεση του προπονητή της ομάδος. Θυμίζω, παιδιά, ότι με βάση αυτά τα οποία είχε πει ο Χατζηδιάκος στην εκδήλωση που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην ΕΠΟ, για την ΕΠΟ μάλλον τα 100 χρόνια της, θα είναι διαθέσιμο στον αγώνα με την Καλαμάτα. Το ίδιο ισχύει και για το Λουσέ. Μένει να φανεί το πότε θα επιστρέψει ο Γιαννούλης και θα είναι απόλυτα έτοιμος, γιατί είναι λίγο πιο σοβαρός ο τραυματισμός του, μάλλον πιο σοβαρός από τους υπόλοιπους, οι οποίοι ήταν και πιο μπροστά στην αποθεραπεία. Και εγώ πραγματικά περιμένω να δω αν θα έχουμε καλές ειδήσεις αυτές τις τρεις εβδομάδες και στα τελειώματά τους. Και με τον Ντεσπότοφ, έτσι, ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει το πρόγραμμα με τους συμπαίκτες του να μπει έστω και σε ένα κομμάτι. Αλλά το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική επιστροφή του Ντεσπότοφ, ο οποίος μαζί με το ΜΕΙΤΕ από την αρχή της προετοιμασίας δεν έχουν ακουμπήσει μπάλα. Πρόλαβε, ακούμπησε λίγο μπάλα ο Σαρίς, τραυματίστηκε το παιδί σε ένα φιλικό, έπαθε το χιαστό. Το ξεχνάμε για το πρώτο κομμάτι και παραπάνω τη σεζόν. Αλλά μιλάμε ότι αυτή η προετοιμασία για μένα είναι πάρα πολύ χρηστική. Ξεκαθάρισα ότι για τον Γκένι για μένα είναι πολύ σημαντικό για να πάρει το παιδί ανάσες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπει στα παπούτσια του λύση ακόμα παραπάνω ο Εντιαγέ, ο οποίος ήταν και αυτός πάρα πολύ καλός στο χθεσινό παιχνίδι και είναι ένα φορ που δίνει πράγματα και εντός και εκτός περιοχής. Και έτσι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν μέχρι το τέλος εκπομπής υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τον Παυλέγκα, τον Τάχα Άλλη και τον Ελουστότο, κυρίως για τους δύο πρώτους κεγόμαστε, όχι γιατί δεν είναι τραυματισμός του Ελουστότο, αλλά οι άλλοι έχουν εξάρθρωση ομοπλάτης, όμου και καταλαβαίνετε ότι το χρονικό διάστημα μπορεί να απουσιάσουν και ειδικά όταν μιλάμε για υποτροπή στον Τάχα Άλλη, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Κλείνοντας αυτό το πρώτο κομμάτι, το δεύτερο μάλλον κομμάτι, δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί έχουμε ετοιμάσει και κάποια ηχογραφημένα και από το ποδόσφαιρο γενικότερα αλλά και από το μπάσκετ, να πω παιδιά ότι έχεις μια κουβέντα με το λογιστή σου και σου λέει ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση. Λοιπόν, μπορείτε να το ψάξετε, γιατί η S1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, προλαβαίνεις και την έκπτωση. Κερδίζεις έως και μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Μπείτε παιδιά στο es1go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς που έχετε αυτό το θέμα και ενδιαφέρεστε. Είπαμε νωρίτερα ότι ο ΠΑΟΚ Β κέρδισε με 2-1 και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος επικράτησε με 2-1 και μάλιστα το νικητήριο γκολ το έβαλε του Νέστο Χριστούπολης, έτσι. Το έβαλε και ο Κωσίδης. Προσέξτε τώρα να δείτε τι συνέβη με τον Κωσίδη. Ο Κωσίδης ταξίδευσε κανονικά στο Αγρίνιο με την ομάδα της, την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία επέστρεψε ξημερώματα Θεσσαλονίκη. Και σήμερα αγωνίστηκε το παιδί και έβαλε και το νικητήριο γκολ και έδωσε την πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον ετοιμάζεται για ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ, η οποία νωρίτερα πέρασε αέρας από το γήπεδο το Παπελονισιακό, κερδίζοντας 4-0 τον Πύργο. Πάμε στο διάλειμμα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων νομίζω υπάρχει και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
18: Στα καλύτερα που έλκονται.
17: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
19: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
20: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
21: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
22: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
21: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εμίλια, φοράς πουλόβερ? Γιατί ο Αλέξανδρος από την Κολονία μου γράφει καλησπέρα από τα Κρύα εκεί ψηλά. Γι' αυτό λέμε φοράς και εσύ πουλόβερ, Εμίλια. Εντάξει, η ομάδα σου κάνει αυτό το τέλειο. Όχι, ουσιαστικά τέλειο είναι. Από άποψη συγκομιδή βαθμών και επίτευξη στόχων μέχρι στιγμής. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Θα μείνουμε λίγο έτσι στα χθεσινά, σε αυτή την αγωνιστική. Ξεκινήσαμε με τις πολύ σημαντικές δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μονεβασιώτης, όπου έβαλε τελεία και παύλα στο όποιο θέμα μπορεί κάποιοι να θεωρούσαν ότι δημιουργήθηκε με τις δηλώσεις του κυρίου Ματσάρη, τον οποίο είχαμε ακούσει. Και εδώ τώρα θα επιστρέψω λίγο στις δηλώσεις του κυρίου Ματσάρη για την ατάκα του για το ενδιαφέρον για άλλων ομάδων. Για το γεγονός δηλαδή ότι μένει στον Ηρακλή. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Guardi, io sono un allenatore che quando sposo una causa non cambio idea. Quindi se sono venuto all'Iraklis per cercare di portare questo grande club di grandi tradizioni dopo tanti anni, farlo crescere, può venire anche la nazionale più importante del mondo, ma ho detto un paio di no, è vero, ma io non, quando sono venuto vengo, spero che mi facciano lavorare come voglio e casomai dovrò chiarire con la società alcune cose, però io voglio portare in fondo il progetto, l'Iraklis deve tornare a essere una squadra importante.
3: Όταν δεσμεύεται, λέει, με μια ομάδα, όταν αγκαλιάζει μια ομάδα, το πηγαίνει μέχρι τέλους. Δεν ακούει τίποτα, είναι εκεί πέρα πιστός και θα ακολουθήσει το δρόμο μέχρι το τέλος. Είναι πολύ περήφανος που ήρθε εδώ στον Ηρακλή, μια πολύ μεγάλη ομάδα, και δεν σκέφτεται καθόλου το ενδεχόμενο να αφήσει αυτό το project το οποίο είχε αναλάβει στη μέση. Ήρθε και θέλει να το φέρει σε πέρα, θέλει να κάνει τον Ηρακλή να πρωταγωνιστήσει ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια ότι απέρριψε κάποιες προτάσεις, αλλά και να έρθει πιο σημαντική εθνική ομάδα του κόσμου, θα απορρίψει και αυτή την πρόταση από τη στιγμή που έχει δεσμευτεί να είναι εδώ πέρα. Θέλει βέβαια να έχει και συνθήκες τις ιδανικές για να μπορεί να δουλεύει με τον τρόπο που αυτός το επιθυμεί. Υπάρχουν κάποια πράγματα με την ομάδα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος που είναι εδώ και θέλει να δεν σκέφτεται καθόλου το ενδεχόμενο να αποχωρήσει.
1: Ακολούθησε φυσικά η κουβέντα που είχε στην Αθήνα με τον κύριο Μονεβασιώτη. Ακούσαμε και τον κύριο Μονεβασιώτη και στα όσα είπε στην εκπομπή της Τρία Κόσμου στα Σπορ. Το καλό για τον Ηρακλή είναι επίσης ότι το επόμενο εντός έδρας μάτς θα το δώσει επιτέλους η φυσική του έδρα. Να μείνουμε λίγο στο προχθεσινό παιχνίδι, γιατί ο μεγάλος χαμένος από αυτό το μάτς είναι ο Άρης, ο οποίος μετά την ήττα από την ΑΕΚ, την ήττα από τον ΠΑΟΚ, δεν κατάφερε να κερδίσει και τον Ηρακλή. Υπάρχει έτσι μια γκρίνια, μια εσωστρέφεια. Να ακούσουμε λίγο έτσι κάποιες δηλώσεις του κυρίου Γρηγορίου για το πώς εξήγησε αυτή την ισοπαλία.
4: Θέλαμε σήμερα να πάρουμε 3 βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Δεν μας ενδιαφέρει άλλο αποτέλεσμα, χωρίς να έχουμε ημέρες για να μπορέσουμε να προπονηθούμε εν μέσω κυπέλων που είχαμε τους αγώνες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μπήκαμε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Τουλάχιστον για 30-35 λεπτά ήμασταν κυρίαρχοι. Δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 23 σουτ προς την αντίπαλη εστία. Άλλα κόπηκαν, άλλα πήγανε out. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς στο κομμάτι που ήμασταν πιεστικοί και καλοί δεν μπορέσαμε να σχοράρουμε, κάτι που το χρειαζόμασταν πάρα πολύ και δεν ήμασταν καθόλου αποτελεσματικοί σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο με το πρώτο. Από το 65 και μετά που ξεκίνησαν και οι αλλαγές για να φρεσκάρουμε την επίθεσή μας, βάζοντας 4 από τις 5 αλλαγές επιθετικούς για να μπορέσουμε να βρούμε λύση, γιατί μας ενδιέφερε, επαναλαμβάνω, μόνο το να πετύχουμε γκολ και να πάρουμε 3 βαθμούς. Ούτε και τα καταφέραμε. Και μοιραία ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο εννοείται ότι για εμάς δεν είναι καθόλου καλό. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά προσπάθησαν. ξαναβρήκαμε ένα σημείο τουλάχιστον στο πρώτο 35 λεπτό από αυτό που είχαμε σαν ομάδα. Προφανώς και δεν είναι αρκετό. Και γι' αυτό με τη διακοπή που έρχεται θέλουμε να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το οποίο είχαμε σαν ομάδα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Και θεωρώ ότι μας δίνει την ευκαιρία για να συνταχτούμε και να παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει στο ξεκίνημα μετά το break για τις εθνικές ομάδες. Να κάνω έτσι και μία παρένθεση, γιατί αυτό που είδα την ώρα εκείνη στον πάγκο, ασχετά αν είναι 91ο, 2ο λεπτό, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν προς το τέλος του αγώνα, ότι ο διαιτητής βιάστηκε να δώσει ένα φάουλ επιθετικό, κατά τη γνώμη μου δεν είναι, που κυρίως όταν εξελέσσεται μια φάση μέσα στην περιοχή περιμένεις να τελειώσει και έχεις όλη την ευκαιρία για να δώσεις φάουλ μετά, ενώ στο χέρι που έγινε και που μετέπειτα ήταν πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει θέλω να το ξαναδώ καλύτερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι φάουλ δεν υπήρξε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχει σημασία αν είναι 22ο λεπτό, αλλά προφανώς θα μπορούσε να περιμένει και μετά να γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει φάουλ. Αυτά. Εν πάση περιπτώσει δεν ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη γιατί δεν πήραμε 3 βαθμούς. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια στο σημερινό αγώνα.
1: Αυτά από τον κύριο Γρηγορίου, να πω ότι ο Άρης έχει ένα πρόβλημα στα γκολ, δηλαδή ολοκλήρωσε 3 ντέρμπι στη σειρά, αν εξαιρέσουμε και το μάτς με τη Μαρκό που ήταν ενδιάμεσα, χωρίς να σκοράρει. Έχασε και από τον ΑΕΚ χωρίς να σκοράρει και από τον ΠΑΟΚ και με τον Ηρακλή δεν κατάφερε να πετύχει γκολ. Πάντως στον Άρη αργεί λίγο το ρεπό, που λογικά θα δοθεί λίγο αργότερα γιατί υπάρχουν 3 εβδομάδες διακοπή, και το λέω αυτό γιατί σήμερα η ομάδα είχε μονοήμερο ρεπό και αύριο επιστρέφει στις προπονήσεις κανονικά. Θα κλείσουμε το ρεπορτάζ του Άρη ακούγοντας λίγο και τον Ρίτσαρντς και τα όσα δήλωσε στην Νόβα, ένα σχόλιο και για το παιχνίδι αλλά και το πώς βλέπει την ομάδα του.
5: Ο Άρης σήμερα δημιούργησε 24 τελικές. Είχε δοκάρι, ήταν full επιθετικός, δεν κατάφερε να βρει γκολ. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό?
6: I think tonight is a frustrating one because, like you say, we did create chances and I think we imposed ourselves on the game. We had control of most of the game, so it's frustrating when we walk away from this game without scoring a goal. So yeah, there was a lot of positives, but at the same time, I feel like the 3 points were there to take today and we didn't manage to do it, so it's very frustrating for us and I'm sure the fans as well. So yeah, that's the feeling today.
7: Ήταν πολύ απογοητευτικό αυτό για μας σήμερα. Κάναμε πολλές ευκαιρίες. Είχαμε τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Κάναμε ευκαιρίες. Οι 3 βαθμοί ήταν εκεί σήμερα. Μας περίμεναν. Ήταν δική μας οι 3 βαθμοί, αλλά δεν τα καταφέραμε και αυτό μας απογοητεύει πάρα πολύ. Και φαντάζομαι το ίδιο βεβαίως απογοητεύει και τους φιλάθλους μας σήμερα.
5: Είναι το 3ο ντέρμπι στη σειρά που ο Άρης δεν καταφέρει να πάρει τρίποντο, νίκη, να σημειώσει γκολ καλά-καλά. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ομάδα είναι τώρα μοντάρετ ουσιαστικά. Πολλοί νέοι παίκτες όπως και ο Ομάρ.
6: Yeah, I think a lot of it will come down to that. A lot of new players. Everybody is trying to gel together and find our way. But we're not in the worst situation right now. We just need to stay together, keep working. We're working hard in training, so I feel like everything will start to come together soon. But yeah, we just have to keep working on it.
7: Είναι ένας λόγος και αυτός, το ότι είμαστε αρκετοί νέοι παίκτες και προσπαθούμε ακόμη να μάθει ο ένας τον άλλον. Αλλά το σημαντικό αυτή τη στιγμή, που είναι έτσι μια δύσκολη στιγμή για μας, μετά και το σημερινό αποτέλεσμα και τα ντέρμπι γενικώς που είχαμε, δεν τα πήγαμε καλά. Μια δύσκολη στιγμή στην οποία όμως εμείς πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, γιατί δουλεύουμε καλά στις προπονήσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά για να βγούμε από αυτή την κατάσταση και να επανέλθουμε στις νίκες.
1: Προηγουμένως θυμάστε ότι μιλούσαμε με Γιάννη Πάγκο για αυτό το ρεκόρ που πάει ισοφάρισε πλέον ο Παναθηναϊκός επί εποχής Κυράς, θα είχε να γίνει, δηλαδή 13 συνεχόμενα μάτς στην αρχή της σεζόν χωρίς ήττα, είχε να το πετύχει από το 2001 με προπονητή το Γιάννη Κυράστα. Και λέγαμε ότι αυτό το ρεκόρ έσπασε όταν έχασε με 2-1 από την Arsenal και είχε σκοράρει ο Ελιζαντέμπε. Αυτό δηλαδή που βλέπω τώρα, παιδιά, και εντάξει, έχει μια, πώς να το πω, ένα ενδιαφέρον, είναι ότι ο Εμμανουέλ Ελιζαντέμπε μπαίνει ξανά στα γήπεδα στα 47 του χρόνια. Θα μου πεις τι μας λες τώρα εσύ, Ζαΐρη. Απλά λέω ότι συμφώνησε με μια ερασιτεχνική ομάδα της 8ης κατηγορίας στην Πολωνία, αλλά επιστρέφει στα γήπεδα για να παίξει ποδόσφαιρο στα 47 του χρόνια.

0: Και θα κλείσουμε το κομμάτι του αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή, γιατί ακούσαμε και τον ποδοσφαιριστή του Άρη και ρωτήθηκε σωστά και από τον Ευγένη Δαδαλιάρα για το γεγονός ότι έμεινε χωρίς γκολ σε τρία ντέρμπι. Από την άλλη, βέβαια, ο Ηρακλής πήρε το βαθμό της οπαλίας και ο Νιζέτ το σχολίασε γενικότερα και πώς βλέπει την ομάδα του.
1: Την πρώτη του άποψη, λίγο μετά από αυτό το ντέρμπι, πώς το έζησε, τι εικόνα του αφήνει, τι γεύση του αφήνει ένα 0-0 εδώ για τον Ηρακλή.
2: Well, obviously we know this is an important game for the fans, for the whole club. I know they've been waiting for a long time for this game. We knew what we had to do. We knew it was going to be a hard match against a good team. We didn't have the support of our supporters as well. We had to come here alone, but I definitely think we did a good job. I think in the second half we worked very hard, and I even think we deserved a goal. Unfortunately, it didn't go the way we wanted to, but I'm proud of my team and proud of everyone, and we worked very hard. Yeah.
3: Έλετε είναι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που έκαναν. Ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, το περίμεναν αυτό το παιχνίδι, πώς και πώς. Ήθελαν πολύ να έχουν και την υποστήριξη των φιλάθλων μαζί, δυστυχώς δεν ήταν εδώ πέρα. Αλλά πιστεύετε έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Το περίμεναν χρόνια οι φιλάθλοι αυτό το παιχνίδι να έχουν ένα ντέρμπι στην πόλη. Αλλά πιστεύετε έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά, ήταν συγκεντρωμένοι και πιστεύετε ότι στο δεύτερο ημίχρονο άρχισαν να πάρουν την νίκη.
1: Τέσσερα πλέον μάτς, αίτητος ουσιαστικά ο Ηρακλής. Έρχεται αυτή η διακοπή των εθνικών ομάδων. Πόσο θα βοηθήσει την ομάδα αυτή η διακοπή για να δουλέψουν ακόμη πιο πολύ?
2: Well, obviously, we have a new coach, a lot of different players. We knew that from the beginning of the season, but we've been working very hard, training very hard, and everything is coming in place now. We have a break that gives us a moment to even train harder, to train more on tactics and everything. But everything is becoming very clear. Players are finding the patterns and everything, so it will only be good. The four games that we haven't lost in a row is the fruits of our hard labor. You know, so we will continue to keep going and give the fans what they want, yes.
3: Λέω ότι τα τέσσερα παιχνίδια στη σειρά τα οποία ο Ηρακλής παραμένει αίτητος είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς, την οποία κάνουν κάθε μέρα στην προπόνηση. Ό,τι βλέπετε στο γήπεδο είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς. Η ομάδα είναι καινούργια, ο προπονητής είναι νέος εδώ πέρα, οι περισσότεροι παίκτες είναι νέοι στην ομάδα, οπότε χρειάζεται χρόνος για να δέσει η ομάδα. Να δέσει το σύνολο. Μέρα με τη μέρα βελτιώνονται, δουλεύουν σκληρά. Οι παίκτες καταλαβαίνουν καλύτερα και τις ανάγκες του προπονητή και δένονται μεταξύ τους. Και πιστεύουν ότι αυτό το διάστημα θα βοηθήσει περαιτέρω ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη στο.
0: Λοιπόν, να πούμε με βάση κάποια στατιστικά που υπάρχουν και βγαίνουν από αυτή την αγωνιστική ότι ο Μιχαηλίδης έφτασε τις 100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League. Μπορεί να φαντάζει λίγο μικρός αυτός ο αριθμός με δεδομένο ότι το ντεμπούτο του το έκανε 28 Ιουνίου 2020 στην εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη με 2-0. Είχε μπει για αλλαγή τότε. Προφανώς ο Μιχαηλίδης δεν ήταν ο βασικός και ειδικά κάποιες εποχές όπου υπήρχαν άλλοι ποδοσφαιριστές μπροστά του. Πάντως επαναλαμβάνουμε ότι είναι 100 συμμετοχές στη Super League. Επαναλαμβάνω στη Super League. Σε όλες τις διοργανώσεις μετράει 163 συμμετοχές και έχει και 8 τέρματα. Έχει σκοράρει μία για το κύπελο Ελλάδος και συνολικά είναι 8 τα τέρματά του, αυτά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αυτό το θέμα που είπα νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό το έχει και η Super League για το γεγονός ότι σοφάρισε το ρεκόρ του Κυράστα από το 2000 εκείνη τη σεζόν. Να πούμε ότι το απόλυτο ρεκόρ του Παναθηναϊκού με αίτητο ξεκίνημα σε μία σεζόν είναι από το μακρινό 63-64, όπου είχε κατακτήσει τότε το πρωτάθλημα αίτητος. Έτσι, απλά το αναφέρουμε και αυτό. Είπαμε ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές που θα λείψουν από τον ΠΑΟ και αλήθεια είναι ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι περισσότερες έτσι, ομάδες οι οποίες είναι στην κορυφή, το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, αλλά εντάξει, μιλάμε για κάτι το οποίο φαντάζει και ευλογία, ίσως για κάποιους είναι και κατάρα, το γεγονός ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί διεθνείς, αλλά είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, εγώ δεν το ξαναθυμάμαι αυτό ειλικρινά παιδιά, όπου έχουμε 3 εβδομάδες διακοπής λόγω εθνικών ομάδων. Δηλαδή είχαμε μάθει στα 2 παιχνίδια, άντε το πολύ στα 3, τώρα μιλάμε για 4 συνολικά παιχνίδια τα οποία θα δώσουν όλες οι εθνικές ομάδες. Γιατί είναι μια fast track διαδικασία αυτή σε ό,τι αφορά το Nations League. Από τη στιγμή που μέσα σε διάστημα 2-2,5 μηνών θα ολοκληρωθούν σχεδόν όλες οι αγωνιστικές για να τελειώνουμε από αυτό το από αυτήν την διοργάνωση. Είπαμε ποιες είναι οι επιλογές του προπονητή της Εθνικής Ομάδος. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις που είχε κάνει πριν από την έναρξη της προετοιμασίας και της πρώτης προπόνησης εθνικής. Ολοκληρώθηκε και η προπόνηση. Να πούμε ότι όσοι αγωνίστηκαν χθες με τους συλλόγους τους έκαναν πρόγραμμα αποκατάστασης στο γυμναστήριο και όσοι δεν αγωνίστηκαν έκαναν κανονικό πρόγραμμα με προθέρμανση και δίτερμα σε μικρό χώρο. Αύριο η επόμενη προπόνηση και πάλι στο Ρέντι και την Τετάρτη στις 12 η ώρα το μεσημέρι η αποστολή αναχωρεί για το Βελιγράδι. Θυμίζω ότι στην αποστολή της Εθνικής της Σερβίας είναι μεταξύ άλλων και ο Ζίφκοβιτς, ενώ ο Ούγκρεσιτς είναι στην Εθνική Ομάδα Under 23 για την Σερβία.

0: Για να σας δώσω να καταλάβετε, το πρωτάθλημα αρχίζει ξανά 10 Οκτωβρίου που έχουμε τα μάτς Αστέρας Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πολύ μεγάλο αυτό παιχνίδι της αγωνιστικής. Και λέω πολύ μεγάλο γιατί είναι το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων αυτή την αγωνιστική, αυτό το πρωτάθλημα. Είναι άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 με Γιαγκελόνια και έστω και δύσκολα κατάφερε να κερδίσει και το Λεβαδιακός καθυστερής με γκολ του Σάλιακα. Για την οικονομία έτσι του πρωταθλήματος ήταν μια νίκη που ήθελε ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του δήλωσε ότι έχουμε τη διακοπή για να δουλέψουμε. Από την άλλη πλευρά και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία, κυρίως εγώ θα πω, να ξεκουράσουν οι ποδοσφαιριστές, να επιστρέψουν. Είναι ένα πολύ δυνατό crash test αυτό για τον Παναθηναϊκό, πηγαίνοντας να αντιμετωπίσει στο Γιώργος Καραϊσκάκης στον Ολυμπιακό. Και τη Δευτέρα στις 6 ώρα, νωρίς, 12 Οκτωβρίου φυσικά αυτό το match, έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. Θα πάμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί οι ομάδες σιγά σιγά μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους. Υπάρχουν και μάτς Ευρωλίγκας, υπάρχουν και μάτς που έρχονται για το EuroCup στο τέλος του μήνα. Για κάποιες άλλες ομάδες, όπως για παράδειγμα για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και το Super Cup που έρχεται το Σαββατοκύριακο στο Περιστέρι. Μία, πώς να το πω, σούμα, το πώς πάει ο Άρης με αφορμή και τα μαυροσκούπια, έκανε ο Βασίλης Πανούλης. Να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις του, πηγαίνοντας έτσι στο τέλος του προτελευταίου ημιώρου για αυτή την εκπομπή.
1: Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Για 30 λεπτά βγάλαμε αρκετές από τις αρετές μας και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πιστεύω παίξαμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Μετά κάπως αλλάξαμε τις πεντάδες. Ήθελα να μοιράσω το χρόνο συμμετοχής, γιατί πιστεύω σε όλα τα παιδιά, όλους όσους χρειαστούμε στη χρονιά. Πριν είμαστε ακόμα περίοδο προετοιμασίας, προερχόμαστε να πάμε πολύ πολύ απαιτητικό παιχνίδι στο Μητρό. Έχουμε ακόμα ένα απαιτητικό παιχνίδι με την Παχτσιχείρ, οπότε ίσως είναι έτσι και μέσα στη χρονιά. Οπότε είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διάφορα σχήματα και να δούμε την ομάδα. Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που περίμενα μετά από δύο μήνες. Έχει κάνει μια-δύο προπονήσεις με την ομάδα λόγω των παιχνιδιών. Τελευταία προπονήθηκε πιο πολύ ατομικά. Πιστεύω ότι είναι τα καλύτερα, ειδικά στο πρώτο διάστημα που μπήκε. Κάπου μετά στο δεύτερο μέχρι στο δεκάλεπτο κουράστηκε, του βγήκε λίγο σερβιμένη κούραση, έγινε να παίξει επειδή δύο μήνες. Είναι ένα, όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα από τα κλειδιά της πως χτίσαμε την ομάδα και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα είναι όλο και καλύτερος και θα φτάσει στο top της φόρμας όταν θα πρέπει. Σίγουρα με χαροποιεί, αλλά δεν το βλέπω σαν κάτι που δεν το περίμενα, γιατί την ομάδα πήραμε τους παίχτες σε συνεργασία με τους συνεργάτες μου, η διοίκηση. Ο Νίκος και η διοίκηση έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να μου φέρουν τους παίκτες που ήθελα. Όλοι οι παίκτες που πέραμε, είναι πολύ δύσκολο σε μια μεταγραφική περίοδο να όλες τις πρώτες επιλογές σου να τις κάνεις μεταγραφές και να είναι στην ομάδα μας. Ήθελα να πάρω τους συγκεκριμένους παίκτες για να παίξω ένα μπάσκετ πολύ, πολύ γρήγορο και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Παιδιά που θέλουν να βάλουν το εγώ τους κάτω την ομάδα και παιδιά που ήρθαν εδώ και να κερδίσουν. Εμείς προετοιμαζόμαστε κάθε μέρα. Προβλήματα θα έχει συνέχεια. Έτσι είναι, κάνουμε πολλές σκληρές προπονήσεις, έχουμε παιχνίδια. Γι' αυτό κάναμε ένα πολύ βαθύ ρόστερ με πάρα πολλούς παίχτες. Εμπιστεύομαι όλα τα παιδιά, πιστεύω σε όλα τα παιδιά. Όλοι θα πάρουν ευκαιρία μέσα στη χρονιά. Και από εκεί και πέρα, εμείς χτίζουμε κάθε μέρα την κουλτούρα μας, την ταυτότητά μας. Βελτιώνουμε κάποιες λεπτομέρειες που θέλουμε. Σίγουρα υπάρχει ακόμα πάρα πολλοί δρόμοι για βελτίωση. Αλλά όπως είδατε και όλοι σας, είδα πάλι αυτό που ήθελα. Για 30 λεπτά είδα αυτό που ήθελα να δω. Είμαι ευχαριστημένος. Ίσως πρέπει να κρατήσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο που ξέρεις, τα παιδιά που έρχονται πάντα πρέπει να είναι έτοιμα για να κρατήσουν ψηλά το ρυθμό. Το ξέρουμε πολύ καλά όταν πας πάνω 25 πόντους, ειδικά στην περίοδο που διανύουμε τώρα, κάπου λίγο χαλαρώνεις και αυτό είναι ένα μάθημα για μας. Αλλά πιστεύω γενικά είχαμε μια εξαιρετική παρουσία. Λειτουργεί σαν κίνητρο. Ο κόσμος της ομάδας είναι όλα τα κάνουμε για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο, να γεμίζει το γήπεδο, να είναι κοντά στην ομάδα όπως είναι. Το χρειαζόμαστε πάντα δίπλα μας, είναι διψασμένος ο κόσμος του Άρη και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε την πλευρά μας είναι όλη αυτή τη δίψα του κόσμου να τη μετουσιώσουμε σε κίνητρο και αποφασιστικότητα μέσα στο παρκέ. Ο Μόργκον έχει χτυπήσει δύο φορές στο συγκεκριμένο ώμο χωρίς να έχει κάτι ιατρικά. Είναι ένα αιμάτωμα, ξαναχτύπησε πάλι στο παιχνίδι. Δεν είναι κάτι παραπάνω, είναι κάτι που του προκαλεί πόνο, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ανησυχούμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Σπανούλη που έχει μπροστά του έτσι κάποιες μέρες για να προετοιμάσει την ομάδα του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Αναφέρθηκε σε αυτό. Να πούμε ότι για τον Ηρακλής, ό,τι αφορά τον μπάσκετ, διαβάζοντας και το ρεπορτάζ του Γιάννη Τσερβίνη μέσα από το metrosport.gr. Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις πάνε λίγο πιο αργά, δηλαδή στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, καθώς ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα το πλήρες και οριστικό πρόγραμμα στο FIBA Europe Cup. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στις 6 Οκτωβρίου αρχίζει το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ηρακλή. Θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την MZ Σκοπίων και στη συνέχεια έχει δύο παιχνίδια στο sold out Ιβανόφ, θα το πω έτσι, με γερμανική Βούτσμπουργκ και στη συνέχεια με την Τζίκη Βαρσοβίας. Η πρώτη αγωνιστική είναι 6 του μηνός, 6 Οκτωβρίου, καπάκι 14 Οκτωβρίου και 21 Οκτωβρίου. Γενικότερα, παιδιά, το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σφιχτό. Για να σας δώσω να καταλάβετε, για παράδειγμα, στον Ηρακλή ξεκινάει την πρώτη αγωνιστική 6 Οκτωβρίου και πηγαίνει μέχρι την 7η αγωνιστική κάθε εβδομάδα μάτς. Μετά υπάρχει ένα κενό, γιατί ξαναπίζει 9 Δεκεμβρίου. Αυτά μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες πρόγραμμα του Ηρακλή μέσα από το metrosport.gr και στο ρεπορτάζ το οποίο επιμελείται ο Γιάννης Τσερβίνης. Θα πάμε λίγο αργότερα και στο μπάσκετ του ΠΑΟ για να ακούσουμε έτσι κάποιες τις ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έκανε ο Μπράντοβιτς για τον ΠΑΟΚ και πώς τον χαρακτήρισε. Τη σούμα από τον Τρινκέρι, έχουμε και άλλα πραγματάκια να πούμε. Απλά να δώσουμε την είδηση την οποία υπογράφει ο Δημήτρης Καλαϊτζής στο metrosport.gr, ότι έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση του Πανσεραϊκού η παραίτηση του Αλέκου Βοσνιάδη. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος είχε δύο πολύ κακά αποτελέσματα. Το πρώτο φυσικά ήταν η πολύ βαριά ήττα, το 8-1 από την ΑΕΚ στο κύπελο, η πιο βαριά ήττα στην ιστορία του, που αν θυμάστε το συζητούσαμε με τον Γιάννη, προκάλεσε και την αντίδραση του Πανσεραϊκού σε μαύρο φόντο το σήμα της ομάδας στα social media. Ήρθε και η ήττα στο πρωτάθλημα από την Καλυθέα και έχουμε το τέλος της συνεργασίας με τον Αλέκο Βοσνιάδη. Αυτός και η Βόλου, η οποία ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες και δεν έχει πάρει ούτε βαθμό, προφανώς και είναι δύο απογοητεύσεις σε αντίθεση με τον Παθρακικό που έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Πάμε, παιδιά, σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, έτσι κλείνοντας αυτό το σημερινό τρίο.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
5: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Ζοβλέτογλου. Είναι ευκαιρία να δούμε πού βρισκόμαστε ως εθνική ομάδα, σημείωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη της πρώτης παρουσίας της Γαλανόλευκης στη League A του Nations League. Στόχος είναι η κατάληψη τουλάχιστον της τρίτης θέσης στον όμιλο που θα δώσει στην Ελλάδα θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028. Η Εθνική θα αντιμετωπίσει εκτός της Σερβίας στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27, ενώ ακολουθούν τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα στις αρχές Οκτωβρίου. Πρόβλημα προέκυψε στην Ολλανδία, καθώς ο Ντάνιελ Μάλεν τραυματίστηκε στο ντέρμπι της Ρώμα με την Ίντερ και θα απουσιάσει από τα πρώτα 4 μάτς της χώρας του στο Nations League, μεταξύ αυτών και από την αναμέτρηση με την Ελλάδα. Ο Παναγιώτης Μουνεβασιώτης αναφέρθηκε με δηλώσεις του στην ΕΡΤΡΙΑ στον Βάλτερ Ματσάρη, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον καλύτερο προπονητή του πρωταθλήματος. Για την επιστροφή στο Καφτατζόγλιο, τόνισε ότι ο σύλλογος προχωράει με δικά του χρήματα στις απαραίτητες εργασίες. Αναχώρησαν οι διεθνείς του ΠΑΟΚ. 10 ποδοσφαιριστές θα ενισχύσουν τις εθνικές τους ομάδες. Ο Τάχα Άλλη θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για αποθεραπεία μετά την εξάρθρωση ώμου που υπέστη στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Στην Κροατία έχουν κληθεί οι Γιάκιτς και Μάγκερ. Δημοσιεύματα στο μεταξύ φέρουν στο προσκήνιο για τον δικέφαλο τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Νεύτσι Μπρένο Αλμέιδα, πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα του Αζερβαϊτζάν. Σημαντική απώλεια για το ποδόσφαιρο της Θράκης με τον θάνατο του Μάνου Γαβριλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Ο εκ λοιπόν είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της ΕΠΟ. Στη Super League 2, τρεις αναμετρήσεις ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική. Η ΑΕΛ επικράτησε του Πύργου με 0-4, ο ΠΑΟΚ Β' πέτυχε την πρώτη του νίκη με το 2-1 επί του ΝΕΣ του Χρυσούπολης και ο Πανθρακικός επιβλήθηκε με 1-0 της νίκης Βόλου. Στο μπάσκετ, ο Ματ Μόργαν αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό ώμο από το φιλικό του Άρη με τη Μύκονο. Ο Βασίλης Πανούλης έκανε λόγο για αιμάτωμα και καθησύχασε για την κατάστασή του. Στον Ηρακλή, η προετοιμασία θα συνεχιστεί με φιλικά απέναντι στη Μύκονο και τον Κολοσσό Ρόδου πριν από την πρεμιέρα της GBL κόντρα στον Ολυμπιακό. Στις 6 Οκτωβρίου θα αρχίσει το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι των Κιανών Λευκών στο FIBA Europe Cup. Στη διεθνή ποδοσφαιρική σκηνή, τέλος, ο Έντζο Μαρέσκα έγραψε ιστορία οδηγώντας τη Manchester City σε 5 νίκες στα πρώτα 5 παιχνίδια της Premier League. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ παρέα με Εμίλιο Γαβριλίδη, με Θανάση Πολίτη στο production, παρέα μαζί σας για το τελευταίο, έτσι ας το πούμε, 20 λεπτό της εκπομπής. Θα μείνουμε λίγο στο μπάσκετ. Ακούσαμε νωρίτερα τον Βασίλη Σπανούλη και τα όσα είπε με αφορμή και την προετοιμασία της ομάδας και την εικόνα στο, πώς το λένε, στο τουρνουά το οποίο έδωσε τα μαυροσκούφια. Θα πάμε λίγο στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ του μπάσκετ. Νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία οι δηλώσεις που έκανε ο Ομπράντοβιτς. Θέλω να πω, να σταθώ στον Ομπράντοβιτς, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι και δικτυωμένος, ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Και τα όσα είπε για τον ΠΑΟΚ και την προοπτική έτσι το να παίξει και στην Ευρωλίγκα, για μένα έχουν σημασία. Πάμε να τον ακούσουμε, Μιλία.
1: You have often said in the last days that Panathinaikos fans, above all, they want to see the team fighting. Did you see it tonight in the last minute?
2: Yeah, it was good fight. You know, if you see a couple of players to go down on the floor to fight for the ball, also from their side, from power. It was very good game. Pre-season game, but, you know, friendly game, but of course, you did wish for side of both teams to win the game. Balk have quality, they are already EuroLeague team. And I don't have doubt that next year they will be in EuroLeague. So for us it was really good game to play before they start EuroLeague.
1: And what do you keep from this tournament, the 8th Pablo Jungle?
2: This that, you know, having practice is one thing, but playing the game is absolutely different. So we need to fix it, a lot of things. Unfortunately, we have some players out. But guys fight. This is the more important thing, and we need to continue to fight, whatever happens.
1: The period, pre-season period is ending. You know, we have the first official match of EuroLeague. Are you ready?
2: No, we are not ready. Of course that we are not ready. We have until now 7 practices with 10 players. So it's different practice, you know. You don't have substitution. But this is how it is. They react excellent. Also today in the game, and we will have 3 more practices before the start. Paris official game is something absolutely different, so we need more energy, more concentration, a lot of things to be focused and to be in highest possible level.
1: Thank you very much.
3: Απολαυστικός ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, Ηλία, έτσι.
1: Έτσι είναι, αρχικά τον ρωτήσαμε, είναι κάτι που έχει δηλώσει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες, ότι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, έχει πει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, πάνω απ' όλα θέλουν να δουν την ομάδα να μάχεται. Και αν το είδε φυσικά αυτό απόψε με τις ομιλικές μάχες που είδαμε στο τέλος. Και είπε, ήταν πραγματικά μια μάχη, υπήρχαν παίκτες που πέφτανε στο παρκέ για να διεκδικήσουν μια μπάλα, αυτό μου άρεσε, ήταν μαχητική η ομάδα μου, ήταν μαχητικός και ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα είπε ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι από τώρα ομάδα της EuroLeague και πιστεύω του χρόνου θα είναι στην EuroLeague με την εμφάνιση που έκανε. Στη συνέχεια το ρωτήσαμε τι κρατάει από αυτό το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και είπε οι προπονήσεις είναι κάτι διαφορετικό, αυτά τα παιχνίδια είναι χρήσιμα, αυτά τα αθλητικά παιχνίδια για να δουλέψουμε, για να δείξουμε κάποια πράγματα που δουλεύουμε στις προπονήσεις, κάποια τα κάνουμε καλά, κάποια θέλουμε να τα βελτιώσουμε. Όσο για την τελευταία ερώτηση, όπου το ρώτησα αν είναι έτοιμη η ομάδα για τα επίσημα παιχνίδια, καθώς ξεκινούν οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού στη EuroLeague την επόμενη Πέμπτη, είπε όχι. Φυσικά και δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Είχαμε μόλις 7 προπονήσεις όλοι μαζί, 10 παίχτες. Είχαμε 7 προπονήσεις τις τελευταίες μέρες γιατί έλειπαν οι διεθνείς και έχει αρκετούς τραυματισμούς η ομάδα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα έχουμε άλλες 3 προπονήσεις μέχρι τον αγώνα με την Παρί και πρέπει να δείξουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτό το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, εντάξει, μίλησε και για τον Παναθηναϊκό, προφανώς και θέλαμε να τα ακούσουμε, αλλά η πρώτη του ατάκα για το γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα η οποία πλέον ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα EuroLeague και από ό,τι ξέρω του χρόνου θα αγωνίζεται στη EuroLeague είναι κάτι το οποίο το κρατάμε. Φυσικά δεν

0: μας έκανε σοφότερους από την άποψη ότι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Απλά το λέει και ο Μπράντοβιτς, ένας προπονητής ο οποίος είναι από τους πιο πετυχημένους στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Λίγο αργότερα θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, αλλά να ακούσουμε λίγο και Τρινκέρι και τα όσα είπε μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, γιατί και αυτός αναφέρεται στην προετοιμασία της ομάδος και στη φιλοσοφία του. Νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι δηλώσεις του.
1: Τι κρατάει και τι αφήνει ο ΠΑΟΚ από αυτή τη συμμετοχή του στο 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Ήταν αγωνιστικός μέχρι το τελευταίο, τελευταία δευτερόλεπτα του σημερινού τελικού.
2: Some good things, some bad things. Today we fought against a great team. We were close, but I believe that we had to be better in decision making in the last 3 minutes. This cost us the game. And we were better than yesterday with the physicality, but we didn't secure the rebounds in the crunch moment of the game.
1: Είχαμε καλές και κακές στιγμές όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Αυτό που μας δείξε περισσότερο ήταν κάποιες κακές αποφάσεις που πήραμε στα τελευταία 3 λεπτά, αλλά ήμασταν γενικά βελτιωμένοι όσον αφορά την παρουσία μας και ιδιαίτερα στην άμυνα στο σημερινό παιχνίδι.
3: Η σημερινή εμφάνιση απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός είναι μια δήλωση από τον ΠΑΟΚ ότι θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και απέναντι σε τέτοιες ομάδες.
2: The statement that we lost. This is the only statement. This is the only reality that the court is saying. It was not enough what we did.
1: Χάσαμε, οπότε αυτή είναι η μοναδική δήλωση που μπορεί να γίνει. Αυτό είναι που μετράει το αποτέλεσμα.
3: Ναι, και μια τελευταία ερώτηση. Το Σάββατο οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ της χρονιάς στον ημιτελικό του Super Cup.
2: This is one week. We need to do better some things and to prepare for the game.
1: Έχουμε μια εβδομάδα για να προετοιμαστούμε, να είμαστε καλύτεροι και να αντιμετωπίσουμε με καλύτερο τρόπο αυτό το παιχνίδι.
0: Από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Τρικιέρη, φυσικά ο Γιώργος Πετρίδης θα είναι στο γήπεδο του Περιστερίου για όλο το ρεπορτάζ και θα μεταδώσει ζωντανά και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Super Cup. Συμμετέχει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα επίσημα παιχνίδια. Ο Τρικιέρη είναι κοινικός ρεαλιστής και είναι αυτό το οποίο, θα το πω απλά και συγγνώμη για την έκφραση, ίσως είναι και αργό, το γουστάρω περισσότερο σε αυτόν. Πριν από μερικές μέρες θυμάστε ότι μετά την νίκη επί της Παρτιζάν έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι υπάρχει ακόμα ένα χάσμα ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και αυτό δεν έχει να κάνει, παιδιά, με τα οικονομικά μεγέθη των επενδυτών, ξεκάθαρα έτσι. Αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτές οι ομάδες πρωταγωνιστούν 20, 25, 30 χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Και προφανώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει πάρα πολλά βήματα για να μειώσει αυτό το χάσμα. Η εικόνα του ΠΑΟΚ σε όλα τα φιλικά δίνει το δικαίωμα στους φίλους του ΠΑΟΚ να ανυπομονούν για το πρώτο επίσημο παιχνίδι στο παλατάκι, το οποίο είναι με τη Μανρέσα. Αλλά προτού γίνει αυτό, υπάρχει και η προπόνηση της Τετάρτης, όπου η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι θα είναι ανοιχτή στον κόσμο. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος θα βρεθεί στο παλατάκι για να δει τον ΠΑΟΚ, να χειροκροτήσει την ομάδα και να απολαύσει έτσι τον ΠΑΟΚ περιμένοντας το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πριν από λίγη ώρα, να σας δώσω δηλαδή να καταλάβετε τι σημαίνει να έχεις ένα ιδιόκτητο σύγχρονο γήπεδο. Θα μου πεις τώρα το κατάλαβες αυτό για τον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν το λέω αυτό. Απλά ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι ανοίγει η διαδικασία για τα δύο πρώτα παιχνίδια της EuroLeague και αναμένεται να γίνει sold out, όχι σε μία μέρα, ούτε σε μία εβδομάδα, αλλά σε λίγες ώρες. Τα έσοδα από το κλειστό του ΟΑΚΑ είναι τεράστια πλέον. Εμπορικά ο Γιαννακόπουλος το έχει εκτοξεύσει το πράγμα. Και δεν μιλάμε μόνο γιατί μαζεύεται κόσμος και υπάρχουν στα κυλικεία, μιλάμε και για τις τιμές των εισιτήριων. Από ό,τι έμαθα, παιδιά, μόνο για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, προσέξτε, για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ο τελικός του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Κόρσιτ λέγεται, ρε Εμίλια, γιατί και εγώ είμαι λίγο αγγλομαθής από τους εντελώς κακούς, Κόρσιτ, έτσι. Ξέρεις πόσο έκανε μία θέση για αυτό μόνο το μάτς? 1.200 ευρώ. Θα μου πεις, Γιώργο, μπορεί στη Θεσσαλονίκη να υπάρχουν άνθρωποι που πήραν να δώσουν 1.200 ευρώ? Και λέω, γιατί να μην υπάρχουν? Για ένα και μόνο παιχνίδι, βρε, υπάρχουν, λεφτάδες υπάρχουν. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά 1.200 ευρώ μόνο για μία θέση. Και το γήπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το γήπεδο φέρνει έσοδα. Και αυτό το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το έχει αποκαλύψει και ο Γιώργος Πετρίδης, το έχουμε σημειώσει και από το metrosport.gr με πολλές αναφορές, το έχουμε πει και στην Ball Day, είναι ότι 5η Οκτωβρίου είναι μια ημερομηνία ορόσημο για τον ΠΑΟΚ, γιατί αναμένεται να ανακοινωθεί η συμμετοχή του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκ με κλειστό συμβόλαιο από του χρόνου. Είχε πει κάτι, παιδιά, ο Τρινκιέρι στην συνέντευξη τύπου ενώπιση του τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος. Είχε πει ότι αν πριν από 6 μήνες ερχόταν κάποια πρόσκληση στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και μας έλεγε ότι σας προσκαλούμε στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, θα λέγαμε αυτή είναι τρελή. Και είχε δίκιο πάνω σε αυτό. Γιατί αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ, δεν θα πω ότι την έκφραση ήταν ανυπόληπτος, αλλά θα πω ότι δεν ήταν πρωταγωνιστής. Και έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα από το περασμένο καλοκαίρι ή από το περασμένο φθινόπωρο, τα οποία έχουν αναγκάσει να είναι, ρε παιδί μου, το απόλυτο μας του καλοκαιριού σε ό,τι αφορά ως μότο, το «τα γελάκια κόπηκαν». Σε κάθε ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για οποιοδήποτε θέμα υπάρχει, ρε παιδί μου, έτσι ένας, δύο, δέκα, δεκαπέντε φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι λέγανε «τα γελάκια κόπηκαν», ε? Και είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε κάτι, θέλω λίγο να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να πω, ρε παιδί μου, ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μια εικόνα AI, την οποία έδειχναν τον Αριστοτέλη Μιστακίδη πάνω σε παπάκι σαν courier να πηγαίνει ένα proof of found, ένα χαρτί, μια εγκυητική επιστολή στον ΑΣ ΠΑΟΚ. Τον αποδόμησαν, τον χλέβασαν, τον αφισβήτησαν. Πήγε ο Μιστακίδης να πάρει τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ξέρετε όλοι τι συνέβη μέχρι να πάρει τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλά ξέρετε τι συνέβη και πώς προσπάθησαν πολλοί να μην πάρει τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αλλά τελικά το πήρε τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και εκεί κάποιοι μυαλό δεν έβαλαν. Και δεν αναφέρομαι σε οπαδούς. Αναφέρομαι περισσότερο σε συναδέλφους. Μέσα εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικά. Ακούσαμε δηλαδή ότι διώχνοντας τον Σδόφς πάει να διαλύσει την ομάδα του Χατζόπουλου. Την ίδια μέρα ανακοινώνει τον Τρινκιέρι. Κάτι άλλο έπρεπε να βρουν. Έδιωξε τον Μπράουν για να φέρει τον Ομορούγη που δεν πηδάει εφημερίδα. Ότι δεν είναι δυνατόν να έρχεται αυτός ο παίκτης. Και ότι αυτός είναι ο επενδυτής Μιστακίδης, φέρνει τον Ομορούγη. Έφερε πολλούς καλαθοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ μετά από 20 χρόνια προχώρησε σε buyout για να φέρει τον Άλεν και τον Ταϊρή πληρώνοντας ομάδες. Και εκεί δεν σώπασαν. Έρχεται τον Απρίλιο και ανακοινώνει ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχει κάνει το δικό του προπονητικό κέντρο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη δήλωση που είχε πει ο Τρινκιέρι σε μια media day της ΚΑΕ ΠΑΟΚ πρόσφατα, που είπε ότι δίπλα από το ξενοδοχείο πάτε να δείτε τι γίνεται και ότι ό,τι έχω ζητήσει από τον Μιστακίδη έχει γίνει. Τη μέρα δηλαδή όπου η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι θα κάνει το προπονητικό και βγάζει και κάποια σχέδια, αυτοί όλοι οι αδιόρθωτοι, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να μας μιλήσουν για φούσκα, ότι έτσι είναι το προπονητικό, θα είναι μια φούσκα, ότι είναι πάρα πολύ φτηνό, ότι μπορεί να γίνει από τον οποιοδήποτε. Ήδη αργότερα μας έλεγαν ότι το μπάσκετ είναι πολύ φτηνό άθλημα και ότι δεν είναι η επένδυση που μπορεί να κάνει κάποιος στο ποδόσφαιρο. Και έρχεται, ρε παιδιά, η αποκάλυψη του Γιώργου Πετρίδη, η οποία επιβεβαιώνεται από παντού, ότι στο φάκελο τον οποίο κατέθεσε ο Αριστοτέλης Μιστακίδης υπάρχουν 300 εκατομμύρια ευρώ ως επένδυση για την επόμενη πενταετία, τα οποία περιλαμβάνουν και ένα ιδιόκτητο, χωρίς να μπαίνει μέσα το κράτος, γήπεδο το οποίο θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Το οποίο θα είναι 15.000, 16.000 θέσεων, 18.000 θέσεων, δεν ξέρω, αλλά θα γίνει. Περιμένουμε τα εγγένεια του προπονητικού, τα οποία δεν αργούν, σε λιγότερο από μήνα. Είπε ότι μέσα στο φθινόπωρο θα το παραδώσει, εγώ πιστεύω ότι πολύ λιγότερο από μήνα, άλλωστε έχουν περάσει ήδη μία εβδομάδα από τότε που ο Τσιάρας είχε πει ότι σε 20-25 μέρες θα είναι έτοιμο το προπονητικό. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, όπου θα είναι παρόντας τα εγγένεια ο Μιστακίδης, θα ανακοινώσει, γιατί αυτό μαθαίνω, και τη δημιουργία ενός νέου ιδιόκτητου κλειστού γηπέδου ΠΑΟΚ. Και πραγματικά εκεί θέλω να δω, ρε φίλε, τι άλλο μπορούν να σκαρφιστούν όλοι αυτοί οι οποίοι τουλάχιστον δεν έχουν σοπάσει. Εγώ θα εκτιμούσα αυτοί όλοι, όχι να ζητήσουν μία συγγνώμη, θα εκτιμούσα να έχουν σοπάσει. Αλλά αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο και μου γυρίζει το μυαλό είναι ότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι οι απόλυτοι μπιφτεκάδες, λες και εμείς έχουμε φάει το λωτό, ή λες και εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ξεχνάμε και δεν θυμόμαστε τι έγραφαν, τι έλεγαν μπροστά σε μικρόφωνα, τι έλεγαν σε διαδικτυακές εκπομπές. Εδώ κάποιοι βάζαν στοίχημα ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην προλάβει να βγει και Ευρώπη πέρυσι. Και την ίδια στιγμή μπορεί να πανηγύριζαν για το τρίποντο του Φώστερ. Αυτοί οι οποίοι, για παράδειγμα, μπορεί να έσκυζαν τα ημάτια τους γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ομορούγη, τώρα περιμένουν πώς και πώς το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και είναι περήφανοι για τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ του Μιστακίδη. Του ίδιου ανθρώπου που ανέβαζαν φωτογραφία AI να πηγαίνει με courier στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Του ίδιου του ανθρώπου, εδώ είχαμε διαβάσει άρθρο, έδιωξαν τον προπονητή με 65% επιτυχία σε νίκες. Και αυτό το διαβάσαμε. Θυμάστε? Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αλλά όταν ήρθε ο Τρινκιέρι και να το κατεβάσει, τι να το κατεβάσει. Print screen το είχαν κάνει περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ. Όπως έχουν κατεβάσει και πολλά βιντεάκια από αρκετούς, οι οποίοι μπορεί και να ψάχνουν, ρε παιδί μου, εισιτήριο αυτή τη στιγμή για το ΠΑΟΚ Μανρέσα. Ή μπορεί να λένε ότι, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρχει ένας δυνατός επιχειρηματίας στο μπάσκετ. Αλλά αυτόν τον επιχειρηματία τον πολέμησα για να μην μπει στο μπάσκετ. Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Δεν νομίζω να κάνω κάτι λάθος. Δεν λέω κάτι παράλογο. Αυτή τη στιγμή παραθέτω γεγονότα από το καλοκαίρι και μετά. Και φτάνει σε ένα σημείο λοιπόν να έχει τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, ο οποίος πήγε στο Αμπουντάμπι και κλείδωσε την παρουσία του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα για τα επόμενα χρόνια. Με πράξεις, ούτε με λόγια, ούτε με θα, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Ο Μιστακίδης, παιδιά, τον έχετε ακούσει μόνο μία φορά να μιλάει για ΠΑΟΚ. Ήταν η μέρα που πήγε ως ιδιοκτήτης ΚΑΕΠ για πρώτη φορά στο Παλατάκι. Δεν τον έχετε ξανακούσει. Δεν γκρινιάζεται όμως που δεν τον ακούτε, γιατί κάθε μέρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάει με πράξεις. Και για μένα αυτό είναι το πολύ πιο σημαντικό. Και ξέρετε κάτι, κάποιος είπε, ρε παιδί μου, ότι η πιο σημαντική μέρα στη νεότερη ιστορία του ΠΑΟΚ θα είναι η 5η Οκτωβρίου, όταν η EuroLeague θα ανακοινώσει ότι ο ΠΑΟΚ πλέον είναι μέλος της EuroLeague για τα επόμενα χρόνια με κλειστό συμβόλαιο. Δεν θα είναι αυτή, παιδιά, η πιο σημαντική μέρα στη νεότερη ιστορία του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Η πιο σημαντική ημέρα στην ιστορία του μπασκετικού ΠΑΟΚ ήταν όταν ανακοινώθηκε η αλλαγή σελίδας του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Γιατί όλα αυτά τα οποία βιώνει ο φίλος του ΠΑΟΚ και βιώνουμε όλοι μαζί, ήταν δεδομένο ότι θα γίνουν όταν μιλάμε για ένα μέγεθος του Αριστοτέλη Μιστακίδη. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο, ή ο ίδιος ο Μιστακίδης δεν ήθελε να περιμένουμε κάτι λιγότερο από αυτόν. Και προφανώς μπορεί να μιλάμε για μια μπασκετική κοσμογονία στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, μπασκετική κοσμογονία στον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό το οποίο έρχεται, κανείς δεν μπορεί να το αντιληφθεί και να το διανοηθεί. Το hashtag μικρό το γήπεδο δεν το έβαλε τυχαία η ΚΑΕ και το εντοπίσαμε σωστά και ο Κώστας Πετροτός και ο Γιώργος Καστάνης και πολύ περισσότερο ο Γιώργος Πετρίδης στις διαδικτυακές εκπομπές που έχουμε κάνει με την Ball Day. Γιατί το γήπεδο το οποίο θα φτιάξει ο ΠΑΟΚ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη θα είναι ένα στολίδι για την πόλη. Αυτό μπορεί να μην ενδιαφέρει πολλούς, να σας πω την αλήθεια, δεν ενδιαφέρει και εμένα, αλλά θα είναι εκείνη η παρακαταθήκη που θα γιγαντώσει τον ΠΑΟΚ και αν θέλετε για μένα μπορεί να τον κάνει και οικονομικά αυτόνομο. Γιατί τα έσοδα από ένα τέτοιο γήπεδο δεν μπορούν να περιγραφούν. Ειλικρινά σας το λέω. Είχα ένα φίλο ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για να δει το τουρνουά και μου έστειλε, ρε παιδί μου, ένα βίντεο μέσα από μια σουίτα και εκεί σου φεύγει το σαγόνι και ξέρω πάρα μα πάρα πολύ καλά και σας το λέω και το υπογράφω ότι είναι ένα γήπεδο που άρεσε πολύ στον Αριστοτέλη Μιστακίδη και δεν λέω ότι θα έχουμε copy-paste, αλλά φανταστείτε έτσι πως βλέπετε το γήπεδο αυτό, ένα τέτοιο παρόμοιο, καλύτερο, γιατί όχι γήπεδο, το οποίο θα αρχίσει, θα τελειώσει και θα παραδοθεί με χρήματα του ίδιου του Αριστοτέλη Μιστακίδη και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θα γουστάρει ο κόσμος. Και επίσης για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο κέρδος. Το μεγαλύτερο κέρδος φυσικά για όλους εσάς που μας ακούτε είναι ότι είτε μας ακούτε τώρα βραδάκι με το Γιάννη, είτε το πρωί όπου είχαμε την εκπομπή, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι παρέα μαζί μας και τα ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά για όλη αυτή την παρέα όλα αυτά τα χρόνια, είναι τα τσιρτσιρμεζέ και όχι το τσιρτσιρμεζέ. Καλό φαγητό και το βραδάκι εκτός από το μεσημέρι, τσιρτσιρμεζέ. Δυτικά πάτε Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 9. Εκεί είναι εντυπωσιακό το μαγαζί, φοβερή ατμόσφαιρα, πιάτα που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Θα σας πω παιδιά ότι αν δοκιμάσετε το κοτοπουλάκι τηγανιά, δεν θα το φάτε μόνο μία φορά αλλά πολλές φορές. Στο κέντρο, περάστε από το τσιρτσίρ με ζέση στο Άμμο Διάνο, ακόμα και τώρα, έτσι βραδάκι, έτσι με λίγο δροσούλα είναι τέλεια. Στην καρδιά της πόλης, για ωραία μεζεδάκια, ψαρικά, κρασί, τσιπουράκι με την παρέα. Και το φινάλε θέλει γλυκό, αλλά τι γλυκό, όχι αγοραστό δικό τους. Πορτοκαλόπιτα, μπακλαβάς, τσιρτσίρ με ζέση στον Εύωσμο και στο κέντρο, στο Άμμο Διάνο, γιατί καλή παρέα θέλει και καλό φαγητό. Τα φιλιά μου, τα φιλαράκια μου, τον Ιωσήφ και το Θάνο. Θέλω λίγο να δω αν έχω χάσει κάποια είδηση τελευταία στιγμή. Σας είπαμε νωρίτερα την εξέλιξη με τον κύριο Βοσνιάδη. Ωρε φίλε, έχει έναν... εσείς οι παλιότεροι, μεγάλοι σε ηλικία, θα το θυμόσαστε. Μίλτον Βιέρα, Ουρουγουανός μέσος στον Ολυμπιακό από 72 έως το 77. Είχε κατακτήσει 3 διαδοχικά πρωταθλήματα και κύπελα, έφυγε από τη ζωή και μάλιστα η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε και σχετική ανάρτηση. Εγώ παιδιά να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν τον έχω δει έστω και από κάποια βιντεάκια στο YouTube, αλλά ήταν ένας πολύ γνωστός και σπουδαίος ποδοσφαιριστής ο Ουρουγουανός. Λοιπόν, με αυτή την είδηση θα σας αφήσουμε σιγά σιγά, γιατί ακολουθήσω λίγο και ο Πασχάλης Καμόρα για να σας κρατήσει την τροφιά με το δικό του τρόπο μοναδικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο με Γιάννη Πάγκο. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Να ευχαριστήσουμε και την Πέτρια 65. Να ευχαριστήσω Θανάση πολύ, του Μαρία Λάμπρου που ήταν στη γραμματεία και φυσικά τον Εμίλιο Γαβριλίδη την τελευταία ώρα. Και να επαναλάβω κάτι που πρέπει λίγο να δώσετε βάση, παιδιά. Χρειάζονται 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. Όποιος βορείας βάλει πλάτη να βοηθήσει, για να βοηθήσουμε την κυρία. Ευχαριστώ παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε, τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λίγο μετά τις 9.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Και στον ΠΑΟΚ και έτσι. ΠΑΟΚΑΡΑ σου λέω.
1: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην Μύρλα θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε. Άρα ζούμε σε άλλη χώρα.
2: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 30%. Ναι. Πόσο πέφτει κανένα την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία.
1: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
2: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι.
3: Νομίζω ότι το πιάσατε το υπονοούμενο.
4: Ζητήσω λοιπόν για τον κύριο Τσίπερα, ο οποίος φαίνεται αυτή τη στιγμή μετά την, αυτή την ολική επαναφορά.
5: Να, η ολική επαναφορά, Terminator.
4: Να βρίσκεται σε δεύτερη θέση.
5: Ναι, με κατά τις ίδιες δημοσκοπήσεις. Τον μπουστάρει το σύστημα γιατί τον θέλει ο Μητσοτάκης. Και γιατί να μην τον θέλει όταν πρόκειται για έναν τύπο που έχει αυτογελιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς αυτογελιοποιούμενος γελιοποιεί και τη χώρα. Που γύρναγε στα διεθνή φόρα να του μιλάνε αγγλικά, να μην καταλαβαίνει γρή. Να του μιλάει ο Κλίντον και να κοιτάει σαν να ήταν κάποιο μπουμπούνα, στούρνο μαθητή και να μην απαντάει και να κοιτάει και να γελάει. Βλακωδό.
6: Τώρα κάτσετε κάποιο που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιο που λεγόταν Τσίπρας, κάποιο που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω. Ή θα είχα επιδιώξει να γίνω. Ο λόγος που δεν έχω πολιτευθεί, διότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή επειδή έχω από πιτσιρίκι ηγετικές τάσεις, μαρχομανία, πες το, μεγαλομανία, πες το, όλοι, κάποιο βλάψιμο το έχω κι εγώ, αλλά όχι άνευ λόγου. Νομίζω ότι θα έκανα πολύ καλά πράγματα για το λαό, εννοείται.
2: Τι?
6: Αλλά επειδή δεν έχω την δυνατότητα να κουνήσω, ούτε να βάλω μπροστά το λεωφορείο και να το πάω που θέλω. Το αυτοκίνητο είπε ένα σταματημένο, κουνάει το τιμονάκι, κάνει έτσι ο πρωθυπουργό, κάνει έτσι ο πρωθυπουργό και κάνει το πρωθυπουργό. Αύριο θα φύγει και θα κάτσει άλλο στη θέση. Θα κάνει το ίδιο.
0: Α, τώρα το είπες καλά.
7: Η κυβέρνηση έκανε την επιλογή να εξαντλήσει την τετραετία. Το είπε και στη Διεθνή Έκθεση ο Πρωθυπουργός. Είστε βέβαιοι ότι έχετε κάνει το σωστό? Όταν βλέπουμε ένα κύμα ακρίβειας, ειδικά με αυτά που έρχονται και φαίνεται ότι θα έρχονται στα καύσιμα, στην ενέργεια, που πάει να καταπιεί ό,τι καλό κι αν κάνετε στο τελευταίο εξάμηνο του βίου αυτής της κυβέρνησης.
8: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά ακριβώς αυτό το αίσθημα ευθύνης του Μητσοτάκη είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος.
9: Θα μπορούσε να κάνει εκλογές τώρα πριν ξεσπάσει η καταιγίδα, λέτε.
8: Βεβαίως θα μπορούσε να κάνει εκλογές. Θα μπορούσε να κάνει εκλογές και αρχές Ιουνίου. Και θα μπορούσε να κάνει εκλογές και μικροκομματικά θα ήταν προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας. Για την Ελλάδα όμως.
7: Τώρα μας λέτε ότι θυσιάζεται διαχείριση... ο Πρωθυπουργός, δηλαδή, και η παράταξή σας για να παραμείνει η κυβέρνηση το επόμενο εξάμηνο και μετά να έρθει μια κυβερνησία δύο ετών.
8: Δεν θυσιάζεται κανένας. Αυτό το οποίο όμως χρειάζεται η χώρα σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, περισσότερο από πριν από δύο χρόνια, ας πούμε, ή πριν από τρία χρόνια, είναι ένα σοβαρό πρωθυπουργό και μια σοβαρή κυβέρνηση.
10: Are you ready? Are you ready now?
11: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
12: Η διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από την Scope και τη Moody's έχει τη δικιά της ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή όπου οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
13: Καταλάβατε?

0: πολύ μεγάλη. Πώς αυτός ο σταθμός, δηλαδή εσείς εκεί πέρα τον έχετε και εμείς δεν τον έχουμε. Έλα, ρε φίλε, αργά πήρα, ε. Κλείνω για να βγει ο καμόρα, ρε φίλε. Εντάξει, έγινε, φίλε. Λοιπόν, κλείνω να παίξουν τα ηχητικά,
1: άντε, γεια.
0: Κλείνω, κλείνω, μάρουν κι άλλοι.
1: Κλείσε.

0: Ταραντάν, κυρίες και σπινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Και καλή βραδιά.
0: Καθίστε καλά, καθίστε αναπαυτικά και θα ακροαστείτε ακόμα πιο καλά. Για μένα ήταν έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2 ώρα της ζωής σας εδώ, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Και πρωτίστως βεβαίως να σας παρουσιάσω το νέο ηχολήπτη που έχω σήμερα.
3: Είμαι άλογο.
0: Μπράβο. Το άλογο, κυρίες και κύριοι, του ομίλου Μετρομίντια. Ο Άγγελος Αναστασιάδης της ηχογλυψίας. Που δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Χατζη και τα λοιπά.
4: Καλησπέρα και το σένα, αδερφέ μου.
0: Γαβριλίδη κατά κόσμων.
4: Κι εγώ σας ακούω.
0: Εσύ, αν θες, μη μας ακούς. Αν σε βαστάει. Θα σου αντίξεις που πέφτει και το Μετρόπολης τώρα εσύ.
5: Εγώ το άλλαξα το τηλεφωνό μου.
0: Ναι, ναι.
5: Με βρίσκουν.
0: Ναι, ιδίως στις γιορτές. Γιορτές και Πάσχα δεν σε βρίσκει κανένας. Όλοι σε βρίσκουν. Πώς γίνεται και αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί λοιπόν για το επόμενο 2 ώρα για να σας υπενθυμίσω βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
3: Γράφε!
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο...
0: Facebook, να... εσύ!
4: Ναι, όχι, το...
0: Τον Τιντών.
4: Με φουπέρι...
0: Facebook,
4: να...
0: εσύ!
4: Ναι.
0: Και φυσικά ώρα για γαμόρα, παπάκι, gmail.com.
6: Αμάκι στον αέρα!
0: Τώρα σήμερα στον αέρα θα έχουμε λίγο μπέρδεμα, να ξέρετε. Δεν δουλεύει σωστά ο κέντρος πύργου.
6: Για ποιο λόγο.
0: Το κέντρο ελέγχου ήθελα να πω. Έτσι, το κέντρο ελέγχου.
6: Δεν σε θέλω.
0: Θα δεις τώρα τι θα γίνει. Σιγά σιγά, μην βιάζει. Ένα-ένα όλα θα γίνουν.
6: Πού να τα ξέρουν αυτά.
0: Κέντρο ελέγχου, είπα. Πύργο ελέγχου ήθελα να πω. Είπα τρεις φορές λάθος πράγματα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Με πειράζει αρνητικά, Εμίλια, να ξέρει. Με παρασύρει.
6: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Θα πάμε γύρω στα 33, 34, 35, το πρώτο ηχητικό που έχουμε. Γύρω στα 35 χρόνια πίσω, έτσι για να ευθυμίσουμε λιγάκι, γιατί πιστεύω ότι αυτές οι στιγμές λείπουν από την καθημερινότητά μας. Λείπει το χαμόγελο, λείπει το γέλιο, λείπει η ευθυμία. Να πάρουμε μια δόση... Από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, περίπου κάπου εκεί, όχι ψέματα, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου το άγαλμα, και θέλω να ακούσετε, οι παλιοί θα θυμηθείτε, οι νέοι θα μάθετε.
7: Το Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας και των Εσωτερικών. Εβδομήντα χιλιάδες στην οικοχειρά. Ακούστε το τώρα, σας παρακαλώ νεαροί. Εσείς μπορείτε να ακούτε όταν μιλάμε για άλλο κόσμο. Θα πούμε και για εσάς τα ωραία μέτρα που σκέφτηκε ο αρχηγός χθες το βράδυ με τα σωσίτα σκλάβ. Εντάξει. Μόνος μου μπήκα. Δεν είναι. Ωραίο γέλιο. Πονηρό. Μαυρογατήσιο. Ωραία, η τέσσερα στον Ολυμπιακό! Από ό,τι βλέπω,

الكبير الف الشهداء.

0: Μεγάλες στιγμές Θεσσαλονίκης, μεγάλες στιγμές με τον αείμνηστο Βασίλη Ζαφυρόπουλο, τον γνωστό Βάζα, έτσι, ο οποίος φιλοξενόταν και κάποια στιγμή εδώ στο Μετρόπολης. Πριν έρθουμε εμείς οι Αγρίκοι και τους διώξουμε όλους, ήρθαν τα Άγρια να διώξουν τα ημέρα. Έτσι, ήταν. Ναι, και έπεσε το βιντεάκι αυτό στα χέρια μου και λέω: δεν γίνεται να μην το μοιραστώ μαζί σας. Πραγματικά, όσοι από εσάς ήσασταν εκείνα τα χρόνια, και παιδιά, πηγαίναμε και με λαχτάρα στη συγκέντρωση. Τώρα, εγώ δεν κάνω πλάκα. Αλήθεια είναι αυτό. Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση έχει πάνω από 500 άτομα. Και εντάξει, το σημείο είναι λίγο too much, ας πούμε, γιατί πρέπει να είναι λίγο αργά, αργούτσικα. Λοιπόν, και γινόταν πράγματα και θάματα. Έμπαινε μέσα στην Τούμπα, μέσα στο Ταρτάν, γύριζε γύρω-γύρω, αποθέωση γνώριζε. Και φυσικά αυτό ήταν και ένα από τα χρυσά καρτούν, θα μπορούσα να πω, τη πόλη τότε, μαζί με τον Γιώργο. Ξέρετε ποιο είναι ο Γιώργο, έτσι. Όχι ο γνωστός Γιώργος, ο άλλος ο Γιώργος. Λοιπόν, αυτά έτσι λίγο να ευθυμίσουμε, να γελάσω λίγο το χελάκι μας, γιατί με αυτά που ακούμε. Λοιπόν, με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που ακούμε, με αυτά που διαβάζουμε, εντάξει, ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία δεν έχουμε πλέον είναι το χαμόγελο. Και καλό είναι να το επαναφέρουμε με κάποιον τρόπο. Πριν συνεχίσω όμως, κάνουμε μια επίγουση έκκληση για αίμα. Χρειάζονται 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. Επαναλαμβάνω, χρειάζονται 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. Όσοι από εσάς, κυρίες και κύριοι, είσαστε αιμοδότες, να σπεύσετε, να βοηθήσετε. Όσοι ήθιστε άλλωστε, γιατί στην Ελλάδα το θέμα της αθελοντικής αιμοδοσίας δεν προωθείται όσο θα έπρεπε, για να βοηθηθούν κάποιοι συνάνθρωποι μας. Εντάξει, αυτά είναι, πιστεύω, γνωστά τη σπάση. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε τώρα από μια περίεργη είδηση, όπου υπάρχουν σύγχρονοι άντρες. Ξέρετε, η διαπαιδαγώγηση δεν είναι απαραίτητα να είναι μέσα σε ένα σπίτι, έτσι, γιατί δεν φτάνει. Περίμενε. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Οι προγενέστερες γενιές, οι γονείς δεν είχαν αυτό που λέμε κατά κάποιο τρόπο την γνώση να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τους τρόπους συμπεριφοράς και όχι μόνο.
1: Μεγάλη μόρφωση είχε, ρε.
0: Με αποτέλεσμα, σταμάτα Μαρία, μορφωτήσει. Εμείς είμαστε παραμορφωμένοι, δεν είμαστε μορφωμένοι, το έχουμε πει 150. Παραμορφωμένος. Λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε, έχουμε δημιουργήσει μια συχαμερή κοινωνία η οποία ευνοεί την αναπαραγωγή συχαμερών ανθρώπων. Όταν κάνεις μια συχαμερή κοινωνία, ποιο είναι το αποτέλεσμα, Εμίλια? Να είσαι και εσύ συχαμερός, όχι εσύ ο ίδιος, σαν κοινωνός. Και μιλάω για την τηλεφωνία αυτή του 25χρονου στην 27χρονη στην Κουρμέντσα. Το πήρες χαμπάρι αυτό, Εμίλια, το πήρες. Αυτή τον χώρισε, και επειδή αυτή τον χώρισε, αυτός την τηλεφώνησε, και αυτός ως ένα σύχαμα άμπαλου άνδρα, και το άμπαλου δεν έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό όρο, είναι το balls, έτσι, καταλαβαίνομαστε. Είπε ψέματα ότι δέχτηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους, και όταν τον αναγκάσανε να ομολογήσει, υποστήριξε ότι τη σκότωσε δήθεν γιατί του χρωστούσε λεφτά. Ψέμα στο ψέμα. Και άλλα ψέματα. Δηλαδή, για να συκοφαντήσει το θύμα του και να δικαιολογήσει το πόσο άμπαλος και συχαμένος άνθρωπος είναι. Δεν ξέρω αν αυτούς τους αξίζει δικαστήριο. Είναι σκληρό και κοινικό αυτό που σας λέω. Σε μερικούς ανθρώπους δεν αξίζει το δικαστήριο, παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σοφρονιστούν. Όταν έχεις την εύκολη λύση, αυτό, παιδιά, δεν αλλάζει. Δεν είναι switch off, switch on. Έτσι, δεν είναι ένα τέτοιο, δεν είναι μια πλίγκα που λένε και οι Γερμανοί. Ένα διακόπτη που λένε και οι Έλληνες. Προσπαθούσα να το βρω, γι' αυτό και το. Επειδή άμα είσαι πολύγλωσσος, αυτά τα μπερδεύεις. Λοιπόν, μη γελάσαι, Εμίλια. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, δεν σοφρονίζεται. Λυπάμαι που σας το λέω. Επειδή έχουμε μια κοινωνία άρρωστη, άρα είμαστε και εμείς άρρωστοι, τι θα είμαστε, δηλαδή, καλοί θα ήμασταν. Κι όμως κάτι τέτοιοι τύποι που ξέρουν να την γλιτώνουν φτηνά και χωρίς συνέπειες, είναι τα ενδάλματα της σημερινής κοινωνίας. Είναι στυλοβάτες ενός συστήματος και οι ψηφοφόροι των εξίσου συχαμένων πολιτικών. Όταν μια νέα κοπέλα εργαζόμενη δολοφονήθηκε και ένα σκουπίδι με αυτή την όψη ανδρός, αν υπάρχει, θα την γλιτώσει φτηνά, γιατί οι κυβερνήσεις έχουν δώσει εντολή να αδειάσουν οι φυλακές και τα ψυχιατρία. Άλλωστε από τρελούς κλέφτες και δολοφόνους δεν κινδυνεύουν οι ελίτ. Ή κάνω λάθος? Πού θα πάνε αυτοί να φύγουν? Σε σένα, σε μένα και θα έρθουν. Με μένα θα έχουν σε έναν αστροφή. Με αυτούς θα έχουν αστροφή? Φυσικά και όχι. Άλλωστε είπαμε, δεν κινδυνεύουν αυτοί. Αυτοί μένουν σε καλά φυλασσόμενες περιοχές, με σημεία ελέγχου σε κάθε είσοδο, και έχουν αποσπάσει τους περισσότερους αστυνομικούς της χώρας να κάνουν σκοπιές έξω από την πόρτα τους και να τους κουβαλάνε τα ψώνια. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι, για να μην σου δώσω καμιά λίστα με 70-80 βουλευτές με τη μία. Ποιοι έχουν προσωπική φρουρά, πόσους αστυνομικούς και που τους στέλνουν και για τα ψώνια και όχι μόνο. Αυτή η επιλογή έχει έρθει και από σένα, Εμίλια, και από μένα, γιατί εμείς είμαστε οι ψηφοφόροι υποτιθέμενοι. Και όταν είμαστε εμείς κακοί ψηφοφόροι, κυρίες και κύριοι, ποιο είναι το αποτέλεσμα ενός κακού ψηφοφόρου? Ένα κακό αποτέλεσμα. Το κακό αποτέλεσμα μπορεί να βγάλει μια κυβέρνηση η οποία, βασιζόμενη σε αυτού του είδους τη νόρμα, καταλαβαίνεις πολύ καλά το τι θα κάνει. Ακούσαμε το τι είπε ο Πυρεκάκης, είπε ότι παλεύουμε για να κάνουμε αυτό και να κάνουμε εκείνο. Και τι είπε εσύ, Πυρεκάκη, να πούμε? Έχει ανάγκη ο Πυρεκάκης? Έχουν εκτοξευθεί τα πάντα στον διάτανο. Δηλαδή, διαβάζω τώρα, η φέτα να μένει να πάει στα 17 ευρώ. Γιατί, ρε φίλε? Πετρέλαιο, οκ. Okay. 17 ευρώ φέτα, δεν θα φάω, φίλε. Εκεί να σαπίσετε. Αυτό πρέπει να κάνει ο κόσμος. Αυτό πρέπει να κάνει ο κόσμος. Να σαμποτάρει αυτό το πράγμα που γίνεται. 2,5 ευρώ βενζίνη. Όλα καλά, ρε φίλε. Όλα ανθυρά. Και περνάμε καλά. Όχι μόνο. Και για να καταλάβετε πώς σκεφτόμαστε εμείς, το έχουμε πει και άλλες φορές. Δεν ξέρω αν είναι σωστός ή όχι, ο καθένας σκέφτεται ανάλογα. Έτσι, δεν... Εγώ δεν λέω ότι εμείς σκεφτόμαστε σωστά και εσείς σκέφτεστε λάθος. Λέμε το αποτέλεσμα αυτής της σκέψης. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Υπόθεση με Ζωνάκη, όχι για το Μαζονάκη, θα σας πω για την οικογένειά του. Αντί να δώσουν μεροκάματο σε 200 ανθοπολία, πήγαν, τα έδωσαν τα λεφτά τα οποία δωριστήκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε μια φιλανθρωπική οργάνωση. Δηλαδή η οικογένεια Μαζονάκη άραγε έβαλε το χέρι στην τσέπη για την ίδια οργάνωση και για τον ίδιο φιλανθρωπικό σκοπό? Αναρωτιέμαι. Από τις δωρές στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη λοιπόν συγκεντρώθηκε ένα ποσό των 11.100 ευρώ. Και αντί να το δώσεις στα ανθοπολία για να κάνεις για τη μνήμη του Γιώργου και να δώσεις και μεροκάματο σε καμιά 15-20 ανθοπολία, εσύ πήγες τότε σε μια φιλανθρωπική οργάνωση που δεν ξέρει κανένας τι κάνει και τι δεν κάνει. Ξέρουμε τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, ξέρουμε και τις ΜΚΟ πώς δουλεύουν, ξέρουμε όλους τι ρόλο βαράνε. Εάν δεν τους ξέρουμε ή αν δεν τους ξέρετε, να μας πληροφορήσετε κι εσείς. Αυτά τα πράγματα είναι της κοινωνίας μας. Έτσι, γι' αυτό και τα προτείνουμε και τα κάνουμε και τα ράνουμε όμορφα, ωραία, όπως πρέπει. Εξάλλου, είπαμε, είμαστε σε μια χώρα όπου τα πράγματα πηγαίνουν έτσι όπως θέλει το σύστημα. Γιατί το σύστημα ελέγχεται κοινωνικά και επικοινωνιακά. Έτσι, κακά τα ψέματα. Ξέρουν πάλι πολύ καλά. Ανοίγεις τηλεόραση, βλέπεις τα συγκεκριμένα κανάλια, συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, συγκεκριμένες εκπομπές, συγκεκριμένες περσόνες, τηλεπερσόνες, τηλεπερσόνους, όλους, όλα αυτά. Ξέρεις τι θα πει ο άλλος προηγουμένως. Δεν υπάρχει αντίλογος, δεν υπάρχει ελευθερία λόγου, δεν υπάρχει τίποτα. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν υπάρχει ελευθερία λόγου, εξαφανίζονται ως διαμαγείας και οι πρωταγωνιστές και οι μη πρωταγωνιστές. Αυτό το πράγμα συμβαίνει στην Ελλάδα. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, όμορφα και ωραία. Λοιπόν, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη όλα. Γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία, να ξέρετε ένα πράγμα, σας το έχω κάνει πολλές φορές θέμα εδώ στην εκπομπή, ότι την τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, την τροφοδοτεί ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν μπορείτε να το ξεγελάσετε αυτό. Την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορείς να την ξεγελάσεις. Είναι σαν να ξεγελάσεις τον εαυτό σου. Οι πληροφορίες που παίρνει, ας πούμε, μια AI εταιρεία είναι από το διαδίκτυο. Δηλαδή από τις καταχωρήσεις που γίνονται από τα διάφορα site και όχι μόνο. Σωστά? Δεν κάνω λάθος, νομίζω. Όταν λοιπόν το 90% των ειδικών που τρομοκρατούν αυτές τις μάζες, τις δικές μας, με δηλώσεις που ανήκουν στην κατηγορία αυτών, που δεν έχουν έτοιμα αξιόπιστα ακόμα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και μέσω της τρομοκρατίας εισαγωγικά προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Λοιπόν, τι εννοούμε, είδες τι σας είπα εγώ τώρα και προσέξτε λίγο τώρα να σας δώσω. Θα το πει μετά ο Βρανάς το πρωί που σε λίγο θα τα πούμε σε λίγο το πρωί δηλαδή. Θα σας ξαναπώ, ξέρετε, η ΦΕΤΑ 17. Θα το πάρει ο Βαραγιάννης, θα το κάνει μετά τις 7 στις 17. Θα το πάρει η Μπασάκου μετά τις 8 στις 17 η ΦΕΤΑ. Είδατε το κλίμα τρομοκρατίας που σας αναπαράγεται. Αυτά είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι ήταν ανέκαθεν. Δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχαν ανέκαθεν. Ο Γκέμπελς, ας πούμε, ήταν η επιτομή της προπαγάνδας. Και φυσικά στη χώρα μας εδώ είχαμε προσβάσεις, τέλος πάντων προσβάσεις όχι, είχε προσβάσει κάτι που έκοψε πέρυσι νομίζω ο Ντόναλντ Τραμπ. Πορτοκαλί Χίτλερ. Λοιπόν, η USAID. Βγες τη USAID, εσύ. Βγες ποια είναι η USAID. Την έκοψε τέτοιο. Είναι μια εταιρεία, ήταν μια εταιρεία τέλος πάντων, ένας οργανισμός, ας το πούμε κάπως έτσι, η οποία είχε ιδρυθεί. Ήταν μια ομοσπονδιακή υπηρεσία, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Πώς είναι η ΑΔΕ εδώ σε εμάς, κάτι τέτοιο και εκεί. Καμία σχέση βέβαια, θέλω να σου δώσω να το καταλάβεις. Έτσι. Λοιπόν, Agency for International Development. Είναι ο οργανισμός για την διεθνή ανάπτυξη. Λοιπόν, ανεξάρτητη ομοσπονδιακή υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι έκανε αυτή, κυρίες και κύριοι? Είχε βασικό βραχίωνα παροχής μη στρατιωτικής εξωτερικής και ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Τι έκανε δηλαδή? Τροφοδοτούσε με δισεκατομμύρια δολάρια, διότι διαχειριζόταν και είχε ως επίσημο στόχο την προώθηση κάποιων πραγμάτων. Παραδείγματος χάρη, τροφίμων, φαρμάκων, ιατρικής φροντίδας, χρηματοδότηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, φτώχεια, αγροτική παραγωγή κτλ. Κτλ. Που κατάντησε όμως είναι το θέμα. Αυτό ξεκίνησε το 1960, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, με John F. Kennedy και καταργήθηκε πέρσι με τον Donald. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, κυρίες και κύριοι. Και φυσικά και με τις εισηγήσεις του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, του Elon Musk και του Vivek Ramaswamy. Αυτά για να τα μαθαίνετε, όχι ότι θα τα κρατήσετε αυτά που σας λέω, αλλά για να καταλάβετε την επισημότητα της USAID πώς λειτουργούσε. Η οποία, ακούστε λίγο τώρα, κρατηθείτε καλά, χρηματοδοτούσε πάνω από 6.200 δημοσιογράφους σε 707 μέσα ενημέρωσης, καθώς και 280 ΜΚΟ μέσων ενημέρωσης. Θα σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά που μου έκαναν μπαμ, κυρίες και κύριοι, στην αναζήτηση που έκανα, τα οποία έλαβαν χρήματα από την USAID. Το πρωί ο Αϊθαλής Βαραγιάννης είπε, επικαλέστηκε, νομίζω κάτι, δεν θυμάμαι τι είχε πει, τις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, τρομάρα μας. Site, την Πολίτικο, δύο οργανισμούς τέλος πάντων, ΜΜΕ, την Πολίτικο και μία ακόμα εταιρεία, δεν τη θυμάμαι τώρα ποια ήταν τέλος πάντων. Θα σας πω τώρα τα λεφτά που παίρνανε. Η Πολίτικο έπαιρνε 32 εκατομμύρια δολάρια. Το Associated Press και όλος ο οργανισμός και συρφετός αυτού 500.000 δολάρια. Η New York Times 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Το BBC 3,2 εκατομμύρια δολάρια. Το Reuters 9 εκατομμύρια δολάρια. Και κρατηθείτε τώρα, το Internews 404 εκατομμύρια δολάρια.
2: Κάνε λίγο κράτη, ρε τρεβής.
0: Η ερώτηση που προκύπτει είναι η εξής. Ακόμα να καταλάβετε πώς γίνεται ένας πόλεμος. Ακόμα να καταλάβετε πώς γίνεται το κλίμα τρομοκρατίας. Ακόμα να καταλάβετε, ιδίως στην Ελλάδα, που δεν χρειάζεται να σας το πω, μαρτυράνε χωρίς ξύλο οι δικοί μας εδώ. Ακόμα να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Σιγά να μην συνεχίσω. Είδατε πώς με έκοψε ο προπαγανδιστής ηχογλύπτης. Κομψώ και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα.
1: Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό. Τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και τον ουρανό. Τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και τον ουρανό. Ανάσα δεν μπορώ να πάρω, αν δεν μ' αγαπάς. Με τοπική να την τρακάρω, την τρελά μη με πάρω.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε έτσι μετά από αυτό το pot pourri το οποίο ακούσαμε από Γιώργο Μαζονάκη σε ειδικές εκτελέσεις. Και βέβαια συνεχίζουμε από το ΙΤΑ κατά συλλογή σε Στέλος Ακρεφνός και Διακρήτος. Να υπενθυμίσω βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com.
1: 100%.
0: Καλά τώρα, πάντα αυτό. Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή ανθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση που λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου My Windows της Αλουμίλ. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Εμίλη, εσύ που έβαλες, είδες σε διαφορά?
1: 100%.
0: Έβαλες σε υποβολέα δηλαδή? Θα μιλάει υποβολέα σαν να μιλάς εσύ?
1: Δεν το συζητώ.
0: Το συζητώ εγώ όμως, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι έχετε μάθει ότι έχει αποκατασταθεί, δεν έχει αποκατασταθεί η συνδρομική γραμμή, Ναι, έχει αποκατασταθεί. Αφού έχουν βάλει λέει, και τηλεδιοίκηση, τώρα είναι. Ναι, περίμενε, δεν θέλω να βιάζεστε. Εγώ, παιδιά, πηγαίνω με το κύμα. Όχι όπου πάει το κύμα, πάω με το κύμα. Τι σημαίνει? Βγαίνει η είδηση, ρε παιδί μου. Έτσι, το, φαντάζομαι το είδατε κι εσείς αυτό, το ακούσατε, το διαβάσατε ενδεχομένως κτλ. Ότι αποκαταστάθηκε η γραμμή, η τηλεδιοίκηση έχει γίνει κτλ. Κτλ. Ετσετερά, ετσετερά. Μιλάμε και λίγο στη γλώσσα μας. Μάντολες.
1: Το διατάφτα.
0: Λοιπόν, θέλω να ακούσετε ένα μικρό οδηπορικό ηχητικό που έχει κάνει ένας συνάνθρωπός μας στην περιοχή του Βόλου, μεταξύ Λαμίας, Βόλου, Λάρισας και δεν συμμαζεύεται. Θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή εσείς που ταξιδεύετε με τα τρένα, γι' αυτό και δεν πρόκειται να ταξιδέψουμε με τα τρένα. Έτσι, είμαστε τελευταίοι στον πάτο της Ευρώπης, ανακάτοικο. Ετησίως πόσες διαδρομές κάνουμε? Κάνουμε μια μισή διαδρομή μέσω όρο, μια μισή διαδρομή το χρόνο. Πρώτη χώρα το Λουξεμβούργο με 48 διαδρομές ανακάτοικο το χρόνο. Έτσι ο μέσος όρος. Λοιπόν, αφήσουμε τους αριθμούς. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις κατά κάποιο τρόπο και κάτι διαφορετικό. Πάμε να ακούσουμε όμως το οδηπορικό. Δώστε λοιπόν σημασία το τι ακριβώς συμβαίνει σε μια ιδιωτική εταιρεία που επιδοτείται με 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάνει το τίποτα. Σκεφτείτε τώρα τι κυφήνες ταΐζονται, τι λαμόγια υπάρχουν και σας τρώνε τα λεφτά. Για να ακούσουμε.
2: Σήμερα θα ταξιδέψουμε για να δούμε την κατάσταση του σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία. Είμαστε στο σταθμό του Βόλου, ο οποίος είναι εγκαταλελειμμένος 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες Ντάνιελ και Ηλίας. Δεν υπάρχει ούτε σταθμάρχης, το σιδηροδρόμιο έχει κλείσει από το Μάιο του 2025. Ερώτημα: πώς μπορεί να βγάλει κανείς εισιτήριο για να πάει από το Βόλο στη Λάρισα? Μόνο μέσα από το ίντερνετ. Και φυσικά όχι με τρένο, αλλά με λεωφορείο της Hellenic Train. Μόλις φτάσαμε Λάρισα, πραγματικά αναρωτιέμαι, η Hellenic Train επιδοτείται για να τομολογεί λεωφορεία? Όχι μόνο δεν υπήρχε ούτε ένας εργαζόμενος στο σταθμό του Βόλου, αλλά δεν μας τσεκάρανε ούτε τα εισιτήρια. Τουλάχιστον εδώ έχει εισιτήριο, πάμε να βγάλουμε ένα εισιτήριο για την Ανιπλάδη. Βγάλαμε εισιτήριο, το τρένο θα έρθει σε μία ώρα από τώρα και από περιέργεια κάναμε ορισμένες ερωτήσεις. Ρωτήσαμε να μάθουμε τώρα που

0: εργάζεται, λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, πόσα δρομολόγια γίνονται κάθε μέρα προς Αθήνα και προς Γιαννοκλάδη. Η απάντηση ήταν μόνο δύο. Ρωτήσαμε μετά να μάθουμε αν υπάρχουν δρομολόγια για Καλαμπάκα. Μας είπαν πως δεν υπάρχουν. Ρωτήσαμε επίσης αν μπορούμε να πάμε στη Λαμία. Φυσικά και μας είπαν μπορείτε να πάτε, όχι όμως με τρένο, αλλά με λεωφορείο. Μόλις φτάσαμε στο σταθμό στο Γιαννοκλάδη, έναν από τους κεντρικότερους σταθμούς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όπως και στο Βόλο, έτσι και εδώ δεν έχει πουθενά εκδοτήριο. Μάλλον η Hellenic Train επιδοτείται για να κλείνει τελικά εκδοτήρια. Προσπαθώ να βρω έναν υπεύθυνο του ΟΣΕ της Hellenic Train να με ενημερώσει για το πού αλλού μπορώ να πάω με το τρένο. Γιώργο, για πες μου. Εγώ μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Το ETCS, το σύστημα λειτουργεί?
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Όχι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις εδώ πέρα ποιο είναι, πού το εντοπίζεις?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει δεύτερο σταθμάρχης αναβάρδια, που λειτουργεί με έναν σταθμάρχη κάθε βάρδια. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει δοθεί ο σταθμός του Δομοκού. Είναι ακόμα προβληματικός.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω. Από εδώ τώρα, για να πας Λαμία, στη Λίδα, Αμφίκλια, Μπράλο, έχει δρομολόγια με τρένο?
1: Μόνο με λεωφορεία.
0: Μόνο με λεωφορεία.
1: Μόνο με λεωφορεία.
0: Και να σε ρωτήσω, εντάξει, εγώ ήθελα να δω την κατάσταση του σιδηροδρόμου. Τώρα θέλω να επιστρέψω πίσω Λάρισα. Κάποιος άλλος άνθρωπος να θέλει να πάει Αθήνα. Πότε ξανά έχει δρομολόγιο?
1: Τώρα έχει το απόγευμα για Λάρισα και για Αθήνα. 8 η ώρα το απόγευμα.
0: Δηλαδή μετά από 10 ώρες περίπου.
1: Ναι.
0: Ωραία, πες, εγώ θέλω να φύγω τώρα. Τι πρέπει να κάνω? Κτέλ πάω.
1: Τώρα λογικά ναι. Όχι λογικά, θα πας με το κτέλ, γιατί το επόμενο είπαμε είναι το βράδυ. Για Λάρισα και η Αθήνα.
2: Πρέπει να κάνουμε τώρα και σταθμό.
3: Μα και εσείς πάει χαρά στο σταθμό. Τι μαριά είναι το, κατεβαίνει επιβάτε.
2: Δεν κατεβαίνουνε, έτσι σε κατέβουνε. Άντε ρε λολότε με την ασπιρίνη σου.
4: Γιατί φταίω εγώ, αυτοί που φράξανε την πόρτα φταίνουν.
2: Και τι ώρα περνάει άλλο τρένο?
3: Αύριο το πρωί στις 10.
2: Πάμαν, αύριο.
0: Δηλαδή για να καταλάβουμε, η λειτουργία σήμερα είναι χειρότερη από το 1955 που γυρίστηκε η ταινία Ούτε γάτα, ούτε ζημιά, και μάλιστα τότε δεν υπήρχαν ούτε 50 εκατομμύρια επιδότηση το χρόνο.

0: Αυτό λοιπόν αφιερωμένο εξαιρετικά. Μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Τηλεδιοικήσεις, δρομολόγια, εξυπηρετήσεις. Και δεν σας πάει το μυαλό γιατί γίνεται αυτό.
1: Δεν υπάρχει, φίλε μου.
0: Δεν πάει, ξέρεις γιατί. Γιατί και τα δύο αυτά συγκροτήματα έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Τέρνα. Ποια είναι τα δύο? Το ένα είναι ο ΣΕ, το οποίο το έδωσε μετά την υπόθεση των Τεμπών η κυβέρνηση στον Εθνικό Εργολάβο, όπως επίσης και την Εθνική Οδό. Άρα, άμα φτιάξω εγώ τα τρένα και πηγαίνω έρχεται με 10 δρομολόγια την ημέρα, πήγαινε έλα, ποιος θα πάρει το γιο ταχύ του για να κατέβει στην Αθήνα πληρώνοντας 200 ευρώ, το λιγότερο? Πήγαινε έλα, 250 θα θες. Τώρα, έτσι πως είναι η κατάσταση, 250 είναι πάρα πολύ λίγα. Καταλάβατε? Δεν χρειάζεται, παιδιά, να σας στερήσουν το αυτοκίνητο. Δεν θα μπορείτε να το πληρώσετε, δεν μπορείτε να το μετακινήσετε, δεν μπορείτε να το κάνετε τίποτα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, απλά μαθηματικά. Τηλεδιοικήσεις, βγάζουν την προπαγάνδα τους, βγαίνουν στον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η κυβέρνηση, να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Όποιος και να είναι. Πώς το λένε, Μητσοτάκης λέγεται, Καραμαλής λέγεται, Σαμαράς λέγεται, Τσίπρας λέγεται. Οποιοδήποτε κυβερνάει, το αποτέλεσμα, παιδιά, είναι το ίδιο. Και την επόμενη μέρα σας πληροφορώ ότι θα είναι το ίδιο και χειρότερο. 17 ευρώ η φέτα θα τη δείτε, με 17 ευρώ να φιγουράρει. Και θα λέτε μετά, τα έλεγε τώρα αυτός, αλλά εντάξει, και άστα τώρα που θα τα έλεγε δεν έχει σημασία. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. Παντού μοιράζονται πάρα πολλά λεφτά. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, για να καταλάβετε δηλαδή το πιάτσικο, ξέρετε, να σας πω κάτι, σε καμιά νορμάλ χώρα δεν θα γινόταν αυτά τα οποία γίνονται και θα περνούσαν κατά κάποιο τρόπο, με φυσιολογικό τρόπο. Δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί έτσι είναι. Έχουν την εσχροκέρδεια, γιατί πρόκειται περί εσχροκέρδειας, έχουν υπερφορολόγηση, υπερκοστολόγηση, είναι ανεξέλεγκτοι σε όλα τα επίπεδα. Παράδειγμα, το είδαμε, κυρίες και κύριοι, και στην υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη, όπου ο ελεγκτής γιατρός για τα ιδιωτικά ιατρία τα οποία επισκεπτόπιταν ήταν η αντιπρόεδρος, άκουσον άκουσον, του Πατούλη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Τι σημαίνει αυτό? Είναι δυνατόν να πήγαινε και να έβγαζε άκυρα τα μηχανήματα τα οποία βγήκανε τρεις υπουργοί μαζί στο διαδίκτυο να διαφημίσουν το συγκεκριμένο ιατρείο το οποίο πήγε και δολοφόνησε τον Μαζονάκη? Τα ερωτήματα υπάρχουν, οι απαντήσεις υπάρχουν, τις ξέρετε. Δεν χρειάζεται να σας καταφθύνει κανένας. Και μια επανερχόμαστε πάλι στο πιάτσικο. Μιλάμε για πιάτσικο, όχι αστεία. Θέλω να πάμε στη ΔΕΗ. Δεν θέλω να σας πω τι τράβηξε σήμερα με τη ΔΕΗ. Θέλω όμως να ακούσουμε λίγο αυτό το ηχητικό. Το ποσό που υπήρχε πριν από 5 χρόνια, 6-7, δεν θυμάμαι πόσο είναι, και τι ποσό δίδεται σήμερα στην διαφημιστική πίτα. Τι σημαίνει διαφημιστική πίτα? Σημαίνει προπαγάνδα. Σημαίνει τάισμα. Είδατε πόσα στόματα, πόσες εταιρείες, πόσες χιλιάδες αμείβονται χωρίς να δουλεύουν? Για να ακούσουμε.
2: 2019, η ΔΕΗ, που είναι υποδημόσιο έλεγχο με την έννοια ότι η διοίκηση διορίζεται από το κράτος κλπ, είχε έξοδα για διαφημιστική καμπάνια 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο είχε το 2025? 178 εκατομμύρια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εδώ, συν την ακρίβεια, πάει πακέτο και η διαφθορά, η οποία δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ζει και βασιλεύει, και αυτή κοστίζει τους πολίτες.
0: Δηλαδή σε 6 συναπτά έτη βρεθήκανε, δεν ξέρω πού βρεθήκανε, πού μπορεί να φαντάζεστε εσείς, 176 εκατομμύρια του ευρώ και δόθηκαν για διαφημίσεις. Καταλαβαίνετε πώς ταΐζονται τα συστήματα, οι υπόγεια συστήματα, και πώς βρίσκονται οι ψηφοφόροι. Έτσι βρίσκονται, παιδιά. Μην είστε αγάθοι. Κανένας δεν τρώει πρόλογο ούτε από ιδεολογίες ή τίποτα. Αυτά είναι για τους ηλίθιους. Αν κατατάσσετε τον εαυτό σας στους ηλίθιους, δεν πειράζει. Θα πάτε άπατοι. Θα πάτε άπατοι. Αυτοί βρήκαν μέσα σε 5 χρόνια, 6, 176 εκατομμύρια και τα μοιράζουν σε διάφορους. Από πού βρήκαν τα λεφτά, Εμίλια? Τα βρήκαν από σένα, από μένα, που πληρώνεις 50% πιο ακριβά τη ΔΕΗ. Τώρα θα έρχεται και πιο ακριβή τη ΔΕΗ. θα έρχεται πιο ακριβό το αέριο. Στο βωμό του πολέμου. Στο βωμό του πολέμου η Βουλγαρία έχει 1,60 το λίτρο, 1,60 και κάτι ψηλά έχει στην Κύπρο και εμείς το έχουμε 2,5 ευρώ. Ο πόλεμος θέλει, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Πρωθυπουργός, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια και δηλώνει ανικανότητα διαχείρισης. Δεν μου επιτρέπει, λέει, η Ευρώπη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το μειώνει όλη η Ευρώπη μεταξύ σιγά σιγά. Έτσι, τον μειώνει όλη η Ευρώπη. Μόνο εδώ δεν μπορούμε. Για άλλα και άλλα όμως βρίσκουμε και λεφτά, βρίσκουμε και τρόπους. Βρίσκουμε αυτά εδώ. Βέβαια, φίλε. Όμορφα, ωραία, αγγελικά πλασμένα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Έτσι, γι' αυτό σας έδωσα και το παράδειγμα αυτό για να καταλάβετε πώς βρέθηκαν 176 εκατομμύρια. Και αν υπήρχε μια σύνομη χώρα, κάπου ας πούμε μια λογικότητα, τέλος πάντων, λέω κι εγώ κάτι περιβολικό, θα μπορούσε κάλλιστα να βγει ένας εισαγγελέας και να πει: Ελάτε εδώ εσείς, που καπηλεύεστε τη ΔΕΗ, τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Λέει ο άλλος: Δεν διέξω, αφήστε τα αυτά τώρα. Αυτά είναι τερτύπια τώρα αυτών για να μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα που ακούτε. Για να μην απορείτε που πάνε τα λεφτά σας. Να που πάνε τα λεφτά σας. Σε επιτίδιους. Και καλά κάνουν. Γιατί εσύ το έχεις ανάγκη. Είναι αγαθό το οποίο σε πατάνε για αυτό το αγαθό. Το έχεις ανάγκη. Έχεις ανάγκη την ενέργεια, έχεις ανάγκη το φως, έχεις ανάγκη το νερό. Όλα αυτά θα σε κάνουν να πεις το ψωμί ψωμάκι. Τόσο απλά και κατανοητά, και φαντάζομαι ότι πλέον το αντιλαμβάνεστε το πώς εξελίσσεται η όλη κατάσταση και γι' αυτό βλέπετε πόσες αντιστάσεις υπάρχουν, πόσοι θερμοί υποστηρικτές υπάρχουν, γιατί έχουν και αυτοί τα ωφέλη. Σκεφτείτε τώρα ένα ΜΜΕ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο να πρημοδοτείται ανηλαιώς από την ελληνική κυβέρνηση. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τι θα κάνει αυτός? Βγαίνει ο Πρωθυπουργός. Θέλω να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που το λέει. Μην νομίζετε ότι εμείς κάνουμε καμία προπαγάνδα εδώ. Θέλω να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που λέει ότι δεν θα μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν το λέω εγώ. Κύριε Μητσοτάκη, πια.
3: Δεν θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για τον απλούστατο λόγο ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιδοτούσαμε περισσότερο τους πλούσιους και λιγότερο τους φτωχούς. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Γιατί δεν το κάνεις? Γιατί δεν το έχεις κάνει? Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα και είναι θέμα συζήτησης? Όλα τα άλλα τα μπορούμε και αυτό δεν το μπορούμε? Αλλά είπαμε, ο κόσμος είναι τέτοιος. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Έχω τώρα άλλα δύο ηχητικά. Το οποίο το ένα έχει να κάνει με καταγγελία απόλυσης και το άλλο με τους νεοάστεγους. Ξέρετε, οι νεοάστεγοι δεν είναι οι παλιοί άστεγοι. Είναι μια μερίδα του κόσμου το οποίο έχει αποτύχει στη ζωή του και τον ΑΒ λόγο δεν το εξετάζω. Εξετάζω ότι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν όλες τις περιουσίες, να τις χάσουν ή να τους τα πάρουν, να το πω κάπως έτσι. Αποτέλεσμα να πλήττεται και η αξιοπρέπειά τους σε μέγιστο βαθμό. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να θέλετε να βοηθήσετε κάποιον άστεγο ή νέο άστεγο. Οι νεοάστεγοι είναι αυτοί οι πρόσφατοι τα τελευταία χρόνια. Εγώ αντιμετώπισα ούκο λίγες φορές πρόβλημα, μέχρι και προσβολής, μόνο και μόνο γιατί φιλοτιμήθηκα ο καημένος να πάω να αφήσω μια σακούλα. Και ντρεπόμουν να του πω: Ξέρεις, πάρ' τη σακούλα, ρε άνθρωπέ μου, να πούμε. Εντάξει, πάρ' να και πέτα την εσύ. Να σεβαστείς τον κόπο που έρχεται κάποιος και σου αφήνει κάτι. Δεν λέω εγώ ότι εντάξει, ούτε σε προσβάλλω ούτε τίποτα. Έχω φτάσει σε αυτούς τους διαλόγους. Και για του λόγου του αληθές, το έκανα πριν από χρόνια και στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου κοιμόταν το πρωί όταν πήγαινα εγώ για περπάτημα, κάποιες πρωινές ώρες, πολύ πρωινές, όπου κοιμόντουσαν. Και προσπαθούσα να τους πιάσω σε εισαγωγικά στον ύπνο, αφήνοντας κάτι. Μόλις πλησίαζα παιδιά στο μισό μέτρο για να αναποθέσω τη σακούλα, Δηλαδή, ξυπνούσαν με την μία. Άλλες φορές δεν ξυπνούσαν καθόλου. Και γινόταν η δουλειά μου. Και αναγκαζόμουν να κουβαλάω τις σακούλες, αυτές που ήθελα τέλος πάντων, για να μπορώ να κάνω αυτό που πίστευα. Και δεν το έκανα κάθε μέρα, το έκανα μία παρά μία μέρα, γιατί ήξερα πλέον και τα στέκια τους και αυτά εδώ. Όπως και στην Τζιμισκή, σε συγκεκριμένα πεζοδρόμια. Τα έχετε, φαντάζομαι, δει. Και καλό είναι, εάν μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον, με τρόπο όμως. Θέλει πάρα πολύ τρόπο. Δεν θέλω να το βάλω τώρα, δεν ξέρω αν θα το βάλω άμα την επιστροφή μας. Αλλά ένα από τα βασικά ζητήματα σήμερα που υπάρχουν είναι ότι αυτά θα γίνουν κατά εκατοντάδες σε λίγο διάστημα. Γιατί σφίγγει ο κλοίος, παιδιά. Αυτά είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Πάμε να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι και να πάμε σιγά σιγά σε κομψό και από την επιστροφή μας θα δούμε πώς θα είναι θα. Την καλησπέρα μου στον Καρατζόκη στην πρωτεύουσα της εκπομπής, στο Σόγαμπρο. Με έχει πουλήσει ο Βαγγέλης. Με έχει τελειώσει. Ούτε με μιλάει, ούτε με λαλάει. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το φούρναρι από εκεί τον Σταυρό Ημαθίας. Τέλος πάντων, κάνω πέτρα από την καρδιά μου. Στο Θωμά τον Μπομπόναρη, στον Γιάννη τον Τζαούς. Τι λέει η AI για τον υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στην Κοζάνη. Ένα εμβληματικό έργο για την μετάβαση από το λιγνίτη στην νοημοσύνη. Ετοιμάζει εκεί data center, ναι, εντάξει, γνωστό αυτό. Καλησπέρα στο Βαγγέλη. Σκέφτομαι να φτιάξω ναυτιλιακή εταιρεία. Εάν πάρω κάρα και δηλώνω εφοπλιστής, θα είναι οξύμορο? Ποιο μάγκες είναι αυτοί με τα τρένα? Τα χαιρετίσματά μου στην πρωτεύουσα της εκπομπής που πλέον έφυγα και μετακόμισα στην Αλεξανδρούπολη. Βαγγέλη, σοβαρά? Σογαμπρός, δηλαδή τι, πώς μετακόμισες? Τι, έφυγες από την Βέργεια και πήγες να πούμε στην Αλεξανδρούπολη? Για κάτσε καλά. Για κάτσε καλά. Πήρες στο κίνο 1,5 χιλιάρικο ευρώ φούρναρης και οικονόμησε. Α, δεν τα ξέρα αυτά, φίλε. Δεν τα ξέρα αυτά. Για πες, για βρώμα λίγο. Καλησπέρα στον Γιώργο. 600, όχι, όχι, όχι. Στην Νάπολη, στην Ιταλία και στην Αλμάφια. Μάλλον Αμάλφια είναι, τέλος πάντων. Στο Αμάλφι είναι. Εγκατέστησαν περίπου 10.000 ανεμογεννήτριες μικρότερες σε μέγεθος από αυτές που έχουμε εδώ οι κάτοικοι των χωριών. Και έτσι έχουν δωρεάν ρεύμα, δεν πληρώνουν ούτε δημοτικά τέλη. Πού να γίνει αυτό εδώ, ρε φίλε. 625 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Τέρνα για να κάνει τη συντήρηση Εγνατία Οδό, Αττική Οδό, καθώς έχει χάσει από το χαρτοφυλάκιο 800 εκατομμύρια ευρώ. Ο κόσμος ταλαιπωρείται στα τούνελ με μια λωρίδα, αλλά δεν κουνιέται φίλο. Καστοριά 2,2 αμόλυβδη, 2,35 πετρέλαιο, 1,80 πετρέλαιο θέρμανσης. Μια χαρά. Μπράβο, ανώτερα. 7 εκατομμύρια ευρώ δίνει η ΔΕΗ κάθε χρόνο χορηγία σε φεστιβάλ θεάτρου, κινηματογράφου και τραγουδιού για τη συναυλία. Ναι, τραγουδιού. Για τη συναυλία του Ρέμου δόθηκαν 300.000 ευρώ. Μπράβο. Τι φήμηση κάνει, φίλε. Εφού έχει έσοδα, τρελά έσοδα έχει, φίλε. Όταν εσύ πλήρωνες τετράμινο 200 ευρώ και τώρα τετράμινο πληρώνεις 500. Από 200 πήγες στα 500, γιατί πήγες στα 500, πήγες στα 400. 100%. Σκέψου τώρα τι έσοδα έχουν αυτοί. Τρελά! Τρελά έσοδα! Θα δώσουν και κάτι από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό και αυτή τη δουλειά κάνουν. Κάνουν πολιτική και αυτοί. Τι νομίζεις, οι CEO που αναλαμβάνουν τις διευθύνσεις αυτών των εταιριών, πιστεύετε ρε φίλε, τους βρίσκουν από τα βιογραφικά τους? Α, πόσο αγαθοί μπορεί να είστε. Πασχάλη, σχετικά με τη φέτα, λέει ο Βασίλης από το From London. Όλα ξεκινάνε από το αλάτι, πανάκριβο θα σου πούνε. Θανάτωσαν και όλα τα ζωντανά της χώρας και αγοράζουν από τριτοτέταρτες χώρες πιο φθηνά, αλλά για να έρθει σε εμάς ανεβαίνει η τιμή της λόγω πετρελαίου. Μας περιπέζουν με όλα αυτά και αντί να αντιδράσουμε εμείς, χαϊδευόμαστε σαν μαζόχες. Λίγα γράφεις, Βασίλη μου, πολύ λίγα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα κομψότατο. Για με την επιστροφή μας θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Αν είστε φρόνιμοι, θα ανοίξουμε τα σγραμμά κάτω τα σγραφά. Ιδάλλως, προχωράμε.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατητή της ημετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Λίγο αργήσαμε, αλλά βγήκαμε ευτυχώς αίδρωτοι. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία καμέρα, papaki@gmail.com. 2310. Τι είπες εσύ, τι είπες?
1: Κανένα νέο.
0: Να μην σε νοιάζει. Λοιπόν, 2310-90-90-90 μπορείτε να καλείτε για όποιον έχει βέβαια διάθεση.
2: Μπλοκάραν οι αλήτες του Παπαντρέου και του Μητσοτάκη τις γραμμές τηλεφώνου.
0: Να επαναλάβουμε για τις 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στο όνομα Παναγιώτα Μακροπούλου. Για όποιον θελήσει, έτσι μπορεί να πάει να δώσει, όποιος ενδιαφέρεται βασικά. Έτσι για να μην υποχρεώσουμε κιόλας. Λοιπόν, για τον φίλο τον 332. Εντάξει, τώρα αν η ΔΕΗ τώρα σπονσοράρισε την συναυλία, τώρα βλέπω ότι έγινε και ήταν επίσημη χορηγός, λέει, της Ευρωλίγκας. Γι' αυτό πήρε ο Ολυμπιακός το τέτοιο. Όλα εξηγούνται, φίλε. Αυτό δεν το περιμένατε 100%. Αλλά μετά από αυτή την είδηση που μας δίνει ο ακροατής, ότι η Ευρωλίγκα ήταν επίσημος χορηγός, η ΔΕΗ ήταν επίσημη χορηγός της Ευρωλίγκα, έτσι εξηγείται γιατί οι ελληνικές ομάδες φτάσανε εκεί που φτάσανε και πήρε και το τρόπαιο ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφαγε να χαστού και από τη Ρεάλ προχθές με το Super Cup. Καλό ήταν αυτό. Για να συνέλθουμε λίγο, να έρθουμε στα μπάγια μας. Όσον αφορά τώρα για το υπόλοιπο κομμάτι, θα σας πληροφορήσω το εξής. Ο Δήμαρχος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σπανίζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι κοντά στα προβλήματα. Θέλετε πράσινο? Έχετε πράσινο. Θέλετε δέντρα? Έχετε δέντρα. Θέλετε δρόμους? Φτιάχνει δρόμους. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλετε καθαριότητα? Την έχετε και με το παραπάνω πλέον, που δεν υπήρχε. Αυτά τα βήματα έχουν γίνει γιατί, εάν δεν ενδιαφερθεί ο ίδιος ο Δήμαρχος προσωπικά, λυπάμαι που σας το λέω παιδιά, δεν κινείται φύλλο. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι δομημένες μάλλον όλες οι υπηρεσίες στο δημόσιο κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εάν ο πολιτικός προϊστάμενος που υπάρχει, ο αιρετός, όπως θέλετε πείτε το, δεν ενδιαφερθεί επί προσωπικού, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δεν σου φταίει ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος όμως βλέπεις και τους δρόμους και την καθαριότητα και το πράσινο, ό,τι θέλεις το κάνει. Εγώ παιδί παρακολουθώ και τα social media, τα βλέπω. Και κοντά σε αυτό γίνονται και αλλού καλούτσικα πράγματα. Και στον Δήμο Καλαμαριάς και στον Δήμο Πυλάς Χορτιάτη και φαντάζομαι για τους δήμους του δυτικού μπλοκ δεν έχουμε ενημέρωση γιατί δεν έχει φτάσει το ίντερνετ ακόμα εκεί. Αλλά τουλάχιστον για το κομμάτι αυτό που αναφέρεις, πες μου σε παρακαλώ ποιο παράπονο έχεις. Και αν έχεις παράπονο θα στολίσουν αμέσως. Εφόσον πέρασαν κάποια χρόνια αδράνειας εκεί, ήρθε η ώρα που συμμαζεύτηκε η κατάσταση. Άρα όταν τελείωσε η συναυλία, γιατί το θέμα σου είναι αυτό, δεν υπήρχε τίποτα. Στα πάρκα περάσανε όμορφα και ωραία, δεν τα καταπάτησε κανένας, δεν ποδοπατήθηκε και δεν έγινε αυτό το πράγμα το οποίο είχε γίνει. Τι θέλετε άλλο? Δρόμους θέλετε, σας κάνει. Πλακόστρωτα θέλετε, τα κάνει. Τι θέλετε άλλο? Πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ. Εσύ, Εμίλη, αυτό περίμενες να μας πεις τώρα, δηλαδή. Στο μυαλό, στο μυαλό. Θα το πω.
3: Ναι,
0: σταμάτα, δεν το λέω τίποτα. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Στο Δήμαρχο, ο Δήμαρχος καταρχήν δεν είναι ΠΑΟΚ. Έτσι. Λοιπόν.
3: Είναι.
0: Ηρακλής. Ηρακλής είναι, έτσι ξέρω εγώ, έτσι. Εμίλη, να, και ο Εμίλη συμφωνεί, είναι Ηρακλής. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Πάμε στον κόσμο με σχέδια Λαπατρία. Πάμε. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, γεια σου Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Τάσο, φύλακα σήμερα.
0: Γεια σου, ρε Τάσο. Γεια σου, ρε Τάσο.
4: Όλα καλά.
0: Δόξα.
4: Λοιπόν, κατευθείαν στο θέμα.
0: Ναι, ναι.
4: Πώς θα σου φαινόταν αν μετά την πρωταθλήτρια στις ανεμογεννήτριες Πελευκαρίστου γινόμασταν και πρωταθλητές στην πυρηνική ενέργεια?
0: Πώς θα γινόταν αυτό?
4: Τι σου λέω τώρα.
0: Πώς θα γινόταν αυτό?
4: Ξανα πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου.
0: Πού?
4: Στη Νότια Καριστία.
0: Ξέχαστο.
4: Μετά από 50 χρόνια που είχε γίνει μια πρώτη απόπειρα και την οποία την μπλοκάρανε τότε οι κάτοικοι, θες, επειδή το κόστος ενέργειας είναι πολύ ανεβασμένο πλέον, θες να βρουν και άλλους τρόπους εκεί. Ακούγονται λοιπόν οι φωνές για κατασκευή τέτοιου εργοστασίου στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Ποιο, οι φωνές αυτές ποιος είναι, ο Μπαρμπαδημήτρης ας πούμε που σπέρνει βαμβάκια ας πούμε, παράδειγμα φέρνω. Τι φωνές είναι αυτές?
4: Είναι κάποια δημοσίευση στο διαδίκτυο.
0: Αχα, καλά.
4: Από μια ομάδα άθελος, νομίζω τη λένε, και η οποία το στηρίζει στο γεγονός ότι στην περιοχή είναι χαμηλή σε σεισμογενή, σε σεισμούς.
0: Ναι.
4: Δεν έχει πολύ σεισμικότητα. Και προσφέρεται για να δημιουργηθεί εκεί ένα τέτοιο εργοστάσιο. Εγώ δεν νομίζω να προχωρήσει.
0: Όχι, καταρχήν υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις για να γίνει ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Εγώ πριν από χρόνια που διάβαζα τα 4 πυρηνικά εργοστάσια που κάνουν οι Τούρκοι απέναντι. Το τι χρειάζεται, ρυθμιστικό πλαίσιο, χρηματοδότηση, η τοποθεσία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο κιόλας, έτσι. Διαχείριση αποβλήτων, κάτι στο οποίο υστερεί η χώρα γενικώς. Εξειδικευμένο προσωπικό που δεν υπάρχει. Και φυσικά κοινωνική, όπως είπες πολύ εύστοχα, και πολιτική συνένεση.
4: Σωστά.
0: Έτσι. Δισεκατομμύρια ευρώ, δεν λέει 1-2. Θέλει δισεκατομμύρια για να γίνει αυτό το πράγμα. Οι εγκαταστάσεις που γίνονται στην Τουρκία, στο ένα που είναι στην Ατάλεια κάτω, γίνεται από Ρώσους. Διότι η τεχνογνωσία υπάρχει μόνο σε αυτούς. Δεν υπάρχει εκεί πέρα πουθενά άλλου κάποιος άλλος. Έτσι, γίνεται σε Ρώσους. Αν δεις τι έχουν κάνει για να μπορούν να το στήσουν λόγω της σεισμογενότητας που μπορεί να υπάρχει εκεί πέρα.
4: Ναι.
0: Δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είναι σαν την Κάριστο, ας πούμε. Αλλά πάλι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Μακάρι.
4: Αλλά δεν νομίζω κι εγώ. Δηλαδή, λέγανε τώρα θα το κάναν και συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο και εντάξει, κλάει mind.
0: Ακριβώς. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή νύχτα, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Τα λέμε σε λίγο. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Αυτό δεν θα το έλεγα, αλλά τέλος πάντων.
1: Γιατί?
0: Έτσι και γουστάρω. Γιατί μου λέει ο Εμίλιος σιγά τα μούτρα. Τώρα έτσι με είπε αυτό. Λέει σιγά τα μούτρα που βγήκανε.
1: Ο Εμίλιος.
0: Ναι, ο Εμίλιος, ρε φίλο σου.
1: Το μικρατζιλουκουμάκι μου.
0: Το μικρατζιλουκουμάκι σου, ναι.
1: Δεν το έλεγα. Εμείς τον αγαπάμε τον Εμίλιο. Είναι καλό παιδί.
0: Είσαι τόσο καλοπροαίρετος άνθρωπος, τόσο καλός άνθρωπος που ό,τι και να σε πούνε του αγαπάς, ρε, η Σοφία.
1: Είναι καλό παιδί ο Εμίλιος.
0: Καλός...
1: Όλους δεν αγαπάμε και δεν χωνεύουμε. Ονόματα δεν λένε.
0: Για πες, έχει ενδιαφέρον.
1: Ποιον άλλον? Εκείνη την φαλακρυοειδία την πρωινή.
0: Α, δεν ξέρω από αυτά.
1: Α, γι' αυτό σε λέω.
0: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
1: Ας το καλύτερα.
0: Το αφήνω.
1: Άνοιξα και τα πιες λίγο και θέλουμε ένα αποτέλεσμα.
0: Ποιο θες?
1: Αυτό έγινε το Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
1: Καμπούρ.
0: Και τι ομάδες έπαιξες εσύ το Σάββατο, ρε?
1: Είπαμε την Καμπούρ έπαιξα.
0: Τι ώρα έπαιξαν αυτοί?
1: Το βράδυ.
0: Τι ώρα το βράδυ?
1: Α, δεν ξέρω τι ώρα.
0: Και πώς λεγότανε, Καμπούρ?
1: Καμπούρ.
0: Που, τι χώρα είναι αυτή, ρε, εσύ, Καμπούρ? Ολλανδία.
1: Όχι,
0: όχι, λέει. Καλά, δεν ξέρεις και τι παίζεις εσύ.
1: Βρε,
0: παίζεις και στοίχημα.
1: Και ποτέ.
0: Είσαι για στοίχημα εσύ τώρα. Άσε μας, κυρία μου. Λοιπόν, περίμενε να βρω την Καμπούρ τώρα. Άγιαξ Εξελσίορ, 9 η ώρα. Πιο αργά ήταν από τις 9.
1: Πιο αργά μου φαίνεται ήτανε.
0: Πιο αργά, σου φαίνεται, άμα σε φαίνεται. Βλέπω να είναι άλλη μέρα και θα σε πάρω στο κυνηγητό.
1: Σάββατο είναι.
0: Είσαι σίγουρη το Σάββατο? Έχω φτάσει μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα και δεν υπάρχει τίποτα. Ποια Καμπούρ, βρε φίλε.
1: Καμπούρ.
0: 1-1. Ναι.
1: Πάω καλά το 50 ευρώ.
0: Στείλ το.
1: Πάω καλά το 50 ευρώ.
0: Στείλ το.
1: Με τις ομάδες παίζω, βρε, θα παίζω ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Ισπανικές, Ιταλικές, Ινδικές.
0: Κάτι τέτοια πας και βρίσκεις και τους ξεγελάς.
1: Τι να παίξεις.
0: Καλά κάνεις.
1: Τι να παίξω, να παίξω ξυστό.
5: Την αγάπη μου.
1: Την αγάπη μου, μωρό μου, σε αγαπώ πολύ.
5: Και εγώ, φιλιά, φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
5: Χαίρετε.
6: Βαγγέλης, Παναθηναϊκός.
5: Γεια σου, Βαγγέλη, Παναθηναϊκή.
6: Έχουμε ξαναμιλήσει. Έχουμε ιδρύσει εδώ σε Ταπείριο ένα μικρό σύνδεσμο. Το έχω πει και άλλη φορά.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Και, ναι, ναι, και με τους φίλους Παοξίδες βλέπαμε από χθες τον αγώνα.
5: Το μάτς.
6: Ναι, ναι, yeah. Ήταν μετά τα αυτή, αλλά είχαμε καλή έτσι, επικοινωνία.
5: Όταν σοβαρέψουν οι Ευαγγέλοι τα πράγματα, δεν θα έχετε να ξέρεις.
6: Τι εννοείς?
5: Εάν αυτά που έγιναν στο φιλικό γίνονται και στα επίσημα, θα υπάρχει ένταση.
6: Όχι, όχι, έχουμε. Όχι, όχι. Άξι, τα παιδιά είναι πολύ άνετοι. Και...
5: Μακάρι, μακάρι.
6: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν κυκλοφορούμε για μένα κασκόλουδα, αλλά.
5: Εντάξει, okay.
6: Και απλώς θέλω να διατυπώσω την άποψή μου ότι φέτος είναι η χρονιά μας μετά από πολύ καιρό. Ο Αλαφούζος αποφάσισε να σμπρώξει χρήμα για αυτό φαίνεται.
5: Ναι, σμπρώχνει, σμπρώχνει.
6: Και αυτό φαίνεται. Και ο προπονητής φαίνεται αρκετά σοβαρός. Αν και κάτι βέβαια και κάτι λαθάκι. Ακόμα δεν έχει. Είναι ακόμα τη νοοτροπία τη σκανδιναβική, θα λέγαμε.
5: Ναι. Όλα θέλουν τον χρόνο του, Βαγγέλη, ναι. Στα πράγματα καινούργια.
6: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, τώρα και ένα δεύτερο,
5: ναι.
6: Γεωπολιτικό θα έλεγα.
5: Να πεις.
6: Ναι. Περιμένουμε να εκδηλώσει η Τουρκία την απόφασή της για την Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό θα γίνει τον Οκτώβριο.
5: Δηλαδή τι θα κάνει?
6: Το νομοσχέδιο που λέγανε να καθορίσει τη Γαλάζια Πατρίδα και... και να βάλει και όρια όπως ήταν, όπως είχε βάλει το Καζουμπέλι πριν από 20 χρόνια περίπου. Θα δούμε και τη δικιά μας αντίδραση που θα φανεί, λένε στο πεδίο, την περίοδο λίγο μετά τις γιορτές, που θα είναι εκεί το γερό κραστές πιστεύω, mm-hmm. Θα είναι η πώληση του καλωδίου και θα είναι από γαλλική εταιρεία. Και θα πωλήσει, ενώ το καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο με την Κύπρο. Έτσι. Yeah. Και εκεί θα φανούν πολλά. Γιατί έχουμε και πίεση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έχει δώσει ένα deadline το οποίο το έχουμε ξεπεράσει. Mm. Δηλαδή είμαστε μπρος γκρόμος και πίσω ρέμα, έτσι.
5: Ξέρεις αυτό το καλώδιο τι μου θυμίζει, Βαγγέλη? Μου θυμίζει τα Ελγίνια Μάλμαρα. Επεισόδιο Λάμψης.
6: Ρε Πασχάλη, δεν μπορεί να το καθυστερήσουμε άλλο γιατί είμαστε ήδη εκπρόθεσμοι.
5: Μα δεν εξαρτάται από εμάς, ρε Βαγγέλη. Έχεις εσύ τώρα σαν χώρα τη δυνατότητα να κάνεις ό,τι θέλεις? Όχι. Ότι θα πούνε ξένες δυνάμεις.
6: Αυτό που είναι το σχέδιο τώρα να δούμε πώς θα υλοποιηθεί και αν θα υλοποιηθεί είναι να το ποντίσει η γαλλική εταιρεία με συνοδεία γαλλικών πλοίων. Θα φάνει τώρα.
5: Θα βγουν οι άλλοι απέναντι και θα σου πούνε τουρκολιβικό. Και τρεχάτε ποδαράκια μου.
6: Κυριακή κοντή γιορτή θα φάνει.
5: Αφού έγινε μια φορά. Τα πήραν, τα μαζέψαν και φύγανε. Μόλις κάσανε. Τα τουρκικά τα μαζέψαν και φύγανε. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, να ξέρεις.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε δεσμευμένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε και πίσω. Αυτό είναι το θέμα και γι' αυτό έχουμε βάλει τη γαλλική εταιρεία.
5: Ναι.
6: Με συνοδεία γαλλικού.
5: Είναι το κλασικό μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα.
6: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
5: Να σε καλά, Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ.
6: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
5: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
7: Αγαπητέ Πασχάλη, καλησπέρα.
5: Καλώς το Μωσέ.
7: Τι κάνουμε?
5: Καλά, φίλε.
7: Τα πάντα και σε καλές τιμές.
5: Πάντα, πάντα.
7: Έχω μια ένσταση.
5: Να κάνεις δύο.
7: Δεν είμαστε καλοί στη διαχείριση αποβλήτων. Εμείς δεν είμαστε καλοί στη διαχείριση αποβλήτων. Τα ψηφίζουμε, τα κάνουμε βουλευτές, υπουργούς,
5: δημάρχους, αντιδημάρχους. Άμα το βάζεις εκεί, εντάξει.
7: Δεν είμαστε καλοί στη διαχείριση αποβλήτων. Σε παρακαλώ πολύ. Και μετά βγαίνει ο Ηλιόπουλος, στο φωνάζει ο κλέψης και λέει: ο κλέψας του κλέψαντος, οι κλέψαντες και οι παλιοκλεφταρέοι.
5: Ναι, ναι, ναι.
7: Έτσι δεν γίνεται.
5: Έτσι γίνεται.
7: Λοιπόν, θα πάω λίγο πιο παλιά. Θα πάω στο 1922. Γιατί το σκηνικό φύνεται αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο θυμίζει λίγο την κατάσταση που γινόταν τότε στη Μικρά Ασία.
5: Πιστεύεις, συγγνώμη, πριν συνεχίσεις, πιστεύεις ότι θα γίνει έτσι κανένας ασυρμάς? Γιατί εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά, έτσι.
7: Θα σου πω. Και βγάλει, κοίταξε Πασκάλη μου, είμαστε πολύ μικροί το να καθορίσουμε. Εγώ σου έχω πει και άλλη φορά πόσα χρόνια είναι που τα λέμε, από το 11, το 12, 13, 14, 15. Ναι. Σου έχω πει και άλλη φορά ότι κάτι το οποίο γίνεται τώρα έχει παιχτεί και έχει στηθεί επί χάρτου 30 χρόνια πίσω. αυτά τα παιχνίδια στείνονται σε μεγάλα γεωστρατηγικά πλαίσια. Δηλαδή εντάξει, για να αποφασίσει κάποιος το τι θα γίνει μετά από 30 χρόνια, το έχει γράψει ήδη. Έχει γράψει το τι θα γίνει, έχει βγάλει τις παραμέτρους, έχει βγάλει όλες τις αντιδράσεις και πώς θα αντιδράσει ο ίδιος. Μιλάμε τώρα για τις μεγάλες δυνάμεις, έτσι. Ναι. Το μόνο αρνητικό ότι αν έχει γραφτεί κάτι πριν από 30-40 χρόνια ή θα έχει γραφτεί μετά την πτώση του Βερολίνου και την διάλυση της τότε Σοβιετικής Ένωσης που ήταν το αντίβαρο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης, των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων, αν πει αυτή τη στιγμή υπάρχει Κίνα. Οπότε λοιπόν, ό,τι έχει γραφτεί στις αρχές του 90 για το τι μπορεί και το τι μελιγενέστε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στη λεκάνη της Μεσογείου, που είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, η οποία κατ' εμέ έχει και σπάνιες γαίες και τεράστια φυσικά αποθέματα φυσικού πλούτου, τα οποία αυτή τη στιγμή εδώ και πολλά χρόνια είναι ανεκμετάλλευτα και κάποιοι θέλουν να τα εκμεταλλευτούν, και σίγουρα ούτε εμείς, αλλά ούτε και οι Τούρκοι μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Γιατί πρώτον δεν έχουμε τη δύναμη, δεύτερον δεν υπάρχει τεχνογνωσία και τρίτον είμαστε με τα παιδιά της Φαλιάρας. Δηλαδή αν τυχόν αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πάει να σηκώσει κεφάλι, βλέπεις τα τελευταία 10, από το 2017 και μετά, πόσες φορές έχει υποτιμηθεί η τουρκική λίρα. Αυτή τη στιγμή, για όσους δεν το ξέρουν, όχι ότι εμείς περνάμε μεγαλύτερα βέβαια, στα βάθη της Τουρκίας ο κόσμος πεινάει.
5: Δεν έχουν ενώ εδώ γλεντάει, 7 στα μπουζούκια, ναι, πλάκα κάνει στη δημοσία.
7: Όχι, δεν εμείς περνάμε καλύτερα. Το
5: φίλε, τώρα να σου πω κάτι, είναι άστοχο αυτό να κρίνεις την Τουρκία που είναι υπερδύναμη κοντά σου. Δηλαδή πεινάει ο κόσμος και είναι υπερδύναμη, ας πούμε.
7: Μισό
5: πώς γίνεται
7: λεπτό.
5: Αυτό. Παρακαλώ.
7: Μισό λεπτό.
5: Ναι.
7: Μισό λεπτό. Να σου
5: μισό λεπτό, ναι, ναι, αλλά να γίνεται και διάλογος και να γίνεται. Πώς το λένε, ναι, διάλογος
7: είναι πραγματικό. Κοίταξε να σου πω, Πασκάλη, ναι. Πασκάλη, η Τουρκία δεν αντιλέγω ότι είναι μια υπερδύναμη. Υπερδύναμη όμως σε τι? Ότι έχει 80 εκατομμύρια κόσμο. Εντάξει. Να αντιπαραθέσουμε το στρατιωτικό υλικό που έχει η Τουρκία και το τι έχει η Ελλάδα. Πάντα είμαστε στο 3-1. Αυτό δεν έλεγαν οι Αμερικάνοι και οι
5: χωρίς βοήθειες
7: απέναντι σε εμάς.
5: 7-10 λέγανε οι Αμερικάνοι.
7: 7-10, άρα 3-1.
5: Προφανώς. Ανάλογα είναι αυτά βέβαια.
7: Ανάλογα είναι αυτά. Λοιπόν, ναι, το θέμα είναι το ποιοτικός ανάλογο που έχει αυτός και το ποιοτικός ανάλογο που έχουμε εμείς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η πολεμική αεροπορία των Τούρκων αντιπαραθέτει 230, αν δεν κάνω λάθος, μαχητικά F-16 και F-4, τα οποία τα F-4 έχουν μια αναβάθμιση λίγο κατώτερη από τη δικιά μας, τα δικά μας F-4, και τα F-16 τα οποία έχουν αυτοί είναι στο επίπεδο Block 52+, και μας είναι αυτή τη στιγμή 60 Block 70 Viper, τα οποία τα Viper, το Viper είναι ένα F-35α μέσα σε ένα κουτί F-16. Δεν τα λέω εγώ, αυτά είναι γραμμένα. Συγγνώμη.
5: Δεν πολεμάνε αυτά όμως.
7: Κοίταξε να σου πω, Πασκάλη.
5: Ναι.
7: Άμα σκεφτείς ότι ένα κράτος το οποίο έχει τα συστήματα πάνω, που είναι και τα δύο χώρα και οι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, οι πύραυλοι και τα στοιχεία τα οποία το ραντάρ θα δώσει ως στίγμα εχθρικού αεροσκάφους, δεν θα ρίξει για να φύγει. Γι' αυτό και η μοναδική κατάρριψη, η μοναδική κατάρριψη που έγινε τέλη του 96, αρχές του 97, το μοναδικό F-16 το οποίο είχε καταρριφθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στον κόσμο, καταρρίφθηκε από ένα ελληνικό μοιράζ. Δεν τα ξέρει κανένας αυτά, μου πεις. Κάποιοι τα ξέρουν.
5: Ναι, αλλά δεν έχουμε γίνει σοφότεροι αυτό πράγμα.
7: Γι' αυτό η Ελλάδα αντιπαρέρχεται και παίρνει γαλλικά αεροσκάφη. Όχι γιατί είναι... Και είναι καλύτερα από τα F-16, γιατί είναι 4,5 γενναίες, ενώ τα λένε τρίτης γενναίας, σε αντίθεση με τα Viper που είναι 4,5 και αυτής γενναίας, αλλά γιατί έχει συστήματα τα οποία δεν είναι πανομοιότυπα με τον άλλον απέναντι. Αντιπαρέρχονται, καταλαβες.
5: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, κλείνω αυτό και θέλω να πω κάτι τελευταίο και κλείνω. Όλοι μας μπορεί να έχουμε μια άποψη. Φυσιολογικό.
5: Αν έχεις γνώση, ναι. Αν έχεις γνώση.
7: Και πολύ φυσικό, πολύ να διαφωνούμε μεταξύ μας. Το φυσικότερο απ' όλα όμως είναι να μπορούμε να δίνουμε το δικαίωμα σε αυτόν που έχει την αντίθετη άποψη μας πάντα να μπορεί να τη λέει. Γιατί αυτή είναι η αρχή της δημοκρατίας. Και εσύ είσαι καλός γιατί δίνεις την αρχή της δημοκρατίας. Φιλιά, καλή νύχτα.
5: Γεια σου, Μωσέ, ευχαριστώ. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα, Πασχάλη.
5: Καλησπέρα. Καλώς ήταν.
8: Νίκος, λοιπόν. Για την αξιολόγηση που ανέφερες των Νίκων.
5: Ναι.
8: Από χθες το βράδυ ήθελα να σε, μα από το πρωί ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο. Ναι, ναι. Για να ανατρέξουμε 2 μήνες πριν την πτώχευση της Ελλάδος, τι αξιολόγηση είχαν κάνει. Δεν σου μιλάω για 1 χρόνο, δεν σου μιλάω για 2 χρόνια πριν. Mm-hmm. Σου μιλάω για κάτι μήνες. Οι αξιολογήσεις γίνονται κατά το δοκούν.
5: Έλα, ξυπηρετούν τα συμφέροντα, ρε Νίκο.
8: Ακριβώς. Άμα δεν μπορούν να το καταλάβουν ορισμένοι και παίρνουν αυτά τα νούμερα και νομίζουν ότι με αυτά τα νούμερα πάμε καλά, γιατί πήγαμε σε πτώχευση μετά από 2 μήνες. Δεν λέω ότι τώρα θα πάμε σε πτώχευση, αλλά δεν είναι νούμερα τα οποία πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Για να μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη λέξη, να την πω γιατί. Προπαγάνδα δεν θα κάνουμε με αυτά τα πράγματα. Προπαγάνδα γίνεται στο σούπερ μάρκετ και στην καθημερινότητα. Εκεί βλέπει ο κόσμος τη διαφορά. Αν και ζω μακριά του, αντιλαμβάνομαι το τι γίνομαι, γιατί έχω ανθρώπους κάτω.
5: Ναι. Ναι, αλλά εδώ δεν το. Νίκο, εμείς δεν το ασπάζομαστε. Εμείς νομίζουμε, φίλε, ότι. Γιατί και το πρωί που κάναμε τέτοιο θέμα, νομίζουν ότι επειδή ακούμε, ξέρω εγώ, και γίνεται μια αναβάθμιση οικονομίας, νομίζω ότι έρχεται σε εμάς κάτι από αυτά. Τίποτα δεν έρχεται, ούτε πρόκειται να έρθει. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα στην Ελλάδα, είναι αυτό. Ο διαχωρισμός, κατάλαβες. Γι' αυτό και έφερα παράδειγμα τη ΔΕΗ. Από τα 2 στα 178 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι. Μοιράζεται η πίτα εκεί που θέλουν. Εκεί φυσιολογικό είναι και να σου λένε μετά. Προπαγανδιστικά, ότι όλα είναι καλά, είναι ξέρω εγώ και τα λοιπά. Πώς είναι όλα καλά, ρε φίλε? Στο σούπερ μάρκετ το περνάς απ' έξω πλέον.
8: Ακούω τελευταία, θα έρθουν 2 μεγάλα φανς.
5: Ναι, ναι, ναι, πρόσεχε να μην τρακάρουν μεταξύ τους. Ναι. Ποιος θα πρωτομπεί μέσα.
8: Τι λεφτά θα αφήσουν, δηλαδή τι θα προσφέρουν στον Έλληνα πολίτη,
5: τίποτα.
8: Στον ακροατή που ακούει τίποτα. Τώρα. Θα του καλυτερέψει τη ζωή.
5: Νίκο, έχεις Έλληνες εκεί πέρα που συχνάζεις στην Αμερική, έχεις Έλληνες?
8: Ναι.
5: Μπορείς να τους ρωτήσεις τώρα, εγώ επίτηδες το λέω, εσύ το λέω στην Ήφη να ακούσεις πεθερά. Τι σημαίνει επένδυση? Γιατί νομίζουν οι περισσότεροι ότι όταν έρχεται εδώ ένας με golden visa και αγοράζει ένα σπίτι είναι επένδυση. Όταν αγοράζει ένα εργοστάσιο επένδυση, είναι επένδυση. Γιατί το εργοστάσιο δουλεύει, έτσι.
8: Θα σου πω τι είναι επένδυση. Είναι ένας Έλληνας επιχειρηματίας στην Καλιφόρνια ο οποίος ασχολείται με τα καθαριστικά φάρμακα.
5: Ναι, ναι.
8: Τα οποία είναι οικολογικά. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει εργοστάσιο στην Ελλάδα. Αυτό είναι επένδυση. Θα δώσει δουλειά, θα δώσει εργασία, θα φάει ο κόσμος ψωμί. Το να φέρω 2 γραφεία με 2 υπαλλήλους και να περνάνε από το κομπιούτερ τα νούμερα, αυτό δεν είναι επένδυση. Να μην ξεχάσουμε τον όρο επένδυση.
5: Δεν έχει παρεξηγηθεί.
8: Είναι κάτι το οποίο θα σου φέρει λεφτά, θα φέρει λεφτά στους γύρω.
5: Θα πάρεις ένα άγωνο χωράφι, θα χτίσεις ένα εργοστάσιο, θα βάλεις κόσμο μέσα και θα δημιουργήσεις business. Αυτή είναι επένδυση. Δεν είναι να πάνε αγοράσεις το σπίτι το δικό σου.
8: Υπάρχει μια άλλη σύνταση.
5: Αυτό λέμε. Δεν το καταλαβαίνουμε εδώ όμως. Εμείς είμαστε στα φήμαρα. Είμαστε στα ξερδές κορδέλες. Μας αρέσουν. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα.
8: Καλό βράδυ.
5: Καλό βράδυ. Κομψότατο και επιστρέφουμε.
9: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μητρόπολης.
11: Μητρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε υπενθυμίζοντας τα πάντα τους τρόπους επικοινωνίας. 2310-90-90-90-955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54-301 και στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία και καμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Εγώ λέει, ο Τζόρτς λέει, εγώ έκανα τώρα το γιο μου λέει με τύραψη, μάλιστα, κατάλαβα. Καλησπέρα στο Θόδωρο, να είσαι καλά, καλησπέρα και σε σένα. October 1st Munich, μάλιστα, και εκεί. Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, πάμε στας γραμμάς, πριν πάμε στις γραμμάς, μισό λεπτό. Έτσι να δώσουμε άλλη μια μπαταριά λίγο με τα μηνυματάκια. Καλησπέρα στο Χρήστο Παναγιωτίδη. Πασχάλη, καλησπέρα. Πασχάλη, πέραν του Δημάρχου πρέπει να δραστηριοποιηθούν και οι πρόεδροι των διαμερισμάτων και οι διαμερισματικοί σύμβουλοι να μην είναι διακοσμητικοί. Ο Δήμαρχος και κάθε Δήμαρχος δεν μπορεί να ξέρει το τι γίνεται στην κάθε γειτονιά, στο κάθε πάρκο, λέει ο Χρήστος. Χρήστο, νομίζω πρέπει να σε κάλυψα με την τοποθέτησή μου για τον Αγγελούδη. Για τον Αγγελούδη μιλάω, έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, ο σημερινός Δήμαρχος. Έχω την εντύπωση ότι έχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία από ό,τι φαντάζομαι με όλα τα διαμερίσματα και τους συμβούλους του κτλ. Για να έχει τέτοια γνώση και να επιλύει άμεσα τα όποια προβλήματα υπάρχουν, αυτό υποδηλώνει. Έτσι, είναι όπως λες φυσιολογικό, δεν μπορεί να τα κάνει όλα ένας δήμαρχος, σωστά, αλλά το team το οποίο έχει προφανώς τον τροφοδοτεί με τέτοια γνώση ώστε μπορεί και λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί και έχει αυτή την αποτελεσματικότητα. Δεν φτάνει αυτό. Γιατί άμα σταματήσεις εδώ, το χάσεις, έτσι. Θέλει να το συνεχίσεις και να το συνεχίσεις και να το ανεβάσεις κιόλας. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Καλησπέρα, Πασχάλη. Καλή εβδομάδα, λέει ο Πέτρος ο Παούνης. Αν θέλεις και όποτε μπορείς, αφιέρεσε λίγο έκθεση, στην έκθεση του ΑΣΑ. Ναι, και εγώ την έχω στα υπόψη. Θέλω να τη διαβάσω κι εγώ, Πέτρο. Στον Μιχάλη τον Γκριτζίδη. Πέρσι δεν ήταν ο μεγάλος. Να, πέρσι δεν ήταν ο μεγάλος χορηγός της Ευρωλίγκας. Τυχαίο, γιατί πήρε ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα. Άκουτα εσύ, Εμίλια, που είσαι βαζελόφρον. Να τα λέμε και αυτά. Άντε. Στο Χρήστο Γραβανόπουλο, στο Πολυκάστανο Βοίου Κοζάνης. Θέλω να πάω εκεί μια φορά, να δω πώς είναι, όχι τίποτα άλλο. Μου κάνει εντύπωση. Πολυκάστανο Βοίου. Πρέπει να έχετε πολλά κάστανα, προφανώς. Στον Κώστα τον Παπουλίδη, στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόδρεμα Γιαννιτσά και στο Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη. Στην Όλγα τη Μουρατίδου, στον Τζόρτζι το Φλάι, για σου ρε Τζόρτζι. Και στον Άτζιμ τον Λουμάη. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, εσύ που κάνεις τον ηχολήπτη, τέλος πάντων, κάθε ώρα που είναι. Πάμε, παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
1: Καιρό έχουμε να σας πάρω, όσο ναι. Ζούσε ο φίλος μου, ο Παναγιώτης, ο Πάνου, και φίλος σου και εσύ, χωριανός σου, έπαιρνα πιο συχνά.
0: Ο Παναγιώτης ο...
1: Πάνου
0: ή Πάγκου. Ο Πάγκος. Πάνου. Ναι, έτσι πες.
1: Ο Πάνος.
0: Ο Πάνος.
1: Πάνος Παναγιώτης.
0: Μα...
1: Από την πρώτη σειρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ο Μάγερ αυτό.
0: Ναι, βρε, κατάλαβα, το πιάσα.
1: Α, μπράβο. Ναι, ναι. Τα πάμε κι άλλη φορά. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια καταγγελία, Πασχάλη.
0: Για πες.
1: Σήμερα βγήκε ο κύριος υπουργός 10 φορές. Κανάλια το βγάλανε και λέει τα σπίτια αυτοί που θέλουν να τα σώσουν να πουλήσουν ό,τι έχουν διαθέσιμο.
0: Ποιος ήταν αυτός ο υπουργός?
1: Οικονομικών.
0: Χριστός και Παναγία.
1: Λοιπόν, και το είπε και το ξαναείπε. Εγώ που μου τα παίρνουν όλα, τα βγάλουν στο σφυρί, τι να πουλήσω τον εαυτό μου, να πάω να κρεμαστώ? Το όνομά μου το ξέρει, δεν
0: ναι,
1: θέλω
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι, κατάλαβα.

0: Θεέ μου. Στη Λοβάτη του δυτικού μπλοκ. Εσύ και η άλλη Σαύρα πιο πάνω.
1: Θα ήθελα μέσω της εκπομπής σας να πω το εξής. Ναι. Μια πεντάδα δίνω σε όλη την ελληνική κυβέρνηση την τωρινή.
0: Ναι.
1: Του τεράστιου Μελτσακάκη.
0: Ποιο? Ποιο? Δεν άκουσα.
1: Του τεράστιου Μελτσακάκη.
0: Α, ναι, ναι, θα σκάσει μύτη αργά και μια, θα μας πει
1: μια
0: τέτοια.
1: Πεντάδα τους δίνω.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτω.
0: Για πες.
1: Ξέσπιση κυνηγήσαν δύο εσένα το πρωί.
0: Για πες.
1: Φλωρίδης και Χρυσοχοίδης.
0: Είσαι τέρας. Καλό βράδυ, Παντέλο.
1: Καλή νύχτα.
0: Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Α, καλώς τον κύριο Παναγιώτη μας.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, έφελε, καλά.
2: Τελευταία φορά μιλούσαμε με Πασχάλη στον τελικό του Μουντιάλα, μα θυμάσαι, Αργεντινή-Ισπανία.
0: Και κερδίσαμε.
2: Από τότε δεν είχαμε να ξαναμιλήσουμε γιατί δεν υπήρχαν και σοβαροί λόγοι.
0: Ναι.
2: Και την άδεια.
0: Ήταν και καλοκαίρι, φίλε, πήρα και άδεια.
2: Εντάξει, τα καλά τα γεγονότα καλοκαίρι γίνονται όταν η φύση.
0: Πάντα. Οι ανατροπές, όλα αυτά τότε γίνονται.
2: Δεν έγιναν ανατροπές όμως που θέλαμε το καλοκαίρι, πάλι με την όρεξη μείναμε.
0: Τι να κάνεις.
2: Τι να κάνουμε, υπομονή κάνουμε. Κάποτε
0: υπομονή
2: θα γυρίσει αυτή η σελίδα. Στην ιστορία δεν κάνουμε.
0: Πού θα πάει.
2: Θα γυρίσει αυτή η σελίδα.
0: Πού θα πάει.
2: Πέρυσι γλίτωσε, φέτος γλίτωσε, να μην πω μέχρι πότε. Εμείς που είμαστε εραστές του αγνού ποδοσφαίρου.
0: Έτσι. Μ' αρέσει.
2: Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δηλαδή τώρα.
0: Έχει αδαεί μπόλικους.
2: Θερμό επεισόδιο, άντε. Περιορισμένο
0: ούτε
2: και τέτοιο
0: θα γίνει. Ούτε τέτοιο.
2: Ελεγχόμενο.
0: Ναι, ναι,
2: αν γίνει, θα γίνει ελεγχόμενο. Δηλαδή οι Τούρκοι, αν θέλαν τόσα χρόνια, δεν μπορούσαν να πάρουν το Καστελόρι.
0: Χαλάρα.
2: Δεν μιλάω για μεγάλα νησιά, Σάμου και Χίο και το ένα και το άλλο. Άμα θέλουν να πάρουν το Καστελόριζο ή άμα θέλουν να πάρουν το νησί της Ρο Μέγα, Ρο,
0: ναι.
2: Η κυρά της Ρο, δεν μπορούσαν να το πάρουν. Ένα ντου να κάνουν, το παίρναν. Αλλά είπαμε, ο Αμερικάνος είναι στη μέση. Εκείνος θα το οριοθετήσει, εκείνος θα το ελέγξει και ανάλογα πώς θα κινηθεί. Δεν είναι, λέω έτσι, φρονώ εγώ προσωπικές απόψεις να
0: θέλω. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν σημαίνει
0: ναι.
2: Πως επειδή το λέω και το σωστό. Αλλά λέμε ρε παιδί μου ότι αν ήταν κάποτε να γίνει κάτι, θα έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια που η Ελλάδα θα μπορούσε κιόλα. Δηλαδή κοντά στη Βόρεια Κύπρο τι είναι να πάρεις και τη Ρο. Αν ήθελες να δημιουργήσεις άλλα, η εντολή ήταν πάρει μόνο τη Βόρεια Κύπρο από τους Εγγλέζους. Να μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες τα
0: ιστορίες,
2: δεν χρειάζεται.
0: Όχι, θα χρησιμοποιείται αυτό το δόγμα κατά κάποιο τρόπο, γιατί γίνει πλέον δόγμα, ότι θερμό επεισόδιο, να εξοπλιστούμε, να είμαστε έτοιμοι, λες και θα πολεμήσουμε ας πούμε.
2: Δεν ξέρω, Πασχάλη, εγώ βλέπω, είδα μια τέτοια αποτύπωση. Πόλεμος για να γίνει θέλει να έχει στρατό έτοιμο. Τώρα θα μου πεις εσύ,
0: που δεν έχεις.
2: Πατριώτης, ναι. Άμα έχεις στρατό έτοιμο, γιατί πάνε να πάρεις Σμύρνη, είσαι ο Έλληνας.
0: Τι να πάρεις?
2: Πάνε πάρει τη Σμύρνη. Πάνε πάρει την Ανατολική Θράκη. Αν απελευθέρωσες τη Βόρεια Κύπρο, πάνε πάρει την Ανατολική Θράκη. Πάνε πάρει τη Βόρεια Κύπρο από τους Τούρκους που την έχουν πάρει με την εντολή του ΟΗΕ. Πάνε πες ρε παιδί μου, ήθελα να πάρει την Βόρεια Κύπρο. Δηλαδή να πεις ότι δεν αναγνωρίζει την Τουρκία ως εγκύτρια δύναμη της Κύπρου. Που έγινε εγκύτρια δύναμη, σύμφωνοι του Καραμαλή. Σύμφωνο, ξέρω εγώ, Ζηρίγης του Λονδίνου, ξέρω εγώ, αυτά και την ανοχή της από τον Εγγλέζο. Εντάξει. Η Κύπρος είναι, εξακολουθεί, λέω πάλι εγώ, ναι. Προσωπική μου γνώμη. Η Κύπρος εξακολουθεί και παραμένει ένα αγγλικό νησί. Εντάξει.
0: Ανέκαθεν ήταν ένα αγόρευμα.
2: Εντάξει αυτό. Βάσεις. Οι Αμερικάνοι για να εγκαταστήσουν βάσεις ή οι Ισραηλινοί για να εγκαταστήσουν βάσεις στην Κύπρο πρέπει να πάρουν από τους Εγγλέζους. Καταλάβαμε. Ναι. Το πράγμα εγώ πιστεύω. Τώρα που εκεί πέρα. Το τι θα τα βρουν μεταξύ τους αυτοί και πώς, δεν ξέρω. Ποιος κάνει το κουμάντο, ο Αμερικάνος. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, για να κλείσω κιόλας, επειδή καθυστερώ πολύ τη γραμμή και ακολουθεί πλήθος των ακροατών που θέλουν να μιλήσουν μετά από μένα, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα πολύ καλό δρόμο. Πρόσεξε τώρα, δεν το πάω καστικά ηρωνικά τώρα. Δες. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα πολύ καλό δρόμο. Αρκεί το Γενάρη να γίνουν οι κατάλληλες μεταγραφικές κινήσεις που θα συμπληρώσουν αυτό το καλό ρόστερ που έχει από τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και να μπορέσει να πάει κάτι κακό. Γιατί Πασχάλη, καλός ή κακός, δεν αποφασίζει ο κόσμος. Ο καθένας μπορεί να λέει, να γράφει, να κάνει χύψη, οτιδήποτε, να φανατίζεται, να λέει. Άλλος αποφασίζει, άλλος πληρώνει, άλλος αγοράζει και άλλος εκτίθεται.
0: Έτσι.
2: Αφού θέλει ο πρόεδρος μας να εκτίθεται για αυτά που κάνει, μιλιά του με χαρά. Ποιος θα του πει φύγε, εσύ, εγώ. Πάντα μια διαδήλωση 30.000 ΠΑΟΚτσίδες στη Θεσσαλονίκη. Πείτε φύγε. Σιγά να φύγει.
0: Τώρα αρχίζει αυτά

0: Θα τα πρόστιχα τώρα.
1: Όχι, τον έχει το άλλο. Πολιτιστικό σύλλογο.
0: Μάλιστα. Κλείσε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Παναή. Εγώ ξέρω και χορεύω και σε Ερενίτσα και ομάδα.
0: Γεια, γεια, γεια. Ευχαριστώ πολύ. Στο πρώτο τελευταίο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πάσκα.
0: Καλησπέρα.
2: Θέλω να επισημάνω κάτι. Το σύστημα ποιο είναι?
0: Επίσης.
2: Το σύστημα, Πασκάλ, είναι λίγοι που αφήνουν ακροατές να βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Ένας από αυτούς είσαι και εσύ και μερικοί άλλοι. Και ακούμε κάθε μέρα πρωινές εκπομπές να βγαίνουν οι ίδιοι τύποι και να λένε τα δικά τους.
0: Ναι.
2: Εδώ έχουμε στην Ελλάδα θέμα επιβίωσης, ας πούμε. Κάθε μέρα ακούμε κανάλια τα οποία έχουν πάρει και επιδοτήσεις να μας το παίζουν χαρούμενοι και ότι όλα πάνε καλά κτλ.
0: Αφού παίρνουν επιδοτήσεις.
2: Φοβούνται να βγάλουν φορολογούμενους, μην ακουστούν τα προβλήματα και οι βρωμιές. Φυσικά όταν έχει ένας ένα μικρόφωνο θα βγουν και κακοί ακροατές, αλλά θα ακουστεί πραγματικότητα που βγαίνουν και ομιλητές και ακροατές που έχουν κουλτούρα και μαθαίνουν οι υπόλοιποι. Αυτό
0: βασικό.
2: Γιατί δεν το κάνουν αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν όλοι οι ξύπνοι. Θες να ψηφίσουν όλοι. Άσε ρε τον κόσμο να μιλήσει. Αφού θες να ψηφίσουν όλοι για να φύγει ο Κούλης. Οδήγησε. Άσε να μιλήσουν. Δεν είναι αυτοί που έχουν τα μικρόφωνα οι ξερόλες. Έχει ανθρώπους που είναι αγωνιστές, που έχουν εμπειρίες. Μερικοί θα πούνε σαχλαμάρες, θα εκνευρίσουν τον κόσμο. Θέλει υπομονή από αυτόν που κρατάει το μικρόφωνο, αλλά έχει και αφανείς ανθρώπους οι οποίοι είναι πανέξυπνοι και μπορεί να μάθουν οι συμπολίτες τους και να μάθουν και αλήθειες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί δεν επιτρέπουν τους ανθρώπους που το παίζουν δημοκράτες.
0: Αυτό είπες από μόνος, έδωσε την απάντηση από μόνος. Το παίζουν οι δημοκράτες.
2: Το παίζουν δημοκράτες, ρε φίλε.
0: Δεν αντέχουν, ρε φίλε, να κάνουν ούτε διάλογο ούτε την αντίθετη άποψη. Γιατί...
2: Όχι διάλογο. Άστον να πει, αν είναι κάτι.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι το. Αυτό είναι αφοριστικό τώρα. Άστον να πει, θα πει κάποια. Να μην πω τώρα τι θα πει. Λοιπόν, αλλά αν έχει γνώση σε ένα θέμα, να τον ακούσει ευχάριστα, άσχετα αν διαφωνεί.
2: Και αυτό, αλλά.
0: Το βασικό είναι αυτό.
2: Αν δείξει το ραδιοφωνικό το σταθμό για κάτι, για πρόστιμο κτλ. Υπάρχουν παρουσιαστές που μπορούν να το βάλουν στη θέση και καταλαβαίνει ο κόσμος ποιος έχει χαμηλή νοημοσύνη κτλ. Φυσικά θα βρεθούν και ακροατές ανάποδοι, αγράμματοι, φανατικοί κτλ.
0: Εντάξει, παντού γίνεται αυτό. Τώρα, εντάξει.
2: Ναι, αλλά εδώ πέρα.
0: Ωραία, κλείσε ένα πάγκο στο τελευταίο. Κλείσε.
2: Το τελειώνω, τελειώνω. Ναι, ναι. Εδώ ρε φίλε είναι κάθε μέρα ζούγκλα είναι. Ο ένας θα φάει τον άλλον.
0: Έτσι. Τώρα... Θάνατο η ζωή μου.
2: Ναι, έτσι είναι. Πόσα ξεγελάς, ο ένας έχει γίνει. Όπως είναι η ζούγκλα.
0: Ναι.
2: Και δεν απευθύνονται εκεί που πρέπει αυτοί που τους ξεσκίζουν.
0: Ναι.
2: Κοιτά να βρουν τον πιο αδύναμο. Αυτά έχουν.
0: Πάντα έτσι δεν γίνεται. Είναι νόμος της ζούγκλας.
2: Δεν γίνεται πάντα έτσι. Σε δημοκρατίες πραγματικές και σε αληθινούς ανθρώπους που είναι πραγματικοί άνθρωποι δεν γίνεται. Αυτοί εδώ πέρα είναι πολύ λίγοι αυτό που το κάνουν.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μια χαρά. Yeah. Μια χαρά. Τελευταίος ακροατής μας. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Γεια στο κλίμι, ρε.
3: Έλα, ρε φίλε. Τελευταίος με θέμα βόμβα.
0: Τι βόμβα, τι βόμβα.
3: Βόμβα θέμα, ρε φίλε.
0: Όπα.
3: Λοιπόν, πριν ένα μήνα, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε προπληρωμή χρεών.
0: Ναι.
3: Το ξέρεις, έτσι.
0: Χωρίς λόγο, ναι.
3: Κανένας δεν ασχολείται, ρε φίλε. Ούτε δεν ακούγεται κιχ.
0: Ποιος να ασχοληθεί, ρε Συγκλήμη, ποιος να ασχοληθεί.
3: Λοιπόν, αυτό είναι πυρηνική βόμβα για την Ελλάδα. Η κρίση που ήταν το 10, οχριά μπροστά σε αυτό που θα γίνει τώρα. Αυτό είναι 10 φορές χειρότερο με τα τεράστια χρέη που έχουμε τώρα. Λοιπόν, είχαμε περίοδο χάριτος μέχρι το 2032 για να πληρώσουμε τα κυρίως κεφάλαια.
0: Ναι.
3: Τώρα, έτσι, ο Μητσοτάκης πήρε εντολή από τα αφεντικά, από τους τραπεζίτες, να προπληρώσουμε τα χρέη. Για ποιο λόγο? Γιατί έρχεται μεγάλο μπαμ. Οι τραπεζίτες θέλουν να εισπράξουν δισεκατομμύρια όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Λοιπόν, αυτή η προπληρωμή, Πασχάλη, είναι 13 δις. 13 δις είναι, συν 2,5 δις που είναι οι τόκοι. Και δανειζόμαστε, πρόσεξε τα μαθηματικά τώρα, την αριθμητική πρόσεξε. Δανειζόμαστε κάθε χρόνο 13 δις. για να πληρώνουμε τους πρετοριανούς, κρατικούς υπαλλήλους, νοσοκομεία, μισθούς, λοιπόν, και όλα αυτά τα έξοδα του κράτους. 13 δις δανειζόμαστε και θα πληρώσουμε τώρα 13 δις στα χρέη.
0: Ναι.
3: Πού θα βγουν τα λεφτά? Ποιος θα τα πληρώσει?
0: Εσύ και εγώ.
3: Μπράβο, θα φύγουν από την αγορά. Αυτό δεν είναι σφαγή?
0: Είναι.
3: Τι θα γίνει? Μπράβο. Δεν μιλάει κανένας, ρε φίλε.
0: Το 10 ούτε πρόκειται.
3: Παιδική χαρά ήταν το 10 με αυτό που θα γίνει τώρα από το 2007. Γι' αυτό και οι αξιολόγησοι μας ανέβασαν.
0: Τέλος
3: πάντων.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κλήμη μου.
3: Και τα λέμε, αυτό θα το συνεχίσουμε.
0: Ναι, ναι, αγόρι, να το κάνουμε.
3: Άντε, φιλιά,
0: γεια. Για χαρά, για χαρά. Αυτά λοιπόν, και πάμε τώρα στον ήρωα της βραδιάς, στη βεντέτα της βραδιάς, στον άνθρωπο χρήμα, που δεν είναι άλλος από τον Νίκ Μιλ, κατά κόσμο Νίκο Μιλτσάκακη. Καλησπέρα σας, κύριε.
4: Τι Πασχάλη.
0: Καλά, ρε Νίκο.
4: Ας αποφασίσουμε τελικά.
0: Ναι.
4: Εγώ έχω αποφασίσει. Τελικά οι κρατικοί υπάλληλοι από τι πληρώνονται? Από τα δανεικά που είπε ο φίλος, τα 13 δις, ή από το φόρο της βενζίνης? Για να καταλάβω κι εγώ.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, λες τώρα.
4: Όχι, πριν τι είπε ο φίλος? Από τα δανεικά δεν τους πληρώνουν?
0: Τα δανεικά, βέβαια. Γιατί από... εσύ έχεις αυτή τη στιγμή ρευστό να πληρώσεις, παίρνεις τα δανεικά,
4: κάνεις τη
0: δουλειά σου, όταν μαζεύεις τα στέλνεις.
4: Μα δεν λένε όλη την ημέρα ότι το... αν δεν, παίρνανε, δεν είχε τόσο φόρο η βενζίνη, δεν θα είχαν να πληρώσει δημόσιο υπαλλήλος. Δεν λένε όλη την ημέρα. Το παραμύθι αυτό.
0: Έτσι λένε.
4: Μια έτσι, μια γιουβέτσι. Όσο που είπε ο φίλος, είναι ζούγκλα, ζούγκλα, είμαστε αδερφέ, γι' αυτό έχουμε 18 κόμματα, γι' αυτό μας θέλουν ζούγκλα. Να μαλώνουμε μεταξύ μας.
0: Εντάξει.
4: Γιατί ξέρω ότι άμα ενωθούμε θα την πληρώσουν.
0: Σιγά να μην πάθεις τίποτα.
4: Μην
0: σκοντάψεις
4: πρόσεχε. 18 κόμματα.
0: Πρέπει να μην σκοντάψεις πρόσεχε, βρε τώρα. Εδώ άλλος πάει στο 18ο κόμμα γιατί πιστεί, γιατί δεν θέλει να πάει να ψηφίσει κάτι άλλο. Προτιμάει να πετάξει την ψήφο του σε ένα μικρό κόμμα ενώ ξέρει ότι δεν θα πιάσει τόπο.
4: Και είναι μαλωμένος με τους άλλους 17.
0: Είναι μαλωμένος γιατί τον πειράξει, ξέρω εγώ, το έτσι και το αλλιώς. Τι να κάνουμε τώρα,
4: είμαστε μαλωμένοι μεταξύ μας.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Δεν αλλάζει αυτό, ρε φίλε.
4: Ακούω στην εκπομπή σου, όλοι έχουν διαφορετική άποψη.
0: Καλά κάνουν. Αυτό είναι πλουραλισμός, λέγεται.
4: Τι λέγεται?
0: Πλουραλισμός. Αλλά όλοι αυτοί, υπάρχει μια πιθανότητα και αυτοί που δεν πρέπει να την εξαιρέσεις, μπορούν να ψηφίζουν όλοι το ίδιο.
4: Η ουσία είναι κάποτε να συμφωνήσουμε και σε κάτι. Έτσι. Έχουμε συμφωνήσει ποτέ σε κάτι?
0: Δώσουμε ένα παράδειγμα ότι έχουμε κάποτε συμφωνήσει και θα το ξανακάνουμε.
4: Μα αυτή καταρχήν αυτή τη στιγμή δεν συμφωνούμε όλοι. Που έπρεπε να συμφωνεί όλη η Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
4: Αλλά δυστυχώς το 30% δεν συμφωνεί.
0: Ξέρεις γιατί?
4: Ότι στην Ελλάδα υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει.
0: Ναι, Νίκο, ξέρεις γιατί δεν συμφωνεί ο κόσμος?
4: Γιατί, πες μου γιατί, το γιατί.
0: Ξεκινάμε ότι δεν έχεις πρώτον δικαιοσύνη. Δεύτερον, δεν έχουμε όλοι μας τα ίδια συμφέροντα.
4: Ναι.
0: Τρίτον, δεν υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν καθόλου συμφέροντα. Και φυσικά υπάρχει αυτό το 40% των ψηφοφόρων, των οποίων βρίσκονται σε έναν λίθαργο, δηλαδή είναι συνταξιούχοι και μετά, οι οποίοι δεν κόπτονται για την καθημερινότητα όπως κόπτεσαι εσύ που είσαι στον παραγωγικό τομέα. Αυτά όλα είναι παρανομαστές για μια χώρα μικρή, όταν ψηφίζουν μόνο 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Ή 3.
4: Αυτό να μου πεις, άμα ψηφίζω μόνο τόσο, τι ψάχνεις? Μεγάλη συζήτηση είναι αυτή, το νούμερο.
0: Αφήνε,
4: το νούμερο ψηφίζει.
0: Ναι.
4: Θα δούμε πότε θα σοβαρευτούμε και θα δούμε κανένα 5-6 εκατομμύρια να πάνε να ψηφίσουν λίγο. Ξέρω, να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Διήμερες ήταν οι εκλογές.
4: Δεν θα γίνει ποτέ.
0: Δεν θα μάθεις ποτέ πόσο πόνεσα και κλάψα.
4: Καλή φωνή έχεις.
0: Έχω πολλές φωνές, να ξέρεις.
4: Το αβαντάζ. Λοιπόν.
0: Ναι.
4: Τι, μια εβδομάδα άδεια έδωσε στους παίκτες.
0: Πρέπει να τους ξεκουραστούμε, ρε φίλε.
4: Μια εβδομάδα?
0: Ξέρω.
4: Ο άλλος ο Δανός γιατί έδωσε 2 μέρες μόνο?
0: Γιατί ο Δανός είναι Δανός.
4: Γι' αυτό?
0: Ναι.
4: Ξέρεις τι τους έχει κάνει? Στο πρωινό και στο μεσημεριανό όταν πάει ξενοδοχείο τους παίρνει τα κινητά τηλέφωνα. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
4: Για να μιλάμε μεταξύ τους.
0: Να σκέψω.
4: Αντάσου, τι επικρατεί εκεί, πώς θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχει μια λογική αυτό. Γιατί όλοι με τα κινητά, ξέρεις, δεν μιλάει κανένας με τον άλλον. Για να τους κάνει να γνωριστούν. Ότι καινούργιοι είναι.
0: Παίζει ρόλο αυτό, ρε φίλε.
4: Και τους πήρε τα κινητά. Είναι έξυπνη κίνηση όμως.
0: Ναι.
4: Να μιλάνε μεταξύ τους, έτσι. Αλλιώς όλοι ξέρουν τα κινητά, ανεβάζουν ιστορίες.
0: Κοίταξε, ο προπονητής είναι ο μπαμπάς των υποτιτηρίων. Τελειώσαμε.
4: Ναι, εγώ όταν το άκουσα αυτό το είδα πολύ έξυπνο. Που τους πήρε τα κινητά όταν τρώνε. Να λένε και καμιά κουβέντα. Γιατί μερικές φορές με στο κήπεδο τον έχω δίπλα και δεν ξέρουν ότι παίζουν στην ίδια ομάδα. Τέλος πάντων, πάμε στα αυριανά γιατί βλέπω τον χρόνο. Βλέπω το χρόνο. Λοιπόν, πάμε Αγγλία αύριο. EFL Trophy, λέγεται το κύπελο αυτό.
0: EFL Trophy, oh yes.
4: Ναι. Είναι όμιλη.
0: Όμιλη.
4: Με βαθμούς και τέτοια.
0: Oh, yes.
4: Η απόδοση είναι 9,17.
0: Yes.
4: Και θα παίξουμε 5 over 2,5.
0: Αχα.
4: Πάμε δυνατά. Με πολλά γκολ. Over 2,5 και τα 5 μάτς.
0: Και τα 5 μάτς το ίδιο δηλαδή.
4: Ναι, over 2,5. Κάνω αυτό, ναι, θυμάμαι τις συμβουλές σου και τις... Μάση που μου έχεις πει, τι τα λες, πες, όλα γκολ γκολ. Όλα over 2,5.
0: Μάλιστα.
4: Πιτέρμπορο, Κόλτσεστερ. Μίλτον Κέιν. Ντόνς. Κροουλί.
0: Λοιπόν, Μίλτον Κέινς Ντόνς είναι.
4: Ναι.
0: Γιατί έχω πάει σε αυτό εδώ, γιατί εκεί είναι το πιο κοντινό χωριό τέλος πάντων, 50.000 κόσμο έχει, στο τέτοιο, στο Silverstone, για τη φόρμουλα. 50 χιλιόμετρα είναι από εκεί η φόρμουλα.
4: Ναι.
0: Η οποία, ναι, στο Milton Keynes, το οποίο βρίσκεται κοντά στα 180 χιλιόμετρα από το Λονδίνο, από το βόρειο Λονδίνο. Θα μην σας αρέσει, Μιλία.
4: Να δώσω την πατάτα και σου πω κάτι ένα ντοκιματέρ που δεν στο
0: βράδυ. Είναι, είναι η βιομηχανική περιοχή του Λονδίνου. Δηλαδή είναι η σύνδος, ας πούμε, του Λονδίνου. Η οποία είναι στη Λάρισα, να σου το πω έτσι.
4: Και είναι βιομηχανική τέτοια.
0: Ναι.
4: Με τόσα χιλιόμετρα.
0: Καταρχήν δεν βλέπεις κανένα εργοστάσιο. Ναι. Είναι εκπληκτικό το τοπίο. Φοβερή διαδρομή. Εμίλια, θα σε διώξω από ηχολήπτη, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν γίνεται να με. Θα σε διώξω, ρε φίλε, δεν γίνεται.
4: Κάνει
0: τόση ώρα δεν μιλούσαμε, τόση ώρα δεν μικροφωνήσαμε, τώρα μικροφωνίζουμε. Έλα, με διώξω, ρε γι' αυτό. Λοιπόν, δεν βλέπεις τίποτα, φίλε, γιατί είναι μια δασόδη περιοχή. Δασόδη, είναι πανέμορφο και το χωριό, τέλος πάντων, η πόλη είναι πανέμορφη και να σε πληροφορήσει ότι έχει 6 εμπορικά κέντρα. Τα μισά διαρκείας διανέμονται στα μεγαλύτερα εργοστάσια που υπάρχουν, είναι τη Goodyear, το πρώτο εμβληματικό, ας πούμε, και τα δίνουν στους εργαζόμενους. Έχει μεγάλη ιστορία η Milton Keynes, αλλά δεν τις παρούσες. Για προχώρα εσύ.
4: Είπαμε με 2,5 αυτό. Πάμε στο τρίτο μάτς. Μπρόμπλεϊ Μπρέτφορντ. Ροτσντέιλ Λίβερπουλ.
0: Άντρε 21. Η κανονική Λίβερπουλ είναι.
4: Άντρε 21.
0: Ναι.
4: Και Νότς Κάουντι Γκρίσμπι. Ξανά γρήγορα. Πιτέρμπορο Κόλτσεστερ. Μίλτον Κέιν Τόνς Κρόουλι. Μπρόμπλεϊ Μπρέτφορντ. Ροτσντέιλ Λίβερπουλ. Άντρε 21. Και Νότς Κάουντι Γκρίσμπι. Over 2,5 και τα 5. Απόδοση 9,17. Αυτό που πεις, είδα υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που βλέπω, υπερκατασκευές που γίνονται σε όλο το πλανήτη.
0: Ναι, μου αρέσει και εμένα τα constructors, μου αρέσει.
4: Είδα το τρένο που φτιάχνουν από Λονδίνο για Μπέρμιγχαμ και λιποθύμησα με αυτά που κάνουν οι άνθρωποι και βλέπω που καμιά φορά περνάω από εκεί που fly over και
0: μας αντιγράφουν,
4: κάνω
0: δηλαδή
4: συγκρίσεις, ναι. Περνάνε, Πασχάλη, πάνω από Autobahn, τούνελα από κάτω. 49 λεπτά θα είναι η διαδρομή.
0: Ναι.
4: Το οποίο το φτιάχνουν ακόμη το τρένο, έτσι. Ενώ έχουνε.
0: Είναι ένα τρένο που.
4: Και λέει γιατί δεν θέλει να πηγαίνει πολύ γρήγορα. Λέει αντί για 360 θα πηγαίνει μόνο 320.
0: Δεν είναι καλό, ρε φίλε. Δεν ανεβαίνουν.
4: Αλλά το τι κάνουν.
0: Κοίταξε όμως, οι Άγγλοι δεν μπορούν να μας συναγωνιστούν εμείς. Έχουμε πιο ασφαλή τρένα από αυτούς.
4: Ξέρεις γιατί.
0: Αμφιβάλλεις.
4: Ξέρεις γιατί.
0: Αφού δεν κυκλοφορούν.
4: Δεν έχουμε τρένα.
0: Ακριβώς.
4: Δεν έχουμε τρένα. Πήγαινε
0: από την
4: Αντρούπολη, το
0: τρένο μπορείς.
4: Όχι, τι τολμάς. Θα πας μέχρι τη Δραμά, μετά θα σε πάρει το λεωφορείο του ΟΣΕ.
0: Άκουσες το ηχητικό, το άκουσες, έτσι, ναι.
4: Άστο, που δεν έχουμε, γι' αυτό. Εντάξει, εμείς είμαστε 1000 χρόνια πίσω. Αλλά αυτά που βλέπω σε αυτές τις σειρές, λέω, τι κάνουν οι άνθρωποι. Για να μην πάω σε κάτι Ιαπωνίες και τέτοια, έτσι, το τι κάνουν αυτοί. Σου είπα απλώς τώρα αυτό που είδα το τρένο για Μπέρμιγχαμ. Απίστευτα πράγματα. Είναι οι άνθρωποι, εντάξει, εμείς είμαστε, τέλος πάντων. Αυτά, βλέπω την ώρα, ξέρω τι.
0: Φεύγεις την ώρα γιατί έχω τραγουδάρα.
4: Τραγουδάρα, καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό ξημέρωμα, για χαρά.
4: Και στον Παντέλο τον φίλο μου.
5: Ο Βούλο για την κουζίνα, γιατί είναι καλό παιδί.
0: Άκου τι είπε, άκου λίγο.
5: Το πουλο και την κουζίνα γιατί είμαι καλό παιδί.
0: Εντάξει. Άντε μπράβο, μαζέψου λοιπόν τώρα. Άντε γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε σε λίγο το πρωί στις 6. Γεια σας.
6: Άντε μπράβο, πουλάκι.

ζυγή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Λίγο μετά τις 11.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Έλα, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι είναι αυτό, κύριε Γαβριλίδη. Τι να κάνουμε, μπερδεύτηκε. Πήγα να ξεκινήσω εκπομπή χωρίς να πάρω μικρόφωνο. Μπροστά. Ναι, θα την κάναμε κβαντική την εκπομπή. Έτσι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, άντε, πάμε. Το πήραμε όμως το μικρόφωνο, έτσι. Και είναι και δυνατό για να ακούγονται και οι ψήθυροι. Και πάμε στα 8 λεπτάκια. Είμαστε μετά τις 11. Πάμε για το πτωχό πλην τίμιο τριωράκι. Εδώ, με την εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων. Έτσι, και με τον ηχολήπτη των ακόμα μεγαλύτερων δυνατοτήτων, γιατί είναι και αυτός της κβαντικής ηχολήπτικής, από ό,τι μου έλεγε, έχει πάρει πτυχίο σχετικό. Οπότε θα κάνουμε μια σήμερα, της πιστεύω, αρκετά ενδιαφέρουσα εκπομπή. 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Αυτή είναι για αρχή η τρόπη επικοινωνίας. Τώρα άμα έχουμε και κανένα άλλο με τηλεπαθητικά και κβαντικά, και αυτό δεν θα πούμε όχι. Και από εκεί πέρα, κατά το βουημίωρο, ανοίγουμε και καμία γραμμούλα, αν θέτε, να δούμε λίγο, έτσι να τα περάσουμε και διαζώσει στα θέματα. Ένα χεράκι. Εν τω μεταξύ, τώρα που ξεκινήσαμε με αυτά, είχε νωρίτερα, πέρα από την Καριστιανούπουλη, τα δικά της, ότι η κβαντική ιατρική είναι το μέλλον, ρε παιδί μου, και δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες επειδή κάποιοι δεν ξέρουν κτλ. Και τον Άδωνη που λέει μην νομίζεις ότι δεν θα ελεγχθείς και όλα αυτά. Είχαμε μέχρι και ανακοίνωση από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, έτσι, για να πούνε ότι η κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, φυσική υπάρχει. Και οπότε μην πηγαίνουμε σε άκρητη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων, ρε παιδί μου, με σκοπό, λέει εδώ, την ισχυροποίηση ατεκμηρίωτων απόψεων. Έτσι που λέτε. Βέβαια έχει ένα κάτι, διάβαζε κάτι, έχει κάποια πανεπιστήμια, έτσι, που χαρακτηρίζονται, υποτίθεται, έτσι, που πραγματεύονται, ρε παιδί μου, που, αλλά δεν είναι αναγνωρίζονται τα πτυχία τους, λέει. Ποιος ξέρει. Έσπαν, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, άντε, πάμε κι εμείς με ό,τι ήθελε προκύψει. Βλέπω και τα πρώτα μηνύματα. Να μαζευτούμε οι υπόλοιποι από τους πρώτους και έρχομαι να σας δω, να σας καμαρώσω. Για το άλλο το μέτωπο, το ανοιχτό, που το τελευταίο το παρακολουθούμε γιατί είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει. Δεν είχαμε τίποτα φοβερό και τρομερό για την τεχνητή νοημοσύνη, λέω, που γίνεται η φασαρία, η μεγάλη τελευταία. Είχαμε μία δήλωση του CEO Manager της Nvidia, που είναι λίγο, αυτός το πηγαίνει λίγο διαφορετικά σε σχέση με τους άλλους του τελευταίου διαστήματος, και λέει ότι είναι ανεύθυνο να τρομάζουμε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να καταστραφεί η ανθρωπότητα από το AI. Έχουμε και τέτοιου τύπου απόψεις. Πάντως έβλεπα κάτι έρευνες από εξωτερικό μεριά. Από ό,τι δείχνει το πράγμα, η ανησυχία, με βάση όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς, είναι μεγαλύτερη από την όποια προσμονή, ρε παιδί μου, ή τον ενθουσιασμό ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε σχέση με την προοπτική λόγω της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Δηλαδή, η ανησυχία κυριαρχεί, προκύπτει αυτό από μεγάλη διεθνή έρευνα που συμμετείχαν πάνω από 50.000 άνθρωποι από 37 χώρες. Και υπάρχει γενικά αυτή η αίσθηση. Δηλαδή, και πιο ειδικά αν το πάμε, να πούμε για τα εργασιακά τώρα που βλέπω εδώ που το άνοιξα, η αίσθηση που επικρατεί, πέρα από τη γενική ανησυχία, έτσι, το τι θα γίνει γενικότερα, για τα εργασιακά λίγο πιο, έτσι, ειδικά, η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι η νέα τεχνολογία, λέει, θα κόψει πολύ περισσότερες θέσεις από αυτές που τελικά θα δημιουργήσει. Αυτή είναι η άποψη, έτσι, είναι δημοσκοπική κατάσταση, δεν είναι άποψη ειδικών. Ειδικοί είπαμε. Κάποιοι λένε έτσι, κάποιοι λένε αλλιώς. Κάποιοι λένε όχι μόνο δεν θα έχουμε πρόβλημα με τις θέσεις εργασίας, δεν θα έχουμε τέτοια παραγωγή που δεν θα ξέρουμε πώς να βρούμε εργατικά χέρια για να καλύψουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω, θα δείξει. Λοιπόν, αυτό, ναι. Να δούμε τι θα δούμε και με το διαβόλητο συγκεκριμένο. Εντάξει, φαντάζομαι για τις επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε, έτσι, κάτι με σιγουριά, έτσι, για το μέλλον, αλλά σίγουρα ένα πράγμα που μπορούμε να πούμε, γιατί έβλεπα κάτι που είναι εντυπωσιακό, αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι σε σχέση με τον ανταγωνισμό και σε σχέση με την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας, η Ευρώπη δεν παίζει σενάριο έτσι να πούμε ότι θα ηγηθεί. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με την Αμερική, σε σχέση με την Κίνα. Έβλεπα, ας πούμε, ενδεικτικό. Πέρσι, λέει, η Αμερική δημιούργησε 59 σημαντικά, όχι τώρα αυτά που μπορεί να είναι της πλάκας, έτσι, σημαντικά εργαλεία, σημαντικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. 59. Η Κίνα 35, η Ευρώπη 2. Έτσι. Και άλλο ένα που είναι ενδεικτικό, οι ΗΠΑ έχουν, λέει, το 75% της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύως για AI, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο το 5%. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα το πόσο πίσω είμαστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Άντε, πάμε για να δούμε που θα βγάλει και αυτό. Εντάξει, τώρα που είπα για... Αυτό δεν είναι ακριβώς... Δεν έχει να κάνει με αυτά που λέγαμε. Εντάξει, είναι όμως στην ενότητα tech news γι' αυτό. Βγήκε κάτι που... Δεν ξέρω τώρα αν θα το περάσουμε στα ψηλά. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το νιώθω και σε εκπομπές, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Είμαστε, λέει, στην τελευταία θέση ως Ελλάδα στο κομμάτι των διασταυρώσεων των ειδήσεων του διαδικτύου. Δηλαδή, να μπαίνει ο Γαβριλίδης τώρα να δει μια είδηση, έτσι. Σου λέει, κατέβηκαν οι Ανουνάκοι με τους... Οι Ανουνάκοι, δεν τους ξέρεις τους Ανουνάκοι? Δεν τους ξέρεις τους Ανουνάκοι? Σοβαρά μιλάς τώρα? Τίποτα δεν σου λέει? Α, με προβληματίζεις. Με το που ήρθαμε εδώ, ξέρετε τι μου είπε? Του λέω, τι θέματα έτσι πιάσατε πριν, τι να πιάσουμε, για πες καμιά ιδέα και τα λοιπά, έτσι που τα συζητούσαμε. Τι, το συζητάς, λέει, εξωγήινους θα πιάσουμε, έτσι. Και του λέω τώρα, του λέω, Γιαννουνάκη, και είναι αδάης, δεν ξέρει τίποτα, παρότι το φάκελο τον έχουμε ανοίξει πολλάκι ως εκπομπή. Γιαννουνάκηδες, βρε, δεν ξέρεις? Όχι Παύλος ο Πολάκης, ο άλλος ο Πολάκης. Δεν ξέρεις τους Γιαννουνάκηδες, βρε. Εδώ είπαμε και την ιστορία προψές με λεπτό. Τι είναι? Κριτική αν είναι, Γιαννουνάκηδες. Ναι. Και είναι και δύο ειδών. Είναι οι Βροντοανουνάκηδες και οι Φουρτουνοανουνάκηδες, και μάλλον μεταξύ τους αυτοί, επειδή είναι από την Κρήτη. Ναι. Ναι. Εδώ είπαμε που φτιάξανε και τους πρωτόπλαστους αυτοί. Ξέχνα αυτά που ήξερες για, ναι, Αδάμ, Εύες και τα λοιπά. Δεν έχει. Αυτά οι Ανουνάκηδες μας φτιάξανε. Είπαμε γιατί. Τα είπαμε με λεπτομέρειες, αλλά λείπεις, ρε κύριε Γαβρίλη. Τι σε κάνω? Δεν πας, σε κυνηγάω. Κάποια στιγμή ανέλαβε τις ευθύνες σου. Λείπεις και χάνουμε κεφάλαια σημαντικά. Το είπαμε ότι ήρθανε από πάνω για να... γιατί θέλανε να βγάλουν το χρυσό της γης, το χρειάζονταν, και γιατί βαριόταν αυτοί να σκάψουν, ρε παιδί μου. Δημιούργησαν τον άνθρωπο, τον είχαν ως σκλάβο, ως δούλο, ως εργάτη, πώς να το πω, για να τους βγάλει το χρυσό. Δηλαδή τα είπαμε μία, τα είπαμε δύο, τα είπαμε τρεις. Δηλαδή κάπου νησά... ναι, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, άντε πάμε. Τι λέγαμε, ναι, στην τελευταία θέση ως προς τις διασταυρώσεις ειδήσεων είμαστε. Δηλαδή μπαίνει κάποιος, βλέπει, ξέρω εγώ, μια είδηση, δεν μπαίνει ποτέ να τσεκάρει, ποτέ, εντάξει, έτσι. Οι περισσότεροι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να τσεκάρουν αν αυτό που είδαν είναι πραγματικό ή όχι. Τώρα άλλοι δεν έχουν χρόνο, άλλοι βαριούνται. Ξέρεις, είναι και αυτοί που δεν θέλουν να τσεκάρουν, γιατί σου λέει, άσε μη βρω τίποτα που δεν ταιριάζει με αυτό που πιστεύω, άσε το... Να το δέσουμε ότι θα μείνει ατσαλάκωτο το αφήγημα, ας πούμε. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Ναι, και κάπως έτσι φτάνουν οι παπάντζες να κάνουν πάρτι, και μαζί με τις παπάντζες και οι λαϊκιστές. Εντάξει, πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μεγαλώνει συνεχώς. Έβλεπα για το θέμα των fake news ότι στην Ευρώπη, ας πούμε, έχει κάτι ποσοστά εδώ, πόσοι... θεωρούν ότι εξαπατήθηκαν ή έγινε προσπάθεια να εξαπατηθούν, έτσι, με παραπληροφόρηση, ψευδείς, ειδήσεις και τα λοιπά. Εντάξει, μην το κουράσω αυτό. Πρώτη είναι, μάλλον, σε καλύτερη θέση, σε μικρότερο ποσοστό, έτσι. Μικρότερο ποσοστό έκθεση στην παραπληροφόρηση έχουν, λέει, οι Φιλανδοί και οι Γερμανοί. Μεγαλύτερο οι Ούγγροι. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό. Ρουμάνοι μετά, Ισπανοί στην τρίτη θέση. Αυτό είναι τώρα πόσοι αντιλήφθηκαν, έτσι, ότι πήγαν να τους σερβίρουν παπάντζες. Όχι πόσοι έφαγαν την παπάντζα χωρίς να πάρουν χαμπάρι. Περισσότεροι, ξέρετε, έτσι, όταν τρώμε μία παπάντζα το παίρνουμε χαμπάρι συνήθως. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, Ουγγαρία 57%, λέει, πρώτη. Ρουμάνοι δεύτερη με 55%, Ισπανοί 52%. Μετά είναι Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Μάλτα. Εμείς είμαστε, άρα είμαστε τρίτη, έκτη, έβδομη. Η Ελλάδα είναι στην 7η θέση. σε σχέση με το σερβίρισμα Παπάντζας, αλλά επαναλαμβάνω με αυτό που κατάλαβαν, έτσι. Με αυτό που ο χρήστης του διαδικτύου ή και όχι, γενικά, αυτός που βλέπει την είδηση, που διαβάζει, που ακούει, που κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, άμα βάλουμε και πόσοι δεν κατάλαβαν, φαντάζεστε. Λοιπόν, Ελλάδα 43%, Κύπρος 42%. Και μετά οι υπόλοιποι παρακάτω. Είναι, λέει, στην Ευρώπη, στην Ανατολική και στην Νότια Ευρώπη, έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Βόρεια Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, ή τέλος πάντων λιγότερο χειρότερα. Γιατί επί της ουσίας μιλάμε και για μια μάστιγα της εποχής, η οποία εννοείται ότι είναι και σε εύρος πολύ μεγαλύτερη, για αυτό που είπαμε πριν, έτσι. Γιατί η παπάντζα τις περισσότερες φορές δεν γίνεται αντιληπτή. Μιλάμε, εγώ τώρα σας λέω προσωπική, ας πούμε, εμπειρία, επειδή λόγω εκπομπής τριγυρνάω λίγο παραπάνω στο διαδίκτυο, ξέρω εγώ. Θα προσπαθήσω λίγο να τσεκάρω και κάτι που θα μου κάνει εντύπωση, αν έχει βάση, αν δεν έχει βάση. Δεν υπάρχει μέρα να μην πετύχω 5-10, έτσι, που είναι μέρα με τη νύχτα, μισές αλήθειες ή ολόκληρα ψέματα. Φαντάζομαι τώρα πόσα άλλα θα είναι που δεν το παίρνω χαμπάρι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, παρεπιπτόντως, τώρα θα μου πεις, παρεπιπτόντως που κολλάει. Παρεπιπτόντως, ανεβάσαμε και μία ανάρτηση. Δεν δώσαμε τρόπους επικοινωνίας, τίποτα. Πήρα φόρα εγώ, δεν πειράζει. Είναι και η μέρα ειρήνης. Αυτό ανεβάσαμε στην φωτογραφία της εκπομπής. Διεθνής ημέρα ειρήνης. Κάτω από εκεί μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Έτσι, 9.55 κενό, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, αν δεν τα είπα, που τα ξέρετε έτσι κι αλλιώς. Ναι, παρεπιπτόντως, είπα, είναι θέμα, είναι ημέρα ειρήνης. Πού κολλάει το παρεπιπτόντως? Στο ότι η παραπληροφόρηση που λέγαμε πριν, τα fake news κλπ, μισές αλήθειες, ολόκληρα ψέματα, παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το πράγμα που έχει φτιαχτεί και είναι πλέον ένα απέραντο φρενοκομείο. Και έτσι, και αναφέρομαι τώρα λόγω ημέρας στους πολέμους, στις απειλές πολέμων, έτσι, και δεν είναι μόνο αυτά που τα μέτωπα που έχουν πάρει φωτιά και ξέρουμε, είναι και άλλα. Είναι τώρα τη μέρα που βγήκε, ας πούμε, πέρασε, έχει καιρό βέβαια που ακούγονται πράγματα, αλλά πλέον έφτασε μέχρι και το CNN να κάνει ανάλυση για το πιθανότατο ενδεχόμενο να έχουμε, λέει, σύγκρουση μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Δεν ξέρω αν τα είδατε αυτά. Θα σας πω μετά δύο πράγματα πώς το λέει. Το πώς και γιατί η Ευρώπη προετοιμάζεται. Λοιπόν, κάτσε λίγο γιατί πήρα φόρα, να δούμε τι έχουμε στο στοίχημα, αν έχουμε και κάνα πρώτο μήνυμα, και να σας τα πούμε και αυτά. Αν θέλετε, να πιάσουμε λίγο και αυτά μέσα σε όλα. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος δεν βλέπω να έχει ούτε ένα. Μπράβο. Όλα έχουν λήξει εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Οκ, live δεν έχουμε, οπότε πήγαμε. Πάμε να δούμε αν είστε εδώ και τι μας λέτε. Και αν ο κύριος Ζούκερ... Α, σήμερα στα καλά του είναι. Α, θα πήγαν καλά οι μετοχές, μάλλον. Ανέβηκαν. Σήμερα βλέπω 8-9 πόσα είναι. Ένα κρύβει μόνο. Μπράβο. Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε λοιπόν. Καλησπέρες. Χρήστος εδώ, Παναγιώτης εδώ. Άγγελος από την άλλη πλευρά. Παοκάρα ρε τελεία και παύλα. Νάτος. Και δεν το λέει μόνο κύριε Γαβριλίδη με γράμματα εδώ που είναι και bold και κεφαλαία. Έτσι, για να μην έχουμε καμία παρεξήγηση, καμία παρανόηση, βάζει και μία τελεία και μία παύλα από δίπλα, έτσι, για να είμαστε σίγουροι ότι καταλάβαμε το νόημα. Παοκάρα, τελεία και παύλα, με γράμματα, και μία τελεία και μία παύλα μετά. Ωραία, έτσι σε θέλω. Να βλέπεις, βρε, να διπλοτσεκάρουμε κάποια πράγματα, μπράβο. Τέτοια, ναι. Τι είναι αυτό, Γιώργος από Ελσίνκη. Ποιοτική ενημέρωση, τι είναι αυτό. Άντε πάλι. Μαζονάκης, θεωρία συνωμοσίας. Ιλουμινάτη, και Ιλουμινάτη. Και λευκά καπέλα. Α, επειδή είχε ντυθεί σαν τον Πάπα, του βάλανε ότι είναι Ιλουμινάτη. Μάλιστα. Και αριθμολογίες, λέει, και κρυφά μηνύματα. Δεν έχουμε το Θεό μας, ρε. Δεν το Θεό μας, ρε. Πέθανε ο άλλος και... Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Okay, λοιπόν, για Ιλουμινάτιδες, κύριε Γαβριλίδη, δεν πρέπει να μιλήσαμε καμιά φορά. Δηλαδή, και αν το κάναμε, θα έχει πολύ καιρό. Είμαστε τώρα στη διαδικασία εδώ, έχουμε ανοίξει τελευταία το φάκελο Ανουνάκηδες. Οπότε, μόλις κλείσει αυτός, μπορούμε να πάμε και στους Ιλουμινάτιδες. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Παοκάρα Μαδάρα. Νάτος. Ο Γρηγόρης μας δίνει ρεπορτάζ από Γερμανία μεριά. Στα έλεγα το Σάββατο ότι θα έχουμε εξελίξεις στη Γερμανία. Είναι από Στουτγκάρτ, φίλος. Το AFD σάρωσε στο ένα κρατήδιο και ειδού το αποτέλεσμα. Ο καγκελάριος Μέρτς, είναι BBC το γράφει αυτό, δεν είναι επικίνδυνος μόνο για τη Γερμανία, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Α, ναι. Το BBC την πέφτει στον Μέρτς επειδή με τους χειρισμούς του δηλαδή ουσιαστικά συνέβαλε στο να αναδειχθεί το ακροδεξιό κόμμα πάνω-πάνω. Να βγει πρώτο. Μάλιστα. Πώς οι περιφερειακές κάλπες, λέει, και τα προβλήματα της γερμανικής οικονομίας απειλούν την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Αναμένουμε, τι λες, α, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Και παρακάτω, αναμένουμε, διότι, ο φίλος συνεχίζει, αναμένουμε διότι έρχονται και άλλα άσχημα στη Γερμανία. Άσχημα είναι τελικά. Ναι ρε, αλλά αυτοί που το ψήφισαν το κόμμα αυτό το ακροδεξιό, για άσχημο το ψήφισαν. Αφού υποτίθεται ότι, ξέρω εγώ, πατριωτικές καταστάσεις και τέτοια. Μήπως άσχημα τα βλέπουμε εμείς? Ή μήπως δεν βλέπουν πόσο άσχημα είναι οι άλλοι που το βλέπουν αλλιώς? Δεν ξέρω. Ένα από τα δύο. Ναι. Παρεπτόντως είχαμε τη μέρα που πέρασε, που διανύουμε μάλλον, ακόμα 11 και είναι. Είχαμε και την ανακοίνωση από Κασιδιάρη, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε. Ότι δεν ανέφερε ξεκάθαρα αν θα είναι υποψήφιος, είπε απλά ότι θα στηρίξω τη Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που ήδη υπάρχει. Και ότι σκοπός του, να τώρα είδες που λέει για τη Γερμανία εδώ ο φίλος για το κόμμα εκεί πέρα της άκρας δεξιάς, πάντα ξέρετε, πάντα, και δεν είναι βέβαια μόνο η άκρα δεξιά, γενικά έτσι κάποια κόμματα που βασίζονται, ας πούμε, μάλλον να το πω αλλιώς, υπάρχουν κόμματα που αντί να βασιστούν στο σχέδιο, έτσι να παρουσιάσουν ένα σχέδιο επόμενης μέρας, ρε παιδί μου, βασίζονται στη διάθεση που μπορεί να υπάρχει από τον κόσμο για αντίδραση. Στο θυμό που υπάρχει, στην οργή που υπάρχει, στην απογοήτευση κτλ. Υπό Κασιδιάρης νωρίτερα, ας πούμε, σκοπός μου, λέει, να απαλλαγεί η χώρα από την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Έτσι, ποιος θέλει να αντιδράσει, δηλαδή να ρίξουμε το Μητσοτάκι εδώ. Από εκεί πέρα, για την επόμενη μέρα, καλά νωρίς είναι ακόμα βέβαια, για να δούμε. Και είπε επίσης ότι αυτό θα το αποφασίσει, το αν τέλος πάντων θα βγει μπροστά για να απαλλαγεί η χώρα από την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση, θα το αποφασίσει, λέει, μόνο ο κυρίαρχος λαός, που στη δημοκρατία είναι ο μόνος κριτής. Αυτό χωράει λίγο κουβέντα, ξέρετε. Όχι για τον Κασιδιάρη γενικά, γιατί το έχουμε και σαν άποψη πολύ έτσι εύκολο. Το ακούω και εγώ συχνά και στο ραδιόφωνο και γενικά ότι από πάρα πολύ κόσμο ότι στη δημοκρατία μόνος κριτής, ξέρω εγώ, είναι ο λαός. Είναι άραγε έτσι? Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Αν κάποιος στοιχειοδός έτσι λίγο αναζητήσει τους κανόνες σε εισαγωγικά έτσι του πολιτεύματος, θα δει ότι υπάρχουν κάποιοι που δεσμεύουν ακόμα και τις πλειοψηφίες. Okay, μπορεί να πούμε και παραδείγματα συγκεκριμένα. Δεν είναι δηλαδή ότι πολλοί θέλουν αυτό, άρα okay, δημοκρατία έχουμε και πάμε. Δεν είναι έτσι απλό. Τουλάχιστον δεν είναι πάντα. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Χρήστο. Τι λες? Από Πολυκάστανο Βόιου Κοζάνης. Έτσι λέγεται αυτό? Βόιο. Ή Βοίου, Βοίου. Ο άντρας είναι αυτό, τι μας ανεβάζει? Ο άντρας είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Ανέκδοτο είναι αυτό? Ο άντρας είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι με τη γυναίκα του και την παρακολουθεί καθώς βάζει κολύριο στα μάτια της. Γιατί? Σούπερ Λίγκα έβλεπε η γυναίκα. Δεν ξέρω. Δύο σταγόνες, λέει, στο δεξί μάτι, δύο στο αριστερό και δύο ανάμεσα στα πόδια. Ο άντρας έκπληκτος τη ρωτά. Εκεί, λέει, στα πόδια γιατί βάζεις? Ναι. Επειδή, λέει, εδώ και καιρό δεν βλέπει τίποτα. Ναι, ούτε ανάμεσα στα πόδια. Ναι. Έλα, έλα, σοβαρή εκπομπή είμαστε, έλα λίγο. Ο Τάσος εδώ. Να ορίστε, σοβαρός άνθρωπος. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα και καλό ξημέρωμα με υγεία. Όχι τον κύριο Γαβριλίδη. Λοιπόν, ο Αστέριος. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Και τι έγινε, πολύ ευγένεια, ρε παιδί, πολύ savoir vivre. Τι είναι αυτό? Είναι εκπληκτικό, λέει Αρκάς. Είναι εκπληκτικό. Πάμε διάλειμμα πρέπει. Πώς η ευφυΐα χρειάστηκε για να εξελιχθεί τόσο η τεχνολογία ώστε να μπορεί ο κάθε ηλίθιος να έχει φωνή στο ίντερνετ? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχετε στείλει διάφορα εδώ. Να τα αφήσουμε λίγο, γιατί έχει μέχρι πάνω, βλέπω, και άλλα στείλατε. Okay, λοιπόν, ρίχτε τα θέματά σας εδώ. Έτσι, καμιά πασούλα να δούμε λίγο πώς θέλετε κι εσείς να το πάμε. Προς τον παρόν θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Κουπόν στοιχήματος είπαμε δεν έχει. Επικαιρότητα δεν είδαμε σχεδόν τίποτα. Δεν νομίζω να έχει κάτι πολύ έτσι τελευταίο. Α, τα ρίξουμε μια ματιά. Λοιπόν, 54-301 Μετρόπολης 95-5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τι λέει εδώ? Α, ναι, και ο Τραμπ, έχουμε και τέτοια του. Τον πάνε στα δικαστήρια, λέει, τα μουμου εκεί πέρα της Αμερικής που τα έβαλε στον πάγο, γιατί πήγαν να καλύψουν μια ομιλία εκεί στο Λευκό Οίκο και έφαγαν πόρτα. Να το τρέχουν τώρα στα δικαστήρια, λέει. Ωραία. Ναι. Τι άλλο εδώ? Ελνίνιο, Godzilla έρχεται. Godzilla, σοβαρά. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα όλα. Οκ, okay, λοιπόν, ας πάμε στο πρώτο διάλειμμα και τα βλέπουμε άμα τη επιστροφή με την ησυχία μας. Στα της ελληνικής επικαιρότητας, εντάξει, έχει κάποια που χωράνε κουβεντούλα. Βλέπω παίζει πάρα πολύ. Τι επιδείνωση ήταν αυτή, ρε παιδάκι μου? Παίζει πάρα πολύ η επιδείνωση του καιρού. Ραγδαία, λέει, θα είναι. Και πτώση σημαντική της θερμοκρασίας, 8 βαθμούς κάτω, λέει, θα πέσει. Και καταιγίδες και κεραυνοί και τέτοια πράγματα. Μάλιστα, άντε να δούμε. Λοιπόν, εδώ εμάς εδώ πάνω δεν ξέρω αν μας πιάνει. Να πω την αλήθεια, δεν είδα ακόμα τον καιρό. Να το δούμε μετά τις 12. Λοιπόν, ναι, πάμε στο. Εντάξει, έριξε μια καμιά ψυχάλα, δεν ήταν τίποτα. Το τα λες τώρα? Και εγώ τώρα ήρθα, ρε, στο μισάωρο που έφυγα από το σπίτι. Δεν ήταν τίποτα. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν πήρα χαμπάρι να έριξε πολύ. Καλά, ναι, οκ. Okay. Πάντως δεν είναι κάτι ακόμα, τουλάχιστον, έτσι. Τώρα λέει, θα έρθει από αύριο μάλλον. Για να δούμε. Λοιπόν, οκ, okay, πάμε σε εκείνο το διάλειμμα που είπαμε 10 φορές 15. Ναι, μπας και το κάνουμε.
1: Η ώρα είναι 11.30. Η Afroline, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοτοποιημένη παραγωγή, βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα ξανά, καλησπερούδια. Κάτσε να δω λίγο μερικά μηνύματα ακόμα και να πάμε εδώ να δούμε λίγο τι θα πιάσουμε και από επικαιρότητα. Θωμάς, από εξωτική ασπρόμαυρη νάουσα η Μαθίας, καλώς το να. Εν τω μεταξύ, ρε σας καθίστε καλά. Ο Κώστας. Πάμε δυνατά με αστροπύλες και ανουνάκι. Τι έγινε τελικά, βρήκαν οι Αμερικανοί στο Ιράν την αστροπύλη που έψαχναν. Να τα μας. Ναι. Αναστάσεις από Ουρανούπολη εδώ, καλώς το να. Ο Γιάννης, καλή εκπομπή μας, εύχεται καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά επίσης. Καλησπέρες από το Σάββα, από Κρινίδες. Καλή εκπομπή με αγάπη. Τι έγινε σήμερα, πολύ, πολύ γλυκόλογο σήμερα. Τι έγινε ρε παιδάκι μου. Πολύ savoir vivre, πολύ. Κριστιάνο. Άλλος αυτός. Μόλις είδα, λέει, το πρώτο επεισόδιο της σειράς Ριφιφί. Πολύ δυνατή σκηνοθεσία. Εξαιρετικές ερμηνείες με αφορμή την αληθινή ιστορία του μεγάλου Ριφιφί το 92. Μέσα από τη μυθοπλασία, λέει, η σειρά δείχνει. Κάνουμε διαφήμιση σειρά τώρα, για να μην τη δείχνει. Πώς ένα πρόσωπο. Δεν έλεγες για εξωγήινους εσύ. Πώς νόμιζα ότι. Κάπου είδα και ένα. Ένα πρόσωπο, λέει, τραπεζικό και γραφειοκρατικό σύστημα μπορεί να διαλύσει τις ζωές των ανθρώπων και πώς η απόγνωση μπορεί να μετατραπεί σε οργή και εκδίκηση. Τελικά, βλέποντας το τόσα χρόνια μετά, σκέφτεσαι ότι ίσως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά αρκετά έχουν μείνει ακριβώς τα ίδια. Νόμιζα για εξωγήινους έστειλες, γιατί κάπου είχε καν δυο ακόμα, έβλεπα από το κινητό πριν. Τέλος πάντων, θα κάνω ένα τσεκάρισμα μετά, έτσι μην πάω τώρα μόνο με μηνύματα. Okay, λοιπόν, 9.55 κενό, το σχόλιο για ό,τι θέλετε και αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τι χρωστάμε τώρα, κάτι πήγαμε να πούμε και το ξέχασα. Α, ναι, επειδή είναι η μέρα της ειρήνης, διεθνής ημέρα ειρήνης. Και πώς μου ήρθε και το κόλλησα τώρα με τα fake news που σας είπα κάποια πράγματα που έχουν βγει σε σχέση με το ότι είμαστε τελευταίοι ως Έλληνες, έτσι, στην διασταύρωση των ειδήσεων. Και γενικώς υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που έχω κρατημένα, αλλά μην το κουράσω, λίγο πολύ τα ξέρετε, τα έχουμε πει απ' έξω απ' έξω. Και είπαμε αυτό πράγμα ότι η παραπληροφόρηση, ας πούμε, παίζει, θεωρώ, σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει πλέον και που παραπέμπει σε απέραντο φρενοκομείο. Μιλάω για τους πολέμους, για τις απειλές πολέμου, όλα αυτά τα πράγματα που είναι έτσι τριγύρω πλέον, υπάρχουν παντού. Και το λέω γιατί υπάρχει είδηση που πήγα να σας αναφέρω, είδηση. Υπάρχει, ρε παιδί μου, μια φημολογία πολύ έντονη τελευταία, η οποία όμως έχει γίνει πολύ πολύ έντονη, σε σημείο να κάνει ανάλυση το CNN το πώς και γιατί η Ευρώπη προετοιμάζεται για σύγκρουση με τη Ρωσία. Και λέει, και πιστεύω ότι έχει βάση αυτό, με αφορμή κάτι ασκήσεις που έχουν γίνει ναυτικές σε μια περιοχή που λέγεται, όχι Σουβλάκι, Σουβάλκι. Ναι, αυτή την είχα δει και παλιότερα μια μέρα για το θέμα αυτό, ότι θα μπορούσε να είναι τα επόμενα Ορμούς. Το επόμενο Ορμούς. Ναι, έχουν γίνει, είναι εκεί Ρωσία, Λευκορωσία, σε εκείνα τα μέρη, παιδί μου, και είναι ένα πέρασμα το οποίο θεωρείται ύψιστης σημασίας, έτσι, για την Ευρώπη. Αν τυχόν κλείσει αυτό, θα έχουμε σοβαρά θέματα. Και δεν αποκλείεται να αύριο μεθαύριο να δούμε και κάνει τέτοιο. Έτσι είναι, ο Τραμπ έχει δώσει ιδέες, από ό,τι φαίνεται. Αλλά και πέρα από αυτά, νωρίτερα. Γενικά τις τελευταίες μέρες έχουμε διάφορα. Δηλαδή, επειδή τα κοιτάω λίγο έτσι και τα μαζεύω, ο Μακρόν, ας πούμε, έχει λίγες ημέρες που με αφορμή, λέει, η ενημέρωση που του δώσανε οι μυστικές του υπηρεσίες, ανακοίνωσε κάποια μέτρα για την προστασία των κρίσιμων γαλλικών υποδομών από υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Ο Τούσκ της Πολωνίας το πήγε πιο κάτω. Μίλησε για ενδεχόμενες επιθέσεις με drones ή πυράβλους που θα έρθουν από Ρωσία μεριά σε χώρες του ΝΑΤΟ και οι οποίες όταν γίνουν θα παρουσιαστούν, ρε παιδί μου, ως ατύχημα. Κατά λάθος έγινε, δεν το θέλαμε και τέτοια. Στη Βρετανία πρόσφατα η κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες της να αποθηκεύσουν κονσέρβες και νερό, πόσιμο νερό, ακριβώς για το λόγο ότι θεωρούν πως η κατάσταση με τη Ρωσία είναι στην πιο κρίσιμη φάση των τελευταίων δεκαετιών. Στη Γερμανία, που έλεγε ο φίλος πριν για το Μέρτς,
Προετοιμάζουν, λέει, τα νοσοκομεία για επίθεση από Ρωσία μεριά. Ο Μέρτς μάλιστα είχε μιλήσει ανοιχτά ότι οι στιγμές είναι κρίσιμες σε σχέση με την υπεράσπιση της ελευθερίας και της ειρήνης, όχι της Γερμανίας, της Ηπείρου. Ακόμα

όντως ρωσικές επιδιώξεις που να φτάνουν μέχρι εκεί που λένε. Ή αν η Ευρώπη μπορεί κάπου να αρχίσει να ψάχνεται. Γιατί είμαστε, όταν λέω να ψάχνετε, εννοώ να ψάχνετε. Ξέρετε τώρα, είμαστε σε περίεργες εποχές. Είμαστε σε εποχές που από τη μία υπάρχει οικονομική κρίση σε πάρα πολλές χώρες. Από την άλλη τα χρέη των κρατών έχουν φουσκώσει πάρα πολύ. Και από την παράλλη είμαστε σε εποχές που η κότα με τα χρυσά αυγά πλέον λέγεται οικονομία πολέμου. Έτσι, όταν δεν κινείται το χρήμα με τρόπους άλλους, μπορεί να φτάσει να κινηθεί με αυτόν. Το παράδειγμα είναι πολύ κοντινό και πολύ μπροστά μας με τον Τραμπ. Έτσι, που έφτασε να κάνει πόλεμο για πλάκα πλέον. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η Ευρώπη θα λειτουργήσει έτσι βέβαια, αλλά δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά ότι δεν θα το κάνει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το σίγουρο είναι ένα, τώρα με αφορμή την Διεθνή ημέρα ειρήνης περισσότερο το λέω, αλλά και η είδηση πιστεύω, εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτή που καίει άμεσα, γιατί εμάς πάντα μας καίει η καθημερινότητα, αλλά okay, είναι και αυτό σημαντικό, έτσι. Εντάξει, υπάρχει, το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένας πλανήτης που λες ότι είναι κοντά στην παράκρουση, έτσι. Και το σίγουρο επίσης είναι, εγώ αυτό είναι που δεν μπορώ να χωνέψω και τα συζητάμε από πέρσι ακόμα αυτά, τι από πέρσι και από και τα προηγούμενα χρόνια, ότι όλη αυτή η κατάσταση η μιλιταριστική έχει φτάσει να γίνεται δεκτή από τους πολίτες των χωρών αδιαμαρτύρητα. Δηλαδή οι εξαιρέσεις είναι τόσο μικρές που είναι απλά για να επιβεβαίουν τον κανόνα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ικανό, εγώ θα περίμενα, το έχω πει πολλές φορές, όχι τώρα, από τότε με την Ουκρανία ακόμα που στην αρχή πήγε να γίνει κάτι, αλλά μετά, οκ, πάει και αυτό. Μετά με το Ισραήλ και τα λοιπά, τώρα με την Αμερική αυτά που κάνει. Εγώ θα περίμενα οι κεντρικές πλατείες των μεγάλων πόλεων να είναι γεμάτες από κόσμο κατά καιρούς, έτσι, που διαδηλώνουν για αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ικανό να ξεσηκώσει τον κόσμο ούτε το γεγονός ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης τα λεφτά, αντί να πέφτουν στην κοινωνική πολιτική, φτάνουν να γίνονται στρατιωτικοί εξοπλισμοί. Δεν ξέρω αν είναι και αυτό ότι κάπου μπορεί να το συνηθίσαμε, γιατί ξέρετε, έτσι, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να συνηθίζει. Δώσ' του, ας πούμε, λίγο χρόνο για να περάσεις μέσα του και επανάληψη του γεγονότος της κατάστασης, το συνηθίζει, δεν έχει. Έτσι, το πιο παράλογο πράγμα να είναι, το πιο επικίνδυνο πράγμα να είναι, το πιο έτσι. Και βλέπεις τώρα φτάσαμε σε μια κατάσταση που όπου και αν γυρίζει να κοιτάξεις, πόλεμοι κανονικοί, πόλεμοι υβριδικοί, πόλεμοι εμπορικοί, πόλεμοι ιδεολογικοί, πόλεμοι ξέρω εγώ τι άλλο να πω, ακόμα και στα μικρά της καθημερινότητας, έτσι. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε. Και από τη στιγμή που έχει καιρό που τον φτιάξαμε με τον τρόπο αυτό, προφανώς κάπου φτάσαμε να τον συνηθίσουμε. Γιατί όπως είπαμε, άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να συνηθίζει τα πάντα. Τέλος πάντων, με αφορμή την ημέρα της ειρήνης στο σχόλιο, να πω την αλήθεια, δεν περιμένω να πάει κουβέντα πολύ εκεί, γιατί okay, τα συνηθίσαμε όπως είπα και πριν. Αλλά εντάξει, για την τεχνητή νοημοσύνη λέμε τελευταία. Περιμένουμε ότι θα το βρούμε από εκεί, αλλά φοβάμαι τελικά ότι ναι, μπορεί να μας προλάβουμε εμείς οι ίδιοι. Έτσι, να το βρούμε από εμάς τους ίδιους τελικά. Εκτός αν έρθουν τίποτα εξωγήινοι που λέγατε πριν, έτσι. Για να φάει και η εκπομπή γλυκό ψωμάκι. Μακάρι να γίνει έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα νέα που λέτε. Για να πάμε κανένα μήνυμα και να δούμε λίγο τι άλλο μας λέτε. Και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε. Από εγχώρια επικαιρότητα δεν πιάσαμε και πάρα πολλά. Δεν πειράζει. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 2. Θα πιάσουμε όλα. Αν θέλετε, βάλτε και εσείς τίποτα έτσι στο τραπέζι της συζητήσεως, βάλτε το. Καλησπέρες έχουμε από την Όλγα και καλή εβδομάδα, καλώς την. Καλησπέρες έχουμε και από τον Γιώργο που ανεβάζει εδώ ένα διάγραμμα, τι είναι αυτό? Πραγματική μεταβολή μισθών, τώρα είναι μικρό όμως, δεν τα ανοίγω και θα με βγάλει τα μάτια. Πραγματική μεταβολή μισθών από 2.10 μέχρι 2.25 και η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση. Πραγματική μεταβολή μισθών, έτσι, όχι οι αυξήσεις δηλαδή που έγιναν. Ναι. Βγάζει την Ελλάδα τελευταία θέση σε καμιά 20 χώρες. Μπορεί και παραπάνω να είναι. Ναι. Μάλιστα. Καλά, και αυτό είναι κουβέντα, και αυτό χωράει κουβέντα μεγάλη. Με την έννοια ότι για να αυξάνονται οι μισθοί,
Θα πρέπει να

υπάρχει και μια οικονομία που να το σηκώνει. Για να υπάρχει μια οικονομία που να το σηκώνει, έτσι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνθήκες που... τώρα μια Ελλάδα μετά από 15 χρόνια συνεχόμενων κρίσεων, έτσι μόνο 10 και κάτι ήταν τα μνημόνια. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο πιθανό θα ήταν, έτσι με όποια κυβέρνηση, να ήταν ψηλά στην συγκεκριμένη λίστα. Τώρα βέβαια και τέρμα κάτω, δεν ξέρω αν δικαιολογείται. Είναι και αυτό μεγάλη κουβέντα περί μισθών. Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα πάλι και να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Έχουμε κάνει πολλές φορές, τώρα με αφορμή το μήνυμα εδώ του φίλου, ποιος ήταν, ο Γιώργος, έχουμε κάνει πολλές φορές κουβέντα για την οικονομία και τα λοιπά. Εντάξει, η αλήθεια είναι το τελευταίο 1-2 χρόνια λίγο τα έχουμε ρίξει σε δεύτερη μοίρα, γιατί κάπου νιώθω ότι άρχισε να κουράζουν και όλα σε αυτά. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, παιδιά. Λέμε συνέχεια για τους μισθούς τώρα. Ανεβάζουμε, ξέρω εγώ, πίνακες, έτσι. Λέμε ότι δεν φτάνουν το ένα το άλλο. Όταν έρχεται, ας πούμε, η ώρα και λέμε να δούμε λίγο και παραμέσα τι μπορεί να φταίει, τι μπορεί να αλλάξει για να φτάσει η κατάσταση για να διαφοροποιηθεί, έτσι, για να φτάσουμε να έχουμε καλύτερους μισθούς. Όταν πηγαίνει η κουβέντα εκεί και ανοίγουμε, ας πούμε, παράδειγμα, το θέμα του παραγωγικού μοντέλου που είναι άμεσα συνυφασμένο με τους μισθούς, έτσι, το πώς έχουμε λειτουργήσει στο κομμάτι αυτό και το πώς μας δεσμεύει το κομμάτι αυτό στο να έχουμε λίγες ή τέλος πάντων χαμηλές αυξήσεις μισθών. Δεν το λέω γιατί άμα τώρα πιάσει παραγωγικό μοντέλο, τώρα εντάξει, τι να συζητήσεις, είναι δύο πράγματα, τα είπαμε, μπορεί να τα ξαναπούμε, αλλά θέλω να πω, έρχονται εκλογές, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Πόσοι θα πάμε στην κάλπη με κριτήριο παράδειγμα αυτό? Και πώς θα πάμε, όπως έλεγα πριν, με αφορμή τον Κασιδιάρη, πώς θα πάμε με κριτήριο ότι ποιος θα χτυπήσει μπουνιά στο μαχαίρι, ξέρω εγώ, για να δώσει μία στο σύστημα και να το στείλει από εκεί που ήρθε? Και δεν είναι ο Κασιδιάρης μόνο, έτσι, έχουμε πολλούς που λειτουργούν με αυτή τη λογική. Δηλαδή, εντάξει το σύστημα να χτυπηθεί, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, έτσι, για να ανέβουν οι μισθοί. Επίσης, όταν γίνονται κάποια πράγματα του τύπου ότι και ανοίγουμε γραμμές, έτσι, για να μην φάω όλο το χρόνο, ας πούμε πληρώνονται κάποια χρέη πρόωρα, ακούω συνέχεια φωνές. Εγώ τι κερδίζω και εγώ τι κερδίζω. Αυτά, καλό είναι κάποια στιγμή να λίγο να τα συζητάμε, αν μπορούμε, και εσείς αν ξέρετε δύο πράγματα, να τα λέμε εδώ πέρα, έτσι. Και ο καθένας λίγο μόνος του, αυτό που λέγαμε, να τα ψάχνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπάρχει αυτή η κουβέντα, την ακούω συνέχεια και εδώ στο ραδιόφωνο. Α, λέει, αποπληρώνουμε τα δάνεια πρόωρα, ενώ ξέρω εγώ δεν υπάρχουν λεφτά στην κοινωνία. Οκ, το ακούω και μπορεί να έχει και βάση. Αλλά και το άλλο το σενάριο έχει βάση. Διότι εάν δεν είχαν γίνει αυτές οι αποπληρωμές χρέους που έγιναν τα τελευταία χρόνια, συν κάποιες άλλες, ας πούμε, ή αξιολογήσεις, έτσι, έρχονται οι αξιολογήσεις από τους οίκους. Α, προχθές είχαμε δύο αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, δεν ανέφερα φυσικά τίποτα, γιατί έτσι και πεις καλή είδηση, εσύ του Μητσοτάκη. Και τι με νοιάζει εμένα, ξέρω εγώ. Μα άμα δεν γίνουν αυτά, πώς θα ανέβουν οι μισθοί? Αν δεν φτιάξει το παραγωγικό μοντέλο που λέγαμε, και αν δεν έρθουν και οι αξιολογήσεις από τους οίκους, οι αναβαθμίσεις, και αν δεν αποπληρώσουμε σχετικά γρήγορα το χρέος μας, και αν μία σειρά από τέτοια από πράγματα, πώς θα έρθουν οι αυξήσεις στους μισθούς? Πώς θα έρθουν γενικά κάποια πράγματα που θα ξεκινήσουν έτσι από το γενικότερο, ρε παιδί μου, του πράγματος και θα φτάσουν να τα δούμε και στην τσέπη μας? Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος, αναγκαστικά. Δεν ξεκινάει από την τσέπη μας, από αλλού ξεκινάει και καταλήγει στην τσέπη. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά τώρα πόσο καλά τα κάνουν ή πόσο καλά δεν τα κάνουν, άλλη κουβέντα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. 2310-90-90-90, 955 κενό το μήνυμα, αποστολή 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Βλέπω τον ο Γιώργος. Τζάμπα έγραψε, λέει, ο Τζον Λένον το Imagine. Τζάμπα, Τόσο χάλια. Γιατί, βρε παιδάκι μου, τόσο χάλια? Τίποτα,
Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Μαύρη σαν καλιακούδα. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, επειδή μεγάλη κουβέντα γίνεται και αυτό, δεν ξέρω αν βλέπετε κι εσείς ότι η μαύρη η μαυρίλα που πλάκωσε θα είναι μαύρη σκούρη και θα κρατήσει και για πάντα. Εντάξει, εγώ πιστεύω κύκλος είναι, όπως γίνεται πάντα ας πούμε, και κάποια στιγμή θα γυρίσει και πάλι. Αλλά το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα γυρίσει και πόσο πολύ. Και πόσο γρήγορα θα ξαναγυρίσει στην άλλη πλευρά. Γιατί συνήθως αυτό γίνεται, ειδικά στην Ελλάδα. Ξέρεις, είμαστε λίγο το με τα πάνω και με τα κάτω. Τέλος πάντων, λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο, έτσι. Αν θέλει κανείς, 2310 90 90 90.

Καλησπέρα και στον Γιώργο Σεπιμένη. Για εξωγήινους θέλετε να πούμε, έτσι βέβαια. Αυτά δεν είναι καλά. Αυτά τώρα που λέμε εδώ είναι αντιτουριστικά, το ξέρω. Το ξέρω. Να βλέπεις γι' αυτό, ας πούμε που λέγαμε πριν για τα κόμματα αντίδρασης, έτσι. Με αφορμή τώρα, ας πούμε, και τον Κασιδιάρη που ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει συγκεκριμένο κόμμα. Είναι αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το καταλαβαίνω κι εγώ. Από τις συζητήσεις που μπορεί να γίνονται ή να μην γίνονται, όταν η κουβέντα πηγαίνει στο πώς μπορεί να αλλάξει μια κατάσταση, έτσι, στο ποιο μπορεί να είναι το σχέδιο, στο τι πρέπει να γίνει, στο πώς περνάει αυτό μέσα από μας, ας πούμε, και τις επιλογές μας και τα λοιπά, εκεί βλέπεις δεν έχει, δηλαδή είναι κρύα τα πράγματα. Έτσι, όταν είναι απλά να μείνουμε στις διαπιστώσεις που μπορούν να φέρουν το πάτημα για κριτική, ξέρω εγώ, και όλα αυτά, εκεί είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, εντάξει, είναι, ξέρετε κάτι, επειδή ήταν σήμερα, είναι η μέρα ακόμα, είπαμε, ειρήνης, έτσι. Προχθές ήταν που βλέπαμε πριν 3-4 μέρες η μέρα δημοκρατίας, έτσι ήταν, ναι, η μέρα δημοκρατίας που πήγαμε να κάνουμε μια κουβέντα. Τέλος πάντων, νιώθουμε ότι οι κακές κυβερνήσεις έρχονται για κάποιους λόγους, δεν έρχονται από μόνες τους, έτσι. Νομίζω ότι το πιθανότερο είναι να βγαίνουν κακές κυβερνήσεις. Και επίσης και κάτι άλλο, ότι κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να είναι πραγματικά σοβαροί και ικανοί να αρνούνται να βγουν μπροστά. Γιατί ξέρουν ότι αν βγουν μπροστά, έτσι, ξέρουν τι τύχη θα έχει η προσπάθειά τους. Και υπάρχουν, ξέρετε, άνθρωποι που κατά καιρούς, ας πούμε, έχουν σκεφτεί να βγουν μπροστά, να ασχοληθούν με τα κοινά και τα λοιπά, και μετά στη δεύτερη σκέψη και στην τρίτη σου λέει άστο, έτσι, δεν μπλέκω. Και αυτό το γιατί δεν μπλέκουν, νομίζω είναι πολύ σημαντικό, έτσι, κάποια στιγμή, αν όχι να συζητηθεί, ξέρω εγώ, τουλάχιστον ο καθένας λίγο να το συζητήσει με τον εαυτό του. Λοιπόν, τέλος πάντων, ωραία, έχει εδώ και διάφορα που αφορούν τώρα τα πολιτικά, μιας που ξεκινήσαμε από αυτά. Εντάξει, δημοσκοπήσεις και λοιπά, δεν είναι ακόμα, δεν ξέρω αν έχει νόημα. Ωραία, οπότε, καλησπέρες και στον Γιώργο Βαγγέλης για το άλλο που λέγαμε, για το αν για το αν στη δημοκρατία ο λαός, αυτό... Για το αν πρέπει να είναι ο κυρίαρχος λαός να αποφασίζει και μόνο. Κοίταξε, αυτό ισχύει, εννοείται. Εννοείται ότι αυτό είναι το νόημα της δημοκρατίας. Σωστά το λες, αλλά υπάρχει και μια γραμμή, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος ψάξει να βρει είπαμε πριν, τους άγραφους, ας πούμε, νόμους, τους κανόνες του πολιτεύματος, πώς να το πω, θα δείτε ότι υπάρχουν παραδείγματα που δεν επιβραβεύουν ντε και καλά τη γνώμη της πλειοψηφίας. Για παράδειγμα, υπάρχει μία, πώς λέγεται, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παράδειγμα, έτσι. Αυτή τώρα, αυτό είναι που κολλάει και με την περίπτωση του Κασιδιάρη. Δηλαδή, προστατεύει την πολιτική ελευθερία μεν, να το πω έτσι, αλλά ταυτόχρονα προβλέπει και περιορισμούς όταν μία δράση πολιτική μπορεί να θεωρηθεί ότι στρέφεται, ξέρω εγώ, κατά των δημοκρατικών θεσμών. Δεν το λέω για τον Κασιδιάρη, το λέω με αφορμή, έτσι. Ότι υπάρχουν δηλαδή και περιπτώσεις, και σε όλα τα κράτη, που μπορούμε να δούμε και αυτό. Άρα δεν σημαίνει δηλαδή ότι, ξέρεις, όποιος θέλει βγαίνει μπροστά και κρίνεται έτσι απλά. Τουλάχιστον η δημοκρατία ίδια δεν το έχει έτσι. Αν θα έπρεπε να το έχει έτσι, δεν ξέρω. Έτσι μπορεί να το έχουμε σίγουρα κάποιοι από εμάς που, ανάλογα με το χαρακτήρα μας, ανάλογα με το πώς θα έχουμε στο κεφάλι, ρε παιδί μου, έτσι. Αλλά η ίδια η δημοκρατία, το πώς έχει δημιουργηθεί, και οι κανόνες της, οι άτυποι, ας το πούμε, ή και οι κανονικοί, δεν το έχουν ακριβώς έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, το σίγουρο είναι τι. Α, νόμιζα επειδή γυαλίζει κιόλας, δεν σε βλέπω καθαρά. Εντάξει. Λοιπόν, το σίγουρο είναι, θα πάμε στο διάλειμμα σε λίγο, γιατί πέρασε η ώρα, και θα τα πούμε μετά.
Κουπόνι στοιχήματος, ποιο ξεκίνησε? Α, όχι, κανένα ακόμα. Κανένα ακόμα. Από αυτά που τελείωσαν τώρα στα κοντά δεν βλέπω να έχει κάτι. Νωρίτερα είχαμε και Super League 2, ξεκινήσαν. Πανθρακικός Νικηβόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Με αυτά και με αυτά πιαστήκαμε, ξεχάστηκα και εγώ δεν είπαμε τίποτα για το, έτσι ούτε για τα μάτια για την αγωνιστική που πέρασε. Δεν πειράζει. Θα τα δούμε μετά και αυτά. Λοιπόν, για ό,τι θέλετε, 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Ο Δημήτρης, καλησπέρες. Τι λες? Θέλω να ρωτήσω όλες αυτές οι κομπίνες που έγιναν εις βάρος του λαού της Ελλάδας, λέει, τα πλήρωσαν οι υπεύθυνοι? Να τα πληρώσουμε ποια είναι, εννοείς? Ας πούμε τα δικαστήρια να βγουν και να... αυτό? Δεν ξέρω αν το εννοείς έτσι. Κάτσε ρε Δημήτρη, να καταλάβω λίγο κάτι, γιατί εννοείς προφανώς ότι δεν καταδικάστηκαν κάποιοι που θα έπρεπε επειδή υπήρχαν σκάνδαλα κτλ. Ωραία. Αυτοί οι κάποιοι, ο πολιτικός χώρος που εκπροσωπούν, δεν είναι οι κάποιοι που μας, δεν είναι οι κάποιοι που ανήκουν σε πολιτικούς χώρους που μας κυβερνούν συνέχεια? Αυτό λέμε. Αυτό λέμε, δηλαδή κατηγορούμε ας πούμε τις κυβερνήσεις, αλλά βγάζουμε ουσιαστικά τους ίδιους. Αυτό λέμε. Έτσι δεν είναι? Αν δεν την πλήρωσαν κάποιοι που έπρεπε να την πληρώσουν, αν δεν υπάρχει δηλαδή δικαιοσύνη, πώς το θέτεις, δεν ξέρω αν εννοείς αυτό, πώς εξηγείται ότι συνέχεια βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι? Αυτό λέμε. Προφανώς, γιατί τα κριτήρια όταν πηγαίνουμε στην κάλπη είναι διαφορετικά. Αυτό λέμε. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει, τι κάνω, με τον τρόπο που μιλάω αβαντάρω εμέσως πλήν σαφώς την κυβέρνηση. Κοίταξε, ή αυτό, επειδή αυτό καταλαβαίνεις εσύ, ή σίγουρα δεν αβαντάρω αυτό που πιστεύεις εσύ, που δεν ξέρω ποιο είναι. Μπορεί να ήθελες να αβαντάρω αυτό που πιστεύεις εσύ. Εγώ το μόνο που αβαντάρω είναι αυτό που θεωρώ ότι είναι η κοινή λογική. Έτσι. Και πάλι το αφήνω ανοιχτό, γιατί δεν είμαι απόλυτος σε αυτά που λέω, πάντα. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, είναι, Βασίλη μου, είναι, ξέρεις, αυτά τα έχω σπουδάσει τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι... είναι κάποιοι, ας πούμε, όταν ακούνε αυτό που δεν θέλουν, για παράδειγμα, ή καταλαβαίνουν ότι άκουσαν αυτό που δεν θέλουν, μονίμως είναι η ταμπέλα, ρε παιδί μου, το λες γι' αυτό, είσαι εκείνου κτλ. Εντάξει, okay. Δεν μπορεί να γίνει κάτι, γι' αυτό δεν αλλάζει. Είναι, δηλαδή, είναι η κλασική περίπτωση που κανείς δεν σου πει ότι διαφωνώ σε αυτό που λες εκεί και εκεί και εκεί. Έτσι, το περιεχόμενο των λεγόμενων σου δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου, εκεί και εκεί. Ας πετάξει ένα αυτό και τελείως. Έλα ρε Βασίλη, πες μου λίγο που διαφωνείς, να το συζητήσουμε άμα θες. Άμα έχεις κάτι, πες το μου, εδώ είμαι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα σιγά σιγά, γιατί πέρασε η ώρα, και να τα δούμε τα περισσότερα σε λίγο.

Άιντε, πάμε και εμείς σιγά σιγά. Πάμε και από εδώ μεριά. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 12. Ωραία. Καλησπέρα, καλημέρες λοιπόν. Πρώτες στιγμές Τρίτης. Για δούμε λίγο τι έχει η μέρα, αφού σας βρω εδώ στα μηνύματα που ανοίγουμε ξανά εδώ τα κοιτάπια από την αρχή. Ωραία, ευρεθήκατε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα. 22 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά λέμε στον Φωκά. Και μόνο. Πάμε επετείους Παγκόσμια ημέρα, λέει, χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Αυτό είναι όταν υπάρχει έντονη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, λέει. Είναι, θεωρείται, νευρολογική διαταραχή. Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Να τα. Άμα δείτε κανέναν, πείτε του χρόνια πολλά και αυτού. Και τι άλλο, και ημέρα των Χόμπιτ. Χόμπιτ, έτσι. Χρόνια πολλά και σε αυτά. Τα μπαρμπαδάκια τα περίεργα είναι αυτά, που ήταν του μυθιστορήματος εκεί πέρα και μετά στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Καλά θυμάμαι. Ναι, όταν κλείσει ο φάκελος Ανουνάκη, κάποια στιγμή θα κάνουμε μια έρευνα ανάλογη και για τα μπαρμπαδάκια εδώ. Ναι, να διαπιστώσουμε εδώ πέρα τι γίνεται και τι μπορεί να μας κρύβουν. Και η μέρα ελληνικού εμπορίου, λέει, όσο έμεινε τέλος πάντων να υπάρχει αυτό το καημένο. Και η μέρα ευρωπαϊκή χωρίς αυτοκίνητο. Ναι, με 2,20 βενζίνη δεν το λες και κακή ιδέα. Και βλέφαρο γεγονότα, αν έχει κάτι σημαντικό, βλέπω Σαλαμίνα, λέει, ναυμαχία Σαλαμίνας, ε. Τότε που είχαμε αλλάξει τα φώτα στον Ξέρξη εκεί πέρα, στους Πέρσες. 480 π.Χ. σαν σήμερα. Λοιπόν, Πασόκ, να τα. 1996 είχαμε το Πασόκ να κερδίζει την εξουσία. Να συνεχίζει ουσιαστικά, έτσι. Γιατί Πασόκ ήταν και πριν, αλλά με Ανδρέα. Εδώ τώρα είναι η Μεσημίτη που είχε έρθει μετά το θάνατο του Ανδρέα. Λοιπόν, το 2001 έχουμε, βλέπω, τουλάχιστον έτσι λέει το σαν σήμερα, τον Αντώνη Φώτση, τον μπασκετμπολίστα, θυμάστε. Ήταν, λέει, ο πρώτος που υπέγραφε συμβόλαιο στο NBA. Είχε πάει στους Memphis Grizzlies. Ναι, και γίνονταν ο πρώτος Έλληνας, τέλος πάντων, που πήγαινε να παίξει στο NBA. Ναι, νομίζω λίγο αδιάβαστο είναι το σαν σήμερα εδώ. Ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο NBA από την Ελλάδα μπορεί, αλλά πριν από αυτό είχε κι άλλους. Ο Ραμπίδης ήταν σίγουρα των Lakers ένας. Άλλος ήταν ένας, πώς λέγονταν, Τσιωρόπουλος, δεκαετία 50. Πού ήταν αυτός, στους Celtics ήταν, δεν θυμάμαι, μετά είχα δει κάποια άλλη στιγμή. Είχε πάρει και πρωταθλήματα αυτός. Τέσπα. 2004, Μαλένα Χασάν. Καμία σχέση με τον Χωσάμ και τον Ιμπραήμ, απλή συνωνυμία. Αυτή ήταν η Μαλαισιανή κιόλας, όχι η Αιγύπτια. Παγκόσμιο ρεκόρ, λέει, έκανε. Πώς? Ζώντας σε ένα δωμάτιο με 6.000 σκορπιούς για 33 ημέρες. Κλείνουμε με το 2010. Όπα. Να το πούμε τώρα αυτό, πώς να το πούμε. Είχαμε μια τροπική καταιγίδα, λέει, που γίνονταν τυφώνας. Ο τυφώνας με το όνομα Μαλάκας έπληκε τα νησιά της Ιαπωνίας. Τι να κάνω, αφού έτσι τον λέγανε, εγώ φταίω. Για δημοσιογραφικούς λόγους η αναφορά. Τι σημαίνει, λέει, η λέξη αυτή στις Φιλιππίνες σημαίνει δυνατός, έτσι. Α, ήταν πολύ δυνατός ο τυφώνας και τον είπανε είσαι τέτοιος. Μάλιστα. Το μάθαμε και αυτό. Στην Ελλάδα δεν ξέρω, πλάκα-πλάκα τώρα που είπα αυτή τη λέξη, που δεν έπρεπε γιατί είναι πιπέρι. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν στις Φιλιππίνες ξέρουν τι σημαίνει. Έτσι, σημαίνει δυνατός, λέει. Στην Ελλάδα τι σημαίνει, ξέρουμε. Νομίζω δεν πρέπει να ξέρουμε. Καθένας έχουμε, παιδί, μια εικόνα για κάποιον, έτσι. Άσχημη σίγουρα. Και λέμε, είναι μπιπ, ξέρω εγώ, η λέξη με τα τρία αλφα. Αλλά τι σημαίνει επί της ουσίας. Άμα ρωτήσουμε τώρα, ξέρω εγώ, 10 άτομα, μπορεί να πάρουμε 10 διαφορετικές, ξέρω εγώ, εκδοχές, έτσι, για τον ορισμό της λέξης. Γενικά έχει λέξεις μπόλικες που μπορεί να τις χρησιμοποιούμε, αλλά να μην έχουμε, ρε παιδί μου, απόλυτα τον ορισμό, έτσι, το τι σημαίνει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα.
Τέσπα, καμιά μέρα ψάξουμε να βρούμε και καμιά τέτοια πλάκα. Τι μας έμεινε, Κερούλης ημέρας έμεινε. Από 20, όχι από 20, από 17 μέχρι 23. Με ήλιο και με συννεφιές δίνει και βροχούλα τώρα το βράδυ, έτσι, που ήδη έριξε πριν. Δίνει και μετά τις 12 πιθανότητα για βροχούλα. Μάλιστα. Και θερμοκρασίες βλέπω τις επόμενες ημέρες θα είμαστε άντε μέχρι 25, μέχρι 26. Κάπου εκεί. Τα τριαντάρια με τίποτα, ούτε μέχρι τέρμα που το πάω Σαββατοκύριακο με τίποτα. Τελειώσαμε μάλλον. Αλλά για την κακοκαιρία που λένε για φαινόμενα εδώ και τα λοιπά, δεν δίνει κάτι προς το παρόν για εδώ για τα μέρη μας. Έτσι, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα βγάζει το μετέο, μάλλον θα μας περάσει ξόφαλτσα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχουμε αφήσει αδιάβαστο κανένα μήνυμα και συνεχίζουμε. Ριφρεσάκι ο κύριος Ζούκεμπερκ και... Λοιπόν, καλησπέρες, έχουμε ο Γιώργος εδώ, το Βασίλη τον είδαμε, ο Δημήτρης που έγραφε πριν ότι θέλω να ρωτήσω, λέει, για τις κομπίνες που έχουν γίνει εις βάρος του λαού της Ελλάδος, λέει, τα πλήρωσαν οι υπεύθυνοι. Και αναρωτήθηκα, λέω, αν το λες για τις κυβερνήσεις που προφανώς, ας πούμε, πολλά σκάνδαλα πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Το ερώτημα είναι, αν υπήρξαν όλα αυτά, γιατί ξαναβγάζουμε τους ίδιους. Έτσι, ναι, και λέω, αν εννοείς αυτό, ρε παιδί μου. Και λέει παραπάνω ότι άλλοι τα πήραν, εμείς τα πληρώνουμε, ο ΠΚΠ, λέει, Εγνατία και λοιπά. Τώρα ανοίγεις πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά ξέρεις τι γίνεται, φίλε. Άμα σου πω την άποψή μου γι' αυτό, θα ανοίξουμε γραμμές πάλι και δεν θα πάρει κανένας. Το έχουμε συζητήσει δηλαδή ολίγες φορές το θέμα αυτό. Με τη διαφορά. Ναι, σε αυτό που λέει ο φίλος... Πώς το εξηγούμε? Ότι έχουν γίνει και έχουν γίνει στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Δεν λέμε σήμερα ή χθες, γενικά, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν γίνει, υπάρχουν σκάνδαλα, υπάρχουν, ξέρω εγώ, πολιτικές που ήταν κακές, ήταν χίλια δύο πράγματα. Έτσι. Αλλά ουσιαστικά πάντα οι ίδιοι κυβερνούν, με μια μόνη εξαίρεση, τον Τσίπρα, που ήταν η λογική αυτή που λέγαμε, ρε παιδί μου, η λογική ότι ξέρεις ποιος, ας πούμε, υπόσχεται αντίδραση, να δούμε και αυτόν. Γι' αυτό τότε είχε βγει πρώτος ο Τσίπρας και τρίτη η Χρυσή Αυγή, αν θυμάστε. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι αυτή. Έτσι, ότι κυβερνούν οι ίδιοι και βλέπεις τώρα ότι και πάλι προφανέστατα αυτό που υπάρχει σήμερα, αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει. Πώς το εξηγούμε αυτό, αλήθεια, το έχουμε σκεφτεί ποτέ? Δηλαδή, πού μπορεί, ρε παιδί μου, να οφείλει? Ακούω εξηγήσεις του τύπου ότι υπάρχουν κάποιοι βολεμένοι και σε συνδυασμό με την αποχή, ξέρω εγώ, ουσιαστικά φτάνουν να γίνονται οι κυρίαρχοι τάσεις, άρα βγάζουν πάντα αυτή την κυβέρνηση που τέλος πάντων πρέπει σε εισαγωγικά κλπ. Δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Ναι μεν, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι εκεί βρίσκεται η εξήγηση από το α μέχρι το ω. Τέλος πάντων, εντάξει, αν θέλετε τα βλέπουμε και αυτά μέσα σε όλα. Ωραίο θεματάκι είναι.

0: Πάντως, επειδή συνδέεται με κάποια πράγματα, να πω αυτό λίγο και αν θέλετε να ανοίξουμε κάμια γραμμή, ανοίγουμε σιγά σιγά. Κάποιες φορές υπάρχει αυτή η τάση, ναι, δηλαδή απλά δεν είναι κυρίαρχη. Υπάρχει η τάση, ρε παιδί μου, να, επειδή έχουν γίνει τώρα πράγματα και θάματα, όπως έλεγε ο φίλος εδώ πέρα, όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω εγώ, ποια είναι η πολιτική τάση που μπορεί να αλλάξει λίγο τα πράγματα, μπορεί να τιμωρήσει, ας πούμε, κάποιες καταστάσεις πρώτερες κλπ. Και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, πάντα συνέβαινε. Να, τώρα ας πούμε υπάρχει, είμαστε σε μία περίοδο, δεν είναι θέμα Κασιδιάρη μόνο, βλέπεις ας πούμε στην Ευρώπη, υπάρχει αυτή η τάση να στρίβει το πράγμα προς τα δεξιά, έτσι, όλο και πιο δεξιά. Γιατί γίνεται αυτό? Προφανώς γιατί οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις τα έκαναν σαλάτα. Έτσι, δεν δημιούργησαν πλέγμα ευημερίας, δεν δημιούργησαν, ξέρω εγώ, μια αίσθηση ασφάλειας. Όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις για καιρό, ο κόσμος στρέφεται σε εκείνους που πιστεύουν ότι θα αντιδράσουν εκ μέρους του. Αυτό συμβαίνει, έτσι είναι καταγεγραμμένο αυτό μέσα στην ιστορία. Το θέμα είναι αν αυτοί που δηλώνουν έτοιμοι για αντίδραση έχουν και το ρεαλιστικό σχέδιο. Έτσι, εκείνο το ζήτημα. Ποιος μπορεί να το έχει? Δηλαδή, τώρα μου έρχεται ας πούμε στο μυαλό η Καριστιανού. Θυμάστε πόσο βιαστικά, θα πω, μια πολύ μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων είχε ταχθεί, ξέρω εγώ, φανατικά υπέρ, σε σημείο όποιος έλεγε κάτι για την Καριστιανού βγαίνανε να το φάνε. Έτσι, πριν καταλάβει τι είναι, ρε παιδί μου, πριν την γνωρίσουν, πριν καταλάβουν τι σκέφτεται, τι θέλει να κάνει, έτσι, ήταν αυτό. Αυτή θα αλλάξει την Ελλάδα. Βλέπεις τώρα τι έχει γίνει. Σε λίγο, αν συνεχιστεί η τάση αυτή, δεν ξέρουμε αν θα μπει και στη Βουλή. Έτσι, δηλαδή, πάντα υπάρχει ρεύμα απέναντι σε ρητορικές αντίδρασεις που πατούν στην απογοήτευση, που πατούν στο θυμό, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν και το σχέδιο. Βέβαια, η περίπτωση Κασιδιάρη, τώρα είπα για Καριστιανού, πατάει και κάπου αλλού. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Πατάει και σε κάτι άλλο. Πατάει και σε αυτό που λέμε ταυτότητα. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Δηλαδή δεν πατά μόνο στη διάθεση για αντίδραση, πατάει και στην πολιτική προστασία της εθνικής ταυτότητας. Έτσι είναι, ουσιαστικά παρουσιάζει μία, μιλάει για μία επανάσταση πολιτισμική, ξέρω εγώ. Είναι η τακτική, η λογική που έχουν πάντα τα κόμματα αυτά που τέλος πάντων είναι δεξιότερα της δεξιάς. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε καμιά γραμμούλα. 23 10 90 90 90. Βάλατε εδώ διάφορα. Άτε, πάμε λίγο να δούμε πώς έχετε σκοπό να το πάμε κι εσείς. Λοιπόν, κάτσε λίγο να κοτσάρω. 90 90 90 54 301. Μετρόπολης 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Ο φίλος λέει γιατί δεν. Πώς γίνεται να έχουν γίνει όλα αυτά στην Ελλάδα και να μην τιμωρείται ποτέ κανένας. Εγώ συμπληρώνω και πώς γίνεται να βγαίνουν συνέχεια ίδιοι, αφού έχουν γίνει τόσα στην Ελλάδα και δεν τιμωρείται κανένας. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Κώστα μου.
0: Ναι, χαίρετε.
1: Πρώτο.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Όχι ρε φίλε, μπράβο. Τι λέει, μπράβο. Δεν τιμωρείται, λέει, κανείς. Ναι, γιατί υπάρχει σπήρα ενάντια των πολιτών. Είναι σπήρα καταστροφής. Εις βάρος της τσέπης σου, των παιδιών σου, της οικογένειάς σου, της ζωής σου. Δεν μπορεί κάποιος να το εξηγήσει αλλιώς.
0: Η ερώτηση ήταν ότι αν συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί βγαίνουν πάντα ίδια.
1: Ναι, αλλά έχει και μια υποσημείωση στην αρχή, ο φίλος, που παραπέμπει σε αυτό που λέω. Είναι όλοι αυτοί εναντίον σου, εναντίον της ζωής σου, εναντίον της τσέπης σου, να ζεις με λίγα και αυτοί όσο περνάει ο καιρός να πλουτεύουν ακόμη περισσότερο. Εις βάρος σου.
0: Αυτή είναι η πολιτική που κυβερνούν τώρα, μιλάμε, για αυτούς μιλάμε.
1: Και γενικά για το σύστημα,
0: ναι,
1: που είναι ταγμένοι αυτοί.
0: Και αυτοί που είναι πίσω από τους πολιτικούς, δηλαδή.
1: Φυσικά. Ναι. Με αποτέλεσμα εσύ να είσαι ακόμα δέσμεος της ίδιας σου της ζωής. Να μην μπορούσες να κάνεις τίποτα. Τίποτα εντελώς.
0: Ναι, η ερώτηση παραμένει, αν τα πιστεύεις όλα αυτά, πώς εξηγείται ότι βγαίνουν πάντα οι ίδιοι, ας πούμε. Ή αν όχι οι ίδιοι, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά οι άνθρωποι που υπηρετούν τα ίδια κόμματα, τις ίδιες πολιτικές πεπιθήσεις.
1: Βάζουν τους δικούς τους, ρε φίλε.
0: Βάζουν τους δικούς τους να τους ψηφίζουν, ε?
1: Φυσικά, είναι.
0: Φτάνουν αυτοί, ε? Και αυτοί, γιατί, τι παίρνουν δηλαδή, πιστεύεις ότι όλοι αυτοί βολεύονται και τους ψηφίζουν, αν βλέπουν μια τέτοια κατάσταση?
1: Εσύ υπήρχε ποτέ, συνομίζεις ότι υπήρχε ποτέ περίπτωση να μην ψηφίσεις κάποιον ο οποίος θα σου έδινε, λέω εγώ, ένα χύψη οικονομικό, ξέρω εγώ, όφελος?
0: Υπάρχουν να... αυτά ακόμα? Αυτά που γίνονταν δεκαετία 80 και 90, υπάρχουν ακόμα αυτά, οι διορισμοί στο δημόσιο?
1: Δεν υπάρχει.
0: Τι, αβάντε, σε αυτό το βαθμό, για να δικαιολογείται ότι μια κυβέρνηση να βγαίνει από αυτό και μόνο? Όχι, δεν το πιστεύω. Να ήμασταν δεκαετία 80-90, αν το συζητούσαμε.
1: Μα από εκεί ξεκινάει και κρατάει η κολόνια αιώνια. Εσύ τι νομίζεις?
0: Εγώ έχω πει τι νομίζω.
1: Δυνατόν.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι εξοικειωθήκαμε με τη διαφθορά και δεν μας ενοχλεί καν.
1: Να πληρώνεσαι εσύ, να μην έχεις στο τέλος, όχι στο τέλος, στη μέση του μήνα να πάρεις καφέ και ο άλλος να τρώει στην ταβέρνα κοψίδια και...
0: Και όποιος ψηφίζει δηλαδή αυτούς τρώει με χρυσά κουτάλια, έτσι, του δίνουν αυτοί από πίσω μαύρα χρήματα.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται τότε.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Υπάρχει μια διαμέτρου αντίθεση στο ένα μετάλλο. Δεν γίνεται να...
0: Το ενδεχόμενο αυτοί που ψηφίζουν τα συγκεκριμένα κόμματα να μην τα βλέπουν όπως τα βλέπεις εσύ, για παράδειγμα, να έχουν μια άλλη άποψη ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο πολύ πια ακραία.
1: Πώς? Ένας τρόπος υπάρχει μόνο για να σταματήσει όλο αυτό και να το γυρίσουμε εμείς. Να είμαστε εμείς από πάνω. Ρυφηφή μόνο, φίλε. Ρυφηφή. Έτσι είστε εσείς. Έτσι και εμείς, ρε φίλε.
0: Τι σημαίνει ρυφηφή στην πράξη? Και πες μου λίγο για να προχωρήσουμε, πρέπει.
1: Ρυφή, την έχεις δει την ταινία?
0: Ναι, στην πράξη τι σημαίνει αυτό ως πολιτική επιλογή, δηλαδή? Τι κάνουμε?
1: Εσύ θα κλέψω. Κλέβεις εσύ. Θα κλέψω κι εγώ, ρε φίλε.
0: Είναι αυτό τι σου είπα τώρα πριν.
1: Ή το σύστημα.
0: Εξοικειωθήκαμε με τη διαφθορά. Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Με αναγκάζει όλο αυτό το πράγμα να φέρομαι κι εγώ με τον ίδιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Για να επιβιώσω.
0: Να. Ωραία. Ναι, τώρα όχι, τώρα στο τέλος συμφωνήσαμε. Δεν νομίζω αυτή η εκδοχή είναι πιο έτσι.
1: Το τυρί να έχει φτάσει 17 ευρώ, η βενζίνη 2,25 και πάει για 2,5, ο καφές 5 ευρώ χωρίς νερό. Εντάξει. Και μην σου πω και άλλα πράγματα της καθημερινής.
0: Όχι, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι πρέπει. Εντάξει, κατανοητό. Άρα βάζεις ένα συνδυασμό ότι το σύστημα έχει βρει έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να έχει το στρατό του, ξέρω εγώ. Ένα μεγάλο κομμάτι δεν πάει καν να ψηφίσει, οπότε οκ. Okay. Συν ότι έχουμε εξοικειωθεί με την διαφθορά και επί της ουσίας λες, αφού δεν αλλάζει τίποτα, γίνομαι κι εγώ διεφθαρμένος.
1: Αλλιώς θα τρώω τα σκουπίδια.
0: Εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Φιλιά στον Ολέο Ταύρος και στον Κλειφ.
0: Τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ. Γεια σου, Νικολάκη.
2: Τι είχαν.
0: Καλά, εσύ πώς θα πας? Για πες.
2: Μεγάλη Παοκάρα τα κατάφερε.
0: Ναι, εντάξει, λίγο μας μπέρδεψε η Μεγάλη Παοκάρα. Δύο πρόσωπα έδειξα, αλλά οκ, να. Έχει ακόμα, πρέπει να χτίσει νοοτροπία. Έχει πολλή δουλειά.
2: Αλλά το μοτήθηκε τα χάρη και από βλέγκα.
0: Τι κάντε μια, ρε παιδί μου αυτή, δηλαδή. Και ξέρεις, είναι και τραυματισμοί που τους έχει στο μυαλό, δηλαδή δεν είναι... Να πεις στο πόδι μία θλάση, ένα ή και κάτι πιο σοβαρό. Δηλαδή, όμως το έχεις πάντα στο μυαλό. Σε κάθε φάση που πας στην μπάλα, φοβάσαι να πας με δύναμη, μην πέσεις, μην σε ρίξουν και τον ξαναβγάλεις. Ξέρεις, πολλοί που το παθαίνουν αυτό, ενώ δεν είχαν πρόβλημα, μετά αρχίζουν και έχουν πρόβλημα. Και βγαίνει όμως για πλάκα.
2: Την αρχή την έκανε και η δουλειά με τη Νεμό και Εύου.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Για να δούμε.
2: Και από εκεί θυμήθηκαν τη δουλειά ότι ο Τάχαρη είναι μεγάλο παίκτη και το χτυπά στον νόμο.
0: Οκ. Κρίμα το παιδί αυτό, δεν ξέρω τώρα με τον τρόπο που παίζει κιόλας, με τις δρίπλες πολλές κτλ. Δεν ξέρω ψυχικά πώς θα το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν ξεπερνιέται κιόλας με την έννοια ότι μην του αφήσει ευπάθεια. Θυμάσαι ποιος άλλος το είχε στον ΠΑΟΚ αυτό το πρόβλημα? Ήταν ένας που ακόμα και στον ύπνο του έβγαζε τον ώμο. Ο Φουτσίνη.
2: Ναι.
0: Ο Φουτσίνη είχε τέτοιο θέμα.
2: Ο Φουτσίνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Φουτσίνη πότε έπαιζε,
0: δεκαετία 90. 90, από τα Γιάννα που τον είχες πάρει νομίζω. Ένα δεξί back half που ήταν ο Καμερούν νομίζω.
2: Α, μάλιστα.
0: Δεν το θυμάσαι.
2: Ευτυχώς έχουμε τη διακοπή και θα πω.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά. Ναι. Ωραία.
2: Ναι.
0: Τα λέμε, Νικολάκο, να είσαι καλά.
2: Είναι,
0: καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Κουστάκι.
0: Ναι, ναι.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, πολύ καλά.
3: Φτιάχνουμε και στο μπαλκόνι, βρέχει. Στη Θεσσαλονίκη βρέχει.
0: Τώρα εδώ που πριν έριξε κάτι ψηλά μόνο, τώρα δεν βλέπω κάτι εδώ, ανατολικά.
3: Λες, Κουστάκι, έλεγες πιο μπροστά, πρόβλημα έχει ο πλανήτης. Πρόβλημα έχουν τα δικά μας τα μυαλά. Θα πω κάτι άλλο. Και τυχεροί είμαστε που γεννηθήκαμε και άτυχοι. Βλέπω τώρα, με αυτά τα χρόνια που έχω στην πλάτη μου, βγαίνει ο καθένας όπως το κάνανε. Πλέον δεν πιστεύεις σε κανένα. Λες τώρα, τι βγήκε αυτός? Επειδή σε έχουν γίνει όλα, όλοι έχουν γίνει ρεντίκουλο. Λες, και σοβαρός να είναι.
0: Μιλάμε για την πολιτική τώρα? Αποκλειστικά για την πολιτική μιλάς?
3: Γενικά μιλάω.
0: Τι, και στις διαπροσωπικές σχέσεις, ξέρω εγώ.
3: Ναι, μπορείς να πιστέψεις εσύ κάποιον.
0: Κάποιους δικούς μου ανθρώπους που τους έχω εμπιστοσύνη.
3: Κοίταξε, άκουσε.
0: Να πω τους εμπιστεύομαι απόλυτα, ας πούμε. Μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού.
3: Ναι, τώρα κάθεσαι και βλέπεις. Α, δεν είναι ο κόσμος, χειροκροτάς. Πού χειροκροτάς, ρε γόρι. Αυτός δεν μπορεί να βαρέσει καρφί στον τοίχο να μου. Πλάκα κάνεις. Και ας το ασώσει αυτός εσένα. Καταρχήν, ο άνθρωπος από τη φύση του βλέπεις γύρω. Παντού έχουν ανάψει φωτιές. Και βλέπεις τώρα, υπάρχει περίπτωση, λες, να έχουν μυαλό αυτοί? Εγώ δεν πιστεύω. Όχι μυαλό, γνώση δεν έχω. Δηλαδή, τι θέλεις να κάνεις? Βλέπεις ο κόσμος σκοτώνεται, γύρω στις φωτιές, γύρω. Και πιστεύετε εσείς ότι θα φτιάξετε την κοινωνία? Αποκλείεται να φτιάξεις. Γιατί σου είπα την μπροστά. Και τυχαίροι που είμαστε που ζούμε, αλλά και άτυχοι.
0: Ναι, αλλά αν είναι όπως το περιγράφεις και είναι όλοι ανίκανοι, ας πούμε, γιατί δεν βγαίνουν μπροστά κάποιοι ικανοί? Αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίσει?
3: Να πω κάτι. Ειλικρινά σου μιλάω και δηλαδή, πού να ορκιστώ και στα εγγόνια μου, πού θες να ορκιστώ? Εμένα αύριο μεθαύριο να με πούνε, έλα να κάνεις τον πρωθυπουργό και σου πω, συγγνώμη παιδιά, εγώ δεν μπορώ να τρελαθώ. Καλά είμαι ήρεμος. Και διαβάζω δηλαδή αυτά, τα βλέπω. Λέω, τι να κάτσε ασχολείται, με ποιον?
0: Εντάξει, εσύ δεν θέλεις, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά.
3: Χίλια καλά.
0: Γιατί δεν βγαίνουν και κάποιοι μπροστά που να είναι αξιόλογοι και έντιμοι και ικανοί, όπως περιγράφεις, ας πούμε, ότι δεν είναι?
3: Σοβαρός άνθρωπος δεν ασχολείται με την πολιτική.
0: Ναι. Το πιστεύω κι εγώ, φίλε. Είπες, νομίζω όλο το ζουμί είναι αυτό που λες. Δύσκολα θα πάει να μπλέξει άνθρωπος που τα έχει όλα αυτά.
3: Εδώ ο Χριστός, εδώ λέει. Σε έκανε και θαύματα και το στείλα στο Σταύρο. Και πιστεύεις εσύ ο άνθρωπος, βλέπω τώρα βγήκε άλλος από τη φυλάκη, βγήκε άλλος από εκεί, βγήκε στα κανάλια. Λέω, κοίταξε ρε, συμβάλλουν στο κακό ρε. Δηλαδή να κάθεσαι να πληρώνεσαι και να λες ψέματα. Δηλαδή, δεν θέλω να την πω την κουβέντα. Δηλαδή αισθάνομαι να πούμε, λέω, τώρα για ηλίθιους μας περνά. Κάτσε ρε φίλε, εσύ δεν είσαι ικανός ούτε να μαζέψεις ούτε... Ένα κιλό βαμβάκια, άμα σε βάλουν και μαζί σου βαμβάκια, θα γονατίσεις πρωί-πρωί. Τι κάθεσαι και μιλάς? Ζήσεις βάρος του κόσμου, ρε, το καταλαβαίνεις. Δεν πρέπει να δεις τα παιδιά σου. Ας και τα λες, εμείς είμαστε οι ξυπνοί. Δηλαδή, σε θεωρούν ηλίθιο. Δηλαδή, βλέπεις, όπως το έχω πει, βλέπεις γύρω στη φωτιά και πια, είναι προβληματικός ο άνθρωπος από την ημέρα που γεννιέται, είναι τόσο προβληματικός που νομίζει ότι είναι λογικός. Αυτό είναι το κακό που γίνεται με μας. Δεν πρόκειται. Κοινωνία θα την καθαρίσουν, σαν αυγό θα την καθαρίσουν. Δεν θα υπάρχει δηλαδή. Γιατί σου είπα, είμαστε και τυχεροί και άτυχοι που γεννηθήκαμε. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι. Ευχαριστώ.
3: Ναι, ένα θα σου πω μόνο, Κουστάκη, βλέπω μόνο τα μικρά παιδιά και λέω, κοίταξε ρε το μέλλον ρε, κοίταξε το τσαλακώνουνε ρε, κοίταξε το τσαλακώνουνε, δεν υπολογίζουνε τίποτα. Δηλαδή πατάνε τόσο επιπτωμάτων Κωστάκη μου που δεν λέγεται.
0: Να σε καλά, να σε καλά, καλό βράδυ. Κωστάκη. Γεια. Παρακαλώ.
4: Μήπως ήρθεν η ώρα μου.
0: Ήρθεν.
4: Πουτινόσκυλο, νούμερο ένα.
0: Έλα. Θα μας ορμήξει ο Πούτιν, να φοβόμαστε. Έχεις καμιά αποκλειστική πληροφορία από μέσα.
4: Δεν κατάλαβα τη ρώτηση.
0: Θα μας ορμήξει ο Πούτιν, λέω, να φοβόμαστε. Έχεις καμία αποκλειστική πληροφορία από μέσα.
4: Όχι.
0: Εδώ έκανε το CNN άρθρο ότι ετοιμάζεται η Ευρώπη για σύγκρουση.
4: Η Ευρώπη κουνάει την ουρά της.
0: Ψάχνετε.
4: Έχει τρελαθεί, θα της φύγει.
0: Γιατί όμως.
4: Γιατί.
0: Να.
4: Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς να έχουν και οποιονδήποτε βρίσκουν τον ονομάζουν εχθρό.
0: Ναι, αλλά από εκεί μέχρι να πεις ότι θα φτάσεις στα όρια να πολεμήσεις, δεν είναι κάτι απλό, δηλαδή γιατί να το κάνουν.
4: Εξαρτάται τι εννοείς να πολεμήσεις.
0: Μα για κανονική κατάσταση μιλάμε, τα έλεγα και στην πρώτη ώρα. Βγαίνουν εδώ πέρα οι ηγέτες των χωρών και αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι πολύ πιθανό να πάμε σε σύγκρουση, γιατί η Ρωσία θα προκαλέσει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο.
4: Η Ρωσία δεν έχει προκαλέσει. Η Ρωσία έκανε ό,τι έκανε η Τουρκία στην Κύπρο, για την οποία έχουν βγάλει το σκασμό.
0: Ναι, και σε ρωτάω ξανά, η Ευρώπη λοιπόν που το φτιάχνει το σενάριο από μόνη της, λες εσύ.
4: Γιατί τους ενοχλάει ο Πούτιν.
0: Ναι. Γιατί όμως η Ευρώπη το τσιγκλάει τόσο πολύ με κίνδυνο να φτάσει στα άκρα. Τι έχει να κερδίσει άμα πάει εκεί.
4: Γιατί δεν έχουν το γνώθις αυτών, δεν έχουν την ανδριότητα, δεν έχουν την εντιμότητα να πούν ότι 15.000 ρωσόφωνοι στις περιοχές που διεκδικεί ο Πούτιν εκτελέστηκαν από τους Ουκρανούς. Γι' αυτό.
0: Okay, κάτι άλλο ήθελες να πεις τώρα και σε πήγα εγώ αλλού όμως.
4: Ναι.
0: Ναι, για πάμε λίγο για να προλάβουμε.
4: Τρία πραγματάκια αν μου επιτρέψεις. Πρώτον, γιατρός ξεκίνησε να μου κάνει γνωμάτευση για φυσιοθεραπείες. Εάν δεν δήλωνα κινητό, δεν έπαιρνα γνωμάτευση.
0: Ναι, άμα δεν είχες κινητό τι γινόταν. Έπρεπε να δώσεις του γιου, ξέρω εγώ, παράδειγμα. Αν δεν είχες κινητό, έπρεπε να δώσεις του γιου σου, ξέρω εγώ, του αδερφού σου, κάποιο.
4: Δεν ξέρω, έπρεπε να δώσω κινητό. Αλλιώς δεν έπαιρνα γνωμάτευση. Γιατί κύριε Μητσοτάκη, γιατί κύριε Πρόοδος, πάμε για αλυσόδεμα.
0: Δηλαδή ας πούμε του είπες ότι έχω σταθερό και σου λέει δεν το δέχομαι.
4: Ναι.
0: Σοβαρά, ενώ το σταθερό είναι εκεί και δεν φεύγει και το κινητό μπορεί να χαθεί, ξέρω εγώ.
4: Και μπορεί να πέσει εκεί που του αξίζει.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι.
4: Βγήκε από το Ταϊπέδ για 99 χρόνια η περιοχή των Θερμοπυλών για αξιοποίηση και περιμένουν προτάσεις. Περιοχή των Θερμοπυλών περιλαμβάνει και το μνημείο των Σπαρτιατών και Θεσπιαίων. Τι γίνεται, θα το ξυλώσουν αυτό ή θα απαγορεύσουν τη φρικτή Χρυσή Αυγή να κάνει μνήμη, να κάνει γιορτή μνήμης, να κάνει εκδήλωση μνήμης όπως έκανε όλα τόσα χρόνια στο μνημείο των Θερμοπυλών. Για 99 χρόνια είναι η ενοικίαση, δηλαδή για 3 γενναίες ολόκληρες. Και το τελευταίο, Κασιδιάρης και εγκληματική οργάνωση και οι υπόλοιποι που καταδικάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση. Υπάρχει η συνθήκη του Παλέρμου. Αν θέλεις ψάξτε το θέμα. έχεις εκεί όλα τα εργαλεία.
0: Η οποία λέει τι, πες το μας λίγο μια κουβέντα να καταλάβουν και οι υπόλοιποι.
4: Ναι. Η οποία λέει εγκληματική οργάνωση είναι αυτή η οποία παρανομεί για λόγους οικονομικού ωφέλους. Διεθνή σύμβαση, αυτή την οποία έχει υπογράψει.
0: Αυτό τώρα από πού και ως πού, δηλαδή άμα εμείς κάνουμε μια οργάνωση και θέλουμε να σκοτώνουμε κόσμο από χόμπι, δεν θεωρείται εγκληματική οργάνωση? Πρέπει να έχει το χρήμα στη μέση δηλαδή, ντε και καλά.
4: Αυτός, έτσι λέει αυτός ο ορισμός.
0: Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Εφόσον... Καλά, να το ψάξουμε λοιπόν.
4: Εφόσον δεν το κάνουμε για να έχουμε οικονομικό όφελος, δεν είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Άρα μπορεί να προσφύγει και να καταπέσει απόφαση.
4: Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα γίνει και πότε θα γίνει.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά εντάξει. Εγώ το έχω δει αυτό γραπτό εδώ και χρόνια και...
0: Ωραία, θα το ψάξω λοιπόν.
4: Γιατί δεν ελήφθη υπόψη, διότι υπάρχει ένα νομοτεχνικό κόλπο. Την σύμβαση αυτή δεν την έχουν ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο. Πολλά είπα, ε.
0: Ναι, να πάμε παρακάτω, το ψάξω τώρα που το λες όμως. Σημαντικά πράγματα είπες έτσι κι αλλιώς, εντάξει.
4: Και okay. Δυσάρεστα.
0: Ευχαριστώ.
4: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Έλα, καλημέρα, καλησπέρα. Ναι, ορίστε. Ορίστε.
5: Έλα, Κώστα.
0: Ναι, ορίστε, γεια.
5: Γεια. Yeah.
0: Λίγο χαμήλω στο ραδιόφωνο μόνο.
5: Χαμήλω στο ραδιόφωνο, ναι. Ήθελα να κάνω μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, αν μου επιτρέπεις. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, πολύ καθαρά. Πείτε.
5: Ναι. Κάποτε ο Κωνσταντίνος, ο βασιλεύς των Ελλήνων, είχε αναθέσει την δημιουργία κυβερνήσεως στον Ελία του Τζεριμόκου. Το θυμάσαι?
0: Να το θυμάμαι λίγο δύσκολο, αλλά το έχω ακούσει, ναι. Νομίζω και άλλη φορά πρέπει να μου το είπατε.
5: Όχι, άλλη φορά δεν σου το είπα.
0: Κάποιος άλλος μου το είπε και έκανα πλάκα εγώ ότι μήπως ήταν ο παίχτης. Ναι,
5: ναι. Ο οποίος Ηλίας Τζεριμόκου ήταν πρώην κομμουνιστής. Έτσι.
0: Ωραία.
5: Ναι. Δεν τον άφησαν όμως να σχηματίσει η κυβέρνηση και κατέπισε. Πιστεύω ότι με τον Ηλία του Τζεριμόκου θα άνοιγε μια νέα σελίδα στην Ελλάδα. Συμβιβάζοντας το πρώην με τον νυν, πιστεύω ότι θα έδωνε καινούργια βήματα. Ήταν μια χαμένη ευκαιρία δηλαδή για την πατρίδα μας να ανοίξει μια νέα σελίδα. Αυτό, και αν θέλεις ψάξεις το λίγο για το, να το δεις τι ήταν εκείνη την εποχή.
0: Ναι, σήμερα τι γίνεται τώρα είναι το θέμα, τόσα χρόνια μετά.
5: Το θέμα είναι σήμερα ότι αυτά που ήταν τότε συνεχίστηκαν και οι κουτζαμπάσιδες της τουρκοκρατίας συνεχίζουν να μας αρμέγουν. Οι ίδιες οικογένειες που ήταν τότε είναι και τώρα. Τα ίδια μιλαέτια που τα λένε.
0: Να.
5: Και δεν βλέπουμε να υπάρχει γλιτωμός, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ασχοληθεί, δεν θέλει να κάνει. Βολεύεται, βαριέται, δεν ξέρω. Αλλά οπωσδήποτε...
0: Τι θα έπρεπε να κάνει ο κόσμος δηλαδή, πώς το εντοπίζετε με μια κουβέντα πριν πάμε στον επόμενο? Κάποια άλλη πολιτική επιλογή, κάτι διαφορετικό, πώς το εννοείτε?
5: Γι' αυτό ανέφερα τον Ηλία Τζεριμόκο, από την άποψη ότι ήταν μια μέση οδός, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, η μέση οδός είναι η καλύτερη, για να μπορέσουμε, αν βρεθεί μια τέτοια λύση, να μπορέσουμε να περπατήσουμε. Η μέση οδός λοιπόν.
0: Ναι, μάλιστα. Πάντως σε μια Ελλάδα που είμαστε των άκρων, έτσι το ξέρετε.
5: Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό λέω η μέση οδός.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
5: Και εγώ, να είστε.
0: Καλό βράδυ. Καλά. Ορίστε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Χαίρετε, γεια.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά, να ψάχνω εδώ για τη σύμβαση του Παλέρμο που λέει το βρήκα. Για πες.
6: Ναι. Ναι, πρέπει να είναι πολύ σωστό αυτό. Μπορούμε να σκοτώνουμε και εφόσον είναι μόνο για έγκλημα, εντάξει, αθώος, όλοι είμαστε αθώοι. Έχει δίκιο, δεν...
0: Κοίταξε, για να, αφού το πετάς...
6: Λογείς τώρα.

0: για να, όπως τρώνε οι άλλοι, να φάω κι εγώ και πάω με αυτόν το δρόμο. Απλά.
1: Ή και το νόμιμο μισθό, αρκεί αυτό, υλικό είναι.
0: Ναι.
1: Το νόμιμο μισθό του πολιτικού, να.
0: Εκτός κοινοβουλίου. Λοιπόν, διαφθορά, έτσι, κλέβουν, όλοι κλέβουν. Και ξαναψηφίζονται. Πολύ σωστό. Μήπως μας βολεύει αυτό? Ψήφισε ένα νόμο, όποιος πολιτικός πιαστεί και κλέψει και ισόβια κάθειρξη, δεν έχει ούτε 2/3 ούτε 2/5 τίποτα μέσα, δέσμευση της περιουσίας μέχρι και τον τρίτο ξάδελφο, για να μην μπορείς να τα βάλεις τη γυναίκα στα παιδιά σου δεξιά και αριστερά, και έλα εδώ να σου πω αν θα κλέψει κανένας.
1: Καλά, αυτό δεν μπορεί να σταθεί νομικά τώρα.
0: Νομικά.
1: Δέσμευση περιουσίας τώρα τρίτο ξάδελφο, δεν γίνεται αυτό.
0: Ποιος έφτιαξε τους νόμους, ρε φίλε?
1: Όλοι οι νόμοι για να μπορούν να σταθούν πρέπει να είναι, να έχουν αυτό που λέμε το στοιχείο, την αρχή της αναλογικότητας, έτσι. Αν κριθεί ότι φεύγει το πράγμα, καταπέφτει και ο νόμος σαν τραπλόχαρτο, ας πούμε, πέφτει σαν πύργος χάρτινος.
0: Όλα εν σοφία τα έφτιαξε, να το ξέρεις.
1: Τέλος πάντων, ναι, πολύ πιο αυστηρές καταστάσεις λοιπόν απέναντι στη διαφθορά. Ας το βάλουμε γενικά.
0: Έλα να δεις την εγκληματικότητα στις μουσουλμανικές χώρες, που εκεί κόβουν χέρια, κεφάλια, πόδια, ξέρω εγώ, και έλα να δεις στο λεγόμενο δυτικό.
1: Ένα λεπτό όμως τώρα.
0: Δυτικό,
1: χριστιανικό. Ένα λεπτό όμως τώρα. Αυτό που λες σημαίνει ότι το ίδιο το σύστημα, αν μιλήσουμε με όρους, ας πούμε, τέτοιους, θα βάλει έτσι τον περιορισμό στον εαυτό του. Πράγμα που δεν είναι και πολύ εύκολο να γίνει. Η ερώτηση είναι, άντε το σύστημα δεν το κάνει. Εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε και οι άμεσα θυγόμενοι, γιατί δεν τιμωρούμε? Και περιμένουμε να πάμε στο επόμενο στάδιο, που είναι να ψηφίσει νόμους το σύστημα για τον εαυτό του.
0: Μας βολεύει, ρε φίλε, σου λένε.
1: Γιατί?
0: Γιατί κλέβουμε κι εμείς.
1: Να.
0: Από τη στιγμή που έχει άλλο θείο επάνω και αυτά και όλα ωραία, άρα κι εγώ μέσα είμαι. Ου κλέψεις, λέει το Ευαγγέλιο, έτσι. Η ποινή ποια είναι? Στη βασιλεία, λέει. Άρα, εγώ που δεν πιστεύω σε καμιά βασιλεία και σε κανένα θεό, άνετα μπορώ να κλέψω. Έτσι δεν είναι? Λίγο ψιλοάθεος να είσαι, λίγο ζαμακουτίζας να είσαι, τώρα τι παραμύθια είναι αυτά, μια χαρά ζάχαρη. Γιατί δεν σε βάζει κάποια ποινή? Σε βάζει κάποια ποινή? Άρα επιτρεπτό το ουκλέψεις είναι επιτρεπτό. Όλους μας βολεύει. Εδώ, να κλείσω κιόλας, Bill Gates, ιστορίες, μεγάλοι επιχειρηματίες, τους κλέβουνε? Έχουν συστήματα. Μήπως κάθεται κάθε μέρα ο αυτός να κλείσει ταμείο και κάθεται να μετράει κάτι δισεκατομμύρια? Δεν προλαβαίνει να τα μετρήσει. Έχει συστήματα. Ποιος να κλέψει? Δεν μπορεί να κλέψει. Εδώ ήρθε κανένας να πει το κουκουέ που φωνάζουν οι κομμουνιστές, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, όλοι αυτοί. Και να μην είναι κόμμα. Εμείς, ένας απλός πολίτης που λέει όλοι αυτοί είναι κλεφταράδες. Έχουμε μαζευτεί 10 άτομα, 20 άτομα και έχουμε φέρει αυτό το σύστημα. Το εφαρμόζει ο τάδε, να το εφαρμόσει και το σύστημά μας, το κρατικό. Να μην υπάρχει κλέψιμο. Έχεις ακούσει ποτέ καμιά πρόταση? Εδώ βγήκε ο, πώς το λένε από την Κρήτη, ο Πολάκης.
1: Απλά κάνε το κουμάντο λίγο, γιατί πέρασε πολύ ώρα.
0: Κλείνω. Εδώ βγήκε ο Πολάκης να πούμε, έτσι το σύστημα εκεί στο Κολωνάκι, έτσι αυτό, έτσι εκείνο, έτσι τα στοιχεία, έτσι αυτό. Στον εισαγγελέα δεν πήγε, στα κανάλια βγήκε. Πάνε στον εισαγγελέα, ρε, τι είπε. Γιατί δεν πας? Γιατί θα σε φάνε. Το ίδιο το σύστημα αυτό θα σε φάει. Άλλα μαγκές, ναι, σε αυτά είμαστε μάνα. Αλλά να πάει να κάνεις καταγγελία στον εισαγγελέα, είμαι ο Πολάκης ή ο κάθε Πολάκης και έχω φέρει αυτά τα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Κόρακος του μα... πώς το λένε, κόρακος...
1: Ναι, κόρακου μάτι δεν βγάζει. Ωραία. Αν εμείς όμως ήμασταν αποφασισμένοι να τιμωρούμε τη διαφθορά, πιστεύεις θα λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο αυτοί?
0: Αν
1: εμείς ήμασταν αποφασισμένοι να τιμωρούμε τη διαφθορά και το σκίσαμε, να πάμε παρακάτω πρέπει. Αν ρε παιδί μου μια κυβέρνηση.

0: που είχε κάποιο σκάνδαλο στην πλάτη της, ας πούμε, ή επί των ημερών της να έχει γίνει.
1: Όχι, ρε,
0: έτσι, αν ήξερε ότι δεν πρόκειται να ξαναβγεί.
1: Με τίποτα. Μόνο κάτι ονειροπόλοι που πιστεύουν στη Βασιλεία του Θεού, ξέρω εγώ, και ιστορίες.
0: Άρα σύστημα, λοιπόν το... πάλι από εμάς ξεκινάει.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρουν οι πολιτικοί ότι θα περάσει και δεν θα κουμπίσει. Ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει, στις εκλογές θα πάμε με κριτήριο την τσέπη και μόνο.
1: Ναι. Κλείνω. Εδώ ο Χριστός λέει. Φέρτε μου, λέει, το ρωτήσανε, είναι δυνατόν να πληρώνουμε, λέει, στον Κέσσαρα, στο Ρωμαίο φόρο. Φέρτε μου ένα νόμισμα. Γιατί το είπε αυτό. Φέρτε μου ένα νόμισμα και τους είπε, του τα Κέσσαρα στο Κέσσαρα και του Θεού.
0: Πάμε, το σκίσαμε, έλα.
1: Ναι, ας μας το
0: Χαιρετώ. Καλημέρα. Καμιά φορά όταν έρχεται κουβέντα για αυτά και το λέμε. Σας έχω πει και άλλη φορά, εντάξει, είναι μερικά πράγματα, μπορεί να μην είναι πιασάρικα. Αλλά αν λίγο τα σκεφτούμε, θα καταλάβουμε ότι από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Έρχομαι στον επόμενο. Έχουμε πει και άλλη φορά. Η διαφθορά, αφού εσείς το βάλατε με ένα φίλο πριν με το μήνυμα που ξεκίνησε και είπε ότι αν έχουν τιμωρηθεί ποτέ στην Ελλάδα κάποιοι που τέλος πάντων ήταν πίσω από σκάνδαλα, έτσι και μετά το πήγα εγώ παρακάτω και το ρώτησα, λέω: ναι, εντάξει, μπορεί να μην έχουν τιμωρηθεί, να είναι ελάχιστοι, αλλά το θέμα είναι αν μιλάμε για πολιτικούς, γιατί τους ξαναβγάζουμε, ας πούμε, πώς εξηγείται. Ναι, η εξήγηση για μένα είναι αυτή. Η βασικότερη, ότι έχουμε εξοικειωθεί με τη διαφθορά. Μας αφήνουν τη μικροδιαφθορά ελεύθερη, ώστε να μην μας ενοχλεί και η μεγάλη διαφθορά που είναι πάνω ψηλά. Παιδιά, η διαφθορά δεν είναι ένα ατύχημα, δεν έρχεται τυχαία. Είναι επακόλουθο κάποιων καταστάσεων. Είναι επακόλουθο της λειτουργίας του συνόλου της κοινωνίας. Δεν γεννιέται στα υπουργικά γραφεία ή στα γραφεία των μεγάλων επιχειρηματιών. Εκεί μεγενθύνεται και είναι ο πολλαπλασιαστής. Εντάξει, αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να μην την αντιμετωπίζουμε σαν κάτι ξένο, γιατί αυτό υποσυνείδητα, έτσι, αν δεν καταλάβουμε ότι ακόμα και στη μικρή κλίμακα, ο ένας με τον άλλον, εγώ με σένα, με το διπλανό, έτσι, αν προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτήν, επειδή βλέπουμε να γίνονται αυτά που γίνονται πάνω, όπως είπε και ένας, αλλά λέει, δες τι γίνεται πάνω, όλοι κλέβουν, ξέρω εγώ, θα το κάνω κι εγώ. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος τρόπος εξοικείωσης και ο ασφαλέστερος τρόπος το κάθε επόμενο σκάνδαλο να σε ενοχλεί όλο και λιγότερο. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, αν θέλουμε να τα δούμε. Έτσι. Αλλιώς μπορούμε να μην βλέπουμε τίποτα, απλά να λέμε αου. Να φωνάζουμε, ξέρω εγώ, για αυτούς που κυβερνάνε και να γίνεται αυτή η δουλειά. Να βγαίνουν και πιο εύκολα οι εκπομπές. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Απλά τα πράγματα. Ο άλλος εδώ βγήκε και μας έλεγε ο σιδηρόδρομος είναι ασφαλές, μας κουλούσε και το δάχτυλο. Και την επόμενη κλαίγαμε τόσες ψυχές. Και ξαναβγήκε βουλευτής. Υπάρχει κάτι να συζητήσουμε.
0: Το να σου πει ότι είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος μπορεί να είναι και λάθος εκτίμηση. Το χειρότερο ήταν άλλο. Ότι μετά είπε ότι άμα τα λέγαμε, ποιος θα έμπαινε στα τρένα.
2: Άκουσε με λίγο. Δεν υπάρχει λάθος εκτίμηση. Το ήξερε, το ξέραν και οι προηγούμενοι, το ξέραν και οι προπροηγούμενοι. Εδώ δεν υπάρχει εκτίμηση.
0: Ναι, λέω, ρε παιδί μου, θεωρητικά μπορεί κάποιος να κρυφτεί πίσω από τη λάθος εκτίμηση. Αλλά βγήκε μέσα στα μούτρα και σου είπε ότι αν δεν το λέγαμε, άμα το λέγαμε, δεν θα έμπαινε κανείς στα τρένα. Καταλάβες, ο ίδιος παραδέχτηκε, λέει, το ξέραμε.
2: Ξαναβγήκε βουλευτής. Ξαναβγήκε. Τον υποστήριξε το κόμμα του. Τον υποστήριξε. Θες να... Πάμε λίγο στα οικονομικά. Ακούω όλους αυτούς που βγαίνουν και μιλάνε και στα κανάλια. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Ο άλλος δεν έχει πτυχίο. Να μην πω τι πτυχίο, εκείνη υπουργός οικονομικών. Και περιμένετε αυτός ο τόπος να πάει μπροστά. Περιμένω εγώ να πάω το τόπο μπροστά. Είναι δυνατόν. Έρχεται το κάθε δόρεση. Το άλλος μπορεί να πάρει το αεροπλάνο να πούμε να έρθει από εκεί από τη χώρα του που είναι με 300 ευρώ να έρθει στην Ελλάδα και πληρώνει 5.000 να έρθει παράνομα για να σπάει 1.000 ευρώ το μήνα. Και το επιτρέπουν αυτό το πράγμα. Τι να συζητήσω, για ποιους πολίτες να συζητήσω. Βλέπαμε στις ταινίες εκεί να πούμε τώρα θα πω αμερικάνικες. Κάποιοι θα με κοροϊδέψουν, θα πει αμερικάνικες. Βλέπετε λίγο και οι ταινίες που είδατε τις αμερικάνικες εκεί που έχουν σχέση με εκλογές και τα λοιπά. Αν παρατηρήσετε ότι τα τύπια που βλέπαμε στις ταινίες πριν μια δεκαετία, όλα μας τα κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε το κέρδος στο δικό μας, όχι την τσέπη μας. Το κέρδος για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας πήγαν όλα έξω. διάβαζα ένα άρθρο σήμερα από 2,7 εκατομμύρια στην Αμερική. Οι μουσουλμάνοι γίνανε 5,7. Σε λίγο θα βάζουν κυβερνήσεις. Αυτά που πάθε η Αγγλία έρχονται και σε εμάς. Και μην μου πει κανένας ότι είναι μετανάστες και ιστορίες. Μετανάστες όταν είσαι, έρχεται και γυναικόπαιδα. Εδώ όλοι αυτοί να πούμε που θεωρούν και παιδιά. Λοιπόν, έτσι και γίνει κανένα μπαμ, θα τρέχουμε και δεν φτάνουμε, φίλε. Όταν ο άλλος σου λέει ότι ξέρεις τι, άμα γίνει κανένα μπαμ με την Τουρκία, εγώ με τον Τούρκο θα είμαι και εσύ τον παίρνεις εδώ, υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα είχα μια συζήτηση, ήμουνα σε μια παρέα, ήταν οι γυναίκες και λέγανε, α, ξέρεις, ανοίγει, λέει, ένα μαγαζί με τουρκικά προϊόντα, με τουρκικά ρούχα. Κάθομαι και ακούω, περιμένω να δω τι θα πούνε και λένε και λένε και λένε. Και κάποια στιγμή δεν άντεξα. Λέω, ναι ρε κορίτσια, να πάτε, λέω, να πάτε πρωί-πρωί, να ψωνίσετε, να αφήσετε τα φράγκα σας, να τα πάρει ο Τούρκος, να τα κάνει σφαίρες, να σκοτώσει τα παιδιά και τα αγκόνια σας. Αυτοί είμαστε, φίλοι μου. Αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι, πες μου αν έχουμε κάτι άλλο για να προχωρήσουμε.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ναι. Μας ακούτε? Έλα.
3: Έλα.
0: Άντε ρε παιδάκι μου.
3: Έλα γαμού.
0: Άντε ρε παιδάκι μου.
3: Έλα λέω τάβο. Ήταν μακριά αλλά παρευχή. Κάτσε, ρίχνω και αλάτι στο ζυμάρι. Περίμενε ρε φετικό. Βγάζουμε ροκάματα. Εσύ νομίζεις δουλεύω εγώ και μιλάω με εσένα ταυτοχρόνως. Μαγιές, αλάτια, μετράω, κόβω. Τι εμείς, μιλάω στο τηλέφωνο έτσι. Δεν κάνεις φρύς, δεν μιλάω. Λοιπόν, δύο θέματα γρήγορα. Το ένα ξεκίνησα με την Ευρώπη, αλλά βάλατε και τη διαφθορά στη μέση. Κωστά, η διαφθορά θα υπάρχει και θα συνεχίζει να υπάρχει όταν ένας άνθρωπος γίνεται υπουργός από 67.000 ανθρώπους, όταν μπορούν να ψηφίσουν 10 εκατομμύρια. Τέλος, όταν γίνεται ένας υπουργός, ο Πλεύρης, μίλησα για τον Άδωνη πριν, για τον Πλεύρη 50.000 ψήφους και γίνεται υπουργός. Και βγαίνει στο κανάλι και σου μιλάει, άκου εσύ που ψήφισες τον Πλεύρη και εσύ που θα πας να το ξαναψηφίσεις. Άκου και τι σου λέει. Τους ξέρετε τους γιατρούς? Όχι. Τη δεύτερη φορά τους ξέρετε τους γιατρούς? Ναι, τους ξέρω, τους συμβουλεύτηκα. Την τρίτη φορά τους ξέρετε τους γιατρούς? Ναι, έτυχε να προωθώ σε ένα συνέδριο. Και την πέμπτη φορά άνθρωπος είναι συνέδριος εδώ και 10 χρόνια. 50.000 άνθρωποι τον κάναν υπουργό αυτό να είναι. Σε 10 εκατομμύρια. Διαφθορά. Να τη δέστηνα. Πάρε το ποσοστό Ελλήνων πολιτών, βάλ το κάτω και μέτρα τη διαφθορά για να δεις πώς υπάρχει στην Ελλάδα. 3%, 4%. Αυτοί εκεί που βολεμένοι, αυτοί εκεί που υπερασπίζονται αυτή την κατάσταση. Πάμε και για την Ευρώπη να το ταιριάξουμε τώρα. Γιατί κοστά η Ευρώπη αλλάζει, αλλά εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Γιατί ρε φίλε, δεν πρέπει να το πάρεις χαμπάρι. Γιατί δεν γίνεται να το πάρεις χαμπάρι. Αλλά γιατί? Γιατί δεν, γιατί δεν διαβάζουμε και σωστά αυτά που ακούμε. Γερμανία. Τι λέει η Γερμανία, ρε παιδιά? Άντε να δούμε τι λέει η Γερμανία, ρε παιδιά, να πούμε λίγο. Τι είπε η Γερμανία στο ΜΕΤ? Το ένα το κρατήδιο το πέταξε έξω από τη Βουλή. Το άλλο τι τον έκανε? Τον έβαλε με 5% στη Βουλή. Το Πρωθυπουργό, η Νέα Δημοκρατία βγήκε εκτός Βουλής στο ένα το κρατήδιο και στο άλλο μπήκε με 5 κρατήδια που τα είχε με 25 και 30. Γιατί έγινε αυτό? Προσέξτε, ακροδεξιό το ένα κόμμα, ακροαριστερό το άλλο. Πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά? Πώς έγινε? Και οι δύο είχαν ένα λόγο. Είχαν. Προεκλογικός αγώνας ήταν ένα, δύο. Ο ένας ήταν τι? Σταματάμε τον πόλεμο με τη Ρωσία. 2,5 ευρώ ρε πήγε το πετρέλαιο. Η Γερμανία καταστράφηκε. Ρε. Δεν υπάρχει βιομηχανία. Ρε. Ευρώπη δεν υπάρχει βιομηχανία. 2,5 ευρώ το πετρέλαιο και θα πάει για 3. Και εσά ακόμα ψάχνετε να βρείτε τι έγινε. Θα την πληρώσεις στη σωστή μεριά της ιστορίας. Θα την πληρώσεις. Σε χαλούσε το ρώσικο το αέριο. Και ο Πούτιν τι θέλει να μας κάνει πόλεμο. Καλά 5 χρόνια δεν έχει πιστεί κανένας Ευρωπαίος. Πες με ένα πολίτη ρε φίλε που βγήκαν σε μια χώρα και είπαν πάμε για πόλεμο με τη Ρωσία. Ένα. 5 χρόνια πολεμάμε. Έχει στείλει 100 ντρόουν. Μόνο ο Μέρτς, ο Σαρκοζή, η Φορντελάιεν, ο Μητσοτάκης, το Σκάι, το Ράι Ντούε, το τέτοιο. Μόνο αυτά μιλάνε για τον Πούτιν. Όλος ο κόσμος λένε, φταίνει και όχι ο Πούτιν και σας λέει, τι να πει ο Αντίον να κάνει, λέει, υπάρχει περίπτωση να πάω σε πόλεμο στην Ελλάδα, την Ευρώπη. Ρε, ο Ντεγκόλ, ο μεγαλύτερος πολιτικός στην Ευρώπη, ξέρεις τι είπε? Ευρώπη χωρίς Ρωσία δεν υπάρχει, Ρωσία χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει. Η Ευρώπη δεν έχει ενέργεια, η Ρωσία έχει ενέργεια. Ο Πούτιν ο ίδιος το είπε ότι εμείς έπρεπε να ήμασταν αδέρφια και να τους πέραμε όλους αμπάριζα. Και αυτοί τώρα τι κάνουν. Τι κάνουν, Κώστα, τι κάνουν. Τι έκανε ο φίλος ο Αμερικάνος που σε προστάτευε. 2,5 ευρώ το πετρέλαιο πάει για 3 και αυτό που είπε ο Κερίδης το 5, εφημίσου το γιατί παίζει. Θα σου πω στο τέλος γιατί παίζει. Άκου τώρα. Πάει κάνει πόλεμο στην Ουκρανία, σου παίρνει το αέριο, τέλος, σου κλείνει τη στρόφη από Ρωσία. Πάει κάνει και πόλεμο πού? Στην Αραβία. Πάει το πετρέλαιο της Αραβίας, πάει και το αέριο του Κατάρ. Ευρώπη τι κάνεις τώρα εσύ? Από πού αγοράζεις αέριο? Από πού θα αγοράζεις αέριο για τόσα χρόνια? Απ' τη Αμερικά. Εκεί που η Αμερική Κώστα ήταν τέταρτη, πέμπτη σε παραγωγή πετρελαίου και αερίου, ξαφνικά έχει γίνει πρώτη. Τι έχει γίνει? Τι έχει γίνει? Ο Μέρτς πού δούλευε? Στην Black Rock. Πού δουλεύουν τα παιδιά της Φοντελάιν? Στην Black Rock. Αυτή όσον ο φιλελευθερισμός τι κάνει? Τι σου λέει? Τέλος τα κράτη, πάμε στις πολυεθνικές. Θα πολεμάτε για την Black Rock. Θα πολεμάτε με σημεία την Apple. Αυτό σου κάνει. Και βγαίνουν οι νεολαίοι. Η νεολαία Κώστα ψήφισε στη Γερμανία και πέταξε έξω το Μέρτς από τη Βουλή. Η νεολαία, βάλε να δεις, 30 χρονών και κάτω πήγαν ψηφίσαν όλοι και πετάξαν έξω το Μέρτς. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει ούτε το κόμμα, ούτε η πολυεθνική. Δύο πράγματα τους ενδιαφέρουν. Το μέλλον τους και η ζωή τους τώρα. Και εμείς στην Ελλάδα, αν ακούσουμε την νεολαία και το Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία, ξέρεις πώς θα τη δίνουνε. 6% παίρνει η Νέα Δημοκρατία και 2% παίρνει το Πασόκ.
0: Ποιος παίρνει τα πολλά?
3: Ποιος το 50 απ' όλα είναι η Δημοκρατία. Γιατί έχει την ονέδρα, φίλε φοιτητές, αφού έχει στρατό, ετοιμάζει στρατό από κάτω, γι' αυτό παίρνει 6%. Αλλιώς θα παίρνει 0. Βγάλετε τα κόμματα από τα δανειστήρια, δεν θα υπάρχουν αυτά τα κόμματα. Πρόσεξε!
0: Ναι, το πρέπει όμως. Πέντε λεπτά και.
3: Λοιπόν, καλό ξημέρα.
0: Να είσαι καλά.
3: Χαιρετίσματα στο Γιώργη, το φιλαράκι μου, το DJ, αλλά και στον άλλο, τον Γιώργη με τους εξωγήινους.
0: Χαιρετούμε. Bye. Έλα, φίλε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια. Yeah.
4: Λοιπόν, την Ευρώπη θα την αλλάξει το αέρα το αφεντικό. Θα πετάξει τώρα την καινούργια την άλλη του τη μαριονέτα. Ο σκοπός του για το μέλλον θα είναι η αναταραχή. Η αναταραχή με τα κράτη αλλά μεταξύ τους και ο λαός μέσα στους δρόμους. Λοιπόν, αυτές τις μαριονέτες που είχε μέχρι τώρα όλα αυτά τα έτη, τις πέταξε έξω και τώρα θα βάλει την άλλη μαριονέτα του. Να το ξέρετε. Αριστερά, δεξιά, κέντρο, πλάγι και δεν ξέρω εγώ ποιοι, είναι μαριονέτες του. Τους πετάει, βάζει την άλλη μαριονέτα, την πετάει την άλλη μαριονέτα, βάζει την άλλη μαριονέτα. Και επειδή να πούμε η μαριονέτα, επειδή να πούμε το αφεντικό προώθησε τώρα, προώθησε την άκρα δεξιά και την παίζει στα κανάλια του, τραβάνε όλοι εκεί τώρα, στη μαριονέτα του. Λοιπόν, αυτό θα πάει η Ευρώπη, ο δυτικός κόσμος. Αρθούμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, πόσα ψηφοδέλτια έχει μέσα όταν πάμε να ψηφίσουμε?
0: Πόσα?
4: Πρέπει να έχει καμιά πενταριά, εγώ πιστεύω.
0: Τόσα είναι, ναι.
4: Έτσι λέω, 40, κάπου εκεί τα απολογίζω.
0: Ναι, okay.
4: Ρώτησε έναν Έλληνα να πούμε, άμα ξέρει και τα 40. Για να μπορεί να διαλέξει.
0: Όταν πάει εντάξει τώρα, και αυτό όμως, εντάξει, εδώ τώρα πλέον στην Ελλάδα όποιος θέλει πάει κάνει κόμμα, έτσι, δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας να...
4: Άκου τώρα, άκου. Ναι. Η ψήφος είναι να πούμε ιερό πράγμα, αδελφέ.
0: Ναι.
4: Πρέπει να γνωρίζεις ποιοι παίρνουν, ποιοι βάζουν τη ψηφιότητα, να τους μαρκάρεις, να τους ελέγχεις.
0: Βρε, εδώ δεν ξέρει το πρόγραμμα του κόμματος, ψηφίζει τώρα, τι ψάχνεις να βρεις.
4: Κατάλαβε. Ο κόσμος να πούμε ξέρει αυτά τα κόμματα που του πασάρει το αφεντικό. Στα κανάλια, στις ειδήσεις, στις τηλεοράσεις. Από το πρωί μου το βράδυ του βράδυ το αφεντικό, το μεγάλο, το κεφάλι του ψυχοφόρου. Με αυτά τα 3-4 κόμματα και με καμιά να πούμε 30 πρόσωπα. Και πάει του γρου κατά εκεί. Λοιπόν, αυτά εδώ, αυτές οι μαριονέτες όλες, θα τις πετάξει ο δυτικός κόσμος μια μέρα και θα φέρει τη μεγάλη του τη μαριονέτα. Που αυτή η μεγάλη του μαριονέτα θα είναι για όλους. Για όλα τα κράτη. χρόνια να έχουμε να ζήσουμε.
0: Το τελευταίο δεν ακούστηκε που είπε, σε μαριονέτα θα είναι για όλους και μετά.
4: Για όλα τα κράτη.
0: Ναι, και μετά κάτι άλλο είπες.
4: Να έχουμε χρόνια να τα δούμε, να μας ζήσουμε θα τα δούμε.
0: Α, δε, ποια θα είναι αυτή η μεγάλη μαριονέτα.
4: Ποια θα είναι αυτή η αόρατη μεγάλη μαριονέτα. Ε.
0: Ναι.
4: Δεν μπορούμε να τη βρούμε ένα όρο, διότι όταν την απονήσουν τότε θα την πάρουμε.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα, οκ. Okay.
4: Κατάλαβες.
0: Τα λέμε. Καλημέρα. Ορίστε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
5: Λοιπόν, επειδή εδώ πάλι με το θέμα του Παλέρμου πάλι έχει κάνει ένα λάθος και το διάβασε σωστά. Θα το διαβάσω πολύ γρήγορα. Επειδή αυτή η συνθήκη του Παλέρμου είναι για τις χώρες Ιταλία, Γαλλία και για τις βόρειες λίγο χώρες περιλαμβάνει, ο ορισμός της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, το οποίο απαιτεί συμμετοχή τριών ή περισσότερων προσώπων, ύπαρξη για κάποια χρονική περίοδο, διάρκεια, σκοπό τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων που τιμωρούνται με τουλάχιστον 4 χρόνια φυλάκιση. Άκου τώρα. Επιδίωξη οικονομικού ή άλλου υλικού ωφέλους. Πρόσεξε τώρα στην παρένθεση. Αν και πολλές χώρες όπως και η Ελλάδα στο άρθρο 187 του ποινικού κώδικα επέλεξαν τελικά να μην κρατήσουν το οικονομικό όφελος ως απαράβατο κριτήριο, πρόσεξε πως το διαβάζω,
0: ναι,
5: αλλά ως επιβαρυντική περίσταση. Δηλαδή...
0: τι διαφορετικό είπαμε εμείς.
5: Πρόσεξε, είπες ότι είναι μόνο υλικό. Δεν είναι υλικό. Η συμφωνία του Παλέρμο περί εγκληματικής οργάνωσης αναφέρει ότι υπάρχει και το οικονομικό σκέλος.
0: Το οικονομικό τι είναι ρε φίλε, υλικό δεν είναι. Είπε ο άνθρωπος πριν ότι εγκληματική οργάνωση θεωρείται μόνο αν έχει οικονομικό όφελος και έψαξα εγώ το Παλέρμο όπως μπόρεσα τέλος πάντων όσο μιλάμε εδώ πέρα και είπα ότι είναι γενικότερα υλικό που έχει μέσα και το οικονομικό, προφανέστατα.
5: Άλλο το υλικό, άλλο το οικονομικό. Μην το μπερδεύω.
0: Το οικονομικό δεν είναι, δεν θεωρείται υλικό.
5: Επειδή εγώ προσωπικά ήμουν στα 176 άτομα κατηγορούμενοι, υπήρχε το σκεπτικό μέσα. Λοιπόν, το οικονομικό περιλαμβάνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εμπόριο όπλων ναρκωτικών, εμπόριο λευκής αρκός, διπλά βιβλία, μία απόδοση ΦΠΑ αν έχεις κάνει σύσταση κόμματος ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά εδώ συμπεριλήφθηκαν, αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ. Καταδικαστήκαμε και αθεωθήκαμε οι περισσότεροι, γιατί 78 μόνο δικάστηκαν και πήγαν μέσα στο σύνολο, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί τα κανάλια πουλάνε αυτό που θέλουν να πουλήσουν. 78 ήταν οι συναγωνιστές που πήγαν μέσα στο σύνολο. Καταδικάστηκαν και άνθρωποι για ξύπλυμα μαύρου χρήματος που δεν βρέθηκε ποτέ από το ΣΔΟΕ, στον έλεγχο των βιβλίων της τότε Χρυσής Αυγής, στα γραφεία. Δεν βρέθηκε ούτε εμπόριο ναρκωτικών, ούτε όπλων, ούτε γυναικών, ούτε οτιδήποτε. Υπάρχουν μόνο 2 τηλεφωνήματα, 4 μηνύματα και η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Με τα 2 τηλεφωνήματα, 4 μηνύματα, πήγαμε 176 άνθρωποι στο δικαστήριο. Καταδικάστηκαν οι 68. Οι υπόλοιποι αφαιθήκαμε ελεύθεροι με απαλλακτικά βουλεύματα. Γιατί δεν υπήρχε σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Κρατήθηκαν μέσα αυτοί που έπρεπε να κρατηθούν, διότι απειλούταν το σύστημα το σημερινό. Διότι για να ξέρετε όλοι σας, στο Μαξίμου στα υπόγεια υπάρχει ένα γραφείο το οποίο κάθε μέρα παίρνει το σφιγμό του κόσμου. Κάνει μόνο του. Δικιά του γκάλο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουν, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, γνωρίζουν ότι αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει ψηφοφόρους από 17 χρονών και μετά, δεν το θέλανε ποτέ οι σημερινοί κυβερνώντες. Διότι την έχουν πατήσει. Και θα σας το εξηγήσω πολύ γρήγορα. Το AFD στη Γερμανία, τα 2 κρατήδια που βγήκε παμψηφί, όπως είπε πριν και ο άλλος, έχει πάρει από ηλικίες 17 ως 35 πάνω από 40% ψήφο. Γι' αυτό και βγήκε. Εδώ, αυτή τη στιγμή, ξέρουν από μετρήσεις ότι η νεολαία από 17 ως 35 για συγκεκριμένο κόμμα το οποίο θα βγει καινούργιο και δεν το έχουν μετρήσει, τη φυγομετρήση, θα το αρχίσουν να το μετράνε από την άλλη εβδομάδα, από την παράλληλη εβδομάδα, είναι στο 34-36%. Ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε? Για πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί μιλάνε κάποιοι, λένε τα δικά τους, αλλά δεν έχουν υποστεί στην πλάτη τους αυτό που υποστήκαμε όλοι εμείς. Πήγαμε κατηγορούμενοι γιατί είδανε τις πλάτες μας, που ποτέ δεν ήμασταν εκεί. Πήγαμε κατηγορούμενοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που δεν υπήρξε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ. Η σύσταση λοιπόν εγκληματικής οργάνωσης είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Και θα σου πω και κάτι τελευταίο. Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης όπως δικάστηκαν τις προάλλες και καταδικάστηκαν 21 οπαδοί του ΠΑΟΚ, για να σου δώσω να το καταλάβει. Τη δικάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση γιατί πιάστηκαν με ναρκωτικά, με όπλα και με λεφτά. Πρόσεξε όμως, με βάση το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα που σου διάβασα πριν, εδώ το λέει πολύ καθαρά, λέει αν θέλει, το παίρνει ως επιβαρυντική περίσταση. Άρα λοιπόν ο νόμος στην Ελλάδα κάνει το εξής. Όπου θέλει, το βάζει ως επιβαρυντική περίσταση. Όπου θέλει, το βάζει ως τίποτα. Δεν το μετράει. Όπου τον βολεύει το μετράει, όπου δεν τον βολεύει δεν το μετράει. Κατηγορεί τις ομάδες ή τις μάζες που θέλει, ανάλογα με αυτό το πράγμα. Ενώ θα έπρεπε, με βάση τη συμφωνία του Παλέρμο, να το αφαιρέσει από μέσα, όχι απλά να το αφαιρέσει, να το μετρήσει εξ αρχής. Και αν βρεθεί, τότε θα έπρεπε να τον καταδικάσει. Από τη στιγμή όμως που δεν βρίσκεται, δεν έπρεπε να πας με επιβαρυντικό ότι έχεις κάνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ότι έχεις κάνει όλα τα παραπάνω που σου ανέφερα και ότι λέει για σοβαρά εγκλήματα τιμωρείται με τουλάχιστον, 4 χρόνια φυλάκιση. Εδώ έχουμε πάει τα 13, 10, 7, 6, 4 και 2. Άρα και πάλι ο νομοθέτης δεν διάβασε σωστά τον νόμο, γιατί δεν ήθελε να το διαβάσει σωστά. Το παράθυρο που του ανοίξανε το βόλεψε από μόνος του όπως ήθελε. Επειδή αυτά λοιπόν...
0: Πρέπει να προχωρήσουμε. Σε έχω αφήσει διπλάσιο χρόνο από όλους τους άλλους.
5: Μισό δευτερόλεπτο. Επειδή λοιπόν φίλε Βρανά, αυτά δεν τα άκουσε ποτέ η ελληνική κοινωνία. Δεν τα έμαθαν ποτέ από τα κανάλια. Γίνεται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Γιατί αν υπήρχε σωστή δημοκρατία, θα έπρεπε να ακουστούν όλες οι απόψεις. Οπότε μετά ο απλός ελληνικός λαός θα έπρεπε να κρίνει αν αυτός κάνει ή δεν κάνει. Αν αυτός πρέπει να πάει μέσα ή δεν πρέπει να πάει μέσα. Εδώ είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, χαιρετώ. Να είσαι καλά.
5: Καλά.
0: Καλημέρα. Εντάξει, ο φίλος λέει ότι ήταν στους κατηγορουμένους, τα ξέρει από μέσα. Εμείς απ' έξω είμαστε και γνωρίζουμε κάποια πράγματα όπως μας τα είπανε. Αυτό που μας είπαν ότι βρέθηκαν και υλικό φωτογραφικό και μηνύματα και οπλισμοί τέλος πάντων σε γραφεία και μαρτυρίες υπήρχαν και διάφορα. Τώρα από εκεί πέρα, τι μπορεί να έχει στηθεί τέλος πάντων και τι όχι, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, κανένας μας νομίζω. Παρακαλώ, ορίστε. Όχι, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, φίλε.
6: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, ναι, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, γεια. Yeah. Ορίστε, ναι.
6: Μιλάμε.
0: Ναι, μαζί, γεια.
6: Yeah. Όλα αυτά που είπε ο προηγούμενος φίλος, όπως είπες και εσύ, τα ξέρει από μέσα, είναι πράγματα που λίγο πολύ δεν τα έχει ακούσει ο ελληνικός λαός, αλλά λίγο πολύ ένας νοήμων άνθρωπος τα έχει καταλάβει, ότι έχει παίξει διαφθορά ως προς τις δίκες, ως προς τις καταδίκες. Ένα παράδειγμα θα σου δώσω που γνωρίζω 5 πράγματα από όπλα. Ένα από τα όπλα που βρέθηκε σε σπίτι είναι ένα τύπου κυνηγητικό όπλο, κανονικά μπορεί να το αγοράσει και εσύ και εγώ αύριο το πρωί, το οποίο είναι τύπου καλάσνικο, μοιάζει με το καλάσνικο, παίρνει φυσίγγια κυνηγητικά, μπορούμε αύριο πολύ όμορφα να πάμε να το αγοράσουμε, να πάμε σε αστυνομία, να το δηλώσουμε και να κυνηγάμε και εγώ και εσύ. Αυτό το αναφέρανε κανάλια σαν καλάτσικο τότε, έγινε μεγάλος δώρος. Πιστεύω ότι ένας νοήμων άνθρωπος έχει καταλάβει τι έχει παιχτεί με την καταδίκη και ξέρει ποια είναι τα φάουλ που έχει κάνει η κυβέρνηση. Δεν έπαιρνε ο κάθε τυχαίος πρωθυπουργός και έλεγε πες τον Παναθηναϊκάκια τον εισαγγελέα να κάνει αυτό και να κάνει εκείνο. Είχανε και άκρες με εισαγγελείς, αυτοί πίνουν τις σαμπάνιες και καπνίζουν τα πουρα μαζί. Ούτε μαζί τα πίνουμε, ούτε με τον μαζί σου. Εγώ για άλλο πήγα να πω. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις το φαινόμενο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Μπουρκίνα Φάσο. Έχεις ακούσει κάτι?
0: Α, όχι. Τι γίνεται?
6: Λοιπόν, στην Μπουρκίνα Φάσο έχει αλλάξει διοίκηση από το 2022 το Σεπτέμβριο. Δεν έχει να κάνει. Έχει αλλάξει διοίκηση με στρατιωτικό νόμο. Ένας λοχαγός έχει πάρει με πραξικόπημα τη διοίκηση της Μπουρκίνα Φάσο.
0: Είπες φαινόμενο και πήγε το μυαλό μου αλλού. Κατάλαβα, ναι.
6: Ναι. Άσχετα τώρα ότι έγινε έτσι, το θέμα είναι ότι άλλαξε ένας άνθρωπος στη διοίκηση της χώρας. Αυτός ο άνθρωπος, υπήρχαν περιοχές στην Μπουρκίνα Φάσο, Κώστα, που δεν, όταν έβρεχε δεν είχαν επικοινωνία, γιατί ήταν τέτοια τρομερή λάσπη, δεν υπήρχαν δρόμοι. Αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να διώξει τους εργολάβους από τη χώρα του, γιατί είναι παραγωγός χώρα χρυσού, εκμεταλλεύτηκε τον πλούτο της χώρας του, έχει φτιάξει όλους τους δρόμους στην Μπουρκίνα Φάσο, έχει ανεβάσει τον παραγωγικό τομέα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, εξάγουν πλέον προϊόντα, έχουν δρόμους, αρχίζουν να γίνονται επενδύσεις σε σχολεία, νοσοκομεία, έχει αγοράσει το κράτος γεωργικά μηχανήματα και τάσεις δωρεάν σε αγρότες να καλλιεργήσουν τη γη. Μέχρι προχθές κάβανε με τις τσάπες οι άνθρωποι ακόμα. Και όλα αυτά μιλάμε από το Σεπτέμβριο του 2022. Μιλάμε για περίπου 4 χρόνια. Αν δεις αυτή τη στιγμή η Μπουρκίνα Φάσο που βρίσκεται και πώς αναπτύσσεται, δηλαδή λέμε τώρα δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Όλο δικαιολογίες και δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται το άλλο. Μάθαμε στη διαφθορά. Δεν μάθαμε καθόλου στη διαφθορά. Και αυτό που έλεγες πριν, ότι δεν πιστεύεις ότι υπάρχουν κρατικοί στρατοί. Υπάρχουν, Κώστα.
0: Τι είπα, δεν υπάρχουν κρατικοί στρατοί?
6: Υπάρχουν. Κομματικοί, συγγνώμη.
0: Προφανώς και υπάρχουν, αιρεσί. Είπα ότι δεν πιστεύω ότι αρχίζει και τελειώνει εκεί. Δεν υπάρχουν, μόνο το ελληνικό δημόσιο να πάρει στάνει. Εννοείται ότι υπάρχουν.
6: Ναι. Καταφέρανε να θες να κλείσεις ένα ραντεβού σε ένα νοσοκομείο, να κάνεις μια εξέταση. Δεν σου μιλάω για χειρουργείο. Και πρέπει να πας στου βουλευτή το γραφείο να του κάνεις. Ο απλός ο Ελληνάκος, ο παππούς που δεν ξέρει και νομίζει ότι με το Πασόκ φάγαμε, με την Δημοκρατία μας έδωσε συντάξεις, ανέβηκαν τα καπνά, χίλιες δυο περιπτώσεις που παίρνανε 2 χιλιάρικα και ξαφνικά η σύνταξή τους έγινε 25, σε δραχμές μιλάω, σου λέει φάγαμε. Ακόμα είναι εκεί κάποιοι. Είναι κολλημένοι. Γι' αυτό τρέμουν τους νέους. Ο νέος έχει ξυπνήσει, Κώστα. Εγώ έπαιρνα πριν 18 χρόνια 1.200 ευρώ. Σήμερα που μιλάμε, μετά από την τελευταία άσκηση που πήραμε, αυτή την κρατική που έκανε ο Μητσοτάκης και έγραψε και μία τριετία, παίρνω 1.196 μεικτά πλέον, μετά από 18 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Δηλαδή, μιλάμε ότι όλα γύρω μας έχουν ανεβεί. Εγώ πλέον σήμερα έχω τετραμελής οικογένεια. Όταν εγώ θα βγω και θέλω 100 ευρώ την εβδομάδα για βενζίνη, δεν έχω νίκη, έχω δικό μου σπίτι. 100 ευρώ πλέον την εβδομάδα για βενζίνη, με την τιμή της βενζίνης αυτή. Και εμείς μιλάμε τώρα για όχι, δεν έχουν σταθερό πρόγραμμα, ή δεν, όχι, η μεν, πλάκα κάνουν. Έχουμε υπουργό, ρε παιδιά, υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και έχουμε τον Πλεύρη που είναι δικηγόρος, τον είχαμε παλιότερα στο Υπουργείο Υγείας και στο Δικαιοσύνης είχαμε έναν ό,τι να είναι. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν να βάζουν το σωστό άνθρωπο στη σωστή θέση. Κώστα μου, αυτά ήθελα να σου πω. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Σε ευχαριστώ.
6: Είχα πολύ καιρό να πάρω τηλέφωνο, αλλά με την αφορμή που μίλησαν κάποιοι εντάξει, για αυτό το θέμα, ήθελα να μιλήσω.
0: Να είσαι καλά. Αν θέλεις 10 δευτερόλεπτα, σε χαμηλώνω που λέμε την καληνύχτα. Εγώ εννοούσα το εξής επάνω σε αυτό που έθιξες και το ξαναλέω. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν κομματικοί στρατοί, δεν είπα τίποτα τέτοιο. Εννοείται ότι η διαφθορά η μεγάλη είναι πάνω, εκεί που υπάρχουν τα βάζα με το μέλι. Αυτονόητα όλα αυτά. Λέω το εξής. Όσο εμείς, έτσι ο λαός, αντιμετωπίζουμε τη διαφθορά ως κάτι ξένο προς εμάς και επικεντρώνουμε μόνο στην εξουσία, ας πούμε, τότε υποσυνείδητα εξοικειωνόμαστε με τη διαφθορά. Δηλαδή, όσο δεν βλέπουμε το τι γίνεται στα χαμηλά στρώματα, έτσι, την μικρό διαφθορά που αφήνεται, εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος για αυτό το πράγμα, αφήνεται να υπάρχει ακριβώς για να εξοικειωνόμαστε, έτσι, τότε φτάνει να μην ενοχλεί και η μεγάλη διαφθορά. Το σκάνδαλο, και το βλέπουμε και στην πράξη. Δείτε λίγο το πώς πηγαίνει το διάγραμμα. Κάθε σκάνδαλο που βγαίνει, δες από παλιά, ρε παιδί μου, πήγαινε από τα χρόνια, από Πασόκα, από Ανδρέα, από πότε θες να πάμε. Κάθε σκάνδαλο ενοχλεί όλο και λιγότερο. Γιατί ακριβώς η διαφθορά δεν αντιμετωπίζεται συνειδησιακά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται λοιπόν, κάθε σκάνδαλο ενοχλεί λιγότερο και αυτό γίνεται γιατί μεγαλώνει η απογοήτευση, η απογοήτευση φέρνει την κούραση, η κούραση φέρνει την προσωπική παραίτηση. Και φτάνουμε μετά σε όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, έτσι, για το πώς λειτουργούμε απέναντι στην καθημερινότητά μας, στο πολιτικό σύστημα κτλ. Είναι μεγάλο πράγμα να καταλάβουμε, γι' αυτό καμιά φορά λέω για το άπλωμα της μαυρίλας και κάποιοι αυτοί που ξέρεις έχουν το μυαλό πάει από εδώ μέχρι εκεί, ένα βήμα. Λένε α, το λες γιατί ξέρω εγώ είσαι του συστήματος. Μα όταν απλώνεις τη μαυρίλα κάθε μέρα και δεν πηγαίνεις σε μια επικοδομητική κατάσταση να δεις αν υπάρχουν λύσεις και απλά να κυκλώνεις το πρόβλημα, μόνο σου αυτό χειραγωγείσαι και απογοητεύεσαι και κουράζεσαι και έρχεται στο τέλος η προσωπική παρέτηση και πιο μετά έρχεται και ο φιλοτομαρισμός και είμαστε ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Όλα έχουν κρίκους, είναι όλα είναι αλυσίδα. Το να υπάρχει λοιπόν ένα πολιτικό σύστημα, αυτό έλεγα πριν με το φίλο, είναι πολύ κακό πράγμα και στην Ελλάδα υπάρχει. Είναι όμως το ίδιο άσχημο και το ίδιο και μάλλον και πιο πολύ επικίνδυνο όταν η κοινωνία συμβιβάζεται ή και συμμετέχει στο παιχνίδι αυτό της διαφθοράς. Επειδή νιώθει, πώς είπε και ένα στην αρχή, αφού πάνω γίνονται τα πάρτι τα τρελά, εγώ τι έκανα, κοροϊδό είμαι. Καταλάβες, αυτό όμως που είναι μια φυσιολογική αντίδραση, ανθρώπινη, έρχομαι στους επόμενους, έτσι, δεν πάβει να είναι και ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τον εαυτό μας. Γιατί μας συμβιβάζει με τη διαφθορά. Αυτό λοιπόν είναι ό,τι καλύτερο για το σύστημα της εξουσίας που κάνει τα μεγάλα τα πάρτι. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η εξοικείωση φέρνει με τον καιρό πολύ μικρότερη ενόχληση. Ξέρει αυτό που θα γίνει και τώρα σε εκλογές, ότι όταν θα πάμε στην κάλπη, όσοι πάμε, κανένα σχεδόν δεν θα έχει ως κριτήριο ψήφου τη διαφθορά, δηλαδή αυτά που συζητάμε όλα, έτσι. Τέμπι, Μέμπι, ο Πεκεπέδες κτλ. Αυτά δεν θα υπάρχουν σαν κριτήρια ψήφου. Το κριτήριο θα είναι η καθημερινότητα, πώς θα λυθούν κάποια προβλήματα με την ακρίβεια, τέλος πάντων, αν λύνονται, πώς θα βολευτώ εγώ, πώς θα βολευτεί το παιδί μου και τα γνωστά. Συγγνώμη από τον επόμενο. Καλημέρα.
7: Καλά, Κώστα μου.
0: Σε καθυστέρησα, έλα, γεια.
7: Κλειφ.
0: Γεια, καλημέρα.
7: Τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά. Εσύ.
7: Ωραία. Καλά, καλά. Μια χαρά. Στη δουλειά, στον κώδικα. Είναι η εποχή μας. Είναι η εποχή του AI. Είναι
0: ναι.
7: Η εποχή του AI και η Ευρώπη έχει μείνει πίσω.
0: Πολύ κιόλας, ε.
7: Πάρα πολύ. Και αυτό έχει αντέκτη που και στη βιομηχανία. Γενικότερα η Ευρώπη δείχνει ότι έχει χάσει, ας πούμε, το τέλος της νέας, ας πούμε, βιομηχανικής επανάστασης, την επανάσταση του AI. Εντάξει, κατά κόρον οι τεχνολογίες είναι από Αμερική, η Αγγλία, στον τελικό κόσμο. Από την άλλη μεριά είναι η Κίνα. Σιγά σιγά χτυπάει και την πόρτα και η Ινδία. Θα το δούμε μέσα στο 27 αυτό. Έχουμε μια θεσμική κρίση στην Ευρώπη. Πέρα από όλα αυτά, δηλαδή, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια βαθιά ιδεολογική και θεσμική κρίση προσανατολισμού. Η Γερμανία έχει χάσει την παραδοσιακή της δύναμη και αυτό τον ηγετικό ρόλο. Ξέρεις, κάνω ό,τι θέλω εγώ στην Ευρώπη. Και λόγω εσωτερικών τριγμών, δηλαδή όλα αυτά που είπε ο κόσμος, ας πούμε, γενικότερα πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Και λόγω και της αυστηρής δημοσιονομικής αιμονής που έχει, ας πούμε, με τα υπόλοιπα κράτη. Όλο αυτό της έχετε μπούμεραγκ σιγά σιγά. Τώρα το διακύβευμα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρώπη, όπως είπα, κινδυνεύει να χάσει οριστικά την νέα βιομηχανική επανάσταση. Η Γερμανία πλήττεται από αυτό. Όλα τα τσιπάκια, όλα τα συστήματα, ας πούμε, τα ψηφιακά, παράγονται κατά κόρνο από Αμερική και από χώρες της Ανατολής. Κίνα και κάποιες άλλες Φιλιππίνες προς τα κάτω, ας πούμε. Όλα τα τσιπάκια δηλαδή έρχονται από εκεί. Χάνει δηλαδή την υπολογιστική της ισχύ η Ευρώπη, πάσχει από εδώ, πάσχει από επενδύσεις πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Είπα πριν για την Αγγλία. Στην Αγγλία γίνονται κινήσεις, υπάρχουν συνεργασίες με την Αμερική. Εταιρείες κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνης έχουν υποκαταστήματα τεράστια στην Αγγλία. Θα έλεγα δηλαδή ότι στο κομμάτι του AI υπάρχει μια γέφυρα μεταξύ Αγγλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, ας πούμε, και Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα εδώ ο ρόλος της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει, ας πούμε, σημαντική θεσμική ανθεκτικότητα μέσα από όλα αυτά που περάσαμε από την κρίση. Έτσι. Θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε ως μια γεωπολιτική γέφυρα σταθερότητας μέσα σε αυτόν τον πολιτικό αναβρασμό που υπάρχει στην Ευρώπη, ας πούμε, και να δείξουμε, ας πούμε, δρόμους για θεσμική ανάκαμψη της Ευρώπης και δείχνοντας και μια ισχυρή στρατιωτική ισχύ. Θα μπορούσαμε δηλαδή την στρατιωτική ισχύ που αναπτύσσουμε τα τελευταία χρόνια να την αναδείξουμε πιο πολύ μέσα στην Ευρώπη. Και τελευταία για την ασπίδα του Αχιλλέα, επειδή είχα πάει στην έκθεση, χάρηκα που μου είπαν εκεί εξωματικοί ότι το λογισμικό της ασπίδας του Αχιλλέα θα είναι καθαρά ελληνική τεχνολογία.
0: Ναι.
7: Και αυτό είναι μια δουλειά χρόνων, γιατί η σχολή Κάρων έχει αναπτύξει και τμήμα πληροφορικής. Δηλαδή, κάποιοι αξιωματικοί της Κάρων πάνε και στο τμήμα πληροφορικής για να μπορέσουν να υποστηρίξουν, ας πούμε, την πολεμική αεροπορία τεχνολογικά. Όλη αυτή η τεχνογνωσία λοιπόν των προηγούμενων ετών βγαίνει τώρα εδώ. Αυτά τα παιδιά δηλαδή που σπουδάσαν πάνω σε αυτό βγαίνει πάνω εδώ. Εγώ είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και σε όλο αυτό θα μπορούσε να κλείσει ωραία και να αναδειχθούμε σαν χώρα και με αυτή την επένδυση στην Κοζάνη που ο βασικός χρηματοδότης είναι η Amazon, παιδιά, από την Αμερική. Φανταστείτε στην Ελλάδα να λειτουργήσουν άλλα δύο τέτοια data center μεγάλα. Τι υπολογιστική σταθερότητα θα μπορούσαμε να προσδώσουμε εμείς στην Ευρώπη και πώς να αλλάξει ο ρόλος μας. Εμείς εδώ ακόμη μαλώνουμε αν η τιμιμοσύνη είναι διαβολική, κακή και χίλια δυο, ενώ θα μπορούσαμε, ας πούμε, την Ευρώπη να την αναγεννήσουμε. Και σε ένα πολιτικό αναβρασμό που οι νέοι, όπως είπε και ο φίλος ο Τάμπρος και χαιρετίσματα, ζητούν σταθερότητα και τεχνολογία, και το έχω δείξει και εγώ και άλλες φορές που έχω μιλήσει, πόσο θα μπορούσε να ανέβει στα μάτια του μέσου Ευρωπαίου νέου η Ελλάδα.
0: Εντάξει, πάντως όταν μεταξύ σας δεν μπορείτε να τα βρείτε και γίνεται όλο αυτό που γίνεται, δεν φταίει ο κόσμος μετά που ανησυχεί.
7: Εννοείς τώρα για το αυτό
0: που... Για τεχνητή νοημοσύνη, άμα είναι διαβολική ή άμα δεν είναι.
7: Τι να τα βρούμε δηλαδή μεταξύ μας.
0: Αφού μόνοι οι διάθροποι του κλάδους παίρνουν τον πανικό. Ο κόσμος που δεν ξέρει τι να πιστέψει.
7: Είναι marketing και επιμένει. Είναι marketing και
0: επιμένει. Ναι, αλλά ο κόσμος όμως θα πανικοβληθεί, λογικό δεν είναι.
7: Είναι marketing και είναι τα τύπια, ας πούμε, ισχυρών manager από πλευρά Αμερικής. Σου είπα, θα βγάλουν όλοι μια είδηση για ένα σύστημα το οποίο λειτουργήσε αυτόνομα και αυτά, αμέσως θα προκύψουν 100 ενδιαφερόμενοι, τι είναι αυτό, φέρτε το. Σου είχα δώσει το παράδειγμα από χθες, άμα εσύ είσαι εταιρεία και εγώ σε χακάρω, πώς θα με αντιμετωπίσει η αγορά.
0: Εντάξει. Okay, μακάρι να έχεις δίκιο.
7: Ναι, εμένω σε αυτή τη θέση. Ναι.
0: Ναι. Δεν μου λες, από Nick Cave έχουμε τίποτα τώρα που γυρίζει που τον βλέπω εδώ. Ή κάτι τέτοιο. Κάτι σχετικό.
7: Ναι, ένα ωραίο τραγούδι τώρα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται γάμο του.
0: Καλά, άμα θυμηθείς μου λες μετά.
7: That's it. Έγινε. Να στο γράψω με μήνυμα.
0: Ναι, στείλ το με μήνυμα άμα το θυμηθείς. Έτσι, τα λέμε. Καλημέρα. Τα λέμε, γεια. Nick Cave, αν σκαμπάζει κανείς και διάφορα τέτοια, όχι μόνο, έτσι. Βλέπω τώρα εδώ το σαν σήμερα. Α, βάλουμε κανένα τέτοιο σήμερα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Έλα, φίλε. Μας ακούς. Κοιμήθηκες. Νέκρα, νεκρή φύση. Έλα τώρα. Έλα, φόξα, τσακ τσουκ, άντε. Πάω στον επόμενο και έρχομαι μετά ξανά. Παρακαλώ. Ορίστε. Ορίστε. Έλα. Τι έγινε, παιδιά, έπεσε κανένα κέντρο. Τέσσερις γραμμές βλέπω μέσα, πέντε. Ήτανε τώρα... Εδώ. Εδώ.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, τώρα.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, τώρα ακούμε. Καλημέρα.
8: Εγώ είμαι.
0: Ναι, πετύχαμε και έναν. Παρακαλώ, ναι.
8: Λοιπόν, διαφωνώ στο ότι εξισώνουμε τώρα όλους τους πολίτες απέναντι στη διαφορά, ότι είναι διεφθαρμένοι. Δεν είναι όλος ο κόσμος διεφθαρμένος. Η διαφορά έχει να κάνει με οικονομικά συμφέροντα και με τον πλούτο.
0: Λάθος ξεκινάς πάντως, δεν εξίσωσε κανένας.
8: Ναι.
0: Έτσι, λέμε ότι ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει, ότι εξοικειώνεσαι κι εσύ με τα λίγα.
8: Ας τελειώσω το σκεπτικό μου, ναι. Και μετά μπορώ να ακούσω και 10 ώρες, ας πούμε. Λοιπόν, τα οικονομικά συμφέροντα έχουν σχέση και με άτομα της εξουσίας, ας πούμε. Δηλαδή, ένας απλός πολίτης δεν έχει τον υλικό πλούτο για να έχει πρόσβαση στην εξουσία, ας πούμε. Γι' αυτό τώρα... Ακούμε με την υπόθεση Μαζονάκη, ας πούμε, πόσα σημαίνοντα πρόσωπα, ας πούμε, της εξουσίας συνδέονται με τον α ή β τρόπο με αυτή την κατάσταση που επικρατεί σε θέματα υγείας, ας πούμε, έτσι, με ιδιωτικά συμφέροντα. Ο καθένας ανοίγει μια επιχείρηση, ας πούμε, και βλέπουμε και τα αποτελέσματα τώρα σχετικά με το θάνατο του Μαζονάκη. Δηλαδή η δικαιοσύνη έχει να κάνει με δηλαδή τα οικονομικά συμφέροντα έχουν πρόσβαση στην εξουσία, στην ίδια τη δικαιοσύνη. Αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Δηλαδή, άλλη ισχύ, πιο ισχυρός είναι ένας ο οποίος έχει υλικό πλούτο. Έχει τους δικηγόρους του, έχει τα διάφορα, ας πούμε...
0: Ναι ρε παιδάκι μου, εντάξει, λογικό είναι αυτό που λες, αυτονόητο.
8: Πάμε σε αυτό, ναι. Δηλαδή...
0: Αυτό είναι ο πολλαπλασιαστής όμως.
8: Τα φάγαμε, ας πούμε, όπως είπε παλιά, ας πούμε. Ναι, θέλω να πω ένας ο οποίος παίρνει, ας πούμε, 600...
0: Βρε άνθρωπε, όταν η διαφορά υπάρχει παντού...
8: Αδυναμημένα παίρνει 60.000 το μήνα, αυτό θέλω να σου πω, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά αυτός δεν γεννιέται πολιτικός, φτάνει να γίνει μετά από πολλά χρόνια. Όταν ένας άνθρωπος γεννιέται σε μια κοινωνία που υπάρχει παντού διαφορά, πώς περιμένεις όταν φτάσει ψηλά να μην είναι διεφθαρμένος?
8: Α, όχι, έτσι δικαιολογούμε. Μπορεί να είναι... πολύ καθαρός, αλλά μόλις φτάσει στην εξουσία, ας πούμε, πάνω εκεί, τότε...
0: Βρήκε χαλάει πολύ πιο εύκολα, εννοείται. Διαθύρει η εξουσία, αλλά έτσι, όταν υπάρχει η μικρο διαφθορά, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν θα φτάσει και στη μεγάλη διαφθορά μετά.
8: Εντάξει τώρα, μην εξισώνουμε το μανάβι που έβαλε.
0: Πάλι εξισώνουμε, δεν καταλαβαίνεις. Καλά, εντάξει, πάμε, προχώρα.
8: Λοιπόν, γιατί έτσι δικαιολογείται σε όλα, όλοι είμαστε ένοχοι, ας πούμε.
0: Αυτό το βλέπεις εσύ που δεν θέλεις να καταλάβεις τι σου λέω.
8: Μα τι να καταλάβω, ας πούμε. Ότι τι? Ότι είμαστε διεφθαρμένοι όλοι.
0: Ότι μας αφήνουν επίτηδες. Όχι, όλοι δεν είμαστε. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι. Μην τσουβαλιάζεις συνέχεια. Ότι μας αφήνουν επίτηδες λάσκα, έτσι, για να οδηγούμαστε στη μικρο διαφθορά και μέσα από αυτό να εξοικειωνόμαστε και με την μεγάλο διαφθορά που περιγράφεις τόση ώρα. Να μην μας ενοχλούν τα σκάνδαλα. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι δεν μας ενοχλούν τα σκάνδαλα στην Ελλάδα πλέον?
8: Ποιο είπε ότι δεν μας ενοχλούν?
0: Πού μας ενοχλούν, πώς φαίνεται αυτό στην πράξη? Ποια κυβέρνηση τιμωρήθηκε για τα σκάνδαλα που έκανε?
8: Αλλά δεν είναι έτσι τώρα ότι όλοι δεχόμαστε το έγκλημα από το μικρό μέχρι το μεγάλο.
0: Κοίτα, όσο τσουβαλιάζεις και λες όλοι και όλα, δεν θα βρούμε άκρη.
8: Όχι, μα εσύ το λες ότι.
0: Μα δεν λέω για όλους. Λέμε για τον κανόνα, για την εικόνα τη μεγαλύτερη.
8: Ότι τι δηλαδή, ότι είμαστε εξοικειωμένοι?
0: Ότι, ναι, ότι όταν εμένα θα με μάθουν από μικρό. Να προσπαθώ, ας πούμε, να κάνω κάποια πράγματα για να βολευτώ εις βάρος του συμπολίτη μου, αυτό το πράγμα θα φτάσει να με ενοχλεί λιγότερο όταν αυτός που περιγράφεις που θα είναι πάνω, ο μεγάλος επιχειρηματίας ή ο πολιτικός, κάνει τα δικά του.
8: Ναι, αλλά κάποια.
0: Άκου, μια κουβέντα. Έχουμε αποδεχθεί ένα κώδικα ζωής.
8: Ο κάθε μικρός δεν δέχεται, ας πούμε, αυτή τη διαφορά.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάμε για τον κάθε, μιλάμε για τον κανόνα.
8: Άλλος έρχεται σε σύγκρουση και με την ίδια την οικογένειά του, ας πούμε.
0: Πάλι θα ψάξεις να βρεις την εξαίρεση τώρα.
8: Ποια είναι η εξαίρεση? Εξαρτάται τώρα τι.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι η εξαίρεση.
8: Θέμα συνείδησης είναι και κατά πόσο αυτή η συνείδηση, ας πούμε, αντιστέκεται στην.
0: Ναι, και η συνείδηση λοιπόν δεν αντιστέκεται όταν τσιμπολογάς εσύ τα λίγα. Όταν βλέπεις μετά τον άλλο. Κοίταξε λίγο. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Πάρε όμως το γενικό για να μην χαθούμε. Μην πάρεις εσένα που μπορεί να είσαι εξαίρεση. Έχουμε αποδεχθεί ένα κώδικα ζωής.
8: Και άλλα άτομα τα οποία αντιστέκονται στην.
0: Άντε πάλι. Πάλι θα πάει στην εξαίρεση αυτούς που αντιστέκονται. Ο κανόνας είναι ότι έχουμε αποδεχθεί ένα κώδικα ζωής που η παρανομία θεωρείται ξυπνάδα και η νομιμότητα θεωρείται αφέλεια πλέον.
8: Για κάποιους. Ένα μικρό ποσοστό.
0: Μικρό λες είναι. Όχι μεγάλο.
8: Βέβαια.
0: Εντάξει.
8: Τι πιστεύει δηλαδή. Οι πλούσιοι είναι πολύ λιγότεροι από.
0: Μα δεν μιλάμε για τους πλούσιους. Μιλάμε και για το μικρό κοσμό μας, τον καθημερινό. Εμάς εδώ, τα φτωχαδάκια.
8: Οι πλούσιοι είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν τη μεγαλύτερη διαφθορά μέσα.
0: Δεν μιλάμε για την μεγαλύτερη, μιλάμε για τη διαφθορά. Γενικά.
8: Κοιτάξτε.
0: Όταν εξοικειώνεσαι με τη μικροδιαφθορά, εξοικειώνεσαι και με τη μεγάλη μετά. Δεν σε ενοχλεί?
8: Δεν το κάνουν όλοι αυτό το πράγμα. Το
0: ναι, πουλάκι μου, δεν το κάνουν όλοι. Ναι, 10 φορές το δεν το κάνουν.
8: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν τον πλούτο είναι και πιο διεφθαρμένοι.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Είπαμε, η εξουσία διαφθείρει η δύναμη, εννοείται.
8: Ναι, μην ψάχνεις όμως στη μικροδιαφθορά.
0: Εγώ θα ψάχνω εκεί που βλέπω την αιτία του κακού. Εσύ δεν θα το δεις. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε άλλους δύο, έτσι. Έχουμε κάτι άλλο για σήμερα?
8: Από τραγούδι θέλω να.
0: Κανένα ξένο. Εγώ έβαλα Billy Idol, έβαλα τέτοια δηλαδή. Nick Cave. Έχουμε τίποτα?
8: Έχω.
0: David Bowie, λοιπόν, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Dave Bowie, το Gin Genie του Dave Bowie.
0: Πώς λέγεται?
1: Gin Genie.
0: Ναι. Δεν καταλάβω ποιο είναι. Καλά, θα το ψάξω. Έγινε.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα. Ελπίζω να το βρω. Παρακαλώ, ορίστε. Έφυγες. Καλημέρα, ορίστε.
9: Καλημέρα.
0: Ναι, φίλε, γεια.
9: Καλημέρα. Για τον προηγούμενο κύριο, επειδή δεν κατάλαβε τι θες να το πεις, ότι όλοι μας συμμετέχουμε στη διαφθορά και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Ας επισημάνω λίγο ότι όλοι μας, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει πάει μια οικογένεια τετραμελής 10 φορές το χρόνο στο γιατρό, σε οποιοδήποτε γιατρό, και να έχει πάρει 10 αποδείξεις του αντίτιμου που έχει πληρώσει ή να έχει πληρώσει μόνο με κάρτα. Πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει καμαρώσει ότι εμένα με σταμάτησε η αστυνομία και μου τη χάρισε και δεν με έγραψε. Όσο μας αφήνουν αυτό που λες, να έχουμε μία μικροδιαφθορά μεταξύ μας, να χαιρόμαστε που δεν μας γράψαν τα 50 και 100 ευρώ, τόσο θα κλείνουμε το στόμα μας και θα σε αυτούς που κανονικά πρέπει να τους γράψουν χιλιάδες ευρώ. Έχεις απόλυτο δίκιο και το προσεγγίζεις πολύ σωστά το θέμα. Όποιος δεν θέλει να καταλάβει, απλά κατηγορεί τους πολύ δυνατούς και πολύ ισχυρούς, γιατί κατά βάθος θα ήθελε και αυτός να είναι έτσι. Τέλος των πάντων.
0: Καλά, εντάξει, μην το. Δεν είναι στάνταρ αυτό. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Ο καθένας κρίνει από τον εαυτό του, συνήθως από τα προσωπικά του βιώματα.
9: Τα προσωπικά του, ναι.
0: Ναι, κατάλαβες. Και δεν καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μια εικόνα που είναι η μεγάλη εικόνα. Ναι. Πάμε στις εξαιρέσεις, ας πούμε. Ναι, οκ. Okay.
9: Λύσεις υπάρχουν σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς. Και στην υγεία και στην παιδεία και σε όλους τους τομείς. Και είναι εύκολες οι λύσεις. Σε ένα καφενείο να καθίσεις θα βρεις 5 λύσεις. Λύσεις υπάρχουν, δεν θέλουν να τις βρουν, δεν θέλουν να τις εκτελέσουν, γιατί όλοι βολεύονται κάπως. Τώρα επέστρεψα από ένα ταξίδι στην Κρήτη και μου είπαν ότι τα τροχαία φέτος έχουν μειωθεί 70% τα θανά, 70%.
0: Ναι.
9: Και δεν το πίστευσα κιόλας. Το χτύπησα στο ίντερνετ, στο Google, και όντως, και λέω, πώς έγινε αυτό. Λέει, έβγαινε κάθε μέρα η τροχέα όλο το καλοκαίρι και τους μάσαν όλους 300, 400 αυτόφορα και δεν βγαίνει μεθυσμένο στο δρόμο πλέον.
0: Ναι.
9: Τέλος πάντων. Ένα δεύτερο που θέλω να πω και είναι πολύ. Ένα βιβλίο που άκουσα στο ταξίδι μου στην Κρήτη είναι η Εχμάλωτη της Γεωγραφίας του Τιμ Μάρσαλ. Είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται στην ανάπτυξη κάθε υπήρου και κάθε χώρας με βάση τη γεωγραφία της, και έπαθα πλάκα γιατί το βιβλίο είναι γραμμένο πριν 11 χρόνια και αναφέρει γεγονότα, τι θα γίνει αν γίνει αυτό το πράγμα στην Κίνα, τι θα γίνει αν γίνει αυτό στη Ρωσία, τι θα γίνει αν γίνει αυτό το πράγμα στα ασθενά του Ορμούς, και αναφέρει πράγματα πριν 10 χρόνια που γίνονται τώρα και μου δίνει να καταλάβω ότι τα πράγματα όχι είναι προδιαγεγραμμένα, αλλά έχουν πρακτικά και έχουν το τι θα κάνουν, πρώτο σχέδιο, δεύτερο σχέδιο, τρίτο σχέδιο, σε όλες τις στραβές, σε όλες τις σκαλές και σε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί αναφέρει πράγματα για την Ουκρανία που δεν έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, που θα γίνουν, αναφέρει τα στενά του Ορμούς, τι θα γίνει σε περίπτωση που κλείσουν το Ομάν ή το Ιεμένη κτλ. Και έπαθα πλάκα.
0: Ποιο βιβλίο είπες είναι αυτό, πώς το είπες?
9: Είναι Εχμάλωτη της Γεωγραφίας, αξίζει να το δει οποιοσδήποτε, είναι του Τιμ Μάρσαλ. Και είναι best seller το βιβλίο, είναι απίστευτο. Και κάνει και μια εκτεταμένη αναφορά και στην Ελλάδα. Δηλαδή 5-6 σελίδες που σε άλλες χώρες περνάει στον ντούκου, την Ελλάδα αναφέρεται 5-6 σελίδες έντονα. Και μ' άρεσε που αναφέρεται στην Ελλάδα τόσο έντονα. Αλλά αξίζει πάρα πολύ να το μελετήσει ο καθένας.
0: Ναι. Σε ρώτησα γιατί θυμάμαι όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, που προσπαθούσα και εγώ να ψάξω για να βρω κάποια πράγματα, γιατί δεν μου καθόταν καλά ότι ο πόλεμος γίνεται για αυτό που φαίνεται. Κάτι αντίστοιχο πέτυχα από ψάχνοντας δηλώσεις, από συνεντεύξεις κτλ. Από κάποιους γεωπολιτικούς αναλυτές που είχαν περάσει από κυβερνήσεις όμως. Της Ρωσίας, της Κίνας και τα λοιπά, και υπήρχε ένα βιβλίο, κάποιος δεν θυμάμαι ποιος το είχε γράψει, The Long Game, και περιέγραφε ακριβώς αυτά που λες, Έτσι, από το πώς θα πάει η ιστορία με την Κίνα που είναι πίσω από όλα και για ποιους λόγους και πολλά άλλα πράγματα, όπως λες, δηλαδή σε σημείο ανατριχιαστικό, ας πούμε, να τα προβλέπει.
9: Δηλαδή τώρα αυτό το βιβλίο λέει μέσα να λέει γιατί η Ρωσία ανησυχεί διαρκώς για τα σύνορά της με την Κρυμαία και το λέει το 2000, γραμμένο το 2013.
0: Ναι.
9: Γιατί η Κίνα προστατεύει και προσπαθεί να απλώσει την ισχύ της πριν 12-13 χρόνια, έτσι.
0: Μάλιστα.
9: Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν παγκόσμια δύναμη λόγω της θέσης της, της γεωγραφικής. Και αναφέρει πολύ, πολύ ωραία πράγματα, μέχρι δηλαδή και λεπτομέρειες πολύ, πολύ εύστοχες. Και είναι Αμερικάνος αυτός που το έχει γραμμένο, αλλά μόνο φιλοαμερικάνικο δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά. Γραμμές άλλες δεν παίρνουμε, έτσι. Πήγαν πάρει 25. Πάμε λίγο ένα σποτάκι. Να βάλω λίγο. Περίμενε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, με αφορμή ότι στο Σαν σήμερα πέτυχα, δεν σας ρώτησα τι θα βάλουμε γιατί πιαστήκαμε την κουβέντα, ξεχάστηκα κι εγώ. Στις γεννήσεις, αν τέλος πάντων ακούτε τέτοια μουσική, δεν ξέρω, 1957, Nick Cave. Με αφορμή αυτό έβαλα εγώ κάποια ξένα, δεν είναι όλα και ξέρεις, απόλυτα σχετικά. Να τα ανοίξουμε λίγο έτσι. Αν θέλετε κανένα ξένο, δηλαδή εγώ έβαλα τώρα David Bowie, έβαλα Billy Idol, έβαλα, ξέρω εγώ, Chris Deberg. Τέτοια πράγματα, έτσι. Αν έχετε κάτι που θέλετε και να είναι ταιριαστό, ένα καλό για τα κλεισίματα ειδικά, το σκέφτεστε και μου λέτε, ναι. Λοιπόν, έλα, πάμε σποτάκι. Το πρώτο τραγούδι δικό μου, αφιερωμένο σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι τέτοια ώρα.
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Άιντε πάμε. Τελευταία 20 λεπτάκι. Ναι. Λοιπόν, ωραία, βλέπω στείλατε και κάποια τραγούδια με μηνύματα. 4-5 πόσα είναι τώρα, θα θέλω να τα δω. Να πάρουμε και ένα με γραμμή, αν κάποιος έχει ιδέα, καμιά σκέψη έτσι να... για το πώς θα ανακλείσουμε. Απεριμένω ένα λεπτάκι, αν θέλει κάποιος με τηλεφωνική γραμμή. Αλλιώς το παίρνουμε και με μήνυμα. Τώρα βλέπω βαράνε ήδη κάποιοι. Οπότε να πάρουμε τυχαία εσάς εδώ. Καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε.
0: Όχ.
1: Όχ, μ' άρεσε το.
0: Άσε ρε να διαλέξει κανένας άλλος με το θερμαστή όλη την ώρα.
1: Κάτσε Κώστα.
0: Ναι.
1: Αμα βλέπεις, δίνω χώρο στο γήπεδο και δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Καινούργια κουρασίες. Έχω κάνει πίσω ρε φίλε τώρα.
0: Έλα, πες τραγουδάκι, έλα. Και, αλλά να μην ζητάμε συνέχεια οι ίδιοι μόνο, ναι. Έλα.
1: Ο Γουίλο θερμαστής.
0: Ποιο θερμαστής ρε, ξένα βάζουμε σήμερα. Άντε, γεια. Μας έχεις τρελάνει. Γεια. Έλα, εσύ είσαι ένα ξένο.
2: Εγώ να πω κάτι το οποίο επειδή βρέχει έξω.
0: Ναι.
2: Riders on the Storm.
0: Εντάξει.
2: Ο Doors.
0: Μάλιστα, ωραία. Έγινε. Συνεννοηθήκαμε. Πάμε. Άμα χιόνιζε δηλαδή, ποιο θα ζητούσες? Α, και το έχει ωραία, με βροχές έχει ωραία. Here comes the rain again και τέτοια, βάλουμε και τέτοια λες. Καλά, κάτσε λίγο να βάλω 2-3 εδώ, 4.

Λοιπόν, ωραία, κλείσαμε και με τα τραγούδια. Οπότε μη στείλετε άλλα, γιατί είναι και περασμένη η ώρα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οπότε, αν έμεινε κάτι σε υστερόγραφο, 9.55 κενό το μήνυμα, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση.

Πάντως, επειδή πολλές φορές εδώ που τα συζητάμε παρατηρώ κάτι. Μερικά πράγματα, ξέρεις, είναι ανάλογα από ποια πλευρά θα τα δεις, ρε παιδί μου. Θα πούμε για τη διαφθορά τώρα, έτσι, που εσείς το βάλατε το θέμα. Εγώ άλλα έλεγα σήμερα και πήγε στη διαφθορά από ένα μήνυμα κάποιου φίλου που αναρωτήθηκε αν ποτέ υπήρχε κάποιος που πλήρωσε όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν γίνει. Και μετά το τράβηξα και εγώ λίγο και τον ρώτησα και το έβαλα έτσι γενικότερα, ότι ωραία, δεν γίνεται κατά κόρον, ας πούμε, έτσι. Πολύ σπάνια την έχουν πληρώσει κάποιοι και ήταν απλά ηφυγένειες. Τα μεγάλα ψάρια δεν την πλήρωναν ποτέ. Αλλά αν υποθέσουμε ότι ισχύει αυτό που ισχύει, γιατί ρε γάμο το βγάζουμε συνέχεια τους ίδιους? Έτσι, πώς γίνεται να πηγαίνουμε στην κάλπη, ας πούμε, και να μην θυμόμαστε όλα αυτά που λέγαμε και γκρινιάζαμε και φωνάζαμε και για τη διαφθορά και ναι. Λοιπόν, και κουβέντα στην κουβέντα πήγε εκεί. TV screen makes you feel small. No life at all. Είναι πολύ βασικό πράγμα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι και πάντα έτσι προσπαθώ. Γι' αυτό και πολλές φορές μπορεί να συζητάμε ένα θέμα και πετάω εγώ τώρα ότι ξέρεις τα βαθύτερα ένστικτα, ξέρω εγώ, η λειτουργία του εγκεφάλου κλπ. Έτσι και για τη διαφθορά. Είναι πολύ βασικό πράγμα να δούμε την γενεσιουργό αιτία που λέμε και να μην μένουμε μόνο στην επίπτωση. Δηλαδή το να βλέπουμε ότι οι πλούσιοι, ξέρω εγώ, είναι αυτοί που κάνουν τη μεγάλη τη διαφθορά ή οι πολιτικοί και να μην καταλαβαίνουμε.

Δεν μου ότι όταν ο άνθρωπος γεννιέται και ουσιαστικά εκπαιδεύεται να συμβιβάζεται και να εξοικειώνεται με τη διαφθορά. Μα δεν είναι δυνατόν, έτσι, όταν από τότε που θα έρθουμε σε αυτή την κοινωνία μαθαίνουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι δυνατόν αυτοί που θα φτάσουν ψηλά να λειτουργήσουν κάπως διαφορετικά αύριο μεθαύριο. Κάποιος γεννιέται, μεγαλώνει, γίνεται, είπαμε, περιπτέρας. Άλλος γίνεται ταξιτζής, άλλος γίνεται ραδιοφωνικός παραγωγός, έτσι. Δεν γινόμαστε όλοι πολιτικοί και μεγαλοεπιχειρηματίες. Αυτός που θα γίνει πολιτικός και μεγαλοεπιχειρηματίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και θα έχει το μεγάλο το βάζο με το μέλι, θα βάλει και πολύ βαθιά το δάχτυλο. Εμείς θα βάλουμε μέχρι το νιχάκι. Ναι, αλλά όταν εμείς το βάζουμε μέχρι το νιχάκι, μετά δεν μας ενοχλεί που άλλος βάζει μέσα όλο το δάχτυλο. Είναι εσωτερικός μηχανισμός, κατάλαβες. Είναι η εσωτερική υποσυνείδητη ενοχή. Η εξοικείωση είναι μια σειρά από πράγματα. Βέβαια, κάποιοι βάζουν το δάχτυλο, το νιχάκι μες στο μέλι μέχρι εκεί που μπορούν. Έτσι από εμάς, από το λαουτζίκο. Και γιατί μόνο έτσι μπορούν να επιβιώσουν, έτσι. Δεν το βάζω όλους σε ένα τσουβάλι. Υπάρχουν όμως και αυτοί που το κάνουν από άποψη, ρε παιδί μου, από κουλτούρα. Έτσι, έχουν μάθει. Ωραία, οπότε είτε για τον έναν λόγο είτε για τον άλλον, είτε δηλαδή πηγαίνουμε στη διαφθορά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς προκειμένου να επιβιώσουμε, είτε πηγαίνουμε γιατί έτσι μάθαμε, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Κάθε σκάνδαλο φτάνει να ενοχλεί λιγότερο από το προηγούμενο, επειδή εξοικειωνόμαστε συνειδησιακά. Και τελικά τι συμβαίνει, είπαμε, έτσι, όσο κάθε σκάνδαλο ενοχλεί λιγότερο από το προηγούμενο και εξοικειωνόμαστε με αυτά, έρχεται μέσα από τη διαδρομή που έχουμε πει και άλλες φορές η προσωπική παρέτηση. Το όλοι οι ίδιοι είναι. Ο φιλοτομαρισμός. Το σώζον εαυτόν σωθή του. Είπαμε κάτι με ένα φίλο πριν, είπα κάτι. Κρατήστε το λίγο αυτό, σκεφτείτε το αν θέλετε. Έτσι, η παρανομία πλέον θεωρείται, ξέρω εγώ, εξυπνάδα. Η νομιμότητα θεωρείται αφέλεια τη σήμερον ημέρα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές από αυτά που ζητήσατε. Να δούμε λίγο αν έμεινε κανένα μήνυμα εδώ που έμεινε. Και το σαν σήμερα στα γρήγορα, αν έχει κάτι που δεν είδαμε πριν. Λοιπόν, που είμαστε τώρα, Nick Gave, για τον Cliff που το ζήτησε μερικές στροφές. Πάμε.

Και κάτι ακόμα, είναι από τις κασέτες που βάζω που καταλαβαίνω ότι μπορεί και να αντιμετωπίζει τους κασέτες, αλλά είναι γάμο το τώρα, τι τέτοια ώρα, τι με ανοίξατε τώρα. Αυτό που λέμε κατά καιρούς ότι έχουμε φτιάξει ένα κόσμο, μια κοινωνία που πρημοδοτεί ουσιαστικά το νόμο του δυνατού. Έτσι, όταν αυτό το πράγμα δεν μας ενοχλεί πλέον, γιατί και με αυτό έχουμε εξοικειωθεί, όταν δεν κάνουμε τίποτα για να τα αλλάξουμε και όλη η προσπάθειά μας, όλη η δύναμή μας είναι στο να προσαρμοστούμε σε αυτό που υπάρχει, αντί να τα δώσουμε όλα για να τα αλλάξουμε, πραγματικά απορώ πώς περιμένουμε κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα.

Κάποιες φορές βάζω καμιά μια άλλη κασέτα που μιλάει για γυάλες, έτσι, ότι ζούμε μέσα σε μια γυάλα ή σε γυάλες, τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα είναι ακριβώς που μας κάνει να μην νιώθουμε. Δηλαδή να βλέπουμε, αλλά να είναι σαν να μην βλέπουμε. Ξεκινάει από αυτά που μας φυτεύουν στο μυαλό από την ώρα που καταλαβαίνουμε τον κόσμο, έτσι, με το που γεννιόμαστε λίγο, που ξεπεταγόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Αν το καλοσκεφτείτε, όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό, οι γνώμες, οι κοσμοθεωρίες κτλ., δεν είναι δικές μας. Είναι φυτεμένες. Είναι με βάση αυτά που μας φύτεψαν στο μυαλό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα από αυτά, μία από τις γυάλες που υπάρχουν, έτσι, γιατί υπάρχει η γυάλα, εντάξει, να μην αρχίσω πάλι. Από τα θρησκευτικά μέχρι τα ιστορικά, μέχρι, έτσι, να μπορούμε να δούμε αυτά που έχει μέσα η γυάλα μόνο. Είμαστε προγραμματισμένοι έτσι. Λοιπόν, ένα από αυτά, μία από τις γυάλες αυτή που έχει να κάνει και με την πολιτική, είναι αυτό το πράγμα. Έτσι, ότι αυτό που βλέπουμε, ρε παιδί μου, είναι και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άστο τώρα, γιατί θα ξεφύγουμε, είναι και 53 και έχω 4 τραγούδια τουλάχιστον πρέπει να βάλω. Έλα, πάμε για τον Κώστα αυτό. Λοιπόν, εσένα θα σε ρίξω πρόστιμο, ε. Ήθελε Nick Cave και αυτό που ακούμε, τέλος πάντων, το Red Right Hand. Ήτανε, λέει, και στο soundtrack των X-Files, άρα είναι ό,τι πρέπει για την εκπομπούλα μας. Εν τω μεταξύ, εσύ είσαι πρόστιχος, ε. Αυτός όλο μου στέλνει με τσιγκλάει για τους εξωγήινους. Μα ανεβάζει εδώ διάφορα αφήσεις, πράγματα, θάματα, με προκαλεί να μιλήσουμε. Αλλά μια φορά δεν έστειλε κάτι να ψάξει λίγο να βρει. Έτσι, ένα θέμα, ρε παιδί μου, για να το αναπτύξουμε. Ή έστειλες και σε αδικό, δεν θυμάμαι. Όλα έτοιμα τα θέτα.

Λοιπόν, τώρα θα τα τρέξω από 1-1,5 λεπτάκι. Γιατί είναι και 55, έτσι. Τώρα δεν προλαβαίνω, παιδιά, στείλατε αρκετά. Δεν προλαβαίνω, δυστυχώς. Πάμε λίγο το Blue Jean από David Bowie που ήθελε ο φίλος στο τηλέφωνο πριν, ότι προλάβουμε να ακούσουμε δύο στροφές. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη. Τώρα smoke on the water και τέτοια δεν προλαβαίνουμε, φίλε. Και δεν είναι και το στυλ, αλλά δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Ο Πάνος λέει για τη Ρωσία. Α, γιατί η Ρωσία είναι τίνκα στους πόρους και οι δυτικοί ξόδεψαν τις οικονομίες τους. Α, αυτό είναι η ερώτηση, γιατί η Ευρώπη ψάχνεται για σύγκρουση με τη Ρωσία. Διέξοδος, λέει, νομίζουν η Ρωσία. Όπως νομίζεις και εσύ. Ναι, λες δηλαδή ότι η Ευρώπη θα κάνει πόλεμο με τη Ρωσία για να την κατακτήσει και να πάρει τους πόρους της, αυτό λες? Το πιστεύεις αυτό πραγματικά? Ακόμα και αν γίνει μια σύγκρουση, πιστεύεις ότι η Ευρώπη φιλοδοξεί να κατακτήσει τη Ρωσία για να βάλει χέρι, ξέρω εγώ, στα πετρέλαια και τα αέρια και αυτά?

Λοιπόν, καλημέρα και στους υπόλοιπους. Νίκος Άριεμ, το έχω βάλει τώρα γαμό το NK56, δεν ξέρω. Καλά, Γιώργο, το δικό σου δεν προλαβαίνουμε. Έτσι κι αλλιώς εσύ ζητάς συχνά. Έτσι, Deep Purple που ήθελες. Ρε, τα κλείνω γιατί εντάξει τώρα έχουμε και άλλες καλημέρες. Άστο γιατί είναι και 57 να προλάβει να μπει και ο Στέφανος να ανοίξει εδώ τα θέματα του. Οπότε πάμε λίγο R.E.M. και στο κλείσιμο να ακουστεί εδώ πέρα και ό,τι προλάβουμε από Riders of the Storm που ζήτησε ο άλλος ο φίλος στη γραμμή πριν. Οπότε το Drive, έτσι. Drive. Με 2,20 βενζίνα, drive εσύ.

Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο βραδιά. Στο τρέχω λίγο για να προλάβει να ακουστεί και το τελευταίο που τάξαμε. Μέχρι να ανοίξει τα θέματα εδώ ο κύριος Νεζίπας. Οπότε τρέχα εσύ λίγο, ρε, drive. Τρέχα λίγο πιο γρήγορα, δεν σε γράψουν. Ωραία. Λοιπόν, φύγαμε. Αύριο και πάλι στις 11 αν είστε εδώ. Τα λέμε.

0: Φουφού τεστ δοκιμή. Εναντίο τεστ δοκιμή. Σε βγει ο σερβεντάς. Εναντίο τεστ δοκιμή. Τα μεκα. Τιπ. Καλά. Εντάξει, το ξεκινά από την αρχή. Yep. Καλησπερίζω τους βαρυπινίτες των Ενεργιανών. Πόσο να με χαμηλώσω ρε φίλε, τι να κάνω. Το έχω και το όφωνο, αυτό το μαγκρουλό από το στόμα μου. Over 25-30 points. Και είσαι 95.5 τώρα. Η διακλαδική, όχι άσκηση, η διακλαδική συχνότητα που ακούς στο τρανζιστοράκι σου αυτή τη στιγμή. Βρήκα κάτι διαμάντια ψηφιοποιημένα. Τότε που ήμασταν όλοι με την κασέτα, αν τα βρίσκαμε αυτά και είχε τριγμούς και τέτοια, βρήκα ψηφιακά. Ώστε είσαι Νταλίκερμαν και ταξιδεύετε αυτή την ώρα. Και αν έχετε κανένα καλό εργαλείο, δεν εννοώ στο ταξίδι εργαλείο βήμα, εννοώ κανένα μερακλής με καμιά μονάδα μέσα. Μονάδα έχω έτσι, καμιά εξάιντζι GVC, καμιά εξάιντζι Boss, καμιά εξάιντζι Harman Kardon, καμιά παιονίρα. Θα τις δώσουμε καλά γκάζια στην ηλεκτρονική μορφή των τσιριμπιμ τσιριμπομ. Έλα ρε Κόντιο, φτάνει τόσο, δεν βαρέθηκες βρε αγόρι μου? Κάτσε να ξεκινήσουμε το προγράμμα έτσι με... Τα καταλάβεις τι λέω, αλλά πρέπει να βρω φυσικά την εκκίνηση της εκπομπής. Έλα, εδώ είναι η εκκίνηση της εκπομπής, δώσ' της.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποίηση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?

0: χωρίς ποιήση δεν ζω.
1: Δώσε, δώσε γκάζια στη μονάδα. Να κάψουμε τα παιονίρια.

0: Μετρόπολης ακούτε 95,5. Απόφυτος βοηδοσχολής στα μικροφόνια, τα ίδια στα μπλιμπλίκια, στις μουσικές επιλογές, εντσετερά, εντσετερά. Πάμε λοιπόν να προσδιορίσουμε την αγωνιστική ή να μιλήσουμε για ζώδια μαγειρικές και για αστρό. Τι θέλετε εσείς, εγώ θα τα πω μια φορά και μετά, άμα δεν σας αρέσει, μαγειρική και άστρα κανονικά.
1: Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.

Τρόποι επικοινωνίας δεν ζήπα Στέφανο στην Messenger, Instagram Στεφανάρας. Δύο λεπτά σκαλοπάτια, είπαμε είναι 5:54. Μέχρι την είσοδο της ΔΥΠΑ. Γιατί στο είπα.

Λέτε να μιλήσουμε για μπάλα, ε. Το θέλεις πολύ. Τι ταλαιπώρια ήταν αυτή Σάββατο απόγευμα. Έχει να βάσει Γένσεν. Ανιώτα Ράσιτς με το κιλό. Θα φας Αριαν. Να σκάεις να φας. Αυτό το μεγάλο αρχηγό μια φορά δεν βγήκε αλλαγή. Μια αλλαγή αυτό το παιδί. Τόσο πολύ πνευμόνι το όθριο καδρώνει. Ο στήλος

Άμα θέλετε να λέτε ψέματα, επικαλείστε τη στατιστική, όπως διάφοροι οικονομολόγοι και πολιτικοί. 27 τελικές λέει ο Άρης. 6 ο Ηρακλής λέει τους κατατροπώσαμε, για 4-0 ήταν λέει στον πρώτο ημίχρονο. Διαβάστε λίγο στη στατιστική που γράφει 27 τελικές, 2 ήταν στην εστία και 6 ήταν οι τελικές του Ηρακλή και 1 στην εστία. Ευτυχώς δεν μας έκανε και δει, γιατί άλλος ο άμπαλος σε κενό τέρμα έκανε τσαφ. Αλλά εσείς στατικολόγοι επί της μπάλας που κάνατε και 7.000 άτομα μέσα στο Χαριλάου, 1.500 ήταν με διαρκές που δεν πήγανε. Ακούστε καλά εκεί τη στατιστική. Όταν από τις 27 τελικές οι 20 είναι του Γιαννιώτα που τη στέλνει την μπάλα εκεί που είναι τα ντουνέκια. Γιαννιώτα, σταμάτα να πέφτεις από το κλόν, σε παρακαλώ. Μεγάλο σωματείο παίζεις, δεν παίζεις ακόμα αλλαγή του Λιβαδιάκου στο κομπό της Σπορτς Αρένας.

0: Γρηγορίου, δεν σε λυπάμαι καθόλου αν και σε λυπήθηκα εκεί που σε έδειξε η κάμερα στη συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου, απολογία δηλαδή. Και απολογώσουν στον αλφανακριτή. Ειλικρινά, πρώτη φορά λυπήθηκα προπονητή φάτσα. Νιώθω τον κύριο Γρηγορίου, αλλά αυτός επέλεξε. Εγώ δεν βάζω μέσα Ράσιτς και Γένσιν και δεν τους κάνω αλλαγή, του Γιαννάκη, του Γιαννιώτα. Αυτά να τα βλέπεις εσύ. Αλλά σε είδα ρε φίλε, δηλαδή μου θύμισες ταινία, cult ταινία, που πάει ο άντρας πίσω στο σπίτι μετά τη δουλειά, ανοίγει την πόρτα και τα βλέπει όλα τακτοποιημένα, σιδερωμένα, καθαρό το σπίτι και να μην μυρίζει φαΐ. Και θα συνεχίσω την παρομοίωση, δεν θα αφήσω τους Νταλίγκερμαν έτσι χωρίς μιούζικα.
1: Παντρεύομαι και σας εγκαταλείπω.

Και λέω, αγαπητοί ακροατές μου, θύμισε σαν το σύζυγο που πάει μετά τη δουλειά στο σπίτι να βρει το ζεστό φαγάκι. Ανοίγει την πόρτα, τα βλέπει όλα στην εντέλεια, ούτε σκόνη, όλα σιδηρωμένα. Φωνάζει, μωρό μου, αγάπη μου, γυναίκα μου. Φτιάχνει κανένα τρίλεπτο στο μεγάλο σπίτι 200 τετραγωνικών, δεν βρίσκει ποτέ τη γυναίκα.

σιδερωμένη με καινούργια σεντόνια μαξιλάρια και έναν φάκελο στον κομωδίνο επάνω. Ανοίγει το φάκελο και βλέπει ότι γράφει μέσα στο γράμμα: μωρό μου συγγνώμη, πρέπει να κάνω καινούργια αρχή. Έφυγε με το κουμπάρο και πήρε όλες τις τραπεζικούς λογαριασμούς και όλους τους κωδικούς μαζί της. Στο τέλος βάλε φαγητό στο φούρνο, έχω φτιάξει και είναι στο ψυγείο. Αυτό ακριβώς λυπήθηκα εχθές. Αλλά οι επιλογές ήταν δικές σας.

Εντάξει στη μεγάλη μπαοκάρα, γιατί πριν αρχίσω πρέπει να τελειώσω κιόλα. Κακές γλώσσες. Βλέπω τον πρώτο ημίχρονο 0-2. Λέω εντάξει αέρας. Για να έξω πάω στη γύρα μου. 1-2. Ακολουθώ τη flash score, δουλειά μας είναι να ξέρουμε τι γίνεται. 1-3 ο ΠΑΟΚ στα χασομέρια με αντεπίθεση. Αλλά εκείνο που ήθελα να πω, είδα τις φάσεις μετά και λέω όπα, τι έγινε στη Μάκης Καλακατεβάκης Λιγκ. Επιθετικό το δεύτερο. Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ είναι με επιθετικό φάουλ. Ελουστόντος. Και ένα πνίξιμο μπενάλτ στο Αγρίνιο είδα. Πνίχτηκε το μπενάλτ. Μια χαρά είναι ο Λύση, μη κουνιέστε, καλά είναι. Θυμίους καλά, Καλακατεβάκης δικός μας είναι, μη στεναχωριές. Με του Θόδωρα εκεί τα βρίσκουν. Όλα τα παιδιά, μπράβο. Βρήκε την άκρη ο μεγάλος ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, όπως λέτε εσείς εδώ. Τι βρήκε την άκρη, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Όλα καλά, λίγο κουτσό, λίγο στραβό, λίγο σπρόξιμο, λίγο με μεγάλο. Με το μεγάλο πύρλο εκεί με το 10. Ο Πελκίνιο. Μια χαρά, όλα καλά. Πάμε διακοπή και πακ, πακ, πακ, κοσμίσεις πρώτες θέσεις.

Βόλος ΑΕΚ. Μπανάνες, μαϊμούδες και οροκοντάγκι. Ουσία αυτής της αγωνιστικής ότι σκόραραν οι χοντροί σεντερφορείς για γκολ. Σεντερφορείς και ο δεύτερο γκολ του Γιώβιτς και του Ανδρέα Στετέη, 8,60 το κιλό βόλιο κρέας. Ο Πεφταίης.

Έτσι που λες ο κύριος Τζίλος. Όλα καλά, βολευτήκαμε όλοι. Έχει ο Δημαρχάρας, ωραίο. Να το πιάσει ρε τον Αχιλλέα τη Δημαρχάρα. Έγινε το αυτονόητο. Πήρε τα τρία ποντάκια η ΑΕΚ. Πήγαμε άλλοθη διαιτησία και σωστός. Διευκόλυνε, αλλά κανένας δεν πήρε χαμπάρι. Χαϊβάνι θα έλεγα. Μάλλον για μένα μιλούσα. Αλλά κανένας δεν πήρε χαμπάρι χαϊβάνι. Εγώ που μιλάω δηλαδή. Ότι όταν παίζει ο Βόλος εντός έδρας, τα ζήτα και οι τζίρι από τα τσιπουράδικα και τις καφετέριες χτυπάνε τα βάνια. Έτσι δουλεύει ο Βόλος. Για μένα ο καλύτερος ever δήμαρχος που πέρασε από εκεί. Για τα μαγαζιά. Τώρα τι λέτε εσείς? Και γκάζια για τη Super League τη διαιτησία. Τα ζήτα βαρούσανε tilt, Κυριακή.

Τι έγινε εκεί στον Ολυμπιακό? Πήγαν μέχρι τη Λιβαδιά να φάνε κάποιο πρόβιο σουβλάκι οι Ολυμπιακοί, κανένα κοντοσούβλι, καμιά γουρουνοπούλα.

ούτε κανείς στον Ολυμπιακό, είναι απλά τα πράγματα. Όσοι παίκτες ήρθανε φέτος, ούνες χουντάλας. Άιντε λίγο λίγο αυτός ο Φρόιλερ που δεν χρειάστηκε προχρόνο προσαρμογισμών, αυτός κατέβηκε από τα αεροπλάνα.

να κάνουμε με Σκεφανζέλ. Ναι Πουέρτα, ναι Πέτερσεν, ναι Μυρμίνγκια, ναι Αλεπούδες. Ο Φρόιλερ και ο Γιάρεμτζουκ.

0: Αν θες να μιλήσουμε για μπαλίτσα, επί 1,5 χρόνο δούλεψε το σκηνικό με τη Λιμπάρ, το οποίο ήταν η βαθιά μπαλιά του Τζολάκη, και μην γελιόμαστε, έχει καλά πόδια ο Κωνσταντής. Ο Κωνσταντίν, όπως λέει η φίλη μου στην Νόβα, ο Κωνσταντίν Τζολάκης, καλά πόδια, είχε και ασίστ σε μια χρονιά 3-4 από τερματοφύλακα, δεν ξέρω αν τις είχε γράψει κάποιος άλλος. Αλλά η λέξη κλειδί στο παιχνίδι του με τη Λιμπάρ, η βαθιά μπαλιά από τον Τζολάκη και η μακρινή πάσα του Τζολάκη, που έχει καλά πόδια, όταν την κατέβαζαν η μπροστινή γραμμή του Ολυμπιακού, ήταν Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ και Μπάμπης Κοστούλας, η τριάδα τα βράχια εκεί πέρα. Και είχαν και το κοντό το Ποντένσε, οπότε με 80% πιθανότητες σπάγανε την μπάλα σωστά του Ολυμπιακού. Αλλά έφυγε και Τζολάκης και Γιάρεμτσουκ και Μπάμπης ο Κοστούλας, που έλεγε εγώ σε μπιμπιπ αρτέτα εδώ μέσα, τον είδες τον Μπάμπη τον Κοστούλα. Και ο Ποντένσε που δεν υπάρχει, κι αν και υπήρχε και πέρσι, αλλά ήταν σαν να μην υπήρχε στις τάξεις του Ολυμπιακού. Αυτά είναι, αγαπητοί ακροατές, αυτά που δεν μπορείτε να καταλάβετε στο κεφαλάκι σας, ότι με χωρίς εργαλεία το ίδιο πλάνο δεν βγαίνει. Όταν θες εσύ να πας από εθνική, δεν θα πας με το τρακτέρ, θα το βάλεις από τα χωράφια το δες να πας. Τι να κάνουμε τώρα, κάθε γρανάζι πρέπει να είναι στη θέση τους. Εντάξει, είμαστε με τον Ολυμπιακό. Εντάξει είμαστε. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι καθαρά το ανθρώπινο δυναμικό, το υλικό. Και το ξαναλέω, εάν δεν ο πρόεδρος έδωσε τα λεφτά και οι σκάουτερς αυτοί του φέρανε αυτούς τους παίχτες, τότε πρέπει να ξυλωθούν όλοι οι άπαντες. Δεν ξέρω αν λέγεται Καρεμπές, δεν ξέρω αν λέγεται Τζόρτζεβιτς, δεν ξέρω αν λέγεται Ντάρκο Κοβάσεβιτς, δεν ξέρω αν λέγεται Εύα Χερτσίκοβα, Έλενα Σκλεναρίκοβα, η Γιουσέφ και όποιες άλλες θέλετε. Το πρόβλημα είναι καθαρά αγωνιστικό. Εκτός αν ο κύριος πρόεδρος τους έφερε και παίρνει την ευθύνη. Αλλά εγώ με τα δικά μου τα ματάκια σας το λέω ότι δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα για Ολυμπιακό. Ναι, Σάλιακας, ναι, έβαλε τον γκολ. Ναι, αλλά δεν είναι back τώρα αυτά, δεν είναι half τώρα αυτά, δεν είναι τώρα extreme αυτά. Έτσι. Και να σου πω και κάτι, Ολυμπιακέ, βλέποντας τη λειψανδρία, την ικανή λειψανδρία που έχει σε ποιότητα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι τους βγαίνουν, τα βγαίνουν τα άστρα, θα μιλήσουμε αργότερα για αυτά που είναι η ειδικότητά μας, για άστρα, για ζώδια, μας φέρουν εμπόδια και εφόσον δεν ταιριάζουμε, τι το κουβεντιάζουμε, οπότε λοιπόν θα μιλήσουμε αργότερα, αλλά το θέμα είναι ότι και ο Τσικίνιο και ο Ζέλσον Μάρτινς, εσύ που με ακούς Ολυμπιακέ καρφωμένος στα όντα σου στο Μετρόπολης και ακούς αυτό το βλάκα εδώ που δεν γνωρίζει, αλλά θα σε πω για μαγειρική και ζώδια, είναι ότι ο Τσικίνιο και ο Ζέλσον Μάρτινς από τους πιο φορμαρισμένους τελευταίας διετίας, βλέποντας και αυτοί το κακό χαμό ποιοτικό που δεν υπάρχει, πέσανε και αυτοί κάθετα η απόδοσή τους. Λες τώρα τι έγινε εδώ πέρα, και έχει γίνει ένα κλίμα, ένα κολχόζι όπως το λέγαμε στο χωριό μας εμείς. Άστα να πάνε, όχι μπάνε, αλλά άστα να πάνε, κύριε Πολυμένεα. Είδες τώρα πόσο ένταση είχε αυτός ο άνθρωπος, λέει τι βρήκα εδώ, ποιους βρήκα, τι έφερα, Ρολάτσος, Ρεάλ Σοσιεδάδ. Πάρ' το εκεί στο παρασφύριγμα του διαιτητή, Σάλιακας μπήκε μέσα η μπάλα, τελειώσαμε. Να πούμε, πήραμε παράταση 20 μέρες, αλλά και 30 μέρες να πάρεις και 100 μέρες να πάρεις. Τώρα αυτό το υλικό, κύριε Αλγκουαλίθ, Αλγκουφρέν, Αλγκουτέτχε, ωραίος τύπος, έτσι, 5 χρόνια Σοσιεδάδ, δεν έχει βιογραφικό. Τώρα φίλε, πάμε στην παροιμία που λένε τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα, αδερφέ.
1: Όλοι οι DJ περνάνε τώρα ξύλο. Ο DJ είναι εκεί να παίζει μουσική για μένα. Ο DJ είναι εκεί να παίζει μουσική για μένα.

Γράφε Παναθηναϊκέ για να πάρεις πρωτάθλημα, μη στα ξαναλέω. Ο ιό κρέας 20 εκατομμύρια που το κοστολογείς, δώστε να το χειμώνα γρήγορα. Άλλα 10 κιλά πρέπει να χάσει, τα 10 τα χάσε. Δώσε δανεικό άλλο το βόλιο κρέας που φορτώθηκε στο Λιβάη Γκαρσία. Γράφε τώρα αυτό που θα σου πω και τρεις αναλυτές του αλουφούζου να το γράψουν σε τέσσερις γλώσσες. Άβα μέχρι το Μεξικό και ζήτα έναν Μόντσου, ένα χαφ Μόντσου. Θα πεις αυτός ρε παιδιά που έπιζε Θεσσαλονίκη στον Άρη. Πάνε πάρτο να με ένα εκατομμύριο συμβόλαιο και ιδανικός είναι. Γιατί έπαιζε στον Άρη και δεν τον άρεσε, λέει να φύγω όπου και όπου. Γιατί ήθελε να φύγει όμως δεν μας είπε κανένας. Από όλους τους μεγάλους δημοσιογράφους. Σας το είπα 10 φορές. Ο Μόντσου ζήτησε να φύγει γιατί το φέρανε Γένσεν και Ράσιτς. Εγώ λέει δεν θα τρέχω σε όλο το γήπεδο για αυτούς εδώ πέρα. Και αυτό ήταν με κάθε φορά με κίτρινη κάρτα. Σε κάθε μάτς. Αλλά αφού ζω στη...

0: Πολιτήριο 20 εκατομμύρια 860 το κιλό βόλιο κρέας. Δανεικό το Λιβάη Γκαρσία και φέρει ένα center for. Πά να πάρει τον Γιόκερες από την Arsenal, δεν με νοιάζει. Με έδωσε 18 εκατομμύρια και 4 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο στον Ουναΐ. Εκτελεί τα πέναλτι του Πεφτέι, τα Μουσαντέα. Σας είπα, εγώ οι παίχτες θα κοστολογούνται ανάλογα πόσο κοστίζουν και πόσο αμείβονται. Τα γράψες Ντάλλας, άμα τα γράψες τον Αλαφούζο και πήρες πρωτάθλημα με 20 πόντους διαφορά.
1: Είδες ποινής?
2: Αφροχάρης.
1: Αφροχάρης.
2: Γραμματεύσαι.

0: έτοιμος. Αφροχάρης, αφροχάρης.
1: Γιατί κλείνετε τα μάτια?
0: Τυφλό σύστημα.
1: Σας αρέσουν τα παιδιά?
0: Μη τραταχύτητος.
1: Μη μου πεις. Μη μου πεις. Θα με λέτε σκέτα Ιορδά.

Αυτά και για Παναθηναϊκό. Άρα λίγο να κάνω μια κέντα στο στοίχημα το Σάββατο το απόγευμα. Φώνω 4 χινάρια, έναν καφέ με απόδοση σύνολο 120. Φώνω σπαθιά τον Άρη με τον Ηρακλή κουλούρια. Πατάω Ρώμα Ίντερ σπαθιά χι κουλούρια, αλλά βγήκε 2-2. Όχι, μας ενδιαφέρει. Πατάω χι το Αποέλ Λεμεζός. Πατάω το πιο σίγουρο χι κατά την κρίση μου. Ατρόμητος Κηφισιά. Το 85 στο 1-1, πέναλτι για Κηφισιά, πόμπο μέσα 1.

Αυτά για την μπάλα. Τα υπόλοιπα το πρωί στους ειδικούς. Να μην ξεχάσω για τον Όφη. Είναι αυτό που λέγαμε. Όταν υπάρχει κίνητρο, όταν υπάρχει στόχο, πεθαμένη ξεπεθαμένη, έρπινγκ, το ισοφαρίσανε το μάτι.

0: ο χρόνος προσαρμογής.
1: Μιξάζεις.
0: Αυτά δεν υπάρχουν για τον Όφη. Όταν υπάρχει στόχος και ο Αθανασίου και καλό δεξίδι από που το εκτέλεσε στο 90 φεύγα. Πημάτιζε και τραγουδούσε. Αν τότε τραγουδούσε αυτό. Με κομμένη την ανάσα παραδίνω. Σοφία Αρβανίτη, θυμίστε με λίγο, έχω και Αλτσχάιμερ.

δικά μας εκπομπές μαγειρικής και ζώδια από εδώ και πέρα. Αν και πήγαμε ήδη παρά 10, πέρασε γρήγορα η εκπομπούλα. Διαβάζω τα μηνυματάκια που συγκεντρώθηκα. Θα αφήσω τα τηλεφωνικά γραμμάς ελεύθερες.

0: Παρακαλώ, ναι.
1: Γεια σου Στεφανάρα μου.
0: Αμού τώρα. Με το Σάλιαγκα και το Κουστάκι το Φουρτούνι έκανε στο 0-1.
1: Με το Σάλιαγκα, ναι, αυτό δεν σου έλεγα. Και με το Κουστάκι το Φουρτούνι και μετά με το Μυρμίγκι.
2: Ναι, ο βίντεο στο γύρο.
0: Ποιο Μυρμίγκι.
1: Με αυτούς πάμε εμείς.
0: Με αυτούς να πας.
1: Με αυτούς πάμε.
0: Πώς θα πας με αυτούς.
1: Όπως κέρδισε την Καγκελόνια.
0: Κάγκελος την έκανε η Καγκελόνια.
1: Εμείς την κέρδισαμε την Καγκελόνια.
0: Εσύ έκανε κάγκελο ρε παιδί μου. Στους οπαδούς του Ολυμπιακού κάγκελο τους έγινε με την Καγκελόνια.
1: Αμπράβο. Έτσι θα πάμε.
0: Έλα πάρε στροφές.
1: Έτσι θα πάμε.
0: Πώς θα πάμε με Κουστάκι Φουρτούνι, Τικνιζιάν, Πέτερσεν και
1: Σάλιακα. Με Τικνιζιάν και με το Πέτερσεν με όλους.
0: Αμάρε πουλα.
1: Καινούργιοι παίκτε. Καινούργιος Ολυμπιακός.
0: Ναι, του κουτιού.
1: Καινούργιος προπονητή.
0: Πω πω πω, τρόμαξα τώρα.
1: Τι πρέπει να κάνουμε.
0: Τούμπες.
1: Υπομονή.
0: Και όνειρα.
1: Υπομονή. Τις τούμπες θα τις κάνουμε μετά.
0: Έχει να κάνεις τούμπα.
1: Τη τούμπα θα την κάνουμε μετά.
0: Έρχεται η νέα τούμπα σοφούλα.
1: Η νέα τούμπα.
0: Ναι.
1: Και τι θα κάνει η νέα τούμπα.
0: Θα γίνει το καινούργιο γήπεδο.
1: Βά, θα γίνει το καινούργιο. Α, για το γήπεδο μιλάς εσύ.
0: Ναι ρε αφού εσύ, όταν δεν πάει καλά η ομάδα είναι ατούμπα. Δεν γίνεται από τους ρεπόρτερ.
1: Α, ναι, όταν πάει καλά η ομάδα του πάω θυμούνται το γήπεδο.
0: Τι θα θυμηθούν.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Το λαχανόριζο που έκανε η κυρά στο σπίτι, το γήπεδο θα θυμηθούν.
1: Μη βιάζεσαι. Ακόμα δεν κερδίσεις και τίποτα, ακόμα δεν έγινε τίποτα. Κάτσε, περίμενε.
0: Είσαι πονηρή. Δεν μου λες.
1: Πόσα χρόνια, πόσα χρόνια είσαι.
0: Θες να σου το πω με μήνες ή με χρόνια.
1: Με χρόνια.
0: 47 το χειμώνα.
1: Στα 52 θα γίνει το κύπελλο. Θα γίνει σε 52.
0: Οχο.
1: Τότε θα γίνει το κύπελλο.
0: Δεν προλαβαίνουμε πάλι.
1: Εμά.
0: Δεν θα γίνει στα 52. Γιατί από τη στιγμή λέει που θα μπει η πρώτη μπουλντόζα θέλει και 4,5 χρόνια. Εγώ την πρώτη μπουλντόζα δεν την είδα και δεν βασίζουμε ποτέ.
1: Ούτε πρώτη θα την είδα.
0: Στα ελληνικά χρονικές.
1: Στο Παναθηναϊκό θα κάνει γήπεδο και σε αυτή ακόμα γήπεδο θα ονειρεύω.
0: Δηλαδή το μετρό ήταν 5 χρόνια να γίνει και μετά από 32 χρόνια κόψανε την πρώτη κορδέλα για 4 χιλιόμετρα. Κάτι μου μυρίζει όταν ακούω ημερομηνίες στην Ελλάδα. Γιατί για το flyover ήταν έτοιμο από το 25 το Μάιο θα το δίνανε.
1: Το flyover άστο θα γίνει.
0: Το θα γίνει είναι σίγουρα θα γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Θα είναι ατούμπα, θα γίνει Ολυμπιακός, θα πάρει τον πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, θα πάρει το κύπελλο ο Άρης.
1: Το πρωτάθλημα φέτος δεν μπορεί να το παίρνει.
0: Έλα τα φιλιά μου στο Κουστάκι του Φουρτούνι, σε χαιρετώ.
1: Τα φιλιά μου.
0: Άντε πουλάκι μου, bye. The sound when the electro beat dropped, we were taking the town, black glove ready, and the time it precise, one chance to... Καλημέρα το φίλο μου τον Μάρκο στο μήνυμα. Παρακαλώ στη γραμμή ορίστε. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Όχι, εγώ είμαι, αλλά εσύ με ακούς τώρα και εσύ θα είσαι και εσύ και εγώ θα γίνω εγώ.
3: Α, εντάξει, το ίδιο δηλαδή θα
0: είναι. Βέβαια, καλημέρα τον κύριο Σκαρβελάκη στο μήνυμα. Συνεχίστε κύριε Δημήτρη μας.
3: Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Να δώκω.
3: Και αυτό που θέλω να πω, ναι. Πρέπει το τι πρέπει να κάνουμε όλοι, υπομονή.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η συμβουλή.
0: Εσύ, τι είσαι, του Μητσοτάκη πολιτικός, 25 χρόνια από υπομονή ακούω.
3: Εγώ προσπαθώ να γελάσω και δεν μπορώ.
0: Α, γέλα, γι' αυτό και εγώ γελάω όταν ακούω τη λέξη υπομονή.
3: Γιατί υπομονή πρέπει να κάνουμε.
0: Υπομονή, υπομονή, έμεινε το σπίτι χωρίς. Ρωτήστε τους αιρέους που ξέρουν την απάντηση.
3: Χαιρετίσματα σε όλους, ε.
0: Γεια σου Δημητράκη, χαιρετίσματα.
3: Έλα, bye.
0: Bye, αγορίνα μου. Με στείλε και μήνυμα εδώ, Δημητράκης. Συνταγή για μπουρδέτο, λέει, θα σου στείλω άμα θέλεις. Ναι, έχουμε και μαγειρική και ζώδια. Αλλά πρέπει να κλείσουμε εκπομπή. Καλημέρα, ηλεκτροστεφανάρα, με λέει ο άλλος. Γεια σου, Δημητράκη. Δημητράκος. Διαβάζω μήνυμα Ντάλλας και πάω στην επόμενη γραμμή. Καλή εβδομάδα, λεβεδιά. Στεφ, δεν με λες. Ο Δήμαρχος καλά τα είπε χθες, αλλά ξέχασε να μας πει τι έγινε με Καλόπουλο Τρίφωνα στον περιβόητο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Δεν μας είπε για τον Ηρακλή με τον Βόλο τι έγινε ο κύριος Αχιλλέας. Ρε σουλιά στον Αχιλλέα, ξέρει τι κάνει. Και τα μαγαζιά γεμάτα και έχασε ο Βόλος το τρίποντο στην ΑΕΚ και με γκρίνια με έλα. Ξέρει ο δήμαρχος, εγώ για μένα σας έχω πει ο Ασηλεύς, ο Ασηλεύς είναι Καϊναρίδης. Εννοείται, λέει, ότι τα άκουσα αυτά που είπες για πρωτάθλημα, τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι να τα ακούνε κάποιοι άλλοι αρμόδιοι.

0: εγώ σήμερα φοριέμαι πολύ.
1: Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
2: Γεια σου κύριε Στέφανε.
1: Γεια σου κύριε μου.
2: Τι έγινε, μας έβαλες να πούμε, σηκωθήκαμε κατά λάθος 2 η ώρα, χορεύουμε σε το Nice Vanilla Ice Ice Baby.
1: Αυτά είναι γούστα, ρε.
2: Σε έστειλα ένα τραγουδάκι να βάλεις για μας δυο.
1: Τι θέλεις.
2: Στη σελίδα σου στο Facebook όμως το έστειλα. Στη δικιά σου.
1: Ναι, τώρα δεν τα είδα όλα τα μηνύματα γι' αυτό.
2: Λέει, Two of Metropolis Most Wanted.
1: Τι? Του?
2: The Two.
1: Ναι.
2: Of Metropolis, θα το δεις, τραγουδάκι.
1: Του Most Wanted, τι βρήκες εδώ, ρε.
2: Παραγιάννης.
1: Του Πάκρε, Παρατζόν.
2: Έτσι. Του Πάκρε, φίλε.
1: Δηλαδή, άντε τον πρώτο. Άκου τώρα. Τον πρώτο τον.
2: Βανίλα Ice, το θυμάσαι με τις φόρμες εκεί.
1: Σε παρακαλώ τώρα, ποιος δεν έκανε καμάκι να πούμε με Ice Ice Baby.
2: Έτσι, σηκώθηκα, περπατούσα από το κρεβάτι μέχρι να πάω τουαλέτα. Πήγα με Steel Ice Baby να πούμε.
1: Δεν με λες, ο ένας ο καταζητούμενος στο Μετρόπολις ξέρω ποιος είναι, το δεύτερο ψάχνω.
2: Εγώ είμαι ρε, ο ένας, ο άλλος είσαι εσύ.
1: Αυτό σε λέω, γιατί, τον ένα το ξέρω, γιατί, το δεύτερο είσαι εσύ.
2: Να σε ενημερώσω κιόλα, έρχεται στα αθλητικά μας η Νέα Τούμπα και στα πολιτικά η Νέα Κολοτούμπα.
1: Ναι.
2: Άντε, τα λέμε το πρωί.
1: Κολοτούμπα, ας το πρωί. το πρωί εύκολος είσαι. Δεν ήρθες στο
2: Στεφανάκο. Γεια Σοφία, σ' αγαπάω.
1: Γεια σε βάλω Σοφία. Δεν πήρες
2: στο
1: Στεφανάκο να έχεις drums δίπλα, αλλά τι να σε κάνω εγώ. Στα εύκολα.
2: Το φαντάζεσαι, το φούρναρι τώρα τι φτιάνει, τι ωραία τα πλέκει τα κουρασάν.
1: Είσαι σαν το Ραπτόπουλο.
2: Λέξε ρε Κωστάκη, κανένα κουρασάν.
1: Άκου τι κάνει ο Ραπτόπουλος. Παίρνει αυτούς που μπορεί να τους παίξει μπάλα όπως θέλει και τον παίζει. Τέτοιος είσαι, ρε να
2: πούμε. Ναι, τέτοιος
1: είσαι. Για κοιμήσου γρήγορα. Κοιμήσου γρήγορα.
2: Φέρνει τη ρόπιτα το πρωί.
1: Όχι να μην φέρεις τη ρόπιτα, μην φέρεις κανένα δυο τούβλα γιατί είναι ατούμπα. Τα παιδιά θέλουν να μοχάνει.
2: Έγινε. Πάλε μου τραγουδάκι, θα τα ακούσω με τον καφέ μου τώρα.
1: Καλά, εντάξει. Ο Γιάννης μου αφήνει. Γιάννη,
2: τσίπα το μάγουλο λίγο.
1: Αυτό θα βάλω ρε σκύλι. Γεια σας κυρία.
2: Γεια
1: σου διευθυντή. Ωχ δάχτυλος. Συνταγματάρχης ακούει από βραδείς. Ειδική Ελστάτ. Να φας Ελστάτ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραίος είσαι πάντως. Ο μέσος μισθός και η μέση τιμή της βενζίνης λέει 1,90 Βουλγαρία. Θα σε φτιάξω εγώ. Έρχεται ο Εμίλιος λέει: έβαλα πήγα από τη Βουλγαρία 1,55. Όχι, ρε λέω, 1,90 πήγε. Και 1,55 δε σου λέει τις τιμές. Καλά, ρε Θεόφη, πού το βρήκε στη Βουλγαρία 1,90 την αμόλυβδη. Αλλά και αυτό ο μέσος μισθός 1,490 στην Ελλάδα. Παίρνουν εδώ οι κακομύριδες τηλέφωνο και η μισή από αυτούς έπρεπε να παίρνουν 14,5 εκατοστάρικα παντελόνι. Τα 40 ευρώ στα δίνω ρέστα για το πρωί για το καφέ. Και όλοι εδώ μετά βίας βγάζουν το χιλιάρικο παντελόνι ρε. Με 2,5 δουλειές. Εννοείται ότι μέσος μισθός είναι πενθήμερο 8ωρο. Λέω εγώ τώρα. Αλλά του πακ θα σε παίξω. Αλλά όποτε θέλω εγώ έχω μια καριέρα, ένα όνομα. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλημέρα σας κύριε Στέφανε, στην πιο ερωτική και μίζερη Ρουφιανούπολη του πλανήτη.
1: Καλώς τον οδηγό του κύριε Σάβα και τον πατριώτη Κούκης.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κούκη μου να νουρίζει τα μωρά της αυτή τη στιγμή. Ήθελα έτσι δηλαδή να σε ευχαριστήσω γιατί με τα μεσονύχια με ζώνη.
1: Τις ευχαριστίες να τις αφήσεις ελού. Εγώ όταν πάω να πληρώσω την νίκη δεν το λέω.